0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ακούτε Era Sport.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Ερασπόρ 101,8.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Καλημέρα σόδους, καλημερούδια, buongiorno a tutti. Good morning, good day. Θα πρέπει για να είμαι political correct να πω και την καλημέρα μας στα Βουλγάρικα, αλλά δεν κάτι έχω τη γνώξα. Μπορώ να τον Προβόλσκι, ας πούμε ότι είναι καλημέρα στα Ρώσικα. Στα Βουλγάρικα, συγγνώμη. Γιατί χθες μας την κάνανε μαντάρα τη νύχτα οι Βουλγάροι. Μας κάνανε λίγο και ανωκάτω. Να είναι καλά ο Βασιλάκης μου. Μου είστε ο Παπα-Νικολάου με κούριερ. Βγήκε περισσέψα κολέριο. Το πήρε, μου το έστειλε κατευθείαν, τάκ τάκ, έδωσα και στο γάτα δίπλα. Τη βγάλαμε καθαρή το βράδυ. Θες να σου πω καληνύχτα? Γιατί θα πας στη Σόφια. Το πιστεύεις και εσύ, και εγώ αυτό βλέπω, αλλά εντάξει, πάμε λίγο μπροστά. Θα πάμε λίγο τσιτωμένοι, πώς θα γίνει τώρα. Έτσι πως τα κάναμε πάλι. Τρεχάτε ποδαράκια, μου λέει. Ευτυχώς όμως σήμερα ξημερώνει ο Σωτήρος. Οπότε περιμένουμε και εμείς καμία σωτηρία. Πού θα πάει? Δεν μπορεί. Κάπου θα κάτσει και μια καλή τζαριά. Γιατί πλάκα στην πλάκα δεν με γκρινιάρεις. Αλλά αυτό που βλέπω, λέω ότι τέτοια εποχή με Αλόνσο προπονητή, με Μπενίτ, καλύτερη μπάλα παίζαμε. Με τον άλλο, τον παιδίατρο που λέει και ο Βυζαρίωνας. Δηλαδή, άμα θυμηθείτε τι αποτελέσματα είχε κάνει ο Παναθηναϊκός και τι εμφανίσεις, ξέρω εγώ, με την άλλη βουλγάρικη τη Λοκομοτίβα, την Πλόβδιβ, που είχε βάλει και τέσσερα εκεί μέσα, τον Άγιαξ, μετά με τη Λανς, πέρσι με τη Ρέιτζερς, άσχετα να αποκλείστηκε, μετά με την Σάχταρ, που είναι μια πολύ καλή ομάδα, με τη Σάμπσουσπορ, πολύ καλύτερα είχε παίξει πέρσι και πρόπερσι. Ακόμα και τότε πήγε ο Βάνβης με την Μπράγκα και από τη, μέχρι τώρα, εντάξει, λογικό είναι, μην γκρινιάζουμε. Λοιπόν, άμα αλλάζει δέρμα, τσούζι, δεν αλλάζει εύκολα το δέρμα. Όταν κάνεις τόσες πολλές αλλαγές στο ρόστερ, θα τα έχεις αυτά. Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Θα τα πούμε, αλλά θα μην μας πιάνει από κάτω, γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες το βράδυ μας έτσουξε λίγο. Είδα πολλά έτσι, παγωμένα χαμόγελα στο ΆΚΑ. Δεν άρεσε η εικόνα της ομάδας. Οπότε φύγαμε λίγο με γκρινιά. Να, τώρα εδώ, από τα πρώτα πέντε μηνύματα, τα τρία θυμήθηκαν τον Μπενίτεθ. Οι τρεις στους πέντε, πώς το πετύχανε αυτό με τη μία. Ο Μπενίτεθ λέει, μας έφταιγε. Ορίστε, να τα. Έλα, χαλαρώστε, καλημέρα. Σας βάζω και εγώ λίγο τσίτα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ζοριστήκαμε χθες το βράδυ. Και πάλι καλά να λέμε, εμάς που μπορεί να το πάρεις, τουλάχιστον κοίτα, μην το χάσεις. Και έτσι όπως πήγε, πάλι να το χάσει ο Παναθηναϊκός και να τρέχουμε τώρα. Όχι ότι θα τρέχουμε σίγουρα. Αλλά okay, δεν έχει καμία ομάδα φόβητρο, δεν είναι και καμιά έδρα που λυγίζει κόκαλα. Οπότε λίγο σοβαρός να είναι, λίγο αποτελεσματικός. Θα έχει και άλλους παίχτες μεθαύριο, θα έχει ενισχύσεις. Ειδικά στο κουτί μέσα που ήταν τελείως άδειος χθες. Νομίζω θα μπορεί να τα χειριστεί τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Απέναντι σε μια ομάδα που τελικά μας βγήκε πολύ καλύτερη από όσο την περιμέναμε. Λοιπόν, θα πούμε όλα αυτά. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Είμαστε εδώ, έχουμε ανοίξει, σας περιμένουμε. Θα σερβίρουμε τα πάντα. Όλα τα καλούδια, όλα είναι στρωμένα στο τραπέζι. Θα κάνουμε ένα ωραίο breakfast. Δεν ξέρω αν σας αρέσει το ελληνικό, το αμερικάνικο, το ευρωπαϊκό breakfast. Εμείς τα έχουμε όλα. Ό,τι θέλετε, ανοίγετε, μπαίνετε μέσα εδώ στο μαγάζι και σερβίρεστε ελεύθερα. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8, ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 6. Σχεδόν 2 ώρες στον αέρα, θα σερφάρουμε, θα παίξουμε μαζί μπαλίτσα, θα παίξουμε μπασκετάκι, θα παίξουμε βόλεϊ, τένις, ό,τι γουστάρτε και αγαπάτε. Έχουμε πιλοτάρχη σήμερα, κονσολάρχη εκεί στην κονσόλα με τα κουμπάκια του, τα περίεργα που τα παίζει. Για να φτάχνει ο ήχος καθαρό στα αυτιά σας, είναι Τασουλίνιος Ελεμέης σήμερα. Τον αμαρτία μου, Τασουλί μου, μπήκα στο ανασύρ με τη Χρυσούλα Αντωνία, τη χάρηκα, λέω μαζί μαθάνε στο κορίτσι. Μπά μου, λέγω πάω στο, που μου πει στον κόσμο σου. Λέω πάλι Τάσο θα φάμε σήμερα στην μαπά. Τι θα κάνουμε Τασουλί μου, γεροντοέρωτες, πόσα χρόνια είμαστε μαζί, καμία σαρανταριά, κάπου εκεί είμαστε.

Χρήστος Κοντός στο στούντιο, μπροστά στο μικρόφωνο της Ελλάσπορ, παρέα σας. Να συντονίζω περισσότερο, γιατί εσείς θα παίξετε μπαλίτσα μαζί μας, κυρίως στο δεύτερο μήκρο της εκπομπής, μέσα από τα SMS που θα μας στείλετε, τα μηνυματάκια σας, με τα οποία θα βάλουμε στο τραπέζι τη συζήτηση όλα αυτά που θέλετε να πούμε. Τα σχολιάκια σας, παρατηρήσεις, την κρίνια σας, την χαρούμενη πινελιά, αν είδατε κάτι ευχάριστο στην χθεσινή επικαιρότητα ή περιμένετε κάτι ευχάριστο σήμερα, γιατί έχουμε και άλλη ελληνική ομάδα που πέφτει στα βαθιά σήμερα, με την έννοια ότι αντιμετωπίζει μια καλή ομάδα όπως είναι η Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ που παίρνει τη σκυτάλη. Η Άντερλεχτ δεν είναι παλιά Άντερλεχτ που ήταν σφραγίδα για το βελικό ποδόσφαιρο, κυριαρχούσε εδώ, έχει πάρα πολλά χρόνια να βγει πρώτη στον αφρό, την έχουν επισκιάσει άλλες ομάδες. Είναι η Μπρίζ, είναι η Γκένκ, είναι η Γάνδη, είναι ομάδες δηλαδή που στα Νταρλιέγης τα τελευταία χρόνια την έχουν στριμώξει λίγο, αλλά η Άντερλεχτ είναι Άντερλεχτ. Είναι μια μεγάλη ομάδα, μια παραδοσιακή ομάδα του Βελγίου με πολύ βαριά φανέλα. Στο παρελθόν έχει αναδείξει τεράστιους παίκτες, έχει κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έχει βρεθεί αντίπαλος αρκετών ελληνικών ομάδων. Σχεδόν πάντα, από όσο θυμάμαι, τα παιχνίδια μαζί της είχαν ενδιαφέρον. Και από τα χέρια του ΠΑΟΚ περιμένουμε μπας και πάρουμε μια νικούλα τώρα. Χρήσιμα είναι ό,τι μαζέψουμε. Καλό είναι κάνουμε μια μεγάλη μάχη και θα δώσουμε μια μεγάλη μάχη με Τσέχους και Πολωνούς για την 10η θέση της UEFA. Οπότε ό,τι βάλουμε στο σακουλάκι καλοδεχούμενο είναι. Παναθηναϊκός έβαλε 100 ποντάκια, όχι 200 όπως περιμέναμε. Αλλά αυτό που λένε στην αναβροχιά καλό και το χαλάζει, ας το δούμε κάπως έτσι. Όχι μισοάδιο αλλά μισογεμάτο ποτήρι, υπό την έννοια ότι με αυτά τα 100 ποντάκια κατά κάποιο τρόπο μειώσαμε λίγο την απόσταση χθες το βράδυ από Τσέχους και Πολωνούς. Οπότε έστω και λίγο κάτι πήραμε. Λοιπόν, να θυμίσω σε όσους είναι αφηρημένοι και μας ακούνε τακτικά ή και να ενημερώσω όσους ήταν φως και μπήκαν και δεν ξέρουν την προλοπαρέα μας, ότι μπορείτε να παίξετε μαζί μας μπαλίτσα με την συμμετοχή σας στην εκπομπή μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας που έχουμε, που είναι πολυδέδαλη. Έχουμε 3-4 τρόπους για να φτάσετε κοντά μας. Ο ένας κλασικός και αγαπημένος είναι το πενταψήφιο της Ερασπόρ από την κονσόλα της News Phone, το 54160. Σε αυτή τη διαδικασία πάτε στο κινητό σας, εκεί στα μηνύματα γράφετε τη λέξη Sport ή Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία πέσα γράμματα, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Αυτή η διαδικασία κοστίζει 10-12 λεπτά του ευρώ ανάλογα με τον τηλεφωνικό σας πάροχο για κάθε μήνυμα που στέλνετε. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτή την μικρή, ανεπαίσθητη θα πει κανείς χρέωση, αλλά που γίνεται λίγο πιο βαριά, εάν και εφόσον είστε μερακλείδες και θέλετε να στέλνετε 10 μηνύματα στη διάρκεια της εκπομπής, στη διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να επιλέξετε άλλους μεθόδους επικοινωνίας, όπως την εφαρμογή του Viber, που είναι, από ό,τι φαίνεται, μακράν της δεύτερης πιο δημοφιλής πλατφόρμα επικοινωνίας που έχετε επιλέξει. Είναι μια πολύ ευχρηστή εφαρμογή, την έχετε όλοι στο κινητό σας και αν δεν την έχετε εύκολα την κατεβάζετε. Μας ταγκάρετε, μας στέλνετε εύκολα το μηνυματάκι σας, το βρίσκουμε εδώ και το υποδεχόμαστε. Ήδη με το καλημέρα έχουμε πάνω από 20 μηνύματα. Τα πρώτα που άνοιξα είχαν λίγο την κρίνια τους. Τα υπόλοιπα δεν τα έχω ανοίξει, απλά μπλεδίζει λίγο η οθόνη. Θα τα βρούμε στην πορεία, θα τα φιλτράρω κάποια στιγμή με την πρώτη ευκαιρία, έτσι να έχουμε μια γενική εικόνα. Μπορείτε να μας βρείτε μέσα από το Messenger, την σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, όπως τα ακούτε, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά, το γράψετε στα Greeklish. Θα μας βρείτε, δεν χάνετε, δεν χανόμαστε και κάπου θα τρακάρουμε ένα στον άλλον. Μπορείτε να μας βρείτε και μέσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Το mail μας είναι erasport@ert.gr. Το erasport μία λέξη χωρίς τα στο τέλος. Οπότε από όπου και να το παλέψετε θα φτάσετε εδώ. Δεν χάνεστε στη διαδρομή. Θα σας τσιμπήσουμε, θα σας βάλουμε στην παρέα. Λοιπόν, πείτε, στείλτε μηνυματάκια. Θα τα χειριστούμε κυρίως μετά τις 7.
Και μέσα από αυτά που θέλετε να ρωτήσετε, από αυτά που θέλετε να βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης, θα προχωρήσουμε λίγο την εκπομπή. Μου πήγε τώρα το ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε χθες το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν είχε πολλά μάτσα, μα δείτε, ο μεγάλος όγκος έγινε την Τρίτη με τα παιχνίδια τα προγραμματικά της Champions League. Είχαμε χθες 2-3 παιχνίδια για την ίδια διοργάνωση. Τρίτο προγραμματικό γύρο. Είχαμε κάνα 2 μάτσες για Europa League, άλλα 2, 1-2 για το Conference. Αλλά γενικά Τετάρτη μια αρκετά χαλαρή βραδιά. Δεν είχαμε μεγάλο όγκο αγώνων, γι' αυτό θα έχουμε σήμερα, όπου έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια και για το Europa League, τρίτος προγραμματικός γύρος, αλλά και για το Conference. Και εδώ τρίτος προγραμματικός γύρος, είναι πολύ μεγάλο το συντονί. Αν μπείτε μέσα και δείτε τι μάτς μας περιμένουν σήμερα, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Ένα κυκλώνουμε, αυτό που έχει πιο έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, το μάτς του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ. Είπαμε λίγο πιο πριν ότι περιμένουμε τον ΠΑΟΚ μπας και πάρει ένα καλό αποτέλεσμα σε ένα αρκετά δύσκολο συναπάντημα με μια ομάδα που είπαμε και πριν ότι έχει πολύ βαριά φανέλα, πολύ μεγάλο όνομα, δεν έχει όμως τη λάμψη του παρελθόντος. Θα έλεγα δηλαδή θυμίζει σε κάποιο βαθμό τον Παναθηναϊκό, τον παλιό καλό Παναθηναϊκό που κάποτε πολλά χρόνια κεντούσε στην Ευρώπη, και εδώ και αρκετό διάστημα δεν είναι ο παλιός. Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια κάπως προσπαθεί λίγο να ξεμητήσει, τα τελευταία 3 χρόνια για να είμαστε πιο ακριβείς. Έκανε την χρονιά εκείνη με τον Γιωβάνο Τσικάνα 2 καλές επιτυχίες, έτσι κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Μετά έφτασε 2 φορές στους 16 του Europa και του Conference League. Μέχρι εκεί. Πολύ λίγα όλα αυτά σε σχέση με αυτά που μας είχε συνηθίσει ο Παναθηναϊκός των προηγούμενων χρόνων, αλλά στην αναβροχιά λέει καλό και το χαλάζει. Κάπως έτσι περίπου είναι και η Άντερλεχτ. Παλιά πολύ μεγάλη ομάδα, τώρα λίγο πιο πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό τα τελευταία χρόνια, αλλά παρ' όλα αυτά δεν πάβει να είναι ένα πολύ αναγνώρισιμο brand name του βελγικού ποδοσφαίρου και χρειάζεται σίγουρα προσοχή από τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα έχει κάνει 2-2 στην Ευρώπη, μην το ξεχνάμε αυτό. 2 παιχνίδια έχει δώσει απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, που και αυτή είναι μια άλλη περίπτωση Άντερλεχτ. Και αυτή κάποτε ήταν πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ μεγαλύτερη ομάδα από αυτή που είναι τώρα. Δεν κυριαρχεί στο ουκρανικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Έχουν βρεθεί άλλες ομάδες μπροστά της, αλλά παρόλα αυτά, σαν όνομα και μόνο, δείχνει ότι είναι ένα πολύ σημαντικό brand name. Δεν έχει την ισχύ, τη δύναμη, τη δυναμική άλλων φουρνιών, ειδικά τότε που έπαιζε και έκανε και πορείες και καλά αποτελέσματα στο Champions League. Αλλά σίγουρα είναι ένας αντίπαλος που ακούς το όνομά του και ξέρεις, έχει στίγμα, έχει φανέλα. Ο λοιπόν πάει να τριτώσει το καλό, έχει 2 νίκες μέχρι στιγμής, παίζει στην Τούμπα. Έχει και την άβρα της γυναικείας της ομάδας, η οποία πήγε και έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, επί της Φερεντσβάρος. Επικράτησε 3-2 της Φερεντσβάρος στην παράταση για τη δεύτερη προκριματική φάση του Champions League και έκανε ένα ακόμη βηματάκι, έχει ακόμα δρόμο. Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Είχαμε την άλλη φορά ότι πρέπει να κάνει πολλές προκρίσεις ο ΠΑΟΚ για να φτάσει με τα κορίτσια του στην φάση της League Face του Champions League, αλλά εμπόδιο με εμπόδιο τα περνάει και πάει καλά. Είναι δηλαδή αρκετά πιθανό να το δούμε αυτό. Είναι τώρα ένας προκριματικός όμιλος, όπως είναι τα play-off, λέει, 4 ομάδες, οι νικήτριες των 2 αγώνων παίρνουν στον τελικό και όποια περάσει πάει στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ έκανε το δύσκολο, δηλαδή κέρδισε μέσα στην Ουγγαρία το φαβορί τη Φερεντσβάρος, το φαβορί του ομίλου. Θα παίξει τώρα με την νορβηγική Μπραν. Αν κερδίσει και εκεί επικρατήσει, προχωράει, θα πάει μετά με άλλη μια ομάδα, διπλά παιχνίδια νοκάουτ, όχι όμιλο, μέσα έξω, και μετά αν περάσει και εκεί κατευθείαν μπαίνει League Face του Champions League. Κατευθείαν βέβαια, γιατί έχει προηγηθεί και άλλη διαδικασία, θα δώσει αρκετά παιχνίδια για να φτάσει μέχρι εκεί, αλλά φτάνει κοντά στο τέλος διαδρομής και είναι σημαντικό αυτό.

Κατάλα, έχουμε λίγο τον απόϊχο της ισοπαλίας του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν και εκεί είναι μια περίπου αντίστοιχη εικόνα με τον Παναθηναϊκό, αρκετή γκρίνια από τον κόσμο, περίμενα κάτι καλύτερο, δεν το είδαν. Εντάξει, εγώ παιδιά τα είπα και χθες, τα λέω και σήμερα, δεν είναι να τα τραβάμε τα μαλλιά αυτά τα παιχνίδια, είναι λογικά πράγματα από τη στιγμή που επέλεξαν οι δύο ομάδες. Καλός ή κακός, ο καθένας το κρίνει με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο. Να αλλάξουν δέρμα, να αλλάξουν πάρα πολλούς παίκτες, να πάνε σε σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ τους. Ο Παναθηναϊκός έχει και καινούργιο τεχνικό επιτελείο, πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από το ότι έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, διψήφιο αριθμό έχει κάνει μέχρι τώρα. Και έχει διώξει αντίστοιχα άλλους τόσους και παραπάνω παίκτες από το περσινό του ρόστερ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή υπόθεση, ειδικά όταν οι περισσότερες επιλογές έχουν να κάνουν με νεαρούς παίκτες που είναι άπειροι, είναι στα 20 κάτι τους, δεν είναι δηλαδή φτασμένοι ποδοσφαιριστές έμπειροι που να έχουν φάει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με το τσουβάλι και να, με το κουτάλι όπως το λένε, και να είναι σε μια φάση ωριμότητας. Τώρα οι περισσότεροι από τους παίκτες που πάνε να ακούγαμε χθες είναι παιδιά που τώρα προσπαθούν να κάνουν καριέρα. Τώρα στο ξεκίνημα της διαδρομής τους, 20-20 κάτι χρονών, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν παίξει ξανά στην καριέρα τους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θέλει λίγο δουλειά, θέλει λίγο χρόνο, θέλει λίγο υπομονή. Δεν γίνεται διαφορετικά αυτό το πράγμα. Σας πω αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι το να βλέπεις μια ομάδα τέτοια εποχή να κεντάει, μάλλον δεν είναι και πολύ καλό σημάδι. Δηλαδή, είναι αρκετά πιθανό να τη δεις να ξεφουσκώνει μετά από 2-3 μήνες. Το έχουμε δει αυτό το πράγμα πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι να περνάει, να μην έχει αποτελέσματα που την πληγώνουν. Κουτσά στραβά, να την τελειώνει τη δουλειά, να περνάει στην επόμενη φάση. Γιατί το είπαμε πολλές φορές, τι να το κάνεις να παίξεις μπαλάρα, να χάνεις ευκαιρίες, να και τελικά μέσα πίσω. Δεν θυμάται κανείς πόσο καλά είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Ρέντζες για παράδειγμα. Θυμάται ότι αποκλείστηκε με μια ήττα και μια ισοπαλία. Δύο μάτς που αν τα βλέπε κανείς χαλαρά θα έλεγε ότι και στα δύο πρέπει να κερδίσει και εύκολα. Τι φταίει, είπαμε. Είναι λίγο δύσκολη η αρχή. Χθες ο Παναθηναϊκός θύμισε ξεκούρδη στη Λατέρνα. Δεν ξεκίνησε εντυπωσιακά. Αν δεις το πρώτο 20 λεπτό, λες θα τις βάλει 5. Η πρώτη φορά που πέρασε τη σέντρα ή που άλλαξε δεύτερη πάσα η Τσέσκα 1948 ήταν στο 8, στο 9 στην αρχή για ένα σχεδόν δεκάλεπτο. Δεν είχε, δηλαδή αν έβαφε σε αυτό που έχει συμμετάσχει, αν έριχνε άσπρη μπογιά στο μισό γήπεδο που ήταν η άμυνα του Παναθηναϊκού, στα πρώτα 7-8 λεπτά δεν υπήρχε παίχτη τη Τσέσκα που να έχει άσπρο σημάδι στην τάπα του, στα πεστού, στα παπούτσια. Δεν είχαν περάσει καν το κέντρο και λες, ωραία βραδιά. Μπήκαν φουργιός, γιορεξάτη, τους τριμώξαν, κάναν και μια ευκαιρία στο 2, βάλαν γρήγορο γκολ που αυτό θέλεις, να βάλεις ένα γρήγορο γκολ, να τους ανοίξεις λίγο, γιατί ξέραμε ότι είναι μια ομάδα που παίζει αρκετά σφιχτή άμυνα και άμα ζορίζεται δεν έχει καμία ντροπή να παίξει και με 10 παίξεις από την μπάλα και το δω με αυτό αρκετές στιγμές. Λες ωραία, μπήκε το γκολ, ωραίο γκολ, γκολάρα, είχε και την ευκαιρία μετά με τον Τεφράι για το 2-0. Στην ουσιαστικά μοναδική κλασική ευκαιρία μετά τον γκολ του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχε άλλη φάση. Και εκεί που λες τι ωραία, τι καλά, εξαφανίζεται για 15 λεπτά από το γήπεδο. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να αλλάξει δεύτερη πάσα. Χάνει τη συνοχή του τελείως. Αλαλούμ, να περνάνε οι άλλοι παρέλαση από το κέντρο. Να φτάνουν εύκολα μέχρι την περιοχή, να πατάνε εύκολα την περιοχή. Να μην μπορούν να μαρκάνουν στα 2 μέτρα. Η φάση του γκολ που τρώει ο Παναθηναϊκός είναι μυθική. Παίρνει την μπάλα ο ίδιος, κάνει μια πάσα στον εαυτό του. Άδεια τρύπα όλη εκεί, όλη πλευρά η αριστερή. Άδεια. Μπήκε με την άνεσή του στην περιοχή. Κάνει τώρα το ήθελε, δεν το ήθελε. Μάλλον δεν το ήθελε, αλλά τι σημασία έχει. Πιάνει με το εξωτερικό, κάνει μια παρεβάλλε πάσα σε ένα παίχτη που ήταν στην άλλη πλευρά εντελώς αμαρκάριστο στα 2 μέτρα. Σου κάνει το ένα και μετά τρεχάτε παδαράκια μου. Και με βάση την εικόνα του αγώνα, αν δούμε και το δεύτερο ημίχρονο, παρότι ήταν εντελώς αμαρκάριστο στα 2 μέτρα. Σου κάνει το ένα και μετά τρεχάτε παδαράκια μου. Και με βάση την εικόνα του αγώνα, αν δούμε.

Αγχωμένες και τις εκνευρισμένες και τις απογοητευμένες ομάδες, γιώμα, ενώ έβλεπες ότι μέχρι το 70-75 είχε την υπομονή κυκλοφορία στην μπάλα, έψαχνε συνδυασμούς με κάποιο τρόπο. Στο τελευταίο 20 λεπτό, όποιος έπαιρνε την μπάλα, τη σήκωνε. Γιώμα, μπας και βρούμε το. Κάνα γίνει κανένα μελέμε στην περιοχή κτλ. Αυτό είναι σημάδι ότι κάπου το μυαλό δεν καθαρίζει, γιατί δεν παίζει έτσι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι τακτική του να παίζει έτσι. Και στην κόντρα εκμεταλλεύτηκαν οι Βούλγαροι την ευκαιρία, θα μπορούσαν να είχαν κάνει και δεύτερο γκολ με βάση την εικόνα του αγώνα. Και να έχει μετά πολύ πιο δύσκολη αποστολή. Δεν το έκανε όμως, είπαμε. Κανόνα στο ποδόσφαιρο είναι μάτς που δεν μπορεί για κάποιο λόγο να το κερδίσει, τουλάχιστον κοίτα μην το χάσει. Και πάλι καλά που δεν το χάσει, γιατί αν δούμε την εικόνα ψυχρά και λογικά, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πιο κοντά ήταν το παιχνίδι στο διπλό παρά στον Άσο. Θα μου πεις, δεν υπάρχει μια τεράστια διαφορά δυναμικότητας και χρηματιστηριακά και αγωνιστικά. Ναι, υπάρχει. Δηλαδή, έβλεπα χθες ότι η αποτίμηση της συγκεκριμένης ομάδας χρηματιστηριακά είναι 18 εκατομμύρια. Του Παναθηναϊκού πάνω από 100. Τεράστια, χαόδηση διαφορά. Αλλά έχουμε πει ότι τα νούμερα στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν ρόλο. Χημεία είναι. Τι βγάζεις. Πώς κολλάει με τον άλλον. Πώς ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και εδώ θέλει δουλίτσα ο Παναθηναϊκός. Θέλει αρκετά πράγματα διορθώσει. Το καλό είναι ότι τα καταλαβαίνουν. Άμα δείτε και τις δηλώσεις που γίνανε στο τέλος και από τον προπονητή κτλ. Υπάρχει αυτό το πράγμα ότι ναι, ρε παιδιά, δεν παίξαμε χθες καθόλου. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Δεν τζούλησαν, δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα θέλαμε. Ξέρεις, δεν είναι ωραίο η δικαιολογία. Καλό είναι να μην πέσει την πέτρα από την αρχή και να γκρινιάζεις και να φωνάζεις και να κάνεις. Μην τους απαξιώνεις όλους για μια κακή εμφάνιση. Από αυτές που πυκνά συχνά μπορούν να κάνουν και κορυφαίες ομάδες. Αλλά είναι σημαντικό ότι βγαίνει προς τα έξω μια εικόνα που λέει ότι ναι, δεν είχαμε ούτε δικαιολογίες, ούτε ο διαιτητής, ούτε η κακή μας τύχη, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κακή βραδιά, το είδαμε, τα αναλύσαμε, κάτι θα μάθουμε, προχωράμε. Το συμπέρασμα από τα όσα είπε ο Νίστρουπ.

Αρκετό κόσμο και χθες είδαμε στο ΆΚΑ, παραπάνω από 22-23.000 θεατές. Δηλαδή οπτικά ήταν 27-28, γιατί τα εστία θα είναι και γύρω στις 21-22.000, υποθέτω. Γιατί πάντα έχεις πολλά χορηγικά, δηλαδή οι χορηγοί της ομάδας παίρνουν εισιτήρια, τα διαθέτουν. Έχεις προσκλήσεις, έχεις υποχρεώσεις των παικτών. Γενικά μπαίνει κόσμος, αρκετά παραπάνω από αυτό που φαίνεται στην τελική καθάριση. Ήταν περίπου στα ίδια νούμερα με το προηγούμενο παιχνίδι μπάξη που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός, το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στα προκριματικά του conference. Και αν σκεφτείς ότι είχε μια ομάδα που δεν ήταν εμπορική Αύγουστο μήνα που έχει μισοαδειάσει η πόλη, εντάξει, μια χαρά είναι, δεν λες ότι ήταν και άσχημη εικόνα. Και είδα και μια ηρεμία, γιατί είχαμε ένα ούστινα στο τέλος, ακούστηκε έτσι ένα, αλλά στη διάρκεια του αγώνα η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε πίεση, αυτή η γνωστή πίεση που αυτός ο δημός που βγαίνει όταν κάτι δεν πάει καλά, ότι όταν γίνεται μια κακή πάσα εύκολη, όταν χάνεται μια ευκαιρία, δεν ένιωθες μια τέτοια πίεση από τον κόσμο, ήταν λίγο υπομονετικός. Στο τέλος έβγαλε έτσι μια αντίδραση αντίστοιχη με αυτή που είχαμε βγάλει πάλι το Ολυμπιακό Καρασκάκη. Ακούστηκε να μετά μπήκαν πάλι στη διαδικασία συνθήματα για τη Σόφια, το επόμενο παιχνίδι. Λίγο το μαζέψανε, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν έφυγε ευχαριστημένος. Αλλά πάλι καλά που δεν έφυγε τσαντισμένος. Ίσως επειδή πιστεύουν περισσότερο ότι μετά με τον άλλο τρόπο θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός και θα πάρει την πρόκριση στο επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, time out. Πάμε με μουσική γέφυρα. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για το πρώτο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων στην διάρκεια της ημέρας. Επιστρέφουμε σε λίγο για να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες ειδήσεις, να δούμε τι άλλο παίζει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στη Δυτική Αττική. Ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετεσχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, η είσοδος της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού πακέτου μετόχου, στην εταιρεία. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά το χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά Μελτέπη, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γυρίσατε.
2: Εδώ είμαστε, είπαμε δύο λογάκια για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι μέσα από τα μηνύματα θα πούμε πολύ περισσότερα, γιατί θα δούμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζετε κι εσείς, εχθροί και φίλοι, την εικόνα του Παναθηναϊκού στο χθεσινό παιχνίδι. Ρωτάει ένας φίλος, και δεν το είπα, αλήθεια είναι ότι η δική μου παράληψη είναι αυτή, ότι τι ώρα ξεκινάει το μάτι του ΠΑΟ και ποιος το πεταδίδει. 9 παρατέταρτο στην Τούμπα το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και τηλεοπτικά από το Open. Για να πούμε έτσι δύο πραγματάκια για τον ΠΑΟΚ. Ο Λύς είπε αυτό που λίγο πολύ λένε οι προπονητές, ότι είναι λίγο δύσκολο σε αυτή την εποχή να προβλέψει τι θα γίνει σε ένα μάτς ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμα, δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι έχεις μια βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτίσεις και να πεις ότι με σιγουριά έχω εξασφαλίσει αυτό και προχωρώ στο επόμενο. Είναι δηλαδή λίγο άνω κάτω η εικόνα των ομάδων καλοκαιριάτικα και γι' αυτό έχουμε και πολλές εκπλήξεις πυκνά συχνά καλοκαιριάτικα στην Ευρώπη. Είπε ότι ο Ζίβκοβιτς είναι έτοιμος, θα παίξει. Ο Γιαννούλης έφτασε Θεσσαλονίκη, θερμή υποδοχή κτλ. Δεν είναι βέβαια διαθέσιμος σε αυτή την φάση. Θα χρειαστεί και αυτός λίγο χρόνο για να επιστρέψει, παρότι δεν θέλει προσαρμογή, ξαναπαίξει αυτήν την ομάδα. Δικό μου παιδί είναι. Θα μπει πολύ γρήγορα. Αλλά εντάξει, όχι αμέσως να παίξει την πρώτη μέρα. Πάμε, έγινε μια φορά με την Μπελίστρη. Σπάνιο είναι να το δεις αυτό το πράγμα. Θυμάμαι παλιότερα μια φορά με τον Βαζέχα που είχε έρθει Παρασκευή βράδυ και έπαιξε την Κυριακή σε ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αλλά αυτά συνήθως είναι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι ότι ο παίκτης ο καινούριος θέλει λίγο χρόνο για να μπει στην ομάδα, να προπονηθεί λίγο, να βρει το ρυθμό και τα πατήματά του. Λοιπόν, στην ΑΕΚ δεν είχαμε τις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τον Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος είναι εδώ στην Αθήνα. Είναι τυπικά τα θέματα. Κάποια έγγραφα, στείλε εδώ, στείλε εκεί. Ξέρεις, διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων είναι λίγο γραφειοκρατικά τα πράγματα. Κάτι να λείπει, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις και την παρουσίαση όπως συνηθίζεται, με κανένα βιντεάκι, φωτογραφίες, κανένα σύντομο βιογραφικό και όλα τα σχετικά. Για την ΑΕΚ, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν δεν θα είναι αυτό που θα δώσει για τα play-off του Champions League, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα παίζει με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Δηλαδή έχουμε δύο ευρωπαίες ομάδες, η πρωταθλήτρια με τον Κυπελούχο, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον Κυπελούχο Όφη. Την ερχόμενη Τετάρτη στο Παγκρίτιο αυτό το παιχνίδι είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Ταπεινός, ξεταπεινός, είναι ένας τίτλος. Κάτι είναι το Super Cup. Έτσι μπορεί να μην έχει τη λάμψη του πρωταθλήματος ή του Κυπέλου, αλλά σίγουρα είναι ένας τίτλος. Και καμιά ομάδα δεν θέλει να ξεκινήσει με ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ένα φιλικό με την Athens Καλλιθέας στις 8 το βράδυ το Σάββατο στην Ulwin Arena. Θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη του Κοσμοτέ και δωρεάν είσοδος για τους φιλάθλους. Δεν ξέρουμε ποια διαδικασία είναι το δωρεάν, δηλαδή ανοίγουμε τις πόρτες και όσο προλάβει πρόλαβε, ή αν θα υπάρξει μια ηλεκτρονικά, όπως είναι πάντα, πέρα από τα διαρκείας, μια παροχή δωρεάν εισιτηρίων σε ένα πρωτότητα. Θα τα ανακοινώσει αυτά, δεν τα γνωρίζω, θα τα δούμε. Λοιπόν, με τα γραφικά Ολυμπιακός, θα ακούσετε και αργότερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι υπάρχουν διάφορα ονόματα που είναι ψηλά, Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας, αρκετά κοντά στον Ολυμπιακό. Μούρα, ένα όνομα που έχει παίξει πάρα πολύ καιρό. Ψάχνει παίχτη ο Ολυμπιακός εκεί για τα αριστερά στην αμυνά του. Ολοκληρώθηκε μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη. Καλό τυχόν να είναι το παιδί. Πραγματικά του εύχομαι να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα. Είναι εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός θεματοφύλακας, εξαιρετικός χαρακτήρας. Μακάρι να τον βοηθήσει τύχη και να συνεχίσει να μας δείχνει αυτά τα πράγματα που μας έχει δείξει στο ξεκίνημα της καριέρας του. Άλλος ένας παίκτης ελληνικής ομάδας στην Premier League. Παιδιά, το είπα και προχθές, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι πόσοι Έλληνες παίκτες έχουν παίξει στην Premier League. Είναι πάνω από 3 ενδεκάδες τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή από τότε που άνοιξαν τα σύνορα με την υπόθεση Μπουσμάν μέχρι τώρα, σε λιγότερα από 30 χρόνια, Έχουμε πάνω από 30-35 Έλληνες παίχτες που έχουν παίξει ομάδες Premier League. Άλλοι με πιο σημαντικό αποτύπωμα, άλλοι λίγο περαστικοί, αλλά ήταν σε ομάδες της Premier League. Και σε καλές ομάδες. 5 παίχτες μας έχουν παίξει στην Arsenal. Έχουμε παίχτες στη Liverpool. 2 Έλληνες να παίζουν σε τέτοιο επίπεδο. Στη City έχουμε δηλαδή. Εγώ πραγματικά όταν, γιατί έφτιαξα ένα αφιέρωμα στην εφημερίδα, ευνηδιάστηκα, να σας πω την αλήθεια, όταν είδα πόσοι πολλοί είναι οι Έλληνες παίχτες που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο και στην Premier League και στη La Liga και στο Καμπιονάτο και στην Bundesliga πάρα πολύ. Μόνο στο γαλλικό πρωτάθλημα δεν έχουμε πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Στα υπόλοιπα ισχυρά πρωταθλήματα της Ευρώπης, κυρίως Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, μετά Ισπανία και πολύ λίγη σχέση με την Γαλλία, έχουμε πάρα πολλούς παίχτες Έλληνες που έχουν παίξει αυτά τα πρωταθλήματα. Και επίσης κάτι που δεν έχουμε καταλάβει, ότι κάθε χρονιά που ξεκινάει έχουμε πάνω από 100 Έλληνες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ομάδες πρώτης κατηγορίας στην Ευρώπη. 90, 95, 100. Πολλοί από αυτούς δεν είναι καν γνωστοί στο ευρύ κοινό, γιατί παίζουν Σλοβακία, ξέρω, Αυστρία, Ουγγαρία, αλλά παίζουν, είναι επαγγελματίες. Είναι έξω και παίζουν, φέρνουν μεροκάματο. Δεν είναι μόνο οι λαμπερές μεταγραφές. Σημασία έχει ότι αρκετά δικά μας παιδιά βγαίνουν και ζουν την εμπειρία του εξωτερικού. Γκρινιάζουμε εμείς ότι δεν έχουμε παίχτες, γιατί λέει παίζουν μεγάλοι μόνο με ξένους. Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πάντα υπάρχει πρώτη ύλη. Εδώ βλέπετε ότι έρχονται ξένες ομάδες και παίρνουν τα δικά μας παιδιά από τα 16-17 χρόνια. Δεν έχει σημασία αν θα βγουν στην πορεία. Γιατί πάντα σε αυτό το πεδομάζωμα που γίνεται θα μαζέψει 100, θα σου βγουν οι 5 σε πιο υψηλό επίπεδο. Αλλά τους βλέπουν οι ξένοι, τους δικούς μας, τα 16-17 χρόνια. Οι μεγάλες ομάδες δικές μας δεν πολύ ασχολούνται. Τώρα βλέπω εδώ στο δελτίο ειδήσεων ότι ο ΠΑΟΚ πήρε 2 πιτσιρικάδες, απέκτησε, η οποία είναι διεθνής με την Εθνική Παίδων, τον Γιάννη Σπανό και τον Γιώργο Χαραλαμπίδη. Είναι μια δυσούλα που μπορεί να μην πει καν ούτε βούλα στο ρεπορτάζ. Να μην δώσει κανείς σημασία. Και όμως αυτά τα παιδιά μπορεί αύριο μεθαύριο, αν τα βοηθήσει και η ομάδα και είναι και λίγο τυχερά, να μας απασχολήσουν πολύ ευχάριστα. Πρέπει λίγο να δίνουμε μεγαλύτερη βάση στα δικά μας παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας ελληνικός κορμός στις μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, είπαμε χθες δεν είχαμε πολλά παιχνίδια. Άρχους Σαμπάμπακου 2-1, Φενέρμπαχτσε Στουρμγραψ 2-0, Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζάμπριζε 1-0. Εδώ ήταν καλό ότι έχασε η πολωνική ομάδα, δεν πήρε ούτε πόντο. Μπράουν Απόλλων Λεμεσού στην έκπληξη της ημέρας 0-1, μεγάλη νίκη μέσα στην Νορβηγία για την ομάδα της Κύπρου που πλέον είναι κοντά στην πρόκριση. Μας ενδιαφέρει αυτό το ζευγάρι, χτύπα ξύλο, μακάρι να μας ενδιαφέρει, γιατί όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι θα παίξει στα play-off του Europa League με τον ιτημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ Άντερλεχτ.

Όχι, δεν μπορεί να είναι σωστό αυτό. Ή το νικητή θα είναι ή του conference. Θα το τσεκάρω λίγο, παιδιά, γιατί λίγο ήξεσαι ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, τα είδατε τα δικά μας, έτσι. Από πού έφυγε ο Σαλάχ για να πάει Τραμπζονσπόρ με ιδιωτικό αεροπλάνο, κυρία Σολεμέζη? Από τη Μάικονος. Ήταν στη Μάικονος το αγόρι. Έδινε και τη μάχη του στην Ψαρού και στην Ελιά. Και του στείλανε τώρα και ένα χλιδάτο ιδιωτικό τζετ. Μπούκαρε μέσα και πάει στην Τραπεζούντα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Τραμπζονσπόρ. Για 2 χρόνια συμβόλαιο, 34 χρονών. Δεν άπησε ότι είναι ένα παίκτη. Εντάξει, 34, ουσιαστικά πα προ το φινάλι τη καριέρα του. Αλλά ήταν μάχημο, ήταν μέχρι τώρα το Μουντιάλ. Κανονικά πληρέστατη χρονιά, γεμάτη παιχνίδια. Λίβερπουλ, Champions League, τα πάντα όλα και τι γκολάρε του και αυτά. Και πάρα πολλά ρεκόρ με την ομάδα τη Λίβερπουλ. Και πηγαίνει τώρα στο Τραμπζονσπόρ 17 εκατομμύρια το χρόνο, συν 20% από την εμπορική του εικόνα. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με φανέλες διαφημιστικά, το ένα τάδο, καρπώνεται ένα σημαντικό ποσό που, επειδή οι Τούρκοι έχουν και μια τρέλα, μπορεί να πουλήσει αυτός και 2 εκατομμύρια φανέλες. Φαντάζεστε πόσα λεφτά θα παίρνει με το 20% από την καθεμία. Λοιπόν, και έχουμε και μια ειδησούλα που είναι σημαντική. Έχει τη δική της σημασία. Γιατί η UEFA αποφάσισε να αυξήσει κατά μία κάρτα το όριο των καρτών που φέρουν τιμωρία μιας αγωνιστικής στους ομίλους, στη League Phase. Ενώ με το προηγούμενο σύστημα στις 3 κίτρινες έχανες μια αγωνιστική, τώρα πρέπει να φας 4. Σου δίνει τράτο δηλαδή άλλη μια καρτούλα για να γλιτώσεις τη μία αγωνιστική. Τένις που ρωτάει ένας φιλαράκος, είχα σκοπό να το πω, αλλά χρήσιμο είναι να το λέμε. Έχω τσεκάρει ότι έχασε, δύσκολα βέβαια, ακούς το 2-0 της ήττας του Τσιτσιπά. Μα δεις όμως, έχασε ουσιαστικά 3 πόντοι ήταν το παιχνίδι, 4 δεν είναι. Έχασε το tie break 7-6 και το δεύτερο σετ 7-5 από τον Φονσέκα τον Βραζιλιάνο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ανερχόμενος τενίστας, 19 χρονών και ήδη είναι πλασαρισμένος στην πρώτη κοσάδα. Εκεί στα όρια της Κοσάδας, στο παγκόσμιο ranking. Ήταν για τον 3ο γύρο στο τουρνουά το χιλιάρι του Μόντρεαλ. Και είχα αφήσει τη Σάκαρη να προηγείται 1-0, αλλά μετά, να σου πω την αλήθεια, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, το χάσα. Να το τσεκάρω να δω. Για τη δική της πρεμιέρα η Σάκαρη σε αυτό το τουρνουά του Μόντρεαλ είχε κάνει ένα καλό με την Τουρκάλα. Είχε προηγηθεί 1-0. Τώρα να δω πώς τελείωσε. Ένα λεπτάκι, παιδιά, δώστε μου λίγο χρόνο να το τσεκάρω, να σας το πω δηλαδή. Δεν το πολύ βλέπω, μάλλον θα χρειαστεί να πάω λίγο πιο πίσω. Θα το βρούμε όμως, εντάξει. Δώστε μου λίγο χρόνο, θα το έχουμε και αυτό. Γιατί ήταν παιχνίδι που ξεκίνησε κοντά στα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, οπότε είναι λογικό να μην είναι στο δελτίο ειδήσεων. Ανά το Σάκαρη 2-0 νίκησε, 2-0, ωραιότατα. Η Σάκαρη νούμερο 33 στο ταμπλό, στο παγκόσμιο ranking. Η Σονμέζη Τουρκάλα, την οποία αντιμετώπισε, είναι νούμερο 52, δηλαδή με ένα αρκετά, σε ένα αρκετά ισορροπημένο ζευγάρι, 2-0-6-3-6-2. Καλή εμφάνιση. Δείχνει εδώ ότι είχε μια άνεση και πήρε την νίκη πρόκριση στον επόμενο γύρο με καθαρό 2-0. Και εύκολο 2-0, γιατί άλλο να κερδίσει 7-6-7-5, όπως και ο Φωσέκα τον Τσιτσιπά, και άλλο με 6-2-6-3. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν βλέπω κάτι άλλο ιδιαίτερα σημαντικό. Ένα θέμα που έχει σημασία, γιατί πρέπει να τα δίνουμε. Έχει προχωρήσει ο ΠΑΟΚ και κατέθεσε μια αίτηση για να βγάλει οικοδομική άδεια να φτιάξει καινούργιο προπονητικό κέντρο στη Θέρμη. Πάμε σημαντικό ότι φτιάχνει σε επίπεδο υποδομών, δεν είναι μόνο η βιτρίνα το καινούργιο γήπεδο, είναι και όλα τα γύρω-γύρω που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την καλή λειτουργία μιας ομάδας. Και είναι σημαντικό ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπει στη διαδικασία να φτιάξει ένα πιο σύγχρονο, πιο πλήρες, πιο λειτουργικό καινούργιο προπονητικό
γήπεδο, στη Θέρμη. Λοιπόν, πάμε time out και επιστρέφουμε μετά με το πρωτοσέλιδο αθλητικών, πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων.

0: Πάμε, εδώ είμαστε πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με φως των σπορ. Κεντρικό θέμα επιγόντως τρεις κινήσεις. Επαφές με την πόρτα για τον αριστερό μπακ Φρανσίσκο Μούρ. Μια αναφορά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έτσι. Ο οποίος έδειξε ότι θέλει αρκετή δουλίτσα στο παιχνίδι με την Ναϊμέγεν. Εντείνονται οι επαφές για τον Χαφ Πουέρτα της Σαντατέρ. Το ψάχνει πολύ και για Βινίσιους Κάσερες. Αναζητά και Βαρβάτο Εξτρέμ. Τι ισχύει με Μπραγκάνσα που τον στέλνουν οι Πορτογάλοι. Αλλαγές στη Ρεβάνς. Νέα πρόσωπα Ιζώτα, Πυρόλα και Ζέσον στην Ολλανδία. Διαθέσιμος για τη Ρεβάνς ο Έσε. Όλα καλά με Ρέτσο. Τι κάνει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη μετά από εντός έδρας ισοπαλίας. Πίστη στην Ολλανδία για την πρόκριση της Ναϊμέγεν. Ανακοινώθηκε ο Τζολάκης από τη Χάλ με 2,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δίπλα ανηφόρα η Ρεβάνς αναφορά στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός 1-1 με Τζέσκα 1948 στο ΆΚΑ. Παρουσιάζει το προβληματική εικόνα για την επόμενη Τρίτη στη Σόφια. Θα τα παίξει όλα για όλα. Οι Βουλγαροί έπαιξαν πολύ πιο έξυπνα με αντεπιθέσεις. Έχασαν ευκαιρίες ενώ είχαν και δοκάρι με τον Γκάσεβιτς στο 82. Πάνω Σαλάχο Πόντιος. Ο 34χρονος Αιγύπτιος στράικερ αποθεώθηκε στην υποδοχή του στην Τουρκία για λογαριασμό της Τραμπζονσπορ και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος με αμοιβή 17 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Κατά άλλα, η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ κέρδισε στη Βουδαπέστη Φερεντσβάρος 3-2 και πέρασε τον τελικό του δεύτερου πραγματικού γύρου του Champions League που θα αντιμετωπίσει το Σάββατο την νορβηγική Μπραν. Οδηγός η Δυναμό αναφορά στην αντρική ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Πρώτα το 0 στην άμυνα, μετά η νίκη, το σκεπτικό με το οποίο θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ σήμερα 8 παρατέταρτο Open στην Τούμπα κόντρα στην Άντερλεχτ. Αλέσιο Λύση, περιμένω σκληρό και ισορροπημένο μάτς να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές μας στη Θεσσαλονίκη, ο Γιαννούλης για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Γουόκαπ παίρνει πλώτα. Ο Ολυμπιακός προχωράει στην περίπτωση του 22χρονου Γκάρτεν Νικολάου Πλώτα προς ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου του ρόστερ. Στην τελική ευθεία οι επαφές με τον Προμηθέα για την απόκτησή του, επιμένει η Ντουμπάη για τον Θωμά, φέρτε να προσφέρει ως έμψυχο αντάλλαγμα τον Άντερσον. Και λίγο πιο πάνω, ούτε στον εχθρό της, η πρωταθλήτρια Γεωργία Σιμπέρια έφτασε στη Βόρεια Ιρλανδία την ημέρα του αγώνα της με τη Λάρνε, με την UEFA να αποφασίζει την κανονική διεξαγωγή του. Μια κοινική απόφαση που προκαλεί εύλογες αντιδράσεις και ερωτήματα για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Πάμε στην αθλητική ώρα των σπορ. Και τώρα στόπερ και αριστερό μπακ με δύο ακόμα κινήσεις θέλει να κλείσει για την μεταγραφική της ενίσχυση ώστε να είναι πλήρης. Όλα τα δεδομένα. Πιάνει δουλειά ο Βιτάλης, ανακοινώνεται το μεσημέρι και το απόγευμα θα προπονηθεί. Φιλικό το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην 9 Φιλαδέλφια με Καλυθέα. Κιτρινό μαύρο το Παγκρίτιο στον τελικό του Super Cup. Εδώ από ό,τι έχω ακούσει έχει ξεπεράσει τα 10.000 εισιτήρια. Έχει δώσει δηλαδή παραπάνω από 10.000 εισιτήρια στο παδούς του για τον τελικό στον Παγκρίτιο με τον Όφη. Το Super Cup δηλαδή πρωταθλητής κυπελούχος. Και πάνω όλα όσα είδε ο Νίκολιτς στην πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στη Λεύσκη και την Καϊράτ. Κόκκινος πρωταθλητής χτυπάει σε 4 μέτωπα. Ρεπορτάζ για κάθε επαφή, αγώνας ταχύτητας να προλάβει τα κενά. Επιμένουν για τον Μπραγκάνσα συμφωνία προαναγγέλνουν στην Πορτογαλία με τον Χάφτη Sporting. Πουέρτα, πώς να τον κρατήσουμε, ομολογία του αθλητικού διευθυντή της Ρασίν για τον Κολομβιανό Χάφ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Σενάριο και για τον Βίνια, οι Αργεντινοί διατηρούν στο κόλπο θρύλο και Χετάφε. Κρούση για Μόουρα, φέρνει άμεσα αντιορτέγκα ο θρύλος. Πια τα δεδομένα για τον αριστερό μπακ της Πόρτο που οι Δράκοι θέλουν να παραχωρήσουν. Ναϊμέγεν πανηγυρίζουν λες και προκρίθηκαν. Πιο κάτω, ζητείται μεταμόρφωση. Δεν αρκεί να λες ότι γνωρίζει τον αντίπαλο, πρέπει να το αποδεικνύει και στο χορτάρι. Όλα όσα πρέπει να αλλάξει ο Μεντιλίπαρ στη ρεβάνς της Ολλανδίας είναι ένα άρθρο παρέμβαση του κυρίου Προέδρου, δηλαδή του Σωτήρη Πουλόπουλου. Μπάσκετ, σενάριο τράμπας για τον Γουόκαπ, λεφτά και τον Άντερσον, φέρεται να προσφέρει η Ντουμπάη. Πάμε. Live Sport, ακροβασία στο κενό, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Μια φωτογραφία του Νίστρουπ να δείχνει πάρα πολύ προβληματισμένος. Ο Παναθηναϊκός έπαθε σοβαρό blackout στο 1-1 με την Τζέσκα 1948 και πλέον ρεβάζ για την πρόκριση είναι φωτιά και λαύρα. Το γκολ του Γιάγκοτς στο 21 δεν ήταν αρκετό για τους πράσινους που σοφαρίστηκαν γρήγορα στο 31 από το Ρούσεφ και μετά δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ενώ αντίθετα κινδύνευσαν και με δεύτερο γκολ. απαιτείται άμεση βελτίωση την άλλη εβδομάδα στη Σόφια. Χάνει τη ρεβάνσο Τσάπρας με τρίτη κίτρινη. Παρόν στο γήπεδο ο Λιβάη Γκαρσία. Γιάνκουσιτς πρέπει να βελτιωθούμε. Έχουμε 5 μέρες μπροστά μας εδώ. Ενδιαφέρον αυτό. Αν δηλαδή η αλλαγή του κανονισμού το πιάνει τον Τσάπρα. Ή όχι, είπαμε, είναι στη φάση των ομίλων. Δεν είναι στα προκριματικά. Οπότε δεν τον πιάνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάει για Μόουρα και Μπραγκάνσα. Η αναφορά στον Ολυμπιακό και τις μεταγραφικές του επιδιώξεις. Ο Ολυμπιακός μιλάει με την Πόρτο για τον 26χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ και σύμφωνα με την Αμπόλα είναι κοντά στον 27χρονο συμπατριώτη του μέσω της Sporting. Περιμένει SST Revans ο Μεντιλίμπαρ. Πάνω με Κωνσταντέλια και Τούμπα. Με σύμμαχο τον κόσμο και το φορμαρισμένο Ντέλια, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα στις 9 παρατέταρτο την Άντερλαχτ με ξεκάθαρο στόχο να κάνει το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για να προχωρήσει στα play-off της διοργάνωσης. Λύση: πρέπει να πάρουμε το πλεονέκτημα. Γκόμες να μας οθήσουν οι φίλαθλοι στη νίκη και στη βελτίωση. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης. Κάτω, τι περιμένει από Βιτάλης, γιατί ο Νίκολιτς ψήφισε τον Ούγκρο σήμερα για ανακοίνωση από την ΑΕΚ. Κυτρινίζει το Παγκρίτιο, φιλικό το Σάββατο με Άδες Καλυθέα με ελεύθερη είσοδο. Ο Μίχλη για τον Γιάννη, λίγες οι πιθανότητες να παίξει ότι το κούμπο με την εθνική στους κρίσιμους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο με Ουκρανία και Ισπανία. Πιο δίπλα, πεντάρα και καλή μπάλα. Ο Άρης ικανοποίησε στο 5-1 επί του Πανθρακικού στο κλάνο της Φικελίδης με σκόρερ του Ράτσιτς, 2 γκολ, Γιαννιό Ταγκάρε, Γαλανόπουλο. Ένα μήνα έξω ο Κουαμέ, ο ειδικός όρος με Μυρ. Καλαμάτα ενίσχυση με τον Πολωνό Φορκουρμισνόφσκι. Φιλικά ατρόμητο Σταλ 2-1. Τένις ήττα για τον Τσιπά από το Φονσέκα με 2-0 σετ. Και τα πάμε όλα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Και κλείνουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα με Sport Day. Μπάζει το κεντρικό θέμα με πράσινα γράμματα. Έτσι δεν πάει πουθενά. Ο Παναθηναϊκός κινδύνεψε με ήττα στο ΑΚ από τους άσημους Βούλγαρους που του έβαλαν δύσκολα. Προηγήθηκε, απείλησε, αλλά έδωσε δικαιώματα για την ισοφάριση και λίγο έλειψε να ιτηθεί. Τον έσωσε ο Πένια. Αποδοκιμασία στο φινάλε από τον κόσμο που άλλα περίμενε και άλλα είδε. Όλα τώρα για την πρόκληση εκτός έδρας στη ρεβάνς τη Σόφια την άλλη Τρίτη. Όλη η ώρα της συμφωνίας για τον Λιβάη, ο Γκαρσία που θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς, είδε χθες τη νέα του ομάδα παρέα με Κάγκουα και Παντελίδη. Πήγε με γύψο στο ΟΑΚΑ. Από τα επίσημα, πότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Ένωση. ΑΕΚ υπογράφει και μπαίνει στη μάχη για το Βιτάλης η αναφορά. Η Τούμπα φλέγεται, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε την Άντερλεχτ. Άρης σκόρπισε χαμόγελα. Ο Ρεξάτη κίτρινη παρά τις απουσίες νίξαν εύκολα 5-1 τον Παθρακικό. ΑΕΛ χτύπημα Μαλμπάνι. Απόλλων Καλαμαριάς ενίσχυση με Σιταρά. Καλαμάτα έσκασε τον Μπαμ με Κουρμινόφσκι. Ατρόμητος νίξε τη Στάλ στην Πολωνία. Πανατολικός έφτασαν Τζενέπο και Νακάμπα. Ο Ολυμπιακός μπάσκετ, το στήριγμα του Σάσα, η Ερυθρόλευση και εντείνει τις προσπάθειές του να βρουν το φόρουαρντ που θα αποτελεί backup του Βεσέγκοφ. Παναθηναϊκός με χείρα βοηθείας, Σλούκας, Λεσόρ και Μπόγκα. Και Μπόγκα ξέρουν καλά τη φιλοσοφία του Ζώση και μπορούν να συμβάλλουν στην προσαρμογή των συμπαικτών. Και πιο πάνω, τι αλλάζει στη ρεβάνς, όσα δεν περίμενε ο Μέντι κόντρα στην Αϊμέγγεν και οι κινήσεις για έναν καλύτερο Ολυμπιακό στην Ολλανδία. Έτοιμος για δυνατό καρέ, χαφάρα μαζί με εξτρέμ δυναμίτη, επιθετικό και αριστερό μπακ πρώτης γραμμής, το βασικό πλάνο που τρέχει στον Πειραιά. Πάμε πολύ γρήγορα τώρα, μας έχει πάρει ο χρόνος στο σχέδιο για πράσινο ταμείο ακτοπλοείας, είναι το βασικό θέμα της ναυτεμπορικής. One Voice Business and Politics, γραφείο τύπου της Texan, υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων κατά της εταιρείας. Είναι, λέει, ειδικά γραφείο τύπου της ΕΡΕΞΑΝ. Υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις για τη σύμβαση με τους Μούργους. Αναρωτιέται. Απογευματινή. Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας. Κύπρου δημοκρατία. Ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Επίθεση στην κυβέρνηση για τις πυρκαγιές. Εθνικός κήρυξ. Τι γίνεται με τις ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα. Οι συγκλονιστικές υποθέσεις και η πρόκληση για την πολιτεία. Η ελεύθερη ώρα, 6 εκατομμύρια πολίτες δεύτερης κατηγορίας χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Ελεύθερος τύπος, κεντρικό θέμα, αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων. Εστία, ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Εφημερίδα των συντακτών, η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, λέει η εφημερίδα. Η καθημερινή, παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο, τι σηματοδοτεί είσοδο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam. Οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν. η επόμενη αναφορά στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ο λόγος, 5 δράσεις για τη στήριξη των πυρόπληκτων, ο ριζοσπάστης, όλοι σήμερα στις αντιυμπεριλιαστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, τα νέα δικαστική απόφαση φραγμού στα Airbnb, οδηγός για πολυκατοικίες, η Εσπρέσο βράδια κολλασμένα, το παρασκήνιο πίσω από τα σχήματα του χειμώνα, ανατροπές, μεταγραφές βόμβα, συμφωνίες στο παραπέντε. Η κόντρα έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού, σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Σταρ γυναίκα μετά τον ακροτηριασμό, με νεαρή Καλονή συνελήφθη στην Αθήνα, ο Σταύρος Φλόρος. Μανιφέστο, στέλεχος του Πασόκ διαψεύδει τον Ανδρουλάκη, πράσινα σπιτάκι, ο Άδωνης κατέριψε τη σκανδαλολογία της Χαριλάου Τρικούπης. Και κλείνουμε στα γρήγορα με Έλληνα Αγρότη, διαφωνίες για το χρόνο συγκομιδής ακτινιδίων, κυβωτώσεις Ορθοδοξίας, Παναγία η μάνα του κόσμου, ο Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος μιλάει για το πρόσωπο και την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και το ποντίκι, απαγορεύονται οι εκπλήξεις, πόσο ο Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ακούτε Era Sport.

Είπαμε ώρα τζάμπε, 7.07. Η ώρα James Bond, έτσι, αντί για 007, 7.07. Αλλάζουμε λίγο το 0 και φτιάχνουμε το δικό μας κατάσκοπο. Breakfast με σπορ, δεύτερο ημίχρονο, παρέα σας μέχρι τις 8 είναι το κομμάτι της εκπομπής που από ό,τι βλέπω σας αγαπάει περισσότερα από τα υπόλοιπα, γιατί όταν αρχίζουμε και διαβάζουμε μηνύματα, κατά ρυπάς έρχεται η δική σας ανταπόκριση. Ήδη περιμένουν από ό,τι βλέπω 68 μηνύματα που δεν τα έχω ανοίξει, γιατί έχω ανοίξει μερικά από αυτά να τα φιλτράρω. 68 αδιάβαστα μηνύματα από μένα δεν τα έχω καν ανοίξει στο Viber. Βάλτε και πώς έχω δει, σχεδόν όλα τόσα. Έχουμε αρκετή κουβεντούλα να κάνουμε. Έχουμε, είπαμε, πέρα από το Viber που είναι μια πολύ ευχρηστή εφαρμογή και την οποία επιλέγετε περισσότερο για να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook Breakfast με Sport, με ελληνικούς, λατινικούς ή γκρίκους χαρακτήρες. Δεν μας χάνετε, πληκτρολογήστε, θα μας βρείτε. Έχουμε το mail μας erasport@papakier.gr, το erasport μία λέξη χωρίς αυτό το τέλος, και έχουμε και το πενταψήφιο της News Phone, το 54160. Γράφτε τη λέξη Sport Sport στο κινητό σας, στα μηνύματα αφήνετε ένα κενό, στέλνετε το μηνυματάκι σας στο 54160. Όλα αυτά τα βάζουμε στο μίξερ και αρχίζουμε και ξεκινάμε κουβέντα. Επίκεντρο από ό,τι βλέπω και όπως αντιλαμβάνεστε είναι ο Παναθηναϊκός. Όπως θες ήταν ο Ολυμπιακός και υποθέτω αύριο θα είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι, ανάλογα με την εικόνα που δείχνουν. Τα παιχνίδια είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της περίοδου, σημαντικά παιχνίδια, κρίνουν ευρωπαϊκό μέλλον, προς τα που θα πάει το πράγμα. Και είναι λογικό να τα αντιμετωπίζει ο κόσμος με το δικό του κριτήριο, το δικό του μάτι. Κάποιοι είναι λίγο πιο γκριγιάριδες και απαιτητικοί, κάποιοι είναι λίγο πιο υπομονετικοί. Εντάξει, το θέμα είναι να υπάρχει μια ισορροπία, λέγω, ότι σαν μια γενική τοποθέτηση είναι να είμαστε λίγο ισορροπημένοι, ούτε να είμαστε χαπακωμένοι και όλα τα βλέπουμε ωραία και καλά, ούτε τσιταγκάζια συνέχεια με το παραμικρό στραβό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι αρχή της περίοδου, ισχύει για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τις δικές μας. Οι βόρειες και κεντρικές, οι ομάδες από την Κεντρική Ευρώπη είναι λίγο πιο έτοιμες, γιατί έχουν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα πρωταθλήματα και προετοιμασία. Αλλά μικρή διαφορά, μην φανταστείτε κάτι πολύ σημαντικό. Σίγουρα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έχουμε δει κάποια καλά πραγματάκια. Περιμένουμε πολλά περισσότερα συνέχεια. Και σίγουρα θα χρειαστεί χρόνος για να δούμε τις ομάδες πιο έτοιμες. Έτσι, υποθέτω ότι αν αυτά τα ζευγαρώματα γινόντουσαν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα ήταν τελείως διαφορετική εικόνα. Λοιπόν, ξεκινάμε διάφορα μηνυματάκια. Να ξεκινήσω λίγο από μια αναφορά ενός φίλου, άσχετη είναι. Μου λέει, είναι ένα μάθημα ποδοσφαιρικού πολιτισμού, λέει ο Αντώνης από τη Λάρισα. Αυτό που έγινε, λέει, στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζη. Το πιο συγκινητικό λόγο τον εκφώνησε ο Τζουζέπε Μπέργκομι, ο αρχηγός Σίντερ, ο μεγάλος αντίπαλος της Μίλαν. Είναι αυτός, λέει, που συγκίνησε τους πάντες και τους έκανε να λυγίσουν για τα λόγια που είπε για τον Ελ Καπιτάνο της Μίλαν. Δηλαδή, σαν να κάνει τον επικίδιο ενός παίκτη του Παναθηναϊκού ένας παίκτης του Ολυμπιακού. Και αυτά είναι ωραία πράγματα, λένε, τα προβάλλετε και εμείς τα προβάλλουμε, φίλε μου. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, έχουμε ένα σχετικό αφιέρωμα. Το ανέβασε ο Μητσάκος, γιατί αυτός ασχολείται με την σελίδα μας στο Facebook. Ακόμα και διακοπές που κάνει, κάθε και λίγο βρίσκει θεματάκια και τα ανεβάζει. Ανέβασε ένα σχετικό δημοσίευμα σχετικά με όλα όσα έγιναν στην κηδεία του τεράστιου του Φράνκο Μπαρέζη. Και μέσα σε αυτά υπάρχει και το σκηνικό που αναφέρεις. John Wayne, σήμερα το πρωί, λέει, που πες για τους Rangers, που ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και δεν τους πέρασε πέρυσι. Κοίτα σύμπτωση, λέει, η ομάδα μου για Αγγελόνια παίζει απόψε σε 7 το πρώτο της παιχνίδι με τους Rangers στο Europa League. Λέει, για να δούμε τι θα κάνουμε. Καλή τύχη να έχει, λέω εγώ. Βέβαια, έχουμε μονομαχία με τους Πολωνούς και τους Τσέχους για την 10η θέση. Αλλά εντάξει, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Έχουμε και ένα επίπεδο. Χρήστο μου, καλέ, πήγε χαμένος ο Σκατζόχης ως θες, λέει. Έπρεπε, λέει, να παίζει ο προπονητής 4-4-3.
Τι είναι αυτά τα συστήματα, 4-2, 1-2, 1-1 κτλ. 4-4-3 είναι 11 και το μαθηματικά 12. Μ' αρέσει, Βαλάντι. Με 12 κερδίζω του 11 συνήθω. Και άμα έχω και άλλου 3 ηγετέ, 15, ου, πάρ' τι κάνω. Λοιπόν, μου φαίνεται, λέει ένα φίλο εδώ, ότι θα πάρει γρήγορα ανίστρο από το δρόμο του Μπενίτεθ. Δεν μ' αρέσει η εικόνα που έχω δει μέχρι τώρα. Okay. Εγώ έχω βάλει όλα τα λεφτά μου να μην κερδίσει καμία ελληνική ομάδα σε αυτά τα πρώτα τρία εντός έδρας παιχνίδια, λέει ένας φιλαράκος εδώ που δεν υπογράφει. Και περιμένω, λέει, να πάρω πίσω 2.000. Έβαλα, λέει, 100 ευρώ και θα πάρω σχεδόν 2.000, λέει, αν σήμερα δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Τι να σου πω. Εγώ σου εύχομαι να μην τα πάρεις. Ας τα άλλη φορά. Να σοβαρευτεί επιτέλους ο Ολυμπιακός. Κάθε μέρα, λέει, ακούμε ένα καινούριο παίχτη. Ένας μεταγραφικός αχταρμάς, λέει, αυτός που βλέπουμε. Βαρεθήκαμε να διαβάζουμε ονόματα. Ένας άλλος φίλος του Ολυμπιακού, ο οποίος βάζει και την πινελιά του μετά από την κακή εικόνα που είχε προχθές η ομάδα στο παιχνίδι με την Νάιμέγκεν. Καλημέρα στον Στέλιο το Δέδε, που είναι ο πρώτος που άνοιξε λογαριασμό σήμερα. Τους προλαβώ όλους νωρίς πριν τις 6. Στο Viber ο φίλος ο Τσέλιγκας. Ορίστε, λέει, ο κύριος Γάτας του έφταιγε, λέει, ο Μπενίτεθ. Άμπαλοι όλοι, λέει. Ό,τι έπαιζε, λέει, ο Παναθηναϊκός με Γιωβάνο Βιτσαλόνσο Βικτόρια, παίζει και ο Νίστρου. Ποια η διαφορά? Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό το στυλ που προσπαθεί να παίξει. Δώστε λίγο χρόνο, παιδιά, στους προπονητές. Δεν είναι μάγοι. Είπαμε ότι όταν κάνεις μια επεμβασούλα, μπαίνεις, δηλαδή, στο χειρουργείο και σε πετσοκόβουνε, γιατί ο Παναθηναϊκός έδιωξε μισή ομάδα και φέρνει άλλη μισή. Δεν είναι εύκολο, δεν τρέχεις από την αρχή. Είναι σαν να κάνεις μια εγχείρηση, θα σηκωθείς λίγο, δεν θα περπατάς καλά στην αρχή, θα πηγαίνεις λίγο με το πι, μετά σιγά σιγά θα αρχίσεις να λύνεσαι και κάποια στιγμή θα πετάς και θα έχεις αφήσει πίσω όλο το πρόβλημα. Κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Παναθηναϊκός κερδίζει σε φρεσκάδα, σε ταλέντο, γιατί έχει πάρει ταλαντούχα παιδιά σε μικρή ποδοσφαιρική ηλικία, κάτω από 25 χρόνων, είναι οι περισσότερες μεταγραφές που κάνει και από πέρυσι το Γενάρη και φέτος. Αλλά χάνεις εμπειρία, χάνεις ομοιογένεια. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά δεν έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Έρχονται από πιο μικρές ομάδες και δεν έχουν παίξει Ευρώπη. Και για αυτούς, δηλαδή για τον Τζάπρα, αυτά είναι τα πρώτα του ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει πάει 25 χρονών και τώρα αυτό ήταν το τρίτο παιχνίδι που κάνει στην Ευρώπη. Δεν έχει ξαναπέξει Ευρώπη ο Τζάπρας. Δεν είναι εύκολο. Ο Τετέι, για παράδειγμα, επίσης πόσα παιχνίδια, ό,τι πρόλαβε να παίξει με τον Παναθηναϊκό πέρυσι δεύτερο γύρο. 4 παιχνίδια και κάνα 2 με την Εθνική. Δεν έχει στα 25 του κανένα μεγάλο εύρος αγώνων που να υποστηρίζει μια άνεση στο χειρισμό ευρωπαϊκών αγώνων και προκλήσεων. Δεν είναι έτσι απλό. Και το ισχύει σχεδόν για όλους τους παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός πάρει. Τον Κάτρι, τον Κοντούρι, ακόμα και τον Μπόρτα και ο Αντίνο, που έρχονται από άλλο ποδοσφαιρικό κόσμο. Τώρα μαθαίνουν λίγο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πόσα έχουν παίξει νομίζω στην καριέρα τους. Εγώ θυμάμαι την παλιά ομάδα του Παναθηναϊκού πριν 25 χρόνια που έμπαινε μέσα και ήταν πολεμική μηχανή στο Champions League. Αλλά ο καθένας από αυτούς είχε φτάσει στα 25 του, γιατί είχαν ξεκινήσει μικροί αυτοί οι κουμουμπασινάδες που χλεβάζανε πολύ. Στα 25 του ο καθένας είχε πίσω του 50 παιχνίδια Champions League. Είναι διαφορετικό να έχεις παιχνίδια κάθε χρόνο. Είχε φτάσει ο Παναθηναϊκός κάθε χρονιά να παίζει 16-18 παιχνίδια Champions League. Σε 3 χρόνια 50 μάτς για το κάθε παιδί. Ήταν μετά διαφορετική αντιμετώπιση. Ήταν πολύ πιο ψημένος ο καθένας στις δυσκολίες διοργάνωσης. Εδώ τώρα οι περισσότεροι τι είναι? 2-3 παιχνίδια, όχι Champions League, Ευρώπης γενικά. Δεν συζητάμε και τα παιχνίδια που έκαναν και με την εθνική ομάδα τότε, έτσι, που ήταν οι περισσότεροι διεθνείς. Θα προλάβει ο Μέντι την παρέλαση, λέει ένας φίλος. Εγώ, λέει, δεν το νομίζω. Μην είστε όλο γκρινιά, όλο γκρινιά, παιδιά, όλο γκρινιά. Άμα κάνει μετά μια μεγάλη νίκη ο Ολυμπιακός μας στην Ολλανδία, ο Μέντι θα ξαναγίνει προπονηταράς. Ηρεμήστε λίγο, χαλαρώστε.
ο φίλος μας ο Νίκος ο Πολιτάκης από το αγαπημένο Ρέθυμνο. Την άλλη εβδομάδα λέει θα έχουμε περισσότερες επιθετικές λύσεις και πιστεύω ότι θα περάσουμε. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Ο Παναγιώτης, ο Καλογιάννης, τι λέει? Ελπίζω να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες, απλά χρειάζονται περισσότερη δουλειά ακόμα. Ο Φραγκ, πες λέει για τη μόδα, λέει την καινούργια. Γιούχα στο Καραϊσκάκι, γιούχα χθες και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εντάξει, παιδιά, ο πελάτης, πελάτης εντός αγωγικών, ο φίλος σας πληρώνει το εισιτήριό του και τρέχει καλοκαιριάτικα. Στο έκανα να βγει στο Καραϊσκάκι να δει την ομάδα του, στη Φιλαδέλφια ή ξέρω εγώ στην Τούμπα. Θέλει να δει κάτι καλύτερο. Είμαστε λίγο ανυπόμονοι, η αλήθεια είναι. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι. Άμα δείτε και άλλα, άμα κάτσετε να δείτε και άλλα παιχνίδια, θα δεις ότι γενικά οι ομάδες είναι ακόμα ροντάριστες. Δεν έχουν μπει τα μεγάλα κανόνια. Τα μεγάλα κανόνια πάνε απευθείας στη League Phase, είτε του Champions League είτε του Europa League. Έτσι, δηλαδή, οι ομάδες από τα μεγάλα πρωταθλήματα μπαίνουν κατευθείαν στη League Phase. Αλλά σε γενικές γραμμές, ακόμα και οι καλές ομάδες δεύτερης ταχύτητας από πρωταθλήματα περίπου σαν το δικό μας, που ξεκινάνε τώρα τα ευρωπαϊκά προκριματικά, θα δείτε ότι οι περισσότερες έχουν μια αριθμία. Δεν είναι τρένο, δεν βλέπεις καμιά που να μπαίνει μέσα και να κεντάει. Όλες έχουν θεματάκια. Και όσο πιο ομοιογενής είναι μια ομάδα, δηλαδή έχει κρατήσει περισσότερους παίκτες από τον περσινό κορμό και έχει τον ίδιο προπονητή, τόσο πιο εύκολο είναι να προσαρμοστεί στα τωρινά δεδομένα. Θα θυμηθείτε ότι ο Παναθηναϊκός, ο πολυμετοχικός, είχε κάνει ένα σκασμό μεταγραφές και είχε δώσει πάρα πολλά λεφτά. Για τους πρώτους 3-4 μήνες, οι επιλογές που είχε ο προπονητής, τον κάθε τότε, ήταν οι παίχτες της περασμένης ομάδας. Δηλαδή, έπαιξε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε την Ίντερ μέσα στο Μιλάνο, Champions League, και από τους 11, οι 9 ήταν παίχτες της προηγούμενης, όλες οι μεταγραφές ήταν στον πάγκο, έπαιξε μόνο ο Ζιμπέρτο Σίλβα και κάποια στιγμή μπήκε ο Γκάμπριελ. Οι υπόλοιποι 9 ήταν όλοι παίχτες της προηγούμενης φουρνιάς, πριν την πολυμετοχικότητα. Όλες οι ακριβές μεταγραφές το είδαν το παιχνίδι από τον πάγκο. Και μιλάμε για Νοέμβρη μήνα, 25 Νοεμβρίου, έτσι, όχι αρχές Σεπτεμβρίου. Ο Θεοφάνης τι λέει, ο Φάνης 13. Είδα ένα μάτς το οποίο το είχαν πάρει σαν προπόνηση παίκτες Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν πολύ όταν ο τερματοφύλακας μας έβγαινε πάρα πολύ έξω και άμα δεις λέει κάποιες φάσεις, κάποια κοντρόλ, αντί να τα κάνει, κατευθείαν πήγαινε να κάνει το κάτι παραπάνω. Είναι τρόπος που παίζει, δηλαδή θέλει να κάνει τη σιγουρή πάσα, δεν θέλει απλά να διώξει.

Η αλήθεια είναι ότι ναι, μας όρισε λιγάκι. Είπα ευτυχώς που είχε ο μπιλάκος μου κρατήσει κολλήριο, μου το έστειλε με delivery. Στο ημίχρονο πήρα το κολλήριο, μοίρασα και κανένα δυο και άνοιξε το ματάκι μας, γιατί μας είχε πάρει ο ύπνος. Ο Τόλης λέει καλημέρα, μόνο Ολυμπιακός Βόλου. Κώστα Σαϊκάρτα, δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι δημοσιογράφοι που κάνουν τηλεοπτική μετάδοση ότι το βλέπουμε και εμείς το παιχνίδι. Δεν γίνεται να τα βλέπουν όλα φοβερά και τρομερά. Νοριάζουν όλοι οι παίκτες των ομάδων μας. Έλεος λέει. Ο φίλος μας ο Αγγλής από την Άρτα γκρινιάζει, δηλαδή θεωρεί ότι στις περιγραφές είμαστε λίγο παραπάνω φουστανέλα και τσαρούχοι. Εντάξει, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Okay. Είναι λίγο έτσι η διάθεση να το στρογγυλέψουμε λίγο το πράγμα, να βγάλουμε έτσι μια πιο αισιόδοξη εικόνα. Εντάξει, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο και οι Τουρκοί έτσι κάνουν τις περιγραφές των ομάδων τους και οι Σέρβοι και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, δεν έχω δει κανένα να πανηγυρίζει νίκες των αντιπάλων ομάδων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να ξεγελάσει πολύ τον κόσμο. Άμα βλέπεις κάτι, θα το πεις, δεν τροπή. Να πεις ότι σήμερα δεν παίξαμε καλά, ρε παιδί, τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει καμιά ομάδα στον κόσμο που να παίζει 50 παιχνίδια καλά τη σεζόν. Θα υπάρξουν κάποια που είναι πολύ καλά, κάποια που είναι στραβά, κάποια που είναι μέτρια, κάποια που είναι λίγο βαρετά, όλα μέσα έχει. Το θέμα είναι να κάνεις τα καλά σου περισσότερα κάθε φορά, κάθε χρονιά, από τα στραβά και ανάποδα. Γιατί έτσι έρχονται οι επιτυχίες. Αν έχεις περισσότερες στραβές βραδιές και λιγότερες καλές, μένεις πίσω. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι ομάδα που να είναι τρένο και να πηγαίνει τούρμπο από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάπου θα κάνεις και τις κυγές σου και τις στραβές σου, δεν γίνεται διαφορετικά. Φίλος ο Τιοντόρ τι λέει, μας φέρνετε γούρι λέει και στέλνει εδώ καρδιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ φιλαράκο μου για τα ωραία στα λόγια. Ο Μπιλάκος ο Καλαμβόκας με τα ωραία του σήμερα τι μας στέλνει, σαν σήμερα λέει 6 Αυγούστου, να πούμε ότι σωτήρω σήμερα, έτσι χρόνια πολλά σωτήριδες, σωτηρίες. Σαν σήμερα το 1875 ιδρύεται η Χιμπέρνιαν, ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους της Σκωτίας. 1875.

σαν σήμερα. Πάμε στον Άγγελο Μίχο που μας στέλνει από το Ποσίδι, Παοκτσής δυνατός και τα λοιπά. Τον περίμενα τον Παναθηναϊκό καλύτερο από το πρώτο παιχνίδι, αλλά ήταν κάποιοι παίκτες λίγο καλύτεροι, όχι μέσα ομάδα. Με τσάφ έγινε η πάσα για τον γκολ της Τσέσκα, αλλά πάλι καλά λέει που δεν έχασε το τέλος. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λίδω. Α, η κριτική σου για δε μασάς και τα λες έτσι όπως είναι. Εντάξει, οκ. Δεν έχουμε και το κληρονομικό χάρισμα, τα ξέρουμε όλα έτσι. Ό,τι βλέπω. Μπορεί να τα βλέπω και λάθος, θα τα πω λάθος. Αλλά καμιά φορά τα βλέπουμε και λίγο σωστά. Καλημέρα, λέει. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω τι έχετε πει για τον Παναθηναϊκό, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Εγώ παρόλα αυτά που λέγονται, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά η ομάδα φέτος. Βλέπεις ότι γίνονται κάποια πράγματα σωστή βάση εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Καλημέρα στον φιλαράκο τον Σωτήρη που γιορτάζει σήμερα, Σωτήρης Μιχελάκης. Φέτος η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ήταν full και όχι σαν τις προηγούμενες χρονιές που ήταν πιο soft για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που παρουσιάζονταν πιο φρέσκοι. Εντόπισα δύο αρνητικά σημεία, δεχτήκαμε γκολ σε 4 λεπτά πίεσης. Δεν είδα παίχτη προσωπικότητα από τη μέση και μπροστά που να κάνει διαφορά. Δεν ισοπεδώνω τη δουλειά του Νίστρουπ, αλλά είναι αυτό που είπες. Με μισό μηδέν να κερδίζουμε, να προχωράμε.

0: λοιπόν, έλα λεπτό παιδιά, γιατί τα ανοίγω εδώ και τα φιλτράρω ταυτόχρονα. Ο Κώστας ο Σαριδάκης, ανεξήγητα κακός ο Παναθηναϊκός μετά το πρώτο 30 λεπτό. Έπεσε πολύ, έχασε τη συνοχή του εντελώς. Ο Χρήστος Χριστάρα λέει μη στεναχωριέστε, απλάκτε πολλά κρυάρια στην ομάδα. Λέει Χρήστος από Βαβακού, αεκάρα κάργα. Εκείνος λέει ο Κυριακόπουλος, πώς την είδε λέει, Ρομπέρτο Κάρλος. Εντάξει μωρέ, δεν ήταν πολύ καλή βραδιά, αλλά είχε πάρει, ήταν αρκετά επιθετικός από τα πλάγια Μπάκο Παναθηναϊκός και αυτό πλήρωσε στο αμυντικό transition. Δηλαδή βγαίναν πολύ μπροστά οι δύο ακραίοι του και δεν είχε καλή αμυντική συνοχή, οπότε τους άφησε πολλές φορές ανοιχτούς χώρους στις κόντρα επιθέσεις. Φάνηκε αυτό για το δεύτερο ημίχρονο, παραλίγο να γίνει και γκολ. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι πάμε για τις 7.30 για το δεύτερο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio, με γέφυρα ένα τραγούδι, κάνουμε την μπάσα εδώ λίγο πιο δίπλα και επιστρέφουμε μετά με περισσότερα μηνύματα. Δικά σας.
1: Era Sport 101,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λασίθι κοντά στον οικισμό Καρύδη. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποζημιώσεις έως το 70% της ζημιάς, επιδότηση προσωρινής στέγασης, τριετής απαλλαγή από τον ένφια και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη των πληγισσών περιοχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Μερική άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά Μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ακούτε, Ερασπορ.
6: Γυρίσατε!
7: Γυρίσαμε για να τρέξουμε να προλάβουμε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. 83 διάβαστα, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μόνο στο Viber. Βάλτε και τα υπόλοιπα. Έχουμε δρόμο. Λέμε. Εντάξει, λίγο πολύ όμως εισπράτεται το κλίμα πως αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι από εσάς τα θέματα που γεννήθηκαν μέσα από τα παιχνίδια των ομάδων και γενικά την επικαιρότητα την αθλητική. Ένα φιλαράκι εδώ, ο Γιώργης από την Κόρινθο λέει: εμείς λέει δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, κανένα σαλάχ. Δηλαδή τους πέφτει, ακούμε, λέει, για 8-10 εκατομμύρια. Δεν μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω, να φέρουν το σαλάχ. Είναι το μήνυμα, ένα αρκετά μεγάλο μηνυματάκι. Λέω την κεντρική του ιδέα. Εμείς δεν μπορούμε, λέει, γιατί μπορούν οι Τούρκοι. Τη Τραμζοσπόρ, λέει, δεν είναι καν, ας πούμε, η Φενέρ, η Γαλατά που είναι οι πιο πλούσιες ομάδες. Και παίρνουν το σαλάχ και δεν μπορούμε εμείς. Λέω, τι να σου πω, είναι θέμα επιλογών. Τα πει τώρα ότι αν έδινε, ξέρω εγώ, μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, 17 εκατομμύρια το χρόνο, θα τα βγάζε πίσω. Πιθανόν να τα βγάζε αγωνιστικά. Δηλαδή να σου βάζε κάποια γκολ ο Αιγύπτιος που να σε εξελάσσει πάνω και να σου δίνει ένα πρωτάθλημα, να σου δίνει μια πρόκληση στην Ευρώπη, μια πορεία, αν τα πάρει από εκεί. Τι να σου πω, αλλά είναι και το salary cap, το fair play, το financial. Δεν είναι και έτσι απλό. Πάντως, έχει δει ποτέ ελληνική ομάδα να δίνει 17 εκατομμύρια για παίχτη? Εδώ οι Τούρκοι να κάνουν πρόταση προθέσει Φενέρ στην Μπενφίκα να δώσουν 40 εκατομμύρια για τον Παυλίδη, που με κάτι πόντζε φτάνει τα 50. Και του είπαν όχι, θέλουν παραπάνω. Και δεν είναι μία και δύο οι μεταγραφές τέτοιου επίπεδου που κάνουν οι τουρκικές ομάδες. Έχουν τσέπη. Θα πεις ότι πολλές από αυτές δίνουν λεφτά και χρωστάνε σε όποιον μιλάει τουρκικά, έτσι. Αλλά τι να σου πω τώρα, ο καθένας καθορίζει τα του οίκου του. Το πιο σωστό είναι να μην υπάρχουν χρεωμένες ομάδες, γιατί κάποια στιγμή θα στραβώσει το πράγμα Και με μεγάλα ανοίγματα θα έχουμε μεγάλες φορτούνες. Δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Και νομίζω ότι αυτή είναι η στόχευση του Financial Fair Play από την UEFA. Τον περιορισμό που βάζει ανάλογα με τα έσοδα να είναι και τα έξοδα. Έχετε δει κανένα γήπεδο στην Ελλάδα να γεμίζει με 50.000 κόσμο με εισιτήρια πανάκριβα? Όπως γίνεται στο εξωτερικό, που και να πας βλέπεις μέσα τίγκα γήπεδα και πλησιάζει το πιο φθηνό εισιτήριο 70-80 ευρώ. Και μέσα μεγάλες εταιρείες κολοσσοί. Γιατί είναι αγορές των 60-70 εκατομμυρίων. Η Τουρκία είναι 80 εκατομμύρια. Όλοι ενδιαφέρονται να προβληθούν εκεί πέρα. Στην δικιά μας αγορά είναι 10 εκατομμύρια. Και με την κρίση που υπάρχει την οικονομική, οι περισσότεροι δεν έχουμε και καταναλωτική δύναμη. Δεν να πει δηλαδή κάποιο θα διαφημιστεί και θα τρέξουμε να πάμε να αγοράσουμε, γιατί περισσότεροι ζορίζονται. Να βγάλουν την πίεση ότι θα πάρουν το παραπάνω. Δηλαδή, σου να σου πω ότι δεν είναι έτσι απλό όπως το βλέπει κανείς. Άιντε, δίνω 17 εκατομμύρια και φέρνω σαλά. Και βλέπω εδώ ότι η Τραμπζονσπορ, εκτός από το Σαλάχ, ρίχνει ένα σκασμό λεφτά να φέρει και τον Νούνιες, το συμπαίκτο στη Λίβερπουλ, τον Ουραγουανό, ο οποίος παίζει στην Αλ Χιλάλ, αλλά τον ενημερώσαν ότι δεν υπολογίζεται και βγει στην αγορά. Και ετοιμάζεται να σκάσει ένα σκασμό λεφτά να τον φέρει και αυτόν δίπλα στο Σαλάχ. Να έχει δηλαδή βασικούς στην επίθεση δύο παίκτες που ήταν μαζί στη Λίβερπουλ και γαζώνανε πριν δύο χρόνια μαζί παρίτσα.

Η Καλαμάτα λέει θα παίξει το κλαίσιο και λύσει με τον Πανετολικό για το κύπελο. Ισχύει. Αν είναι να παίξουμε έστω τον Μαρακανά της Σερβίας. Στο γήπεδο λέει το Αστέρα γίνονται τέρκα. Έχουμε γίνει τσιγκάνοι. Μέχρι να είναι το έτοιμο το γήπεδο, λέει ο Κώστας από την Καλαμάτα. Παιδιά, έχουμε πει στην Ελλάδα ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα των υποδομών. Μεγάλος μπέλας. Ανεβαίνει μια ομάδα και βλέπετε ότι πρέπει να ρίξει πολλά λεφτά και αυτό χρειάζεται και πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσει να φτιάξει ξανά το γηπεδάκι της. Δημήτρης Γεωργιάδης από τα Σέρας. Δεν ξεκίνησαν οι ομάδες μας με το δεξί, αλλά όλα παραμένουν ανοιχτά. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Λέει ο φιλαράκος ο Δημήτρης. Ο Γιάννης Παπακυριαζής τι λέει? Πρώτο φιλικό χθες μπροστά στον κόσμο μας στην Νικηφόλου. Παίξαμε τον ΠΑΟΚ Β, αρκετό κόσμο το γήπεδο, με πολύ ζέστη, 0-0 το αποτέλεσμα. Βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα για τους προπονητές. Και κάτω μας στέλνει, πέρα από μια φωτογραφία του γηπέδου, που ήταν γεμάτο, μια κοπέλα κουκλίες στο γιατρό, του λέει τι πρόβλημα έχετε. Λέει, το πρόβλημά μου λέει ότι όποιος μου κάνει ένα απλό κοπλιμέντο, τον ερωτεύομαι. Αχ, τι ωραία μάτια έχετε, μοναδικά και όμορφα, της λέει ο γιατρός. Κατευθείαν στο ψητό ο Γίγας, ο Ζάχος. Καλό και λογικό να περιμένουμε να στρώσει η ομάδα, αλλά άμα χάσει λέει το τρένο, φέξε μου και γλίστρισα. Γι' αυτό λέμε παιδιά, το πιο σημαντικό τη σήμερα ημέρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι να περνάς τους γύρους. Και ειδικά για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αν δεν περάσει Champions League, ξέρει ότι σίγουρα είναι η Europa. Η ΑΕΚ αν δεν μπει Champions League, ξέρει ότι σίγουρα είναι η Europa. Ο Όφη αν δεν περάσει League Phase του Europa League, ξέρει ότι έχει σίγουρη τη League Phase του Conference. Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ αν δεν μπει στο Europa, έχει ένα μαξιλαράκι να παίξει playoff. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει το 3-3. Δεν είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει. Ας πρόσεχε βέβαια να μην έπαιζε στο κοφέλες. Τι να του κάνω εγώ. Ρε τον Προκόπη, τι παρατσούκλι έχει βγάλει. Undertaker λέει. Επειδή είναι ειδικό στο γύρω-γύρω, το έχει βγάλει έτσι. Γεια σας Προκόπη από την Κέρκυρα. Λοιπόν, ο Στέφανος από τον Πλαθόπουργο λέει χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα. Η Πατρίσια Καλευρά στέλνει το μηνυματάκι της. Και σένα να έχει, λέει ο Παναθηναϊκός, λέει τεχνικό διευθυντή, τέτοιο τραγικό χτίσιμο δεν θα έκανες. Τον φάγανε, λέει, τον φουκαρά τον Αλαφούζο για απ' έξω. Οι περισσότεροι από αυτούς, λέει, που παίζουν για την Τρίπολη και τη Λιβαδιά. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, η απαξίωση είναι εθνικό σπορ της Ελλάδας. Σε αυτόν εδώ τον 895, κοίταξε να του πω ότι υπάρχει κάτι που λέγεται συντακτικό. Δεν κάτσε να διαβάσω το μήνυμα σου. Συντακτικό, είναι απλά πράγματα. Πάρει μια λέξη στην πλαστινή, βάλει τη σωστή σειρά να βγει για σωστό νόημα. Γιατί δεν θέλω να σου απαντήσω στο ανάλογο ύφος, δεν θέλω να χαλάσω τις καρδιές μου. Λοιπόν, αυτές οι δικαιολογίες λέει του τύπου είναι απροετοίμαστοι, είναι καινούργιοι παίχτες και απλά απλά δεν ισχύει για τους αντιπάλους, για όλους ισχύει, γιατί βλέπετε εσείς πολλές ομάδες να είναι έτοιμες. Δηλαδή το βλέπεις εσύ λογικό να πηγαίνει τη μια εβδομάδα η Λεχ Πόζαν να κερδίζει 4-1 μέσα στην Ανέτη την Άρχους και μετά την επόμενη εβδομάδα να πηγαίνει η Άρχους και να της βάζει 3 μέσα στην Πολωνία. Πώς το βλέπεις εσύ, normal? Normal δεν είναι. Ακριβώς επειδή όλοι τώρα είναι σε μια φάση αναδόμησης, αναπροσαρμογής με πολλές μεταγραφές κτλ. Έχουν αυτά τα πάνω κάτω. Τη μια βάζεις 4, έβαλε προχθές η Πάξη 4 στη Φερεντσβάρος, την άλλη έφαγε 5. Στην επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είναι ατσούμπαλη η εικόνα των περισσότερων ομάδων. Γι' αυτό και κατά καιρούς έχουμε δει πάρα πολλά κανόνια. Δεν είναι αποκλείται μόνο δικές μας ομάδες τέτοια εποχή στην Ευρώπη. Έχουμε δει κάθε χρόνο και έναν χειρό αποκλεισμό. Άμα δείτε, πέφτουν κουμπουριές. Τα φαβορί μένουν έξω. Όχι όλα, αρκετά φαβορί όμως. Γονατίζουν και λυγίζουν.

Γιατί λέει, ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν είχε φέρει Ριβάλντο, ρε φίλε, τι συγκρίνεις τώρα. Ο Ριβάλντο είχε έρθει με 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο, όχι με 17. Και είχε έρθει ξεκάθαρα στη δύση καριέρα, στο να φανταστείτε το επί τον φέρει ο Ολυμπιακός. Η μόνη ομάδα που του είχε κάνει πρόταση ήταν η Σέλτικ, και αυτό να τον δοκιμάσει, λέει, πρώτα, αν ενθυμίστε. Και αμέσως μετά τη φυγή του από την Ελλάδα, τον έφυγε από την Ελλάδα που είχε πάει ο Ολυμπιακό ΚΑΕΚ, η επόμενη ομάδα του ήταν από το Ουσμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, που είχε πάει κάπου εκεί, και η μεθεπόμενη στην Αγγόλα, στην Αφρική. Και δεν ήταν και 100 χρονών. Επίσης τι έκανε αυτές τις μεταγραφές του Τουρκμενιστάν και στην Αγγόλα στα 40 του. Τις έκανε σε ηλικία που θα μπορούσε να παίξει ακόμα, δηλαδή άλλοι στην ηλικία του παίζουν και σε πολύ καλές ομάδες στην Ευρώπη.

0: Λοιπόν, ανεξήγητα κακός ο Παναθηναϊκός, μας απογοήτευσε, έκανε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, okay. Ο Γιάννης ο Τζορακολευθεράκης, ωραίο, ωραίος ο Τζον, λέει πώς σου φάνηκε η ομάδα χθες, αριστερό μπακ έπαιζε κανείς, δεν μπορεί ο Κυριακόπουλος να σημαδέψει ένα παίχτη, λέει, με μια σέντρα. Αυτός ο Καμαρά μόνο για πάσες είναι, δεν μαρκάρει, δεν έχει δύναμη. Τσιριβέγια πιο αργός πεθαίνεις. Ραστόντερ δεν πήρε μια φάση, μια μονομαχία, ούτε που το κατάλαβαν τα στόπερ. Κοίταξε, έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια στο ξεκίνημα, αυτή τη λόμπα που κάνει και περνάει τον αντίπαλο και για λίγο του φύγε λίγο το κοντρόλ και φύγε πλάγια. Και οι μόνες τελικές προσπάθειες, οι δύο καλές που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο, από αυτό ήταν. Αλλά τζούφια σουτ, άψυχα. Γενικά ανευρυλή, χωρίς δύναμη, πάθος, ενέργεια. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι κάθε αισθημένο μύριζε φάση για γκολ. Πολύ κακή σας τιμένα, 100%. Δεν έχει καμία σιγουριά ο Παναθηναϊκός με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Και στα παιχνίδια με την Μπάξ και στα δύο, στην αρχή τουλάχιστον, γιατί μετά λίγο το μάζεψε, αλλά και χθες είδαμε ότι όσο η μπάλα είναι ψηλά στον αέρα, υπάρχει θέμα. Και να πεις ότι λείπει τον Μπόι και τα δύο σέντερ μπακ ψηλά είναι. Θέλει λίγο δουλίτσα αυτό. Πονίστρουπ λέει ότι δύο σέντερ μπακ, λέει, πρώτη φορά παίζαν μαζί. Σαν δίδυμο από το ξεκίνημα. Δεν έχουν ξαναπαίξει. Δεν έχουν, μπορεί να είναι Ολλανδοί, αλλά δεν έχει τίποτα να βρεθούν συμπαίκτες να ξέρουν ένα το παιχνίδι το άλλο. Ο Γεράσιμος λέει: δεν βλέπω ποδόσφαιρο, μόνο ακούω. Με στεναχωρεί όμως όταν η ομάδα δεν μπορεί να νικήσει τουλάχιστον στην έδρα της. Ο Ανέστης, για να καταλάβω πού δεν έχουμε κάνει λάθος με αυτήν την ομάδα. Το λάθος το βρήκα χθες, ότι αυτοί που ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό έχουν πλήρη μεσάνυχτα από μπάλα. Λάθος σχεδιασμός, λάθος όλα. Αν περάσουμε θα είναι θαύμα, και αν περάσουμε θα τρώμε μετά 5 γκολ σε κάθε αγώνα. Μόνο το σεβασμό είναι η άποψη μου. Εντάξει, είσαι υπερβολικός, Ανέστη μου, δεν συμφωνώ. Λογικό είναι στην κακή βραδιά και στο κακό αποτέλεσμα να υπάρχει γκρίνια και τσιταγκάζια, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Είπαμε, δείτε λίγο το πλάνο ανοιχτό. Οδυσσέας. Πιστεύω ότι ο Νίστρουπ έκανε βαριά προετοιμασία για να αντέξουν τη χρονιά οι παίχτες. Έχουμε επίσης την ομάδα και στον προπονητή. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μάριο τον Ελικοπτερά. Να του το δώσω. Να τα δώσουμε τα χαιρετίσματα λοιπόν. Ο Αντώνης λέει: κάθεσε, κοίτα τον Παναθηναϊκό χθες, όπως φυσικά και τον Ολυμπιακό. Η εικόνα που έχω είναι αυτή την εποχή και οι δύο ομάδες είναι μέτριες. Δεν θα πω ότι είναι κακές, αλλά έχουν αρκετά θέματα. Ο Ολυμπιακός έχει εμφανές πρόβλημα επιθετικά, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά αμυντικά κενά. Από τον Παναθηναϊκό, αυτός που μπάζε περισσότερο ήταν ο Καμαρά στο κέντρο. Πιστεύω πάντως ότι και οι δύο ομάδες θα τα καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση. Και ένα τελευταίο σχόλιο: έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει αρκετούς μέτριους ποδοσφαιριστές σε θέση κλειδιά. Κάτι που μπορεί να του κοστίσει όσο ανεβαίνει το επίπεδο των αντιπάλων. Αυτή είναι η προσέγγιση του φίλου μας του Αντώνη. Ο Γιάννης, δυστυχώς η Τσέσκα είναι μια ομάδα μικρή. Και είδαμε, λέει, ότι άμα σε παίξεις άμυνα ταμπούρι, έχεις πρόβλημα. Δεν έχουμε μια λύση, τα ίδια και τα ίδια, λέει πάλι. Τα ίδια θα έχουμε ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, Γιάννη, που με κλειστές άμυνες διαχρονικά έχει πρόβλημα. Δεν έχει τον τύπο. Δηλαδή τι λείπει στον Παναθηναϊκό στις κλειστές? Ένα ελκαμπή. Ο τύπος της μιας επαφής. Αυτός που θα πεταχτεί από το πουθενά θα κάνει ένα τάκα και μα την πράγμα και την πετάξει μέσα. Το εύκολο γκολ που λέμε. Το ένστικτο. Καμπή δεν είναι μάγος, δεν τριπλάρει, δεν μπασάρει, δεν κάνει δηλαδή κάτι εξεζητημένο. Πετάγεται την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο παπ, μια επαφούλα, βάλει την μπάλα μέσα. Αλλά αυτό είναι που ζητάς. Ένα τέτοιο παίκτη δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Έναν σε σημασμένο σκόρερ που θα σου βάλει, ρε παιδί μου, εγγυημένα 15 γκολ πλάς στη σεζόν. Έχει τον Τέσσερς θεωρητικά με βάση το βιογραφικό του. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. 2,5 παιχνίδια όλα και όλα έπαιξε πέρυσι. Άμα μπει και είναι καλά, το βλέπουμε. Άφησε μια αιχμή χθες ο αιχμή. Είπε ο προπονητής ο Νίστρουπ ότι ελπίζω στο επόμενο παιχνίδι να έχουμε τρεις καινούργιους παίχτες. Να γυρίσει δηλαδή ο Τετέι, να μπει ο Λιβάη Γκαρσία και υπάρχει μια μικρή ελπίδα. Μήπως μπορέσει να παίξει λίγο ο Ντέσες. Αλλά τι να περιμένεις από ένα παίχτη που έχει να παίξει ένα χρόνο. να μπει ξαφνικά να κεντάει και να μαγεύει. Μπορεί να μπει, να κάνει μια επαφή και να το κάνει τον κόλλο, αλλά θέλει χρόνο κι αυτός για να επιστρέψει, δεν είναι έτσι απλό. Λοιπόν, ο Παναγιώτης τι λέει, ότι ανοίγει. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Παίχτες έρχονται, παίχτες φεύγουν, προπονητές αλλάζουν, αλλά στο τέλος όλα τα ίδια. Χάλια λέει. Ο Παναγιώτης Καραγιαννίδης, ένας άλλος Παναγιώτης, ο Παναγιώτης ο Τρικαλινός λέει, τρως 4 από τη Ραπίτ, βγαίνεις και παίζεις με ομαδούλες και τρως 2 από την Παύσκη και ένα από την δεν είναι Λεύσκη, είναι η Τσέσκα. Τι έγινε λέει, κατάπια τη γλώσσα λέει ο προπονηταράς μας, κατάλα μας έφτωκε ο Μπενίτεθ που θωράγιζε την άμυνα. Όσο για την επίθεση, αποδείχθηκε ότι πρέπει να παίζουν μπροστά τα 3 Τούρμπο, Τετέι, Λιβάη Γκαρσία και Ντέσες. Όλοι οι υπόλοιποι ποιοτικοί είναι για τρίτη εθνική. Εκεί που παίζουν λέει τα Τρίκαλα. Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει αμυντικά θέματα, το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα. Έχει φάει 4 γκολ σε 3 παιχνίδια, σε κάθε μάτς τρώει γκολ. Θα πεις ότι σε κάθε μάτς σκοράρει, τα παιχνίδια του είναι γκολ γκολ, δηλαδή στοιχηματικά να τα προσέξετε. Παίξτε γκολ γκολ, είναι σαν να πηγαίνετε στην τράπεζα. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα περάσει για να δούμε το 0 στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Μπορεί στο επόμενο, εύχομαι δηλαδή, να μην φάει γκολ στην Σόφια, να χτίσει από την άμυνά του τις καλές προϋποθέσεις, να βάλει κανένα γκολ στην επίθεση και να περάσει. Λοιπόν, καλημέρα λέει ο φίλος ο Μπίλι. Ισχύει ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού δικαιούμαστε δωρεάν κολλήριο με άειλη συνταγογράφηση για να παρακολουθούμε τα παιχνίδια της ομάδας μας? Και για τους δύο είναι. Εγώ είπα, πήρα από το περίσσιο του Βασιλάκη που το έστειλε με κούριερ στο εμίχρονο. Μια χαρά με πήγε. Ναι, δεν ήταν καλό το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι μας απογοήτευσαν ο Θωμάς από την Κέρκυρα. Με τους παίχτες στο κέντρο λέει τι γίνεται. Ο Αντίνο των 10 εκατομμυρίων, ο Τσιριβέγια πολυμέτριος, ο Ζαρουρί μόνο λίγες εκλάμψεις. Τα χαφ μας δεν σκοράρουν. Μήπως πρέπει να ψαχτεί η ομάδα για ένα ηγέτη στον χώρο του κέντρου, λέει ο Θωμάς από την Κέρκυρα. Κοίταξε, ειδικά αν φύγει ο Τσιριβέγια, θα βγει σίγουρα στην αγορά ο Παναθηναϊκός για παίχτη. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, ο Ζούγκας 7 από τη Θάσο, τι λέει? Να χαίρομαι λέει σήμερα μάνα και κόρη, γιορτάζουνε. Έλα λέει, για κέρασμα. Γεια σου ρε παιχταρά μου, να χαίρεσαι τη σωτηρία σου. Ο Σάβας προφανώς λέει είναι νωρίς και η ομάδα δεν θα έχει καμία σχέση με την ομάδα που θα δούμε σε 2 μήνες, αλλά με Τσέριν Τσιριβέγια τερματίσαμε ακομαχώντας τέταρτη. Δεν γίνεται να περιμένουμε κάτι διαφορετικό με τους ίδιους παίχτες επειδή άλλαξε ο προπονητής. Εντάξει, πήρε ρε παιδιά τον Καμαρά, πήρε τον Κίνγκς Κάγκουα. Περιμένουμε, θα τους δούμε σιγά σιγά, θα μπουν. Θα ανέβει και ο Κοντούρης, θα ανέβει και ο Γιάγκουσιτς. Μιας και λέμε για τον Γιάγκουσιτς, ο τελευταίος βράδυ ένας φίλος μου μήνυμα, λέει, ανώριμος, λέει, δικαιώθηκε, λέει, ο Μπενίτεθ που τον έβαζε. Είναι ταλαντούχο παιδί, αλλά ανώριμο. Και το απαντάω Αποστόλη, ανώριμο παιδί, 20 χρονών είναι. Δηλαδή, στα 20 του χρόνια, τι περιμένεις? Την ποδοσφαιρική ευφυΐα και την ποδοσφαιρική ωριμότητα. Ένα παιδί στα 20 του χρόνια, ειδικά όταν βγαίνει πρώτη φορά έξω από την πατρίδα του, φτάνει λίγο με τα μυαλά πάνω το κεφάλι. Θέλει, γιατί τον είδαμε λίγο χθες. Έβαλε γκολάρα, βέβαια, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που σκοράρει. Αλλά κάποιες φάσεις θα μπορούσε να γίνει λίγο πιο απλός και να απλουστεύσει τη ζωή. Έκανε το λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, είναι 20 χρονών. Νομίζω ότι μπορεί να του περάσει όλους. Λοιπόν, ο Θωμάς, ο Ταοσάνης λέει ότι εγώ σε φιλική συζήτηση που είχα χθες ανέφερα ότι παρόλο που τα δύο πρωταχή ότι παρόλο τα δύο πρωταχή τις ομπαλίες που φέραν οι ομάδες μας, θεωρώ ότι και οι 4 μεγάλες ομάδες θα παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο φέτος μόλις δέσουν και θα φανεί αυτό πολύ στα ευρωπαϊκά μάτς. Θα το δούμε στην πορεία. Ο Χρήστος, η δική μου άποψη είναι πως δεν γίνεται να μην έχεις ένα σταθερό κορμό και σε κάθε αγώνα αλλάζει 6 με 7 παίχτες. Δεν δένει καμία ομάδα έτσι. Φίλε μου, Χρήστο από την Καρδίτσα, στα δύο πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός με την Πάξη έπαιξε με την ίδια ακριβώς ενδεκάδα. Δεν έκανε καμία αλλαγή. Χθες έκανε 4. Η μία αναγκαστική λόγω Τετέι, που ήταν εκτός. Η άλλη πιθανόν με τον Τζιριβέγια, νομίζω μπορεί να έχει κάνει και λίγο με την γκρίνια που φάνηκε με την πρόταση του μάνατζερ ότι να πάρω τον παίχτη να φύγω. Ίσως θέλει να του δείξει ο προπονητής ότι τον ψιλοεμπιστεύεται, γιατί ο Τσέριν ήταν καλός. Δεν είχε λόγο να βγει ο Τσέριν. Στα προηγούμενα δύο παιχνίδια ο Τσέριν εμένα μ' άρεσε. Ήταν πάρα πολύ καλός. Απλά ήθελε να δείξει πιθανώς τον Τζιριβέγια ότι σε εμπιστεύομαι. Τώρα ο Φαντρόγκελεν ήταν αναμενόμενο ότι θα μπει να παίξει. Και με το κακό παιχνίδι που είχε κάνει προχθές ο Ζαρουρί, περιμέναμε ότι λογικά θα έχουμε αλλαγή εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Σωτήρης, χρόνια πολλά Σωτήρη μου, λέει, όταν ανακοίνωνα τις μεταγραφές, τις παρουσίασε σαν βούβες, ειδικά οι Ολλανδοί, τα σεντερμπάκ, λέει, είναι πολύ αργοί. Εντάξει, παιδιά, μεταγραφικά όλοι βούβες είναι, τα ξέρετε αυτά τα πρωτοσέλιδα πώς είναι. Ο Αλέξανδρος από την Πρέβεζα, ελπίζω να περάσουμε, μας στεναχώρησε πολύ ο Παναθηναϊκός, ελπίζω να περάσει. Θα είναι δύσκολο στη Σόφια. Ο Λιβάη Γκαρσία θα παίξει την Τρίτη στη Βουλγαρία, πώς το βλέπεις? Μάλλον ναι, από ό,τι φαίνεται. Έτσι είπε και ο προπονητής. Η Στέλλα, θέλω να πω στους παδούς Παναθηναϊκού να θυμηθούν πώς ήταν η ΑΕΚΑΡΑ πέρυσι τέτοια εποχή. Η υπομονή είναι χρυσός. Ναι, πέρυσι ήταν προβληματική, μετά όμως έστρωσε και ήταν τούρμπο. Ο Παναγιώτης λέει, κουράστηκα μετά με τους μετάχρηστους των προφήτες. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να γιουχάρεις την ομάδα που αγαπάς? Έζησα Γερμανία πολλά χρόνια και δεν άκουσα ποτέ γιουχά στο γήπεδο. Πήγαινα στο Στουτγκάρδη πάρα πολύ συχνά. Υπομονή να είμαστε δίπλα στην ομάδα και ποτέ απέναντι. Ο Νεκτάριος. Πάντως αυτές τις μέρες, λέει, που λείπει ο Μιτσάρας, πέρασαν ανέμακτα μαζί σου. Δεν μου ανέβασε ιδιαίτερα την πίεση. Κάτι έκανα λάθος, μου φαίνεται. Αν και Ολυμπιακός, βλέπω ένα Παναθηναϊκό που, αν τον αφήσει τον προπονητή να κάνει σωστή δουλειά, θα παίξει φέτος ωραία μπάλα. Για τον Ολυμπιακό δεν είμαι τόσο σίγουρος. Πολλές καλημέρες. Θα δείξει, παιδιά, είπαμε πολλές αλλαγές. Ο Παναγιώτης, ο Αναούνης, τι λέει εδώ? Ότι δεν το διαβάζει, αλλάζει κάτι. Ρε φίλε, τι να σου πω, έχει στείλει τώρα ένα μήνυμα. Έχει μπροστά σου. Γιατί πρόσεχε, το έχει στείλει νωρίς. Αλλά είσαι σαν στείλει δεύτερο και ξαφνικά από νωρίς έχει φύγει και πάει πάνω. Με τη σειρά τα παίρνω. Τώρα έφτασε η σειρά σου. Τι λες εδώ? Εκνευρισμένος και αγενέστατος ο Νίστρουπ, εγωιστής και εγωκεντρικός, έφυγε αφού έκανε τις δηλώσεις στο Sky. Άφησε το μεταφραστή και έφυγε. Απίστευτο, λέει. Ποιος νομίζει ότι είναι? Ούτε ο Μερίνιο, λέει, δεν θα το κάνει αυτό. Δεν την είδα, ρε φίλε, την συμπεριφορά του. Δεν ξέρω, που με ρωτάς να την κρίνω. Δεν έβλεπα ότι λέω στο Sky και στο γήπεδο ήμουνα. Αν το έκανε αυτό, να πάει να μιλήσει και να φύγει, ναι, ήταν προφανέστατα εκνευρισμένος. Στη συνέντευξη πάντως φάνηκε χαλαρός. Τα είπε, είπε ότι δεν είμαι ευχαριστημένος, τάχωσε, δεν κάναμε πολλά λάθη, μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί, να κρυφτεί, να βρει άλοθη. Είπε το πολύ απλό, ότι έχουμε πολλούς καινούργιους παίκτες. Τώρα μπαίνουν, είχαμε απουσίες στην επίθεση, τους περιμένω κάποιους παίκτες την επόμενη εβδομάδα. Είπε για τους τραυματισμούς που είναι πάρα πολύ και σοβαροί για ξεκίνημα περίοδου. Ήδη χάσει ο Παναθηναϊκός δύο παίκτες όλη τη σεζόν και τον Καλάμπρια που μπαίνει σχεδόν δύο μήνες έξω. Με το καλημέρα. Αλλά δεν τον είδε εκνευρισμένο. Ο Μπάμπης τι λέει εδώ? Ζιλμπέρτο Σισοκό, δεν έχει, λέει, τέτοιο παίκτη. Να έπαιζε ο Σισοκό, λέει, στα 37-38. Τι να σου πω, ρε φίλε, οι προπονητές είναι εκεί για να ξέρουν. Ποια κρίση, λέει, έχουμε, πλάκα κάνεις? Όλα γεμάτα είναι, τα κέντρα, τα διασκέπασες, τα διασκέδασες, τα μπαρ κτλ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μακάρι εσύ να μην ζεις κρίση, αλλά εγώ βλέπω και στον περίγυρό μου και στην οικογένεια τη δικιά μου, βγαίνει δύσκολο ο μήνας, δεν βγαίνει απλά. Δεν μπορούμε πια να κάνουμε αυτά που κάναμε πιο εύκολα πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια ερχόσουν Αύγουστα στην Αθήνα και πήγαινε σε 20 λεπτά από την Κηφισιά στο Πασαλιμάνι. Ώρα αιχμής. Και τώρα 20 λεπτά θες να περάσεις 3 φανάρια. Όλος ο κόσμος στην Αθήνα είναι. Είναι σαν μην θυμίζει η Αθήνα Αύγουστο μήνα. Τίγκα, κόσμος. Χαμός. Λοιπόν, ο Νιάρχος Νιαρχάκος λέει. Οι τουρκικές ομάδες παίρνουν τεράστια δάνεια από τον Ερντογάν, που φυσικά σπάνια αποπληρώνουν. Τι να σου πω, μπορεί και να είναι έτσι. Ο Κοτσόλης πρέπει να είναι ο καλύτερος, λέει, στη μόδα. Μπορείς και πήρε τα καλύτερα παλτά, λέει, ντάλα καλοκαίρι, λέει ο φίλος. Ο γιος της Αλαπάτας, ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Είπαμε ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να επενδύσει σε νέα παιδιά. Μπορούσε να πάρει 30 άριδες. Έμπειρους παίχτες, ψημένους. Είναι και αυτός ένας δρόμος. Είδατε όμως ότι όλες οι επιλογές του είναι παιδιά 20 χρονών. 20, 21, 22, 25, ένας πήραν 27. Οι υπόλοιποι είναι όλοι πιτσιρικάδες. Αυτό έχει και ένα κόστος. Σου φέρνει φρεσκάδα ο πιτσιρικάς, το ταλέντο του, τον ενθουσιασμό του, αλλά έχει κόστος. Δεν έχει εμπειρία, δεν έχει ωριμότητα. Διαφορετικό να φέρεις ένα παίκτη που έχει παίξει 50 ευρωπαϊκά παιχνίδια, εκ των οποίων τα 20 Champions League, και διαφορετικό ένα παιδί από την Κηφισιά, από το Λεβαδιακό, τον Πανετολικό, από αντίστοιχες ομάδες του εξωτερικού, σαν και αυτή που παίζει ο Γιάνγκουσιτς, που δεν έχει την παραμικρή ευρωπαϊκή εμπειρία. Τώρα προσπαθεί να τη μάθει. Μην βιάζεστε. Πρώτα το σφάζουμε, λέει, και μετά το χδέρνουμε. Αφήστε λίγο να πάρουν τα πράγματα μια φυσιολογική σειρά. Ο Μιχαήλ τι λέει? Βλέποντας τα δύο προηγούμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, πήγαν προσδοκίες στον κόσμο ότι θα έχουν μια καλή εμφάνιση. Δεν έγινε όμως. Για μένα, Κυριακόπουλος και Τσάπρας ήταν δύο αδύναμοι κρίκοι. Ήταν πολύ συνέχεια μπροστά και πίσω, δεν είχαν καλές αμυντικές επιστροφές. Δεν βοήθησαν επιθετικά που ήταν συνέχεια μπροστά και αμυντικά άφηναν πολλά κενά. Δεν το έχεις διαβάσει λάθος, έτσι ήταν. Δεν πέρασαν οι σέντρες τους. Ήταν κακό παιχνίδι επιθετικά, αλλά την επόμενη μπορεί να είναι καλό. Δεν το βλέπεις έτσι. Πιστεύω ότι η καλύτερη ομάδα θα περάσει και αυτή η καλύτερη ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός, λέει ο Μιχαλιός, από τη Σπάρτη. Εμείς πέρυσι, λέει ο Παλαιολόγος, παίρναμε ένα προπονητή που έπαιζε με τον ξεπερασμένο Ρόμβο. Έφερνε κάτι άγνωστους παίχτες, έμοιαζε, λέει, με γνωστό σεφ. Αυτά λέγαμε, λέει, για τον προπονητή μας. Προφανώς εννοεί τον Νίκολη στην ΑΕΚ. Και τελικά, από άπιστος, λέει, που ήμουν πέρυσι τέτοια εποχή, πλέον τον ακολουθώ με κλειστά μάτια. Η υπομονή θέλει σε όλες τις ομάδες. Μπράβο, έχει δίκιο ο Φιλαράκος ο Παλαιολόγος. Θυμάστε πέρυσι τι άκουγε τέτοια εποχή ο Νίκολιτς? Ούτε να στρίψει δεν προλάβαινε. Και τελικά είδατε πώς τριάμβευσε η ΑΕΚ στο τέλος της σεζόν. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε 75 διάβαστα μηνύματα. Χιλιά συγγνώμη, όσο και να το τρέξω, δεν προκαμούμε να τα πούμε όλα. Την αγάπη μας, φιλιά πολλά. Ακολουθεί ένα δύο ώρο χορταστικό. Νομίζω θα έχουμε πάλι αυτή τη μίξη, αν δεν κάνω λάθος, με το 3-5-2 και το γκολ από τα αποδυτήρια. Εμείς εδώ, Breakfast με Sport, αύριο το πρωί στις 6. Την αγάπη μου, γεια σας.
1: Σιωπή, δεν θα μου το κάνετε εδώ μέσα American Bar.
2: Μέγας είσαι, κύριε. Άνθρωπος ήρθε, μου το σκλέτα έφυγε.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
3: Είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Μάλιστα.
1: Επιλέξαμε την παιδική χοροδία Τυπάλδου που μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι παιδικές φωνές όταν αποτυπώνουν μάλλον το δικό του στίγμα σε κάθε τραγούδι. Όπως έχουμε επιλέξει την Άλκη στη Πρωτοψάλτη που το έκανε γνωστό αυτό το τραγούδι του Κραουνάκη με στίχους της Ελίνας Νικολακοπούλου, η οποία όλο και περιφέρεται εδώ στο σώμα. Όπως κάποια στιγμή μου φαίνεται πρέπει να την πάρω μέσα στο στούντιο την κυρία Νικολακοπούλου.
0: Άμα τη βρεις ημέρα, καλύτερα.
1: Και το επιλέξαμε λόγω της ημέρας. Να μου επιτρέψετε να έχω μια προσωπική άποψη για την μεταμόρφωση του Σωτήρος. Θεωρώ ότι δεν είναι ακριβώς μια θρησκευτική γιορτή που αφορά σε όλους μας, αλλά ότι είναι μια θρησκευτική παρακίνηση προς όσους αισθάνονται ταπεινοί, ειλικρινείς, να κάνουν αυτή την ημέρα περισυλλογής, ενώ άλλοι θα αρκεστούν απλά στο να δώσουν τις ευχές τους στο Σωτήρι, στη Σωτηρία, έτσι δεν είναι, κατάλαβες, ναι. Και θα συνεχίσουν το πρόγραμμά τους. Και με έφερε σε αυτή τη θέση κιόλας το γεγονός ότι ενώ εορταζόταν μέχρι τον 4ο αιώνα πριν το Πάσχα, γιατί ακολουθεί την πορεία του Ιησού μέχρι τα πάθη του, την μετέφεραν Αύγουστο μήνα, όταν η Αγία Ελένη στο Όρος Ταβόρ έκτισε το ναό της Μεταμορφώσεως, και νομίζω ότι συνειδητά την μετέφεραν Αύγουστο, γιατί είναι ο μήνας της ανεμελιάς και χρειάζεται μια διακοπή στην ανεμελιά μας, κατάλαβες, να συγκρατηθούμε λίγο, να σκεφτούμε, να συλλογιστούμε που πατάμε, που βρισκόμαστε.
0: Και είναι ουσιαστικά μέσα στο Πάσχα του καλοκαιριού.
1: Αν συνδέσεις,
0: αν βάλεις το 15 Αύγουστο
1: και το Τιμίου Σταυρού που είναι το Σεπτέμβριο,
0: με αργότερα ένα μήνα,
1: έχεις
0: μετά.
1: Ένα μήνα ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει θρησκευτικό χαρακτήρα μεν, αλλά έχει και πολύ προσωπικό. Για μένα είναι προσωπική ημέρα, σημαίνει, κατάλαβες, και όχι θρησκευτική. Mm-hmm. Γιατί δεν αφορά σε όλους. Είναι βέβαιο ότι δεν αφορά σε όλους. Αν όλοι θέλαμε να σώσουμε την ψυχή μας, δεν θα είχαμε φτιάξει αυτόν τον κόσμο που φτιάξαμε, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Εκτός αν το φτιάξαμε για να σωθούμε εμείς. Παίζει και αυτό.
1: Δεν σωζόμαστε υπό αυτές τις συνθήκες, νομίζω. Ναι. Δεν είναι. Ή μάλλον δεν είναι μόνο αισιόδοξο το μήνυμα της ημέρας, είναι και λίγα. Έχει και γκρίζες ζώνες, ναι, όπως και να έχει.
0: Είναι μια μέρα δύσκολη, γιατί δεν είναι μόνο θρησκευτική, αλλά είναι.
1: Εγώ ξαναλέω ότι είναι προσωπική.
0: Εμένα μου έρχεται στο μυαλό κυρίως η Αβαφράδα ημέρα, 6 Αυγούστου 1945.
1: Είναι και αυτό.
0: Όπου έπεσε η ατομική βόμβα στη Χειροσίμα.
1: Αυτό τώρα ήταν η μεταμόρφωση του Σωτήρα.
0: Και ξέρεις κάτι,
1: ήταν η μεταμόρφωση του Σωτήρα.
0: Εκεί έγινε η μεταμόρφωση.
1: Εκεί έγινε η παραμόρφωση. Η παραμόρφωση της ανθρωπότητας.
0: Παραμόρφωση. Και να σου πω κάτι, έπεσε
1: τέτοια ώρα.
0: Τέτοια ώρα. 8 και 16.
1: Τοπική.
0: Ναι.
1: Τοπική. 8 και 16 τοπική. Αφού 8 και 16 ήταν τοπική ώρα, ας χρησιμοποιήσουμε ένα τραγούδι. Είναι γνωστό αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε. Αν μελετήσετε βέβαια τους στίχους, θα δείτε ότι αφορά σε έναν κόσμο. Πώς τον θέλουμε στην κατάσταση που τον φέραμε με τη χρήση ατομικής βόμβας. Θυμίζω, είναι η Ultravox και το τραγούδι Dancing with Tears in My Eyes. Χορεύω με δάκρυα στα μάτια, γιατί επαναλαμβάνω, έχει να κάνει και με τη χρήση ατομικής βόμβας. Ας το θυμηθούμε.

0: Ακούσατε, it's over, it's over. Είναι για κόσμο ο οποίος φτάνει στο τέλος του.
1: Τελειώσαμε.
0: Αναφέρεται σε ένα, η έπνευση μάλλον είναι από ένα βιβλίο, το On the Beach, από τον Neville Shute, ο οποίος περιγράφει ένα γκρουπ Αυστραλών, οι οποίοι είναι σε μία παραλία και περιμένουν τη ραδιενέργεια να τους αγγίξει και να σκέφτονται πώς θα ήθελαν να είναι οι τελευταίες στιγμές της ζωής τους.

0: Αφού χορεύουμε με δάκρυα στα μάτια, θα στο αλλάξουμε λίγο το σκηνικό. Να συστηθούμε καταρχάς, διότι έχουμε τον Τάσο Σοηλεμέζη στην κονσόλα των ήχων. Από εκεί και πέρα, Τάσος Αντωνίνης στο ένα μικρόφωνο, Ηλίας Δημόνας στο άλλο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Και στο μυαλό μου έχω το πράσινο μήλι που έχει να διανύσει ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί στα play-off του Conference League. Αν ήταν μαύρο χάλι, αν ήταν μάλλον ερυθρόλευκο χάλι Ολυμπιακός την Τρίτη, χθες είδαμε το πράσινο χάλι.
1: Ακριβώς.
0: Ή αν θέλετε να είμαι λίγο πιο στρογγυλεμένος, μια άφτιαχτη ομάδα.
1: Ναι. Ε? Ναι. Μια ομάδα ασυντόνιστη.
0: Ασυντόνιστη, χωρίς ιδέες, χωρίς ταχύτητα, χωρίς ρυθμό.
1: Από τον γκολ και μετά ειδικά έχασε τον προσανατολισμό.
0: Με ένα υποδέστερο, σαφέστατα υποδέστερο αντίπαλο σε σχέση με εκείνο του Ολυμπιακού, την Αϊμέχεν. Εννοείται ότι η Αϊμέχεν είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Μέχρι και να χάσει κινδύνεψε χθες ο Παναθηναϊκός. Όπως λέγαμε ότι θα έπρεπε να χάσει ή θα έπρεπε να σκοράρει, μάλλον είχαμε πει, να εμέχει στο μάς της
1: Τρίτης. Στα τελευταία λεπτά σώθηκε από το δοκάρι.
0: Ναι.
1: Παραλίγο να βάλει δεύτερο γκολ.
0: Απόρρισα χθες με τον Παναθηναϊκό, ειλικρινά. Γιατί ενώ με τον Ολυμπιακό είδες και από τους ακροατές μας πολλοί το περίμεναν ότι θα είναι η συνέχεια του περσινού, εγώ απόρρισα με την χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού και είναι η δεύτερη φορά που απόρρισα, γιατί μου είχε συμβεί και στο δεύτερο αγώνα που τον είδα ολόκληρο, ενώ με την Πάξη. Πάλι εντός έδρας.
1: Ναι.
0: Δύο ισοπαλίες εντός έδρας. Ναι.
1: Και το κυριότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι ο.
0: Και αποδοκιμασίες στο τέλος. Όπως και στο Καραϊσκάκης.
1: Ναι.
0: Κάτι κατάλαβε ο κόσμος και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Ναι.
1: Τώρα βέβαια στον Ίσοφα πρέπει να δώσουμε, στον προπονητή του Παναθηναϊκού πρέπει να δώσουμε και κάποιο χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Δεδομένου ότι έκανε και μια καινούργια ομάδα.
0: Ναι, είπαμε, έχει ήδη κάνει 11 μεταγραφές. Δεν παίξαν βέβαια οι 11 μεταγραφές.
1: Όχι βέβαια. Αλλά είχε και απουσίες.
0: Η 11 θα παίξει, είμαι βέβαιος, οπωσδήποτε στη ρεβάνς. Αναφέρομαι στο Λιβάη Γκαρσία. Υπό τις συνθήκες πλέον που έχουν πληροφορηθεί, σιγά μην μείνει εκτός αποστολής.
1: Ναι, σίγουρα στο επόμενο
0: παιχνίδι. Μη σου πω και θα είναι και βασικότερος δηλαδή.
1: Εκεί θα στηθεί όλος ο κορμός προφανώς του
0: Παναθηναϊκού. Για μια ομάδα που θέλει να πάει να κάνει νίκη, πλέον στην.
1: Ναι. Μόνο νίκη.
0: Ναι, δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει
0: τώρα.
1: Άλλο.
0: Μόνο νίκη.
1: Και δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Πολύ
1: προβληματική.
0: Και το
1: κυριότερο
0: εικόνα
1: είναι ότι, δηλαδή, για τρεις παίκτες που λείπανε χθες.
0: Όχι. Είναι αστείο να κάνουμε και μόνο τη συζήτηση.
1: Ναι. Είναι αιτία για να έχει αυτή την εικόνα.
0: Όχι, καλά. Προς Θεού, προς Θεού.
1: Καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση ο κορμός με το,
0: εγώ θα σου πω,
1: με το αποτέλεσμα.
0: Θα σου πω μια λεπτομέρεια και θα ικανοποιήσω και το φίλο μου τον Κώστα από τη Μήλο, γιατί μάλλον έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή, απλώς εγώ δεν του έδωσα την κατάλληλη σημασία. Θα σου πω μια λεπτομέρεια του χθεσινού αγώνα. Γιατί και από άλλη σου έχει διαμορφωθεί. Ο Κοντούρης με το που μπήκε έδωσε μια σπιρτάδα στην ομάδα του με την προσωπική του συμμετοχή που δεν υπήρχε πριν. Γενικότερα, κατάλαβες.
1: Έδωσε άλλο αέρα.
0: Είχε αέρα. Αέρα δεν,
1: ναι,
0: έδωσε. Μια σπιρτάδα, ρε παιδί, δηλαδή. Έκανε και την καλύτερη για μένα πάσα, ασχέτως αν δεν την κατάλαβε ο συμπαίκτης του. Κοφτή δηλαδή κάθετη πάσα και χτυπιόταν μετά ότι σου λέει: εγώ την έκανε τη δουλειά μου, εσύ τι έκανες. Δεν την πήρε χαμπάρι ο συμπαίκτης του. Και θέλω να πω ότι έπρεπε να περιμένουμε μια φάση στο 90 για να δούμε
1: δεύτερη
0: κάτι, μια ιδέα καλή μες στο γήπεδο, κατάλαβες.
1: Έτσι. Έτσι, αλλά δυστυχώς.
0: Για το Κοντούρι έχουν πει κάποιοι, για να το εξηγήσω, ότι πρέπει να προωθηθεί κι άλλο στην σειρά συμμετοχή του Παναθηναϊκού, στην ιεραρχία.
1: Έδωσε χρόνο όμως χθες ο Δάνος προπονητής.
0: Χρόνο.
1: Έδωσε χρόνο.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι τουλάχιστον τον έβαλε.
0: Δεν πάει έτσι, εντάξει.
1: Τουλάχιστον τον έβαλε.
0: Πάει και έτσι.
1: Ναι, δεδομένου ότι θα μου πεις είχε ελλείψεις.
0: Όπως βλέπω αυτό το παλικαράκι το 20χρονο που πολύ καλά έκανε και απέξω ο Παναθηναϊκός το Φεβρουάριο, το Γιάγκουσιτς, με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με κάποιους συγκεκριμένους ρόλους, εγώ το παιδί αυτό έχω αρχίσει να το πιστεύω. Ειλικρινά, δηλαδή. Ναι. Τα χρήματα που έδωσε ο Παναθηναϊκός ήταν και μπόλικα για να τον αποκτήσει, δηλαδή στην ουσία με τα μπόνους πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ θα πιστεύω θα πιάσουν τόπο πραγματικά και γρήγορα, εάν αξιοποιηθεί κατάλληλα αυτό το παιδί. Δεν είμαι βέβαιος δηλαδή ότι στον τωρινό Παναθηναϊκό πρέπει να παίζει αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή, που είναι το καλό του στοιχείο. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει ακόμα πιο χρήσιμος ο συγκεκριμένος, ο Γιάγκουσης. Να τον δούμε δηλαδή πλέον περισσότερο δημιουργικό, αν παίξει πλέον αποκλειστικά στον άξονα το οχτάρι που ήξερε, μη σου πω και καλύτερα, δηλαδή πως μπορεί και δεκάριο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω, εμένα αυτός μου γεμίζει το μάτι σε αντίθεση με την ομάδα.
1: Πρέπει να παίζουν και τα, και τη, και τα άλλα, οι άλλες ακτίνες ρόλο. Δηλαδή να έχει και τους συμπαίκτες του σε ένα επίπεδο αντίστοιχο για να μπορέσει να
0: πολύ
1: είναι πιο παραγωγικός.
0: Πολύ ανέτοιμος Παναθηναϊκός. Δηλαδή καταλαβαίνω, όπως είπαμε, μια ομάδα με πάρα πολλές αλλαγές, με νέο προπονητή, εννοείται ότι θέλει χρόνο κτλ. Αλλά ναι, επειδή τα πράγματα είναι ζόρικα τέτοια εποχή. Και έχει και το καλό βιογραφικό.
1: Και κινδυνεύει να αποκλειστεί.
0: Ο Νίστρουπ έχει μόνο
1: δεν
0: προκρίσεις.
1: Δεν έχει άλλη ευκαιρία, ναι, ναι, όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Πήραν ένα προπονητή ο οποίος έχει μόνο προκρίσεις στα, ναι, στο βιογραφικό του. Με, από τα αποτελέσματά του τα θυμάμαι. Είναι πλέον 13 νίκες, 8 ισοπαλίες, 0 ήττες σε προκριματικά παιχνίδια. Οκ. Okay. Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό. Να το δούμε.
1: Να το δούμε.
0: Να το δούμε. Γιατί είναι αδύναμος και ο αντίπαλος. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ θεωρώ, ναι, ότι κινδύνευσε να φάει δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός γιατί το επέτρεψε ο αντιπάλος, όχι ότι το δημιούργησαν οι άλλοι. Δεν, αυτή η ΤΣΣΚΑ 1948 εμένα δεν.
1: Ναι, είναι ένα παρακλάδι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Ναι, δεν. Δεν με ανησύχησε ως ομάδα. Μα ο Παναθηναϊκός με ανησύχησε.
1: Και ακουστικά. Ναι, ακριβώς. Αυτό ανησύχησε πιο πολύ. Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Πολύ σωστά το θέμα.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν βάλουμε ένα ημέχρι με τις ΤΣΣΚΑ να παίξουν μεταξύ τους, δύο νίκες θα κάνει ένα ημέχρι.
1: 100%. Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει.
1: Ναι,
0: 100%.
1: Κοίταξε, είναι πιο έτοιμη. Αλλά είναι και άλλη.
0: Θεωρώ ότι αν βάλουμε ένα ημέχρι με τις ΤΣΣΚΑ να παίξουν μεταξύ τους, δύο νίκες θα κάνει ένα ημέχρι.
1: 100%. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, 100%.
1: Κοίταξε,

0: Δηλαδή χαλάει όλο το σχέδιο αυτό το ένα
1: κόλπο. Όχι, πάμε για ξεκούραση, έχει τελειώσει το παιχνίδι. Αλλά δεν είναι έτσι.
0: Ποια ξεκούραση. Και χωρίς να αυξομειώνεται καθόλου ένταση το παιχνίδι.
1: Ή πρέπει να έχει το ντετέι, ας πούμε, για
0: πολύ
1: να...
0: Πολύ αργή ομάδα.
1: Ο ντετέι κάνει ρολάρι την ομάδα.
0: Έλα τώρα.
1: Όχι.
0: Έλα τώρα που έλειψε ο ντετέι από αυτό το παιχνίδι τώρα, που δεν ήταν δημιουργικό, πώς να λείψει ο ντετέι. Θα κουμπούσε την μπάλα ο ντετέι, για παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα.
1: Και στην κατάσταση που είναι, έτσι.
0: Ε?
1: Υποτίθεται πρέπει να μείνει και ένα μήνα εκτός.
0: Ναι, δεν θα είναι στη ρεβάνς τώρα, εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Ναι, γι' αυτό λέμε ότι βλέπουμε τον Λιβάη να είναι.
1: Ο κεντρικός ρόλος. Να έχει τον κεντρικό ρόλο ο Λιβάη.
0: Πιθανότατα, ναι.
1: Εκεί
0: ναι.
1: Θα στηθεί όλο το κόνσεπτ του
0: Παναθηναϊκού. Δεν είμαστε προπονητές, αλλά με την εικόνα που είδαμε χθες, είναι λογικό να το σκεφτόμαστε ως πάρα πολύ πιθανό.
1: Γιατί...
0: Να κάνει πρώτο παιχνίδι του δηλαδή και ως κεντρικός επιθετικός πλέον.
1: Ναι.
0: Και όχι πλάγιος.
1: Θα δούμε.
0: Εγώ ευνηδιάστηκα χθες από το Παναθηναϊκό.
1: Θα δούμε και θα μας πει ο Κοντός.
0: Ευνηδιάστηκα από την όλη του εικόνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και... Ναι, γιατί υποτίθεται ότι είχε προετοιμαστεί, ότι ήταν έτοιμος, ότι πήγαινε καλά στα φιλικά, ότι διάφορα τέτοια. Αλλά το θέμα είναι ότι στην πράξη, το πρώτο ξεκίνημα, στην πρώτη εμφάνιση, είναι ένας άλλος Παναθηναϊκός.
0: Και εδώ μεταξύ, ναι, το γράφει. Εμφανίστηκε ο φίλος μου από τη Μήλο, ο Κώστας, για την αμυντική λειτουργία που του έλεγα ότι είναι εξ αρχής πρόβλημα. Το είδαμε και στα μάτς με την Πάξη αυτό. Δεν είναι θέμα των αμυντικών, είναι όλη η λειτουργία αμυντική του Παναθηναϊκού. Χάνει εύκολα μπάλες, δεύτερες, το είπε και ο Νίστρου, πολύ εύκολα. Δέχεται φινιδιασμούς αμέσως. Αυτά είναι ευθύνη όχι των τεσσάρων πίσω, των υπολείπων.
1: Ακριβώς.
0: Οι δεύτερες μπάλες που χάνουν. Και πολύ αργή, πραγματικά. Αυτό το δίδυμο Τσιριβέγια Καμαρά απέτυχε όσον αφορά τον ρόλο του.
1: Δεν θα έπρεπε να κάνει ακόμα δοκιμές ο Νίστρου. Γιατί
0: αυτό
1: ακόμα
0: δεν
1: φαίνεται
0: το,
1: ότι
0: δεν μπορεί
1: σχεδιάζει.
0: Να το
1: αυτό σχεδιάζει. Θα μου πεις τώρα ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρει
0: είναι,
1: τι
0: είναι. Αύγουστος είναι. Δεν είναι περίεργο, θεωρώ αυτό. Τι να
1: τουλάχιστον
0: πω.
1: Μια πω, ένα βασικό κορμό έπρεπε να.
0: Και επαναλαμβάνω με αντίπαλο χειρότερο από την Μπάξη, χειρότερο από την Αϊμέχεν. Θα παίξει σε μεγάλο γήπεδο ο Παναθηναϊκός, γιατί αντίπαλός του δεν χρησιμοποιεί το δικό του μικρό γήπεδο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ας του δώσουμε το περιθώριο να επικρατήσει τελικά αυτό που λένε κάποιοι, ότι εκτός έδρας μπορεί καλύτερα. Αν και πολύ σχετικό νομίζω ότι είναι γι' αυτό. Πολύ σχετικό.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά κοίταξε, παίζει και το ρόλο του. Ωστόσο, όμως, είναι μια ομάδα που δεν νομίζω ότι θα έχει τον κόσμο κιόλας να τη στηρίξει σε αυτή τη φάση. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και μια ομάδα η οποία έχει προϊστορία τεράστια. Και...
0: Να πάω να κάνω εγκεφαλογράφημα, μου ζητάει ο Σταύρος. Ενοχλήθηκε πολύ από την κουβέντα μου για τον Κοντούρη. Ευχαριστώ για το ανάθεμα, Σταύρο μου. Εγώ πάντως είδα ότι το παιδί αυτό είχε εγκεφαλικά καλύτερη σύνδεση με το παιχνίδι από πολλούς άλλους που βρίσκονταν χθες στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό του αγώνα. Θα το κάνω εγώ πάντως το εγκεφαλογράφημα, καλού κακού, γιατί ο Σταύρος μπορεί να ξέρει 1000 κιλά μπάλα, ας πούμε, εντάξει. Και να είδε και άλλο μάτς από αυτό που είδαμε εμείς οι δύο, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Σταύρο, με ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβουλή.
1: Εξαρτάται τι γυαλιά φοράς. Εμείς έχουμε άσπρα, λευκά.
0: Παιδί μου, εγώ πάντα τα γυαλιάκια μου ήταν όπως βλέπεις.
1: Λευκό. Λευκά για να μην βλέψουν τα χρώματα.
0: Χωρίς χρωματάκια. Ακόμα και στο σκελετό, όπως έχεις προσέξει, έχω διαλέξει ένα ιδιαίτερο ουδέτερο μπλε.
1: Στυλ.
0: Ένα μπλε.
1: Βαθύ μπλε. Ροαγιά.
0: Που μεγαλώσαμε, αν θυμάσαι, όλοι οι σκελετοί παιδιά όταν ήμασταν μικροί. Μα όλοι οι σκελετοί ήταν στην ουσία καφέ. Είχαν όλοι απόχρωση του καφέ.
1: Της μυωπίας.
0: Της μυωπίας, ναι, της μυωπίας.
1: Γιατί ήταν, τα άλλα ήταν.
0: Θυμάμαι μικρός, δεν μπορούσες να βρεις άλλο συνδυασμό. Λίγο καφέ, περισσότερο καφέ. Μπεζάκι, γιατί... σκούρο, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, και μετά βγήκαν της μόδας εκείνα τα κοντά γυαλιά, τα πολύ έτσι, μικρά. Και ήταν σχεδόν εφαπτώμενα με τα μάτια.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι όπως και το ντύσιμό μας. Μην ξεχνάς ότι ήμασταν αγόρια. Τα χρώματα που φορούσαμε είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Λοιπόν, είναι περιορισμένη και η δυνατότητά μας να μιλάμε, γιατί μπήκε η Ματίνα Κανελοπούλου.
1: Ματίνα Κανελοπούλου.
0: Στη θέση της και σου λέει, κάτσε να βάλω και αυτούς στη θέση. Πρέπει να ακούσουμε.
1: Καλημέρα,
0: τίτλους.
1: Ματίνα.
0: Καλημέρα, πάμε να ακούσουμε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωση των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιδότηση προσωρινής στέγας, τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισσών περιοχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ με ερκέαρση των Αμερικανικών κυρώσεων σε βάση της Τεχεράνης. Στην Ελλάδα εκδίδεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Yeah. Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Τι φωνάρα ήταν ο Κλάος Νόμε.
1: Ο τενόρος.
0: Ο κόντρα τενόρος και βαρύτονος,
1: ναι.
0: Κλάος Νόμε, ο οποίος ήταν από τη Γερμανία, βαβαρός. Κλάος Σπέρμπερ λεγόταν, γεννήθηκε το 1944, αλλά έφυγε πάρα πολύ νέα σε ηλικία, το 1983. Προσβλήθηκε από AIDS και πέρασε και μόνος όλες τις τελευταίες του διάστημα στο νοσοκομείο, διότι την εποχή εκείνη, επαναλαμβάνω, 1983, άκουγε AIDS ο κόσμος και έτρεμε.
1: Έτρεχε στον δρόμο.
0: Έτρεμε, δηλαδή δεν πήγαιναν καν να επισκεφθούν, φοβούνταν μήπως,
1: ναι,
0: προσβληθούν και αυτοί μήπως κολλήσουν, παρότι το νοσοκομείο τότε εκεί που βρισκόταν τους έλεγαν φορέστε μάσκες, φορέστε γάντια, τίποτα, τον άφησαν μόνο του και έφυγε σε ηλικία 39 ετών, αλλά είχε ήδη προλάβει να κάνει αίσθηση μεταβάλλοντας με τη φωνή που είχε τη μουσική σε όπερα.
1: Την πέρασε από την όπερα, ναι, έκανε ένα δικό του πέρασμα, όπως είπες πολύ σωστά.
0: Φωνή,
1: όμως αυτό το κομμάτι,
0: σαν έβρεση τεχνία ήταν ο Κλάος, ναι, Νόμη, ναι, σε αυτό το σύντομο πέρασμα.
1: Ήταν ίσως ο πρώτος που δοκίμασε την όπερα να την περάσει στη ροκ ουσιαστικά σκηνή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα αυτό το τραγούδι, το Total Eclipse, έχει τραγουδήσει και άλλο το Total Eclipse, άλλο τραγούδι. Το Total Eclipse, αυτό που ακούσαμε, ήταν το μουσικό θέμα μιας διαφήμισης ποτού. Γνωστού ποτού, Ιταλικού.
0: Ποιανού, θυμάσαι.
1: Καμπάρι.
0: Καμπάρι ήταν. Ναι.
1: Καμπάρι και πάλι.
0: Δεν κάνουμε διαφήμιση, παιδιά. Όχι. Εδώ μιλάμε για γεγονότα.
1: Την εποχή μας.
0: Το Νέιτις πλέον. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Θα μου πείτε, υπάρχει ακόμα το Καμπάρι, αλλά θέλουμε να πούμε πώς βγήκε προς τα έξω η φωνή,
1: ναι,
0: του
1: Κλάους Νόμη.
0: Δεν και ήταν έγινε διαφημισμένος, αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, τίποτα. Δεν τον ήξερε κανείς μέχρι, ναι, τότε. Ναι. Με το τραγούδι αυτό έκανε αίσθηση.
0: Ναι, όντως, έκανε τεράστια αίσθηση. Δηλαδή και εδώ στην Ελλάδα, εγώ το Simple Man, το δεύτερο άλμπουμ, πήγα, το αγόρασα. Ήταν Νοέμβριο του 82 που κυκλοφόρησε, το 83 το είχα αγοράσει.
1: Ναι.
0: Γιατί ο τότε κολλητός μου τον ανακάλυψε γρήγορα. Και
1: δυστυχώς έφυγε, ναι, πολύ νέος, όπως είπες.
0: Ναι, ναι, 39 ετών, όντως.
1: Από την ασθένεια.
0: Αβοήθητος.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτή η περίοδος που το AIDS και χτυπούσε αδιάκριτα και δεν ήταν και η επιστήμη έτοιμη να το αντιμετωπίσει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: τώρα έχει κάνει κάποιες προσπάθειες.
0: Θα βάλουμε και το Enola Gay.
1: Enola Gay.
0: Ορχήστρα, αφού κάναμε ήδη αναφορά τις προηγούμενες
1: μανούβρες,
0: ναι,
1: in the dark.
0: In the dark, ναι. Διότι αναφέρεται βέβαια στο περιβόητο αεροσκάφος που έριξε την ατομική βόμβα στη
1: Χιροσίμα. Ήταν το όνομα της μητέρας του πιλότου που έριξε τη βόμβα.
0: Το Enola Gay.
1: Ναι.
0: Enola τη λέγανε.
1: Enola Gay.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Κάτι μικρά ονόματα που έχουν.
1: Είχα πάθει
0: συμφόρηση όταν ανακάλυψα ότι ήταν τη μόδα δεκαετία του 90 να δίνουν ονόματα εταιριών στα παιδιά,
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχα διαβάσει τότε ένα κείμενο σε ένα περιοδικό. Τόσα παιδιά έχουν βαφτιστεί Φάντα. Τόσα παιδιά έχουν βαφτιστεί Shell. Λέω, είναι λουξία, δεν υπάρχει, λέω, ναι.
1: Μετά τα έχουν, τα κόβουν.
0: Η Coca-Cola δημιουργούσε. Βαφτίζονταν Pepsi και όχι Coca-Cola. Γιατί, ναι, ήταν δύο λέξεις το Coca-Cola,
1: ναι,
0: κατάλαβες,
1: ναι, ναι.
0: Και τι να βάλεις, το πρώτο συνεργικό, ναι, το Coca.
1: Ή το λες εσύ.
0: Τι λόξα κουβαλούν αυτοί.
1: Ακούσουμε το τραγουδί αυτό. Άλλο ένα τραγούδι που έμεινε στην ιστορία.
0: Ενώ λαγκέι.

0: ανήκει στην κατηγορία των αντιπολεμικών τραγουδιών, όπως λέμε, γιατί όλα αυτά που περιγράφουν τα δράματα της ανθρωπότητας, αυτό το σκοπό έχει, όχι να τα αναδείξουν ως δράση, ακριβώς, να τα αναδείξουν ως αντίδραση,
1: ακριβώς,
0: του κόσμου. Η Γιώκο Όνο με τον Μακάρτι είχαν φτιάξει ένα κομμάτι με τίτλο θα στον πω στα ελληνικά, η Χιροσιέμα έχει ακόμα μπλε ουρανό. Οι Άλτραβοξ παίξαν προηγουμένως, έφτιαξαν ομώνυμο τραγούδι για τη Χιροσίμα, αλλά δεν καταλαβαίνει
1: η ανθρωπότητα,
0: δεν καταλαβαίνει και ζει και... από το 45 και μετά αυτή τη διαρκή απειλή. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, το Oppenheimer, νομίζω η μεγαλύτερη συνεισφορά της στην σημερινή ανθρωπότητα είναι η αυτοκαταδίκη του Oppenheimer για αυτό που δημιούργησε, του Άινστάιν, όλων των ανθρώπων που συμμετείχαν, ότι συνειδητοποίησαν ότι ναι μεν βρήκαν μία λύση στο τότε πρόβλημα, δημιούργησαν ένα πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που συνάντησαν εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Και ο Άινστάιν προβάλλεται, αν θυμάσαι καλά, πάρα πολύ στην ταινία, ο οποίος τον προβληματισμό τον έβγαλε εγκαίρος, αλλά δεν μπόρεσε να φρενάρει το σχέδιο Μανχάταν.
1: Ναι, αλλά ήταν και αυτός που...
0: συμμέτοχος τρόπον την άλλη.
1: Ναι, συμμέτοχος, γιατί ναι, το 1930 είχε δει υποβάλει στον τότε πρόεδρο της των Ηνωμένων Πολιτειών έτοιμα για χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
0: Ναι, δεν ήταν το ζωφερό μέλλον.
1: Έτσι.
0: Όπως διαμορφώθηκε.
1: Βέβαια, σχέτως μετά την ιστορία με την ατομική που έπεσε... άλλαξε ορούς της ιστορίας από τη μία, και από την άλλη πλέον ο ίδιος ο Αϊστάιν είπε ότι δεν ξέρω πώς θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο τέταρτος θα γίνει με σφεντώνες.
0: Καταλάβατε,
1: ναι.
0: Καταλάβατε που το πάει στην απόλυτη καταστροφή, ναι. Έχετε στείλει μηνύματα για Παναθηναϊκό και απεσιόδοξα και βιαστικά, δηλαδή έχεις τον Bill Bytax να σου λέει έχετε για βρυσούλες, ζωή σε λόγου μας, για τον Παναθηναϊκό δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Καταρχάς έχεις τον Άκη που στέλνει 8 και 19 γιατί δεν έχει ακούσει νωρίτερα εμάς, και φυσικά μας την πέφτει αφού δεν έχει ακούσει, μας την πέφτει χωρίς να έχει ακούσει την εκπομπή, ναι, που έχουμε παρουσιάσει τον Παναθηναϊκό σε χειρότερη, με χειρότερη εικόνα από αυτή που έβγαλε η ειδική του ομάδα του Άκη, τον Ολυμπιακό, και σου λέει κιόλας ελπίζω να διαβάσετε το μήνυμα, αν και δεν το πιστεύω. Άρε Άκη, πόσο μακριά είσαι από την πραγματικότητα, γιατί ζεις με αυτά τα κόκκινα γυαλιά εσύ, άλλη πράσινα, άλλη ασπρόμαυρα, άλλη κυτρινόμαυρα,
1: ναι, με τα διάφορα χρώματα της σύνδεσης.
0: Τι κουβαλάτε στο μυαλό σας ορισμένα, δηλαδή. Όταν κάθεστε να δείτε, να ακούσετε κάτι, δεν μπορείτε να το δείτε και να το ακούσετε έτσι όπως παρουσιάζεται. Πρέπει οπωσδήποτε ο εγκέφαλός να είναι μπλοκαρισμένος, να περιμένετε να ακούσετε μόνο το δικό σας. Μόνο το δικό σας. Δηλαδή εμείς γιατί βάλαμε τα μηνύματα? Για να ακούμε και τα δικά σας. Εσείς δεν μπορείτε να ακούσετε το δικό μας το λόγο. Ο άλλος ενώ δεν έχει ανοίξει το ραδιόφωνο, μας αφόρησε.
1: Να φορείς και τα
0: παπούτσια. Ότι φοβόμαστε κιόλας να διαβάσουμε το μήνυμά του. Άρα,
1: να σου πω κάτι. Να φορείς και τα παπούτσια μας να μην λιώνουν, που έλεγε ο Λασκαράτος.
0: Α, ναι. κατά τα άλλα, Άκη, ναι, σήμερα είναι Πέμπτη. Αν σε εξυπηρετεί κάπου αυτό, να σε βοηθήσω κι εγώ. Πάντως, ο φίλος με το κεφαλογράφημα, ο Σταύρος, το αντιμετώπισε πιο σοβαρά το ζήτημα και μου λέει μη μασάς, σ' ακούω κάθε μέρα, προχώρα. Θα το κάνω όμως εγώ, καλού κακού. Τόσες εξετάσεις κάνουμε.
1: Εγκεφαλογράφημα και λοιπά.
0: Όλα τα κάνουμε. Είναι, πώς το έλεγε ο κύριος Ιωαννίδης, αυτή την καταπληκτική συνέντευξη που έδωσε στο Crete TV και στον συνάδελφο τον Σαχίνη, που πέρασε σε όλη την κοινωνία. Περιέγραψε ένα τμήμα της, το οποίο πάρα πολύ με ανησύχησε να σου πω, και επειδή είναι σπουδαίος καθηγητής ο κύριος Ιωαννίδης από το Stanford, θυμίζω, αναδείχθηκε από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, έλεγε ότι δεν το έχω μπροστά μου το κείμενο, να σας το πω με ακρίβεια, αλλά θα σας πω το νόημα, ότι οι άνθρωποι πλέον, ναι μεν έχουμε μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, αλλά από τα 68 και μετά ζούμε με φάρμακα.
1: Ίσως και νωρίτερα.
0: Όχι, λέω τι έλεγε η μελέτη,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: είχε μπροστά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και κατηγορούσε στην πραγματικότητα το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα παγκοσμίως, διότι σου έλεγε, στέλνει, λέει, τον εργαζόμενο να δουλεύει στα 67 και τον επόμενο χρόνο αυτός ο εργαζόμενος είναι τόσο καταπονημένος που ξεκινάει τα φάρμακα. Και αυτό, λέει, το προσδόκιμο ζωής που του περισσεύει δεν είναι ευχάριστο. Είναι, ναι, μεν, λέει, μεγαλύτερο, αλλά είναι βασανιστικό για πολύ πολύ κόσμο.
1: Είναι εξαρτώμενο από φάρμακα.
0: Εξαρτώμενο, ναι, σωστή έκφραση. Νομίζω ότι τη χρησιμοποίησα, αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί είναι ένα κοινωνικό μήνυμα που πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Όχι ότι θα φέρει και αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να τα ακούσουμε όλοι. Και το λέω εγώ που δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτήν την ηλικία, αλλά ήδη παίρνω, ναι, αρκετά φάρμακα.
1: Είμαστε στα παράθυρα.
0: Τι εννοείς?
1: Βλέπουμε αυτή την, αυτή την ηλικία.
0: Ο Στάθης, λέει, του θυμήσαμε τα χρόνια της άγριας νιώτης του με τα τραγούδια αυτά.
1: Άγρια νιώτης.
0: Σιρούλα πρέπει να είναι και αυτός, όπως καταλαβαίνεις, αφού έχει τη δεκαετία του 80 ως άγρια νιάτα.
1: Έτσι, είναι στα, από τα 60 ξεκινάνε τα άγρια νιάτα. 60, 70, 80, 90 είναι 4 δεκαετίες γεμάτο ψυχή και δράση.
0: Ο Μάρκος λέει ότι έτσι είμαστε και σαν λαός, με παιδιά, λέει, μόνο οι ομάδες μας, λέει, θα μας φαίνονταν έτσι περίεργα τον Αύγουστο. Δεν έχουμε υπομονή. Να, ένας άλλος του λέει, ακροατής, δηλαδή σε έστειλε ένα μήνυμα, αυτοί είμαστε. Όχι ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν αυτό είναι καμία είναι ομάδα του Αυγούστου.
1: Ισοπεδωτικό είναι αυτό.
0: Αυτό το αυτοί είμαστε Αύγουστο μήνα δεν κολλάει πουθενά, καλέ μου. Δεν... Πίστεψέ με, δηλαδή. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, να χρησιμοποιήσω και εγώ το παράδειγμα, το χρησιμοποιήσω και ο Χρήστος Κοντός νωρίτερα, πρόλαβα και το άκουσα. Η πρωταθλήτρια του 26 ΑΕΚ, που είχε τάξει ο Μάρκο Νίκολης να σκάσει έτσι όπως την ήθελε στο προσκήνιο τέλος Οκτωβρίου, ένα μήνα αργότερα καθυστέρησε το πλάνο. Τέλη Νοεμβρίου ήταν άλλη ΑΕΚ. Και αρχές του 26 άλλη ΑΕΚ.
1: Άλλη ΑΕΚ.
0: Και στο τέλος του 26 ασυναγώνιστη ΑΕΚ. Ναι.
1: Έτσι όπως την ήθελε.
0: Εντάξει, δηλαδή. Ας μην πάμε μακρύτερα, ας πάμε σε αυτό το παράδειγμα της ΑΕΚ του Νίκολιτς. Δεν προεξοφλώ, δεν θριαμβολογώ αυτή τη στιγμή υπέρ του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού, από τους οποίους πήραμε κακά δείγματα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι αυτοί είμαστε. Είναι...
1: σε καμία περίπτωση.
0: Είναι άκερο, είναι άστοχο.
1: Και ειδικά τον Αύγουστο, έτσι. Τον Αύγουστο, να πω κάποια. Ναι.
0: Και καμία ελληνική ομάδα, όπως λέει και ο Βασίλης, δεν μπορεί να είναι έτοιμη αυτή την εποχή. Εγώ είπα για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι η καλύτερη λέξη που μου κάθε αυτή τη στιγμή στο μυαλό είναι άφτιαχτος. Δηλαδή.
1: Να το πούμε και διαφορετικά. Κανένα σπίτι δεν είναι ωραίο στα θεμέλια. Ναι. Ακόμα είναι στην αρχή ο Παναθηναϊκός, ειδικά ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Βασίλης είναι ΑΕΚ, δεν μπορεί να ακούει, λέει, χαζά ένα εκτζής για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβε, ναι, λέω. Γιατί έχει τη δική του εμπειρία. Ως εκτζής από την περσινή ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή το έχει νιώσει καλύτερα στο πετσί του αυτό ως οπαδός της ΑΕΚ από ότι.
1: Μα σίγουρα οι ομάδες κάνουν και κοιλιά μέσα σε μια περίοδο. Αλλά δεν μπορεί να το πει τώρα στην αρχή, στο ξεκίνημα. Που μοντάρει μια ομάδα. Και έχει καινούριο προπονητή, ναι, και έχει και καινούριου παίκτε. 10-11 παίκτε που είχαμε προηγουμένω.
0: 11 μέχρι στιγμής και δεν έχει τελειώσει και η καταμέτρηση, όπως ξέρετε. Για,
1: ναι, ακόμα μπορεί να γίνουν και
0: καμία ομάδα.
1: Ακόμα μπορεί να γίνουν και τρεις ακόμα μεταγραφές.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι όπως λέγεται.
0: Λοιπόν, ο Τάκης μας βαρέθηκε ήδη, μας άκουσε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και σήμερα Πέμπτη στέλνει μήνυμα που όταν επιστρέφουν είπαμε Σαντορινέως και Παπάζλου για 3-5-2. Άσους ανθρώπους να ξεκουράσετε.
1: Άσους άσους εκεί που είναι.
0: Τι είναι την άλλη εβδομάδα, είναι εδώ.
1: Νομίζω.
0: Δεν έχουμε, ναι, 2 ώρα την άλλη εβδομάδα. Εγώ θέλω να ζητήσω το 2ωρό μου.
1: Το 2ωρό.
0: Θα υπερασπιστώ το 2ωρό μου.
1: Το 10.
0: Το 2ωρό μου το στείλω πιο μετά. Να στείλω 10-12.
1: Για, ναι, να έχουμε και.
0: Να κάνουμε παρέα με τον Βασιλάκη. Να φύγει ο Βασιλάκης.
1: Όχι.
0: Να φύγει ο Βασιλάκης.
1: Νομίζω πρέπει να έχει φύγει ήδη.
0: Ναι, είχε
1: έχει
0: φύγει όντως. Ναι.
1: Λοιπόν, κάνει το αγροτικό του.
0: Ο Μιχάλης λέει: Τσάπρας και Κυριακόπουλος ήταν δύο αδύναμοι κρίκοι του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο 20 λεπτό που ήταν συνέχεια μπροστά, γιατί είχαν χάσει το τόπι και δεχτήκαμε, λέει, έτσι και τον γκολ. Με το να. Βασικά επικεντρώνει, όπως καταλαβαίνει το μήνυμά του, αυτούς τους δύο. Δεν συμφωνώ. Δεν λέω ότι ήταν καλή, ειδικά ο Τσάπρας, ο οποίος για μένα έχει ευθύνη στον γκολ τη ΤΣΣΚΑ. Συγγνώμη, καλέ μου άνθρωπε, γιατί είμαι υπέρ του Τσάπρα εγώ. Δεν πάει ούτε σωστά προς το δοκάρι. Ούτε το κορμί του έχει και η αντίδραση, την ένταση που έπρεπε να έχει ώστε να διώξει την μπάλα. Έπρεπε να τη διώξει την μπάλα. Βασικά έπρεπε να είναι στο δοκάρι δίπλα. Του έλειψε ένα βήμα. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε το επιπλέον βήμα. Θα τον βοηθούσε αυτό το ένα βήμα να διώξει την μπάλα.
1: Να διώξει την μπάλα.
0: και έμεινε και η απορία και στον άνθρωπο που σπικάριζε το παιχνίδι και δικαιολογημένα, αν δεν υπήρχε ο Τσάπρας, μήπως θα μπορούσε ο Πένια να αποκρούσει την μπάλα. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι.
0: Για μένα...
1: Γιατί ο τροματοφύλακας είχε το νου του ότι υπάρχει παίκτης.
0: Ναι. Υπολόγιζε δηλαδή και η κίνηση που κάνει είναι μισή, δηλαδή πέφτει προς τα μέσα.
1: Και αυτό είναι σωστή σκέψη.
0: Κατάλαβες τι λέω? Ο Πένια, εξαιτίας του Τσάπρα, αν δεις, πλονζάει προς τα μέσα.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει ο Τσάπρας, δεν μπορεί να πέσει πάνω στον Τσάπρα, κατάλαβες?
1: Ακριβώς. Πάει προς τα μέσα, μήπως του φύγει.
0: Μήπως φύγει από τον Τσάπρα και προλάβει εκείνος.
1: Ναι. Μήπως φύγει από το σώμα
0: δεν
1: του.
0: Δεν θέλω προς Θεού να του φορτώσω υποχρεωτικά, αλλά λέω ότι έκανε λαθασμένη
1: αντίδραση.
0: Τώρα
1: βέβαια αυτές είναι υποθετικές.
0: Όχι, όχι, δεν είναι υποθετικές, αλλά... είναι πραγματικές. Δηλαδή δες ξανά, λέει, κάνει λάθος ο Τσάπρας όσον αφορά το κορμί του, δηλαδή το βηματισμό που του λείπει ένα ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο βάζει το πόδι τελικά. Δεν έχει... Δεν είναι σωστή η κίνησή του.
1: Ναι.
0: Για μένα έπρεπε να την έχει διώξει την μπάλα. Αυτό εννοώ.
1: Και ειδικά εκεί που είναι, δεν υπάρχει άλλος. Μετά είναι.
0: Ναι.
1: Γκολ.
0: Λέει ο Μιχάλης, για να ολοκληρώσω το μήνυμά του, ότι έπρεπε ο Παναθηναϊκός λίγο να περιμένει περισσότερο, να έχει λίγο υπομονή στο παιχνίδι του και να μην βγαίνουν συνεχώς μπροστά, γιατί είχε μια κατοχή μπάλας που δεν μεταφραζόταν σε δημιουργία καθόλου. Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Ο Γιάννης, ας πούμε, μάζεψε ενέργεια από τα τραγούδια μας. Πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Η μουσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ραδιοφώνου. Μου το δίδαξαν τις πρώτες μέρες που ήρθα στην Ερασπορ. Ότι μην τα λυπάς τα τραγούδια, μην αρχίσετε τους μονολόγους. Και ότι κανονικά πρέπει να παίζουν τουλάχιστον 4 μέσα στην ώρα. Ναι. Εγώ έχω επιλέξει αυτό, είδες, να με συνοδεύουν τραγούδια και να κόβω το ρυθμό μου όταν ακούω τι τραγουδάρες.
1: Σαν
0: αυτό.
1: Εντάξει.
0: Άκου. Μπράβο, ρε Ματίνα.

0: Είναι τόσο διαφορετικές οι φωνές του Mick Jagger και του David Bowie που μόνο ίσως με αυτό το τραγούδι θα τέριαζαν τόσο πολύ. Δηλαδή ένα γρήγορο χορευτικό τραγούδι.
1: Πραγματικά, δώσαν άλλο τόνο και μάλιστα.
0: Μοιάζουν η μία να συμπληρώνει την άλλη.
1: Ναι, είναι μία πιο μπάσα, η άλλη πιο πρίμα.
0: Πρίμα, ναι.
1: Και έτσι φαίνεται ότι υπάρχει μία συγχορδία.
0: Έχουν κοινή ενέργεια όμως.
1: Ναι. Χορεύει Ματίνα.

0: Ωραία έκπληξη αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, λέει ο Νίκος ότι οι ελληνικές ομάδες πλέον έχουν χάσει το mentality του νικητή με τις ξένες, ακόμα και όταν αυτές είναι πολύ κατώτερα από τα αθλήματα. Μπορεί να είναι σωστό, μπορεί και όχι. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Γιατί αν ήταν σωστό.
1: Τώρα γίνανε δύο σοπαλίες, δεν ήταν.
0: Λέω, αν ήταν σωστό, καταρχάς το Ολλανδικό δεν είναι πολύ κατώτερο πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι σωστό με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε βελτιωθεί σε επίπεδο αποτελεσμάτων στην Ευρώπη.
1: Γενικώς.
0: Γι' αυτό και διεκδικούμε ακόμα και τη 10η θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη.
1: Έτσι.
0: Δυσκολευόμαστε, αν θέλεις, Νίκο, το απαντώ, αλλά τα καταφέρνουμε. Και βέβαια έχει και αυτό στο μυαλό την εικόνα με την ΑΕΚ. Α, ούτε και αυτή λέει στα φιλικά, αλλά εμπιστευόμαστε το σχεδιασμό του Νίκολης με τον Ριμπάλτα.
1: Και προς επίρρωση αυτών που λες.
0: Ναι.
1: Με την ισοπαλία του Παναθηναϊκού η Ελλάδα παραμένει στο 10η θέση, αλλά φτάνοντας στους 41.312 βαθμούς, μείωσε την απόσταση από την 11η Πολωνία.
0: Ναι, δεν πήραμε όμως τους βαθμούς που θέλαμε.
1: Ναι,
0: θέλαμε
1: 6. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε. Και μάλιστα είμαστε πιο κοντά στην Τσεχία που είναι 10.
0: Θέλαμε δύο νίκες όμως εδώ στην πραγματικότητα. Εγώ δεν θεωρώ ότι κερδίσαμε.
1: Για περίμενε.
0: Λέω ότι οι δύο ισοπαλίες. Δεν ήταν καλός απολογισμός, αυτό λέω.
1: Στο νου μας πρέπει να έχουμε ότι θα πρέπει να πιάσουμε τη 10η θέση. Γιατί συνεπάγεται απευθεία συμμετοχή του πρωταθλητή στη League Phase του Champions League από τη μεθεπόμενη σεζόν.
0: Ο Τάσος από την Πεντέλη σωστά λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κριτική αυτή τη στιγμή. Εικόνες μεταφέρουμε. Και όχι, δεν είναι κριτική αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, γιατί με δύο παιχνίδια τώρα δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα για όλο.
0: Ένα έχει κάνει Ολυμπιακός.
1: Ένα Ολυμπιακός και ένα Παναθηναϊκός. Θα δούμε και τον ΠΑΟΚ.
0: Έχει κάνει και τα δύο με την Μπάξη.
1: Ναι.
0: Ας ευχηθούμε στον ΠΑΟΚ σήμερα, αν και έχει δυσκολότερο αντίπαλο και από τους δύο προηγούμενους.
1: Άρα έχουμε ένα θετικό πρόσημο με τον Παναθηναϊκό.
0: Ποιο?
1: Που προκρίθηκε στην επόμενη.
0: Ναι. Το έχουμε αυτό.
1: Το έχουμε. Άρα περιμένουμε
0: θέλουμε
1: τώρα.
0: Κι άλλο όμως.
1: Θέλουμε
0: κι άλλο. Το θέλει και ο ίδιος. Γιατί είπαμε δεν έχει περιθώριο λάθος ο Παναθηναϊκός που παίζει. Την παραμονή του στην Ευρώπη παίζει.
1: Ναι.
0: Την άλλη εβδομάδα. Την Τρίτη για την ακρίβεια είναι ρεβάς, να το θυμάστε αυτό. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργο επειδή είναι Conference League. Το μας όμως είναι την Τρίτη. Να το έχετε κατά νου. Γιατί και εγώ χθες ευνηδιάστηκα όταν το άκουσα από το σπίτι του παιχνιδιού. Είχα και εγώ την εντύπωση ότι αφού είναι conference θα πάει καμιά Πέμπτη. Όχι. Λοιπόν, λέει σωστά ο Τάσος ότι ο περσινός Παναθηναϊκός τέτοια εποχή ήταν καλύτερος από τον τωρινό. Αλλά είπαμε δικαιολογείται γιατί είναι ολοκένουργιος ο τωρινός.
1: Τότε ήταν τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Σε σχέση με τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε. Α, πάμε ακριβώς.
0: Πάμε με Βολάρα.
1: Βολάρα και με τον Ντομένικο
0: Μοντούνιο.
1: Έτσι, Βολάρα που πήρε βραβείο στο Σαν Ρέμο 1968, αν δεν κάνω λάθος. Για φαντάσου, Κυριάκος, Ντομένικο Μητσοτάκης.
0: Σταμάτα, μωρέ.
1: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Αυτός ο άνθρωπος αυτός, Ρίτα Σακελαρίου, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή του 1999, χτυπημένη από τον καρκίνο. Αυτός ο άνθρωπος αυτός συνδυάστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι. Ήθελε κάθε φορά που πήγαινε στη Ρίτα να ακούει αυτό το τραγούδι.
1: Και να το χορεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Σε μπεκιά αυτή. Εγώ θα έλεγα...
0: Η όμορφη και άτακτη Ρίτα Σακελαρίου. Ναι. Είχε φτιάξει και, είχαν φτιάξει και τραγούδι, η άτακτη, το άτακτη ζωή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Επίσης μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά η πρώτη επιτυχία, θα το κάνουμε τώρα, το κάνουμε τώρα Ματίνα. Η πρώτη όμως επιτυχία της Ρίτα Σακελαρίου.
1: Κάθε ηλιοβασίλεμα.
0: Όχι. Ήταν στις Τζιτζιφιές, τραγουδούσε σε κόντα στον Τσιτσάνη και τον Παπαϊωάννο για 8 χρόνια. Και τελικά έγινε πρώτο όνομα στο κέντρο Τριάννα με ένα τραγούδι του Χιλά, το περίφημο «Ιστορία μου, αμαρτία μου».

0: Λοιπόν, τώρα μας έπιασε εδώ πέρα το αμνησιακό με τον Τάσο. Μεγαλώσαμε με τα jukebox. Όσοι είσαστε νεότεροι, μπείτε να μάθετε. Είναι ένα λατρεμένο μηχάνημα. Ναι. Υπάρχουν ακόμα κάποια διάσπαρτα στην Ελλάδα. Εγώ έλεγα πάντα ότι αν είχα πολλά λεφτά και πολύ μεγάλο σαλόνι, σπίτι με πολύ μεγάλο σαλόνι, θα είχα αγοράσει ένα jukebox. Εκείνα τα εντελώς αμερικάνικα με τα πολλά χρώματα. Θα το έχω σε μια γωνιά και να φωτίζει όλο το σαλόνι τις νύχτες. Μπλε, κόκκινα, πράσινα, ναι. Μοβ, ξέρεις. Λοιπόν, η εμπειρία μας με τον Τάσο που θυμόμαστε αυτή την τρομερή διαδικασία να βάζεις το ταλιράκι μέσα, μετά έγινε δεκάρικο.
1: Ναι, έγινε
0: διάφορο. Να γυρνάει το μηχάνημα και να διαλέγει το δισκάκι που είχες επιλέξει, ναι. G22 ας πούμε, ναι. Έλεγα του Τάσου ότι συνήθως τα jukebox είχαν και ελληνικά και ξένα δισκάκια, 45'. Σχεδόν πάντα έβρισκα το Ιστορία με αμαρτία μου. Λες και ήταν must.
1: Ναι, ήταν το τραγούδι εποχή, αυτό. Βέβαια. Αυτό το τραγούδι είναι κλασικό πλέον, πιστεύω.
0: Ναι, και...
1: και εντάξει, εκφράζει για μια εποχή τότε. Ολόκληρη.
0: Έχει και το λάθος μου μεγάλο.
1: Ναι,
0: μέσα,
1: το λάθος.
0: Έχει την αμαρτία. Έχει,
1: τα
0: έχει,
1: πάντα όλα.
0: Έχει στίχους πολύ.
1: Το πιωτό και λοιπά.
0: Τον έρωτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ρε τι μας πιάνει εμάς τους μεγάλους.
1: Είναι ο Αύγουστος. Είναι ο Αύγουστος. Μας τα θυμίζει όλα αυτά. Δεν ξέρω, γενικότερα ο κόσμος το τελευταίο καιρό έχει μια έτσι αναμνησιακή τάση.
0: Ναι, στον Παλούκι Λουκ, θα το πω, μάλλον δεν το έχουμε αυτό το τραγούδι που ζητάει τον Τόκι Χιλς.
1: Παλούκι Λουκ.
0: Έχετε στείλει ωραία μηνύματα και ο ρομαντικός φίλος και ο παδός της Everton υπογράφει σήμερα ότι αγαπώ τη χώρα μου και μισώ το κράτος της. Έχει πάρει και αυτός ανάποδες. Τι μου θυμήσατε, γράφει ο Γιώργος με το τραγούδι της Ρίκτας, αλλά τον Χρήστο Κοντό.
1: Να πάμε στο Χρήστο Κοντό.
0: Βέβαια, ναι, ναι. Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα, σε ακούσουμε, να ακούσουμε Beatles.
0: Ναι, βέβαια. Τη σειρά του.

0: Λοιπόν, τα νέα της ομάδας μας ζητάει ο Γιώργος, που το αρέσει. Ο Λεωνίδας. Του αρέσει το τραγούδι, αλλά θέλει και νέα της ομάδας. Πάμε λοιπόν από τον Παναθηναϊκό.
1: Να το πω αλλιώς. Πώς θα προλογίσουμε ποιος θα είναι ο επόμενος.
0: Δηλαδή, πες το.
1: Αυτός ο άνθρωπος αυτός είναι ο Χρήστος ο Κοντός. Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς εξυπακούεται.
0: Πρόλαβα να ακούσω ένα κομμάτι της εκπομπής σου που, αν θες, με βόλεψε πάρα πολύ και το χρησιμοποιήσαμε ήδη. Την ΑΕΚ, δηλαδή την περσινή.
2: Την κρίνια που είχε τέτοια εποχή.
0: Ναι, τη χρησιμοποίησαν και φίλοι της ΑΕΚ που έχουν στείλει μηνύματα βλέποντας Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ότι δεν αποδέχονται αυτό τον αφορισμό, ότι αυτοί είμαστε, που είπαν και χθες φίλοι του Ολυμπιακού και σήμερα φίλοι του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, να σου πω σε τι συμφωνήσαμε με τον Τάσο και πες μας. Άφτιαχτη ομάδα είδαμε.
2: Ναι, όντως, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ένα άφτιαχτο πράγμα.
2: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, άμα δεις τα αποτελέσματα όχι μόνο του Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα των περισσότερων ομάδων που είναι αυτή τη στιγμή διαδικασία των προσπαθηματικών, θα δεις ότι είναι όλες αλάνταδες. Το έλεγα για την Πάξη πιο πριν. Τη μία βάζει 4 σφαίρες βάρος, το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Εκτός από το παιχνίδι με στην Ουγγαρία, δεύτερη αγωνιστή τρώει 5. Ναι. Μια βάζει 4, την άλλη τρώει 5. Είναι ομάδες άφτιαχτες ακόμα. Είναι όλες σε μια διαδικασία να βρουν λίγο ρυθμό, να βρουν πατήματα, να βάλουν τους καινούργιους. Ειδικά όσοι έχουν αλλάξει και προπονητή, είναι κάτι διαφορετικό πάντα. Αυτό το παράδειγμα της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ διδακτικό, γιατί μας θυμίζει ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά την κρίνια και το ρεπόρτερ της ΑΕΚ, όχι μόνο του κόσμου, πέρυσι που η ΑΕΚ μέχρι Νοέμβριο μήνα με το ρόμβο, με τις αλλαγές, με την δυσκολιότητα που έδειχνε, είχε σηκώσει πάρα πολύ σκόνη. Και τελικά όταν μπήκαν τα πράγματα σε μια σειρά, η ομάδα τρώνε στο τέλος. Οπότε πάντα χρειάζεται λίγο υπομονή από τον κόσμο να καταλάβει, και ειδικά στον Παναθηναϊκό, η επιλογή του Παναθηναϊκού να τη βάλει κάτω και δει ποια ήταν από τους τεχνοκριτές. Νέα παιδιά. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός με αυτά τα χρήματα που έχει δώσει, που είναι πολλά χρήματα, έτσι, μαζί με τη μεταγραφή του Λιβάη Γκαρσία, θεωρητικά αν πληρωθεί του χρόνου, θα ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια σαν επένδυση η φετινή του κίνηση, που μαζί με τον Κρίστιανς και αυτόν τον Ανέα θα πάει πάνω από τα 40. Πολλά λεφτά για ελληνική ομάδα. Αλλά ποια είναι η επιλογή του Παναθηναϊκού, ότι αν εξαιρέσεις τον... τους δύο Ολλανδούς που ένας είναι 27, άλλος 34 και τον Λιβάη Γκαρσία που είναι στα 29, οι υπόλοιποι είναι παιδιά 20, 21, 22, 24 εκεί μέσα, είναι παιδιά δηλαδή που τώρα προσπαθούν να χτίσουν μια εμπειρία και ένα όνομα. Οι περισσότεροι από αυτοί έχουν μέσα στον Παναθηναϊκό από δύο από την Κηφισιά, δύο από το Λεβαδιακό, ο Κάτρης μαζί με τον Ζάπρα, ο Κοντούρης από τον Πανετολικό. Από τον Πανετολικό της Κροατίας, λέω εγώ τώρα περίπου, ήρθε ο Γιάνγκουσης. Η ομάδα που δεν έχει παίξει ποτέ Ευρώπη. Καλά. Από μια αντίστοιχη ομάδα ήρθε ο Αντίνο, στην Αργεντινή. Δηλαδή είναι παιδιά που δεν έχουν κάνει πρωταθλητισμό στη ζωή τους. Πρώτη φορά θα προσπαθήσουν να το κάνουν. Δεν έχουν ευρωπαϊκές παραστάσεις. Δηλαδή, έλεγα στην εκπομπή πιο πριν ότι στην αντίστοιχη φάση ο Παναθηναϊκός της αρχής δεκαετίας του 2000, που είχε τη γενιά των Μπουμπαστινάδων που τη κλεβάζανε οι ίδιοι οπαδοί του, σε ένα μεγάλο βαθμό στο ξεκίνημά της. Αυτή την εποχή, στα 25 της χρόνια, όλοι αυτοί, Σεϊταρίδης, Καραγκούνης, Γκούμας και άλλοι, είχαν 50 παιχνίδια σαν πυρήνες στα πόδια τους. Και στο 2009 δεν έχει κανένας ένα παιχνίδι σαν πυρήνες στα πόδια τους.
0: Πάντως τώρα, για να σε συνδέσω με το παρόν, και επειδή έχω δεχτεί και διάφορα μηνύματα όλες τις προηγούμενες μέρες, ακόμα και τα παιχνίδια με την Πάξη, υπάρχουν πολλοί φίλοι, και εγώ συμφωνώ ειδικά με τη χθεσινή εικόνα, ένας αργός Παναθηναϊκός. Εστιάζουν οι φίλοι του στα χαφ, ότι δεν υπάρχουν εκρηκτικοί χαφ στο Παναθηναϊκό και είναι αργή και η σκέψη και η κίνηση όλη τη ομάδα. Εγώ αυτό είδα χθες.
2: Κοίταξε, χθες ήταν κάτι κουρασμένα παλικάρια. Αλλά αν θυμηθεί το πρώτο παιχνίδι, δεν ήταν τέτοια εικόνα. Παναθηναϊκός είχε κυριαρχήσει απόλυτα στα χαφ, είχε μια ασφάλεια στην άμυνα, είχε βγάλει πάρα πολλές ευκαιρίες γιατί έκανε ανάκτηση μπάλα ψηλά και έκανε γρήγορες μεταβιβάσεις. Και πέρα από τα δύο γκολ που είχε βάλει στην Ουγγαρία, τουλάχιστον 5-6 κλασικές ευκαιρίες. Μια πιο εύκολο σπορ και αυτό ήταν δημιούργημα των χαφ. Αυτή η καλή εικόνα. Η χθεσινή επίσης αριθμή αποδείξε πάλι τον χαφ δημιούργημα ήταν. Γιατί δεν πήγαν χάρτσε λοκαλύψει όταν έδινε εντολή ο προπονητής να βγαίνει μπροστά από τη μία πλευρά ο Κυριακόπουλος και από την άλλη ο Τσάπρας για να διεμβολιστεί η κλειστή άμυνα των Βούλγαρων από τα άκρα. Όταν έχανε ο Παναθηναϊκός την μπάλα, από το 30 και μετά, γιατί στο πρώτο 30 λεπτό πάντα είχε καλή επανάκριση, τα χαφ κοιτάγανε και έκαναν μια άλλη παρέλαση. Φτάναν στην περιοχή του οι Βούλγαροι, διαρκού περιβάτου χώρου.
0: Οι Βούλγαροι για μένα, χθες το είπα και προηγουμένως, απείλησαν ακόμα και με νίκη εξαιτίας του Παναθηναϊκού.
2: Μα κοίταξε, είναι πολύ ξεκάθαρο ποιος είναι το παιχνίδι, ότι το μάτι ήταν πολύ πιο κοντά στο 1-2 παρά στο 2-1.
0: Ναι.
2: Έτσι,
0: ναι.
2: Όπως πήγε στο δεύτερο.
0: Αυτό είπαμε πριν. Αλλά το επέτρεψε ο Παναθηναϊκός αυτό να συμβεί.
2: Ναι, βέβαια, γιατί ήταν πάρα πολύ κακός. Δηλαδή, ναι. Αμυντικά δεν είχε καμία συνοχή. Να φανταστεί κανείς ότι του έκανε οι 19 τελικές προσπάθειες.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός για μια ομάδα που δεν έχει επιθετικό ταλέντο και είναι και σαφώς πιο αδύναμη από τον Παναθηναϊκό. Του έκανε 19 τελικές. Πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Και φιλοξενούμενη είναι τη άλλη.
2: Ναι, βέβαια. Θα πει κανείς ότι 19, εντάξει, δεν ήταν ευκαιρία, είναι απλά κάποιες ευκαιρίες, αλλά όμως, αν δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα, είναι το γκολ της Πάξη που είναι ντολάρα, γιατί πάρει και κάνει και έχει εκθέσει όλους.
0: Εντάξει, για μένα βέβαια έπρεπε ο Τσάπρας να το σώσει αυτό το γκολ. Εγώ έκανα ειδική αναφορά στην κίνησή του που χάνει ένα βηματισμό, στην αντίδραση του ποδιού του και στο γεγονός ότι εμποδίζει και τον Πένια να κάνει τη δική του προσπάθεια.
2: Θα μπορούσε να τη βρει την μπάλα και να τη βρει. Τη βρήκε δηλαδή, απλά την έστειλε δύο μέτρα.
0: Μα αναγκάστηκε να πέσει ο Πένια προς τα μέσα και όχι, κατάλαβες τι λέω, γιατί είναι ο Κοντούρης. Ο Κοντούρης λέω πάλι. Ο Τσάπρας στο τέρμα.
2: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι σου κάνει ο επιθετικός ο Γάλλος αυτή την ωραία κίνηση, μπαλιά στον εαυτό του. Αδειάζει όλη την αριστερή πτέρυγα του Πάμπλα και μπαίνει με την άσκηση στην περιοχή. Τώρα κατά λάθος το ήθελε, δεν το ήθελε, κάνει μια τρομερή μπαλιά με εξωτερικό φάτσο, γιατί μπάλα στον ρογλωτή έτρελα του βγήκε και βρίσκεται τον άλλο εντελώς αμαρκάρισε. Δηλαδή είναι αδικαιολόγητο στα δύο μέτρα με στην περιοχή να αμαρκάρισε.
0: Και το χειρότερο είναι αυτό που είπε ο Νίστρουπ. Έδεχθηκε γκολ ο Παναθηναϊκός και μετά πέφτει ολόκληρη ομάδα. Ειδικά το δεύτερο ημίχρονο έχει μια, μια ψυχολογική υπόσταση ανεξήγητη. Για γηπεδούχος κιόλας.
2: Ναι, εγώ δεν το. Σου είπα, επειδή το βλέπω λίγο πιο σφαιρικά το πράγμα. Δηλαδή πάρε τον Τζάπρα, είναι το τρίτο του ευρωπαϊκού παιχνιδιού, 25 χρονών, δεν έχει παίξει άλλο παιχνίδι, είναι το τρίτο του στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Ο Κυριακόπουλος, παρότι έχει παίξει στο εξωτερικό πολλά χρόνια, δεν είχε ποτέ με τις ομάδες του ευρωπαϊκή εμπειρία στις περισσότερες από αυτές. Να πεις ότι έκανε πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όσο τότε έκανε πέρυσι και λίγο στην Ιταλία, λίγα πράγματα. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, εντάξει, αλλά πρώτη φορά παίζανε μαζί, εμπειρικοί δύο, αλλά σαν δίδυμο την πρώτη φορά που ξεκινάει στην ενδεκάδα. Ο Καμάρα επίσης με τη Λερουά δεν έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις. Δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη. Ο Κοντούρης το ίδιο. Ο μόνος έμπειρος από τη Ραπτακάδομα, ο Γιάνκος είναι το ίδιο. Ο ειστικός φόνος δεν είναι. Τώρα βγήκε από τη
0: ο Γιάνκος Χρήστο, είναι ο παίκτης ο οποίος μου έχει προκαλέσει την προσοχή βλέποντας τα δύο τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού και λιγότερο το πρώτο. Για μένα αυτό το παιδί είναι πολύ σοβαρή επένδυση. Στο μυαλό μου, εκτός από ένα σπουδαίο οκτάρι που μπορεί να παίξει στον Παναθηναϊκό, μην είναι ακόμα πιο δημιουργικός στο μέλλον.
2: Μα κοίταξε, δεν παίζει 8 για
0: αυτό. Όχι, το ξέρω, αλλά έχει παίξει και 8 και μπορεί
2: να, παίξει,
0: και
2: ναι,
0: μπορεί να
2: παίξει,
0: περάσει. Και μάλλον θα πρέπει ίσως να περάσει. Είναι μια δική μου σκέψη αυτή. Στον άξονα, γιατί έχει μυαλό και κινήσεις που δεν έχουν κάποιοι άλλοι. Αυτό εννοώ.
2: Ναι, σίγουρα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ακόμα ανώριμο είναι το παιδί. Δηλαδή, είδαμε σε κάποιες άσκηνες που λίγο την ταλαιπώρησε την μπάλα πιο πολύ από ό,τι θα έπρεπε, ήταν λίγο πιο απλό στο παιχνίδι του. Θα ήταν σαφώς πολύ πιο επικίνδυνος. Αλλά εντάξει, ένα παιδί 20 χρονών είναι. Τώρα μαθαίνει. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι τώρα θα πρέπει να βρει τρόπο για να γίνει πιο απαραίτητο στην ομάδα, πιο ουσιαστικός. Είναι μια εξαιρετική επένδυση και βλέπουμε ότι γενικά οι περισσότεροι από τους παίκτες που έχει επιλέξει ο Παναθηναϊκός είναι τέτοιο επίπεδο, δηλαδή νεαρά παιδιά, φιλόδοξα, χωρίς εμπειρία πρωταθλητισμού, χωρίς ευρωπαϊκές παραστάσεις, και θα προσπαθήσουν μέσα από αυτή και την επόμενη χρονιά να χτίσουν αυτό το προφίλ των παίκτων, δηλαδή που στα 25 τους θα μάθουν να κάνουν πρωταθλητισμό και θα ξέρουν να στέκονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πάντα είναι δύσκολο να πέσει στην Ευρώπη, είναι κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν τα παιχνίδια έρχονται μαζεμένα, το ένα απανωτό μετά το άλλο που δυσκολεύει η παρτίδα όταν έχει τρία παιχνιά από τη διάρκεια στην Κυριακή. Αλλά αυτό που έχουν ανάγκη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι παίκτες είναι μια στήριξη από τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι όλοι είναι ανυπομονοί, ότι όλοι θέλουν να δουν κάτι καλύτερο. Πρέπει όμως να αποδεχτούν ότι η επιλογή της ομάδας δεν ήταν να πάει σε παίκτες 30-32 χρονών, απλά μόνο για το τώρα, να φτιάξουν μια ομάδα μια κρίση, άντε δύο, και μετά τη διαλύσουμε την αρχή. Ότι η επιλογή της ήταν ο δύσκολος δρόμος να φτιάξει μια νεανική ομάδα. Η πλειοψηφία των παιχνών και ενδεκάδας είναι παιδιά κοντά στα 20 τους χρόνια, από αυτούς που είτε μπαίνουν αλλαγή είτε ξεκινάνε. Θέλει λίγο υπομονή. Είναι δύσκολη η αρχή, καταλήγει και δύσκολη. Σίγουρα θα πάθεις για να μάθεις.
0: Θα πάει,
2: αυτό πράγμα.
0: Θα πάει μα, και με κάποια άλλα πρόσωπα στη ρεβάνς ο Παναθηναϊκός. Είναι βέβαιο. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πλέον χωρίς τον Λιβάη Γκαρσία στην ενδεκάδα.
2: Μα το είπε και ο προπονητής χθες ότι η ρεβάνς ελπίζω να έχουμε τρεις καινούργιους παίκτες. Είναι ξεκάθαρο ότι εννοεί τον Τετέι να έχει επιστρέψει. Τον Λιβάη Γκαρσία θα κάνει και μια εβδομάδα προπονήσεις.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Δεν νομίζω για τον Τετέι πάντως, Χρήστο.
1: Για τον Τετέι.
0: Με λιμόδιμονοπυρήνωση.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Από ότι εγώ δεν είμαι γιατρός.
0: Ούτε
2: την ενημέρωση που έχω από τον Παναθηναϊκό. Οι δύο γιατροί είναι ήπια τα συμπτώματα της λιμόδιμονοπυρήνωσης. Είναι ήπια, δεν είναι βαριά συμπτώματα, δεν την περνάει λίγο ξόφαλτα. Η δείκτες είναι αρκετά χαμηλή, που σημαίνει ότι επειδή είναι και ένα νέο παιδί 25 χρονών, 24-25 πόσο είναι, δυνατός οργανισμός, αν πάνε τα πράγματα καλά, έχει πιθανότητες να παίξει τη ρεβάνς. Δηλαδή είναι καλές οι πιθανότητες να παίξει, δεν το έχουν αποκλείσει. Αποκλείσανε τη συμμετοχή του χθες στο παιχνίδι, ξεκάθαρα. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει μια καλή προοπτική να παίξει τη ρεβάνς. Βάλε μέσα και τον Λιβάη Γκαρσία. Υπάρχει και μια περίπτωση, όπως είπε χθες ο Νίστρουπ, να δούμε και λίγο τον Ντέσσερς. Λίγο δεν είναι πολύ πιθανό, αλλά είπε ίσως να έχουμε λέει, και την ευχάριστη έκπληξη να παίξουμε και με τον Ντέσσερς. Οπότε σιγά σιγά βλέπουμε ότι γεμίζει ο Παναθηναϊκός εκεί που χθες ήταν άδειος στην επίθεση. Θα έχει βασικά επιλογές εκεί πέρα την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα,
1: μπορείς να πούμε, Χρήστο,
0: οι περισσότεροι λένε ότι θα κακοπεράσουν πλέον πάλι με την αγχωτική προσπάθεια του Παναθηναϊκού να επιβιώσει στους προκριματικούς γύρους. Αυτό λένε τα περισσότερα μηνύματα.
1: Ή να το πούμε διαφορετικά, μήπως ήθελε ακόμα λίγο χρόνο για να μονταριστεί ο Παναθηναϊκός καλύτερα.
0: Αυτό είναι ο χρόνος, δεν υπάρχει. Δεν. Και
1: δεν
0: να θέλε δεν έχει. Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό λέμε.
2: Δεν γίνεται, ναι.
1: Θα μπορούσε να έχει.
0: Τελείως.
1: Ήθελε ακόμα χρόνο.
0: Και
1: δεν
0: να θέλε δεν έχει. Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό λέμε.
2: Δεν γίνεται, ναι.
1: Θα μπορούσε να
0: έχει.
1: Ήθελε ακόμα χρόνο.

0: ήταν όλοι ενθουσιασμένοι. Δηλαδή, λες και βλέπανε την ομάδα να κάνει μαγική. Το έβλεπε, τους έβλεπε.
1: Μα εδώ έλεγε η ρεπόρτερ στον πάγκο τους ότι πανηγύριζαν στα κόρνερ όταν κερδίζαν κόρνερ.
0: Ναι, ναι. Είναι σαν να τρέχουν δύο αμάξια. Το ένα να πηγαίνει με Δευτέρα και το άλλο να είναι εγκαζομένο στην Πέμπτη και να είναι δίπλα-δίπλα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις καλά ότι άμα βρει ο άλλος την κουμπώση την Τετάρτη θα φύγει, θα εξαφανιστεί, είναι πολύ πιο γρήγορα μάξι. Αλλά εκεί τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή για την ΣΕΣΚΑ είναι το παιχνίδι, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει κάνει διαχρονικά στην ιστορία της. Το χθεσινό. Για τον Παναθηναϊκό είναι ένα κακό παιχνίδι. Ναι. Όταν ο άλλος την καλύτερη του είναι ίσα με σένα, που είσαι στη χειροτερή σου, δείχνει και το βαθμό της διαφοράς ποιότητας. Έτσι. Οφείλεις να είσαι καλύτερος με βάση το ρόστερ που διαθέτεις και να μην κάνεις τόσο κακές εμφανίσεις όπως η χθεσινή. Δεν είναι δικαιολογία, είναι αιτιολογία. Mm. Άλλο δικαιολογώ κάτι και άλλο αιτιολογώ κάτι. Βρίσκω δηλαδή για ποιο λόγο η ομάδα αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι έτοιμη, έχει μεταπτώσεις, έχει κακή ανάπτυξη. Γιατί είναι μερικά πράγματα που δεν είναι έτσι απλό στο ποδόσφαιρο. Άντε βρήκαμε 10 καινούργιους παίκτες μετά μέσα και ξαφνικά περιμένουμε να έχουμε μια μονταρισμένη ομάδα. Είναι μια διαδικασία, είναι το κρασί. Θέλει λίγο χρόνο για να οριμάσει.
2: Ναι, αυτό είναι νομίζω το κομβικό σημείο.
1: Έχουμε κάποιο μεταγραφικό, Χρήστο.
0: Κοίταξε, υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον Ούγκρεσιτς. Είναι ένα καλό παιχτάκι. Είναι περίπου στυλ Γιάγκουσιτς. Ψηλό παιδί, χαφάκι, 20 χρονών, παίζει στην Παρτίζαν.
1: Ξαναπες το όνομα.
0: Λέγεται Ογνιέν Ούγκρεσιτς.
1: Ούγκρεσιτς.
0: Είναι ένας παίχτης που έχει απασχολήσει με τα γραφικά τη μισή Ιταλία. Τον έχει κυκλώσει εκεί. Θέλει τον δύο κοτσόλες λίγο να τον σκανάρει. Η θερματοφυλακή του αξία είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα κάνει μια τέτοια επένδυση. Δηλαδή σε ένα παιδί 20 χρονών. Δηλαδή βλέπεις ότι εκεί στοχεύει ο Παναθηναϊκός. Αυτές οι ηλικίες κοιτάει. Θέλει να φτιάξει ο Κοτσόλης ένα σύνολο που και μεταπολιτική αξία να έχει, αλλά και περιθώρια να βελτιώνεται. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι προχωρημένη περίπτωση. Καταρχάς, σου επαναλαμβάνω ότι όταν τον θέλει μισή Ιταλία, δεν είναι εύκολο να πας τριμωχτής κι εσύ. Ανάμεσα. Αλλά είναι μια περίπτωση που τζεκάρει ο Παναθηναϊκός, τη βλέπει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αν του δοθεί η ευκαιρία και μπει στη διαπραγμάτευση με την Παρτίζαν, νομίζω ότι έχει τη διάθεση, εφόσον αυτά που θα δει ο Κοτσόλης ανταποκρίνονται σε αυτά που μαθαίνει, θα έχει τη διάθεση να βάλει και κανένα φράγκο παραπάνω για να τον πάρει από τώρα. Την κρατάμε αυτή την περίπτωση στο μυαλό μας.
1: Nice.
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, πάλι μια περίπτωση σε ένα ανερχόμενο ταλέντο και όχι σε κάποιον έτοιμο. Θα πει κανείς ότι ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός να θέλει και νέες ποιότητες από πιο έτοιμους ποδοσφαιριστές. Ένας τέτοιος είναι σίγουρα ο Λιβάη Γκαρσία, που ξέρει το πρωτάθλημά μας και έχει μεγάλη εμπειρία. Ο Τίνξ, ο Κάγκουα, που έρχεται και αυτός 27 χρονών, σίγουρα και αυτός μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω λίγο στο κέντρο, αν επιβεβαιωθεί αυτά που έχουμε δει από αυτόν στο Ισραήλ. Έχει δηλαδή πράγματα που ανθρώπινα θα περιμένει στο μέλλον. Έχει μια αρκετά καλή βάση. Θέλει απλά χρόνο, πιστεύω εγώ. Θέλει χρόνο και να έχει και μια επιμονή στο πλάνο. Μην εκνευριστεί, μην απογοητευτεί, μην πάει να χαλάσει όσο προσπαθεί να χτίσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, μου σε ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Να πω και μια πινελιά που την ξέχασα. Ναι. Είναι ότι ο Τσάπρας συμπλήρωσε τρίτη κίτρινη κάρτα, είναι η απειρία που λέμε, τρεις κάρτες σε τρία παιχνίδια και δεν υπάρχει άλλη καθαρόη με επιλογή, πόντος του Καλάμπρια, θα παίξει αναγκαστικά ο Κάτρες δεξιμπάκ.
1: Κάτρες, μάλιστα. Okay. Σε ευχαριστούμε, Χριστό.
2: Καλημέρα.
0: Καλή
1: συνέχεια. Να βάλω και την πινελιά μου να ευχηθώ τα καλύτερα στην σύζυγο του Παναγιώτη, του φίλου μου, τη Σωτηρία, που τον ανέχεται, αλλά πάει μαζί του εδώ και 35 χρόνια. Αυτό δεν είναι ανοχή πλέον, είναι αντοχή.
2: Επιβίωση είναι.
1: Και πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με διαδικασίες εξπρέση αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Από Δευτέρα, κάθε Δήμος θα βγάλει ανακοίνωση. Οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα κάνουν την αίτηση ώστε να πάρουν το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Αρχές Σεπτεμβρίου, με μία αίτηση μπορούν να ζητήσουν την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία Κρήτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχή στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Ψήφος εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη Συμφωνία Εισόδου της Γαλλικής Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Κοντά σε συμφωνία Ιράν-Ομάν για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μερικοί άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος της Τεχεράνης. Νέες απειλές Τραμπ. Στις 12 η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε εντάχει τώρα το τελευταίο ημίρο, το οποίο δεσπόζει πλέον ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει το σημερινό παιχνίδι με την Άντερλεχτ, την ισχυρότερη αντίπαλο από αυτή την τριάδα της εβδομάδας. Θυμίζουμε ο αγώνας του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ξεκινήσει σε 9 παρατέταρτο. Θα καλυφθεί από την Έλα Σπορ, θα μεταδοθεί από το Open. Από προηγουμένως εντάχει δύο ειδήσεις με αυτόν τον αστείο Ινφαντίνο. Από τη μία πάει και ζητάει επίσημα συγγνώμη για ό,τι έκανε τις τελευταίες μέρες και τους εκβιασμούς του προς τις 211 ομοσπονδίες του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, και από την άλλη πάει και κάνει το χατήρι του Τραμπ, πάει να δώσει στο Μαρόκο τον τελικό του Μουντιάλ 2030 για να είναι ρηγμένη η Ισπανία, που είναι στόχος, όπως ξέρεις, του Τραμπ, τα αντιδράστες, και είδαμε άλλωστε τι συνέβη στη Θέουτα.
1: Κάνει το πολιτικό παιχνίδι.
0: Και προσπαθεί, λέει, έτσι να πάρει και την Αφρική, αλλά για μένα το χατήρι του Τραμπ είχε κάνει, απλώς να προσβάλλει όπως μπορεί τους Ισπανούς. Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης, καλή σου μέρα. Φτάσαμε στην κρίσιμη ώρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Γεια σας. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, αυτή την εποχή κάθε βδομάδα είναι κρίσιμη, γιατί οι αγώνες είναι συνεχόμενοι. Κάθε βδομάδα υπάρχει ένας αγώνας, και βέβαια την άλλη βδομάδα είναι και η ρεβάνς, και μετά υπάρχουν οι επόμενοι αγώνες. Είναι συνεχόμενες υποχρεώσεις. Για αυτή την εβδομάδα όντως είναι η κρίσιμη στιγμή. Έτσι ο ΠΑΟΚ περιμένει 9 παρατέταρτο στην Τούμπα την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχθηκε χθες το βράδυ το Δημήτρη Γιαννούλη, αυτό το μεταγραφικό σύριαλ είχε αίσιο τέλος. Έτσι λοιπόν ο Γιαννούλης, παρότι δεν ανακοινώθηκε, σήμερα θα ανακοινωθεί λογικά, επιστρέφει στην Τούμπα 5,5 χρόνια μετά τη μεταγραφή του στην Όριτς. Έτσι, η έκτη μεταγραφή του καλοκαιριού, μετά από Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Χατζηδιάκο, Τάχα Άλλη και το Γάλλο το Λουσέ, που έχει μπει και αυτό στο πρόγραμμα προπονήσεων. Και να πω ότι και ο Λουσέ και ο Γιαννούλης είναι στη λίστα για τους αγώνες με την Άντερλεχτ. Εντάξει, το να τους δούμε να παίζουν σήμερα το θεωρώ απίθανο, αλλά ναι, το να παίξει κάποιος ενδεχομένως.
0: Ποιους βλέπεις να παίζουν σήμερα στο αρχικό σχήμα? Υπάρχει η εικόνα ξεκάθαρη?
2: Η εικόνα, με δεδομένη τη θετική εικόνα των πρώτων δύο αγώνων, που ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, προκρίθηκε επί της Δυναμό και έχουμε δύο νίκες και με συνολικό σκορ 5-2, δεν θα είναι απίθανο να δούμε και την ίδια ενδεκάδα.
0: Ναι, αυτό που καταλαβαίνω κι εγώ. Ναι.
2: Που είδαμε την περασμένη Πέμπτη.
0: Είναι καλά και ο Ζίβκοβιτς πλέον.
2: Γι' αυτό το λέω, ναι. Υπάρχει το ρητό, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Εντάξει, αυτό ενίοτε μπορεί να το καταστρατηγήσει ένας προπονητής, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν υπάρχει μια θετική εικόνα, είναι το ξεκίνημα της σεζόν που οι ομάδες ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους, τη σταθερότητά τους κλπ. Δεν θα είναι απίθανο σενάριο. Δηλαδή, σίγουρα δεν αναμένονται θεαματικές διαφοροποιήσεις.
0: Ίσως καινούριος κεντρικός αμυντικός, ο Λουστόντος αντί του Χατζηδιάκου.
2: Εκεί θα έλεγα υπάρχει ένα ερωτηματικό, και αυτό έχει να κάνει και με το ότι ο Χατζηδιάκος είδε δύο κίτρινες κάρτες στα πρώτα παιχνίδια. Άρα λοιπόν, αν παίξει και σήμερα, δεν θα μπορεί να παίξει στη ρεβάν των Βρυξελών, να είναι διαθέσιμος. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, αυτή τη στιγμή ναι μεν έχει κάνει, είπαμε, έφτασε στις 6 μεταγραφές, αλλά εκεί στις θέσεις των στόπερ ακόμη είναι οριακά. Δηλαδή έφυγαν αρκετοί από την περασμένη σεζόν, ο Κετζιόρα, ο Λόβρεν, ο Βολιάκο, έχουν έρθει δύο, δηλαδή είναι μείον ένας. Υπάρχουν Μιχαηλίδης, Λουστόντο, Χατζηδιάκος, και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα νέα παιδιά, ο Μπαταούλας, ο Κοτάς. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα κάποια στιγμή στη διάρκεια των μεταγραφών θα βρει κάποιον στόπερ ακόμα. Έτσι λοιπόν δεν το αποκλείω να μπει ο Ελουστόντο, και από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι να είναι της ενδεκάδας της περασμένης Πέμπτης, δηλαδή ο Παυλένκα στην εστία, Κένι, Μιχαηλίδης, Γκόμες, με Σάντα Μαρία και Ζαφύρη στα χαφ, με Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον μεσοεπιθετικά και με το Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Φυσικά δεν θα είναι τεράστια έκπληξη αν δούμε να παίζει αντί του Μύθου ο Γερεμέγεφ. Δεν υπάρχει στην παρούσα φάση θα έλεγα, ο βασικός και ο αναπληρωματικός center for, γιατί ο βασικός κατά κάποιο τρόπο αναζητείται με τα γραφικά, όπως φυσικά δεν θα είναι και τεράστια έκπληξη αν κάποια στιγμή μπει ο Μπάμπα στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Άντως, έτσι όπως περιέγραψε την Άντερλεχτ το Λύση, ότι δηλαδή επιτίθεται με πολλούς παίκτες, άρα πρέπει εμείς τα κενά που αφήνει αμέσως μετά να τα χτυπήσουμε, πιο πολύ ο μύθου μου κάθεται για κορυφή της επίδυσης, κατάλαβες, δηλαδή στη μετάβαση ως πιο ικανός από το Γερεμέγεφ σε αυτό το στυλ παιχνιδιού.
2: Ναι, ναι, και εγώ θεωρώ το πολύ πιθανό σενάριο. Νομίζω απλά είπα ότι δεν θα είναι και μεγάλη έκπληξη έτσι, το να μπει ο Γερεμέγεφ, και κάποια στιγμή θα δούμε να μπαίνει και ο Μπάμπα. Τώρα εκεί βέβαια στην αριστερή πλευρά είναι αυτό το, να πούμε, αυτό το κλισέ που γράφαμε παλιά, ο ευχάριστος πονοκέφαλος για τον προπονητή, με το Γιαννούλη πλέον αριστερά, με τον Μπάμπα που είναι δεδομένη η ποιότητά του, με τον Γκόμες να έχει κάνει την έκπληξη, να έχει ξεκινήσει πολύ καλά στη φετινή σεζόν, νιώθει αυτοπεποίθηση, είχε συνεργαστεί παλιότερα και με τον Λύση, έτσι λοιπόν δεν μπορεί κανείς να τον βγάλει από την εξίσωση. Αυτό που μπορούμε να βγάλουμε από την εξίσωση είναι ο Τέιλορ, ο οποίος πιθανότατα θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του, λέω, για τη θέση του αριστερού μπακ. Να θυμίσω ότι εκτός πλάνων είναι οι τραυματίες ο Μεϊτέ, που είναι να υποβληθεί αυτές τις μέρες σε επέμβαση, στο ισχύο, ο Ντεσπότοφ, ο Τάχα Άλι που τραυματίστηκε στον πρώτο αγώνα με την Δυναμό Κιέβο, ενώ σε σύγκριση με την λίστα που είχε δηλωθεί για τα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβο, διαθέσιμος είναι πλέον και ο Σορετήρε. Άρα λοιπόν δεν θα είναι και απίθανο κάποια στιγμή στη θέση του Τάισον, από όντως και του Τάχα Άλι, να δούμε να παίζει και ο Σορετήρε. Τώρα, ο Αλέσιο Λύσης στις χθεσινές δηλώσεις είπε ότι πρέπει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ το πώς ξεκινάει τα παιχνίδια. Απέχουμε, είπε, πολύ από το να είμαστε μια τέλεια ομάδα. Πρέπει να βελτιωθούμε περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, είπε ότι και οι δύο ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμη σε αυτό το κομμάτι τη σεζόν. Είπε ότι πιο πολύ τον έχει εντυπωσιάσει στον ΠΑΟΚ το συνέστημα που κυριαρχεί στο σύλλογο και ότι όλοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό τον οργανισμό. Αυτό, λέει, με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο. Είπε και για τον Γιαννούλη βέβαια ότι θα προσθέσει ποιότητα στην ομάδα, είναι ένας γρήγορος παίχτης. Και για τον Λουσέ είπε ότι είναι ένας μοντέρνος παίχτης, παίζει σε πολλές θέσεις. Τον πήραμε, είπε, για να παίξει box to box, αλλά μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις στο γήπεδο. Δίνει μεγάλη ταχύτητα στην ομάδα. Είμαστε χαρούμενοι με τη μεταγραφή του. Έτσι, άρα λοιπόν, αυτά σχολίασε ο προπονητής του ΠΑΟΚ για τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα. Από εκεί και πέρα, ο προπονητής της Άντερλεχτ, ο Βίτορ Μπρούνο, ρωτήθηκε για τον Κωνσταντέλια, είπε ότι αν αποφασίσεις να εστιάσεις αποκλειστικά πάνω του, θα μείνουν ελεύθεροι και άλλοι. Υπάρχουν, λέει, και άλλοι παίχτες, ο Τάισον, ο Ζίφκοβιτς, ο Μύθου. Γνωρίζω, λέει, και όσα ακούγονται στην αγορά για ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων. Τον Κωνσταντέλια είναι πολύ καλός παίχτης. Ο Βίτορ Μπρούνο έχρισε τον ΠΑΟΚ φαβόρη, είπε, είναι φαβόρη γιατί έχει έμπειρους παίχτες που έχουν αγωνιστεί.
0: Ενώ έχει νεανική ομάδα ο ίδιος στη διάθεσή του, ναι.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα αυτό καμιά φορά να ένας προπονητής χρήζει ως φαβορή την άλλη ομάδα, αλλά είναι και κάτι συνηθισμένο. Και η Άντερλεχτ δεν μπορείς να πεις τώρα ότι είναι μια ομάδα που θα την απαξιώσεις. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην είναι στα καλύτερά της. Πέρσι να τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα του Βελγίου, αλλά μια ομάδα με ευρωπαϊκούς τίτλους, με πολλά πρωταθλήματα, κύπελα στη χώρα της, μια ομάδα με βαριά φανέλα, μπορώ να πω, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την αγνοήσεις. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει καλύτερα από ό,τι έπαιξε με την Δύναμο Κιέβου. Είχε καλή εικόνα στα πρώτα δύο παιχνίδια, θα πρέπει να είναι ακόμη καλύτερος, προκειμένου βέβαια σήμερα να κάνει το πρώτο βήμα και από εκεί και πέρα να εξασφαλίσει την πρόκριση στη ρεβάν στον Βρυξελών, έτσι, και από εκεί και πέρα να δει αν θα παίξει στην κοντινή Σόφια ή στο μακρινό Αλμάτι. Θυμίζω το πρώτο παιχνίδι ήταν 1-0 για τη Λεύσκη, άρα θα έλεγα το κάπως πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή, εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ, είναι μετά τις Βρυξέλλες να πάει στο Καζακστάν, έτσι, γιατί αμέσως μετά είναι το παιχνίδι εκτός έδρας για τα play-off.
0: Ναι, βέβαια, έχει κληρωθεί και η παιδούχος στο δεύτερο.
2: Ναι. Εντάξει, βέβαια, τώρα προτρέχουμε, ας περάσει.
0: Καλά,
1: ας περάσει την Άντερλεχτ.
2: Ας περάσει την Άντερλεχτ και μετά βλέπουμε.
1: Γιατί τώρα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος σε σχέση με τους άλλους αντίπαλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Δεν είσαι βέβαιος.
0: Ας τη δούμε. Γιατί εμένα είναι η Μέχεν, μου άρεσε σαν ομάδα.
1: Είναι γρίφος πάντως.
0: Με εμένα μου άρεσε να είμαι. Κάτσε να θα δούμε.
1: Και μπορούμε να το πούμε και χαριτολογώντας ότι για να δούμε ποιος το γρίφο της Άντερλεχτ θα λύσει. Ο Λύση.
2: Εντάξει, η Άντερλεχτ σίγουρα είναι πάνω από τον μέσο όρο μιας ομάδας που περιμένεις ως ισχυρός να έχεις απέναντί σου στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αυτό νομίζω είναι προφανές.
0: Έχουμε κάτι μεταγραφικό για να κλείσουμε.
2: Μεταγραφικό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πλέον ψάχνει και σεντερφόρ. Υπάρχει ένα όνομα σήμερα, μια αναφορά από Άγγλο δημοσιογράφο, τον Ben Jacobs, στο X, που λέει ότι ο ΠΑΟΚ, η Σεβίλη και η Λοριάν έχουν κάνει πρόταση για τον 22χρονο σκοτσέζο επιθετικό της Σύριους, της ομάδας που είναι πρωτοπόρος στη Σουηδία. Έχει,
0: ποιον παίκτη δηλαδή?
2: Είναι ο Ρόμπι Ούρε. Έχει 15 γκολ σε 15 αγώνες στη Σουηδία αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εντάξει, είναι απλά ένα δημοσίευμα ότι ο ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων ομάδων ενδιαφέρεται για τον 22χρονο επιθετικό σκοτσέζος, είναι ο Ούρε. Μάλιστα. Αλλά το κρατάμε, okay, τίποτε περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει βέβαια κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση γι' αυτό. Απλά το αναφέρουμε ως ένα δημοσίευμα από Άγγλο συνάδελφο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Το βράδυ πλέον είπαμε 9 παρατέρατο η σύγκρουση του ΠΑΟΚ με την Άντελ και πάμε στο Γιάννη Ράνιο και στον Ολυμπιακό. Γιάννη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα και εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Θα ήθελα εδώ τη βοήθειά σου σε κάτι, επειδή μέμφεται συνολικά την Έρα Σπορ ένας ακροατής. Είπαν και γράφτηκε κιόλας ότι ο Τσάπρας, επειδή δέχτηκε τρίτη κίτρινη κάρτα, δεν παίζει το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και είναι αλήθεια αυτό, και μπορείς να το επιβεβαιώσεις που ασχολείσαι περισσότερο, η αλλαγή κανονισμού ισχύει από τη League Phase και μετά, ότι στις 4 κάρτες θα χάνει ένας παίκτης το επόμενο παιχνίδι.
1: Ναι, δεν θα μπορεί να παίξει.
0: Σωστά.
2: Απλώς
0: δεν το διάβασε καλά ο συγκεκριμένος ακροατής και νομίζω ότι έχουμε κάνει εμείς λάθος. Από τη League Phase και μετά, όχι στα προκριματικά.
3: Σωστά.
0: Πάμε.
3: Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Καθώς έχει δύο θέματα πάνω στα οποία τρέχει ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένη περίπτωση με τη Λίμπαρ. Το πρώτο έχει να κάνει με το βαθμό ετοιμότητας εν ώψη του επαναληπτικού και με τον ΕΣΕ αλλά και με τον Ρέτσο. Πάντως υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της επόμενης Τρίτης. Θυμίζω 8:30 είναι το ματς. Οπότε αυτό είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο πρέπει να δει, γιατί είναι και το αγωνιστικό κομμάτι. Ωραίες οι μεταγραφές, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με το υπάρχον υλικό και τι τυχόν αλλαγές θα υπάρχουν προκειμένου να διορθωθούν ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν λειτουργήσαν όπως θα ήθελε ο Μεντιλίμπαρ στον πρώτο αγώνα, και ίσως να ψάχνει και ένα στοιχείο ευνηδιασμού, αν προτιμάτε, για να δούμε λίγο τι ακριβώς θα γίνει επί Ολλανδικού εδάφους. Από εκεί και πέρα, χθες θα έλεγα ότι υπήρχε μια έκρηξη μεταγραφολογίας, γιατί είναι λογικό από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό μπακ, εκείνη η βασική του προτεραιότητα, κεντρικό χαβ και σε δεύτερο ρόλο εξτρέμ και επιθετικό, είναι λογικό τα ονόματα να δίνουν και να παίρνουν σε συνδυασμό με το τι προκύπτει και από τη χώρα μας ως πληροφόρηση, ανεπίσημη προφανώς, γιατί ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε διαψεύδει κάτι, και από το εξωτερικό. Λοιπόν, στέκομαι σε δύο ονόματα, κυρίως του Ματίας Βίνια και του Μόουρα. Ματίας Βίνια είναι μια περίπτωση που είναι από τις αξιόλογες περιπτώσεις που στοχεύει ο Ολυμπιακός. Πρόκειται για έναν αριστερό πιστοφύλακα και θα δούμε κατά πόσο από τη Φλαμέγκο που αγωνίστηκε θα μπορέσει να πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το ένα όνομα. Το δεύτερο που επίσης είναι ιδιαίτερα ποιοτικός παίχτης είναι ο Φρανσίσκο Μόουρα. Πρόκειται για 27χρονο Πορτογάλο.
0: Αυτό το ξέρουμε.
3: Το ξέρουμε, είναι γνωστός. Οπότε θα δούμε και αυτή την περίπτωση τι ακριβώς συμβαίνει. Μέσα σε όλα αυτά θα δούμε και το κατά πόσο προχωράει η περίπτωση του Μπραγκάντσα, γιατί είναι ψηλά στη λίστα αυτή τη στιγμή επιλογών του Ολυμπιακού για κεντρικό χαφ. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι είναι προχωρημένες οι επαφές.
0: Η Αμπόλα αυτό υποστηρίζει πάντως, ότι είναι προχωρημένες, δηλαδή είναι θετική η πορεία των διαπραγματεύσεων για τον Ολυμπιακό.
3: Αυτό που μπορώ να γνωρίζω ότι κάθε πλευρά έχει τις δικές της πληροφορίες είναι ότι αποτελεί μία περίπτωση την οποία εξετάζει εντελεχώς Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, είναι ψηλά στην λίστα επιλογών αυτή τη στιγμή. Επίσημη πρόταση που να πει ότι δίνω αυτό το ποσό, έστω και αν είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από πλευρά του Ολυμπιακού. Για να αρχίσει και το παζάρι, αν θέλει, με όλες τις ρήτρες, οι λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει, που συνοδεύουν μια τέτοια περίπτωση. Αυτό που είναι σε θέση να γνωρίζουν είναι ότι ο Ντανιέλ Μπραγκάντσα είναι θετικός να έρθει στον Ολυμπιακό και το κρατάμε, γιατί πολλές φορές περνάει σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα κακώς, κατά απόψη μου, γιατί πρέπει να βλέπουμε και κατά πόσο ένας ποδοσφαιριστής είναι διαρρευμένος να αλλάξει ομάδα, χώρα, παραστάσεις. Ο Μπραγκάντσα δεν θα έλεγε όχι, οπότε περιμένουμε να δούμε πόσο θα προχωρήσει αυτό το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού όσον αφορά για κεντρικό χαφ.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση, επειδή το συζητάει πολλοίς κόσμος, δεν γράφεται πουθενά, αλλά γίνεται πολύ κουβέντα στο παρασκήνιο. Αυτό το ζήτημα του Φώτη Ιωαννίδη είναι υπαρκτό ή είναι μια παραφιλολογία των τελευταίων 5 ημέρων? Με ρωτάνε και εμένα δηλαδή για αυτό το θέμα, δεν έχω ιδέα.
3: Έχει ξεκινήσει από διάφορα δημοσιεύματα insider ουσιαστικά, ανθρώπων που παρακολουθούν στοιχεία ομάδων ειδήσεων, και έχουν κάνει μια διαδρομή ότι ο Ολυμπιακός, επειδή ψάχνει επιθετικό, θέλει Έλληνα, παίχτη, στρέφεται περισσότερο και στην πορτογαλική αγορά. Έτσι. Μια ιδανική περίπτωση είναι ο Ιωαννίδης, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό, δηλαδή ένα συνδυασμό πραγμάτων. Αυτό που είμαι σε θέση εγώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή που να παίζει, έτσι, και να πέφτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή να πεις ότι ο συγκεκριμένος παίχτης έχει δεχτεί κρούση από τον Ολυμπιακό, η ομάδα του, ο ατζέντης του κτλ. Έτσι. Nice. Όμως, επαναλαμβάνω, μπορεί ξαφνικά να δεις μετά από 10 μέρες παίζει ο Ιωαννίδης τον Ολυμπιακό. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Όμως είναι πολύ διαφορετικό το να κάνω μια υπόθεση εργασίας, γιατί υπάρχουν αυτά τα 3-4 δεδομένα, και είναι πολύ διαφορετικό ο Ολυμπιακός να έχει στοχεύσει εκεί. Είναι η αλήθεια πάντως ότι από πλευράς επιθετικών και εξτρέμ, που είπα λίγο νωρίτερα ότι κοιτάζει ο Ολυμπιακός, δεν έχει διαρρεύσει κάποιο όνομα. Όπως επίσης είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει και να πάρει Έλληνα ποδοσφαιριστή. Κράτησε κάτι, το λέγαμε και χθες. Ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη την τελευταία εβδομάδα των μεταγραφών. Οπότε μέχρι την τελευταία στιγμή θα δούμε το τι και το πώς. Όπως επίσης, μια δεύτερη υποσημείωση και κλείνω, ότι μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο, επειδή είπα λίγο νωρίτερα για δύο ονόματα αριστερών μπακ, είτε για τον Μόουρα είτε για τον Ματίας Βίνια. Μήπως πάρει και δύο παίχτες για αριστερούς μπακ, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως ο Μπρούνο ενεργοποιήσει κάποιες από τις προτάσεις που έχει από την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι επίσημο στον Ολυμπιακό, να το διευκρινίσω και αυτό. Όμως το δίνω μια σοβαρή πιθανότητα να δούμε τον Μπρούνο ενδεχομένως να μην φοράει τα ερυθρόλευκα και ο Ολυμπιακός να βγαίνει για δύο αριστερά μπακ.
0: Okay. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε σένα, και πάμε να κλείσουμε με ΑΕΚ, όπως και τις προηγούμενες μέρες, με τον Νίκο Καραγιάννη και με την είδηση. Νίκο, καλή σου μέρα. Επειδή το ρωτούσαν κάποιοι ακροατές και από χθες, ελεύθερη είσοδος στο φιλικό με την Άθενς Καλυθέα το Σάββατο το βράδυ.
4: Καλημέρα, Ηλία.
0: Και εδώ είναι, εδώ και ο Τάσος μαζί.
4: Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, 8 η ώρα είπαμε το μας, με ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Γιατί το ρωτούσα.
4: Ναι.
0: Δεν είχαν ακούσει για εστίρια και σου λέει πως είναι ελεύθερη. Και όντως επιβεβαιώθηκε αυτό, την ελεύθερη είσοδο.
4: Ναι.
0: Και μετάδοση τηλεοπτική από Κοσμοτέ TV.
4: Με ανακοίνωσή της χθες η ΑΕΚ ενημέρωσε τον κόσμο ότι το φιλικό με την Άνεση Καλυθέα στις 8 Αυγούστου θα έχει ελεύθερη είσοδο. Ένα παιχνίδι το οποίο δίνει την ευκαιρία στους παίχτες της Ένωσης να έχουν ένα ξεμούδιασμα ουσιαστικά πριν από το μάτς με τον Όφη για το τελικό του Super Cup, αυτό το οποίο έχει ενημερώσει και η κυτρινό μαύρη ΠΑΕ είναι ότι υπάρχει ελεύθερη είσοδο εκτός φυσικά από τις θέσεις 31 και 33, οι οποίες τις πήρε 31-33 που είναι η VIP. Εκεί πέρα θα μπορούν να έχουν είσοδο μόνο οι κάτοχοι διαρκείας. Είναι μια ωραία ευκαιρία αυτή και πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΑΕΚ προς τον κόσμο, για να που ούτε τι άλλο είχε στηρίξει πάρα πολύ και την περσινή σεζόν. Θυμόμαστε τι γινόταν το διάστημα των play-offs με τις ανοιχτές προπονήσεις που έκανε η ομάδα και τον κόσμο να δίνει δυναμικό παρόν πάντοτε. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι αναμένουμε μέχρι και το μεσημέρι την ανακοίνωση του Μίλαν Βιτάλης.
1: Καθυστέρησε, πιστεύεις? Γιατί ήταν χθες.
4: Ήταν
1: να ανακοινωθεί.
4: Χθες το απογευματάκι έστειλε ουσιαστικά με επίσημη ενημέρωση. Ανέφερε ότι θα γίνει νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης. Τώρα είναι κάποια διαδικαστικά.
1: Άρα από στιγμή σε στιγμή, δηλαδή, σε λίγο.
4: Ναι. Είναι κάποια διαδικαστικά πράγματα τα οποία χρειάζονται να γίνουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, προφανέστατα. Ο ποδοσφαιριστής πέρασε τα ιατρικά, υπέγραψε. Είναι αυτά τα βιντεάκια, οι φωτογραφίες, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να γίνουν σε κάθε ουσιαστικά μεταγραφή. Έτσι. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και η ανανέωση, η επέκταση ουσιαστικά του συμβουλίου του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος θα βρίσκεται στην ΑΕΚ για ακόμα 3 χρόνια. Το έχουμε πει αυτό από τις αρχές του καλοκαίριου. Φυσικά μένουν τα τυπικά για να. Και όταν λέμε τα τυπικά, εννοούμε αυτό. Δηλαδή τα διαδικαστικά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα το ανακοινώσει η ΑΕΚ. Καθώς ο Σέρβος επιθετικός είχε συμφωνήσει όσο βρισκόταν η ομάδα στην Ολλανδία. Να πούμε ότι σήμερα επιστρέφουν οι κυτρινόμαυροι στις προπονήσεις μετά από την προετοιμασία τους στην Ολλανδία. Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε δώσει ένα τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του και από σήμερα Πέμπτη μπαίνουν στην τελική ευθεία για να προετοιμαστούν για τα παιχνίδια, τα επίσημα παιχνίδια της σεζόν με τον Office Super Cup.
0: Το Super Cup μας διέψευσαν οι φίλοι της ΑΕΚ. 10.000 στήρια αγοράστηκαν πρώτη μέρα διάθεσή τους, εσύ. Που λέγαμε για Κρήτη, για Αύγουστο.
1: Παγκρίτιο.
0: Κοίτα να δεις.
1: Γιατί είναι δελεαστική η πρόταση για να πας στην Κρήτη τώρα, έτσι, αυτήν την περίοδο.
0: Ενώ ότι βρήκαν και τον τρόπο να πάνε.
1: Και όχι αυτό, και να μείνεις κιόλας.
0: Να μείνεις κιόλας, βέβαια. Είδες τελικά η αγάπη τους για την ΑΕΚ εμπόδια δεν βρίσκει.
4: Καλά, εντάξει, αυτό το έχουμε δει από πέρυσι.
0: Ναι. Μα και το φιλικό με την Καλυθέα.
4: Και όλα τα χρόνια γενικότερα.
0: Και το φιλικό με την Καλυθέα ήταν να γίνει κανονικά στα Σπάτα με κλειστές πόρτες, αλλά τελικά αλλάξανε γνώμη.
1: Και θα το δείξει και τηλεόραση.
0: Ναι, αλλά σου λέει, άσε το κάνουμε στη Φιλαδέλφια με κόσμο, γιατί θέλουν να μπουν πλέον στη συνθήκη αυτή οι φίλοι του Τσάκ.
4: Θα πάτε πολύ μακριά, το είπαμε στα playoffs. Του πρωταθλήματος πέρυσι, ο κόσμος πήγαινε στη Νέα Φιλαδέλφια για να πέτρε του για να δει την προπόνηση και να ουσιαστικά λίγο τους.
0: Καλά κάνουν στην ΑΕΚ και το εκμεταλλεύονται αυτό το στοιχείο της διάθεσης.
4: Να πούμε και να κλείσουμε.
1: Ναι, γιατί θα κλείσουμε και εμείς.
4: Ναι, βεβαίως. Να πούμε και να κλείσουμε με αυτό ότι η ΑΕΚ εκτός συγκλονιστικού απρόπτου έτσι θα πάει και στα play-offs του Champions League. Δηλαδή με την ανακοίνωση του Μίλαν Βιτάλης θα παγώσουν για λίγο ουσιαστικά οι μεταγραφές. Δεν θα τελειώσουν όμως, γιατί η Ένωση βρίσκεται σε αναζήτηση παίχτη που θα αγωνίζει στο κέντρο της άμυνας αλλά και αριστερού μπακ, έτσι, άμα βρεθεί ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα καλύπτει και θα ανεβάζει ποιοτικά την θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Νίκο, μας ευχαριστούμε και πάλι. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Σήμερα έχει γενέθλια το ίντερνετ, γιατί σαν σήμερα 6 Αυγούστου του 1991 ο Τιμ Μπερνέτς Λι δημοσίευσε την πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία.
0: Και σαν σήμερα η Βούλα Πατουλίδου κατέκτησε εκείνο το απίθανο χρυσό μετάλλιο στη Βαρκελόνη το 1992 και σήμερα.
1: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο,
0: Και σήμερα γράφει ότι μακάρι να μπορούσα συμβολικά να το βγάλω σήμερα από το λαιμό μου εκείνο το χρυσό μετάλλιο και να το φορέσω στο λαιμό όλων αυτών των ανθρώπων που ως αφανείς ήρωες βελτιώνουν κάθε μέρα λίγο και περισσότερο τον κόσμο, αλλά για αυτούς ούτε φωτογράφοι υπάρχουν, ούτε ποτέ παίζει ο εθνικός ύμνος. Ναι, βρε, Βούλα, έτσι ακριβώς.
1: Για την Ελλάδα, αργαμότο.
0: Να είναι καλά και Βούλα Πατολίδου. Λοιπόν, ραντεβού με την εκπομπή αύριο στις 8 θα είναι στη θέση μας ο Φώτης Παρόλας, θυμάμαι, βάσει
1: προγράμματος. Ναι, Φώτης Παρόλας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
0: Το είπαμε.
1: Σωτήρι, σωτήρι, σωτήρι. Και σωτηρία, σωτηρία, σωτηρία.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτες. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός, μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Era Sport.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα.
5: Έτσι, μπράβο.
7: Ακούτε Era Sport.

Τάσο, κάτι έκανα και χάλασα τα μηνύματα. Ξέρεις από μηνύματα. Κάτι, πάτησα ένα κουμπί, ένα κλικ. Και... και τι έγινε. Θα μου πεις, ένα κλικ είναι αυτό. Αν πατήσεις ένα άλλο, ξέρω εγώ κάπως θα εμφανιστούν. Αλλά μου λέει... New group, τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Α, για κάτσε, γιατί... τέλος πάντων, θα δούμε, δεν είναι και... Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Για σένα ξεκίνησε. Δηλαδή έκανε κάτι απίστευτο, παιδιά. Καλημέρα, τέλος πάντων. Χρόνια πολλά στους Σωτήριδες. Ευχαριστείτε. Και τα αγγλικά σας, παρακαλώ. Για αυτούς που τρώνε αγγλικά. Γιατί εμείς, ξέρω εγώ, κάνουμε φέτες αυτή την περίοδο για το χρόνο το καλοκαίρι. Οπότε προετοιμαζόμαστε για το χρόνο το καλοκαίρι. Χρόνια πολλά στους Σωτήριδες. Σωτήρο σήμερα, μεγάλη γιορτή για όλη την Ελλάδα. Όλοι είχαμε ένα σωτήρι. Λοιπόν, ο Τάσος Ελεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Παπανικολάου. Έψαξα, γύρισα τους διαδρόμους να βρω κάποιον να κάνω εκπομπή μαζί, γιατί πώς να αντέξω εγώ αυτούς τους ακροατές μόνος μου. Δηλαδή, χθες είχα την Αντιγόνη, έτσι. Σήμερα λένε οι άλλοι πώς θα σε αντέξουμε εσένα. Εγώ λέω πώς θα αντέξω. Τέλος πάντων, εντάξει. Αστειευόμαστε τώρα με όλα αυτά. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 και θα πούμε αυτά που βλέπουμε ο καθένας με τον τρόπο που τα βλέπει, ο καθένας με τον τρόπο που τα ανάλυει και τελικά τα συμπεράσματα που βγάζει ο καθένας. Κάνω έτσι βαρισήμαντη εισαγωγή πριν πάω στο καταπληκτικό γεγονός ότι βγάλτε όλοι το καπέλο που φοράτε αυτή τη στιγμή στον Τάσο Σολεμέζη, ο οποίος μου το είπε και δεν το πίστευα μέχρι που μου έφερε την απόδειξη. Λοιπόν, τι έκανε εδώ ο ηχορύπτης, και από εδώ και πέρα θα στέλνετε και θα ζητάτε live όμως μόνο ο Τάσος Σολεμέζης είναι ειδικό στα live. Για εσάς που θέλετε, όταν πετυχαίνετε, ακούτε εδώ πέρα τέλος πάντων από το μικρόφωνο ότι ο Τάσος Σολεμέζης είναι στην κονσόλα τον ήχο και υπάρχουν παιχνίδια live, θα ζητάτε τα προγνωστικά του. Λοιπόν, παιδιά, τι έκανε το θηρίο εδώ πέρα. Παίζει χθες ο Παναθηναϊκός με αυτή τη Τσεσκά 1900 τόσο 17 θέλουν 48, 38 ξέρω εγώ πως τη λέγανε αυτή την ομάδα. Και τι γίνεται, γίνεται 1-1 το σκορ, αλλά ο Τάσος Ελεμέζης βλέπει ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα σε αυτό το μάτς, τίποτα άλλο. Δηλαδή ό,τι έδωσαν, τόσο μπορούσαν τόσο έδωσαν και οι δύο. Και παίζει ένα δελτίο, ένα bed builder, το οποίο χ, αλλά θα μου πεις το χ γιατί να στο πάρει από τη στιγμή που το έπαιξες το 1-1, σωστά, το έπαιξες το 1-1 και παίζεις under 2,5 και μετά κοπανάς και το χ, γιατί αφού ήδη είναι 1-1 και παίζεις under 2,5, το χ δεν έχει νόημα. Τι με κοιτάς, τι κουνάς το κεφάλι. Το θέμα είναι ότι έπιασε αυτό το δελτίο, τέλος πάντων, μέσα στη χαζαμάρα. Γιατί ξέρω εγώ, θα παίζει άντε 2,5 και είναι 1-1. Δηλαδή, τι το βάζει το χ, ή τι το βάζει το άντε. Ναι, άμα βάλει και το χ, θα μειωθεί το ποσοστό. Αλλά το άντε 2,5 θα μείνει έτσι και δεν θα μπει άλλο γκολ. Δηλαδή, σου δίνει όσο δεν θα σου δώσει. Δεν μπορεί το χ να σε ανεβάσει περισσότερο. Το καταλαβαίνει και δεν θα σου. Όμως παρόλα αυτά, η έμπνευσή σου είναι μνημειώδης. Πρέπει δηλαδή να σε κολλήσουμε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, μια αφίσα. Ήθελες να τους κάνεις πλάκα, έτσι. Δεν υπάρχει κερασάκι στην τουρ. Δεν ανεβαίνει το ποσοστό. Όταν λες όχι άλλο γκολ και είναι χ το μάτς, πώς θα ανέβει το ποσοστό, δεν το καταλαβαίνω. Σου χαρίζει και 15 ευρώ. Α, δεν τα ξέρω αυτά. Σου χαρίζει και 15 ευρώ. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά ως ένα... εδώ με τα μηνύματα τι θα γίνει τώρα. Εδώ, δηλαδή με το Viber τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάτι θα προσπαθήσω να κάνω, αλλά δεν... Message request, λέει. Εκεί πάτησα εγώ στο message request. Κάτσε να κάνω το βελάκι προς τα πίσω. Λοιπόν, πάμε παιδιά να δούμε τα παιχνίδια, να δούμε δηλαδή τι είδαμε χθες. Αν και πάλι θα συμφωνήσουμε, νομίζω ότι τα ακούστε. Εγώ απλώς θα πω
σε αυτά τα πράγματα τα οποία είδατε και τα οποία είδα και εγώ, τα οποία είδαμε όλοι. Απλώς ο καθένας τα λέει με το δικό του τρόπο. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός ήταν το μεγάλο φαβόρι, ξέρω, έκατσε στο 1-1 αυτό το μάτσο. Ο Παναθηναϊκός σε γενικές γραμμές δεν έπαιξε καλά. Δεν έπαιξε, δηλαδή απογοήτευσε ικτρά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν μπορούσε, παρά το γεγονός ότι είχε μέσα παίχτες αρκετούς μεσοεπιθετικούς και όλα αυτά και τούτο και τ' άλλο, παρά το γεγονός ότι είχε την μπάλα στην κατοχή του, δεν μπορούσε να κάνει φάση. Θύμισε αρκετά το χθεσινό μάτς, το μάτς του Ολυμπιακού, το προχθεσινό. Και γιατί το θύμισε, γιατί ήταν μια ομάδα, όπως έκανε η Ναϊμέγκεν με τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο που έκατσε πίσω, έτσι έκατσε και η Τσεσκά πίσω, αυτή η 1948 τέλος πάντων, πώς λέγεται, μια ομάδα που δημιουργήθηκε το 2016 χωρίς να έχει καμία σημασία. Έφτιαξαν μια ομάδα, okay, έχουν πάρει παίχτες εκεί πέρα, εντάξει, μια χαρά. Δεν είναι να υποτιμάς, ξέρω εγώ, καμία ομάδα, γιατί έχει δημιουργηθεί και το 2023 που λέω λόγο. Σαν σε τρεις χρονιές έχει καταφέρει να ανέβει εκεί πέρα τις κατηγορίες, δεν ξέρω πώς είναι στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Και κατάφερε, ξέρω, να πάρει έξοδο για το Conference League. Πάνω να πει ότι αυτή η ομάδα κάτι παίζει. Παίζει ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι παίζει άλλο άθλημα. Έπαιξε ποδόσφαιρο της ΑΕΣΚΑ. Ας μην την υποτιμάει κανένας. Αλλά το θέμα είναι για τον Παναθηναϊκό ή πολύ περίεργο για τον Παναθηναϊκό το χθεσινό μάτς. Δηλαδή και αυτή η εικόνα που σχηματίστηκε στο παιχνίδι. Δηλαδή έβαλε ένα γκολ, εντάξει, με κεφαλιά ο Γιάγκουσιτς. Έτσι, δηλαδή λες, όπα, δηλαδή, αν βάλει γκολ που μπορεί. Δηλαδή ο Γιάγκουσιτς πια στο Παναθηναϊκό, κοίταζα όλα αυτά πριν από το παιχνίδι, όλα αυτά τα στοιχηματικά, δίνεται πια ως πρώτο φαβορί για να σκοράρει, το ξέρετε, στον Παναθηναϊκό, ο Γιάγκουσιτς. Δίνεται ως πρώτο φαβορί για να σκοράρει. Το βάζει με κεφαλιά. Το οποίο ήταν πολύ ωραία η σέντρα, είναι η αλήθεια. Μπαίνει ο Γιάγκουσιτς εκεί που δεν τον παίρνει κανένας, γιατί συνήθως το δεκάρι, που οχταροδεκάρι, ξέρω εγώ, δεκάρι παίζει ο Γιάγκουσιτς, στα μάτια τα δικά μου δεκάρι είναι, ούτε καν οχτώ. Δηλαδή μπαίνει σφίνα, κάνει κεφαλιά και τα λοιπά. Δηλαδή λίγο κίνηση τσικίνιο από αυτές που έκανε παλιότερα. Πολύ ωραία κεφαλιά, 1-0. Και μετά το απόλυτο τίποτα. Το τίποτα, έτσι. Βλέπουμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει ένα γκολ και αυτό που λένε τώρα ευκαιρία, μια ακόμη ευκαιρία, νομίζω του Ντεφράι λένε, ξέρω, και τα λοιπά. Σε 90 λεπτά παιχνίδι, δηλαδή το σου του κεντρικού αμυντικού που πήγε, ήρθε η μπάλα μπροστά του, ξέρω εγώ, έπιασε ένα δυνατό σου, το έβγαλε ο τερματοφύλακας και στη μέση της εστίας. Τίποτα. Τίποτα άλλο. Αυτό το πράγμα το ίδιο έκανε και ο Ολυμπιακός. Απλώς ο Ολυμπιακός δεν έβαλε γκολ και δεν έφαγε γκολ. Παναθηναϊκός έβαλε γκολ και έφαγε γκολ. Δηλαδή ήταν πολύ περίεργο. Όποιος έλεγε για τέτοιο παιχνίδι ότι μπορεί να το περίμενε με τέτοιο τρόπο, δεν ξέρω αν θα τον κορόιδευαν όλοι, έτσι. Δηλαδή το θέμα είναι με την Τζέσικα, δεν μπορείς να κάνεις ευκαιρία. Γιατί έκαναν και το δεύτερο ημίχρονο έγινε ακριβώς όπως το παιχνίδι, δηλαδή το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έγινε ακριβώς όπως το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγκεν. Έβγαινε η Τζέσικα μπροστά και είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός που δεν έχασε. Ο Παναθηναϊκός επαχάσει χθες. Νομίζω το λέγει και ο Κοντός. Χθες το βράδυ το έβαλα λίγο εκεί προς το τέλος του. Τον πέτυχα εκεί προς το τέλος της μετάδοσης, εκεί που έλεγε το. Δεν έπρεπε να χάσει. Δηλαδή, αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει το χθεσινό μάτς, αυτή ήταν η ΣΥΣΚΑ. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Ξαναπάμε σε αυτά που λέγαμε χθες, γιατί μερικά πράγματα είναι έτσι. Ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός, από χθες το βράδυ έχει και αυτός αυτές τις πιθανότητες, το 50%, εγώ θα βάλω λίγο στον Παναθηναϊκό λίγο περισσότερο, γιατί η Ναϊμέγκεν, όσο και να κάνεις, τρίτη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, καλή έδρα, 77 γκολ έβαλε πέρυσι. Όπως και να είναι όμως, εγώ είπα χθες ότι ο Ολυμπιακός έχει 50% να περάσει. Το ίδιο λέω, αλλά θα βάλω κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό απέναντι στην Τζέσκα. Δηλαδή αυτές οι ομάδες οι οποίες κλείνονται και μετά παίζουν με αντεπιθέσεις, όταν πάνε να κερδίσουν, εκεί είναι το δύσκολο. Εκεί είναι το δύσκολο. Δυστυχώς όμως, σε αυτή την κατάσταση είναι και οι δικές μας οι ομάδες. Σε αυτή την κατάσταση ακριβώς βρισκόμαστε και εμείς. Είναι δηλαδή, είμαστε ένα σκαλοπάτι πιο κάτω από αυτό που κάνουν οι κανονικές ομάδες. Να πηγαίνουν να κερδίσουν και να έχουν τον τρόπο να κερδίσουν. Οι κανονικές οι ομάδες εννοώ
στην Ευρώπη οι κανονικές ομάδες, καλές ομάδες, πιο καλές ας πούμε, έτσι, από τις υπόλοιπες. Δηλαδή να πηγαίνεις σε κάθε μάτς να προσπαθείς να κερδίσεις και αυτό το πράγμα να το αποδεικνύεις. Αν το προσπαθώ, το παίρνω πίσω. Να δείχνεις ότι και να αποδεικνύεις ότι κερδίζεις. Εδώ όμως εμείς δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Είμαστε δηλαδή, δεν μπορούμε να διασπάσουμε άμυνες, παιδί μου. Δεν μπορεί. Ούτε ο Ολυμπιακός μπορεί, ούτε ο Παναθηναϊκός μπορεί. Δεν ξέρω πώς θα πάει το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έτσι. Η οποία βεβαίως Άντερλεχτ είναι δυνατή ομάδα, είναι καλή ομάδα. Άλλο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Άλλο είδος το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Φτάνουμε σε ένα σημείο όπου λέμε δεν χάθηκε και ο κόσμος εάν το εντός έδρας μάτς δεν το κερδίσουμε, αρκεί να μην το χάσουμε. Γιατί είμαστε και οι δικές μας οι ομάδες αυτή τη στιγμή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε αυτά τα προκριματικά, είναι αυτό το στυλ. Δεν μπορούν εντός έδρας, μπορούν καλύτερα εκτός έδρας. Πριν πάμε τώρα σε παίχτες και τα λοιπά που, και στα δικά στα μηνύματα που σήμερα θα έχετε εσείς Παναθηναϊκοί, εντάξει, ξεδώσατε νωρίτερα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα με πολλά μηνύματα εκεί δηλαδή που σας καταλαβαίνουν και καλύτερα, αλλά πριν πάμε σε παίκτες και το πόσο και το έτσι και αλλιώς, πρέπει να πούμε το εξής. Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, μάλλον χθες το βράδυ, έδωσε το τρίτο επίσημο παιχνίδι του. Ποιο ήταν το καλύτερο από τα τρία παιχνίδια? Το πρώτο, με την Μπάξη το εκτός έδρας, έτσι. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Όταν δηλαδή έχεις δώσει τρία παιχνίδια και το καλύτερό σου παιχνίδι ήταν το πρώτο και τα άλλα δύο παιχνίδια ήταν με την Μπάξη το 2-2 και το χθεσινό το 1-1, δηλαδή ήταν χειρότερα παιχνίδια από το πρώτο, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν υπάρχει πρόοδος. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό είναι που μπορεί να κάποιος να συμπεράνει με τη μία. Όλα αυτά όμως έρχονται, ξέρω εγώ, πιο πίσω, γιατί πιο μπροστά έρχεται ο Λιβάη, ο Κάγκουα, ξέρω εγώ, οι επιστροφές που θα έχει ο Παναθηναϊκός και τούτο και τ' άλλο. Δηλαδή έρχονται πιο πίσω, γιατί η ελπίδα είναι αυτό το οποίο πάντα στον άνθρωπο είναι το πρωτεύον, δηλαδή ότι την άλλη εβδομάδα και τα είπα, αλλά ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω δηλαδή, ότι έχει ένα πράγμα, έχει μια θηλιά στο λαιμό ότι θα του γίνουν πολύ δύσκολα τα πράγματα αν αποκλειστεί από αυτή την ομάδα. Δηλαδή η χρονιά μπορεί να στραβώσει απελπιστικά πριν μπει ο 15 Αυγούστου. Αυτός είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος. Πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Πρώτον, γιατί έχει επενδύσει πάρα πολλά λεφτά έφετος. Πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός που είναι στα 20 τόσα εκατομμύρια μέχρι τώρα. Έχει δώσει 20 τόσα εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι και ποσό ρεκόρ για μια ελληνική ομάδα σε ένα καλοκαίρι. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το λέω, αλλά με αυτά που θυμάμαι. Με αυτά που θυμάμαι γενικότερα. Μια ομάδα να έχει υπερβεί τα 20 εκατομμύρια σε αγορές ποδοσφαιριστών, εγώ δεν θυμάμαι άλλο καλοκαίρι. Και αυτό το κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός, γιατί θέλει να πάει καλά, ξέρω εγώ, κυρίως στο πρωτάθλημα, έτσι, εδώ, να πάρει το πρωτάθλημα. Και κατά δεύτερον, ας πούμε, ευρωπαϊκά, αλλά και ευρωπαϊκά βεβαίως, θέλει να προχωρήσει στο δυνατόν περισσότερα. Αν ο Παναθηναϊκός, ξαναλέμε το εξής, αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί, που αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί. Τάσο, βάλε κάτι, μ' αρέσει να ακούω κάτι από κάτω. Αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί, τι θα γίνουν όλους αυτούς τους παίχτες? Γιατί ο Παναθηναϊκός παίρνει ποδοσφαιριστές με αποτέλεσμα ο Νίστρο που αυτή τη στιγμή να έχει δεκάδες ποδοσφαιριστές. Θα τα χάσει και αυτό σε λίγο. Και ποδοσφαιριστές και άλλοι που μπορεί να έρθουν. Και άλλοι που μπορεί να έρθουν, έτσι. Γιατί ακούω ότι χρειάζεται ίσως και αριστερό, ένα ακόμα αριστερά, επιθετικά, για την περίπτωση που, έναν ακόμη χαβ για την περίπτωση που, και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προκύψει, γιατί είμαστε ακόμη αρχές Αυγούστου. Αρχές Αυγούστου είμαστε ακόμη, και αν σου προκύψει μια πολύ καλή περίπτωση, δεν θα πας. Καταλαβαίνετε πόσο
σημαντικό είναι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές να παίζουν. Γιατί οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή παρκαρισμένα αυτοκίνητα ακριβά, τα οποία είναι στο πάρκινγκ, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν σε κατάσταση αχρησίας, η οποία αχρησία φέρνει μεγάλες φθορές. Αυτό από τα αυτοκίνητα το έμαθα. Είχα ένα αυτοκίνητο το οποίο πολύ κουνούσα και τα λοιπά, και μετά πέρασε το βάζι μπροστά, μετά από λίγα χιλιόμετρα σαπ, άρχισα να ακούω κάτι θορύβους και τα λοιπά. Εδώ το οποίο συνεργείο μου λένε, τι λέω, παιδιά, τι είναι αυτό ο θόρυβος και τα λοιπά, και μου λένε, πόσο καιρό είχες να το κουνείς στα μάξι? Λέω, είχα λίγο, δεν το παίρνω συχνά και τέτοια, και μου λένε λόγω αχρησίας. Εγώ δεν ήξερα ότι χαλάνε τα μάξια λόγω αχρησίας. Ναι. Τι είναι 1,5 εκατομμύριο like? Ναι. Άμα τα έχεις στο πάρκινγκ. Ναι. Α, βγάζεις φωτογραφίες. Εντάξει, ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για τους ακριβούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Εμείς δεν είχαμε τέτοια ακριβά κομμάτια. Δεν είμαστε, ξέρω, σαν το Ρονάλντο που έβγαλε τις φωτογραφίες εκεί κάτω. Ξέρω εγώ, και είπε, αυτά είναι τα παιχνιδάκια μου, και είναι κάτι Μαζεράτι, κάτι Φεράρι, κάτι το Λαμπορκίνι, το ένα το άλλο και τέτοια. Εντάξει, λοιπόν, κάπως έτσι είναι στο γενικό τα πράγματα. Οι παίχτες πρέπει να παίζουν, ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να παίξει στην Ευρώπη, γιατί ξέρετε ότι δεν έχει κανένα μαξιλαράκι. Στην περίπτωση δηλαδή που γυρίσει Τούμπα την επόμενη εβδομάδα, η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, πέρα από την γκρίνια. Πέρα από την γκρίνια, γιατί το να αποκλεισείς από μια ομάδα η οποία είναι λίγο πολύ γνωστή ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει, πάει διαφορετικά. Τώρα να αποκλειστείς από μια ομάδα που λέγεται Λεύσκη 1948 και που, εντάξει, δεν την ήξερε κανένας πριν από 10 χρόνια και τέτοια, εντάξει, είναι λίγο βάρη. Όπως και αν το κάνεις, είναι λίγο βάρη. Για τα άλλα τα πράγματα τα πούμε μετά από τις 10.30 και με τη δική σας τη βοήθεια που ξέρετε περισσότερα, τέλος πάντων. Εγώ μόνο από αυτά που βλέπω και αυτά που διαβάζω, δεν έχω παραπέρα πληροφόρηση. Αυτά που βλέπω ήταν ότι και ο Νίστρουπ χθες ήταν λίγο, πώς το πω, δεν τα περίμενε και αυτός αυτά τα πράγματα. Είπε ένα πράγμα για μένα σημαντικό ο Νίστρουπ εκεί στο flash interview μετά από το τέλος του αγώνα, ότι όταν χάναμε την μπάλα ήμασταν οι γραμμές, ήταν σχεδόν, το είπε έτσι, άδειοι από το τέλος του αγώνα, ότι όταν χάναμε την μπάλα ήμασταν οι γραμμές, ήταν σχεδόν, το είπε έτσι,

την τρως όταν έξω από την αντίπαλη περιοχή χάσεις την μπάλα και δεν κάνεις αμέσως το φάουλ ή δεν κάνεις και εσύ ανάκτηση μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα. Έτσι, ο Νίστρουπ, επειδή το ξέρει αυτό το πράγμα και το ξέρει πολύ καλύτερα, γιατί έτσι έπαιζε μια ζωή, το είδε αυτό και το είπε, ότι ήμασταν κακοί εκεί και ήταν οι γραμμές, δεν ήταν κοντά οι γραμμές. Όταν δεν είναι κοντά οι γραμμές, δεν μπορείς να κάνεις και ανάκτηση και δίνεις τη δυνατότητα στον αντίπαλο να φύγει σε αντεπιθέσεις. Γι' αυτό και έφευγαν σε αντεπιθέσεις με 3 και με 4 παίκτες οι Βούλγαροι χθες. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Όσο για την ανάκτηση, όλοι πια οι προπονητές, αυτή τη γρήγορη ανάκτηση μπάλας, όλοι πια οι προπονητές το έχουν αυτό το πράγμα Ευαγγέλιο. Πρέπει να γίνεται γρήγορη ανάκτηση μπάλας, τουλάχιστον όταν παίζεις στο γήπεδο, τουλάχιστον όταν παίζεις με θεωρητικά, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο αδύναμο αντίπαλο. Γρήγορη ανάκτηση μπάλας. Έχει πολλά να διορθώσει ο Παναθηναϊκός. Για τους παίκτες θα τα πούμε σε λίγο, θα πείτε κι εσείς και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, γιατί δεν καταλαβαίνω ότι από το πρωί τώρα αυτά τα πράγματα ακούγονται και ξανακούγονται. Έχετε στείλει κι εσείς τις απόψεις σας. Λέτε το ένα, τι φταίει, λέτε το άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με διαδικασίες εξπρέσει αποζημιώσει του πυρόπληκτου, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που έπληξε τις περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανέφερε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τόνισε ότι από Δευτέρα κάθε Δήμος θα βγάλει ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να κάνουν αίτηση και να πάρουν το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Αρχές Σεπτεμβρίου, είπε ο κύριος Κατσαφάδος, με αίτηση θα μπορούν να ζητούν την επισκευή, την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Θα αποζημιώσουμε, είπε, μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά, ανέφερε. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Ψήφος εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Κοντά σε συμφωνία Ιράν-Ομάν για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μέρικη άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε βάρος της Τεχεράνης. Απολογείται ο 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισόρος της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Επιμένει ότι είναι αθώος. Στις 12 η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός μελτέμι, τοπικός 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 11:25, είστε στην Ερασπόρ. Γενικά τα... είναι λίγο πεσμένα τα πράγματα, λίγο, γιατί έριχνα και μια ματιά και στα μηνύματα που στέλνατε από το πρωί. Δεν βλέπω μεγάλη κίνηση, λίγο απογοήτευση βλέπω. Εντάξει, λογικό είναι, λογική απογοήτευση. Okay. Λοιπόν, ξέρετε τι πιστεύω, έτσι δηλαδή, και για τις ομάδες, που είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Που είναι το πρόβλημα, ένα βασικό κομμάτι, δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Όταν λες για μια ποδοσφαιρική ομάδα ότι είναι καλή, τι ακριβώς εννοείς? Έχεις στο μυαλό σου, ξέρω εγώ, για ομάδα, ότι είναι καλή ομάδα, ποιο ακριβώς κομμάτι της ομάδας έχουμε στο μυαλό μας? Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιος που έχει, ξέρω εγώ, έχει το Μέση, ας πούμε, είναι καλή ομάδα? Δεν θα το πεις. Είναι καλή ομάδα, θα πεις είναι ο Μέση, υπάρχει ο Μέση, υπάρχει, ξέρω, ο Ρονάλντο. Τέλος πάντων, να μην το πολυκουράζουμε. Όταν λέμε, έχω μια, έτσι, μια θεωρία τώρα, όχι τη βασίζω και είναι και επιστημονική και όλα αυτά. Όταν λέμε για καλή ομάδα, εννοούμε ότι μια ομάδα έχει πολύ καλό κέντρο. Έχει πολύ καλά χαφ. Και μάλιστα ειδικά έχει πολύ καλά κεντρικά χαφ. Διαφωνεί κανένα σε αυτό? Δηλαδή, αν έχεις σε αυτές τις θέσεις πολύ δυνατούς παίχτες και πολύ καλούς παίχτες, έχεις ρίξει, δηλαδή έχεις επενδύσει και έχεις ρίξει λεφτά εκεί πέρα και, ξέρω, έχεις τέτοιους παιχταράδες, ανεβαίνουν ή δεν ανεβαίνουν και οι άλλες γραμμές? Όταν έχεις πραγματικά, δηλαδή, πραγματικά καλούς κεντρικούς χαφ, πολύ καλούς, είτε δηλαδή αυτό είναι στο 6, είτε είναι στο 8, εξαοχτάρι, οχταροδεκάρι, ό,τι θέλετε, αλλά στον άξονα και τα χαφ. Είναι δυνατόν η ομάδα μετά να μην πηγαίνει καλά? Θα μου πεις, είναι, άμα, ξέρω εγώ, το αριστερό μπακ, άμα το δεξί μπακ, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τρύπες, δηλαδή οι υπόλοιποι να έχουν μια διαφορά, ρε παιδί μου, μεγάλη από τους υπόλοιπους, ή να είναι, ξέρω εγώ, τροχονόμοι, μπάτε σκύλια, λέστε. Δεν εννοώ τέτοιο πράγμα, αλλά τα περισσότερα πράγματα ξεκινάνε από εκεί. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα για τα χαφ τα οποία λέμε και κουβεντιάζουμε. Ποια χαφ έχουν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι δύο ελληνικές ομάδες που έπαιξαν χθες και προχθές, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός? Σας πείθουν εσάς ότι τα χαφ που έχουν αυτή τη στιγμή δύο από τις μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες, να μην πω οι μεγαλύτερες, αλλά δύο από τις μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες, δηλαδή καλύπτουν τις φιλοδοξίες που έχουν? Με κάθε συμπάθεια, με κάθε, πώς το πω, τέτοιο σεβασμό και τα λοιπά στους παίχτες που υπάρχουν ήδη, δηλαδή και στο Ντάνι Γκαρθία και στο Τζιριβέγια και στον Μουζακίτη και στον, ξέρω εγώ, στον Καμαρά, ξέρω εγώ, σε όλους. Δεν είπε κανένας, ξέρω εγώ, ότι... Αλλά είναι αυτοί οι παίχτες οι οποίοι, ξέρω εγώ, θα κάνουν αυτό που θέλει, παράδειγμα, ο Νίστρο, ή αυτό που θέλει να κάνει ο Μεντιλίμπαρ, η κεντρική? Βάλε ρε Τάσο κάτι, δηλαδή ξεχνιέσαι, βάλε κάτι εκεί πέρα, λίγο χαλάκι έτσι. Να ακούω κι εγώ, δηλαδή, άμα ακούω μόνο τη φωνή μου, δηλαδή το τίποτα, δηλαδή μπαίνω στο χάος, σαν να είμαι σε αυτό που βλέπω τώρα, τα Star Trek και τα λοιπά. Σε λίγο θα χαθούμε στο διάστημα. Έτσι, μπράβο. Να έχω και εγώ λίγο παρέα, λίγη μουσικούλα, εντάξει, λίγο πιο χαμηλά, λίγη μουσικούλα κτλ. Λοιπόν, έχω αυτή την εντύπωση ότι οι ομάδες δεν είναι αρκετά δυνατές αυτή τη στιγμή στα χαφ. Εάν διαφωνείτε, οκ, okay, δεν έχει σημασία. Όμως και καλούς μπακ να έχεις, και καλά εξτρέμ να έχεις, και καλό επιθετικό να έχεις, και τέτοιο να τα παστελώνει, και χωρίς καλά χαφ δεν πας πουθενά. Αυτή τη στιγμή οι ομάδες είναι, πώς το πω, έχουν μέτριους προς το καλό. Μέτριο προς το καλό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, κάποιο χαφ, κεντρικό χαφ, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό που έπαιζε χθες. Ή στον Ολυμπιακό, να σου πω κάτι, στην κατάσταση που είναι και ο Τσικίνιο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν στον Ολυμπιακό προχθές, σχεδόν από τους καλύτερους παίχτες του Ολυμπιακού, δηλαδή, αν υπάρχουν καλύτεροι παίχτες, που δεν υπάρχουν, όπως δεν υπήρχαν και χθες στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό, δηλαδή, άμα σου λέγε κάποιος χθες με το ζόρι πρέπει να βρεις διακριθέντες, ποιον θα βάζεις διακριθέντα? Ποιον θα βάζεις διακριθέντα? Δεν ξέρω, δύσκολο. Αλλά αυτή τη στιγμή τα χαφ, εμένα μου φαίνεται ότι υποφέρουν αυτές οι ομάδες. Δεν έχουν, ρε παιδί μου, εκείνο το μπέχτη. Ενώ η ΑΕΚ φαίνεται να έχει καλύτερο. Θα δούμε βέβαια.
το καινούργιο κέντρο της ΑΕΚ θα πρέπει να το δούμε. Γιατί έχει κάνει τις αλλαγές. Ναι, μεν τα ονόματα είναι καλά, αλλά η ΑΕΚ είναι, ακόμη δεν έχει πάρει σειρά. Θα δούμε. Όταν πάρει σειρά η ΑΕΚ, τότε θα κρίνουμε και την ΑΕΚ. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτά που μπορούμε να κρίνουμε μέσα στα δικά μου τα μάτια είναι αυτό. Δεν υπάρχει ο ένας. Ο Γιάνγκουσιτς. Οκ. Είναι καλός ο Γιάνγκουσιτς. Είναι λίγο φλίαρος. Η αλήθεια είναι. Αλλά ξέρει μπάλα. Ότι ξέρει μπάλα το παιδί δεν χρειάζεται τώρα να πούμε κάτι παραπάνω. Όμως επειδή η θέση που παίζει αναγκαστικά θα υποπέσει και σε αρκετά λάθη, γιατί αυτή είναι η θέση, πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή εκεί στη θέση 10. Εκεί στη θέση, δηλαδή στο playmaker. Όταν δεν την πας την μπάλα δεξιά και αριστερά όπως την πάει ο Καμαρά, ο οποίος χθες ήταν, δεν ήταν καλός, έτσι. Δεν ήταν καλός ο Καμαρά. Όμως ευστοχία μεταβιβάσεων, ξέρετε ότι είχε κοντά στο 90%. Αλλά τι ευστοχία μεταβιβάσεων, δίπλα του δεξιά, δίπλα του αριστερά. Δεν έκανε δηλαδή προς τα μπροστά, δεν έκανε ξέρω εγώ κάποια κάθετη, κάτι έτσι ο Καμαρά. Έτσι. Θα μου πεις, δεν τον πήρα γι' αυτό. Τον πήρα δηλαδή το Γάλλο, τον πήρα να κόβει τα πάντα, να μην αφήνει κτλ. Δεν το κατάφερε, γιατί εκεί κρίνεται. Δεν κρίνεται στην ευστοχία των πασών. Και χθες δεν τα κατάφερε σε αυτό το κομμάτι, έχασε τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες ο Καμαρά. Λοιπόν, εμένα προσωπικά δεν με πείθουν, έτσι για να μην το πλατιάζουμε περισσότερο, δεν με πείθουν τα κεντρικά χαφ που έχουν αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ότι μπορεί να τους ανεβάσουν επίπεδο. Εμένα δεν με πείθουν. Αύριο θα μιλήσουμε, ξέρω εγώ, και για τον Παναθηναϊκό. Και σκεφτείτε ακόμη ότι στους στόχους που έχουν θέσει, αυτά εδώ είναι χαμηλά εμπόδια. Αυτά είναι χαμηλά εμπόδια. Και η Νάιμέγκεν σχετικά με εκεί που θέλει να πάει ο Ολυμπιακός, στα θηρία, έτσι, στο Champions League. Θέλεις να πας εκεί. Άρα η Νάιμέγκεν τι είναι, ψηλό εμπόδιο. Εσύ Παναθηναϊκή, θες να πας, ξέρω εγώ, στο Conference. Τι είναι αυτό, υψηλό εμπόδιο, της ΣΚΑ 1948. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα εκεί και η ανάκτηση μπάλας, τα οποία ζήτησε και έμεινε χθες ο Νίστρουπ. Η ανάκτηση μπάλας δεν θα γίνει συνήθως από το αριστερό μπακ. Δεν θα γίνει, ξέρω εγώ, από το center back η ανάκτηση. Το center back δεν θα παίξει τόσο ψηλά. Η ανάκτηση μπάλας θα γίνει από τα κεντρικά χαφ. Συνήθως. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Εμένα δεν με έχουν πείσει αυτή τη στιγμή ότι, ξέρω εγώ, είναι σε εκείνο το ποιοτικό επίπεδο ώστε να ζητάμε μεγάλα πράγματα. Ας το τζάπρα τώρα, πάμε στους παίχτες, έτσι. Πάμε στους παίχτες. Αυτή τη στιγμή εμένα υπάρχει κάτι το οποίο το λέμε από νωρίς για ό,τι θέλετε κάντε, τέλος πάντων, οπαδοί που πάτε στο γήπεδο, εντάξει εσείς που δεν πάτε και είστε μόνο πληκτρολόγιο, ξέρω, και μηνύματα και τέτοια, συγγραφείς τέτοιου είδους, εντάξει κάντε ό,τι θέλετε, δεν έχει ναι και τίποτα να στέλνετε στα ράδια ή ξέρω, στα social, ξέρω, για κάποιους παίκτες και τα λοιπά, γιατί αρχίζω και βλέπω ένα πάρτι για τον Κυριακόπουλο, τον οποίο πάνε να το βγάλουν νέο μπακασέτα στον Παναθηναϊκό. Αρχίζει και τα ακούει ο Κυριακόπουλος. Ναι, μεν εντάξει, τον κόλ της σοφάρισης χθες μπήκε από τη θέση του, έτσι. Από εκεί δηλαδή μπήκε ο άλλος, έκανε τη σέντρα και τα λοιπά. Δεν υπήρχε κανένας. Δεν ξέρουμε ποιος θα έπρεπε να είναι. Να είναι ο Αντίνο ή έπρεπε να είναι ο Κυριακόπουλος. Δεν ξέρω στα overlap εκεί τι ακριβώς έπρεπε να είναι και αν έπρεπε να τον έχει καλύψει κάποιος. Φαντάζομαι ότι και όταν λείπει ένας παίχτης, δηλαδή από τη θέση του γιατί είχε ανέβει, πρέπει κάποιος να τον καλύψει. Δεν ήταν κανένας εκεί. Οκ, πάει αυτό. Όμως έχει γίνει ο Κυριακόπουλος λίγο στόχος. Αρχίζουν, ξέρω εγώ, και βλέπουν, ξέρω εγώ, στην αδυναμία όλη του Παναθηναϊκού, ξέρω εγώ, να πάρει αυτά τα οποία έχει στο νου του ο άλλος, ξέρω εγώ, στη φαντασία του. Αρχίζουν και βλέπουν λίγο, δηλαδή εστιάζουν στον Κυριακόπουλο. Έλληνας, στο Τζάπρα δεν μπορούν ακόμα. Εδώ ο Τζάπρας τώρα ήρθε. Δηλαδή ο Κυριακόπουλος όμως άρχισε να παλιώνει, σου λέει, θα τα ακούσει αυτός. Εγώ δεν είπα ότι ο Κυριακόπουλος είναι κανένας Ρομπέρτο Κάρλος, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά δηλαδή αυτή τη στιγμή. Το βλέπετε και εσείς δεν το βλέπετε ότι αρχίζουν να πηγαίνουν οι κυματισμοί προς αυτή εκεί πέρα, αυτή την παραλία του Κυριακόπουλου, γιατί εγώ αυτό βλέπω τα μηνύματα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά αρχίζουν και το... Λοιπόν, γενικά οι δύο ακραίοι του Παναθηναϊκού χθες δεν πήγαν, ούτε ο Κυριακόπουλος ούτε ο Τσάπρας, ο οποίος Τσάπρας
ακόμη προσπαθεί το παιδί, εντάξει, δεν έχει πολύ καιρό, τώρα έχει αρχίσει, τώρα μπαίνει και τα λοιπά. Μέχρι στιγμής όμως δεν δείχνει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, πιάνω την ευκαιρία από τα μαλλιά ώστε όταν γυρίσει ο Καλάμπρια να πω ότι έχω θέσει ισχυρή υποψηφιότητα για να πάρω τη θέση στην ενδεκάδα και μετά να σκεφτεί ο προπονητής αν θα με βγάλει και πώς και τα λοιπά. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι οδηγίες παίρνουν οι δύο ακραίοι του Παναθηναϊκού. Πάντως ούτε ο Κυριακόπουλος ούτε ο Τσάπρας έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα, ενώ προσόντα έχουν. Δεν έχουν προσόντα. Ο Τσάπρας ήταν συνεχώς ψηλά. Αυτό σημαίνει ότι ο προπονητής κατά πάσα πιθανότητα, δεν μπορεί να του έχει πει ο προπονητής θα μένεις πίσω να κοιτάς τη θέση σου κατά πρώτον και να είναι ο Τσάπρας συνέχεια δεξί εξτρέμ. Δεν μπορεί να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνεται, γιατί και με μια φωνή ο προπονητής τον επαναφέρει τον παίκτη στη θέση που του έχει πει, αν ήταν έτσι. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ο προπονητής έδωσε την εντολή και ήταν και οι δύο πολύ ψηλά. Να παίζει δηλαδή ο Παναθηναϊκός στην πραγματικότητα με τα δύο μπακ, από τη στιγμή που ήταν και λίγο μαζεμένη πίσω η Τσέσκα εκεί πέρα, να παίζει σαν εξτρέμ. Γιατί έχουν και οι δύο, μπορεί να κάνουν σέντρες, μπορεί, οτιδήποτε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Καμαρά είπαμε δεν πήγε καλά, ο Τσιριβέγια δεν πήγε καλά, το Μπελίστρι, γιατί τον έβαλε σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπου ήταν προδιαγεγραμμένο ότι ο άλλος θα παίζει αμυντικά, ο Πελίστερ είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει χώρος να ρίξει την μπάλα μπροστά, να περάσει τον όνος στην ταχύτητα, στο σπριντ, ταχυδυναμικός, ενώ έχει, όταν βλέπει πολλούς παίκτες μπροστά τα χάνει. Όταν βλέπει πολλούς παίκτες εκεί θα πάει γύρω-γύρω, θα κάνει ένα σπριντάκι, θα δει ότι είναι και άλλοι παίκτες μπροστά του, πάει. Μετά δηλαδή θα τη δώσει την μπάλα ή θα τη χάσει. Αυτό το πράγμα. Ο Πελίστρι, το ίδιο έγινε και χθες. Δεν μπορεί ο Πελίστρι σε εκτός έδρας παιχνίδια, είναι σαφώς ότι είναι πολύ πιο χρήσιμος, έστω και αν δεν σκοράρει σχεδόν ποτέ. Πολύ ο λόγος. Αλλά αυτό μπορεί να επανέλθει, δεν ξέρει τότε τι γίνεται. Αλλά σε τέτοια μάτς τώρα, γιατί έβαλε τον Πελίστρι, okay, κάτι έβλεπε. Ο Ραστόντερ, ο Φορ, γενικά δεν μπορούσε, ρε παιδί, δεν ξέρω, δεν τροφοδοτήθηκε, δεν. Λίγο Αντίνο ήταν δραστήριος, σαφώς. Από εκεί και πέρα ο Γιάγκουσης, ήταν ό,τι έκανε ο Γιάγκουσης όσο ήταν. Τέλος πάντων, έβλεπες μια φρεσκάδα, έβλεπες, ξέρω εγώ, κάτι από το ποδοσφαιριστή, ότι προσπαθούσε, ότι έχει, ρε παιδί μου, έχει και τη φαντασία, έχει το αριστερό πόδι, έχει και την κάθετη. Εντάξει. Τάχει, έχει δηλαδή ένα πακέτο. Βεβαίως δεν μπορεί να περιμένεις πολλά από το αμυντικά από το Γιάγκουσιτς. Αυτό είναι η αλήθεια. Και εκεί πέρα λοιπόν, όταν χάνεται η μπάλα, γιατί θα χαθεί και η μπάλα αρκετές φορές δηλαδή από το δεκάρι, θα χαθεί η μπάλα, θα το μαρκάρουν. Υπάρχουν αμυντικά χάφ, υπάρχουν οι παίκτες που έχουν γυρίσει πίσω. Εκεί λοιπόν τα χάνεται, εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνεις, είτε για την ανάκτηση, είτε για τις επιστροφές, για το transition, το αμυντικό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή κάτι τώρα για τα center back, για τον Van Drokelen και τον De Vrij, εντάξει, δεν έχουν κανένα θέμα. Ο Πένια δεν έβγαλε και ένα σχεδόν σίγουρο. Ο Πένια ένα τέτα εκεί πέρα. Γενικά δεν μπορεί να βρει κανένα εύκολα διακριθέτη στο χθεσινό Παναθηναϊκό. Όπως με τον ίδιο τρόπο μίλησα για το προχθεσινό. Όχι ότι θέλω αυτά, αλλά το πατσίσω, απλώς έτυχε να είναι ακριβώς παιχνίδια που είναι, ρε παιδί μου, μοιάζανε. Και ένας φίλος που λέει εδώ αν έπαιζε αμυντικά η Ναϊμέγγεν, και το που το είδα αυτό, σε όλο το πρώτο ημίχρονο η Ναϊμέγγεν έπαιζε αμυντικά, έπαιζε πίσω. Στο δεύτερο ημίχρονο, τα είπαμε όμως, μπορεί να μην άκουγες χθες, μπορεί να μην άκουγες προχθές. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ναϊμέγγεν με τον Ολυμπιακό, βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τις κάνει φάσεις, αποφάσισε ο Σρόιντερ, ο προπονητής, να την βγάλει πιο ψηλά. Και πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Εκεί που είχε σχεδόν απόλυτη κατοχή μπάλα ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, έγειρε από την άλλη πλευρά στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι. Απλώς η Ναϊμέγγεν, όπως σωστά είπε κάποιος, ήθελε να μπει, υπέθεσε στην Ναϊμέγγεν, ήθελε να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα. Και γι' αυτό δεν μπορούσαν να σκοράρουν. Καθώς είχαν τις ευκαιρίες, μπορούσαν να σκοράρουν και να πάρουν και την νίκη στο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Τώρα, από εκεί και πέρα,
Τι να πούμε, ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα 9 παρτέρα ορτού. Πού το δείχνει το παιχνίδι, παιδιά? Το δείχνει το παιχνίδι στο Open. Έτσι. Στο Open είναι το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στην Άντερλεχτ. Είναι σοβαρή ομάδα η Άντερλεχτ. Είναι σημαντική ευρωπαϊκή πρόκληση αυτή για τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού, μετά την πρόκληση με την Δύναμο Κιέβου, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει ένα ακόμη απαιτητικό εμπόδιο. Ο ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια ότι πρέπει να παίξει και αυτός καλύτερα, σε σχέση δηλαδή με το τελευταίο του παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ, ναι, με νίκησε μετά 2 γκολ εξαιρετικού Κωνσταντέλια, αλλά ξέρετε, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Δεν μπορεί δηλαδή να τα περιμένεις όλα επιθετικά από τον Κωνσταντέλια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί παίρνουν τα μέτρα τους και οι αντίπαλοι, και οι αντίπαλοι δεν είναι αδιάβαστοι. Τώρα έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, είναι η αλήθεια, η Άντερλεχτ, από τα μεγαλύτερα ονόματα παλιότερα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τελευταία χρόνια έχει πέσει, όπως ξέρετε όλοι. Τώρα ο νικητής, όποιος καταφέρει να περάσει από αυτό, θα συνεχίσει τα play-off του Europa League και βεβαίως θα έχει εξασφαλίσει την παρουσία του σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Σε περίπτωση πρόκρισης, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Έτσι, τον ιτημένο. Μάλλον θα είναι η Καϊράτ, μάλλον, αλλά δεν ξέρει κανείς. Αντίθετα, αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει τα play-off του Conference League, όπου θα βρει απέναντί του τον νικητή, τον νικητή εδώ, όχι τον ιτημένο όπως το προηγούμενο, τον νικητή της αναμέτρησης Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος του ΠΑΟΚ, αλλά να δούμε. Μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ καλά τα καταφέρνει στη μετά Λουτσέσκου εποχή, κάνει και τις κινήσεις του, ό,τι μπορεί να κάνει. Τα μεταγραφικά θα τα πούμε και λίγο αργότερα, αλλά τα έχετε ακούσει ήδη, ότι φέρεται να έκανε πρόταση για τον 22χρονο Ρόμπι Ούρε, ο ποδοσφαιριστής παίζει στη Σύριους, πώς λέγεται η ομάδα, Ρόμπι Ούρε, είναι 22 χρονών Σκοτσέζος, έχει κάνει μια Sirius, ναι, στη Sirius παίζει, έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν, αλλά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή και η Σεβίλη και η γαλλική Λοριάν. Δεν ξέρω βέβαια τι, μην τρομάζουμε τώρα, δηλαδή ότι δίνουν πολλά λεφτά ή οτιδήποτε άλλο. Ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρουμε τα οικονομικά τώρα του καθενός και τι σκοπεύει να δώσει, αλλά με το σκεπτικό ότι ψάχνει αυτή τη στιγμή για σεντερφόρ, μπορεί και να έχει ένα κουμπαρά καλό, ώστε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν προέκυψε ξαφνικά, παραπεί ότι τον παρακολουθούν εδώ και αρκετό καιρό, πάνω πει ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να καταθέσει μια πρόταση που να υπερβαίνει, να υπερτερεί τις πρότασεις των άλλων. 1,89 είναι, γεννημένος στη Γλασκόβη, από τις ακαδημίες της Rangers. Το 2023, ακούστε τώρα πώς τα φέρνει, το 2023 ο παίκτης που θέλει τώρα ο ΠΑΟΚ είχε πάει στην Άντερλεχτ, έτσι, το 23, και πήγε το Μάρτιο του 25 στη Σύριους με συμβόλαιο έως το τέλος του 2029. Δηλαδή η σημερινή αντίπαλος, η απόψινή αντίπαλος του ΠΑΟΚ ήταν η πρώην ομάδα του ποδοσφαιριστή που κινείται να αποκτήσει. Γίνονται αυτά. Βέβαια τώρα εκεί που πάω, ξέρω εγώ, και κλικάρω λίγο για να δω τι μπορεί να ζητάνε, τι μπορεί να ζητάει ο Sirius, εδώ μου διάζεις λιγάκι. Γιατί οι σκοτσέζικα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η σουηδική ομάδα αξιώνει περισσότερα από 9 εκατομμύρια λίρες, που σημαίνει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για τον ποδοσφαιριστή. Έχει απορρίψει ήδη πρόταση 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λέτσε. Δηλαδή τον κοστολογούν, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κοστολογήσει
το παίκτη του όσο θέλει, ειδικά αν είναι επιθετικός και ειδικά αν έχει και πολύ καλές επιδόσεις, δηλαδή στα πρόσφατα όλα αυτά ζητάς ό,τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις, έτσι, και όταν υπάρχει και ενδιαφέρον και τέτοια. Πάνω από 10 εκατομμύρια λοιπόν θέλει η Sirius αυτή τη στιγμή για να δώσει τον Ούρε. Θα τα δώσει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, και να τα έχεις τα δίνεις, ξέρω, μπορεί να τα δίνεις, αλλά δεν είναι λίγα τα λεφτά, έτσι. Ο ΠΑΟΚ μια τέτοια υπέρβαση έχει κάνει και την έχει κάνει με το Ζαφίρι. Θα δώσει για έναν το Ζαφίρι, τον ξέραμε εδώ, Εθνική Ελλάδος, όλα αυτά, άλλη περίπτωση. Θα δώσεις 10 εκατομμύρια και να τα έχεις δηλαδή και μετά, ξέρω, δεν ξέρω. Είναι αρκετά τα λεφτά. Βέβαια, άλλο τη ζητάει, θα μου πει κάποιος, άλλο τη ζητάει κάποιος και άλλο που μπορεί να πέσει τελικά. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει μέχρι το 29 συμβόλαιο παίκτης. Και δεν βλέπω ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι βασικός σε μια ομάδα 22 χρονών και γενικά σκοράρει. Μέχρι στιγμής έχει βάλει, μια στιγμή, μετρά 15 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές. Τώρα που μιλάμε, έτσι. 15 γκολ σε 15 παιχνίδια. Δηλαδή δεν λες, ξέρω εγώ, ότι α, μου ήρθε μια πρόταση, δεν πειράζει, ας είναι και τόσα. Δεν λες. Έτσι είναι. Άρα είναι λίγο δυσκολάκι το θέμα. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να τα καταφέρει. Λοιπόν, στα δικά σας μηνύματα του βλέπω ξυπνήσατε επιτέλους. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε μετά από τις 11. Οπότε πάμε με ένα τραγουδάκι. Έχεις κανένα καλό τώρα ή τέτοιο? Έτσι και έτσι. Τι θες να πω τώρα, είναι η Νικόλ Κίτμαν στη Μύκονο? Θες να αρχίσουμε να λέμε τώρα για την Νικόλ Κίτμαν στη Μύκονο? Πόσο χρόνο είναι η Νικόλ Κίτμαν? Έλα, εντάξει, καλό είναι, καλό είναι, εντάξει. Με το τραγούδι θα πάμε στις 11 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, νέα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Για την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα φέρεται να κινείται η ΑΕΚ. Κύριο ισπανικό μέσο, το Cadena Ser, αναφέρει ότι η Ένωση και η Θέλτα μάχονται για την απόκτηση του παίκτη της Λεβάντε. Ώρα ΠΑΟΚ απόψε, με στόχο να πάρει προβάδισμα πρόκριση στα play-off του Europa League, αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο η σέντρα στο παιχνίδι, το οποίο θα καλυφθεί ραδιοφωνικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από το Open. Δηλώθηκαν Γιαννούλης και Λουσέ στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά μαζί με Σεβίλη και Λοριάν έχουν κάνει προτάσεις στην σουηδική Σίριους για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού της Ρόμπι Ούρε. Νίκη για τη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ στη Βουδαπέστη με 3-2 επί της Φερεντσβάρος στην παράταση για τη δεύτερη προκριματική φάση του Champions League. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η ΑΕΚ να ανακοινώσει την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε χθες να πάρει προβάδισμα πρόκριση στα play-off του Conference League, καθώς παραχώρησε σοπαλία 1-1 στη ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στο ΆΚΑ. Ο Γιάνγκουσιτς έβαλε τους πράσινους μπροστά στο σκορ, ωστόσο ο Ρούσεφ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, έτσι η πρόκριση θα κριθεί στη Σόφια το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης. Η σοπαλία του Παναθηναϊκού με τη ΤΣΣΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League πρόσφερε 100 βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα παραμένει στη 12η θέση, αλλά φτάνοντας στους 41.312 βαθμούς, μείωσε την απόσταση από την 11η Πολωνία. Μεγάλο στόχος της Ελλάδας για τη σεζόν 26-27 είναι να πάρει τη 10η θέση, που συνεπάγεται απευθείας συμμετοχή του πρωταθλητή στη League Phase του Champions League από τη μεθεπόμενη σεζόν. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 20χρονο μέσο Όγνιεν Ούγκρεσιτς, τον οποίο θα δει διαζώσει σήμερα ο Στέφανος Κοτσόλης στην αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Τόπολα. 10.000 ενωσίτες έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο για το Super Cup που θα διεξαχθεί στον Παγκρίτιο την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σάββατο στις 8 το φιλικό της με την Athens Καλυθέα στην Όλγουιν Αρίνα με τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ TV και δωρεάν είσοδο για τους φιλάθλους. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενημερώθηκε πως η κατάσταση του Παναγιώτη Ρέτσου δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Κοντά στον Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται, σύμφωνα με την Πορτογαλική Αμπόλα, ο Ολυμπιακός, με το κόστος της μεταγραφής του Πορτογάλου μέσου να κυμαίνεται μεταξύ 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Η Ερυθρόλευκοι είναι σε επαφές και με την Πόρτο για την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου αριστερού αμυντικού Φρανσίσκο Μόουρα. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στη Χαλ έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι η ακριβότερη στην ιστορία του Αγγλικού Συλλόγου. Ο Άρης νίκησε με 5-1 τον Παθρακικό στο χθεσινό φιλικό, με τον Ράσιτς να σκοράρει 2 γκολ και να μοιράζει με 1 ασίστ το παιχνίδι. Ο Γιαννιώτας, ο Γκαρέ με πέναλτι και ο Γαλανόπουλος πέτυχαν τα άλλα 3 τέρματα των νικητών, ενώ ο Αθανασακόπουλος σκοράρει για τους στρακιώτες. Κρεμονέζε Ηρακλής στις 5 το απόγευμα και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 6 αναμετρώνται σήμερα σε φιλικούς αγώνες. Δύο φιλικά παιχνίδια με Πολωνία και Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου θα δώσει στο Telecom Center η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών εν ώψη των αγώνων της με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κόντρα στη Λιθουανία η Εθνική Νεανίδων σήμερα για τα προημιτελικά της δεύτερης κατηγορίας στο Euro κάτω των 18. Επένδυση στο μέλλον για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκτησε τους διεθνείς με την Εθνική Παίδων Γιάννη Σπανό και Γιώργο Χαραλαμπίδη. Είμαι
Μαρία Σάκαρη έκανε ιδανική πρεμιέρα στο τουρνουά του Τορόντο, παίρνοντας τη νίκη με 2-0 κόντρα στη Ζέινεπ Σονμέζ και παράλληλα την πρόκριση στη φάση των 32. Στο δεύτερο γύρο ολοκληρώθηκε η παρουσία του Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά του Μόντρεαλ μετά την ήττα του από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα με 2-0 σετ. Στις 4 αντί στις 3 κάρτες αύξησε η UEFA τον αριθμό των κίτρινων καρτών που θα επιφέρουν τιμωρία μιας αγωνιστικής στους ομίλους των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο Σαλάχ συμφώνησε με την ομάδα της Τραπεζούντας να συνεχίσει στην Τουρκία την καριέρα του. Ο Αιγύπτιος επιθετικός θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας και θα μπει άμεσα στις προπονήσεις προκειμένου να είναι έτοιμος για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι φίλαθροι της τουρκικής ομάδας τον υποδέχτηκαν με καπνογόνα και τον αποθέωσαν με το ίδιο να το απολαμβάνει. Ήταν αρκετές ειδήσεις από την Era Sports στις 11. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ακούτε Ερασπόρ.

Έλα να πούμε όσο είναι η ώρα 11 και 11. 11 και 11, τα εντεκάρια, έτσι. Σημαίνουν τίποτα. Σημαίνει τίποτα το 11 γενικότερα στην ιστορία, στις παραδόσεις, στα μεταφυσικά, όλα αυτά. Τίποτα, ε. 11 μου είναι μόνο στο ποδόσφαιρο. Μόνο στο ποδόσφαιρο είναι 11. Ε. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε. Εκπομπή Φανέλα με το 10. Με Λουκά Λουκά, το Σιλμέζη Βασίλη Παπα-Νικολαίου. Λοιπόν, για να συγκεντρωθούμε λίγο να δούμε τι γυρεύουν τώρα στην οι ομάδες γενικότερα στον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κρούση για αριστερό μπακ, με το Μόουρα, το αριστερό μπακ της Πόρτο, να είναι σε περίοπτη θέση. Η ομάδα του ζητά, που θέλει να τα παραχωρήσει γενικότερα. Δεν ξέρω τι άλλο έχω στο μυαλό, ούτε ξέρω τα τη Πόρτο πώς τη σχεδιάζουν φέτος για του χρόνου και όλα αυτά. Θέλουν να τον παραχωρήσουν. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει κάνει μια πρόταση γύρω στα 7 εκατομμύρια, γράφουν οι Πορτογάλοι, αλλά θέλουν παραπάνω, θέλει παραπάνω η ομάδα του για τον Φραντζίσκο Μόουρα, ο οποίος παίζει δυνατά, έτσι, καλός παίχτης, καλός για τον Ολυμπιακό, καλό όνομα, τον ξέρουν όλοι, αλλά το θέμα είναι μην χαλάσει πάλι μεταγραφή για κανένα εκατομμύριο, γιατί συνήθως πολλές μεταγραφές του Ολυμπιακού χαλάνε, ξέρω εγώ, εκεί στο εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια και τα λοιπά, δηλαδή δίνει τόσα 6-7 ο Ολυμπιάκος, ζητάνε λίγο παραπάνω οι άλλοι και κάπου εκεί δεν τα βρίσκουν και γίνονται παρεξηγήσεις. Επίσης ο Ολυμπιάκος κοιτάζει για χαφ, για κεντρικό χαφ. Σύμφωνα τώρα με αυτά που γράφονται για τον Πουέρτα, Γκουστάβο Πουέρτα της Ρασίγκ Σαντατέρ, το νέο όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι για την ενίσχυση μεσαίας γραμμής για τον Κολομβιανό χαφ. Ο οποίος, ξέρω εγώ, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει ένα τρόπο, είναι και το θέμα, βοηθάει πολύ σε πολλές περιπτώσεις και το θέμα της Nottingham Forest, γιατί μη ζητάτε τώρα πολλά και τα λοιπά, μπορεί να, δηλαδή πάντα ένας παίχτης όταν βλέπει και μια προοπτική στο βάθος του τούνελ, στο βάθος του τούνελ για Premier League, όλο αυτό δεν τον, κανένα δεν αφήνει αδιάφορο. Αυτό είναι ένα όπλο του Ολυμπιακού, ο οποίος και στην περίπτωση με τον Σα τώρα το εκμεταλλεύεται. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μπραγκάνσα, άλλος αυτός, Νταγκέλ Μπραγκάνσα. Η Αμπόλα γράφει ότι ο 27χρονος χαφ είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό σε μια μεταγραφή που θα μπορούσε να φτάσει τα 8 με 10 εκατομμύρια, ενώ η Record αναφέρει ότι πως θα μπορούσε να αποχωρήσει πριν από τη μεθαυριανή επίσκεψη στην έδρα της Εστρέλα. Ο παίχτης συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Ελλάδα, αλλά αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει την απόφασή του. Υπάρχουν πολλοί παίχτες, παιδιά, οι οποίοι αυτή τη στιγμή γράφονται. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά. Λοιπόν, νομίζω ότι αν πάμε και λίγο στα δικά σας μηνύματα, ότι θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε λίγο περισσότερο. Και με βάση δηλαδή αυτά που στέλνετε εσείς τώρα, κάτι έκανε εδώ πέρα, κάτι έγινε εδώ πέρα με τα μηνύματα, για να δούμε. Πάω από την αρχή, για να δούμε τι λέτε. Ο Χρήστος έστειλε, ήταν ο πρώτος ο οποίος έστειλε. Έγινε ρε Χριστό, βλέπω εδώ 10 και 8 today και δεν μου βγάζει το μήνυμά σου. Γιατί δεν βγάζει τα μηνύματα, για μια στιγμούρα.

Λοιπόν, okay. Εντάξει, πάμε λίγο παρακάτω. Ο Χρήστος έστειλε το πρώτο μήνυμα, τέλος πάντων. Καλημέρα, Βασίλη, υγεία και δύναμη σε όλους. Ο Βάιος. Καλημέρα, παιδιά. Είμαι ο... Για να δω. Όχι, αυτό είναι προηγούμενο. 9 και 12, 10 και 25. Δεν το λες και χωριό. Το Europa δεν το λες και χωριό. 10 και 9. Κάτι γίνεται με τα μήνυματα σήμερα. Κάτι γίνεται περίεργο. Για να δούμε. Ο Νίκος παρακάτω, μήπως φτιάξει τα επόμενα μηνύματα. Όχι. Υπάρχει ένα θεματάκι.

Λοιπόν, εντάξει, κάτι έκανα τώρα εδώ πέρα. Κάτι έκανα, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ο Βάιος λοιπόν στέλνει ένα μήνυμα, λέει ανεβαίνει. Α, αυτό που έλεγε για το Σοηλεμέζι. Ανεβαίνει το ποσοστό μετοχή, σου ανέβηκε. Είδες, εγώ δεν τα ξέρω και πολύ καλά τα στοιχηματικά. Λέω, αφού είναι 1-1 και παίζεις άντερ 2,5, το χ που κολλάει, γιατί να σου ανεβάσει? Γιατί αν πάει σε άλλο, αν πάει over 2,5, το έχεις χάσει το στοίχημα, έτσι. Είναι bet builder. Και λέει, ανεβαίνει, λέει ο Βάιος, που φαίνεται εδώ πέρα, ξέρω, είναι σε αυτό το τεστ να απαντάει, γιατί χ πάει και το 2-2 θα έχανε το άντερ. Ανεβαίνει, λέει. Ξέρω, το καταλαβαίνεις, δηλαδή 2-2 θα έχανε το άντερ. Okay. Δηλαδή σου λέει ότι τι σου λέει, με χ. Εντάξει, τέλος πάντων τώρα, αφού ανεβαίνει, βάλε κάτι ρε Τάσο, βάλε κάτι, μη με αφήνεις έτσι. Ο Νίκος έπρεπε να παίξει επίσης να μην μπει άλλο γκολ στον αγώνα. Κάτι άλλο είχε στο τρίτο, ποιο είχε στο σημείο? Γιατί τριάδα είχε στο bet builder. Το ένα ήταν χ, το άλλο under 2,5 και το τρίτο 1-1. Α, το έπαιξες και ακριβές σκορ 1-1. Α, μάλιστα. Ο Χρήστος, το οποίο είδα νωρίτερα το μήνυμά του και του απάντησα, γιατί μας λέει, έκατσε πίσω ένα ημέγεν, τι ακριβώς βλέπετε? Βλέπουμε ακριβώς αυτό το οποίο έδειχνε το γήπεδο. Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Στο γήπεδο ήμασταν, βλέπουμε ακριβώς το παιχνίδι που πεζόταν. Αυτή είναι η απάντηση. Εσύ τι βλέπεις, ξέρω, και τι τηλεόραση έχεις, τι μοντέλο, δεν ξέρω. Για πάμε στον Τζόνι. Για τον Παναθηναϊκό, δεν ότι δεν υπάρχει πρόοδος, μας είπες ότι το καλύτερο του παιχνίδι ήταν το πρώτο και τα άλλα δύο που ήταν συμπτωματικά και τα δύο εντός έδρας έπρεπε να δημιουργήσει. Δεν ήταν τόσο καλά. Άρα θα είναι και με βάση αυτή που θα ακολουθεί. Γράψα λίγο καλύτερα, με δυσκολεύεις εσύ. Συμπτωματικά θα είναι, άρα το εκτός έδρας θα είναι καλύτερο αυτό που θα έρθει. Ναι, αυτό λέμε εσύ Τζόνι, γιατί το στέλνεις, κάνεις ένα συμπέρασμα το οποίο το είπαμε πριν. Δηλαδή ότι οι ομάδες φαίνονται ότι αυτή τη στιγμή αποδίδουν, το λέγαμε και χθες και σήμερα το είπαμε, ότι οι ομάδες φαίνονται ότι αυτή τη στιγμή είναι καλύτερες όταν παίζουν εκτός έδρας. Δηλαδή με έναν τρόπο μέσα, εντός έδρας, εκεί που πρέπει να νικήσουν, δεν μπορούν να το καταφέρουν γιατί δεν έχουν εκείνο τον τρόπο. Ξέρω εγώ, δεν μπορούν να διασπάσουν τις αντίπαλες άμυνες όταν είναι, ξέρω εγώ, οι άλλοι μαζεμένοι λίγο πιο πίσω. Δεν έχουν ίσως το καλύτερο αμυντικό transition αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουν τις αντιπιθέσεις. Πολλά πράγματα. Αυτό όμως λέμε. Η Δέσποινα. Βουντού βουντού και πράσινη μαγεία, λέει. Χαχαχα, μωρέ χρουσουζιά μέρα που είναι. Ποιος θα αποκλειστεί, μωρέ? Εμείς ή εσείς? Καλά, λέει, μας έβγαλε τα μάτια και η δική σου και η δική μου ομάδα, λέει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γενικά, παιδιά, δεν. Θα φτιάξουν όμως. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμη. Θα φτιάξουν. Αλλά είναι το θέμα ότι έχουμε μπλέξει με τα προκριματικά. Το να φτιάξουν, ξέρω εγώ, που λένε κάποιοι Οκτώβριο, Νοέμβριο θα έχουν φτιάξει. Τι να το κάνεις, δηλαδή, άμα έχεις χάσει, ξέρω, τη μισή δουλειά, γιατί εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δίνουμε προκριματικά. Τι να κάνουμε. Καλημέρα σε όλους, λέει. Να θυμάσαι, εισπράττουμε τα αποτελέσματα της μονοπωλιακής ανάπτυξης του ποδοσφαίρου. Έχουμε μείνει στάσιμοι, πολύ λίγοι οι καλοί Έλληνες παίκτες. Εντάξει, είναι πολύ γενική η θεώρηση. Αν θες να πάμε λίγο, ξέρω εγώ, πιο συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, είναι και άλλα πράγματα τα οποία μπορείς να βάλεις. Γενικά, εντάξει, δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό που λες. Οι ομάδες πάνε και ψωνίζουν πολλές φορές και λίγο απερίσκεπτα. Μερικές φορές εδώ και οι ελληνικές ομάδες, όταν υπάρχει ένα ταλέντο, ξέρω εγώ, τον κοστολογούν να βγάλουν τα έξοδα, ξέρω εγώ, της χρονιάς ή οτιδήποτε άλλο, να βγάλουν ό,τι μπορεί ο καθένας να βγάλει. Έρχονται και οι ξένες ομάδες και παίρνουν τα ελληνικά ταλέντα, γιατί πια είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουν ταλέντα που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να μην αφήσουν τις ελληνικές ομάδες να τους πάρουν, ξέρω εγώ,
σχεδόν στο τσάμπα. Είναι αρκετά πράγματα, παιδιά. Είναι αρκετά πράγματα. Κυρίως όμως είναι γιατί έχουμε εθιστεί λιγάκι, ξέρω εγώ, στο ξένο το όνομα, γιατί πιστεύουμε ότι ο ξένος, ξέρω εγώ, θα δώσει περισσότερα πράγματα. Ακούω από χθες πολλούς Παναθηναϊκούς να λένε ότι θα βάλει μέσα στον Κουντούρι. Έτσι. Okay, εγώ το ακούω. Ο καθένας έχει την άποψή του και λες γιατί ο Κουντούρης, γιατί σου λέει έχει περισσότερη ενέργεια σε σχέση με αυτούς που παίζανε. Δηλαδή θα τρέχει περισσότερο από τη στιγμή, ξέρω εγώ, που τον έβαλε, το έβλεπε στο παιδί. Εντάξει. Ακούγονται όταν κάποιος δεν ξεκινάει ή όταν, ξέρω εγώ, τον βάλει στο 25ο λεπτό, στο 20ο λεπτό και κάνει μια ενέργεια καλή, λες, α, πρέπει να τον βάλει από την αρχή. Δεν ξέρω. Εντάξει, όλα αυτά, ξέρετε, είναι για μετά. Όλα αυτά είναι για μετά. Είναι για κουβέντα να γίνεται. Μακάρι το παιδί να πάει καλά, μακάρι να γίνει βασικός, μακάρι για όλα τα παιδιά, για τα Ελληνόπουλα. Και όλοι στενοχωρήθηκαν. Και παράδειγμα με το Μουζακίδη που πέρσι έχασε την βασική του θέση, αν το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει βασικός και μη βασικός, αλλά ήταν κοντά στην ενδεκάδα και σχεδόν πολλές φορές η ενδεκάδα είχε μέσα Χρήστο Μουζακίδη. Πέρυσι δεν έπαιζε τόσο πόνι, πολλοί στενοχωρήθηκαν και χωρίς να είναι ο παδί του Ολυμπιακού. Σου λέει και το παιδί ο Χρήστος ο Μουζακίδης, που είναι ρε παιδί μου, και τα λοιπά. Και τέτοια έπρεπε να παίζει. Εντάξει, όλοι έχουμε μια συμπάθεια περισσότερη για τα Ελληνόπουλα παρά για άλλους οι οποίοι, ξέρω εγώ, παίρνουν ένα καλό συμβόλαιο και σου λένε τώρα πάω και στην Ελλάδα, δεν βαριέσαι. Τα εκατομμύρια να είναι καλά, ή ξέρω εγώ τα λεφτά να είναι καλά. Ο Χρήστος, καλημέρα σας, λέει, για πέστε μας για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, από τι καφενεία έχουν αποκλειστεί, γιατί όλο τον Παναθηναϊκό χτυπάτε. Οπα, άλλο είδε αυτός τώρα. Αφήστε τον προπονητή ήσυχο να κάνει τη δουλειά του και μας στέλνει και την αγάπη του μαζί. Χρήστο, δεν μου λες, είσαι από εκείνη την κατηγορία, δηλαδή θα βάζεις τον εαυτό σου σε εκείνη την κατηγορία, ασχοληθείτε με τις ομάδες σας και μην τέτοιο, και μην ευχαρίστως μπορεί να το κάνουμε αυτό, έτσι. Και μετά θα βγουν άλλοι και θα λένε το κάνατε το τέτοιο, κάνατε την Era Sport Ολυμπιακό ραδιόφωνο. Θες να μιλάω 2 ώρες για τον Ολυμπιακό, πολύ ευχαρίστως. Θες όταν έρθει ο Σαδουρινέος να μιλάει, ξέρω, 2 ώρες για την ΑΕΚ, νομίζω ευχαρίστως θα μιλάει. Δηλαδή αυτό είναι το οποίο μας προτρέπεις να κάνουμε? Αν μας προτρέπεις αυτό, θα το σκεφτούμε αυτό το πράγμα και μπορεί η τέτοια σου να γίνει πραγματικότητα. Ο Τάσος, δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις. Αλήθεια είναι. Κοίταξε, να ρωτήσω κάτι. Γενικότερα, η ΑΕΚ πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα. Είχε τα καλύτερα κεντρικά χαφ. Όχι, συμφωνείς με αυτό που λέγαμε νωρίτερα? Δηλαδή πραγματικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν πεις για κεντρικά χαφ, είχε τα καλύτερα κεντρικά χαφ η ΑΕΚ? Εγώ πιστεύω ότι τα είχε. Είχε τα καλύτερα κεντρικά χαφ. Πώς το κάνουμε? Δηλαδή η μεσαία γραμμή της ΑΕΚ πέρυσι ήταν που τους έδωσε στο πρωτάθλημα. Έτσι. Γιατί και τα γκολ τα οποία έρχονταν τα γκολ, ξέρω εγώ, επειδή έκανε ο Ρώτα και ο Πήλιος, ξέρω εγώ, την πρωταθληματάρα και έδιναν πάρε βάλε, ξέρω εγώ, στους επιθετικούς. Είχε πολύ καλά, ίσως τα καλύτερα, για μένα έτσι ήταν, τα καλύτερα κεντρικά χαφ πέρυσι. Φέτος το έχει αλλάξει λίγο, να δούμε. Είπαμε θα την περιμένουμε. Φέτος το έχει αλλάξει λίγο, να δούμε. Είπαμε θα την περιμένουμε.

σε 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια δεν έκανε, ή παραπάνω. 6 εκατομμύρια. Έτσι. Πήρε τώρα τον. Έλα τώρα, κόλλησα.

Έλα μωρέ, κόλλησα για το Βιτάλης. Πήρε το Βιτάλης και αυτός κεντρικό χαφ. Δηλαδή η ΑΕΚ επενδύει και δίνει λεφτά, σημαντικά λεφτά, σε κεντρικά χαφ. Οι άλλοι δίνουν λεφτά κυρίως να καλύψουν τα εξτρέμ. Δεν βλέπετε ότι υπάρχει εδώ, μέχρι τώρα τουλάχιστον έτσι, δεν βλέπετε ότι υπάρχει εδώ μια διαφορά στην προσέγγιση? Υπάρχει, εγώ αυτό βλέπω, ότι υπάρχει μια διαφορά στην προσέγγιση. Η ΑΕΚ φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι πρώτα κοιτάζει να καλύψει τον άξονα. Πέρυσι είχε καλούς κεντρικούς χαφ. Φέτος ρίχνει τα λεφτά, δηλαδή οι δύο αυτοί παίχτες κόστησαν παραπάνω από 10-11 εκατομμύρια. Λεφτά στο ταμείο των ομάδων που τους αγόρασε. Έτσι. Οι άλλοι προσπαθούν λίγο με την νεολαία, προσπαθούν λίγο με τα ταλέντα, προσπαθούν λίγο, ξέρω, με επενδύσεις για το μέλλον. Εντάξει, όλα παίζουν, ο καθένας έχει τη συνταγή του. Ο καθένας έχει το πλάνο του. Αλλά για μένα είναι μερικά πράγματα είναι φανερά. Όταν έχεις καλά κεντρικά χαφ, θα ανεβούν και οι υπόλοιποι. Θα ανεβούν και οι υπόλοιποι. Δεν γίνεται οι υπόλοιποι δηλαδή να χάνουν την μπάλα. Δηλαδή, να... Τέλος πάντων, μην κουβεντιάζουμε τώρα, μην ξοδεύουμε τώρα χρόνο στο να λέμε τα αυτονόητα μερικές φορές για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Λοιπόν, από τον Τάσο πάμε στο Δημήτρη. Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο κακός και από τον Παγασιτικό. Αχ, λίγο να χαμογελάσουμε λίγο. Ρε, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Αύριο έρχεται και ο τέτοιος, αύριο έρχεται και ο Καζλίτς εδώ πέρα. Θα κάνουμε πάρτι μόνο με τέτοιο, μόνο με χειμερινούς κολυμβητές αύριο. Άκου, Παναθηναϊκός ήταν πιο κακός και από τον Παγασιτικό. Ο Αριστίδης, πάμε στον Αριστίδη. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα μου αρέσει να σε ακούω, γιατί τα λες όπως και να είσαι καλά, αδερφέ. Ευχαριστώ, Αριστίδη, ευχαριστώ πολύ. Ο Τάσος λέει, μεγάλες ομάδες λες εσάς τους δύο και κάθομαι και σε ακούω. Εσείς οι δύο ομάδες έχετε κάνει τα έσχη του αιώνα. Μόνο ΑΕΚ. Ρε φίλε, αυτό κατάλαβες. Δηλαδή, τέλος πάντων, τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Είπα ότι οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα είναι δύο. Αυτό άκουσες. Είπα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, γιατί έπαιξαν χθες και προχθές. Δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, ίσως ξέρω βάσει τίτλων, μεγαλύτερες. Έτσι. Τώρα, εσύ λες, ό,τι λες, τέλος πάντων. Οκ, ό,τι λέει ο καθένας. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα πλατφόρμα για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων MyAgro παρουσίασε νωρίτερο ο Πρωθυπουργός από τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Με διαδικασίες εξπρέσει αποζημίωση του πυρόπληκτου, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξε Δυτική Αττική και Βιωτία. Από Δευτέρο, κάθε Δήμος θα βγάλει ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να πάρουν το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής, ανέφερε στο Earth News Radio Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αρχές Σεπτεμβρίου, είπε ο κύριος Κατσαφάδος, με μία αίτηση θα μπορούν να ζητούν την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Θα αποζημιώσουμε μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά, ανέφερε. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Ψήφος εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στις 12 η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο.

0: το νεκροταφείο Αθηνών. Με μηνύματα κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων, τα οποία παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 81 χρόνια από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα το 1945. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρους στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

Λοιπόν, τραγουδάρα, ρε φίλε, θα το βάζει τώρα, ξέρω εγώ, που είναι τελευταίο μισάωρο τη εκπομπή και έχουμε να διαβάσουμε ένα σωρό μηνύματα, ξέρω εγώ κτλ. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τραγουδάρα. Αλλά εντάξει, είναι και λίγο, ξέρω εγώ, για άλλη ώρα, λίγο πιο αργά αυτό το κομμάτι. Πρωί-πρωί τώρα μεσημεριάτικα. Εντάξει, πολύ ωραίο τραγουδί πάντως, ιστορία. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, όπως ερμήνευσα τις αποδοκιμασίες των οπαδών του Ολυμπιακού, αν προσπαθήσω να ερμηνεύσω τις αποδοκιμασίες των οπαδών του Παναθηναϊκού στο τέλος του αγώνα. Γιατί υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες οπαδών του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του χθεσινοβραδινού αγώνα. Αυτό το ίδιο, δηλαδή όπως έγινε μερικές φορές, ξέρετε παιδιά, δεν χρειάζεται πολύ εμβάθυνση σε κάτι που να ψάξει να βρεις αιτίες. Όπως ο κόσμος του Ολυμπιακού αποδοκίμασε περισσότερο γιατί φοβόταν ότι μπορεί να ξαναδεί, φοβάται ότι μπορεί να ξαναδεί μια περσινή εικόνα, αγωνιστική εικόνα της ομάδας του να επαναλαμβάνεται και φέτος. Το ίδιο ακριβώς πιστεύω για τις αποδοκιμασίες και από τους Παναθηναϊκούς χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ. Έτσι, ότι φοβούνται ότι αν συνεχίσουν αυτές οι μέτριες εμφανίσεις, σαν αυτή χθες το βράδυ, κακή δηλαδή, χάλια εμφάνιση σαν την χθεσινοβραδινή, ότι θα δουν πάλι μία από τα ίδια. Δηλαδή ο κόσμος πια δεν αντιδράει στο τώρα, όπως το εκλαμβάνω εγώ, δεν αντιδρά στο τώρα, στο σήμερα. Οι περισσότεροι από αυτούς που αποδοκίμασαν νιώθουν μέσα τους ότι ο Παναθηναϊκός, παράδειγμα αυτή η Τζέσκα 1900 τόσο, ότι μπορεί, ότι θα προκριθεί μάλλον. Δεν το νιώθουν. Δεν είναι δηλαδή ότι αποδοκίμασαν επειδή είδανε τον αποκλεισμό να έρχεται. Είναι επειδή φοβούνται ότι θα ξαναδούν κάτι που έχουν ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτό είναι δηλαδή που περισσότερο από το τώρα ο κόσμος φοβάται το αύριο. Αυτό δηλαδή που θα του συμβεί αύριο. Αυτό δεν θέλει. Καταλάβατε. Δηλαδή εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Αυτή είναι και η απάντησή μου για την αποδοκιμασία στις χθεσινοβραδινές και τις προχθεσινοβραδινές. Ο Ηρακλής. Πλάνο, συνοχή, αυτοματισμοί, αποτελεσματικότητα, βάθος ρόστερ, αυτά κάνουν μια ομάδα καλή. Αυτά είναι όμως γενικά. Συμφωνούμε. Αλλά αυτά είναι γενικά. Αυτά είναι λέξεις. Το θέμα είναι, για να γίνουν αυτά χρειάζονται εργαλεία. Και συνεχίζει. Όσο για τον Παναθηναϊκό, το σύστημα προσπαθεί να παίξει ο Νίστρουπ, θέλει μπακ να παίζουν από κόρνερ σε κόρνερ. Μπακ να παίζουν από το αμυντικό κόρνερ στο επιθετικό κόρνερ, λες. Δηλαδή όλη την τέτοια. Και εξτρέμ με τελειώματα και τρίπλα. Περιγράφεις το ιδανικό τώρα αυτή τη στιγμή εσύ. Έτσι. Δηλαδή θέλει ο Νίστρουπ. Ποιος δεν θέλει? Υπάρχει κανένας που να σου λέει ότι εγώ θέλω ένα μπακ που να κάθεται στη θέση του και να μην περνάει άνθρωπος πίσω? Δηλαδή υπάρχει κανένας τέτοιος προπονητής? Σήμερα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι παίκτες σε όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια του παιχνιδιού. Θέλω να σου πω ότι λες σωστά πράγματα, αλλά είναι αυτονόητα. Και συνεχίζεις. Γιατί μ' άρεσε, διαβάσω μέχρι το τέλος το μήνυμα σου. Αυτή τη στιγμή ο μόνος που σε ένα βαθμό μπορεί να είναι ο Αντίνο. Ο Αντίνο είναι αυτός που παίζει από κόρνερ σε κόρνερ. Όσο για τον Καμαρά, τι να πω, πασούλες με τα στόπερ και άμεσα και άμυνα με Bluetooth. Όπα, άμυνα με Bluetooth. Ωραίο αυτό το πρωτότυπο που γράφεις. Ραστόντερ, δραστήριος μεν, αλλά όταν σου έρχεται η μπάλα και είσαι μόνο στη μικρή περιοχή, δεν πας να κάνεις κοντρόλ. Οκ, Ηρακλή, το κρατάω το μήνυμά σου. Γράφεις πράγματα, αλλά άλλο το γενικότερο και άλλο το ειδικότερο. Πας μετά, θα πρέπει να πάει σε κομμάτια παιχνιδιού. Κάποτε λέγανε ότι η καλή ομάδα αρχίζει από την άμυνα. Φτιάχνεις πρώτα την άμυνά σου. Άμυνα δεν σημαίνει μόνο τους δύο όμως. Τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Άμυνα σημαίνει τερματοφύλακα και τέσσερις πίσω στην άμυνα. Και άμυνα με το σύγχρονο. Με τη σύγχρονη μορφή ποδοσφαίρου δεν είναι αυτό, είναι και τα υπόλοιπα και η αμυντική λειτουργία γενικότερα, άρα και τα εξάρια, άρα και, και τα λοιπά. Απλώνεται η κουβέντα μετά. Αλλά κάποτε λέγανε αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικά πράγματα, ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο. Βασίλη, καλημέρα. Για τον Ολυμπιακό το ζήτημα είναι αν φταίνε τα υλικά ή ο προπονητής. Και αν ταιριάζει στον ψυχισμό του Ολυμπιακού, αν ταιριάζει στον ψυχισμό του Ολυμπιακού.
Ο προπονητής, για τον προπονητή εννοείς. Ο ΕΣΕ μια χαρά παίχτης είναι. Και ο Μουζακί τη Σιπιώνη πρέπει να παίξουν, αλλά υπάρχει ο Ντάνι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Φυσικά και είναι καλοί παίκτες. Παιδιά, δεν μιλάμε για καλούς παίκτες. Καλούς παίκτες έχουν όλοι οι ομάδες. Το πώς όμως, πώς συγκρίνεις το καλός, με ποιον, το καλός, το καλύτερος, το κακός, το χειρότερος κτλ. Είναι πάντα συγκριτικά. Όταν θέλεις να ανέβεις σε επίπεδο, αν είναι εδώ, ξέρω, για το ελληνικό πρωτάθλημα, όλοι είναι καλοί. Και αυτοί που έχει ο Παναθηναϊκός, καλοί είναι. Αυτοί που έχει ο Ολυμπιακός, καλοί είναι. Αυτοί που έχει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ξέρω, όλοι καλοί είναι. Ας πούμε κανένας, ξέρω, δεν έβγαλε κανένα ποδοσφαιριστή ότι δεν κάνει, ότι είναι άξιος. Εδώ όμως μιλάμε, αν το κέντρο, μιας και αναφέρεις τώρα στον Ολυμπιακό, το κέντρο του Ολυμπιακού σου δίνει εσένα την εικόνα ότι είναι ένα κέντρο πλήρες. Ότι είναι πλήρες, ότι είναι αυτό που θες να βλέπεις από το κέντρο, ρε παιδί μου. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού. Είναι καλός στην ανάκτηση της μπάλας. Είναι καλός όταν χρειαστεί να παίξει και λίγα μέτρα πιο κάτω. Όχι πιο ψηλά στο γήπεδο, λίγο πιο μαζεμένος. Είναι καλός. Έτσι. Το απέδειξε και πέρυσι στο Champions League και αυτά. Είναι καλός. Όμως μετά αρχίζουν οι συγκρίσεις. Μιλάμε για το καλός και καλύτερος και οι συγκρίσεις αρχίζουν για το ποιο επίπεδο μιλάμε. Ένας μαθητής στο γυμνάσιο μπορεί να είναι καλός. Όταν όμως, ξέρω εγώ, πάει στο λύκειο, μπορεί πια να μην είναι τόσο καλός. Ή όταν πάει στο πανεπιστήμιο, που είναι όλοι καλοί, πια να είναι κάτω-κάτω. Δεν είναι, τα πάντα είναι συγκριτικά. Δεν σου λέω, κανένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές δεν είναι κακός. Έτσι, αλλά το καλός είναι όλοι μαζί πρέπει να κάνουν το δυνατό κέντρο. Όλοι οι παίχτες μαζί αυτούς που λες. Καλημέρα Βασίλη, μπορείς να μας πεις ένα παίχτη του Ολυμπιακού που να ήρθε μέσω Νότιχαμ στον Ολυμπιακό και να πήγε μετά στην Premier League, εκτός αν εννοείς Premier της Μποτσουάνας. Δεν καταλαβαίνω τι λες, Παναγιώτη, ότι λίγοι παίχτες έχουν έρθει από την Νότιχαμ, έχει γίνει και αστείο πια. Λίγοι παίχτες έχουν έρθει από την Νότιχαμ, δηλαδή έχουν αγοραστεί από την Νότιχαμ, έπαιξε ο Κάρμο, σου λέω εγώ έναν, ο Σα τώρα, του Ολυμπιακού. Που πήρε. Πώς να πούμε, 4-5 παίχτες. Πλάκα κάνεις τώρα. Δηλαδή, αυτό είναι καλό. Δίνει, ξαναλέω, ότι δίνει μια προοπτική. Η Premier League σου λέει, α, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, η διοκτήτης του Ολυμπιακού, έχει και ομάδα στην Premier League, Nottingham Forest και τα λοιπά και τούτο και τα άλλο. Υπάρχει και περίπτωση, ξέρω, να μου ανοίξει ο δρόμος και για Premier League. Γιατί δεν είναι εύκολος ο δρόμος για Premier League. Για πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Πορτογαλία, που αγωνίζονται, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, ξέρω, ακόμα και στην Ισπανία. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος. Έτσι. Πάμε στον Εμανού. Ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα. Με βάση εχθές μέχρι το 30 λεπτό ήταν ο Παναθηναϊκός που θέλαμε να δούμε. Αλλά μέχρι τώρα τον Παναθηναϊκό έχω παρατηρήσει ότι έχει πρόβλημα στην άμυνα. Κάνετε σπουδαία δουλειά, συνεχίστε έτσι. Δεν μπορεί να το κρίνουμε έτσι, παιδιά. Μην αρχίσουμε αυτά τα κουζουλά που εμείς φταίμε, οι δημοσιογράφοι περισσότερο. Για ένα 15 λεπτό ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερός. Για ένα 20 λεπτό ο Ολυμπιακός ήταν φοβερός. Παιδιά, το ποδόσφαιρο δεν παίζεται τώρα ούτε 15 λεπτό. Εκτός τώρα, άμα θέλετε, ο ένας να χτυπάει φιλικά στην πλάτη των άλλων και να λέμε, α, ήσουν πολύ καλός χθες. Τώρα ή μιλάμε ή δεν μιλάμε τώρα. Άμα θέλετε να μιλάμε για 15 λεπτά και 20 λεπτά και 30 λεπτά, μιλάμε έτσι. Καταλαβαίνω τι εννοείς, δηλαδή όλοι ψάχνουν να βρούνε να πιαστούν από κάπου για να αισιοδοξούν για το μέλλον, αλλά να βλέπουμε και λίγο την πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα θα σου γράψει πρόκριση ή μη πρόκριση την άλλη εβδομάδα. Και για τους δυο που παίξαν τώρα. Και για τον ΠΑΟΚ που θα παίξει απόψε. Πρέπει να παίξει καλά. Τι 15 λεπτά τώρα και 20 λεπτά. Καλημέρα από Κέρκυρα, από τον Οδυσσέα. Υπομονή, θετική σκέψη και όλα θα πάνε καλά για τις ομάδες μας. Okay. Ο Κυριάκος. Βασίλη, καλημέρα. Έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο από πρωτοσέλιδο, λέει, του 1983. Σικέ μάτς και στέλνει μια φωτογραφία από αθλητική ηχό που γράφει Σικέ μάτς στο πρωτάθλημα Ινδίας. Κέρδισε με σκορ 80-0, αλλά υποβιβάστηκε.
ψάχναν να βρουν τα γκολ, έτσι. Υποβιβάστηκε. Κέρδισε 80-0. Γιατί η άλλη, λέει, ομάδα με την οποία ανταγωνιζόταν ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ, κέρδισε 114-0. Κύριε Ράνιο. Γιάννη, το πιάσες χθες το γκολ και over, άσο και over το που έπαιζες? Το πιάσες. Για χαίρεσαι, για χαμογελάς. Το πιάσες. Καλημέρα, Βασίλη, υπομονή να δείτε ΑΕΚ, να ευχαριστήσουμε μπαλίτσα, γιατί οι άλλοι δύο ας τα βγάλαμε τσίμπλες, λέει ο Γιάννης 21 από Κόρινθο. Και μετά συνεχίζει, Βασίλη, γιατί έβαλαν το Λιβάι σε καρέκλα, από σε φτηνιάρα καρέκλα, δεν του άρεσε? Τι λέει? Η Αγιά Σοφιά με τις πολυθρόνες μασάς. Ρε Γιάννη, τι λες, ρε Γιάννη, δεν καταλαβαίνω τι λες. Εκτός άμα έχεις κάτι στο μυαλό σου εσύ που εγώ δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, πάμε στον Νησιώτη, τον Αριστοτέλη. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Όσο για το χθεσινό παιχνίδι, Βένι Βίντι Αντιάμο, Παναθηναϊκός. Φιλάκια, τριφυλάκια. Και αρχίζει και η τέτοια και η καζούρα, όπως γινόταν και χθες καζούρα. Βασίλη, καλημέρα. Πώς λέγεται ο αποκλεισμός στα βουλγαρικά? Για ρώτα τον Χρήστο τον Κοντό. Λέει, ικανός είναι ο Δανός να μας αποκλείσει. Αυτός είναι Παναθηναϊκός τώρα, ο Μάκης. Παιδιά, μην είστε τώρα. Ο Δανός δεν είναι καλύτερο. Έτσι με τις καλύτερες συστάσεις ήρθε τώρα. Τι θέλετε πια? Τι θέλετε? Δηλαδή το Ράφα σας τον έφερε ο κύριος Γιάννης. Τον άλλο, τον Τούρκο εκεί, σας τον έφερε. Τον έφερε, δηλαδή είχε αλλάξει. Τι θέλετε πια εσείς? Καθίστε τώρα. Ο Χρήστος λέει, αν εξαιρέσουμε το Μάγερ που είναι παίχτης έτοιμος, οι άλλοι δύο ήταν οι καλύτεροι παίχτες τα δύο πρωταθλήματα που παίζουν, οπότε δεν είναι τυχαίο. Κάτσε, ο Μάγερ έπαιζε που έφερε η ΑΕΚ. Τώρα να πάμε στους παίχτες που έφερε η ΑΕΚ, έτσι. Ο Μάγερ ήταν στη Βόλτσμπουργκ και έπεσε. Ο Βιτάλης ήταν στην Γκιόρ και ήταν ο καλύτερος παίχτης, έτσι, χαφ. Για ποιον άλλο λες τώρα? Διάβασα και ένα κομμάτι πολύ ενδιαφέρον, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς, γιατί το ίδιο το κομμάτι λίγο αντιφάσκει με τον εαυτό του, γιατί δίνει μερικές περιπτώσεις παικτών που απέκτησε η ΑΕΚ στο ΑΕΚ 365 στο site. Μπορείτε να το μπείτε μέσα, το διαβάστε. Το διάβαζα, πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Δεν έγραφε και υπογραφή συναδέλφου για να το μνημονεύσω, τέλος πάντων. Δεν ειδικό μου, έγραφε για την ΑΕΚ. Ότι ο Ριμπάλτα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πάρει ξένους, όχι με βάση το prospect, αυτό δηλαδή που περιμένουμε για το μέλλον και το τι μπορεί να βγει κτλ., αλλά με τη φάση, το πόσο καλή είναι τώρα. Τώρα, δηλαδή πέρυσι. Πόσο καλή ήταν στις ομάδες τους. Με αυτόν τον τρόπο αγοράζει παίκτες οι οποίοι να είναι σε peak φόρμα. Έτσι. Βέβαια, και αναφέρει περιπτώσεις τέτοιες. Μετά όμως το κομμάτι, λίγο πιο κάτω, γράφει ότι ναι μεν, αλλά υπήρξαν και περιπτώσεις παικτών οι οποίοι δεν ήταν αυτό που η ΑΕΚ προσπάθησε, και αναφέρει περιπτώσεις και τα λοιπά. Ολοκληρωμένο κομμάτι, αλλά είναι λίγο, πώς το πω, 60%, δηλαδή εγώ έτσι το πήρα, 60-70% ο Ριμπάλτα παίρνει παίχτες για την ΑΕΚ που είναι MVP, ας πούμε, για τις ομάδες τους, χωρίς να είναι κάποιας εθνικότητας συγκεκριμένη, να είναι δυτικοευρωπαίοι, ξέρω εγώ, λατινοαμερικάνοι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αρκεί να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παρακάτω όμως έγραφε ότι ο Γιώβιτς, για παράδειγμα, δεν ήταν, ρε παιδί μου, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τι να κάνουμε τώρα, έχει φορέσει φανέλες ομάδων οι οποίες είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, υπεράνω, διαστημικές, έτσι. Εντάξει, είναι αυτό το πράγμα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον όμως το κομμάτι. Για να δούμε. Για ο Βιτάλης. Οπότε δεν είναι. Για το Βιτάλης γράφει ο φίλος, ο Χρήστος, που διάβασα προηγουμένως το μήνυμα του. Για το Βιτάλης λένε ότι είναι MVP της ομάδας του, στη Χρήστο. Αυτό λένε. Που ότι πέρυσι, εγώ δεν ξέρω τώρα, την Γκιόρ δεν την έβλεπα κτλ. Λέγανε όμως ότι ο Βιτάλης ήταν ο καλύτερος παίκτης πέρυσι της ομάδας του.
Τα 90 λεπτά δεν είναι αρκετά. Ένας εδώ κάνει στο site ή οτιδήποτε έχει κάνει τη διαφήμιση του και τους θέλει παντού, φαντάζομαι. Δεν είναι κάτι που έχουμε πει εμείς εδώ. Καλημέρα, καλή χρονιά να έχουμε και με την άνοδο Κυριάκος Ιωνικός. Ωραία, να και ωραία μηνύματα. Τα ωραία, από το πουθενά. Καλημέρα, ο Παναθηναϊκός πληρώνει λέει ο Γιώργος, τα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Γι' αυτό είναι τόσο εύκολο να μειώνονται όλα. Η ομάδα ακόμη είναι σε προετοιμασία. Καινούργιοι παίχτες σε κάθε γραμμή. Τουλάχιστον κάνει τα βασικά, θα πάει πολύ καλύτερα. Ισιοδοξία να υπάρχει. Λέω εγώ. Αλέξανδρος. Καλημέρα. Σχέδια απογοήτευση ελληνικές ομάδες σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, όπως και κάθε χρόνο σχεδόν. Πού είναι ο κύριος Γιαλιτάκης και να τους ξυπνήσει εκεί στην Κρήτη, γιατί έχουν καθυστερήσει και τα βλέπω δύσκολα φέτος για τον Όφη μας. Από τον Αλέξανδρο αυτό. Για πάμε τώρα στον. Θα προλάβω. Κάτι θα προλάβω. Πάμε στο Δημήτρη. Βασίλη, καλημέρα. Συμφωνώ απόλυτα με την κουβέντα σου για τα χαφ και συμπληρώνω για τον Ολυμπιακό. Ο Έσε τσεκούρι. Τσεκούρι. Και φοβόμαστε σε κάθε αγώνα μην πάρει κόκκινη. Ο Μουζακίτης κινείται με φόβο και την μπάλα πάντα πίσω. Ο Τσικίνιος στον κόσμο του. Πες μου τώρα εσύ. Δεν βλάπτουν στον Ολυμπιακό ότι δεν βλέπουν στον Ολυμπιακό ότι η ομάδα χρειάζεται χαφ δημιουργικό στυλ Μόντριτς. Το Μόντριτς τώρα βρήκε να πει. 40 χρόνια ο Μόντριτς, 41. Άρα του χρόνου. Το Μόντριτς βρήκε τώρα να πει. Τώρα λεφτά πεταμένα σε Στρεφέτσα. Ο Στρεφέτσα, κοίταξε, τα λεφτά τα πεταμένα τελικά ήταν 3 εκατομμύρια και μπορεί να μην ήταν και 3 εκατομμύρια. Δηλαδή μπορεί να πήρε και ενίκη ο Ολυμπιακός που τον έδωσε. Γιάννη, που τον είχε δώσει πέρυσι το Στρεφέτσα δανεικό. Στρεφέτσα, μωρέ, πού τον έδωσε δανεικό, στην Πάρμα. Ξεκινάει από Α και τελειώνει σε Π. Στην Πάρμα. 5 εκατομμύρια. Τον είχε αγοράσει 8, τον πούλησε 5, ίσως είχε πάρει και ένα ενίκιο. Ξέρω εγώ, εντάξει, μπήκε μέσα 2-3 εκατομμύρια. Εντάξει. Βάργεσαι. Δεν είναι και καταστροφή του κόσμου, Δημήτρη. Ο Παναγιώτης, Βασίλη, συμφωνώ μαζί σου για τα χαφ. Ιστορικά όλες οι επιτυχημένες ομάδες είχαν και έχουν εξαιρετική μεσαία γραμμή. Ο Ηλίας, η γνώμη μου είναι ότι και οι δύο ομάδες, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έχουν παίκτες από μέτριους και κάτι πλάς. Μέτριους και κάτι πλάς. Ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλο πρόβλημα στο γκολ. Η center four που έχει δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Εσύ δηλαδή βλέπεις πρόβλημα τώρα και στο κέντρο και στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Okay, τι να πω. Εγώ, παιδιά, σας είπα τη γνώμη ότι πρέπει μια ομάδα να έχει πολύ δυνατά χαφ, κεντρικά χαφ. Πρέπει να έχεις, πώς θα το κάνεις τώρα. Δηλαδή, ποιος είναι ικανοποιημένος από τα χαφ, ας σκεφτεί τα χαφ που έχει η ομάδα. Για να πει, εγώ είμαι ικανοποιημένος, παιδί μου. Είμαι αυτό θέλω να έχω. Αυτά τα χαφ θέλω να έχω. Τι να πω, έτσι το βλέπω. Αν διαφωνούμε, διαφωνούμε. Δεν είναι τώρα και κανένα θέμα. Ο Δημήτρης λέει, πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, 4 Αυγούστου να κρίνουμε και να γιουχάρουμε μια ομάδα που έχει κάνει προετοιμασία ούτε ένα μήνα? Σε ποια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα οι φίλοι θα γιουχάρουν ομάδα στις 4 Αυγούστου? Δημήτρη, δεν φάνηκε να πείθεσαι από αυτό το πράγμα. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν αποδοκιμάζουν για αυτό που βλέπουν τώρα. Αυτό που λες είναι σωστό. Δεν αποδοκιμάζουν. Αποδοκιμάζουν γιατί φοβούνται για το τι θα δουν και τους επόμενους μήνες. Το καταλαβαίνεις αυτό? Και δίνουν ένα τέτοιο προετοιμασίας. Δηλαδή, κοιτάξτε, σας αποδοκιμάζουμε, στρώστε, αλλάξτε το, κάντε, γιατί δεν μπορούμε σαν το πέρσι. Έτσι ερμηνεύεται, όχι κάτι διαφορετικό. Ο Μιχάλης, καλημέρα Βασίλη, Παναθηναϊκός αγοράζει παίκτες ακριβά και αυτά τα λεφτά δεν φαίνονται στο γήπεδο, τουλάχιστον προς το παρόν. Αντίνο, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Ντέσσερς, Πελίστρι. Τι να σου πω τώρα, γνώμη αυτό. Καλημέρα ρε παιδιά, η Τσέσκα και η Ναϊμέγγεν είναι ομάδες που οι παίκτες τους είναι 2-3 χρόνια μαζί, έτοιμες. Ο Παναθηναϊκός του 96, του 2003. Παιδιά, τώρα φέρετε το χρόνο τώρα 30 χρόνια πίσω τώρα για το συγκρίνετε. Δεν είναι συγκρίσεις αυτές τώρα.
με κάθε τέτοιο Δημήτρη, είσαι φανατικός Παναθηναϊκός και τα λοιπά, και συγκρίνεις τώρα τι έγινε πριν 30-40 χρόνια με το τώρα και τα λοιπά. Άλλαξε το ποδόσφαιρο. 30-40 χρόνια πίσω, πας τώρα συγκρίνεις αυτό το Παναθηναϊκό εδώ πέρα με το τι είχε ο Παναθηναϊκός πριν 30-40 χρόνια πίσω. Και συμπληρώνει παρόλο, έτσι φτιάχνονται τώρα με 10-15 μεταγραφές κάθε καλοκαίρι και 3 αλλαγές προπονητών. Περιμένετε εσείς να γίνει η ομάδα? Όχι, όχι, λέει, θα περιμένετε χρόνια. Λοιπόν, ο Δημήτρης, άλλος Δημήτρης, μόνο Ολυμπιακός λέει, από Μεσίνη. Ο Γιάννης, προλαβαίνουμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά του Σωτήρου. Σήμερα οι ομάδες μας είναι ανέτοιμες αυτή την εποχή. Είναι γεγονός. Να σημειώσω ότι ο Πόποβιτς έκανε καλή εμφάνιση. Θύμισε Τζολάκη στις καλές του τις μέρες. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ σήμερα. Ρε Γιάννη, να σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή, μας τρελάνεις. Βγήκε δύο φορές εκτός περιοχής ο τέτοιος ο Πόποβιτς και κρύψαμε όλοι, ξέρω εγώ, βάλαμε τα χέρια στα μάτια. Ήταν καλός κάτω από την αιστεία, πραγματικά. Δηλαδή έβγαλε 2-3 σουτ, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Σωστό αυτό, κάτω από την αιστεία. Εκεί όμως που βγήκε δύο φορές, τρεις από την περιοχή, σου θύμισε Τζολάκι. Κάθισε και ο Πόποβιτς δεν είναι για βασικός στον Ολυμπιακό, έτσι. Αυτά το έχουμε πει. Ο Χρήστος συνιστά ηρεμία, είναι νωρίς ακόμη, λέει. Ο Θόδωρος λέει, έχεις γίνει κοντός με κόκκινη φανέλα και έχει γελάκια δίπλα. Το αριστερό μπακ ξέρει το μικρό όνομα από το δεξί. Τι λες, φίλε, τώρα το αριστερό μπακ ξέρει, γράφεις. Το αριστερό μπακ ξέρει το μικρό όνομα από το δεξί μπακ, εννοείς. Στον Ολυμπιακό. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή. Αναστάσιος, για όλα αυτά ο πρόεδρος, όταν θες 2 μήνες για χαφ, τότε βλέπεις 42 ελεύθερες βολές. Θα μου πεις και πέρυσι το ίδιο κάναμε, ναι, αλλά φέτος ο Μέντι του είπε θέλω αυτούς τους παίκτες. Οπότε ξέρω για 2 παίκτες, τέλος πάντων, και αποκτήθηκαν και οι 2, δεν ξέρω κάτι άλλο, τέλος πάντων. Καλημέρα, πανηγύριζε όλη νύχτα ο Κοντός, λέει. Πότε ήταν αυτά τα μήνυματα? Πανηγύριζε ο Κοντός χθες το βράδυ. Έλα ρε παιδιά, μην το λέτε τώρα τέτοια. Εγώ τον άκουσα, ήταν πολύ στενοχωρημένος και προβληματισμένος. Να ακούτε τώρα, εντάξει, μην λέτε τώρα τέτοια πράγματα. Καλημέρα, Βασίλη από Παξούς. Βαρεθήκαμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή να διαβάζουμε σχόλια τύπου ο Μέντι να φύγει κτλ. Όταν μας έφερε το conference, αυτοί οι ίδιοι τύποι, να ξέρεις, ήταν στο Πασαλιμάνι και ανάβανε πυρσούς. Κάθε χρόνο τα ίδια, άσχετοι με τον αθλητισμό. Καλός ή κακός, αυτό το στυλ παιχνιδιού του Μέντι θα μπορούσε να μας φέρει Ευρωπαϊκή Κούπα. Είχαμε βαρεθεί με την άμυνα 50 χρόνια. Ο Γιώργος ήταν αυτός που έστειλε το μήνυμα. Ο Αντώνης, έλα ρε Αντώνη, έχετε βαλθεί να μας τρελάνετε εκεί με την αρτινή μου οπτασία. Ο Κοντός ασχολείται με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εσύ με τον Παναθηναϊκό. Αρχίζω και ανησυχώ. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ασχοληθήκαμε, παιδιά, ήταν το μάτς χθες. Καμιά σχέση, ήταν το μάτς χθες. Όλο αυτό το μάτς βλέπαμε. Αν είχε 3 μάτς, τον Ολυμπιακό θα βλέπαμε περισσότερο. Έτσι, τι να κάνουμε. Απόψε έχει ΠΑΟΚ, αύριο θα ασχοληθούμε με τον ΠΑΟΚ περισσότερο. Είναι και ο Καζνίτης εδώ πέρα, θα σας τα πει καλύτερα. Πάμε παρακάτω. Ο Γιώργος. Καλημέρα, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 3 επίσημα παιχνίδια και σε όλα δέχθηκε γκολ. Στα πρώτα 2 ήταν ο Τουμπά που μάρκαρε, τον οποίο το κατάλαβε και τον έκανε αλλαγή. Στα τελευταία 2 γκολ είναι στις φάσεις ο Καμαρά. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Το βλέπεις ότι κοιτάει μόνο. Αυτό δεν το βλέπει ο προπονητής. Και μου κρατάει στον πάγκο του Γκουντούρη που πέρσι έβγαλε μάτια. Όπω υπερεκτίμησα το χρόνο και δεν πρέπει να υπερεκτιμάς το χρόνο. Βασίλειο Παναθηναϊκός πληρώνει την κούραση από το Γουέμπλεϊ, λέει ο Δημήτρης. Καλό. Ο Γιάννης λέει καλημέρα, Κάιρεν Σπάρτα Πράγας, διεθνής Φιλανδός, για την ΑΕΚ. Ναι, για την ΑΕΚ. Για ποιον? Ο Βίκτορας, εγώ σαν Πανιώνιος είμαι μακράν ευχαριστημένος με την προετοιμασία και τα χαφ που έχω στην ομάδα μου, λέει. Μπράβο, φίλε. Έτσι, ωραίος ο Βίκτορας. Ο Σάκαρος 23, δείξε μου τα χαφ να σου πω ποιος είσαι, είναι η γνώμη μου, Βασίλη. Σωστά, είσαι
Προπέτης λέει ο Δημήτρης ο Παναθηναϊκός και τον νομίζω ότι τα ξέρεις όλα. Έτσι νομίζω εγώ ότι τα ξέρω όλα. Διάβασε το όλο για να καταλάβεις τι σου λέω. Διάβασα προς το τέλος. Τι θέλεις τώρα, μου στέλνεις ένα α4 εδώ πέρα και θες το διαβάσω. Διάβασε στην αρχή και στο τέλος. Κώστας, παρακάτω, Κρεμίδας. Το θετικό από το φετινό Παναθηναϊκό είναι πως θα το παίζουμε γκολ-γκολ στο στοίχημα και θα οικονομήσουμε. Κώστας, άλλος, Μελισσόπουλος. Καλημέρα, επειδή όπως είπες τα πάντα είναι συγκριτικά, σκεφτούμε πόσοι από αυτούς που έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα θα μπορούσαν να τα απεξέλθουν σε άλλα πιο σοβαρά πρωταθλήματα. Εκτός και αν έρθει στις αρχές της καριέρας του Πούχου Γιάνγκουσιτς και πάλι θέλει χρόνο. Η εικόνα των ομάδων μέχρι τώρα ήταν απογοητευτική. Μόνο ο ΠΑΟΚ έκανε απλώς τη δουλειά του με τη Δυναμό. Τώρα πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα και δεν μπορεί να τα περιμένει όλα από ένα παίχτη, όσο σπουδαίος κι αν είναι. Για το Κωνσταντέλια γράφει. Σωστός ο Κώστας. Βασίλη, πού ξέρεις ότι ο Κοντός ήταν στενοχωρημένος? Χθες πήγατε για μαζί φαΐ και το άφησε. Τι να πω. Στο θρύλο, ναι. Εσύ ξέρεις το όνομα, το όνομα από το δεξί μπακ, το όνομα. Άρτα λέω και κλαίω, είσαι υπέροχος. Για το Σάλια καλές, ποιο λες μου, για το Μαφέο, για ποιο λες, για ποιο δεξί μπακ. Έλα τώρα. Λοιπόν, τι έγινε εκεί στην Άρτα με το μετασχηματιστή που έσκασε και δεν έχουν ρεύμα η μισή Άρτα? Βασίλη, καλημέρα, ελπίζω να είσαι καλά. Ρε φίλε, πρώτον, για να φτιάξεις bed building υποχρεωτικά θες δύο επιλογές, ναι. Ας είναι και το ίδιο νόημα όπως του φίλου, απλώς σαν bed building δεν θα ίσχυε αν έβαζε μόνο το χ. Όχι, όχι, τρία, είπα ότι είχε τρία όσο λέμε. Το πιάσε, το πιάσε. Πάμε παρακάτω. Τρελαίνουμε να σε ακούω όταν κάνεις αναμετάδοση. Ρε φίλε, είσαι πολύ αργός. Οι λέξεις σου βγαίνουν με το ζόρι, ο ακροατής ξεχνάει το προηγούμενο. Σε πάω με χίλια. Φόρτσα Ολυμπιακός, περνάς από Αίγιο, τηλεφωνείς υποχρεωτικά. Αυτός και τα λοιπά. Άστα το υπόλοιπο. Για τελέσεις για κάποιον άλλο. Τέλος, πάμε για την επόμενη εκπομπή, παιδιά. Ό,τι δεν διάβασα, δεν πρόλαβα. Να είστε καλά. Αύριο θα είμαι εδώ με Καζνέτσι. Γεια σας, καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ελεμέζης. Για την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα, φέρεται να κινείται η ΑΕΚ. Κύριο επισπανικό μέσο αναφέρει ότι η Ένωση και η Θέλτα μάχονται για την απόκτηση του παίκτη της Λεβάντε. Μάλιστα, στο σχετικό δημοσίευμα επισημαίνεται πως η πρώτη πρόταση των δύο ομάδων έχει απορριφθεί, με τους διοικούντες στη Λεβάντε να περιμένουν νεότερη. Ώρα ΠΑΟΚ απόψε να πάρει αυτός προβάδισμα πρόκριση στα play-off του Europa League, αντιμετωπίζοντας την Anderlecht στην Τούμπα. Στις 9 παρατέταρτο η σέντρα στο παιχνίδι, το οποίο θα καλυφθεί από την Era Sport και το Open. Δηλώθηκαν Γιαννούλης και Λουσέ στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά μαζί με τη Σεβίλη και Λοριάν έχουν κάνει προτάσεις στην σουηδική Σίριους για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού της Ρόμπι Ούρε. Νίκη για τη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ στη Βουδαπέστη με 3-2 επί της Φερεντσβάρος στην παράταση για τη δεύτερη προκριματική φάση του Champions League. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η ΑΕΚ να ανακοινώσει την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης. Ο δικέφαλος του Βορρά κατέθεσε την αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας του νέου προπονητικού κέντρου στους Σταγαράδες Θέρμης. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε χθες να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Conference League, καθώς παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Τσεσεκά Σόφια στο ΑΚΑ. Ο Γιάνκουσιτς έβαλε τους πράσινους μπροστά στο σκορ, ωστόσο ο Ρούσεφ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι η πρόκριση θα κριθεί στη Σόφια το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης. Η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με Τσεσεκά για το τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League πρόσφερε 100 βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Παραμένει η Ελλάδα στη 12η θέση, αλλά φτάνοντας στους 41.312 βαθμούς, μείωσε την απόσταση από την 11η Πολωνία. Μεγάλο στόχος της Ελλάδας για τη σεζόν 26-27 είναι να πάρει τη 10η θέση, που συνεπάγεται απευθείας συμμετοχή του πρωταθλητή στη League Phase του Champions League από τη μεθεπόμενη σεζόν. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 20χρονο μέσο Ognjen Ugrešić, τον οποίο θα δει διαζώσει σήμερα ο Στέφανος Κοτσόλης στην αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Τοπόλα. 10.000 ενωσίτες έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο για το Super Cup που θα διεξαχθεί στον Παγκρίτιο την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σάββατο στις 8 το φιλικό με την Athens Καλυθέα στην All Win Arena με τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ TV και δωρεάν είσοδο για τους φιλάθλους. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ ενημερώθηκε πως η κατάσταση του Παναγιώτη Ρέτσου δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Κοντά στον Ντανιέλε Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται σύμφωνα με την Πορτογαλική Άμπολα Ολυμπιακός, με το κόστος της μεταγραφής του Πορτογάλου μέσου να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης την ίδια ώρα η Ερυθρολευκή είναι σε επαφές και με την Πόρτο για την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου αριστερού αμυντικού Φρανσίσκο Μόουρα. Τέλος και επίσημο, ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα ανακοινώθηκε από την Παλέρμο. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Κωνσταντιτζίο Λάκη στη Χαλ έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι η ακριβότερη στην ιστορία του Αγγλικού Συλλόγου. Ο Άρης νίκησε με 5-1 τον Παθρακικό σε χθεσινό φιλικό, με το Ράτσιτς να πετυχαίνει 2 τέρματα και 1 assist. Από το Ατρόμητος TV θα καλυφθεί και τελευταία φιλική αναμέτρηση του Ατρόμητος στην Πολωνία με αντίπαλο την ΑΕΛ Εμεσού το απόγευμα στις 7 η ώρα. Κρεμονέζε Ηρακλής στις 5 το απόγευμα και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 6 αναμετρώνται σήμερα σε φιλικούς αγώνες. Δύο φιλικά παιχνίδια με Πολωνία και Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου θα δώσει στο Telecom Center η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών εν ώψη των αγώνων της με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κόντρα στη Λιθουανία η Εθνική είναι ανίδων σήμερα για τα προημιτελικά της δεύτερης κατηγορίας στο Euro κάτω των 18. Επένδυση στο μέλλον για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκτησε τους διεθνείς με την Εθνική Πέδων Γιάννη Σπανό και Γιώργο Χαραλαμπίδη. Η Μαρία Σάκαρ έκανε ιδανική πρεμιέρα στο τουρνουά του Τορόντο, παίρνοντας την νίκη με 2-0 κόντρα στην Ζέινεπ Σονμέζ και παράλληλα την πρόκριση στη φάση των 32. Στο δεύτερο γύρο ολοκληρώθηκε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Μόντρεαλ μετά την ήττα του από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα με 2-0. Στις 4 αντί στις 3 κάρτες αύξησε η UEFA τον αριθμό των κίτρινων καρτών που θα επιφέρουν τιμωρία μιας αγωνιστικής στους ομίλους των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο Λιονέλ Μέση πέτυχε 2 γκολ και έγραψε ιστορία στο League Cup οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη με 4-2 επί της Ατλέτικο Σαν Λουίς. Ο Σάλαχ συμφώνησε με την ομάδα της Τραπεζούντας να συνεχίσει στην Τουρκία την καριέρα του. Ο Αιγύπτιος επιθετικός θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας και θα μπει άμεσα στις προπονήσεις προκειμένου να είναι έτοιμος για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Γιάννη Ράνιο και την Κατερίνα Αναστασοπούλου.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία, κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας Έρα Σπορ.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

Φίλες και φίλοι, σας πω χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 12 και 12, όπως λέει και το ρολόι στην Ερασπορ. Σήμερα 6 Αυγούστου του 2026 και με χαρά σας καλωσορίζω εδώ στην παρέα μας για το επόμενο δίωρο, μπάλα κι άλλα, όπου το άλλα θα περιλαμβάνει πράγματα γύρω από την μπάλα, αλλά όχι απαραίτητα γύρω από αυτά τα οποία μας απασχολούν τούτη την περίοδο. Αναφέρομαι κυρίως στα μεταγραφικά.

Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία περιστρέφονται γύρω από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, φυσικά δεν ξεχνάμε το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δίνει ένα δύσκολο παιχνίδι με λάμψη Ευρώπης σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά πάντοτε τα προκριματικά κρύβουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, τις δικές τους παγίδες. Ας δούμε λίγο προχθές πώς έπαιξε ο Ολυμπιακός, ας δούμε χθες και τον Παναθηναϊκό και να καταλάβουμε ότι οι περισσότερες ομάδες, επειδή είναι στην πέμπτη εβδομάδα της προετοιμασίας τους, είναι λογικό να είναι ανέτοιμες. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός εξελίσσεται και για παίκτες που έρχονται και για παίκτες που φεύγουν, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί πονοκέφαλο στους προπονητές, έναν έξτρα προβληματισμό εν πάση περιπτώσει, και πολλές απορίες στους φιλάθλους που περιμένουν να δουν πώς θα είναι και πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες τους. Τάσος Ελεμέζης θα είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος θα είναι στην παραγωγή. Εσείς με τα δικά σας μηνύματα που πάντοτε βοηθάτε σε τέτοιες περιπτώσεις και μας δίνετε έτσι κουράγιο να συνεχίσουμε σε μια μέρα όπου θυμίζει έρημη πόλη Αθήνα και φαντάζομαι και αρκετά αστικά κέντρα. Εκεί όπου περιμένουμε, επαναλαμβάνω, και τα δικά σας μηνύματα μέσω SMS το 54160, γράφετε sport, αυτό είναι κενό, μέσω email erasport@papakier.gr ή διαφορετικά μέσω Viper, που έχει τη δική του δημοφιλία, αυτός ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, και γιατί μπορείτε να στέλνετε και γρήγορα και ανέξοδα και τις φωτογραφίες σας και ό,τι θέλετε έτσι να μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Παράκληση μόνο, μην είναι μεγάλα, μακροσκελή τα μηνύματα, έτσι και για την οικονομία του χρόνου και για την ουσία της επικοινωνίας. Το ερώτημα που θα θέσω σήμερα και θέλω έτσι να το σχολιάσουμε, να το δούμε, γιατί είναι αλλιώς να το βλέπει κανείς από την πλευρά της ομάδας, είναι αλλιώς να το βλέπει από την πλευρά του φιλάθλου, και είναι πολύ διαφορετικό ο δημοσιογράφος που ουσιαστικά αποτελεί τον κρίκο ανάμεσα στον φίλο υποστηρικτή μιας ομάδας και το κλαμπ το ίδιο. Εάν θεωρείτε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή θα πρέπει οι ομάδες, συνολικά, τώρα αν θέλετε να το συγκεκριμενοποιήσετε για κάποια από αυτές, δεν έχω πρόβλημα. Εάν θεωρείτε λοιπόν ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή οι ομάδες, και ειδικά αυτές που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, πρέπει να είναι full έτοιμες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Υπάρχει μια ποικιλία συζητήσεων, σχολείων που αφορούν όλα αυτά τα ζητήματα. Άλλοι λένε ότι είναι αφύσικο μια ομάδα να είναι φορμαρισμένη τούτη την περίοδο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι πρέπει να είναι για να κάνει την εκκίνηση και να πετύχει τους πρώτους στόχους, και ειδικά όταν μιλάμε για την League Phase. Αλλά θέλω και τη δική σας άποψη, να δούμε λοιπόν πώς βλέπετε και πώς σχολιάζετε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και τις αντιδράσεις του κοινού, ενδεχομένως με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με επιδοκιμασίες ή ακόμα και με αποδοκιμασίες.

0: βέβαια σε αυτή την κουβέντα που έχει να κάνει με τα σημερινά δρόμενα, με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο κάδρο της επικαιρότητας. Θα βάλουμε λίγο μετά τις 12.30 και τον Θωμά Γράφα, έναν προπονητή που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη Super League 2, να δούμε και εκεί η προετοιμασία των ομάδων και με τη δική του εμπειρία πώς πρέπει να προετοιμάζονται ομάδες, έστω και αν είναι σε μια χαμηλότερη κατηγορία. Και όλα αυτά τα λέμε χωρίς να προλάβουμε να συστήθουμε, γιατί έχω δίπλα μου και την Κατερίνα Αναστασοπούλου, πανέτοιμη εδώ για το επόμενο δίωρο, και Γιάννη Τζεράνιος, έτσι συνεπικουρούμενος εδώ στα όσα θα συζητήσουμε. Τι κάνουμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
0: Σε τι κατάσταση σε βρίσκω?
1: Καλά, χαλαρά. Χαλαρά. Χαλαρά.
0: Χαλαρά, όμορφα και ωραία. Λοιπόν, εδώ
1: θα πούμε τα ποδοσφαιρικά, ήταν και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού χθες, σήμερα του ΠΑΟΚ, το είδες?
0: Τα είδα. Θα τα πούμε όλα. Ναι, ναι. Έχουμε 2 ώρες να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ωραία.
0: Και επαναλαμβάνω ότι περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω των SMS ή Viper, αν θέλετε, για το αν θεωρείτε ότι πρέπει και οφείλει μια ομάδα τούτη την περίοδο να είναι πανέτοιμη για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις. Όλα αυτά επαναλαμβάνω μέσω Viper, οπότε ξεκινάμε μελωδικά, όμορφα και ωραία, γιατί ας μην ξεχνάμε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και χρειάζομαι και χρειαζόμαστε τις απαραίτητες μουσικές ανάσες.

0: Έτσι όμορφα, μελωδικά, μην ξεχνάμε ότι είμαστε αρχές Αυγούστου, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αρκετοί ερχόμενοι από τις διακοπές τους, κάποιοι εν αναμονή των διακοπών. Υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι των συνανθρώπων μας που για πολλούς και διάφορους λόγους δεν θα μπορέσει να πάει, οπότε προσπαθούμε έτσι να τα συνδυάσουμε όλα.
1: Νομίζω φαίνεται αυτό από τους δρόμους της Αθήνας που δεν έχουν αδειάσει.
0: Εγώ προσωπικά το καταλαβαίνω κυρίως από τους χώρους στάθμευσης. Το πάρκινγκ, ότι τέτοια εποχή έβρισκες πολύ πιο εύκολα, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον στην περιοχή που είμαι. Αλλά...
1: σε όλες τις περιοχές, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι δεν έχει φύγει κανένας. Έχει αραιώσει ο κόσμος, αλλά έχει μείνει σημαντικά πολλής κόσμος στην Αθήνα.
0: Βέβαια...
1: σε σχέση με άλλες. Ορίστε. Όλοι τον Ιούλιο φύγανε. Εντάξει, λίγο έως πολύ δεν νομίζω ότι ήταν όλοι συνεννοημένοι να φύγουν τον Ιούλιο. Έχω την αίσθηση ότι έχουν μειωθεί οι διακοπές.
0: Και αυτό, και υπάρχει και η άλλη όψη νομίσματος, ότι έχει αυξηθεί και ο κόσμος που βρίσκεται πλέον εδώ. Έχουν αυξηθεί και οι ταξινομίες αυτοκινήτων. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, αλλά θα συμφωνήσω ότι επειδή.
1: Εντάξει, εγώ... τουρίστες και αυτά δεν έχουν τόσο πολλά αμάξια. Κυκλοφορούν δηλαδή στο κέντρο
0: περιοχής. Δεν μιλάω για τους τουρίστες. Μιλάω για κόσμο που έρχεται, ρε παιδί μου, για μόνιμη εγκατάσταση. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα. Μιλάω τώρα για τις μεγαλοπόλεις κυρίως. Και επίσης έχει αυξηθεί.
1: Α, όχι για το καλοκαίρι μόνο.
0: Όχι για το καλοκαίρι.
1: Α, εντάξει, ναι, λέω κι εγώ.
0: Και έχει αυξηθεί και η ταξινόμηση αυτοκινήτων από ό,τι έβλεπα εδώ. Και αυτό επίσης πλέον είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα στην καθημερινότητά μας. Και η κίνηση που. Εγώ πάντοτε θα τη λέω ακινησία, γιατί το να είσαι μποτιλιαρισμένος δεν βλέπω καν κίνηση, μακάρι να βλέπω κίνηση. Και οι χώροι στάθμευσης που πλέον είναι δυσέβρετοι. Αυτά. Λοιπόν, η σημερινή επικαιρότητα, όπως και να το κάνουμε, περιλαμβάνει κυρίως τα του ΠΑΟΚ, στον απόϊχο του χθεσινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το δικό σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Εσύ θα μου πεις πρώτα.
0: Εγώ ρωτάω, γιατί μου απαντάς την ερώτηση.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πρέπει, έχει ακόμα βήματα μπροστά για να βρει την εικόνα και το πλάνο που εκτιμώ ότι έχει ο προπονητής στο μυαλό του. Ο Νίστρουπ εστίασε στην αμυντική λειτουργία στις δηλώσεις του. Σίγουρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού περίμενε κάτι παραπάνω. Είναι τώρα ένα μεγάλο ερώτημα, πώς επηρεάζει το γεγονός ότι είναι ένας νέος προπονητής, αρκετοί νέοι παίκτες, καινούριο πλάνο, σε μια περίοδο που πρέπει να φέρει μια ομάδα αποτελέσματα και ότι είναι νωρίς ακόμα εκ των πραγμάτων. Παρόλα αυτά υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν οι ομάδες. Εκεί είναι μια ισορροπία που τώρα είναι και θέμα εκτίμησης, δεν ξέρω τώρα που βρίσκεται ακριβώς η αλήθεια.
0: Παντός...
1: δηλαδή δεν είναι καλό το πλάνο, είναι πολύ νωρίς και θα αποδώσει αργότερα. Επηρεάζει το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά καινούργια στοιχεία. Τι θα έλεγες εσύ ότι έχει τον πρώτο λόγο?
0: Κοίταξε, εγώ...
1: για την εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός, που έχει μέχρι σήμερα.
0: Θα το συζητήσουμε συνολικά. Εγώ θα το ξετυλίξω λίγο ανάποδα το κουβάρι.
1: Τρία παιχνίδια έχει δώσει.
0: Με δεδομένο ότι είδαμε και αποδοκιμασίες μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν και στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με τον κόσμο να ανυπομονεί. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει περισσότερα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό, αλλά πάντοτε η περίοδος είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Και εγώ νομίζω ότι χρειάζεται υπομονή αφενός. Πάντως, ο Παναθηναϊκός, κατά την άποψή μου, με τα στοιχεία τα οποία έδειξε χθες, πρέπει να βελτιωθεί άμεσα όσον αφορά την ανασταλτική του λειτουργία. Στην άμυνα,
1: ναι,
0: έδειξε ότι πέναντι σε μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων ότι έχει θέματα, έχει προβλήματα. Και νομίζω ότι τέτοια ματς για όλους τους προπονητές είναι μια καλή ευκαιρία να δουλέψουν περισσότερο και να δουν τι φταίει, όπως κάνουν στα φιλικά παιχνίδια, και να μπορέσουν να μπαλώσουν αυτές τις τρύπες. Τώρα, το αν θα τα καταφέρει ή όχι.
1: Ότι έχει επηρεάσει περισσότερο το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί νέοι παράγοντες στην ομάδα. Όταν λέω παράγοντες, εννοώ νέοι παίκτες, νέος προπονητής, νέα φιλοσοφία, νέα στοιχεία τέλος πάντων. Το γεγονός ότι είναι νωρίς στην αγωνιστική περίοδο, ότι δεν είναι σωστό το πλάνο, τι ακριβώς πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει?
0: Θα σου πω ότι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό, το να αλλάζει ο προπονητής είναι ένα θέμα, και ειδικά για τον ΠΑΟΚ, όταν έχει μάθει 7-7,5 χρόνια με έναν άλλο τρόπο σκέψης. Είναι λίγο διαφορετικό από το να έχει έναν προπονητή τόσα χρόνια και να αλλάζουν οι ποδοσφαιριστές. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι οι απαιτήσεις οι ευρωπαϊκές τέτοιες, που είναι λογικό και ο κόσμος, το καταλαβαίνω έτσι, να δυσανασχετεί, να δυσφορεί. Σου λέει, παίζεις με μια ομάδα που θεωρητικά είναι υποδέστερη από σένα, έτσι, και πρέπει να μου το αποδείξεις με τα τετρεξίματα, με το πάθος, με ό,τι έχει, εν πάση περιπτώσει. Και κάπου εκεί είναι η διαχωριστική γραμμή του πώς και πόσο μπορεί να περιμένει κανείς να βλέπει την αγαπημένη του πάθος με ό,τι έχει, εν πάση περιπτώσει, και κάπου εκεί είναι η διαχωριστική γραμμή του πώς και πόσο μπορεί να περιμένει κανείς να βλέπει την αγαπημένη

0: Τώρα θα μου πεις επίσης, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μπει σε μπελάδες για τον επαναληπτικό του conference. Δεν έχει σημασία σε ποια διοργάνωση ή σε ποιον αντίπαλο έχεις. Εγώ πάντοτε επιμένω και το λέω και στις κληρώσεις, όχι με ποιον παίζεις, πώς θα είναι η ομάδα. Πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Και πάντοτε εγώ τις ελληνικές ομάδες τις φοβάμαι κυρίως με ομάδες άσημες, αδύναμες, που θεωρητικά είναι του χεριού μας και εκεί γίνονται οι μεγαλύτερες παγίδες. Λοιπόν, έχουμε και ΠΑΟΚ σήμερα με την Άντερλεχτ. Πολύ πιο δύσκολο το τεστ εδώ, αν προτιμάμε, σε σχέση και με τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικοί συλλογοί. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση στα τελευταία του παιχνίδια. Μιλάμε για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa.
1: Παρά το γεγονός, επειδή το έφερε ως παράδειγμα, ότι έχει νέο προπονητή μετά από μακρά πορεία και παρουσία του Λουτσέσκου στην ομάδα.
0: Ναι. Οπότε γι' αυτό.
1: Θέλω να πω ότι εδώ πέρα είναι διαφορετικά τα δείγματα.
0: Σωστά. Από εκεί και πέρα, η μικρή παράδοση του ΠΑΟΚ απέναντι σε βελγικές ομάδες δεν είναι και ότι καλύτερο, με τις ήττες που είχε κυρίως από την Club Brugge. Μια ένδειξη, είναι τίποτα περισσότερο, δεν λέω κάτι φοβερό και τρομερό, γιατί και η Άντερλεχτ από την άλλη πλευρά δεν τα πάει ιδιαίτερα καλά με ελληνικές ομάδες. Σε τρία παιχνίδια εδώ στη χώρα μας δεν έχει κερδίσει κανένα από αυτά. Το ζήτημα είναι πλέον ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, που είναι ο νέος προπονητής, πώς θα μπορέσει και πώς θα δημιουργήσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Και ενώ ακούγονται φήμες για Κωνσταντέλια, πλέον είναι μια ομάδα που έχει.
1: Ότι θα φύγει ο Κωνσταντέλιας.
0: Ότι υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ντόρτμουντ, Τσέλσι, Γιουβέντους κτλ.
1: Εγώ εμένα με τη Ντόρτμουντ μου αρέσει. Να. Για να σμίξει με καρέτσα.
0: Έτσι. Και από την άλλη πλευρά μια Άντερλεχτ η οποία δεν είναι στα καλύτερά της και φάνηκε αυτό με δεδομένο ότι ζορίστηκε απέναντι στην Χάμαρμπι και έχει κάνει και αυτή τις προσταφαιρέσεις της για να δει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Μιλάμε για δύο ομάδες που παίζουν με τον ίδιο σχηματισμό, με τετράδα άμυνας, δύο εσωτερικούς χαφ, τρεις μεσοεπιθετικούς και στην κορυφή που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Μύθου για τον ΠΑΟΚ. Για την Άντερλεχτ, προσέξτε έναν παίχτη, τον Νιεσεκέ, ένας παίχτης που κάνει πολλή δουλειά στη μεσαία γραμμή και νομίζω ότι είναι παριθμόν ένα κίνδυνος, μεταξύ άλλων, που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ.
1: Σκορ.
0: Κοίταξε, όπως είπα και για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, δεν θέλω να κάνω την παραμικρή πρόβλεψη ούτε για γκολ, γιατί είναι τόσο ανέτοιμες όλες οι ομάδες. Που ό,τι βλέπω πάει ανάποδα. Δηλαδή, αν και δεν το πρότεινα στον κόσμο, δεν σου κρύβω ότι στο παιχνίδι με την Νταϊμέγγεν έλεγα ότι με την επιθετική φιλοσοφία που έχουν και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν. Και τελικά τι έγινε, κουλουράκια. Θα έλεγα να το αφήσουμε στην ησυχία του. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις εκτίμηση γι' αυτό. Γιατί κοιτάς. Σκέφτεσαι.
1: 2-1.
0: 2-1 για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ωραία, ακούστε την κυρία. Συνήθως πέφτει μέσα σε κάτι τέτοια. Λοιπόν, και εμείς
1: από καθαρά έτσι όπως μου ήρθε τώρα να το
0: διέστηση.
1: Πω. Ναι, διέστησε.
0: Μάσε τις δάφνες της.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόθεσή μας είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και όλες οι υπόλοιπες αγροτικές πληρωμές να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα κατά την παρουσίαση από τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Με διαδικασίες εξπρέσει αποζημιώσεις τους πυρόπληκτους, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Για τη νέα δυναμική που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridia με σχόλια.

0: Θεωρείται ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου, μίλησε στο ET News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έχασε 100.000 ευρώ σε διαδικτυακή απάτη με μετοχές σε ένας 55χρονος στη Μεσαρά Ηρακλείου. Από ηλεκτροπληξία, ο θάνατος 72χρονου Στάνο Λιώσια, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στα πίσω καθίσματα ενός οχήματος Στάνο Λιώσια την 1η Αυγούστου, τον είχαν εγκαταλείψει οι συνεργοί του μετά από προσπάθεια. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Εσείς μπαίνουμε στο δεύτερο μήρο της εκπομπής με Ματίνα Κανελοπούλου, την καλωσορίζουμε εδώ στην συντροφιά μας, στη ρυθμίση των ήχων, με Άγγελο Μπάτζιο σταθερά στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική υποστήριξη του της εκπομπής. Κατερίνα Αναστασοπούλου εδώ, δίπλα, παρέα, στο μικρόφωνο, οδηγεί και αυτή, κρατάει καλά το τιμόνι. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω τον κύριο Λιόπουλο, μιας και ολοκληρώθηκε και επίσημα η μεταγραφική κίνηση του Μίλαν Βιτάλης. Και μου αρέσουν και οι διάλογοι που έχουν βγει για το πώς θέλεις να σε λέμε, πώς θέλεις να σε αποκαλούμε, του είπε ο κ. Ηλιόπουλος. Και ο Μιλάν Βιτάλης είπε: δεν έχει σημασία, όπως λέτε εσείς. Οπότε θα σε λέω και Μιλάν και Βίτου, αναλόγως. Απλά το λέω για να ξέρετε ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος. Λοιπόν, μια σημαντική προσθήκη και για την ΑΕΚ με τον Βιτάλης.
1: Ο οποίος έκανε πολύ ένθερμες δηλώσεις. Υπόσχομαι να πεθάνω για την ομάδα, θα δώσω τη ζωή μου για το σύλλογο. Εντάξει, πάντα οι παίκτες έτσι έχουν, πώς να σου πω, κάνουν αισιόδοξες και
0: ένθερμες
1: με στόμφο δηλώσεις, αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι μίλησε στην καρδιά.
0: Λοιπόν, επειδή σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα μιλήσουμε ούτως ή άλλως και με τα μηνύματά σας, τα οποία θέλετε να στέλνετε για να μου πείτε και την άποψή σας, εάν θεωρείτε ότι πρέπει μια ομάδα τούτη την περίοδο να είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις, κυρίως ευρωπαϊκές. Θα διαβάσουμε στη συνέχεια αυτά τα μηνύματα τα οποία έχουμε ζητήσει, γιατί θέλω να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον άνθρωπο που είπαμε λίγο νωρίτερα, τον Θωμά Γράφα. Ένας προπονητής με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τον επέλεξα, επειδή τούτη την περίοδο δεν έχει ομάδα και νομίζω ότι τα βλέπει λίγο πιο αποστασιοποιημένα και πιο ουδέτερα, να μας πει πώς προετοιμάζονται, πώς βλέπει το νέο πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει σε περίπου 1,5 μήνα από τώρα. Ένα πρωτάθλημα ιδιαίτερο, ξεχωριστό και βεβαίως δεν είναι τυχαία και η περίπτωση του Γιαννούλη. Θα καταλάβατε στη συνέχεια τι εννοώ. Κύριε Γράφα, καλωσορίσατε. Τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, μιλάμε στον Ενικό, έτσι γνωριζόμαστε και χρόνια. Και θέλουμε έτσι σήμερα εδώ να σκαλίσουμε λίγο περισσότερο τη Super League 2, γιατί είναι από τα πρωταθλήματα τα οποία είναι η αλήθεια ότι δεν βλέπει τόσο συχνά το φως της δημοσιότητας. Αλλά βλέπουμε ότι με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αλλάζει, μπορεί να μεταβάλλεται, αλλά να μην διαφοροποιείται ως προς την ποιότητα και ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται παίχτες στις μεγαλύτερες ομάδες. Οπότε, εάν κάναμε μια συνολική εικόνα για τη Super League 2, τι είδαμε πέρυσι, τι περιμένουμε να δούμε φέτος?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτή η κατηγορία είναι μια, θα την έλεγα, τα τελευταία χρόνια αδικημένη κατηγορία. Ήταν σε δύο όμιλους, νομίζω... Ήταν κάπως υποβαθμισμένη, θα την έλεγα. Νομίζω όμως με το νέο φορμάτ που γίνεται αυτή τη χρονιά με έναν ενιαίο όμιλο, το ενδιαφέρον θα είναι αυξημένο από την αρχή μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, γιατί μιλάμε για ένα δύσκολο πρωτάθλημα, ένα δύσκολο μαραθώνιο με αρκετά καλές ομάδες που έχουν δαπανίσει αρκετά χρήματα έτσι ώστε να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω θα είναι ένα πρωτάθλημα τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια και αυτό του αξίζει.
0: Και θα ρωτήσει κανείς, ποια είναι η διαφορά του να υπάρχουν δύο όμιλοι από το να υπάρχει ένας?
2: Με τον ένα όμιλο το πρωτάθλημα καταρχήν είναι πάρα πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ο ένας όμιλος ήταν λίγα τα παιχνίδια, τελείωνε γρήγορα το πρωτάθλημα σχετικά, μπορεί να είχε play-off ή play-out ή οτιδήποτε, αλλά νομίζω η διαδρομή ήταν μικρή. Και μετά υπήρχε μεγάλο κενό ως προς τις ομάδες ως την επανέναρξη. Τώρα μπαίνει σε μια κανονικότητα. Πολλά παιχνίδια, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, επίπονο οικονομικά, πολλά ταξίδια. Όμως μπήκε σε μια λογική που αυτή θα έπρεπε να είχε εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι τελείωσε πολύ νωρίς το πρωτάθλημα πέρυσι, στην προηγούμενη σεζόν, επηρεάζει την... ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών? Γιατί κάποια στιγμή είχαμε βγάλει εδώ στην Era Sport, είχαμε αναδείξει μια πρωτοβουλία του Πανελλήνου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών που πρόσφερε κάποια camp, κάποιες ώρες προετοιμασίας στη Λεωφόρο. Βοήθησε καθόλου αυτό?
2: Αυτό βοήθησε όντως. Ναι. Αλλά είναι δεδομένο ότι επηρεάζει τους αθλητές όταν ένα πρωτάθλημα τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί η μεταβατική περίοδο είναι αρκετά μεγάλη. Άρα λοιπόν και αυτό είναι το πρόβλημα. Και πολλές φορές βλέπουμε ομάδες ή ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν μια τέτοια μεγάλη μεταβατική περίοδο και αργούν να μπουν σε μια κανονικότητα, στο να φορμαριστούν και οτιδήποτε.
0: Βέβαια, το ερώτημα αυτό θα το κάνω και στη συνέχεια, γιατί μας αφορά και το ερώτημα που θέσαμε σήμερα γενικότερα για το βαθμό ετοιμότητας των ομάδων και για την πρώτη κατηγορία. Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο γεγονός ότι θα έχουμε έναν όμιλο για τη Super League 2. Αυτό σημαίνει ότι πιο εύκολα βλέπουμε ομάδες φαβορεί για την άνοδο ή ομάδες φαβορεί για υποβασμό, ή κάνει λίγο πιο αμφίρροπη την κατάσταση? Πιστεύετε ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα 2 ταχυτήτων, 3 ταχυτήτων? Πώς το αντιλαμβάνεσαι?
2: Έτσι όπως βλέπουμε το πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι φαίνεται ένα πρωτάθλημα 2 ταχυτήτων. Ίσως έχουν ξεχωρίσει κάποιες ομάδες με το σχεδιασμό τους και το μεταγραφικό, ακόμα και με την έναρξη ημερομηνιακά που αρχίσαν την προετοιμασία τους, δείχνει ότι θα πάει σε μια τέτοια λογική. Όμως θέλω να σας θυμίσω ότι πολλές φορές και πριν από κάθε έναρξη πρωταθλήματος, σε οποιαδήποτε κατηγορία, αν μη τι άλλο στις δύο επαγγελματικές, πολλές φορές μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι φαβορή, αυτή η ομάδα θα πέσει, και βλέπουμε ότι δεν ισχύει αυτό. Στη διάρκεια του πρωταθλήματος όλα αυτά αλλάζουν. Όμως έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, θα σας θυμίσω ότι σε αυτό το πρωτάθλημα τη Super League 2 που ξεκινάει στις αρχές Σεπτέμβρη, υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν ξεκινήσει προετοιμασία, ή αν θέλετε υπάρχουν ομάδες που ξεκίνησαν πριν 3 και 4 ημέρες. Αυτές οι ομάδες δεν μπορεί να είναι για κανένα λόγο έτοιμες στην έναρξη του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις με το κύπελο πολύ νωρίτερα.
0: Και επειδή προφανώς μιλάτε και με συναδέλφους σας, με παίχτες, με παράγοντες όλη αυτή την περίοδο, θεωρείτε ότι είναι μια χρονιά αυτή που έρχεται λίγο πιο ζόρικη, λίγο πιο πιεσμένη οικονομικά για τις ομάδες για να ανταπεξέλθουν των δυσκολιών και των ιδιαιτερότητων, ή θα είναι μια χρονιά όπως ήταν και πέρυσι και πρόπερσι?
2: Νομίζω ότι είναι μια χρονιά, θα είναι λίγο πιο πιεσμένη οικονομικά. Αυτό τώρα το βλέπουμε και με τη μεταγραφική διαχείριση που γίνεται, με το σχεδιασμό που γίνεται πολλών ομάδων εκτός κάποιων εξαιρέσεων. Πιστεύω ότι το οικονομικό κομμάτι θα είναι λίγο δύσκολο.
1: Να δώσουμε μια εικόνα για τις ηλικίες, πόσο αξιοποιούνται νεαροί παίκτες, κατά πόσο βοηθάει στην εξέλιξή τους η συμμετοχή τους σε αυτή την κατηγορία. Δώστε μας μια εικόνα αναφορικά με αυτό το κομμάτι.
2: Σίγουρα τώρα με το καινούργιο πλάνο, με τους ηλικιακά ποδοσφαιριστές που πρέπει να παίζουν, αυτό βοηθάει προς την εξέλιξη. Όμως εμείς, και όταν λέω εμείς, ειδικά εμείς οι προπονητές, δεν πρέπει να μένουμε στη λογική έχουμε αυτό τον περιορισμό, πρέπει να παίζουν νεαρά παιδιά. Πρέπει να κοιτάμε τα νέα παιδιά, να τα εξελίξουμε, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ομάδες επαγγελματικές να έχουν πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα μπορούν να εξελιχθούν και να είναι το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάτι το οποίο νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει παραμεληθεί.
0: Νομίζω πήραμε την καλύτερη πάσα για να το συνδέσουμε το τότε με το σήμερα. Τους τότε Έλληνες με τους σημερινούς Έλληνες, τα τότε ταλέντα και το πώς πλέον έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή τους. Είχατε την τύχη να έχετε τον Γιαννούλη στον Πιερικό πριν από αρκετά χρόνια. Γιαννούλης, ο οποίος είναι από τα ονόματα τα οποία λάμπουν τις τελευταίες μέρες και φιγουράρουν στο μεταγραφικό παζάρι, με δεδομένο ότι αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Και θέλω να μου πείτε λίγο τον τότε Γιαννούλη, πώς τον είχατε ζήσει, αν είχε διαφανεί η πρόοδός του, το ταλέντο του, η δομή του ως χαρακτήρας, και πού πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει, γιατί σίγουρα είναι μια διαδρομή που εξελίσσεται.
2: Το Δημήτρη τον είχα πριν πάρα πολλά χρόνια, ήταν 18 χρονών τότε, θυμάμαι 19 αν δεν κάνω λάθος, στον Πιερικό, στην τότε Β' Εθνική Κατηγορία. Ήταν ένα παιδί το οποίο από την αρχή είχε δείξει τα ποιοτικά του χαρίσματα. Ήταν ένας αθλητής ο οποίος είχε προσωπικότητα μέσα στα αποδυτήρια και του άρεσε πάρα πολύ να εξελίσσεται και να δουλεύει. Δεν άφηνε τίποτε στην τύχη. Αυτό φαινόταν από την αρχή ότι θα έχει μια πορεία αρκετά καλή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Κάτι το οποίο η προσπάθεια του αυτή τον δικαίωσε, και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια παίζει σε υψηλό επίπεδο και στο εξωτερικό και εδώ, και νομίζω ότι θα συνεχίσει να το κάνει, γιατί πήγε σε μια ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους, οπότε θα εξακολουθήσει να κάνει αυτή τη δουλειά που έχει μάθει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλά χαρίσματα ποιοτικά, Και νομίζω ότι είναι χαρά για κάθε ομάδα, για κάθε προπονητή να τον έχει στο ρόστερ.
0: Και θα ήθελα και την τεχνική σας προσέγγιση, να πάμε λίγο πιο βαθιά. Ποιο είναι το στοιχείο το οποίο τον χαρακτηρίζει και πιστεύετε ότι κάνει τη διαφορά, την ποιοτική διαφορά και τα προηγούμενα χρόνια που τον είδαμε στη χώρα μας και βεβαίως στο εξωτερικό για να μπορέσει να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ φέτος?
2: Είναι ένας ποδοσφαιριστής με υψηλή αντίληψη τακτικά. Ένας αθλητής ο οποίος παίζει όλη την πλευρά την αριστερή. Υπάρχει ένα ερώτημα αν μπορεί να παίξει και πιο ψηλά από μπακ. Είμαι πεπισμένος ναι ότι μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί έχει την ικανότητα να παίζει πάρα πολύ καλά το ένας εναντίον ενός και να δημιουργεί αριθμητικές υπεροχές, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, και η πλαγιοκόπησή του από την αριστερή πλευρά είναι εκπληκτική. Άρα λοιπόν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να καλύψει και τις δύο θέσεις της πλευράς, ακόμα και μόνος του, αν υπάρχει ένα τέτοιο τακτικό πλάνο από τον προπονητή του.
1: Πώς εξηγείται αυτή τη νέα γενιά των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που διαπρέπει σε πολλές ομάδες του εξωτερικού και μάλιστα πρώτης γραμμής, αλλά και για το γεγονός ότι και εδώ στην Ελλάδα αναδεικνύονται πολλοί και ποιοτικοί παίκτες?
2: Υπάρχει ταλέντο. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Αρκεί να προσεχτούν αυτά τα παιδιά. Είναι κάποια παιδιά τα οποία έχουν προσεχθεί και βλέπουμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τι μπορούν να πετύχουν. Και νομίζω ότι κάθε χρόνο, αν πάμε σε μια λογική να προσέχουμε τα νέα παιδιά, να τα εξελίξουμε μέσα από την ομάδα, μέσα από το σύνολο, νομίζω θα έρθουν πάρα πολύ καλύτερες ημέρες για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που αρχίζουν ήδη και διαφαίνονται τα τελευταία χρόνια.
1: Το ταλέντο υπάρχει, είναι δεδομένο. Τι πιστεύετε ότι λείπει από την εθνική ομάδα για να κάνει το βήμα παραπάνω και να πάει σε μια μεγάλη σε ένα Μουντιάλ, σε ένα Euro και να διακριθεί, να το πω και πιο πέρα?
2: Υπάρχει ταλέντο, υπάρχει ταλέντο. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα πλάνο που προσπαθεί να γίνει μια καλή δουλειά και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα το καταφέρει. Όταν μιλάμε ότι υπάρχει το ταλέντο και η ικανότητα, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για ένα ποδοσφαιριστή, για μια ομάδα, για μια εθνική ομάδα. Είναι κάτι το οποίο η εθνική ομάδα, η δική μας, το έχει. Αφού υπάρχει το ταλέντο μέσα από τη δουλειά, νομίζω ότι θα μπορέσει να πετύχει και τους στόχους της.
0: Σωμα, ωραία τα λέμε όλα αυτά, αλλά ξέρεις, το ερώτημα τώρα που ξεκινάει είναι το εξής. Πριν από μια δεκαετία τουλάχιστον, έβλεπες ότι τότε Β' Εθνική, τώρα Super League 2, αποτελούσε τη δεξαμενή παιχτών για την πρώτη κατηγορία. Πλέον τα τελευταία χρόνια δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί δεν υπάρχει η πληθώρα ταλέντων άξιων παιχτών να στελεχώσουν ομάδες τη Super League, ή γιατί ενδεχομένως έχει αλλάξει το πλάνο με το οποίο οι ομάδες αντλούν και χρησιμοποιούν παίχτες ή από τις δεύτερες ομάδες ή περισσότερο με τους ξένους? Ποια είναι η άποψή σου σε αυτό?
2: Έχει αλλάξει και το πλάνο ως προς το κομμάτι του σκεπτικού των συλλόγων. Δεν πάνε στη φιλοσοφία που πηγαίνανε τα προηγούμενα χρόνια, τα πιο παλιά χρόνια. Γι' αυτό έρχομαι και λέω ότι πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ τους Έλληνες νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οι πιο πολλοί πάνε σε ποδοσφαιριστές είτε από το εξωτερικό είτε σε ποδοσφαιριστές από τις β' ομάδες και δεν δείχνουν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη στα παιδιά νεαράς ηλικίας που έχουν ικανότητα και ταλέντο. Εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε και εκεί πρέπει να εστιαστούμε. Σε αυτή τη λογική πρέπει να πάμε για να δούμε ποδοσφαιριστές να βγαίνουν από πάνω, να πλαισιώνουν από κάτω, να πλαισιώνουν τη Super League 1 και τις ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η κουλτούρα, ότι δύσκολα εμπιστεύονται οι μεγάλες ομάδες έναν Έλληνα παίκτη ο οποίος είναι κάτω των 20 ετών. Δηλαδή τη στιγμή που βλέπουμε τώρα Καρέτσα και Τζόλι να έχουν κάνει ηχηρές μεταγραφές σε πολύ τεράστιες ομάδες.
2: Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να είναι ένα μήνυμα για όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, για τις ομάδες, για τους προπονητές, για τις διοικήσεις, έτσι ώστε να πάνε σε αυτό το μοτίβο και σε αυτό το πλάνο. Βλέπουμε τα Ελληνόπουλα τώρα ότι στο εξωτερικό βγαίνουν και κάνουν πάρα πολύ καλές χρονιές, αν θέλετε κάνουν και τη διαφορά. Βλέπουμε τον Παυλίδη, έναν ποδοσφαιριστή εκπληκτικό, τι κάνει τα τελευταία χρόνια. Γιατί λοιπόν να μην εξελιχθούμε σε αυτό το κομμάτι?
0: Λοιπόν, και κλείνοντας, θέλω την λογική σου, πρώτα απ' όλα ως προπονητής, γιατί πάντοτε ένας τεχνικός που ασχολείται επαγγελματικά έχει μια διαφορετική και έγκυρη άποψη, αλλά και ως ακροατής που τα λέγαμε λίγο νωρίτερα. Επειδή έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα με αφορμή της αποδοκιμασίας του κόσμου μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγενα, αλλά και χθες με τον Παναθηναϊκό, πόσο δύσκολος είναι ο ρόλος ενός προπονητή όταν πρέπει τη δεδομένη χρονική στιγμή την πέμπτη, έκτη εβδομάδα προετοιμασίας να έχει μια φορμαρισμένη ομάδα για τόσο απαιτητικά μάτς, και ενώ ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι σε εξέλιξη. Πού φταίει, πού δεν φταίει ο προπονητής, τι μπορεί να κάνει, θέλω τη δική σου άποψη. Γενικότερα, όχι να το εστιάσουμε μόνο σε μια ομάδα. Πόσο δύσκολος είναι ο ρόλος ενός προπονητή?
2: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Είναι όντως πάρα πολύ δύσκολος ο ρόλος του προπονητή. Την έκτη εβδομάδα, την πέμπτη και την έκτη εβδομάδα, ακόμα και την έβδομη, δεν μπορούμε να βρούμε καμία ομάδα η οποία θα είναι έτοιμη. Ήδη βλέπετε ότι μπαίνει μια ομάδα στην έναρξη του πρωταθλήματος μετά από 8-9 εβδομάδες και έτοιμη δεν είναι. Φανταστείτε αυτές οι ομάδες που τη χρονική στιγμή, τη δεδομένη, βρίσκονται στην έκτη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, και προσπαθούν να είναι σε έναν απόλυτο βαθμό ετοιμότητας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να είναι έτοιμες οι ομάδες. Και αν πάμε και στα παραδείγματα τα δικά μας, θα δούμε, επειδή μιλήσαμε και πριν λίγο για τον Ολυμπιακό, δεν παρουσιάστηκε έτοιμος και όπως έπρεπε. Μην ξεχνάτε όμως ότι είχε 4 μεταγραφές μέσα, με τις αλλαγές έγιναν 6. Είναι λίγο δύσκολο το να είσαι έτοιμος να περάσεις τα προκριματικά αυτή τη χρονική στιγμή, αλλά όμως απ' την άλλη, αφού μιλάμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα πρέπει να πάμε και στη λογική ότι ο Ολυμπιακός περιόρισε τον αντίπαλό του στο να μην σκοράρει. Mm-hmm. Κάτι που τα τελευταία χρόνια το κάνει μόνιμα ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Άρα υπήρχε και ένα θετικό στοιχείο σε αυτό.
1: Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, επειδή σχολιάσατε τον αγώνα του Ολυμπιακού.
2: Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν έτοιμος και δεν παρουσιάστηκε. Και είναι λογικό αυτό, για να μην παρεξηγηθούν αυτά που λέω, είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Είναι μια καινούργια ομάδα σε γενικές γραμμές, είναι καινούργιος προπονητής, είναι άλλη φιλοσοφία, τα χρονικά περιθώρια δεν είναι τέτοια ώστε να είναι έτοιμη και αυτή η ομάδα. Και το βλέπουμε στα παιχνίδια, και σε αυτό και στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Το ποια θετικά στοιχεία είδατε χθες στον Παναθηναϊκό, τέλος πάντων σε αυτά τα 3 μάτς που έχει δώσει μέχρι στιγμής?
2: Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι βλέπω, θέλει να έχει το κομμάτι της κυριαρχίας του παιχνιδιού. Του αρέσει να παίζει με πλαγιοκοπήσεις. Σε αυτό το κομμάτι δίνει έμφαση, έτσι από ό,τι βλέπω εγώ, ο προπονητής του. Εκείνο που πιστεύω, με όλο το σεβασμό, ότι πρέπει να προσέξει είναι το κομμάτι το ανασταλτικό. Κάπου εκεί ο προπονητής ξέρει καλύτερα από εμάς τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
0: Και κρατάμε επίσης ότι κάθε εβδομάδα προετοιμασίας που περνά είναι πάρα πολύ σημαντική για τη λειτουργία της ομάδας και σε συνδυασμό με τους παίχτες που έχουν έρθει και θέλουν να αφομοιωθούν ή να αφομοιώσουν στοιχεία του τεχνικού, ή ακόμα και αυτούς που φεύγουν και αφαιρούν ένα πολύτιμο γρανάζι από τη λειτουργία μιας ομάδας. Το λέω συνολικά, δεν το εστιάζω μόνο σε κάποια ομάδα, έτσι.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο 100%. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε αυτή η ομάδα είναι μια καλή ομάδα, γιατί έχει κρατήσει και τον περσινό κορμό που πήγε πάρα πολύ καλά, και με κάποιες προσθήκες θα υπάρχει η ανάλογη συνέχεια. Τώρα βλέπουμε ότι μπορεί να φύγουν ποδοσφαιριστές σημαντικοί από μια ομάδα, να έρθουν κάποιοι άλλοι, να έρθουν αυτή τη χρονική στιγμή κάποιες μεταγραφές οι οποίες θέλουν το χρόνο για να μπουν σε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Άρα λοιπόν όλα αυτά επιβαρύνουν την ετοιμότητα των ομάδων.
1: Εντάξει, αυτά όμως τα στοιχεία θα πει κανείς, δηλαδή το γεγονός ότι είναι πολύ νωρίς τα παιχνίδια, ότι έρχονται νέοι παίκτες, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός, ισχύουν και για τις άλλες ομάδες, όχι μόνο για τις ελληνικές. Όταν ένας προπονητής βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που είναι αρκετά ρευστή και νωρίς μέσα στη σεζόν, τι πρέπει να επιστρατεύσει σε επίσημα παιχνίδια, πώς πρέπει να προσεγγίσει το παιχνίδι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να προσεγγίσει το παιχνίδι αναλόγως με τα δεδομένα που έχει αυτή τη χρονική στιγμή. Νομίζω οι προπονητές που υπάρχουν είναι ικανοί προπονητές και ξέρουν πολύ καλά τι θα κάνουν.
0: Τα οποία δεν τα γνωρίζουμε προφανώς και εμείς, αλλά και ο κόσμος, έτσι, mm-hmm. τις μετρήσεις, την καθημερινότητα των παιχτών, ειδικά σε αυτή την περίοδο.
1: Τι γίνεται στις προπονήσεις, τι βλέπει ο προπονητής. Ναι.
0: Και γι' αυτό προφανώς έχουν και κάποιες επιλογές που εμάς μπορεί να μας ξενίζουν, αλλά για τους ίδιους δεν είναι πολύ σωστές. Εκ των προτέρων μιλάω πάντα έτσι.
2: Μα κοιτάξτε ποια είναι η διαφορά. Πολλές φορές μπαίνουμε στη λογική να λέμε γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Ο προπονητής είναι εκείνος που έχει τον ποδοσφαιριστή κάθε μέρα μαζί του, κάθε μέρα έχει εικόνα του τι γίνεται στις προπονήσεις, τι γίνεται μέσα από αυτό τον εβδομαδιαίο κύκλο. Ένας φίλαθλος ή εμείς δεν έχουμε αυτή την ικανότητα, άρα αυτός ξέρει καλύτερα από όλους τι πρέπει να κάνει. Όταν μιλήσαμε πριν για την ετοιμότητα των ομάδων των ελληνικών, δεν μιλάω μόνο για την ικανότητα των ομάδων και την ετοιμότητα των ελληνικών. Το ίδιο ισχύει και για τις αντίπαλες ομάδες. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους. Δεν είναι έτοιμες, αν δείτε.
0: Σωστά. Λοιπόν, Θωμά, ήταν μια εφόλυση λύση κουβέντα, αν και το επίκεντρο ήταν η Super League 2. Μας διαφώτισε σε αρκετά πράγματα, έτσι με τον απλό αλλά όχι απλοϊκό σου λόγο. Καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία, σύντομα με κάποια ομάδα, έτσι όπως ορίζεις και εσύ το δικό σου μέλλον.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε εδώ και μεσούς της περίοδου, αξιολογώντας κάποια πράγματα και γεγονότα, κυρίως από αυτή την αγαπημένη κατά τα άλλα κατηγορία τη Super League 2, που θα δούμε και βεβαίως ποια θα είναι και η τηλεοπτική τη έχει, γιατί υπάρχουν αρκετοί που διεκδικούν και θα δούμε τελικά πού θα καταλήξει και αυτή η.
1: Παίζει ρόλο γι' αυτό.
0: Περίπτωση, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Θωμά,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την τιμή που μου κάνατε, που μου έκανες να είμαι στην επόμενη.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού θα πω. Γεια χαρά.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέοι, αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων, η Ματίνα Κανελοπούλου. Στην ΑΕΚ και επίσημα ο Μίλαν Βιτάλης, η Κιτρινόμαυρη ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου χάφα από την Κιόρ, με το συμβόλαιο των δύο πλευρών να είναι για 4 χρόνια. Το κόστος της μεταγραφής είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη με συμβόλαιο έως το 29. Ώρα ΠΑΟΚ απόψε να πάρει αυτός προβάδισμα πρόκριση στα play-off του Europa League, αντιμετωπίζοντας την Άντερλεξ στην Τούμπα. Στις 9 παρατέταρτο η σέντρα στο παιχνίδι, το οποίο θα καλυφθεί από την Era Sport και το Open. Δηλώθηκαν Γιαννούλης και Λουσέ στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά μαζί με Σεβίλη και Λεωριάν έχουν κάνει προτάσεις στη σουηδική Sirius για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού της Ρόμπι Ούρε. Νίκη για τη γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ στη Βουδαπέστη με 3-2 επί της Φερέτς Βάρος στην παράταση για τη δεύτερη προκριματική φάση του Champions League. Ο δικέφαλος του Βορρά κατέθεσε την αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας του νέου προπονητικού κέντρου στους Σταγαράδες Θέρμης. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε χθες να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Conference League, καθώς παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Τζέσεκα Σόφια στο ΆΚΑ. Η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Τζέσεκα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League πρόσφερε 100 βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα παραμένει στην 12η θέση, αλλά φτάνοντας στους 41.312 βαθμούς, μείωσε την απόσταση από την 11η Πολωνία. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 20χρονο μέσο Ognjen Ugrešić, τον οποίο θα δει διαζώσεις σήμερα ο Στέφανος Κοτσόλης στην αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Τοπόλα. 10.000 ενωσίτες έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο για το Super Cup, που θα διεξαχθεί στον Παγκρίτιο την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σάββατο στις 8 το φιλικό με την Athens Καλυθέα στην Allwyn Arena, με τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ και δωρεάν είσοδο για τους φιλάθλους. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ενημερώθηκε πως η κατάσταση του Παναγιώτη Ρέτσου δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Κοντά στον Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται, σύμφωνα με την πορτογαλική Άμπολα, ο Ολυμπιακός, με το κόστος μεταγραφής του Πορτογάλου μέσου να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10 εκατομμύρια ευρώ. Η Ερυθρόλευκη είναι σε επαφές και με την Πόρτο για την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου αριστερού αμυντικού Φρανσίσκο Μόουρα. Τέλος και επίσημο, ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα ανακοινώθηκε από την Παλέρμο. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στη Χαλ έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι ακριβότερη στην ιστορία του Αγγλικού Συλλόγου. Για την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα φέρεται να κινείται η ΑΕΚ, έγκυρο ισπανικό μέσο αναφέρει ότι η Ένωση και η Θέλτα μάχονται για την απόκτηση του παίκτη της Λεβάντε. Ο Άρης νίκησε με 5-1 τον Παθρακικό σε χθεσινό φιλικό, με το Ράτσιτς να πετυχαίνει 2 γκολ και 1 ασίστ. Από το Ατρόμητο στη Β θα καλυφθεί και η τελευταία φιλική αναμέτρηση του Ατρόμητου στην Πολωνία με αντίπαλο την ΑΕΛΕ Μεσού σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα. Κρεμονέζη Ηρακλής στις 5 το απόγευμα και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 6 αναμετρώνται σήμερα σε φιλικούς αγώνες. Κόντρα στη Λιθουανία η Εθνική είναι ανίδωνα σήμερα για τα προημιτελικά της δεύτερης κατηγορίας στο γύρο κάτω των 18. Η Μαρία Σάκαρη έκανε ιδανική πρεμιέρα στο τουρνουά του Τορόντο, παίρνοντας την νίκη με 2-0 κοντά στην Ζεϊνέπ Σονμέζ και παράλληλα την πρόκριση στη φάση των 32. Στο δεύτερο γύρο ολοκληρώθηκε η παρουσία του Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά του Μόντριαλ μετά την ήττα του από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα με 2-0 σετ. Ο Λιονέλ Μέση πέτυχε 2 γκολ και έγραψε ιστορία στο League Cup οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη με 4-2 επί της Ατλέτικο Σαν Λουίς. Ο Σαλάχ συμφώνησε με την ομάδα της Τραπεζούντας να συνεχίσει στην Τουρκία την καριέρα του. Ο Αιγύπτιος επιθετικός θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας και θα μπει άμεσα στις προπονήσεις. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στη Μία. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Μπάλα και άλλα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου και Γιάννη Ράνιο.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά λίγο μετά τη μία και θα είμαστε μέχρι τις 2 παρέα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου, Γιάννης Ράνιος και βεβαίως όλο το υπόλοιπο επιτελείο εδώ και με τη Ματίνα Κανελοπούλου και βεβαίως με τον Άγγελο Μπάτζιο, καθένα στο δικό του πόστο, για να πορευθούμε για το επόμενο 50 λεπτό. Λοιπόν, αρκετά τα δικά σας μηνύματα. Είναι η αλήθεια ότι έτσι όπως πήγε η επικαιρότητα δεν προλάβαμε να διαβάσουμε την πρώτη ώρα, αλλά επειδή ζητήσαμε και ανταποκριθήκατε.
1: Καλύτερα, έχουμε μαζευτεί περισσότερα μηνύματα. Απλώς να πω για αυτό το βίντεο, ένα συγκινητικό αλλά και ωραίο βίντεο, τρυφερό θα έλεγα, που έχει ανεβάσει ο ΠΑΟΚ για την επιστροφή του Γιαννούλη. Όπου έχει μέσα το Δημήτρη Ζακέτα να πάρει. Ακούγεται, τον μπαίνει τηλέφωνο η μάνα του και λέει: τι γίνεται, σε βλέπουμε μόνο από την τηλεόραση. Όλο πηγαίνει δεξιά-αριστερά, δεν θα έρθει στο σπίτι να σου φτιάξει τα γεμιστά που σου αρέσουν. Να πάρει και σακέτα.
0: Πάντως ο ΠΑΟ κανέκαθεν είχε από τα πλέον ευρηματικά έτσι, βιντεάκια για την παρουσίαση.
1: Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Είναι λοιπόν, σχεδόν τόσο ωραίο όσο αυτό του Καρέτσα. Με το γύρο.
0: Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου στον Γιάννη το συνεννόματο. Βεβαίως θα μιλήσουμε τώρα και σε λίγο για ΑΕΚ με τον Νίκο Καραγιάννη. Τους χαιρετισμούς μου στον Μπάμπη που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Για τον φίλο που με ρωτάει για τον Μπάμπη Παπάζουγλου, κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Οπότε το φτιάχνουμε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο που λέγει ο ίδιος. Λέει εδώ ο Δημήτρης, καταρχάς για όσους συντονιστήκατε τώρα, να πούμε ότι ζητήσαμε τη δική σας άποψη κατά πόσο πιστεύετε ότι μια ομάδα οφείλει, πρέπει και μπορεί να είναι πανέτοιμη τη δεδομένη χρονική στιγμή για να ανταπεξέλθει των δυσκολιών και των αγώνων, ειδικά για τα προκριματικά. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: είναι τουλάχιστον αστείο αυτή τη χρονική περίοδο, δηλαδή αρχές Αυγούστου, να γιουχάρουμε και να κρίνουμε κάθε παίκτη που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, σαν Έλληνες που είμαστε, βιαζόμαστε για τα πάντα και δεν έχουμε υπομονή. Να πω ότι είχε άδικο ο Δημήτρης. Δεν έχει. Εδώ ο Μάριος από τη Ρόδο, τον ευχαριστούμε για τα καλά λόγια εκεί με την Κατερίνα εδώ. Πιστεύω μου λέει: η ΑΕΚΑΡΑ θα πάει πολύ καλά φέτος. Εσείς τι λέτε, θα το δούμε. Γιατί και πέρυσι λέγαμε ότι φαβορή ήταν για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως έμπαιναν στην κίνηση ομάδα και τελικά είδαμε όλο αυτό το ανακάτεμα. Γενικά θα είναι ένα αμφίροπο πρωτάθλημα το πώς θα πάει και να δούμε και την κατάσταση και του Παναθηναϊκού. Μόνο ΑΕΚ μου γράφει εδώ ο φίλος από Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων και μου στέλνει και την καλοκαιρινή του έτσι πολυθρονίτσα με τη φανέλα, με τη πετσέτα της ΑΕΚ, όχι φανέλα. Από Αλεξανδρούπολη ο Παναγιώτης, πιο πολύ φοβούνται λέει την καζούρα οι φιλάθλοι από τους αντιπάλους, δεν αντέχουν την πραγματικότητα, είναι τόσο νωρίς για συμπεράσματα, τόσο όσο και εμείς και ο Παναθηναϊκός χθες δεν ήμασταν για την νίκη.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί χθες ερχόντουσαν μηνύματα που λέγανε αυτό μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού και εδώ ήμασταν με το Φώτη Παρόλα και λέγαμε τα βάσανα είναι δανεικά.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι από διαδρομή Στούπα Καλαμάτα, ο Νίκος, φίλος του Ολυμπιακού. Οι ομάδες λέει κάνουν μεγάλη προσπάθεια φέτος. Δεν χρειάζεται να τους πυροβολούμε. Φυσικά και είναι ανέτοιμες να επικεντρωθούμε στον αγώνα που κάνουν. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα και θα πάμε καλά στην Ευρώπη. Βλέπω πρόκληση σε league phase για όλες και βαθμούς που χρειαζόμαστε. Μακάρι, ένα αισιόδοξο μήνυμα. Κάνουμε εδώ μια παρένθεση για να βάλουμε τον Νίκο Καραγιάννη στην κουβέντα μας. Αν και είπαμε κάποια πράγματα λίγο νωρίτερα και για την στοιχομηθεία με τον Βιτάλης και τον Ηλιόπουλο, αλλά συνοψίζοντας κάποια πράγματα, δίνοντας προέκτας και βεβαίως θα τον ακούσουμε λίγο μετά στη μεσημεριανή ραδιοφημερίδα με τον Βασίλη Μότση. Νίκο, τι έχουμε να πούμε περισσότερο έτσι για τον Βιτάλης? Καλό μεσημέρι καταρχάς.
2: Καλό μεσημέρι Κατερίνα, καλό μεσημέρι Γιάννη. Ναι, ο Μίλαν Βιτάλης είναι πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστής ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Η μεταγραφή του στην Ένωση κόστησε κάτι παραπάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν ουσιαστικά και κάποιες απαιτήσεις που είχαν οι Ούγγροι λίγο πριν τελειώσει, λίγο αφού είχε ουσιαστικά φτάσει σε μια βάση συμφωνίας ανάμεσα στα δύο κλαμπ. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έρχεται να δώσει διαφορετικά χαρακτηριστικά στο κέντρο της άμυνας σε σχέση με αυτά τα οποία υπάρχουν τώρα. Δηλαδή, έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά με τους Κάιρνεν, Μαρίν, Μάγκερ και Μάνταλο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι περισσότερο box to box, πατάει και στις δύο περιοχές, έχει νούμερα. Ενδεικτικό είναι ότι την περσινή σεζόν τελείωσε με 9 γκολ και 3 assist. Ψηφίστηκε ως MVP της ομάδας του σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα το οποίο έκανε η Γκιόρ, να εκθρονήσει την παραδοσιακή δύναμη τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας, Φέρεντς Βάρος, ενώ και ήταν και αρχηγός της ομάδας της ηλικία 24 ετών. Έχει προλάβει και κάνει 8 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας ήταν, είναι ένα όνομα το οποίο στη χώρα του γενικότερα έχει δημιουργήσει μεγάλο ντόρο. Και έχει δημιουργήσει και πολύ μεγάλο ντόρο, παιδιά, η μεταγραφή του στην ΑΕΚ στην Ουγγαρία. Γιατί αυτό το οποίο πιστεύουν οι Ούγγροι είναι ότι έχει φύγει με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Και η αλήθεια είναι ότι άμα πάρεις τα δεδομένα της μεταγραφής, δηλαδή τον ποδοσφαιριστή ο οποίος αναδείχθηκε MVP της πρωταθλήτριας ομάδας στη χώρα, ένας παίκτης 24 ετών με τα νούμερα τα οποία είπαμε και νωρίτερα και διεθνής, να φεύγει με 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα πάρα πολύ καλό deal που έχουν κάνει οι άνθρωποι της ΑΕΚ.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις, έτσι είναι. Ο οποίος Βιτάλης, όλοι οι παίκτες λένε και μια κουβέντα παραπάνω, αλλά ήταν έτσι πολύ ένθερμος.
2: Εντάξει, το έχουν αυτό λίγο.
1: Στην παρουσίαση.
2: Οι λαοί γενικότερα. Λίγο οι λαοί αυτοί το έχουν περισσότερο. Αναφέρεσαι στο γεγονός που λέει θέλω να πεθάνω.
1: Ναι, για την ομάδα και τέτοια, ναι.
2: Ναι, ήταν από τις λίγες φορές που είχαμε περισσότερο ένθερμο τον ποδοσφαιριστή από ότι τον Μάριο Ηλιόπουλο. Γιατί ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι που μας έχει συνηθίσει με τις ατάκες του.
1: Δηλαδή, μάλλον ήταν ενημερωμένος ο παίκτης, οπότε είχε διαμορφώσει και τις δηλώσεις αναλόγως.
2: Κοίταξε, ένα φροντιστήριο από τον Βάργα έχει γίνει.
1: Βέβαια.
2: Έχει γίνει ένα πολύ σοβαρό φροντιστήριο πολύ γρήγορα από τον Βάργα. Είναι Ούγγρος και δύο ήταν στην εθνική του ομάδα. Αυτό το οποίο έχει καταφέρει να κάνει η ΑΕΚ με τους ποδοσφαιριστές ο οποίος έχει στο ρόστερ της, όπως είναι ο Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος είχε να πει με ένα πάρα πολύ καλό λόγο στον Λόβρο Μάγερ, παραδείγματος χάρη, για να γίνει μεταγραφή. Ο Βάργα από την άλλη είναι παίκτες οι οποίοι στην εθνική τους ομάδα αλλά και στη χώρα τους γενικότερα, στην πατρίδα τους, έχουν τεράστιο σεβασμό από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Και αυτό λέει πάρα πολλά τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση μετέπειτα διαπραγματεύεται τη μεταγραφή ενός παίκτη, έτσι. Είχαμε πει δηλαδή και τις προηγούμενες ημέρες το πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε στην μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ, που είναι και η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισαν τον ποδοσφαιριστή, τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο ο Βίντα και ο Χαβιέρ Μπάλτα. Έτσι.
0: Το ερώτημα είναι τελικά πώς τον αποκαλείς, Μίλαν ή Βίτου? Αυτό είναι και το ερώτημα του Μάριου Ηλιόπουλου.
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει να το λέω Μίλαν.
1: Okay. Έτσι εδώ λέει, το Βίτου κάπως ακούγεται.
2: Για ευνόητο.
1: Το Βίτου. Έλα, Βίτου.
0: Βίτου ακούγεται περισσότερο σαν μοντέλο αυτοκινήτου, να σου πω την αλήθεια. Προτιμώ και εγώ το Μίλαν, είναι πιο ποδοσφαιρικό, πιο πιασάριο.
2: Είναι 100% πιο ποδοσφαιρικό, έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Και επειδή υπάρχει ένα ερώτημα ενός φίλου, υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup με τον Όφη στο Παγκρίτιο που είναι 12 Αυγούστου?
2: Η τελευταία ενημέρωση η οποία έχουμε από την ΠΑΕΚ είναι ότι έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια. Η ΑΕΚ πήρε γύρω κάτι παραπάνω από 7.000 εισιτήρια, όπως και ο Όφη φυσικά. Πάει πάρα πολύ καλά η προπόληση. Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια ακόμα, δηλαδή δεν έχει γίνει ακόμα sold out. Αλλά είναι κάτι το οποίο αναμένουμε να γίνει, αν όχι σήμερα, το αργότερο μέχρι αύριο. Δηλαδή οι φίλοι που θέλουν να βρεθούν στο τελικό του Super Cup πρέπει να βιαστούν, γιατί γίνεται και ένας χαμός πραγματικά. Δηλαδή η προπόληση πήγε εξαιρετικά, παρά το γεγονός ότι είναι στην καρδιά του καλοκαιριού και είναι και στην Κρήτη. Έτσι.
0: Περισσότερα στην μεσημεριανή ραδιοφημερίδα, περίπου σε μία ώρα από τώρα, με τον Βασίλη Μότση για όλα τα μεταγραφικά και συνολικά για την ΑΕΚ. Αυτός ήταν λοιπόν ο Νίκος Καραγιάννης. Τον ευχαριστούμε. Και με όσα έχουν να κάνουν, λίγα λεπτά και μετά την επικείμενη μεταγραφή που έγινε και επίσημη και τις δηλώσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

0: Έτσι, για τρελά καλοκαίρια μας λένε οι Mayday. Κάτι καινούριο, φρέσκο, καλοκαιρινό αν μη τι άλλο. Που αλλού εδώ στην Ερασπορ. Είναι η εκπομπή Μπαλακιαλά μαζί σας μέχρι τις 2.
1: Με Γιάννη Ράγιο στο μικρόφωνο.
0: Και Κατερίνα Αναστασοπούλου εδώ, έχοντας απέναντί μας την Ματίνα Κανελοπούλου που κάνει τα δικά της, τις μίξεις, τις ρυθμίσεις, τους ήχους και όχι μόνο, και ο Παντελής και ο Άγγελος Μπάτσιος στην παραγωγή. Και εσείς με τα μηνύματά σας, λοιπόν, μην ανησυχείτε, θα τα διαβάσουμε όλα, απλά έτσι όπως μας πήγε λίγο και η ειδησιογραφία και η πορεία της εκπομπής. Είχαμε την ευκαιρία και με καλεσμένους και με ρεπόρτερ να δούμε και να φουγκραστούμε λίγο το τι ακριβώς γίνεται ή θα γίνει και σήμερα και τις επόμενες μέρες.
1: Πάμε στα μηνύματα σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, Νίκος, καλημέρα λέει. Το ανησυχητικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε κάθε αγώνα χειρότερος από τον προηγούμενο. Υπενθυμίζω, έχουμε έτσι μια κεντρική ιδέα συζήτησης κατά πόσο πιστεύετε ότι μια ομάδα μπορεί, δύναται ή οφείλει να είναι έτοιμη τη δεδομένη χρονική στιγμή για να ανταπεξέλθει όλων αυτών των δυσκολιών για τα ευρωπαϊκά μάτς. Ο Φώτης, καλημέρα σας. Η ΑΕΚ πέρυσι ήταν έτοιμη στα προκριματικά το καλοκαίρι, πήρε και το πρωτάθλημα, άρα αυτό είναι, λέει, το σωστό. Τους χαιρετισμούς μου στον Δημήτρη που είναι και αυτός εδώ στην συντροφιά μας. Καταρχάς, λέει, η ομάδα στην αρχή των υποχρεώσεων οφείλει να είναι σε γενικές γραμμές έτοιμη. Βέβαια, με το φύγε εσύ, έλα εσύ, υπάρχουν προβλήματα. Όμως οφείλει να είναι έτοιμη από πλευράς φυσικής κατάστασης. Δεν επιτρέπονται κράμπες και τραβήγματα και το, και η ποιότητα, μάλλον, σημαντικά τεχνικά και τακτικά στοιχεία, δεν επιτρέπεται να μην συνδυάζονται οι γραμμές με τόσο λάθος πάσες. Όσο δε αφορά τον Ολυμπιακό, εντοπίζω το πρόβλημα σε έλλειψη δημιουργικού χαφ. Δημήτρης, εδώ τακτικός ακροατής. Και επειδή με ρωτάει λίγο πιο πάνω ένας φίλος, αν θα έρθει κεντρικός χαφ, ναι, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πηγαίνει για 4 μεταγραφές. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Η κεντρική ιδέα είναι να πάρει αριστερό μπακ, ελλείψη Ορτέγκα. Μην εκπλαγείτε αν φύγει και ο Μπρούνο. Θα πάει για κεντρικό χαφ. Και σε δεύτερο ρόλο κοιτάζει και για εξτρέμ και για επιθετικό, μιας και το μέλλον Ταρέμ και Γιάρεμτσουκ είναι λιγάκι θολό. Νίκος, ναι, για τον Βιτάλης θα είπαμε κάποια πράγματα εδώ. Τους χαιρετισμούς μου και στον Στέφανο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια μας, γράφει εδώ για την παρέα μας με την Κατερίνα. Ο Ντέλιας λέει θα πάρει σύνταξη από τον ΠΑΟΚ. Γράφει εδώ ο Νίκος. Ο Γιάννης, με συγχωρείτε. Ο Χρήστος τον ευχαριστεί για την παρέα μας. Στέλνει εδώ την πυρίτσα του πάνω από το μπαλκόνι με θέα θάλασσα στο πολύ πολύ βάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς βλέποντας ότι κάνει και διαφήμιση. Την προτιμώ πάντως αυτή την πείρα. Μ' αρέσει. Μου επιλέγει ο Χρήστος. Καλό είναι να κάνουμε υπομονή, λέει, όλοι οι υγιείς φιλάθλοι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θέλει κόπο και χρόνο, πλάνο, πλαίσιο και δόση τύχης να μονταριστεί μια ομάδα και να βγάλει όμορφη εικόνα στο γήπεδο. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ευχαριστώ. Πάντως, βλέπω ότι συμφωνείτε. Ξέρετε τι έπρεπε να θέσω ως ερώτημα. Αν ήσασταν κάποιοι από αυτούς που προχθές ο Καραϊσκάκη και χθες το ΆΚΑ αποδοκιμάσατε το Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μετά το τέλος του αγώνα, στείλτε μου μήνυμα, στείλτε μας μήνυμα, γιατί το κάνατε, δηλαδή πώς είναι στο μυαλό κάποιου, θα ήθελα να το δω αυτό.
1: Εγώ από την άλλη, ξέρεις, σκέφτομαι ότι και αυτό είναι μέσα στο πλάνο μιας ομάδας, ότι θα ξεκίνησε νωρίς.
0: Ναι, εγώ στέκομαι κυρίως.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι προέκυψε, ότι είσαι στην αρχή και προέκυψαν αυτοί οι αγώνες από το πουθενά. Δηλαδή το γνωρίζεις από πριν.
0: Είναι
1: ότι κάνεις τόση προσπάθεια από την προηγούμενη χρονιά για να φτάσεις σε συγκεκριμένες θέσεις όπου θα έχεις ευρωπαϊκή πορεία.
0: Δεν θέλω να φανώ κακό στις υπόθεσεις. Δεν απαξιώνω αυτούς που αντέδρασαν έτσι. Δικαίωμά τους, από τη στιγμή που το έκαναν με κόσμο τρόπο, εν πάση περιπτώσει δείχνουν τη δυσανασχέτησή τους. Αλλά θέλω να το δω από την άλλη πλευρά. Μήπως βλέπουν πράγματα μπροστά σε σχέση με κάποιους άλλους και με αυτόν τον τρόπο κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Γι' αυτό λέω, θα ήθελα και κάποιους από αυτούς που βρέθηκαν στο ΆΚΑ ή στο Καραϊσκάκη να μας πει τη γνώμη του. Και χαίρομαι γιατί είναι ένας ωραίος τρόπος επικοινωνίας και από τα δικά σας μηνύματα. Γιώργος, εννοείται πως η ομάδα, λέει, θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να είναι έτοιμη. Ήταν έτοιμη η ομάδα του Βάν Γιοβάνοβιτς, αλλά έχασε το πρωτάθλημα με συν 11 βαθμούς. Κωνσταντίνος, η πρώτη σφαλιάδα θα έρθει από τον Όφη. Προφανώς μιλάει για το Super Cup με την ΑΕΚ. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα σας. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι η λογική ανετοιμότητα μιας ομάδας αυτή την περίοδο. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι η ομάδα δεν έχει ένα βασικό κορμό. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις ένα ομοιογενές σύνολο όταν κάθε καλοκαίρι φεύγουν 20, έρχονται 20. Και μια επενθύμηση στην καλύτερη πορεία στην συγκομιδή βαθμού στο Champions League, την πετύχαμε 9 Έλληνες στην βασική ενδεκάδα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. ξέρετε ότι με βρίσκει υπέρμαχο. Όσο δυνατόν περισσότεροι Έλληνες νομίζω βοηθούν ποικιλοτρόπως μία ομάδα. Ο Νεκτάριος γράφει: το χειρότερο πρόβλημα δεν είναι ποια ομάδα θα παίξει μπάλα και ποια θα περάσει την επόμενη φάση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εδώ και ένα μήνα χωρίς air condition στο αμάξι της εταιρείας. Περιμένω να πάρω το καινούριο, το οποίο είναι ιδιόκτητο και όχι leasing, και επειδή είναι ακριβό, το ανταλλακτικό έχει παραμείνει όσο έχει καήκαμε. Τώρα ανοίγει βέβαια μια άλλη κουβέντα. Διάβαζα τις προάλλες για μια εταιρεία, κάποιες εταιρείες που στο πλαίσιο οικονομίας, εξοικονόμησης πόρων, τις τελευταίες 3 ώρες από το 8ωρο που έχουν οι εργαζόμενοι, κλείνει το κεντρικό σύστημα κλιματισμού και αναγκάζονται με διάφορα αυτοσχέδια ανεμιστηράκια. Εκεί έγιναν και σχετικές καταγγελίες. Ναι, δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό. Παναγιώτης, από τα δικά σου μηνύματα, από τη Ζάκυνθο, είναι Ολυμπιακός. Χαίρετε, μας ακούει. Ο Έλληνας φίλαθλος λέει: ο οπαδός είναι μια ζωή και δεν αλλάζει, καθώς θέλει να κερδίζει συνέχεια η ομάδα του. Εντάξει, λογικό. Να θέλει να χάσει, όχι, αλλά το θέμα πώς το θέλεις, πώς το απαιτείς όλο αυτό το στοιχείο. Ο Αλέξανδρος μου γράφει ένα μήνυμα, λέει: ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός είναι εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση αταμάν, όπου το πρωτάθλημα και ο ευρωπαϊκός τίτλος έριξαν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Η φίλαθλη του Ολυμπιακού δεν λέει: ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός είναι εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση αταμάν, όπου το πρωτάθλημα και ο ευρωπαϊκός τίτλος έριξαν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Η φίλαθλη του

υπάρξουν και άλλες προσθήκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Προφανώς για όλες τις ομάδες δεν έχει κλείσει εδώ ο κύκλος όλων αυτών. Οπότε περιμένετε. Το θέμα είναι εάν θα έρθουν ποιοτικές λύσεις για να καλύψουν όλα αυτά τα κενά.

0: Μεταξύ, διάβαζα και δηλώσω, πάμε λίγο και με μια μπασκετική πινελιά με τον Φώτη Κατσικάρη, ο οποίος μίλησε στο web radio της ΕΟΚ και μίλησε επίσης και για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 27 και για την επιστροφή του Μπράντοβιτς, που θεωρείται ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν ξέρω, έχεις άποψη για την εθνική ομάδα, για τον μπάσκετ, για το από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να περιμένουμε μετά τα όσα είδαμε στα παράθυρα?
1: Εντάξει, ήταν αποκαρδιωτική εικόνα.
0: Το θέμα είναι
1: στα παράθυρα.
0: Κατά πόσο μπορεί
1: δεν
0: να αλλάξει.
1: Να έχει αυτή την εικόνα η εθνική Ελλάδος. Τι είναι σαν μπορεί να αλλάξει? Σίγουρα μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή είναι χαοτική η διαφορά από, με τις ομάδες που αντιμετώπισε. Δηλαδή, αυτό, δηλαδή, αν δεν μπορεί να αλλάξει, πώς είναι δυνατόν μια ομάδα που προέρχεται από χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ να παλεύει να κερδίσει ομάδες όπως η Πορτογαλία? Ποιος, η Πορτογαλία δεν ήτανε? Ποια άλλη ομάδα ήταν, θυμάμαι. Τέλος πάντων, να παλεύει να κερδίσει τέτοια παιχνίδια. Είναι σίγουρα, έχει να κάνει με τη, με τη λειτουργία της εθνικής ομάδας, στο ποιοι παίκτες θα έρθουν, θα αγωνιστούν, το κίνητρο, τέτοια πράγματα.
0: Πάντως ο Φώτης Κατσικάρης είπε ότι είναι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το πώς θα εμφανιστεί η εθνική. Φυσικά λέει και υπάρχει ακόμα δυνατότητα να περάσουμε. Και φυσικά δεν είναι εύκολο.
1: Πήραμε χάλκινο μετάλλιο.
0: Αλλά αποτελεί και ένα έξτρα κίνητρο για όλους. Οπότε θεωρώ, λέει, η διαθεσιμότητα των παιχτών ότι θα είναι σε συνδυασμό με την πνευματική κατάσταση κλειδιά για όλα αυτά, τα οποία θα έχει μια διαφορετική εικόνα από αυτά που είδαμε στο τελευταίο παράθυρο. Έτσι, να βάλουμε, επαναλαμβάνω, και την μπασκετική πινελιά.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό που εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους.
1: Δεν νομίζω ότι. Το άφησα λίγο στον αυτόματο πιλότο. Έχω την αίσθηση αυτού του παράθυρου.
0: Σωστό. Ή μισάνοιχτο. Ναι. Και τρεμό, παίζει μόνο του. Λοιπόν, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ που έχουμε μπαλακιάλα και όχι μόνο, θα έλεγα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Εδώ είμαστε, 35 λεπτά λίγο μετά τη μία, να δούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με τα δικά σας ερωτήματα. Και μάλιστα, επειδή έστειλε ένας φίλος ο Παναγιώτης εδώ από την Ολλανδία μια ερώτηση για τον κλασικό μαραθώνιο που γίνεται στην Ελλάδα, για να πάρει μέρος κάποιος αν πληρώνει, το συζητούσαμε τώρα με την Κατερίνα, γιατί είχα μια απορία, να πω την αλήθεια. Δεν έχει τύχει κάποιος δικός μου να τρέξει. Καταρχάς,
1: πληρώνεις ένα πολύ μικρό ποσό
0: για το μαραθώνιο, ναι.
1: Για ένα απλό πακέτο ή πλήρες πακέτο που αφορά στην τσάντα που παίρνεις, αν έχει και κάποιο
0: τσιπάκι που έχει.
1: Όχι, το τσιπάκι το έχει ούτως ή άλλως ο αριθμός. Το παίρνεις δηλαδή με την εγγραφή. Δεν θυμάμαι τις τιμές. Απλώς δηλαδή στην τσάντα μπορεί να έχει και. Πώς λέτε αυτό το υλικό που είναι σαν.
0: Το kit. Αυτό το.
1: Ναι, ναι, το όχι, που είναι αυτό το υλικό που βάζουν οι δρομείς αμέσως μετά.
0: Που είναι σαν αλουμινόχαρτο.
1: Που είναι σαν αλουμινόχαρτο αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι σε τέτοια υλικά και πρέπει να υπάρχει το φτηνό και το ακριβό πακέτο που είναι, ξέρω εγώ, τύπου 25 ευρώ και 45. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη μέση, αλλά κάπου εκεί πρέπει να είναι.
0: Και επειδή έλεγα ότι τα συζητούσαμε τόσο αέρα και εντάξει, να το μεταφέρουμε.
1: Θέλετε,
0: μπορούμε
1: να το κοιτάξουμε κιόλας.
0: Πάντα είχα την απορία. Φεύγεις από την Αθήνα. Μένεις σε ένα σημείο της Αθήνας. Λες, πάω να τρέξω στο μαραθώνιο. Έτσι, ως ερασιτέχνης. Έχω τα πράγματά μου. Τα αφήνω κάπου με το όνομα της επόμενη μου. Μετά, πώς θα παραλαμβάνεις, και αυτό μου εξηγούσε τώρα η Κατερίνα.
1: Το πρόβλημα με το μαραθώνιο της Αθήνας έναντι άλλων μαραθωνίων σε άλλες μεγαλοπόλεις είναι ότι δεν μπορείς να πας εκεί ούτε με το αυτοκίνητό σου, ούτε με μετρό.
0: Σωστά.
1: Οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο με πούλμαν που μεταφέρουν τον κόσμο, έχουν σημεία συνάντησης σε συγκεκριμένους σταθμούς του μετρό και πηγαίνουν πραγματικά αξιμέρωτα σε αυτούς τους σταθμούς και μεταφέρουν τον κόσμο στην αφετηρία. Λοιπόν, εκεί στην αφετηρία, από τις 5 ώρα μέχρι την ώρα έναρξης του μαραθωνίου, σίγουρα θα φοράς κάτι από πάνω. Μια φόρμα πάνω κάτω, ξέρω εγώ, μια ζακέτα, γυαλιά, ξέρω εγώ,
0: και
1: οτιδήποτε.
0: Τα προσωπικά, έχεις,
1: προσωπικά, διάφορα προσωπικά αντικείμενα.
0: Τα γυαλιά σου, το κινητό σου, όλα αυτά τα αφήνεις κάπου.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι. Ναι, ότι τα έχουν όλα αυτά. Δηλαδή, νομίζω ότι παίρνουν τα απολύτως απαραίτητα. Τα δίνουν με το νούμερό τους, τα βάζουν σε μία σακούλα και μετά υπάρχει ένα φορτηγό, τέλος πάντων, που μεταφέρει όλες αυτές τις σακούλες από τα προσωπικά αντικείμενα των δρομέων.
0: Που υπάρχει το ονοματεπώνυμο και το νούμερο.
1: Ονοματεπώνυμο και το νούμερο. Και τα μεταφέρει κάτω στο Ζάπιο. Παλιότερα ήταν μεταξύ Εθνικού και Ζαπίου, κάπου εκεί ή στο πλάι από το Ζάπιο. Σε διάφορα σημεία, τέλος πάντων, είναι το σημείο, είναι το μέρος όπου μπορείς να παραλάβεις μετά τη σακούλα αυτή με το όνομα και το νούμερο που έχεις. Έτσι είναι η όλη διαδικασία. Γιατί, ας πούμε, στο Λονδίνο, όπου δίνεις πάνω από 1.000 λίρες, δηλαδή για τρελά ποσά, μπορείς να πας στην αφετηρία με το μετρό. Αλλά στο μαραθώνα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν χωράει ο κόσμος. Δεν χωράει. Είναι αδύνατον. Γι' αυτό και υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία με τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους δρομείς. Και μιλάμε για χιλιάδες άτομα που πρέπει να γίνει αυτό μέχρι πολύ νωρίς το πρωί.
0: Γι' αυτό τι κάνουμε εμείς οι καλαγνωρίζοντες. Τρέχουμε εδώ το πεντάρι.
1: Το πεντάρι και τα λοιπά. Απόγευμα και τελειώνει η ιστορία.
0: Σαββάτου, κέντρο. Ναι. Σε περιμένουν σε γνωστό σημείο οι φίλοι σου να σου δώσουν τα δικά τους. Εν ανάγκη αλλάζει
1: και όλα αυτά.
0: Που είναι και βράδυ.
1: Που είναι και βράδυ, ξυπνά νωρίς, μια χαρούλα.
0: Και μετά πας εκεί στο κέντρο της Αθήνας και απολαμβάνει τα ωραία.
1: Και μετά selfie και τα λοιπά. Έκανα,
0: ξέρεις,
1: και ιστορίες. Ναι, ποτέ. Το είδα αυτό. Στο Καλλιμάρμαρο δεν κάνουν άλλη δουλειά. Εδώ το έχουν και την ώρα που τρέχουν.
0: Προσωπικά δεν έχω κάνει.
1: Και μάλιστα. Χέρι ψηλά και τα λοιπά και αυτά και υπέρβαση.
0: Και μάλιστα για.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσουν αυτά. Θα σου πω για ποιο λόγο. Χαίρομαι όταν για κάτι καλό. Έχει δημιουργηθεί μία μόδα, έστω και για το Θεαθήνε. Σηκώνει τον κόσμο και πηγαίνει στο κέντρο της Αθήνας να τρέξει. Έστω και για το Θεαθήνε.
0: Εμένα μου αρέσει, το έχω κάνει τρεις συνεχόμενες χρονιές, μου αρέσει, το πεντάρι το βγάζουμε και δεν θα ξεχάσω.
1: Εγώ έχω τρέξει και δεκάρι, αλλά μαραθώνιο έχω πει μία φορά στη ζωή μου ότι θα το κάνω. Μία φορά. Ή μάλλον θα το τρέξω, περπατήσω.
0: Αυτό κάναμε, το μεγάλο περίπατο έκανα, να σου πω την αλήθεια. Και το φοβερό τι γίνεται, είναι διάφοροι σταθμοί που ακούς, διάφορα κρουστά, κόσμο, τραγουδάκια αυτά. Το έχουμε κάνει κυρίως περπατητό, ξεκινάμε δυναμικά, περπατάμε και στο φινάλε που είναι η κατηφόρα. Και μάλιστα επειδή είχα αντοχή στον τερματισμό, και είναι ωραία ο τερματισμός και η κατηφόρα.
1: Εκεί σε πιάνει.
0: Μπράβο. Αυτό.
1: Γιατί λες τώρα θα τερματίσω, θα μπω στο Καλλιμάρμαρο και ξαφνικά αποκτάς μια δύναμη.
0: Σωστό.
1: Ενώ περίπου στο Πολεμικό Μουσείο είσαι σε μια φάση μεταξύ λιποθυμίας. και ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, με το που κατηφορίζεις και πηγαίνεις προς το Καλλιμάρμαρο, τα ξεχνάς όλα.
0: Για να είμαι ειλικρινής, τον πρώτο χιλιόμετρο το έτρεξα. Τα άλλα τρία.
1: Στο πεντάρι, μιλάς.
0: Στο πεντάρι. Τα άλλα τρία χιλιόμετρα γρήγορο βάδι. Θα μπορούσα να κάνω. Και πρόσκειται τώρα τι γίνεται. Στο φινάλε, στα 600-700 μέτρα, ούτε καν χιλιόμετρο, έχω δώσει πάλι και ακούω έναν δίπλα μου να λέει: κοίτα αντοχές και που να ξέρει, πήγα να του πω τι έκανα νωρίτερα. Και το φοβερό τι γίνεται. Επειδή οι διοργανωτές σε τραβούν φωτογραφία με την γνώμη σου, αν θέλει. Αυτό που ξέρει, υπάρχουν
1: τα. Γίνουμε και ξεφτύλα και τα λοιπά.
0: Παραδόξως, βρήκα 5 φωτογραφίες μου που τρέχω. Πώς το έχουν κάνει, δεν ξέρω. Δεν με έχει δείξει ούτε σε μία που περπατάω. Και ειλικρινά σου μιλάω, 3 χιλιόμετρα τα περπατάω.
1: Έχουν βάλει το AI. τίποτα, σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Επιλέγουν,
1: σε παίρνουν φωτογραφία προς το τέλος. Δεν σε παίρνουν κατά τη διάρκεια τόσο πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Έχεις δώσει, εντάξει, το πεντάρι για την ηλικία μας καλά είναι. Σε περιμένουμε μετά οι φίλοι.
1: Εντάξει, τουλάχιστον αλλάζεις. Δεκάρι να τρέξεις.
0: Και κέντρο κατευθείαν μετά. Ποτάκια, φαγητάκια και τέτοια.
1: Ποτάκια κιόλα.
0: Εννοείται. Αθλητικά.
1: Α, για το, γιατί είναι βράδυ.
0: Γιατί είναι βράδυ,
1: ναι,
0: γι' αυτό σου λέω.
1: Έχεις δίκιο. Εμείς και τρέχουμε το δεκάρι.
0: Εσείς. Οι αθλητές. Εμείς που είμαστε χωρίς το θήτα, λοιπόν, είμαστε πέρυσι και πρόπερσι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά, η καλύτερη μας. Είναι και η απογευματική. Και μάλιστα είναι Σάββατο κιόλα.
1: Εμείς, ναι, Σάββατο.
0: Ναι, είναι ό,τι καλύτερο, παιδιά. Σάββατο, άδεια Αθήνα. Ενώ χωρίς αυτοκίνητα και είναι πραγματικά μεγάλος περίπατος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία έτσι με αφορμή
1: το
0: μεγάλο περίπατο που μας ρωτάει και ο φίλος ο Παναγιώτης. Λοιπόν, για να δούμε και κάποια από τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα. Λέει εδώ ο Δημήτρης από τη Λάρισα, πέρυσι το πακέτο ήταν 45, φέτος το πήγαν 75. Βέβαια είναι μακράν ο πιο φθηνός μαραθώνιος στη Ρώμη, πλήρωσα λέει 100 ευρώ. Και γενικά οι τιμές είναι στο εξωτερικό 100 πλάς.
1: Όταν ήταν το 45.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να είχα την πληροφορία από πρόπερση, όχι πέρυσι.
0: Λοιπόν, για τα ΣΑΕΚ θα ακούσετε λίγο αργότερα και τον Νίκο Καραγιάννη, που τον ακούσατε λίγο νωρίτερα με αφορμή το Βιτάλης. Καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή λέει εδώ.
1: Ωστόσο και το φίλο μας που μας έστειλε το μήνυμα, εξακολουθούν να υπάρχουν δύο πακέτα, δύο τιμές, δύο επιλογές.
0: Μην μου βάζεις τέτοια, δεν το θυμάμαι, θα σου πω.
1: Όχι, λέω για τον ακροατή που έστειλε μήνυμα.
0: Ναι, αν θέλει, ναι, αν θέλει να το ξέρει.
1: Γιατί προφανώς ήταν πρόπερς το 45, τα 45 ευρώ, γι' αυτό και το θυμάμαι. Δεν αμφιβάλλω, δεν αντιλέγω ότι μπορεί να έχει πάει 75. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει καμία σχέση με τις χίλιες λίρες, παραπάνω από χίλιες. Χίλιες λόγω και λίγες.
0: Κώστα,
1: στο μαραθώνιο του Λονδίνου, ας
0: πούμε. Για το μήνυμα που έστειλε, όχι Bolt, προτιμώ τον Ben Johnson. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον Γιώργο που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Γιάννη, στη μισή διαδρομή παίρνει το ταξί και πάστε μαζί μου. Δεν έχει αυτοκίνητα, μα είχε. Το περνάμε εύκολα. Όχι, είναι απολαυστικό, ειλικρινά σας μιλάω. Αν έχεις και ωραία παρέα, το απολαμβάνεις. Έχω παράπονο, Γιάννη, σήμερα.
1: Αυτό δεν είναι τίποτα. Ας πούμε, να ξεκινήσεις που στην αρχή έχεις την ορμή και λες: πω, πω, είμαι δρομέας. Αυτά θα τρέξω, θα κάνω, θα ράνω κτλ. Μετά παρατηρείς λίγο τον κόσμο. Αν έχεις και κανένα φίλο, ξέρεις, σχολιάζεις δεξιά-αριστερά του τι γίνεται. Ναι, περνάει η ώρα. Δεν είναι τίποτα το πεντάρι.
0: Λοιπόν, ο Σταύρος έχει παράπονο. Γιάννη, έχω παράπονο, ειδικά στο πρώτο ημίωρο. Δεν σ' άκουσα να αμφιταλαντεύεσαι για το αν λέμε καλημέρα ή καλησπέρα. Το έχω συνηθίσει και πραγματικά μου έχει κάψει τον εγκέφαλο όταν πρέπει να χαιρετήσω κάποιο φίλο μετά τις 12. Εντάξει, από ποια πλευρά το βλέπεις. Σε Γαλλός, όσο είναι ο ήλιος πάνω, λες καλημέρα. Το παίζεις νέο Έλληνας και αυτά. Μετά τις 12, καλησπέρα. Εδώ ο Δημήτρης στέλνει και αυτός.
1: Εξαρτάται και τι ώρα έχεις ξυπνήσει.
0: Έτσι, εγώ με τι ώρα έχω ξυπνήσει, αλήθεια. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης, και τον ευχαριστούμε κιόλας για το μήνυμα, είναι 75 ευρώ το απλό, 165 το πλήρες πακέτο.
1: Α, μου γράφει. Το ανέβασαν τότε.
0: Ακριβώς. Άλλα μηνύματα δικά σας. Έχει στείλει εδώ ο Κώστας, γιατί είπαμε αν ήσασταν κάποιος από αυτούς που αποδοκιμάσατε, και δεν το κατακρίνω, έτσι, ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω λίγο τη λογική, γιατί η ψυχολογία του κόσμου, του φιλάθλου, παίζει ρόλο και στα αθλητικά δρόμενα. Λέει εδώ ο Κώστας, εγώ αντέδρασα και ήμουν στο γήπεδο, γιατί είδα πάλι μία ομάδα από πέρυσι, φίλος Ολυμπιακού, χειρότερη, ενώ ο Μεντιλίμπαρ είχε πει ότι θα τα αλλάξει όλα και θα δούμε κάτι καινούριο. Δεν έχει αλλάξει ούτε στυλ παιχνιδιού και μονίμως παίζουμε με σέντρες και καμινάδες, έτσι δεν πάμε πουθενά. Μιλάει για τον Γκαρσία, για τον Τζικίνιο. Είχε στον πάγκο του Φορτούνη και τον Σα. Εγώ πιστεύω ότι με αυτόν τον προπονητή έχει γίνει ένας κύκλος. Τον ευχαριστούμε πολύ, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάμε παραπάνω και θα χάσουμε το πρωτάθλημα και θα προκριθούμε και δεν θα προκριθούμε πουθενά. Αυτή έτσι η λογική ενός φίλου του Κώστα που ήταν στο γήπεδο και αποδοκίμασε μετά το τέλος.
1: Είναι και αυτό μια οπτική ενός ανθρώπου που μπήκε στη διαδικασία να πάρει στήριο και να πάει να δει την ομάδα.
0: Ναι, σίγουρα. Κοίταξε, ναι. Όταν πληρώνεις μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο, έχεις αποκτάς και κάποια δικαιώματα. Αν δεν ξεφεύγεις, ναι, όπως θα επιδοκιμάσω, θα αποδοκιμάσω. Όταν δεν ξεφεύγεις όμως,
1: ναι, εντάξει.
0: Έτσι, και δεν περνάς στην άλλη πλευρά της όχθης. Αυτά με τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και όσον πάω σήμερα. Δεν έχει εύκολο έργο με την Anderlecht. Και μένω λίγο στη λογική, γιατί με ρώτησε ένας φίλος εάν υπάρχει έτσι κάποια στοιχηματική εκτίμηση, προσέγγιση. Τα αποφεύγω, ειδικά τούτη την περίοδο. Είναι πάρα πολύ εύκολος, πάρα πολύ εύκολος τρόπος να εκτεθείς. Μην με κοιτάς περίεργα εσύ.
1: Γελάω.
0: Εσύ έδωσες 2-1.
1: Εντάξει, εσύ... γιατί όταν ρωτάει ο κόσμος, πρέπει να πεις, ας πούμε, τι έρχεται εκείνη τη στιγμή, τι πιστεύεις.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, άμα μπαίνει στη δικασία, ξέρει να μην λες, τον ρωτά του, σιγά, λες και είναι δεσμευτικό.
0: Λοιπόν, θα σας κάνω περιγραφή.
1: Συμβόλαιο ότι θα έρθει 2-1 το παιχνίδι σήμερα.
0: Τι έγινε πριν μία ώρα. Και το βλέπω μπροστά μου και κάνω και την πυθία. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ρωτάει ένας φίλος αν βλέπετε κάτι για το σημερινό μάτς. Λέω, μένω αμέτωχος. Κοιτάζει λίγο προς τα πάνω η Κατερίνα. Χαϊδεύει το πηγούνι. Λέω, δεν θα απαντήσει. Με κοιτάει περίεργα. Λέω, κάτι θα μου πει και μου λέει 2-1. Και ξέρετε τι θα γίνει το απόγευμα όταν θα έρθει το 2-1 ή το over, γιατί θα μου στείλει μήνυματα. Ιδέες πάντοτε.
1: Ναι, και μου απαντάει πάντοτε ο Γιάννης να πληρωθεί, κυρία. Λέω να πληρωθεί, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα.
0: Όλα στην ώρα τους. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και για
1: τον... Παρεμπιπτόντως, εγώ δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου στοίχημα.
0: Και γι' αυτό οι άνθρωποι που δεν βλέπουν στοιχηματικά κάτι έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα και συνήθως πέφτουν μέσα, να ξέρεις. Κράτησε το αυτό.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει δηλαδή το αν. Εντάξει, τώρα αν και αυτά παίζεις. Τα πράγματα, δηλαδή αν παίζεις ότι έχεις μια διαφορετική λογική, πολλές φορές δηλαδή εγκλωβίζεσαι σε αυτή τη στοιχηματική λογική και τα βλέπεις τα πράγματα, ξέρεις, γιατί όλοι έχουν μια συγκεκριμένη λειτουργία και μια φιλοσοφία όταν παίζουν στοίχημα, γιατί μιλάω με πολύ κόσμο, ξέρεις, και κάνουμε συζητήσεις λοιπόν, και αυτά.
0: Για αρχή να αφιερώσω το τραγούδι στην κυρία, δεν ξέρω αν θα έρθει 2-1 πάω ή όχι, για... προηγούμενες επιτυχίες που είχε.
1: Το Μουντιάλ, δηλαδή.
0: Σάρωσε.
1: Το μόνο πράγμα που δεν είχα υπολογίσει είναι την ήττα της Γερμανίας από την. Ποια ήταν, Παραγουάη.
0: Εσύ και όλη η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε αφιερωμένο από τον κύριο Μουζουράκη και πάμε στο grand finale της εκπομπής.
1: Πέσαν όλα τα συστήματα.

0: Λοιπόν, θα το ξαναβάλουμε. Υπάρχουν και αυτά. Τι έλεγα μέσα στις εφημερίδες, το δέμον του τυπογραφείου. Εδώ ο δέμον του ήχου έπαιξε ρόλο. Και ήταν την κατάλληλη στιγμή που έλεγε εκεί το ρεφρέν ο Πάνος για την Κατερίνα. Ακούγεται κάτι από ταινία της δεκαετίας του 80.
1: Η εκπομπή είναι σήμερα συλλεκτική, γιατί δεν νομίζω να διασταυρωθούν ξανά οι δρόμοι μας με τον Γιάννη Ράνιο. Γιατί μου θυμίζει τα έσχη που έστελνε και έλεγε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Και τώρα σήμερα, εντάξει, λόγω διακοπών, λόγω ανωτέρας βίας, τελείωσε. Είναι συλλεκτική εκπομπή. Αυτά τώρα, 10 λεπτά έχουμε ακόμα, θα περάσουν, δεν πειράζει. Μια
0: εγώ
1: χαρά είναι, θα πάρουμε και αντεπών μετά.
0: Την αποθεώνω στοιχηματικά, τη αφιερώνω και τα τραγούδια, τι να την κάνω. Μία την έχουμε, αλλά
1: το
0: έτσι.
1: Θέμα είναι, τα ακούς, τα παίζεις κιόλας.
0: Όχι.
1: Τι, αυτό πρέπει να κάνεις.

0: νύχτα κοκκινίζω σαν να είμαι ημάμ. Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Θα τρώγει άλλο ένα μήλο Αδάμ. Πέτανε κάτω τις ασπίδες τα ΕΚΑΜ. Δεν θα ξανά κάνε δίσκο ο Σταν.
1: Αυτά έτσι για κλείσιμο, αφιερωμένο στην Κατερίνα. Τι να την κάνω, την έχουμε μία εδώ, την προσέχουμε.
2: Θέλω να καταγγείλω Γιάννη Ράνιο, ο οποίος μου λέει αυτό. Και σιγά λέει να μην αφήσω εγώ το κινητό μου στην τσάντα για το μαραθώνιο και να το μεταφέρουν και αυτό και τι θα γίνει. Και του λέω εντάξει, άστο σε κάποιον άλλον. Έλα κι εγώ, θα έχει καμία κινητάρα κτλ. Έχει κινητό του 1821. Άντε του 22. Να έχει πάρει το επόμενο μοντέλο. Καλά, ντρέπεσαι.
1: Το τελευταίο σου
2: δεν
1: είπα.
2: Δεν δίνει αυτό το τηλέφωνο.
1: Το τελευταίο σου είπα, το έχω στο γραφείο μου.
2: Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου τύχει. Θα είναι και μια αφορμή να πάρει καινούριο.
1: Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω.
2: Είναι 10 μοντέλα πίσω. 11 μοντέλα πίσω από αυτό που κυκλοφορεί.
1: Ναι. Εγώ κι άλλο ένα. Με κοιτά έτσι. Λοιπόν, είμαστε και 53. Θα πάμε σε grand finale που σα έλεγα λίγο νωρίτερα. Και επειδή μα ενημέρωσε και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης για τους ορισμούς αξιωματούχων διαιτησίας για το Super Cup που έχουμε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για το παιχνίδι ΑΕΚ Όφη που γίνεται 12 του μήνα 8 η ώρα στο Παγκρίτιο. Έτσι λοιπόν ορίστηκε ο κύριος Παπαπέτρου με πρώτο βοηθό τον κύριο Πετρόπουλο, δεύτερο βοηθό τον κύριο Πάτρα, τέταρτο διαιτητή τον κύριο Κατσικογιάννη, ΒΑΡ τον κύριο Ζαμπαλά και ΑΒΑΡ τον κύριο Γιουματζίδη. Παρατηρητή διαιτησίας θα είναι ο κύριος Λανουά. Αυτά έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς επίσημων υποχρεώσεων και το πρώτο παιχνίδι ως οφείλει σε αυτές τις περιπτώσεις κάθε διοργάνωση να είναι ο υπερπροταθλητής της προηγούμενης χρονιάς να ανοίγει την αυλαία της καινούργιας. Αυτά και για το Super Cup του ποδοσφαίρου.

0: Επίσης με τον Χρήστο εδώ στην παρέα μας, να λέει παιδιά, μισκάμε για το ποδόσφαιρο, ένα παιχνίδι είναι. Με όλα τα αποτελέσματα. Είναι ο κύριος που είχε στείλει λίγο νωρίτερα την μπύρα πάνω στο μπαλκόνι με θέα θάλασσα στο πολυβάθος.
1: Ναι, ξέρω από χθες την έχει στείλει.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια, κάναμε ανάλυση θες.
0: Τι είναι, η ίδια φωτογραφία για την.
1: Όχι, δεν είναι η ίδια. Είναι απλώς είναι από χθες.
0: Είναι από χθες. Οκ. Okay. Καλημέρα μου λέει εδώ ο Γιώργος. Καλημέρα τις πρωινές ώρες. Μετά τις 12 χαίρεται. Μετά τις 3 καλό απόγευμα. Και όταν πέσει ο ήλιος, καλησπέρα. Ωραίος.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω 9 παρατέταρτο για το φίλο που με ρώτησε τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Και όλα τα μεταγραφικά, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε μαζί με τη μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί με τον Βασίλη Μότσι, για να μας τα πει όπως πρέπει και με τους ρεπόρτερ, γιατί οι μεταγραφές είναι αυτές που δεν σταματούν ποτέ. Και βεβαίως με όλα τα τελευταία νέα των ομάδων και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ αλλά και σε βολέ. Λοιπόν, πότε θα τα ξαναπούμε εμείς?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Είναι τυχερή που την επόμενη εβδομάδα θα λείπω με τον Ολυμπιακό, αλλά κάπου θα την πετύχω. Μην ανησυχείτε. Αυτά
1: ποτέ.
0: Τα ποτέ των γυναικών μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ζαμέ.
0: Τα ζαμέ, τα ίδια μου λέει και μετά
1: ζαμέ
0: το τέλος.
1: Ζαμέ το ζαμόν.
0: Μετά το τέλος του Μουντιάλ που την πείραζα λιγάκι.
1: Μα δεν είχα δει το πρόγραμμα. Τώρα είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Γιατί υπάρχουν πολλές άδειες μετά το Μουντιάλ. Μετά από το Σεπτέμβριο, τέλος.
0: Μούμια, με το καινούργιο μου κινητό.
1: Κλείσαμε.
0: Που δεν είναι 11 μοντέλα πίσω, θα είναι 10 μοντέλα πίσω.
1: Θα είναι 12, γιατί θα βγει κι άλλο.
0: Απαπανάτα. Βλέπεις, εδώ οι αϊφωνάκηδες μιλάνε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους και όλες καταρχάς για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας, για την παρουσία σας. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε, να δροσίζεστε. Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στους ήχους. Ο Άγγελος Μπάτζιος ήταν στην παραγωγή. Κατερίνα Στασοπούλου, πληθωρικότατη, με όλα αυτά τα στοιχεία που τη συνδέδουν, χαμογελά. Και με το 2-1 με τον ΠΑΟΚ. Οπότε, αν έρθει 2-1, ξέρετε ποιο θα είναι το πρώτο μήνυμα που θα λάβω και από ποιον στο κινητό μου τηλέφωνο.
1: Ναι. Αύριο θα τα ξαναπούμε στις 12 η ώρα ακριβώς. Θα είμαστε solo αύριο. Mm-hmm. Όχι, θα έχω Αντιγόνη Ρακάτου την πρώτη ώρα. Και μετά θα είμαστε solo με περισσότερο ρεπορτάζ και ό,τι άλλο φέρει επικαιρότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα πλησιάζει 2 και 9 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Όπως καταλάβατε, ενδεχομένως η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων από τις όμορφες μουσικές επιλογές με τις οποίες ήδη ξεκίνησε δυναμικά η εκπομπή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948, παρότι προηγήθηκε στο μάτς. Δέχτηκε την ισοφάριση μετά από μια φάση που κράτησε αρκετή ώρα. Έμεινε διαδοχικά, μάλλον για ένα τετράλεπτο περίπου μπροστά η ΤΣΕΣΚΑ 1948 και κατάφερε να ισοφαρίσει. Θα συζητήσουμε με τον Χρήστο Κοντό ότι δεν πήγε καλά χθες για τον Παναθηναϊκό και δεν μπορούσε να πάρει την νίκη. Βεβαίως θεωρώ ότι μπορεί να του κάνει να πάρει την πρόκριση, να πάρει και το διπλό σε 6-5 μέρες από τώρα, την επόμενη Τρίτη, στην Βουλγαρία. Σίγουρα όμως θα χρειαστεί να προσέξουν κάποια πράγματα οι πράσινοι και να παρουσιαστούν βελτιωμένοι σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού. Απ' την άλλη, είχαμε σήμερα την ανακοίνωση της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ με ένα καταπληκτικό βίντεο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτό το βίντεο της παρουσίασης της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη στο Δικέφαλο του Βορρά. Υπέγραψε για 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029, ο 31χρονος αριστερός μπακ. Ο Δικέφαλος του Βορρά βεβαίως έχει απόψε μπροστά του τον αγώνα με την Άντερλεχτ, τον πρώτο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θέλουν στον ΠΑΟΚ να γίνει απόψε το πρώτο βήμα, με την Τούμπα να αναμένεται να είναι επί της ουσίας κατάμεστη στον σημερινό αγώνα. Θα τα συζητήσουμε αργότερα μετά τις 2:30 με τον Γιάννη Βοητσίδη. Θα ασχοληθούμε με τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό και βεβαίως με την ανακοίνωση της απόκτησης του Βιτάλης από την ΑΕΚ. Πολύ χαμογελαστός στις δηλώσεις του ο Ούγγρος Μέσος, ο οποίος υπέγραψε για 4 χρόνια στην ΑΕΚ και τον καλωσόρισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο Μάριος Λιόπουλος, ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ. Όπως συνηθίζεται να κάνει στις μεταγραφές, το έκανε και τώρα με τον Βιτάλης, που δήλωσε ότι θα πεθάνω στο γήπεδο, είπε, για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Θα μιλήσουμε βεβαίως για Άρη και Ηρακλή, για την ειδησιογραφία από το χώρο του μπάσκετ αλλά και από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, που είναι σε εξέλιξη, και όχι μόνο για ό,τι υπάρχει και σχετίζεται με τον Υγρό Στίβο σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν και τα ηλικιακά πρωταθλήματα, είτε ευρωπαϊκά είτε παγκόσμια, που είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες.

0: Δώσε μουσικάρε στο λαό, λέει ο Γιάννης, που είναι και ΑΕΚΖΙΣ, από τα Γιάννενα, έτσι υπογράφει δηλαδή. Γιάννης ΑΕΚ Γιάννενα, η Παρματίνα Κανελοπούλη είναι εγγύηση σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, επειδή η ραδιοεφημερίδα έχει ένα άλλη μορφή, άλλο ρόλο, δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούμε πολλά τραγούδια, γιατί στεκόμαστε στην ειδησιογραφία. Επομένως, πάμε να ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. 1-1 το αποτέλεσμα. Την επόμενη Τρίτη είναι η ρεβάνς στη Βουλγαρία. Και εμείς, πρωτού βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ερωτήθηκε και για τις επιλογές που θα έχει στο επόμενο μάτς, αν θα είναι στη διάθεσή του ο Λιβάιγκας ή ενδεχομένως ο Τετέι. Έχει πει διάφορα πράγματα και για το ότι δεν πήγε τόσο καλά χθες. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλλιού στη χθεσινή συνέντευξη τύπου.
1: Νομίζω ότι δημιουργήθηκαν ευκαιρίες. Είδαμε βεβαίως και από την άλλη μεριά ότι δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε τις φάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και 10 λεπτά πριν από το ημίχρονο, ο συνδυασμός μας δεν ήταν τόσο καλός ώστε να δημιουργήσει περαιτέρω ευκαιρίες και να πιέσει έτσι όπως θα έπρεπε στα αντίπαλα καρέ, όπως κάναμε στην αρχή στα 30 πρώτα λεπτά. Αλλά πιστεύω ότι το αμυντικό transition επίσης οδήγησε στο να χάνουμε την μπάλα. Βεβαίως υπήρξαν χαμένες ευκαιρίες, όπως είχε γίνει και με την Πάξη. Πρέπει να διεκδικούμε περισσότερο τις δεύτερες μπάλες. Πρέπει αυτό να το βελτιώσουμε. Και ιδιαίτερα να βελτιώσουμε και το θέμα του transition. Και στις δύο φάσεις θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Γιατί εντάξει, έτσι αλλιώς γίνονται οι ευκαιρίες εις βάρος μας. Πιστεύω θα βελτιωθούμε.
2: Καλησπέρα σας. Σήμερα δεν είχατε δυνατότητα να περάσετε στο δεύτερο ημίχρονο έναν ποδοσφαιριστή να παίξει δίπλα στον Ραστόντερ. Την επόμενη εβδομάδα θα έχετε αυτή τη δυνατότητα, είτε με τον Τετέ αν είναι καλά, είτε με τον Λιβάη Γκαρσία. Πόσο αλλάζει το δεύτερο μάτς αυτή η συνθήκη?
1: Αν είμαστε τυχεροί, θα έχουμε τρεις νέους παίκτες για τη ρεβάνς. Αν δεν είμαστε τυχεροί, τότε θα έχουμε άλλους παίκτες, οι οποίοι βεβαίως θα πρέπει να βοηθήσουν να κάνουν και αυτοί το παν. Αλλά βεβαίως ο Τετέ θα συμμετάσχει αν είναι υγιής. Εννοείται. Τώρα, όσον αφορά τον Γκαρσία, βεβαίως έχει 6 μέρες μπροστά του για να προσαρμοστεί, αλλά θα πω ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για εμάς. Μην ξεχνάμε τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Παντελίδη, επίσης τον τραυματισμό του Καλάμπρια, τον Ίγκασον με το επίσης πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Ο Τετέ από την πλευρά του ξαφνικά ασθένησε. Αλλά εντάξει, αυτά δεν αποτελούν δικαιολογίες. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους μας, πρέπει να βρούμε τις απαντήσεις και βεβαίως θα δοθούν ευκαιρίες ώστε όλοι οι παίκτες να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Ξέρω ότι υπάρχουν παίκτες που θα μου πούνε βρίσκομαι εδώ και μπορείς να βασιστείς σε μένα.
0: Ήταν λοιπόν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Τζέικομπ Νίστρουπ σε σχέση και με τον χθεσινό αγώνα αλλά και με τον επικείμενο, τη ρεβάνς δηλαδή στη Βουλγαρία, όπως είπαμε, την προσεχή Τρίτη. Βάζουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό για να συζητήσουμε για την εικόνα του Παναθηναϊκού χθες στο ΆΚΑ και οτιδήποτε βέβαιως άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Γεια σας, Βασίλη, καλησπέρα στους φίλους μας.
0: Εγώ. Ναι, πες. Ναι, αυτό που σκεφτόμουν βλέποντας το χθεσινό αγώνα έτσι και επειδή ρωτήθηκε γι' αυτό, μάλλον τοποθετήθηκε. Καταρχάς, θεωρώ ότι ήταν πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό οι επιστροφές και το transition, όπως το χαρακτήρισε ο Νίστρουπ, ειδικά στα άκρα της άμυνας. Έτσι, από όπου εκμεταλλεύθηκε ένα κενό αρχικά στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού η ΤΣΕΣΚΑ και σκόραρε, ενώ ότι έτρεχε να κυνηγήσει ο Αντίνο και δεν ήταν πουθενά και ο Κυριακόπουλος στην φάση που, από την οποία προήλθε τον γκολ, και από την άλλη πλευρά βέβαια μέσα στην περιοχή υπήρχε το ίδιο πρόβλημα από όπου σκόραρε ο Ρούσεφ. Και στο δεύτερο μήχρονο πάλι η φάση που έβγαλε η Τσέσκα ήταν είτε από τα δεξιά της άμυνας αυτή τη φορά του Παναθηναϊκού, είτε επειδή δεν είχε βοήθηση ο Τσάπρας, είτε επειδή δεν είχε επιστρέψει.
3: Είχε κακή συνεννόηση η αμυντική γραμμή με τα χαφ. Νομίζω περισσότερο με ευθύνη των χαφ. Γιατί ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι η επιθυμία του Νίστρουπ ήταν να βγουν μπροστά τα δύο πλάγια μπακ. Το είδαμε από την αρχή ότι ταμπουρώθηκε η Τσέσκα στην αρχή μέσα στην περιοχή της. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον παίχτη με την καλή πάσα, ούτε το τάγκ σεντερφόρ που θα παίξει με την πλάτη, θα πάρει να κάνει μια ατομική ενέργεια, θα ανοίξει με τον όγκο την τέχνη δύναμή του την αντιπαλή άμυνα για τελειώσει τις φάσεις. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις κλειστών αμυνών είναι μια πολύ χρήσιμη λύση η πλαγιοκόπηση, να βγουν δηλαδή πλάγι μπακ και να, από εκεί να δημιουργήσουν ρήγματα. Αυτό το επιχείρησε ο Παναθηναϊκός. Το πρόβλημα ήταν διπλό. Πρώτον, ότι τα δύο πλάγια μπακ δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα, επιθετικά δηλαδή. Ναι. Παρότι πέρασαν πολλές μπάλες από τα πόδια τους, δεν είχαν εύστοχες μεταβιβάσεις, δεν πατήσαν με καλό τρόπο μέσα στην περιοχή, ούτε στο ένας μέσα, στο ένας μέναν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα στην άμυνα της Τσέσκα. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν είχαν κάλυψη από τα χαφ και τα δύο χαφ του Παναθηναϊκού χθες. Ο
0: Καμαρά και ο Τσιμπίλια.
3: Ήταν αργά, ήταν πολύ αργή. Δεν ξέρω, ο Καμαρά είναι ψηλό παιδί, έχει δύναμη, δεν ξέρω αν έχει πολύ ταχύτητα. Ο Τσιριβέγια όμως θες ήταν μάλλον σκουριασμένος, δεν έχει παίξει παρά ελάχιστα και στα φιλικά και στα επίσημα παιχνίδια μέχρι τώρα. Και γενικά έκανε μια κακή εμφάνιση, δεν βοήθησαν ασταλτικά στο βαθμό που έπρεπε. Δεν υπήρχαν αλληλοκαλύψεις και μια ομάδα που εμείς την είχαμε στο μυαλό μας ως καθαρά αμυντική, την είδαμε να βγαίνει στον χώρο με καλές προϋποθέσεις και να κάνει 19 τελικές προσπάθειες. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
0: Είναι, ναι.
3: Προσπάθειες σε ένα μάτσο που υπέροχε.
0: Και όλο αυτό έγινε στο transition. Αυτό ήταν το πρόβλημα δηλαδή του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, αφορά. Έχει μια ομάδα ποσοστά 66-34 κατοχής. Όπως ο Παναθηναϊκός, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο χρόνο. Υπερδιπλάσιο χρόνο την μπάλα στα πόδια της. Δεν μπορεί να σου κάνει 19 τελικές προσπάθειες μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας. Δεν ήταν βέβαια και 19 ευκαιρίες, αλλά αν τα βάλουμε κάτω τα πράγματα και τα δούμε ρεαλιστικά, θα δούμε ότι πέρα από τον γκολ που πέτυχε, που ήταν πολύ ωραίο γκολ, έτσι, ίσως δεν έλεγε τύχη, αλλά βγήκε μια πολύ ωραία επίθεση, έτσι όπως την έφτιαξε και ο Γάλλος, που ήταν ταχύτατος, είναι ότι οι καλύτερες ευκαιρίες στο αγώνα, αν εξαιρέσουμε αυτή την τεφράη μετά τώρα, ήταν όλες για την Τσέσκα, δηλαδή με την τροπή που πήρε το παιχνίδι. Ο οποίος το βλέπε ψήφωμα από την εξέδρα, έγκρισε ότι πιο κοντά είναι το 1-2 παρά το 2-1. Έτσι όπως έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
3: Ήταν προβλέψιμος ο Παναθηναϊκός.
0: Αν και προσπάθησε να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, εγώ το πιστώνω αυτό. Δηλαδή δεν έβγαλε την μπάλα από πίσω με κρινές μπαλιές και το καθεξής.
3: Το τελευταίο τέταρτο. Ναι. Το τελευταίο τέταρτο. Είτε λόγω άγχους, είτε λόγω κούρασης, είτε λόγω του ότι μπλόκαραν και βλέπουν ότι δεν μπορούν με άλλο τρόπο να κάνουν κάτι. Είδαμε για πρώτη φορά φέτος τον Παναθηναϊκό να σηκώνει την μπάλα ψηλά. Αυτό δεν το έκανε ούτε και με τον Μπενίτεθ. Δηλαδή, νομίζω ότι οι προπονητές του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια έχουν αυτή την τάση να μην αφήνουν τη γιώμα στο παιχνίδι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια ομάδα που κάνει πολλά γεμίσματα. Ούτε πολλές σέντρες. Και όμως χθες μετά το 75 το είδαμε αυτό. Μέχρι το 75 είχαν την υπομονή να τη στριφογυρίζουν την μπάλα, να ψάχνουν την κάθετη, χωρίς να την πετυχαίνουν βέβαια, έτσι, δηλαδή δημιουργικά. Κάναν πολύ λίγα πράγματα στο τελευταίο τέταρτο του γηπέδου. Και αυτό σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα εδώ και πολλά χρόνια που δεν έχει καλές λύσεις απέναντι σε κλειστές άμυνες και αυτό του δημιουργεί σίγουρα προβλήματα. Οπότε πρέπει να βρεθεί τρόπος να αξιοποιήσει τους παίχτες περιοχής, γιατί ο Ραστόντερ χθες ήταν πολύ αποκομμένος. Δηλαδή, αν πήρε την μπάλα, την πήρε περισσότερο από καραμπόλες. Και από σύμπτωση δεν τον ψάξανε οι παίχτες του. Τον έβλεπε, έκανε κινήσεις, προσπαθούσε να τραβήξει ένα-δύο παίχτες πάνω του. Αλλά δεν υπήρχε κάποιος παίχτης να του περάσει την μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το ρόλο, ο πιτυρικά ο Γιάνγκουσιτς είναι ένα ταλαντούχο παιδί. Έχει βάλει και δύο γκολ στα τελευταία δύο παιχνίδια. Αλλά είναι ένα παιδί 20 χρονών. Πρώτη φορά βγαίνει από τη χώρα του, πρώτη φορά παίζει σε τέτοιο επίπεδο, πρώτη φορά παίζει στην Ευρώπη. Και είναι μάλλον νωρίς να έχουμε προσδοκίες ότι αυτό το παιδί θα βρει τρόπο να σου κάνει κάθετες, να περάσουν πολλές μπάλες από τα πόδια του και να έχει δημιουργικό ρόλο στο παιχνίδι. Προσπαθεί, είναι μέσα σε φάσεις, έχει τεχνικά χαρακτηριστικά, έχει ποιότητα, φαίνεται. Θέλει όμως εμπειρία. Εμπειρία θέλουν και οι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού πάρα πολλές φορές. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Βλέπει ότι είναι ακριβές μεταγραφές. Τίποτα δεν είναι ευθύνο πια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εδώ βλέπει ότι πάνε να πάρει παίκτες που απλά έχουν συμπαθητικό βιογραφικό και σου ζητάνε τα μέγα της κεφαλής της ομάδας τους, αν δεν είναι ελεύθεροι. Βλέπει λοιπόν ότι από τους παίκτες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από τον περασμένο Γενάρη μέχρι τώρα, η πλειοψηφία τους είναι παιδιά 20, 22-23 χρονών. Παίζαν όλα σε μικρές ομάδες. Καμιά από αυτές δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Καμιά από αυτές δεν έπαιζε στην Ευρώπη. Αυτά τα παιδιά λοιπόν ήρθαν στον Παναθηναϊκό και μέσα από τον Παναθηναϊκό θα μάθουν τον πρωταθλητισμό και μέσα από τον Παναθηναϊκό θα μάθουν να παίζουν και στην Ευρώπη. Για το Τσάπρα, για παράδειγμα, αυτά τα τρία μάτς ήταν τα τρία πρώτα μάτς της καριέρας στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη, ναι. Και πήρε και την κίτρινη κάρτα που ενδεχομένως θα μπορούσε να την είχε αποφύγει έτσι και δεν παίζει στη ρεβάνς.
3: Μα πρόσεξε, είναι τρία παιχνίδια, τρεις κάρτες. Είναι θέμα απειρίας αυτό. Και είναι σε μια ομάδα που δεν δέχεται πίεση. Για να πεις ότι με βομβαρδίζουν, με πιέζουν, θα κάνω το σκληρό το φάουλ. Τα περισσότερα είναι μαρκαρίσματα, να τρέξουμε να προλάβουμε γιατί έχω βγει πολύ μπροστά. Δεν έχω την καλή κάλυψη από πίσω. Και
0: η κάλυψη όμως είναι ένα θέμα. Ο Πελίστρη δεν βοηθούσε ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι. Και ο Αντίνο θα πω, αλλά τον προσπάθησε περισσότερο, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Έτσι.
3: Δεν λειτουργήσε καλά. Γενικά δεν πήγε τίποτα καλά στον Παναθηναϊκό μετά το 30. Μέχρι το 30 είχε μια καλή εικόνα. Ήταν πιεστικός, ήταν κυριαρχικός. Έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Έκανε μια πολύ καλή ευκαιρία στο ξεκίνημα του αγώνα. Αυτή την ωραία λόμπα πάσα στον εαυτό του που έκανε ο Ραστόντερ, το σούτ του Τσιριδέγια που κόπηκε λίγο από τη γραμμή. Το σούτ του Ντεφράι που παραλίγο να κάνει το 2-0 νωρίς. Πέτυχε το γρήγορο γκολ που ήθελε για να του ανοίξει την άμυνα, να μην του έχει ταμπούρι. Αλλά από το 30. Μετά την ευκαιρία του Ντεφράι, δηλαδή 27-28 μέχρι το 40 κάτι, εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Σαν να μην υπάρχει, χάθηκε τελείως.
0: Ναι. Και ειδικά μετά την ισοφάρισό του, γιατί ένα τετράλεπτο που φαινόταν ότι μπορεί να κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός.
3: Και κουλούρα, δηλαδή έδινε το ένα κόρτερ μετά το άλλο. Πάλι έδειχνε να έχει προβλήματα με την μπάλα στον αέρα. Γενικά δεν πήγε τίποτα καλά. Ήταν μια πολύ κακή βραδιά. Εγώ το περιμένω, δηλαδή δεν έχω αυταπάτες. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι μια ομάδα που έχει 20 κατά. Καινούργια προποντή, καινούργιους παίχτες που δεν έχουν εμπειρία της Ευρώπης να πάνε στα πλήρες και να πετάει. Έτσι και για τον Παναθηναϊκό, το νέο Παναθηναϊκό είναι πάλι καλά, λέμε, παίζει κοφερενίζει. Γιατί έτσι όπως προσπαθεί να φτιάξει ομάδα, αν έπαιζε προβληματικά τη Champions League, η Europa League που θα είχε καλύτερους αντιπάλους, θα είχε προβλήματα μεγαλύτερα από αυτά που είχε αντιμετωπίσει.
0: Άρα τι θεωρείς, ότι πρέπει να κάνουν υπομονή οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αυτό είναι.
3: Κάτι διαφορετικό. Η επιλογή του Παναθηναϊκού ήταν. Ήταν δύο οι επιλογές. Ή θα έπαιρνε έτοιμους παίχτες 30, 32, 33 χρόνων για να έχει εκεί το βασικό κορμό με παίχτες που έχουν κάνει προβληματισμό και ξέρουν την Ευρώπη. Αλλά έτσι θα έφτιαχνε μια ομάδα ενός, δύο χρόνων. Μετά θα πρέπει πάλι να την ξυλώσει, να τη φτιάξει από την αρχή. Ή θα έμπαινε στη λογική που επέλεξε. Το δύσκολο δρόμο. Δεν σου λέω ότι είναι και ο καλύτερος. Αυτό θα φανεί ανάλογα με το πώς θα προχωρήσει το project. Ο δύσκολος δρόμος είναι. Επιλέγω παιδιά ταλαντούχα που δεν έχουν παρελθόν, δεν έχουν εμπειρίες, έχουν όμως μέλλον και πάνω σε αυτά τα παιδιά των 20, 22, 25 χρονών μπολιάζω και κάνα δυο πιο εμπειρούς παίχτες, στη Λιβάη Γκαρσία, στη Ντεφράη, στη Φαν Μπρόγκελε και προσπαθώ να φτιάξω μια ομάδα. Να μην έχει, δηλαδή αν δει τον Παναθηναϊκό κάποιος, ο μόνος που έχει των 30 ετών είναι ο Ντεφράι, δεν υπάρχει παίχτη πάνω από 30. Ο πιο κοντινό του είναι 29 χρονών ο Λιβάη Γκαρσία που δεν έχει παίξει. Όλοι οι άλλοι είναι 27, 25, 24, 23, 22. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον project γιατί αν δουλευτεί καλά και το πάνε και λίγο τα αποτελέσματα, πάρει λίγο χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό ο χρόνο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή να την κάνει την κέλα σου, μην την κάνει όμω τώρα που πονάει. Κάτι να λίγο αργότερα λέμε. Και δεν έχει πίσω γύρισμα. Θα είναι ένα ενδιαφέρον project που μπορεί να αποδώσει πολλά στο μέλλον. Αν όμως δώσει στραβά αποτελέσματα, θα καεί αυτό το εγχείρημα.
0: Γιατί δεν υπάρχει υπομονή, φαίνεται. Φάνηκε από τις αποδοκιμασίες στο φινάλε. Δεν υπάρχει υπομονή στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
3: Έχω ζήσει πολύ χειρότερες αποδοκιμασίες.
0: Καλά, προφανώς, αλλά μιλάμε τώρα ότι είμαστε σε ένα χρονικό στάδιο πολύ νωρίς δηλαδή. Και ο κόσμος ίσως θα έπρεπε να το βλέπει διαφορετικά. Αυτό θέλω να πω.
3: Γιατί ο κόσμος βλέπει ότι έχει φτιάξει μια ομάδα που την έχει στήσει φέτος μόνο με πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές για τα συμβόλαια των παιχτών και παίζει με μια ομάδα που είναι πολύ πιο κατώτερη ποιοτικά και χρηματιστηριακά και παραλίγο να χάσεις. Δεν τους αρέσει αυτή η εικόνα. Δεν να πεις ότι βοβάρδισα, έκανα, δεν μπήκε μπάλα μέσα, μου έκανε μια κόντρο άλλος. Να πεις τι να κάνεις μπάλα. Είναι, ήταν κακή ομάδα. Ήταν κακό το θέμα. Και αν θέλουμε και να είμαστε ειλικρινείς, αν σκεφτούμε τον Παναθηναϊκό τα τελευταία τρία χρόνια στα προγραμματικά, τα καλοκαιρινά, η εικόνα του ήταν πολύ καλύτερη από τη φετινή. Θυμηθείτε πόσες μεγάλες εμφανίσεις είχε κάνει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή την πρώτη χρονιά πήγε με τον Αλόνσο, ας πούμε, για παράδειγμα, πριν δύο χρόνια. Πήγε
0: στον Άγιαξ, νομίζω, που ήταν.
3: Σε μια βουλγάρικη ομάδα και εκείνη. Αυτού του επίπεδου, τη Τσέσκα, πήγε σε 2-1-0-4 μετά. Σε βάλε 6 γκολ σε δύο παιχνίδια. Μετά πήγε και έχασε από τον Άγιαξ. Εδώ στην Αθήνα, σε ένα μάτς που είχε δύο δοκάρια και δύο γκολ που τα ακυρώθηκαν και κάνα δύο τετατέτ χαμένα. Πήγε, κέρδισε μέσα στο Άμστερνταμ, έχασε την πρόκληση στα 34 απέναντι. Αμέσως μετά πήγαινε και κερδίσει τη γκολ που τα ακυρώθηκαν και κάνα δύο τετατέτ χαμένα. Πήγε, κέρδισε μέσα στο Άμστερνταμ, έχασε την πρόκληση στα 34 απέναντι. Αμέσως μετά

0: ευκαιρία στα τρία και έχει χάσει το σταντερά του. Πηγαίνει μετά από κλείτ Σαχτάρ μια ομάδα που θα συνεβαίνει στους τέσσερις του Conference League και μετά αποκλεί την Σάμσουσπορ η οποία έφτασε μέχρι τους 8. Δηλαδή δύο καλές ομάδες τις απέκλεισε και μπήκε στην League Phase. Στην προηγούμενη χρονιά θυμάστε με τον Γιωβάνοβιτς είχε φτάσει να παίζει με την Πράγκα τελικό για να μπει στα δύο Σλίγκ. Είχε κάνει καλά προκριματικά. Είχε γεμίσει πόσες φορές το ΆΚΑ με 50.000 κόσμο, 60.000 κόσμο εκείνη τη φορά που έμεινε έξω στις λεπτομέρειες με την Πράγκα. Μέχρι το 80 κάτι το πάλευε το παιχνίδι. Να μπει να βάλει ένα γκολ.
1: Τώρα εν όψη της ρεβάνς, έτσι, επειδή εντάξει, όπως είπες και εσύ, είναι ένας διαφορετικός Παναθηναϊκός, το εξήγησες και σε σχέση με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχεις επί το πλείστον. Βέβαια, υπάρχουν και πιο έμπειροι, όπως είπες, ο Λιβάη Γκαρσία ή ο Ντέσσερς ακόμη, που είναι έμπειρος, αν είναι καλά.
0: Μπούνε, δεν είναι το θέμα, να μπούνε.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα, όντως. Θεωρείς την άλλη εβδομάδα μπορούμε να δούμε έναν εκ των δύο, ας πούμε, να δούμε τον Λιβάη Γκαρσία. Ρωτήθηκε, δεν κατάλαβα τι είπε για τον Τέσσερς, να πω την αλήθεια, ο Νίστρουπ. Αν εννοούσε και ότι θα είναι και ο Τέσσερς διαθέσιμος. Και είπε και για άλλους, λέει, που θα το πούνε, coach, εδώ είμαι, χρησιμοποίησέ με τέλος πάντων. Αλλά ναι, θα πιστέψει και ο Καλάμπρια στο δεξί άκρο της άμυνας και δεν ξέρω τι άλλη μεταγραφική κίνηση θα κάνει ο Παναθηναϊκός, Χρήστο. Επίσης, δηλαδή, για να το συνοψίσουμε, το βάλουμε λίγο. Έχουμε σε επόμενα δύο λεπτά, δηλαδή, να το ολοκληρώσουμε.
0: Κοίτα, οι μεταγραφές δεν είναι πανάκια, δεν είναι η μόνη λύση. Καμιά φορά περισσότερο σε μπερδεύουν παρά σου δίνουν λύσεις. Πάντα εύκολο να το κάνουν το καλύτερο. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά ποτέ το καλό δεν είναι ό,τι και να πάρεις, πάντα θα υπάρχει κάτι καλύτερο. Και με αυτή τη λογική δεν μπορώ να καταλάβω μερικούς που πιστεύουν ότι ο Παναθηναϊκός να πάρει την νικητή με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ για να πάει κερδίσει τη Τσεσκά. Δηλαδή, να πρέπει, ναι. Πόσο πρέπει να ξοδέψει, 300 εκατομμύρια, δεν του φτάνει τα 100. Το δεύτερο το αποτυπάται πάνω από 100 εκατομμύρια. Δεν του φτάνουν αυτά για να πάει να περάσει στο κόμφερες. Τι πρέπει να κάνει. Άλλα 100 εκατομμύρια μεταγραφές. Δηλαδή, μην κάνουμε τέτοια.
1: Αλλά ξέρεις, επειδή κοιτάει ένα παίκτη Σερβία, δεν ξέρω κατά πόσο είναι υπαρκτό και αυτό το ενδιαφέρον. Πριν 20 χρονών, βέβαια.
0: 20 ναι. Χρόνια, τι περιμένω. Θα τον πάρει, θα σου κάνει διαφορά. 20 χρονών, παιδάκι, και αυτό δεν έχει παίξει ξανά. Τώρα πάει να γίνει. Εγώ αναμπή είναι για αυτό. Mm-hmm. Θέλω τώρα να γίνω κάτι. Είναι δηλαδή και αυτό μια επένδυση στο μέλλον. Καλό αυτό, καλή αυτή η πιτσιρικαρία, ενδιαφέρον project είναι, αλλά έχει και το ρίσκο του. Ότι ο παίκτη είναι ακόμα έτοιμο. Θα φάει λίγο ξύλο, θα γλιστρήσει, θα φάει τη μούρη του και μετά θα στρώσει. Mm-hmm. Αυτό είναι κανόνα στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω καμιά ομάδα που να πήρε 10 πιτσιρικάδες πεσφόν και να πετάει. Θα φάει λίγο ξύλο. Κάποια στιγμή θα πετάξει. Αν είναι καλή η φουρνιά και οι εύστοχες επιλογές. Αλλά μέχρι να πετάξει θα έχει τα στραπατσαρίσματα. Τώρα για να κλείσουμε το θέμα των επιστροφών, είπε χθες ο Νίστρουπ ότι μακάρι έχουμε μια πιθανότητα, μακάρι να γίνει, να έχουμε τρεις προσθήκες. Εννοούσε τέσσερις, μπορεί να παίξει λίγο, έστω και πέντε λεπτά χρήσιμο θα είναι. Λιβάη Γκαρσία σίγουρα που θα είναι πανέτοιμος γιατί δεν έχει θέμα προπονημένου σύστημα προετοιμασία και παιχνίδια. Και Τετέι, αλλά από τους τρεις πιο πολύ θεωρείται δύσκολο να παίξει ο Τετέι γιατί η Λιμόδης μπορεί να παίξει. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Το καλό είναι ότι την περνάει light, δηλαδή έχει ήπια συμπτώματα, θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο βαριά. Αλλά αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι ήταν σε θέση να παίξει. Έχει κάποιες πιθανότητες. Τώρα, επειδή είναι ένα νέο παιδί 25 χρονών και τα βρει γερός οργανισμός, λες με το φτωχό στο μυαλό ότι πιο εύκολα θα ανακάμψει αυτός παρά ένας άλλος πιο αδύναμος οργανισμός. Θα το δούμε όμως αυτό. Αν έχει αυτές τις προσθήκες, ο Παναθηναϊκός ισχυροποιείται πάρα πολύ μέσα στην επίθεση και μέσα στο κουτί, μέσα στην περιοχή και λίγο στα πλάγια με το Λιβάη που μπορεί να παίξει ένα σύνθετο ρόλο, είτε στα άκρα, είτε σαν πρώτος ή δεύτερος φορ μέσα στην περιοχή. Αλλά βέβαια. Είναι στοίχημα πώς θα είναι η πρεμιέρα ενός παίκτη που πρώτη φορά πέσει στην ομάδα, δεν ξανάρθει το Βάρτακο, ούτε φιλικό ο Λιβάη Γκαρσία, και πώς θα επιστρέψει ένας παίκτης της ποιότητας του 4 που όμως έχει τα παίξει από τον περασμένο Δεκέμβρη.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Δεν είναι εύκολα πράγματα. Ναι, ναι.
1: Και ίσως να μην πρέπει να βιαστεί ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δεν είναι, εγώ θεωρώ ότι έχει την ποιότητα, ας πούμε, σε περάσει τη Τσέσκα και στο δεύτερο παιχνίδι δηλαδή, αρκεί. Σίγουρα να προσέξει την αμυνά του, με τον τρόπο δηλαδή που ανεβαίνει μπακ και δεν υπάρχει αλληλοκάλυψη είτε από τους μέσους που εξήγησες είτε από τους χαφ τέλος πάντων, και να τελειώσει και τις φάσεις, όποιος βάλει.
0: Υπάρχουν σημάδια, όταν παίζεις τρία επίσημα και στα τρία δέχεσαι γκολ,
1: ναι.
0: Μάλιστα δύο εντός έδρας, όταν σε ένα δυνατό φιλικό τρως τέσσερα mm-hmm. από μια ομάδα, όχι την Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ, από την επίπεδο της Rapid Vienna, αυτό δείχνει ότι το αμυντικό κομμάτι έχει θέματα να τα λύσεις.
1: Ναι, ναι. Ισχύει.
0: Είναι,

0: δεν έχει, δεν υπάρχει κάτι δεδομένο σημείο. Για να, όταν δέχεσαι σίγουρα σε κάθε μάτς γκολ, για να κερδίσεις πρέπει να βάλεις δύο. Και με την αστοχία που έχει ο Παναθηναϊκός δεν είναι εύκολο να βάλεις πάντα δύο. Αν καταφέρει και, γιατί τι είχε πει πέρσι ο Μπέντερ, δεν θα χάσω στον Μπενίτερ, που λέει αφιάξω πρώτα την αμυνά μου, να ξεκινάμε με το μηδέν την ασφάλεια και πάνω σε αυτό να χτίσουμε να πάρουμε την νίκη. Γιατί ακόμα δεν είναι ο Παναθηναϊκός μια ομάδα σαν πάνω σαρκών, θα βάλω τέσσερα. Δεν έχει αυτή τη στιγμή δείξει ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες να βάζει τέσσερα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Ένα τρώει τα δύο.
1: Ωραία. Θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε, επειδή τώρα πιέζει τον χρόνο και ο χρόνο του Γιάννη Βοητσίδη που έχει και άλλες υποχρεώσεις και πρέπει να τον βγάλουμε εμείς στον αέρα. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Ακούτε Ερασπορ.
1: Και συγκεκριμένα την εκπομπή είναι στη Βρήνη Ραδιοφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Ακούσατε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Χρήστο Κοντό. Θα βάλουμε στην παρέα μας σε πολύ λίγο τον Γιάννη Βοητσίδη. Ο ΠΑΟΚ σήμερα ανακοίνωσε και επισήμωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον δικέφαλο του Βορρά για τα επόμενα 3 χρόνια. Επέγραψε συμβόλαιο με ένα καταπληκτικό βίντεο, παιδιά. Καταπληκτικό το βίντεο. Στην αρχή, αυτό ξεκινά με τον Δημήτρη Γιαννούλη να είναι σε μια πολυθρόνα και να βλέπει στην τηλεόρασή του παιχνίδια του ΠΑΟΚ, στα οποία ο ίδιος φορούσε τη φανέλα και πρωταγωνιστούσε σε φάσεις που έβλεπε, στιγμιότυπα δηλαδή βλέπει. Και θα ακούσουμε από ένα σημείο και έπειτα αυτό το βίντεο για να βάλουμε και στην παρέα μας και τον Γιάννη Βοητσίδη. Ακούμε λοιπόν αυτό το βίντεο τη ανακοίνωση επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ.
5: Έλα μανά.
6: Δημήτρη, πού είσαι αγόρι μου? Μόνο από τη τηλεόραση σε βλέπουμε πια.
5: Πού να είμαι ρε μάνα, στο σπίτι είμαι.
6: Άντε βρε αγόρι μου, δεν κουράστηκες? Αγγλία, Γερμανία, πότε θα σε δούμε κι εμείς?
5: Θα με δείτε ρε μάνα, σύντομα.
6: Άντε, να σου φτιάξω και τα γυμιστά που σ' αρέσουν. Και το νου σου, και τα να πάρεις.
5: Υπάρχουν εικόνες που μένουν μαζί σου όπου κι αν πας. Η μυρωδιά του χορταριού λίγο πριν βγει στο γήπεδο. Τα αποδυτήρια. Ο ήχος από τις τάπες στο πάτωμα. Και μετά, η τούμπα. Φωνή του κόσμου. Το συνέστημα. Πέρασαν χρόνια. Άλλαξαν πολλά. Κάποια πράγματα όμως μένουν ίδια. Γιατί κάποια μέρη δεν τα ξεχνάς ποτέ. Και όταν επιστρέφεις, νιώθεις σαν να μην έφυγες ποτέ. Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά.
1: Είναι καταπληκτικό το βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, πρέπει να το δείτε. Εδώ και χρόνια πρωτοπορεί ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε τέτοιου είδους παρουσιάσεις. Και πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ. Και επειδή είχε ροή και ραδιοφωνική, πέραν το ότι είναι σημαντικό να δείτε και την εικόνα, επέλεξα να το παίξουμε. Πάμε τώρα στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη για να συζητήσουμε και για την επιστροφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ για αυτό το βίντεο και βεβαίως για τον αποψινό αγώνα με την Άντερλεχτ 9 παρατέταρτο. Γεια σου, Γιάννη.
7: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως ήταν πολύ ωραίο, συγκινητικό αυτό το βίντεο για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη που ήρθε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Ήταν ένα μεταγραφικό σύριαλ αρκετών εβδομάδων που είχε έσει ο τέλος. Έτσι λοιπόν ο Γιαννούλης επέστρεψε στην Τούμπα 5,5 χρόνια μετά τη μεταγραφή του στην Όρη.
1: Γιάννη, επειδή υπάρχει ένας ήχος, έτσι ακούμε να μικροφωνίζει τέλος πάντων η γραμμή, σε παίρνουμε αμέσως. Παίρνουμε αμέσως ξανά για να σε έχουμε καθαρά στα αυτιά μας.

0: Ωραίο το βίντεο, αλλά ξέχασαν τον τζατζίκι και τη ρετσίνα, λέει ο φίλος ο Θοδωρής, ο οποίος δεν ξέρω τι ομάδα είναι, αλλά τέλος πάντων όπως και να έχει, ήταν πάρα πολύ ωραίο το βίντεο. Πολύ συναισθηματικό και καλά, εδώ θυμήθηκα και ένα σύνθημα που είχα βάλει ο παδί του Ηρακλή, αλλά είναι άλλη ιστορία αυτή. Πάμε ξανά λοιπόν στον Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη.
1: Ναι. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Γιαννούλης επέστρεψε στην Τούμπα 5,5 χρόνια μετά τη μεταγραφή του στην Όριτ. Με ένα τριετές συμβόλαιο, έτσι η έκτη μεταγραφή του καλοκαιριού, μετά από Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Χατζηδιάκο, Ταχάρη και Λουσέ. Μάλιστα ο Γιαννούλης και ο Λουσέ δηλώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Λίστα και ενδεχομένως να παίξουν, όχι σήμερα βέβαια, θα ήταν πολύ πρόωρο, αλλά ενδεχομένως να παίξουν σε ρεβάν της ερχόμενης Πέμπτης. Έτσι ο Γιαννούλης, ο οποίος ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον ΠΑΟΚ, παρέμεινε δεμένος με την ομάδα ακόμη και όσο αγωνιζόταν στην Αγγλία ή στη Γερμανία και επαναπατρίστηκε στα 30 του χρόνια, όντως παρουσιάστηκε με ένα ωραίο βίντεο, ένα συγκινητικό βίντεο, το οποίο καταλήγει με την ατάκα του Γιαννούλη, σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά. Ο Γιαννούλης που προφανώς δεν είναι προληπτικός, γιατί πήρε τη φανέλα με το 13, την οποία φορούσε και την Augsburg, και στην Augsburg. Άρα λοιπόν κλείνει μια περίπτωση για τον ΠΑΟΚ που ήταν πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι αυτή η κίνηση σχολιάστηκε πολύ θετικά από τους φίλους της ομάδας. Ήθελαν να δουν το Γιαννούλη να φορά και πάλι τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο ήδη ποιοτικός ελληνικός κορμός του ΠΑΟΚ, έτσι αν σκεφτούμε ότι σε αυτό τον κορμό υπάρχουν παιδιά όπως ο Κωνσταντέλιας, όπως ο Ζαφύρης, ο Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος, ο Τσιπτσής, ο Πέλκας βέβαια παλιότερος από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και βέβαια διεθνής και αυτός, και φυσικά είναι και από πίσω ο Χατζίδης, ο Μύθου, αλλά και άλλα παιδιά τα οποία πιστεύω σίγουρα θα τα δούμε στη διάρκεια της σεζόν. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν τόσο ποιοτικό ελληνικό κορμό και μάλιστα με πολλά παιδιά που προέρχονται από τα σπλάχνα της ομάδας. Έχουν το DNA του ΠΑΟΚ, μπορούμε να πούμε, καταλαβαίνουν τι σημαίνει ΠΑΟΚ, τι σημαίνουν φύλαθλοι του ΠΑΟΚ, άρα λοιπόν είναι και πιο συνειδητοποιημένοι για το τι έχουν να κάνουν σε κάθε παιχνίδι, έτσι, για το ποιος είναι ο ρόλος τους και η αποστολή τους. Τώρα, επειδή πιάσαμε τα μεταγραφικά, να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ μετά από αυτές τις 6 μεταγραφές σίγουρα θα έρθει και συνέχεια με άλλες 2-3 τουλάχιστον μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει και σεντερφόρ εκεί όπου υπάρχουν ο Μύθου και ο Γερεμέγεφ, αλλά σίγουρα χρειάζεται και ένας ακόμη σεντερφόρ, ένας παίκτης ο οποίος ίσως να δώσει το κάτι παραπάνω και να κάνει τη διαφορά. Υπάρχει όντως ενδιαφέρον για το Σκοτσέλο, το Ρόμπι Ούρε, ο οποίος αγωνίζεται στην Σουηδική, την πρωτοπόρο στη Σουηδία της Σύριους. Έχει πετύχει 15 γκολ στην τρέχουσα σεζόν για την Σουηδία.
0: Σε 15 αγώνες,
1: είναι σε 15 αγώνες, γιατί όντως η σεζόν εκεί ξεκινά από το χειμώνα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια περίπτωση ενδιαφέρουσα, δεν είναι όμως απλή περίπτωση και μάλιστα υπάρχουν δημοσιεύματα ότι τον παίκτη τον θέλουν και η Σεβίλη και η Λοριάν και άλλες ομάδες. Πάντως,
0: και είναι σε πολύ καλή ηλικία, μόλις 22 χρονών.
1: Ναι, ναι. Όντως φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να πούμε όμως τίποτε περισσότερο και προφανώς για τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον σήμερα δεν υπάρχει σκέψη στα μεταγραφικά. Η σκέψη πλέον είναι στο τι θα γίνει στο μεγάλο βραδινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει λοιπόν στις 9 παρατέταρτο την Άντερλεχτ στην Τούμπα, θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα πλέους του Europa League, να μην πάει στις Βρυξέλλες υποπίεση την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτή η πρόκριση επί της Δυναμό Κιέβ με 2 νίκες δίνει αυτοπεποίθηση εν ώψη των αναμετρήσεων με τη βελγική ομάδα. Η Άντερλεχτ είναι σε καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Πέρσι τερμάτισε τέταρτη στη χώρα της, αλλά δεν πάβει να είναι σύλλογος με κύρος, με σημαντική ιστορία. Έχει κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους, έχει 34 πρωταθλήματα Βελγίου. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την όθηση της γεμάτης Τούμπας. Ενώ βέβαια να πούμε ότι στη θύρα 8 θα φιλοξενηθούν περίπου 200 φίλαθλοι της Άντερ. Εκτάγα λοιπόν δεν θα υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ, δεν διατίθεται εισιτήρια για τη θύρα 8. Στις χθεσινές δηλώσεις του προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι θα είναι ένας ισορροπημένος και δύσκολος αγώνας. Από την άλλη, ο Βίτορ Μπρούνο, ο προπονητής της Άντερλεχτ, είπε ότι είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε για τον Κωνσταντέλια, είπε ότι προφανώς δεν μπορούμε να δώσουμε έμφαση μόνο στον Κωνσταντέλια, γιατί αν προσέξουμε τον Κωνσταντέλια περισσότερο από ό,τι πρέπει, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές με ποιότητα, όπως ο Τάισον, όπως ο Μίθου, όπως ο Ζίβκοβιτς, οι οποίοι θα κάνουν μπορούν να κάνουν την ζημιά. Για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι εκτός πλάνων είναι με η Τέντε Σπότ φτάχα άλλη. Διαθέσιμος είναι πλέον ο Σορετήρε που δεν ήταν διαθέσιμος στους αγώνες με την Δυναμό Κιέβου. Ο Ζίβκοβιτς είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Προχθές δεν προπονήθηκε, ένα χτύπημα στο πόδι. Χθες όμως προπονήθηκε κανονικά. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένη την συμμετοχή του στο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, με δεδομένη τη θετική εικόνα των πρώτων δύο αγώνων, σίγουρα ο Αλέσιο Λύση δεν θα προχωρήσει σε θεαματικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στην ενδεκάδα. Δεν αποκλείεται να εμπιστευτεί και την ίδια ενδεκάδα που εμπιστεύεται.
0: Να παίξει πάλι ο Γκόμες, που χθες μίλησε για συνέντευξη τύπου και πλέον έχει ισχυρότατο ανταγωνισμό πλέον, έτσι, στα αριστερό άκρο της άμυνας, πέραν τον Μπάμπα και τον Γιαννούλη.
1: Και ο Γιαννούλης, ο Τέιλορ νομίζω κάποια στιγμή θα επιστρέψει στην πατρίδα του, ενώ κάποια στιγμή στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο δεν υπάρχει έδαφος για να παίξει. Δεν έδειξε πολλά πράγματα πέρσι, άρα λοιπόν ο Τέιλορ δεν νομίζω ότι έχει πολύ μέλλον στον ΠΑΟΚ. Τώρα για την ενδεκάδα. Η ενδεκάδα της περασμένης Πέμπτης ήταν Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες, με Ζαφίρη και Σάντα Μαρία στα χαβ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον μεσοεπιθετικά και το Μύθο στην κορυφή της επίθεσης. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχουν ένα-δυο διλήμματα, δηλαδή μπορεί να μην παίξει ο Χατζηδιάκος, ο οποίος μάλιστα έχει δει δύο κίτρινες κάρτες στους πρώτους αγώνες, άρα λοιπόν κινδυνεύει με μία αγωνιστική αν δει κίτρινη κάρτα και σήμερα. Δεν αποκλείεται λοιπόν να παίξει ο Ελουστόντο αντί του Χατζηδιάκου, όπως δεν θα είναι προφανώς και πολύ μεγάλη έκπληξη αν αντί του Γκόμες παίξει ο Μπάμπα, ή ακόμη και αν αντί του Μύθου παίξει ο Γερεμέγερ. Πάντως γενικά δεν πρέπει να περιμένουμε έτσι θεαματικές διαφοροποιήσεις, και στη λογική του ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ο Λύση έδειξε από το πρώτο στο δεύτερο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου ότι δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει ιδιαίτερες αλλαγές.
0: Είναι λογικό, θέλει να δώσει ρυθμό για αυτούς τους παίκτες, είναι πολύ νωρίς στην περίοδο ακόμα, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη.
1: Και μια σταθερότητα και να βρει η ομάδα τα πατήματά της, έτσι έναν συγκεκριμένο κορμό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε θεαματικές διαφοροποιήσεις. Αυτά όσον αφορά.
0: Επειδή είδα και τη συνέντευξη που την παρακολούθησα του Λύση, ζήτησε ή θέλει μάλλον να μπει η ομάδα του καλύτερα στα παιχνίδια. Γιατί λέει, δεν ξεκινάμε καλά και στην πορεία βελτιωνόμαστε τέλος πάντων των αγώνων. Και μου άρεσε και αυτό που είπε όταν το ρώτησαν, δεν έχει μάθει τίποτα στα ελληνικά. Λέει, κάντε με την ερώτηση επόμενο καλοκαίρι. Στο σχολείο λέει, μάθαινα αρχαία ελληνικά. Φοβερό, ότι διδάσκονταν αρχαία ελληνικά στην Ιταλία.
1: Ότι είναι πιο δύσκολα τα αρχαία ελληνικά. Εντάξει, πιστεύω ότι σιγά σιγά είναι και νέος, έτσι έχει τη διάθεση να μάθει και γενικά δείχνει να το απολαμβάνει. Όντως. Στον ΠΑΟΚ, να απολαμβάνει αυτή την εμπειρία. Είπε ότι του αρέσει πολύ το συνέστημα που κυριαρχεί στον ΠΑΟΚ, ότι όλοι δίνουν στον οργανισμό τον καλύτερό του σε αυτό. Αυτό λέει με έχει εντυπωσιάσει, αλλά δεν κρύβει και το ότι του αρέσει και πολύ η ζωή στη Θεσσαλονίκη. Απολαμβάνω, λέει, τη ζωή στην Θεσσαλονίκη.
0: Πανέμορφη πόλη Θεσσαλονίκη, δεν το συζητάμε. Και Γιάννη, μια τελευταία ερώτηση. Πόσο κόσμο περιμένουμε σήμερα στην Τούμπα?
1: Υπό άλλες συνθήκες θα περιμέναμε ακόμη και sold out, αλλά είμαστε αρχές Αυγούστου, λείπει πολλοί κόσμο σε διακοπές. Την περασμένη Πέμπτη στην Τούμπα κόπηκαν 17.000 εισιτήρια, ήταν περίπου 20.000 οι φύλαφλοι. Θα έλεγα ίσως είναι λίγο περισσότερο σήμερα, να είναι κάπως μεγαλύτερος ο αριθμός. Από την άλλη, δεν περιμένω να είναι και ασφυκτικά γεμάτη η Τούμπα. Θυμίζω ότι στη θύρα 8 θα υπάρχουν φίλοι της Άντερλεχτ, άρα λοιπόν και κάποιες χιλιάδες θέσεων θα είναι δεσμευμένες για λόγους ασφαλείας. Δεν θα υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ στη θύρα 8, θα υπάρχουν μόνο περίπου 200 φίλοι της Άντερλεχτ. Άρα θα έλεγα ότι μπορεί τα εισιτήρια απόψε να είναι κοντά στον αριθμό των 20.000, 22.000. Θα το δούμε όμως σε μερικές ώρες, κοντός ψαλμός Αλληλούια. Θα είμαστε και εμείς στην Τούμπα από νωρίς για να δίνουμε στην Έρα Σπορ τα τεκτενόμενα σχετικά με το παιχνίδι και το pre-game, αλλά βέβαια και τη μετάδοση του αγώνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, Γιάννη, θα σε ακούσουμε και αργότερα από την Τούμπα, όπως είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή μετάδοση το βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πρωτού βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο, ας ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες στη συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύσιο, προπονητής του ΠΑΟΚ.
2: For win around, we are perfect and we are really good. We have to improve everything.
3: Δεν έχω να πω πολλά για την Τούμπα, ήταν φανταστική. Η στήριξη των οπαδών ήταν απίστευτη και ελπίζω και πιστεύω ότι θα κάνουν το ίδιο και αύριο. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι μαγική η ατμόσφαιρα στο γήπεδο αύριο. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ένα από αυτά είναι το πώς ξεκινάμε τα παιχνίδια. Δεν ήμασταν καλοί στα ξεκινήματα των αγώνων απέναντι στην Δυναμό. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα και δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι λόγω του γεγονότος ότι κερδίζουμε, ότι είμαστε μια τέλεια ομάδα. Απέχουμε πολύ αυτό και πρέπει να βελτιωθούμε παραπάνω.
4: Μια ερώτηση εκτός ποδοσφαιρικών γραμμών.
0: Ένα απόσπασμα λοιπόν των όσων είπε πάνω σε αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως. Και αισιοδοξή πάντως ο Αλέσιο Λύσιο για την έκβαση του απόψινου πλεναγώνα, γιατί στην έκβαση που την έδωσε χθες, και αυτό άκουσε τη λέξη αύριο. Περιμένει από την ομάδα του ότι θα μπορέσει να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στην Άντερλεχτ, μια ομάδα που όπως είπε έχει και έμπειρους και νεαρούς ποδοσφαιριστές και σαφώς χρειάζεται προσοχή. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Το Γιάννη Ράνιο θα βάλουμε στην παρέα μας για να συζητήσουμε τον Ολυμπιακό. Γεια σου, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και σε φίλους ακροατές.
0: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός ήταν τέταρτο στη λίστα των εισιτηρίων, έτσι, στο μάτς που έδωσε με την Αϊμέγγεν. Πάνω από κοντά στα 31.000 εισιτήρια είχαν κοπεί. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ο αριθμός των φιλάθλων που βρέθηκαν στο γήπεδο. Και ήταν τέταρτο σχετική λίστα των αγώνων των προκριματικών της Champions League ο Ολυμπιακός σε αυτό το μάτς. Που έχει μπροστά του πλέον τη ρεβάνς στην Ολλανδία και ταυτόχρονα κινείται με τα γραφικά.
5: Λοιπόν, σε τρία επίπεδα κινείται ο Ολυμπιακός. Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται και τι γίνεται για τον επαναληπτικό με την Ναϊμάκη και σε συνδυασμό βεβαίως και με τους τραυματίες. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη χρονική του σειρά. Λίγο νωρίτερα, το είπαμε και το πρωί, ο Στρεφέτσα τελικά είναι και υπέγραψε ως παίκτης της Παλέρμου και παρά το γεγονός ότι ήταν στην Πάρμα με τη μορφή δανεισμού ένα εξάμηνο, τελικά έκανε την πρότασή της η Πάρμα, ήταν πολύ μακριά από εκείνο το οποίο ήθελε ο Ολυμπιακός και τα βρήκε σε όλα με την Παλέρμο. Οπότε πλέον επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, αλλά για άλλη ιταλική ομάδα. Και μάλιστα ανακοινώθηκε και πράγμα που σημαίνει ότι φεύγοντας ο Στρεφέτσα, που ούτως ή άλλως δεν είναι από τους παίκτες που υπολογιζόταν, ο Ολυμπιακός δίνει περισσότερο την κινητικότητά του και για εξτρέμ μεταξύ άλλων.
0: Και ο Ολυμπιακός πόσα χρήματα θα λάβει τώρα από την παραχώρηση του Στρεφέτσα στην Παλέρμο?
5: Είναι κοντά στα 5 με 6 εκατομμύρια, κάπου εκεί κυμαίνεται. Θυμίζω ότι είχε δώσει περίπου στα 5,5 για στην Κόμο. Θα μπορούσε να φτάσει και τα 8 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους. Βέβαια είχε πάρει και χρήματα και από την Πάρμα και έχοντας καλύψει μέρος του συμβολέου. Εν πάση περιπτώσει είναι μία ή άλλη σχετικά. Με τα όσα είχε δώσει για τον παίχτη, ένας ποδοσφαιριστής που προφανώς ήταν μακριά από αυτά τα οποία ήθελαν στον Ολυμπιακό, ό,τι πρόλαβε να δείξει στο πρώτο εξάμηνο. Ο Ολυμπιακός πλέον κοιτάζει για αριστερό back, κοιτάζει για κεντρικό half, κοιτάζει για extreme και center forward. Πριν πούμε όμως λίγο για τα ονόματα, να διευκρινίσουμε λίγο ότι από την ομιλία που είχε με τους παίχτες με τη Λίμπαν λίγο μετά τον αγώνα με την Αϊμέγγεν και τα πλάνα τα οποία θέτει, φαίνεται ότι συγκεντρώνει μεγάλη πιθανότητα να δούμε στο αρχικό σχήμα Πιρόλα με την Αϊμέγγεν και Ζέλσον. δύο παίχτες οι οποίοι ξεκίνησαν από τον πάγκο. Mm-hmm. Επίσης, περιμένουμε να δούμε τα νεότερα που υπάρχουν για τον Ρέτσο, διότι θεωρούν ότι ναι, μεν αυτό το πρόβλημα που υπήρχε στον Αστράγαλο δεν είναι ανησυχητικό για να του απαγορεύσει την συμμετοχή του και κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι στο αρχικό σχήμα του αγώνα με την Αϊμέγεν. Αντίθετα με τον Έσε, ο οποίος εξακολουθεί να έχει ορισμένες ενοχλήσεις, αλλά έχει ανεβάσει στροφές, όπως λέμε, και ρυθμό στην προπόνηση, θα είναι στην αποστολή, ίσως να μην είναι στο αρχικό σχήμα του αγώνα με την Αϊμέγεν. Αυτά για τα δύο
0: πρόσωπα. Ο Έσε δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου, έτσι, γιατί δεν είχε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.
5: Ήταν οι δύο παίκτες που είχαν μείνει εκτός, ο Ορτέγκα που πήγε στην River Plate και ο Έσε λόγω προβλήματος τραυματισμού. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι και ο Πιρόλα και ο Ζέλσον με τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται ότι συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να τους δούμε στο αρχικό σχήμα. Πάμε τώρα να δούμε στα μεταγραφικά παιχτών που έρχονται. Τι γίνεται με την περίπτωση του Μπραγκάντσα. Τα πορτογαλικά δημοσιεύματα, το ένα να παράγει το άλλο, ναι, ή αντιγράφει τα δημοσιεύματα, είναι προχωρημένες οι επαφές με το συγκεκριμένο παίχτη της Sporting, μια μεταγραφή που μπορεί να αγγίξει στα 10 εκατομμύρια. Το δικό μας ρεπορτάζ αναφέρει ότι ναι, μεν είναι ψηλά στη λίστα επιλογών του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένες οι επαφές για να μπορούμε να πούμε ότι ο Ντανιέλ Μπραγκάντσα, σύμφωνα και με την Αμπόλα, ότι είναι στην τελική ευθεία και τα βρίσκουν οι δύο πλευρές εκτός συγκλονιστικού απρόπτου.
0: Άρα δεν είναι τόσο προχωρημένο, λες, έτσι. Αλλά είναι και πολύ ψηλό το ποσό που καλείται να δώσει ο Ολυμπιακός, αν ευσταθούν αυτά τα ρεπορτάζ.
5: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά τη μεσαία γραμμή, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του σε περιπτώσεις όπως ο Κάσερες, όπως ο Βινίσιους, όπως και ο Πουέρτα και περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και έχουν βάση. Έτσι,
0: και τι χαρακτηριστικά μπορεί... θέλει ο Ολυμπιακός να έχει ο μέσος που θα αποκτηθεί σε αυτή τη φάση?
5: Ένα δυναμικό κεντρικό χαφ, έτοιμο, έμπειρο, ικανό να βοηθήσει ανασταλτικά αλλά και στη μεσοεπιθετική λειτουργία. Δεν ήταν και λίγα πράγματα.
0: Έτσι.
5: Τώρα, τι γίνεται με τους αριστερούς μπακ? Ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωση του Μόουρα, του αριστερού πιστοφύλακα της Πόρτο, μια μεταγραφή που μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 7 εκατομμύρια. Οπότε ας το κρατήσουμε αυτό ως μια περίπτωση. Και ταυτόχρονα να δούμε τι γίνεται και με την περίπτωση του Ματίας Βίνια, ενός παίχτη που και αυτός είναι αριστερός μπακ και αγωνίζεται στην Φλαμέγκο, αλλά δεν θα είναι στη συγκεκριμένη ομάδα και γι' αυτό τώρα με τη μορφή αγοράς ή δανεισμού θα το δούμε. Θα πει κανείς από τη στιγμή που υπάρχει ο Μπρούνο, είναι πιθανό να δούμε και τους δύο παίχτες να έρχονται στον Ολυμπιακό? Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Δεν είναι απίθανο Ολυμπιακός, εκτός από έναν αριστερό μπακ που ούτως ή άλλως ζητά, να πάει και για δεύτερο, γιατί κάτι αρχίζει και φαίνεται και δείχνει από Τουρκία μεριά περισσότερο για τον Μπρούνο.
0: Α, μάλιστα. Άρα να αποχωρήσουν και οι δύο μπακ του Ολυμπιακού, οι αριστεροί, έτσι.
5: Ο ένας έχει φύγει, έχει φύγει
0: ήδη ο Ορτέγκα, μπράβο, για να αποχωρήσει ο Μπρούνο.
5: Για να είμαι πιο συγκεκριμένος αυτό το οποίο λέω, δεν θα απέκλεια την περίπτωση για τον Μπρούνο.
0: Έτσι.
5: Ναι. Ταυτόχρονα, όλο κάτι και κινείται και φαίνεται και για τον Ταρέμι και για τον Γιάρεμτσου, χωρίς να υπάρχει κάτι επίσημο, αν και η Λίλ δείχνει, η γαλλική ομάδα, ότι έχει ζωηρό ενδιαφέρον για τον Ταρέμι. Και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει και αυτή η περίπτωση. Έτσι.
0: Αυτό σημαίνει, εντάξει, προφανώς είναι και εκτός ευρωπαϊκής λίστας και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμζουκ. Αυτό μας έδωσε πολλές απαντήσεις, έτσι. Εντάξει, μάλλον ήταν κάτι που έβγαινε από το ρεπορτάζ ότι και οι δύο είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν. Νομίζω ότι το ότι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας το καθιστά σχεδόν δεδομένο πλέον. Βέβαια, πρέπει να υπάρξουν και αντίστοιχες προτάσεις, φαντάζομαι, και για τους δύο. Και για επιθετικό, άρα δεν υπάρχει κάποιο όνομα προς το παρόν στο ορίζοντα για τον Ολυμπιακό.
5: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ρίξει το βάρος του σε επίπεδο συζητήσεων, κρούσης, προσθήκης ή οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, περικλεί τέτοιες μεταγραφές για κεντρικό χαφ, γι' αυτό και ανέφερα τα τρία πιθανά ονόματα, αλλά και για αριστερό μπακ, γι' αυτό ανέφερα και αυτά τις δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών.
0: Μάλιστα. Τώρα, εντάξει, υπάρχει χρόνος, είναι Τετάρτη, η Τρίτη είναι η ρεβάνς, το Ολυμπιακό, έτσι, με την Αϊμέγγεν. Εντάξει, τελειώνει και αυτός ο χρόνος, η αλήθεια είναι. Εσύ τι θεωρείς ότι πρέπει να βελτιώσουν οι Ερυθρόλευκοι για να μπορέσουν να πάρουν την νίκη απέναντι σε μια ομάδα που κατάφερε να την κρατήσουν στο 0, ενώ το έχεις πει και εσύ ότι σκοράρει ανελιπώς, ας πούμε, στα σκόραρε στα προηγούμενα παιχνίδια της. Τι θα πρέπει να κάνει καλύτερα?
5: Παρά το γεγονός ότι δεν δέχτηκε γκολ, να έχει μια καλύτερη συνοχή στην αμυντική του λειτουργία, και δεν είναι τυχαίο ότι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, όπως είπα, ο Πιρόλα να είναι στο αρχικό σχήμα και εφόσον είναι υγιής ο Ρέτσος. Και το δεύτερο κομμάτι να μπορέσει να γίνει πιο απειλητικός και πιο αποτελεσματικός, αν θέλεις, γιατί ναι. Το να σου λείπει το γκολ για έναν Ολυμπιακό που συνήθως πέρυσι, ακόμα και σε όχι καλές εμφανίσεις, έβρισκε τουλάχιστον ένα τέρμα, δημιουργούσε τις προϋποθέσεις, είναι στοιχεία τα οποία σίγουρα θα τρέξουν. Είναι ένα παιχνίδι που δεν θα είναι εύκολο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ένας δυσκολοκατάλληλος αντίπαλος. Πηγαίνεις για την νίκη, με την ισοπαλία ξέρεις ότι υπάρχει παράταση και ενδεχόμενη διαδικασία των πέναλτι. Και νομίζω ότι αυτή η μία εβδομάδα, αυτές τις 5-6 προπονήσεις, θα είναι προς όφελος και του προπονητή αλλά και των παιχτών, να βρουν αυτή την λίγο καλύτερη ομοιογένεια δεδομένων των συνθήκων και της περίοδου που είμαστε.
0: Ναι, ναι, σωστό.
5: Για να μπορέσουν να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικοί και πολύ πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με το πρώτο μάτς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επομένως, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Εκτός αν υπάρχει κάτι για το οποίο δεν σε ρώτησα.
5: Όχι, αυτά δεν νομίζω ότι ξεχάσαμε κάτι. Οτιδήποτε νέο τώρα προκύπτει, εδώ είμαστε. Αλλιώς ξανά στην απογευματινή ραδιοεφημερίδα με τον Δημήτρη Γιαχαναντζή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα σε ακούσουμε λοιπόν και τότε. Να είσαι καλά, Γιάννη Ράνιο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σιγά-σιγά θα πάμε και στις τρεις διαφημίσεις και στο τραγούδι που έχει επιλέξει Ματίνα Κανελοπούλου για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Να πω ότι ξέδωσε και μια ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ που εφιστά την προσοχή στους φιλάθλους του για τον απόψινό αγώνα με την Άντερλεχτ στις 9 παραδέρα το η Σέντρα. Τονίζει ότι η Τούμπα είναι έτοιμη να ζήσει μια ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Και επίσης προστίθεται στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ με τη φωνή το πάθος για την αστήρευτη στήριξή μας. Δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς μπορούμε και δίνουμε στην ομάδα την όθηση που χρειάζεται για να διεκδικήσει την νίκη. Και αυτό που τονίζεται για αυτό το, την διάβαση την ανακοίνωση είναι με απόλυτη επίγνωση σημασίας αναμέτρησης προστατεύουμε την έδρα μας. Υποδεχόμαστε με σεβασμό την Άντερλεχτ και τους φιλοξενούμενους φιλάθλους από το Βέλγιο. Αγνοούμε κάθε πιθανή πρόκληση και δεν επιτρέπουμε σε κανένα να θέσει σε κίνδυνο την ομάδα μας. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Και τραγουδάκι επιστρέφω.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ακούτε, Era Sport.

0: Επιστρέψαμε 3 και 6 η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή με Σιδηρνή Ραδιοφημερίδα. Ο Άγγελος στέλνει το μήνυμα μουσικάρες. Μπράβο σας. Και ο φίλος ο Νίκος ο Μαυραετός λέει Dream Theater. Μπράβο σας και εκείνος. Επιλογή της Ματίνας Χανελόπουλου που ήταν σε ρύθμιση των ήχων και παρέδωσε τη σκυτάλη στην Χαρά Γιανοπούλου, με την οποία θα συνεχίσουμε μαζί μέχρι και τις 4. Στην δημοσιογραφική μέλη της εκπομπής ο Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ ο Νίκος Χαραγιάννης. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά όλα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, μια χαρά είναι και ο Βιτάλης, έτσι. Ο
1: οποίος... Και εγώ τον είδα πολύ καλά, δεν πολύ ξέρω καλά, πώς τον είδες εσύ.
0: Εγώ, φαβορέα εκφραστικός, χαμογελαστός. Ένιωσε και αυτός και τη δύναμη της χειραψίας του Μάριου Ηλιόπουλου.
1: Ναι, και... ναι. Πρέπει όλοι να περάσουν από τη... από... να νιώσουν ουσιαστικά. Είναι και το πρώτο τεστ, άμα θες, για να μπει στην ΑΕΚ, άμα μπορείς να αντέξεις τη χειραψία του Μάριου Ηλιόπουλου. Ναι, λοιπόν, ανακοινώθηκε και επίσημα ο Μίλαν Βιτάλης, που θα είναι παίχτης της ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Θυμίζω τα ποσά είναι ότι η Ένωση έδωσε ένα ποσό το οποίο ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ένα πάρα πολύ καλό deal για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μόλις τα 24 του έχει κάνει 8 συμμετοχές με την Εθνική Ουγγαρίας, παράλληλα ήταν ο MVP της Γιόρ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, εκθρονίζοντας την παραδοσιακή δύναμη τα τελευταία χρόνια Φέρεντς Βάρος, ενώ είναι ένας παίχτης ο οποίος προσθέτει και διαφορετικά χαρακτηριστικά στον άξονα της Ένωσης, και αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό και ο γνώμονας που έγινε αυτή η μεταγραφή, δηλαδή να έχει η ΑΕΚ ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος πλην τον Κάιρινεν, Μαρίν, Μάγερ και Μάνταλος να μπορεί να δώσει περισσότερη ένταση τόσο στα αμυντικά καθήκοντα όσο και στα επιθετικά καθήκοντα. Είναι ένας παίχτης ο οποίος γράφει νούμερα στην καριέρα του, 9 γκολ 3 ασίστ. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι και σήμερα που ανακοινώθηκε ο παίχτης. Από εκεί και πέρα μπορούμε να τον κρίνουμε στο χορτάρι. Θα μπει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας, οι οποίες ξεκινάνε από σήμερα. Τέλος οι διακοπές και οι τελευταίες διακοπές για τους κυτρινόμαυρους. Ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια, η προετοιμασία ουσιαστικά για τα επίσημα παιχνίδια. Σήμερα επιστρέφουν στα Σπάτα οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Βιτάλης έρχεται από φουλ αγωνιστικό ρυθμό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν με την Γιόρ όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτός είναι και ένας λόγος που δεν θα τον έχει η ΑΕΚ στα play-offs του Champions League, καθώς ο Ούγκρος έκανε συμμετοχή με την Γιόρ, οπότε είναι διαθέσιμος μόνο για τον τελικό του Super Cup κόντρα στον Όφη, όπου θα είναι και στην αποστολή.
0: Έτσι. Και βεβαίως έτσι καλώς και με την έναρξη του αθλήματος, τον εκεί διαθέσιμο η ΑΕΚ και μετά όπου βρίσκεται, σε όποια league phase βρίσκεται, ευχόμαστε όλοι να είναι στη league phase του Champions League ΑΕΚ, να αποκλείσετε τη Λεύσκη είτε την Καϊρά Ταλμάτη.
1: Το έχουμε πει αυτό, ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ένωση να βρεθεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αποκλείοντας μία εκ των Λεύσκη Σόφια ή Καϊρά Ταλμάτη. Όλα βέβαια φαίνονται στο γήπεδο και σε αυτή τη στιγμή της σεζόν τόσο νωρίς. Είναι όλες οι ομάδες ανέτοιμες, το είδαμε αυτό και από τον Παναθηναϊκό και όλες τις ελληνικές ομάδες επιφυλάσσουν κινδύνους, ωστόσο είναι αυτό το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές, με την στοιχειώδη σοβαρότητα η Ένωση μπορεί να προκριθεί με 2 νίκες πέναντι σε οποιονδήποτε εκ των 2 αντιπάλων. Να πούμε για τα εισιτήρια του τελικού του Super Cup. Η Ένωση έχει, όπως και ο Όφη, κάτι παραπάνω από 7.000 εισιτήρια, δεν έχουν εξαντληθεί ακόμα. Ωστόσο, όσοι φίλοι μας ακούνε και θέλουν να βρεθούν στις κερκίδες του Παγκρίτου Σταδίου, καλό θα είναι να κλείσουν γρήγορα τα εισιτήριά τους, γιατί δεν βλέπω να μένουν και για πολύ. Σήμερα, το αργότερο μέχρι αύριο, θα τα έχουν εξαφανίσει οι φίλοι της Ένωσης. Όπως αναμένεται να δώσουν και δυναμικό παρόν και στο φιλικό στις 8 Αυγούστου με την Athens Καλυθέας, ένα παιχνίδι το οποίο, όπως ανακοίνωσε και η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, θα είναι με ελεύθερη είσοδο.
0: Δεν θα ανοίξουν όλες οι θύρες, έτσι, αυτό κατάλαβα, ότι δεν θα είναι ανοιχτές όλες οι θύρες του γηπέδου.
1: Αυτό θα το δούμε, Βασίλη. Ναι.
0: Α, λες ότι μπορεί στην πορεία να...
1: ανάλογα με το πώς θα ουσιαστικά και το ενδιαφέρον και το τι θα υπάρχει. Σίγουρα αυτό το οποίο ξέρουμε και είναι δεδομένο είναι ότι οι θέσεις 31 και 33 που είναι τα VIP δεν θα είναι σε ελεύθερη διάθεση, αλλά θα είναι μόνο για τους κατόχους διαρκείας. Αυτό ενημέρωσε και φυσικά το φιλικό θα το δείξει και η Κοσμοτέ TV. Να πούμε ότι αυτό είναι σαν μια ουσιαστικά προπόνηση, ένα ξεμούδιασμα.
0: Το διαβάζω, δηλαδή, στο είπα αυτό γιατί αναφερόταν στην ανακοίνωση ότι στο συγκεκριμένο αγώνα είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι δωρεάν στις θύρες, τον οποίο είσοδος βρίσκεται επί της οδού Καπαδοκίας. Γι' αυτό το ανέφερα αυτό, αλλά μπορεί όντως να είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον για να ανοίξουν κιόλας.
1: Ναι. Δεν είναι απίθανο αυτό.
0: Και έλεγε, συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα είναι η πρόβα τζενεράλη ουσιαστικά της ΑΕΚ πριν από το παιχνίδι του με τον Νόπι. Θα είναι ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα ουσιαστικά, να ξεμουδιάσουν και οι ποδοσφαιριστές εν ώψη του τελικού του Super Cup, να δοκιμάσει πράγματα και ο Μάρκο Νίκολιτς ακόμα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κυρίως γίνεται για τον κόσμο της ομάδας.
0: Ναι.
1: Γιατί,
0: που γέμιζε και τις προπονήσεις στο φινάλε της περσινής σεζόν.
1: Αυτό λέγαμε το πρωί στο σύστημα 3-5-2 με τον Ηλία και με τον Τάσο. Αυτό λέγαμε. Είναι ο κόσμος της ΑΕΚ έχει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν δείξει έμπρακτα την στήριξή του, όχι μόνο στα παιχνίδια δηλαδή. Εγώ είμαι λίγο πιο μικρότερος, αλλά εσείς δεν ξέρω αν θυμάστε ποτέ μια μετακίνηση ανάλογη με αυτή στον Βόλο από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έχει σπάσει ρεκόρ, και φυσικά και αυτό το πράγμα που συνέβαινε με τις προπονήσεις, που για ένα τέταρτο οι φίλοι της Ένωσης βρισκόταν τις κερκίδες της Νέας Φιλαδέλφειας για να μπουστάρουν.
0: Κατά χιλιάδες, έτσι.
1: Ναι, ναι. Για να μπουστάρουν τους ποδοσφαιριστές πριν τα μεγάλα παιχνίδια.
0: Και αυτό το συνέστημα του ενθουσιασμού υπάρχει και τώρα έτσι έντονο. Να πούμε για τον Βιτάλη πρωτού, σου δώσει το ερώτημα που θέτει ένας φίλος, ότι έκανε και αυτή τη δήλωση χαρακτηριστική, είπε θα πεθάνω στο γήπεδο για την ομάδα, για να πετύχει η ομάδα του στόχου
1: της. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Δηλαδή αυτά τα οποία μας έχουν. Είναι οι λαοί, έτσι, είναι λίγο εκφραστικοί έτσι περισσότερο. Αυτοί οι λαοί δείχνουν να παθιάζονται και ο νέος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος, δηλαδή τον βλέπεις από τις φωτογραφίες μόνο που με το που κατεβαίνει από το αεροπλάνο φαίνεται το χαμόγελό του. Στην συνομιλία την οποία είχε με τον Μάριο Ηλιόπουλο έδειξε πόσο έτοιμος είναι. Χαρακτηριστικό και αξιοσημείωτο θα μπορούσα να πω είναι αυτό το οποίο του είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ότι ήθελες να έρθεις μόνο στην ΑΕΚ σε καμία άλλη ελληνική ομάδα και αυτό μετράει για μένα.
0: Ναι, γιατί προφανώς αυτή η στοιχομηθεία υπήρξε, γιατί αυτό άφησε να εννοηθεί ο Μάρης Λιλιόπουλος, ότι έψαχνε μόνο την ΑΕΚ στο διαδίκτυο ο Βιτάλης. Δεν ξέρω αν υπήρχε και ενδιαφέρον βέβαια, από άλλη ομάδα, αλλά μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος ήταν κορυφαίος πέρυσι στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα.
1: Να σου πω, έχει ξεσφάσει και θάλος στην Ουγγαρία για το ποσό της μεταγραφής του Μίλαν Βιτάλης, καθώς οι Ούγγροι περίμεναν να φύγουν πολύ περισσότερα χρήματα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό deal, δηλαδή άμα πάρουμε τις παραμέτρους του ποδοσφαιριστή σχετικά με τα νούμερα τα οποία έχει κάνει, το γεγονός ότι ήταν αρχηγός στην ομάδα του, ότι μόλις σε ηλικία 24 ετών έχει μπει και είναι και στην Εθνική Ουγγαρία, έχει κάνει τις 8 συμμετοχές, θεωρείται ένα από τα νέα ουσιαστικά, από τα παιδιά τα οποία θα έρθουν τώρα στο ουγγρικό ποδόσφαιρο. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το ποσό που έδωσε η Ένωση για να τον αποκτήσει συνιστούν ένα πάρα πολύ καλό deal, με το γεγονός ότι πλέον οι τιμές των ποδοσφαιριστών, το ξέρεις και εσύ, το ξέρει και οποιοδήποτε νομίζω μας ακούει, έχουν ξεφύγει πραγματικά.
0: Ναι,
1: είναι ένα πάρα πολύ καλό deal, μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή η οποία έκανε. Να πούμε για ένα δημοσίευμα το οποίο γράφτηκε.
0: Ωραία,
1: σήμερα.
0: Και στο συνδυάζω τότε με ερώτημα ενός φίλου αν θα κάνει άλλη μεταγραφή η ΑΕΚ. Οπότε απαντάς και στα δύο, δηλαδή και με το δημοσίευμα και στο ερώτημα του φίλου.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, θα κάνει. Δεν έχουν κλείσει μεταγραφές της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Να πούμε όμως ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία αναμονής. Αυτό που σου έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, ότι δηλαδή η ομάδα η οποία θα βρεθεί στα playoffs του Champions League θα είναι η ομάδα η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή, εκτός κάποιου συγκλονιστικού απρόπτου. Δηλαδή, άμα παρουσιαστεί μια ευκαιρία αυτές τις μέρες μέχρι να παίξει τα παιχνίδια στα play-off του Champions League, φυσικό η ΑΕΚ θα την κυνηγήσει. Αυτό το καταλαβαίνουμε και από τη δηλώση του Μάρκο Νίκολιτς μετά την προετοιμασία, που είπε ότι είναι στην αγορά για οποιαδήποτε ευκαιρία. Αλλά σε αυτή τη φάση την οποία βρισκόμαστε, και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, μπαίνουμε με το roster το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ για τα προκριματικά του Champions League. Αλλά δεν τελειώνουν εκεί οι μεταγραφές. Όπως έχουμε πει, η ΑΕΚ θέλει να πάρει έναν ακόμα παίχτη στην άμυνα, θέλει να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό και θα είναι στην αγορά για να βρει ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό, ο οποίος κυρίως να αγωνίζεται από τα δεξιά. είναι πάντα η υπόθεση του αριστερού μπακ, η οποία δεν πρόκειται να δεν σβήνει στην ΑΕΚ. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Πεν Ράις από την Βρετανία. Όπως έχω πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον, μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάποια πρόταση. Και αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι, ακόμα και να κατατεθεί μια πρόταση η οποία δεν είναι πάρα πολύ καλή, πρέπει να, να θεωρηθεί ευκαιρία ουσιαστικά για να προχωρήσει η μεταγραφή του στο δεδομένο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Καθώς έχουμε και τα παιχνίδια, τώρα ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια και θέλει να υπάρχει η υπεροπλία ουσιαστικά στην αριστερή πλευρά. Και αριθμητικά τώρα είναι καλυμμένη η ΑΕΚ με τον Πίλιο και με τον James Van Rijs, τον Πίλιο να είναι αυτός ο οποίος παίρνει το χρήσμα του βασικού ουσιαστικά. Ωστόσο, είναι στην αγορά για την θέση του αριστερού μπακ και πιστεύω ότι και μέχρι και το τέλος των μεταγραφών θα κάνει μια κίνηση εκεί. Σίγουρα είναι ζεστά για την θέση του στόπερ, αλλά και φυσικά και για το χαφ που δεν μπορούμε ακόμα να αποκλείουμε και την περίπτωση του Ζωάο Μάριο, όσο ουσιαστικά περνάει το καλοκαίρι. Ο ποδοσφαιριστής δεν βρίσκει ρόλο στην Μπεσίκτας που είναι τώρα. Αν ο ποδοσφαιριστής μείνει ελεύθερος από την τουρκική ομάδα και συγχρόνως δεχθεί και μία μείωση στις αποδοχές του, γιατί το συμβόλαιο το οποίο έχει στην Μπεσίκτας ο Ζωάο Μάριο φτάνει το 1.800.000, ένα μεγάλο ποσό. Για να δώσει άγγια να παίχτη, ο οποίος δεν θα λογίζει το βασικό. Έτσι, ουσιαστικά η βασική τετράδα, η επιθετική της ΑΕΚ έχει κλείσει, ναι, με τους Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Γιώβιτς και Βάργα. Δεν μπορεί να δοθεί ένα τέτοιο συμβόλαιο για να παίχτη, ο οποίος δεν θα λογίζεται ως βασικός. Αυτές είναι πάνω από τις κινήσεις που θα κάνουν. Το όνομα το οποίο έχει βγει, και αυτό που ήθελα να σου πω από την αρχή, από την Ισπανία του Κέρβιν Αριάγκα, δεν φαίνεται να απασχολεί την Ένωση στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει στα χαβ, δεν είναι στο στυλ και του Μάρκο Νίκολ, δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης από αυτούς που μας έχουν συνηθίσει την ΑΕΚ, τον μπαλάτο χαφ που λέμε, να μπορεί να μοιράσει την μπάλα, να δώσει μπροστά, να φτιάξει το παιχνίδι. Είναι κυρίως κόφτης, αλλά και όπως βγαίνει και από τη ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή δεν
0: απασχολεί
1: πολύ ο ποδοσφαιριστής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νίκο Καραγιάννη, άψογο. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σου εύχομαι. Καλή δύναμη, να σε καλά. Και πάμε αμέσως τώρα στον Τάσο Μπακλατζή να μιλήσουμε για τον Άρη. Είχε το χθες το φιλικό με τον, εντάξει, αφού πιο αδύναμο πανθρακικό, τον νίκησε 5-1. Θα μίλησε και ο Γρηγορίου έτσι και για τα δικά του συμπεράσματα και από αυτόν τον αγώνα και γενικά. Και προφανώς περιμένει και ο Μιχάλης Γρηγορίου ενίσχυση της ομάδας στη συνέχεια. Γεια σου, Τάσο Μπακλατζή.
2: Καλό απόγευμα. Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα και στους φίλους. Ο Άρης έδωσε το πρώτο φιλικό εχθές εντός σύνορων, μετά τα δύο πρώτα στην Ιταλία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Άρης βρίσκει δίχτυα. Αυτό δηλαδή το πρόβλημα που είχε πέρυσι από την εποχή που άλλαξε προπονητή, ακόμα και με Γρηγορίου, παρά το γεγονός ότι στο τέλος η ομάδα άρχισε να ρολάρει, στην αρχή είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα. Σε αυτά τα φιλικά δείχνει ότι βρίσκει τον τρόπο να μπει στην αντίπαλη περιοχή, και μάλιστα σε ένα παιχνίδι, Βασίλη, το οποίο το κέρδισε 5-1. Ναι, έπαιξε με ένα πιο αδύναμο αντίπαλο ασφαλώς. Ο Πανθρακικός έχει ανέβει στην Super League 2 και θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο φέτος με αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε, και είναι αυτό που σχολίασε και ο προπονητής της ομάδας του Άρη, λέγοντας ότι αυτό θα είναι ένα δείγμα απέναντι σε κλειστή άμυνα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είχε την ίδια εικόνα ο αντίπαλος ή την ίδια φιλοσοφία με τα δύο προηγούμενα φιλικά με τις ιταλικές ομάδες. Δηλαδή αυτό που θα δει κατά πάσα πιθανότητα στα περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια και σε πολλά εκτός, ο Άρης, που το βρίσκει και κάθε χρόνο δηλαδή, είναι μια κλειστή άμυνα, ιδιαίτερα με τον Πικελίδης. Οι ομάδες έρχονται και παίζουν με γνώμονα να μην δεχτούν γκολ. Έτσι, πέρα από τα ντέρμπι, που ακόμα και σε ντέρμπι έχουμε δει ο αντίπαλος να παίζει πολύ κλειστά. Αυτό άρεσε στον Γρηγορίου, είπε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία τα έχουμε δουλέψει, η φιλοσοφία μας η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που φτάνουμε στην αντίπαλη περιοχή. Αυτό με ικανοποιεί. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα κρατήσουμε αυτά τα στοιχεία και θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, έχοντας την μπάλα στα πόδια μας και μπαίνοντας στην αντίπαλη περιοχή. Επίσης, αμυντικά δεν κινδύνευσε. Στη μοναδική ίσως περίπτωση που κινδύνευσε ήταν αυτή που δέχτηκε τον γκολ. Ο Ράσιτς σκόραρε πάλι. Δεν είναι επιθετικός, είναι ένα εξαροχτάρι ο Σέρβος, αλλά δείχνει ξεκάθαρα ότι μπαίνει στις φάσεις. Είναι το τέταρτο γκολ που πετυχαίνει στα φιλικά. αυτά τα τρία φιλικά. Έδωσε χθες τη δυνατότητα να παίξουν και οι νεαροί και είπε ότι στο επόμενο φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό θα αλλάξουν οι χρόνοι συμμετοχής. Φυσικά εκτός ήταν ο Μπασίρου, εκτός ήταν ο Ράφα Μύρ, εκτός ήταν ο Χόγκλα, εκτός ήταν ο Κουάμε.
0: Και ο Παλάσιος νομίζω.
2: Ο Παλάσιος εκτός, ο Μωρόν εκτός. Ο Τιάμ εκτός είχε αρκετές απουσίες, γιατί οι μισοί έχουν κάποια προβλήματα τραυματισμών, όπως ο Κουάμι που θα μείνει για περισσότερο από μήνα έξω, καθώς έχει φυλάσει β' βαθμού και έρχεται σε μια συγκυρία που δεν είναι η καλύτερη δυνατή για τον ποδοσφαιριστή, δεδομένου ότι σε μικρό χρονικό διάστημα αρχίζουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και κυρίως οι νεοφερμένοι δεν είχαν ακόμα κερδίσει αυτό το χαμένο χρόνο για να μπορέσουν να μπουν, οπότε μπαίνουν σταδιακά και σιγά σιγά ενδεχομένως να δούμε κάποια συμμετοχή των νεαποκτηθέντων στο παιχνίδι
0: του Μπασίρου και του Παλάσιου κιόλας, γιατί νομίζω το είπε και ο Γρηγόριο ότι λογικά θα τους χρησιμοποιήσει, λογικά θα πάρουν χρόνο δηλαδή με το Πανσεραϊκό του Σάββατο. Αλλά το μεγάλο θέμα είναι και αυτό που θέλει ένας φίλος ο Κρατής, που ξαναθέτει το θέμα του τερματοφύλακα, το συζητήσαμε χθες, το τι θα γίνει στην άμυνα με τις μεταγραφές. Ο Γρηγόριο είπε ότι τον έχουν ενημερώσει ο τεχνικός διευθυντής και ο πρόεδρος ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις με τους ποδοσφαιριστές, έτσι, και ότι σύντομα θα αποκτηθούν οι παίκτες που λείπουν από το ρόστερ.
2: Είναι αυτό που λέμε και εμείς καθημερινά, ότι ήδη έχει ξεχωρίσει ένα όμιλο ποδοσφαιριστών ο Ρούμπεν Ρέγγες. Ο Άρης πηγαίνει, πέρα από τις περιπτώσεις και του Σάτκα, ο Άρης έχει ξεχωρίσει παίκτες από την Ιβηρική και βρίσκεται κοντά σε έναν αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, Ισπανό. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες μας. Έχει ξεχωρίσει κάποιους παίκτες στα πλάγια, αλλά θα πρέπει να αποκτήσει οπωσδήποτε άμεσα τουλάχιστον ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ. Και άσχετα που πρέπει να πάρει δύο μπακ και δύο στόπερ, αλλά τουλάχιστον οι δύο από αυτούς ένας και ένας πρέπει να έρθουν άμεσα. Για να μπορέσουν τουλάχιστον τις επόμενες δύο εβδομάδες να προπονηθούν, για να είναι ετοιμοπόλεμοι στα παιχνίδια που αρχίζουν και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα 22 του μηνός. Εδώ ο Άρης έχει καθυστερήσει λίγο, αλλά πηγαίνει, επαναλαμβάνω, στοχευμένα, και επειδή το είπε και ο Γρηγορίου εχθές, φαντάζομαι ότι αυτό απορρέει και από την αγωνία του ίδιου του προπονητή της ομάδας για το πότε θα έρθουν αυτοί οι παίκτες που θέλει. Για παράδειγμα, χθες ο Βοντιατζίδης αγωνίστηκε κεντρικός αμυντικός. Έτσι. Ναι, μεν υπάρχει η εναλλακτική του Γένσεν, τον παίρνει από το κέντρο και τον βάζει ως κεντρικό αμυντικό, δίπλα στο Φαμπιάνο, αλλά δεν μπορεί μια ομάδα να πάει έτσι. Χρειάζεται οπωσδήποτε δύο κεντρικούς αμυντικούς έμπειρους. Γιατί είναι και μια θέση που έχει συχνά κάρτες, είναι μια θέση που πρέπει να έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές.
0: Σωστό.
2: Και μια τετράδα που να ντουμπλάρουν ένας τον άλλον, και γιατί όχι, σε κάθε παιχνίδι που μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ο αντίπαλος, κάποιος εν δυνάμει βασικός να αντικαταστά έναν άλλον που έχει δηλαδή ικανότητα καλύτερη ή χαμηλά στα πόδια, όταν έχεις να κάνεις με ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν ψηλά να δημιουργήσουν προβλήματα, να επιλέξεις τον πιο ψηλό και τον πιο δυνατό στις ενέργειες μονομαχίες. Αυτά τα θέλουν οι προπονητές και το θέλει και ο Γρηγορίου, ώστε να έχει εναλλακτικές. Τώρα για τον τερματοφύλακα τα είπαμε χθες. Ναι, είναι μια περίπτωση που θα τη δούμε στην πορεία, δεν αποκλείεται να υπάρξει. Να πούμε για τον Μανού Γκαρσία ότι υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Δεν είναι κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι μια ιστορία που θα τη δούμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Άρης θέλει με κάποιον τρόπο να τον αποκτήσει. Τώρα, αν η Κάνσας θελήσει να τον παραχωρήσει ιδανικό ή τον αποδεσμεύσει, το συμβόλαιο τελειώνει το 27, έχει μεγάλο συμβόλαιο, οικονομικές απολαβές που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, αλλά από τον Άρη η πληροφορία που έρχεται σε εμάς τουλάχιστον είναι ότι το παλεύει για να τον φέρει πίσω. Για να ξαναέρθει και να φορέσει τη φανέλα του Άρη ο Μανού Γκαρσία, όπως και η περίπτωση του Πέρεθ για παράδειγμα, που είναι μια περίπτωση που μπορεί ο Άρης...
0: Ο Πέρεθ στα άκρα αγωνίζεται, δεν είναι, της επίθεσης κάνουν λάθος.
2: Είναι Winger ο Πέρεθ, δεξιά. Ο Άρης χρειάζεται έναν αριστερό Winger. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει μόνο το Βόνι αριστερό πόδωρο από εκεί. Μπορεί να παίξει ο Γιαννιώτας από εκεί. Ούτως ή άλλως οι Winger, Βασίλη.
0: Παίζουν ανάποδα πόδια.
2: Με δύο πόδια.
0: Σωστά.
2: Ναι, παίζουν ανάποδα. Είναι μια περίπτωση που, αν τελικά κλείσει, θα είναι μια ας το πούμε, λογική συνέχεια. Γιατί ο παίκτης, ναι, μπορεί να μην έκανε καλό πρωτάθλημα πέρσι, γιατί όλη η ομάδα ήταν μέτρια, είχε και τους τραυματισμούς. Αλλά άλλο να πάρεις έναν παίκτη, ο οποίος πέρσι έπαιξε στην ομάδα σου, έμεινε ελεύθερος από το Τσέλτα, ήταν δανεικός, δεν του ανανέωσαν το συμβόλαιο. Είναι μια καλή περίπτωση να τον επαναφέρει πίσω. Αλλά είναι καλό γενικότερα για το σύνολο και το ποδοσφαιρικό τμήμα να έχετε ένα ποδοσφαιριστής που ξέρει που έρχεται. Έπαιξε όλη την προηγούμενη χρονιά, ξέρει τα ποδητήρια, ξέρει το γήπεδο, ξέρει το περιβάλλον, ξέρει την πόλη κτλ. Άρα η προσέγγιση του με τη νέα του ομάδα έχει να κάνει και με τα όσα προηγήθηκαν την χρονιά που μας πέρασε. Δηλαδή θα μπει πολύ πιο νωρίς το κλίμα από ότι θα μπει ένας νεοφερμένος που έρχεται για πρώτη φορά.
0: Και έχει ταλέντο, η αλήθεια είναι, οπότε εντάξει.
2: Έχει ναι. Ταλέντο. Ναι. Είναι και παίκτης που παίζει ένας εναντίον ενός, μπαίνει στην περιοχή. Πέρσι δεν κατάφερε να βρει πατήματα, έμεινε αρκετό καιρό έξω.
0: Είχε τα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν κιόλας, ναι.
2: Τον ταλαιπώρησαν, δεν του βγαίνει τίποτα, όπως δεν βγαίνει σε πολλούς παίκτες πέρσι. Ακόμα και στον Καντεβέρε που στο τέλος είχε σπάσει τα δοκάρια εξαιρετικούς του Άρη, στο τέλος βρήκε δρόμο, προσταντήθηκε και πέτυχε αρκετά γκολ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Πέρεθ έμεινε πολύ μακριά από την ποιότητα την οποία μπορεί να προσφέρει σε μια ομάδα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, και γι' αυτό λέγαμε στην αρχή που ήταν τραυματίας ότι ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια και για τον Ζουνίδη στην αρχή, αλλά και μετά για τον Χιμένεθ. Ξεχνάμε ότι είχε χάσει και το δεύτερο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό, που αν έπαιζε τότε ίσως τα πράγματα ήταν διαφορετικά, αλλά αυτά δεν έχουν πλέον καμία σημασία. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία, απλά πρέπει να τρέξει ο Άρης, και γενικότερα η εικόνα του είναι καλή τακτικά, αλλά και στην αποτελεσματικότητα των ποδοσφαιριστών. Και αυτό το είπε ο Γρηγορίου εχθές, λέει, ήρθαμε κουρασμένοι, ήταν και το ταξίδι, 2 μέρες ρεπό, δεν περίμενα να δω αυτή τη διάθεση από τους ποδοσφαιριστές.
0: Είναι σημαντικό να υπάρχει διάθεση, έτσι, και αυτή η εικόνα έως τώρα. Θα δούμε και θα είναι και τη συνέχεια. Τάσο Πακλατζή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να σε ευχηθώ. Θα πάμε τώρα με ένα τραγουδάκι μέχρι τις 5:30 διαφημίσεις και επιστρέφουμε ρεπορτάζ Ηράκλειο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Ακούτε Hera Sport με τη φωνή του εκλεκτού συνάλφου του Γιάννη Παπαγεωργίου. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία πλέον. Η ώρα είναι 3:32 και βάζουμε στην παρέα μας τον Κώστα Κούση να μιλήσουμε για τον Ηρακλή. Γεια σου Κώστα.
6: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές μας από Θεσσαλονίκη. Βεβαίως είπαμε στην τελική ευθεία για να έχουμε ανακοινώσεις παικτών και για τις μεταγραφές του Ηρακλή που είναι το ζητούμενο για τον κόσμο βεβαίως, πέρα από τα καθημερινά τα ειδησιογραφικά. Να πούμε ότι οριστικοποιήθηκε τελικά αυτό που λέγαμε χθες, ότι στις Σέρες θα γίνει το παιχνίδι του κυπέλου με τον Βόλο και όχι τελικά στην Ευκαρπία. Απορρίφθηκε το γήπεδο γιατί δεν πληρεί προϋποθέσεις για αγώνες επίπεδου Super League 1 και η ΕΠΟ θεωρεί ότι από τη στιγμή που οι δύο ομάδες είναι Super League 1 και ο Ηρακλής πλέον και φυσικά ο Βόλος, πρέπει το παιχνίδι να γίνει σε γήπεδο που πληρεί αυτές τις προδιαγραφές. Άρα θα γίνει στο γήπεδο των Σερών. Όπως όλα δείχνουν, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, η δική μας πληροφορία λέει ότι το παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Θα ανακοινωθεί αυτό.
5: Δευτέρα λοιπόν, 7 το απόγευμα. Ωραία. Πόσο το μήνα είπες?
6: Ορίστε.
5: Σε πόσο το μήνα είπες? 17
6: Αυγούστου. 17 Αυγούστου, ναι. Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 7 η ώρα θα γίνει το παιχνίδι στο γήπεδο των Σερών. Ο Ηρακλής μέχρι τότε θέλει να είναι έτοιμος από πάσα πλευρά. Δεν θα κάνει φιλικό παιχνίδι τελικά από ό,τι ενημερωθήκαμε σήμερα. Θυμίζουμε ότι αύριο επιστρέφει η ομάδα από την Ιταλία, Σαββατοκύριακο. Πιθανότατα θα δώσει ρεπό ο Βάλτερ Ματζάρι

0: για να γεμίσουν λίγο μπαταρίες οι παίκτες πριν μπουν στην τελική ευθεία. Από Δευτέρα προπονήσεις. Δεν στάθηκε δυνατό να προγραμματιστεί κάποιο φιλικό. Έτσι θα πάει μόνο με δυνατές προπονήσεις μέχρι το παιχνίδι της Δευτέρας, της άλλης Δευτέρας με τον Βόλο. Τώρα, μεταγραφές. Είπαμε ότι χθες έγινε μια μεταγραφική σύσκεψη προκειμένου να οριοθετηθούν βεβαίως οι προσπάθειες της ομάδας να ολοκληρωθούν κάποιες διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει ένα όνομα το οποίο εντός εισαγωγικών διαρρέει τις τελευταίες ώρες στο κιανόλευκο ρεπορτάζ, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται από την πλευρά της ομάδας επισήμως. Βέβαια, συνήθως αυτά δεν είναι πολύ επιβεβαιώνονται από τις ομάδες γενικώς. Ματίας Ταβερνέ, 25 ετών, Αυστριακός από την Τιρόλ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει δεκάρι, μπορεί να παίξει και εξάρι και οχτάρι για να καταλάβει και ο κόσμος, έτσι να τα λέμε πιο ποδοσφαιρικά.
1: Υπάρχει είναι μια καλή περίπτωση αυτή, νομίζω. Το θυμάμαι για σαν όνομα.
0: Σαν όνομα και εγώ, γι' αυτό και το αναφέρω κιόλας. Είναι μια περίπτωση για την οποία λέγεται ότι υπάρχει ήδη διαπραγμάτευση, ότι έχουν γίνει επαφές, υπάρχει μια κρούση. Έχει αξιολογηθεί η περίπτωση ως καλή. Δεν έχουμε όμως κάτι οριστικό. Αναφέρουμε απλά το όνομα για την ενημέρωση του κοινού και να δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί είπαμε ότι οι μέρες περνάνε, φτάσαμε Πέμπτη. Την άλλη Δευτέρα παίζει η ομάδα, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να έχει και ο προπονητής το τελικό σχήμα στα χέρια του, να μπορεί να δουλέψει έστω μια εβδομάδα, να μπορεί να παρουσιάσει κάποια πράγματα. Και αν το κύπελο δεν είναι ο χαμάν-αμάν στόχος για τους κιανόλευκους, προφανώς το πρωτάθλημα και είναι, και έχουν και πολύ δύσκολο ξεκίνημα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στις 22 το Σάββατο, με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό στις 29 το επόμενο Σάββατο, μετά εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης τρίτη αγωνιστική. Ελπίζουν να είναι και έτοιμο το Καφτατζόγλου.
1: Και αν δεν είναι, πάλι. Θα είναι στο Πανθεσσαλικό αγώνας δηλαδή.
0: Θα είναι στο Πανθεσσαλικό, ναι, και πάλι μετά εκτός έδρας. Δηλαδή, εντάξει, κάπου και αυτό το ζήτημα, το γηπεδικό είναι ένα μεγάλο αγκάθι για τον Ιρακλή.
1: Και πρέπει να ληφθεί υπόψη ένα πόλης, έτσι, για το ξεκίνημα εννοώ, γιατί μπορεί να μην είναι και το ιδανικό για τον Ιρακλή. Αν το δούμε, βέβαια, όλα κρίνουν στο χορτάρι. Αλλά είναι δύσκολο το πρόγραμμα αυτό που είπες.
0: Έτσι. Τώρα, είπαμε ότι η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της, ολοκληρώνει στην Ιταλία. Να πούμε ότι αναμένεται να ανακοινωθούν και ποιοι θα είναι και επισήμως οι αρχηγοί για τη νέα χρονιά. Στα φιλικά παιχνίδια μέχρι τώρα ο Τσάκλα ήταν αυτός ο οποίος όρεσε το περιβραχιόνιο στους αγώνες, και ο Κρίστιαν Κούστα βεβαίως, που δεν ξεκινάει βασικός, μετά παίρνει αυτός το περιβραχιόνιο. Είναι το παιδί άλλωστε από πέρσι στην ομάδα, συνέδεσε το όνομά του και με σημαντικά γκολ. Οπότε πιθανότατα αυτοί οι δύο είναι οι επικρατέστεροι για το θέμα των αρχηγών, που βεβαίως ίσως για τον κόσμο να είναι τυπικής διαδικασίας, για τις ομάδες όμως είναι πολύ σημαντική η παρουσία και η θέση και ο ρόλος του εκάστοτε αρχηγού στις ομάδες. Αυτά εν ολίγοις. Περιμένουμε εξελίξεις. Φτάσαμε Πέμπτη, από τη Δευτέρα λέμε θα έχουμε ανακοινώσεις.
1: Εντάξει, δεν είναι και εύκολες οι μεταγραφές, η αλήθεια είναι.
0: Να είμαστε συνεπείς μέχρι αύριο, μεθαύριο.
1: Δεν είναι θέμα δικό σου. Είναι θέμα το τι θα κάνουν.
0: Άμα ήταν δικό μου, θα το είχαμε τελειώσει από την Τετάρτη. Δεν είμαστε πολύ εκατομμυριούχοι δυστυχώς για να τελειώνουμε τέτοια θέματα.
1: Αν ήσουν πολύ εκατομμυριούχος, θα έπαιρνες ομάδα δηλαδή.
0: Ο μπάσκετ του Ηρακλή σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Εντάξει. Η αλήθεια είναι, θυμάμαι και εγώ, επειδή είμαι 45, έτσι, και θυμάμαι τις πολύ καλές εποχές του Ηρακλή στο μπάσκετ. Και όλα και με κούσμα, έτσι, και στον άλλον.
0: Και αν δεν έπαιρνα έστω μια βοήθεια, σίγουρα
1: θα την παρήχε.
0: Σίγουρα κάτι. Τα θύματα υποδομή, το γήπεδο, κάτι θα γινόταν. Πάντως, λοιπόν, την Κυριακή έχει κλήρωση, το καλά που μου το θύμισε.
1: Κλήρωση την Κυριακή.
0: Το Τζόκερ, ναι, το Τζόκερ.
1: Α, με το καλό λοιπόν.
0: Ναι,
1: και να προσθέσει δώρο μια μεταγραφή στην Ηρακλή.
0: Έτσι.
1: Να είσαι καλά, Κωστακούζη. Ευχαριστώ
0: συνέχεια,
1: πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σα.
1: Λοιπόν, από ό,τι έχει οριστεί και ο διαιτητής, η τετράδα δηλαδή των διαιτητών, και στο ΒΑΡ, ποιοι θα είναι, του τελικού του Super Cup μεταξύ της ΑΕΚ και του ΟΦΗ στο Παγκρίτιο, στις 12 Αυγούστου, έτσι στις 8 η ώρα το βράδυ. Παρεμπιπτόντως, ακούσατε και τον νωρίτερα τον Νίκο Καραγιάννη να μας μιλά για την κίνηση των εισιτηρίων στην ΑΕΚ. Έχουν φύγει τα περισσότερα εισιτήρια μέχρι αύριο, να μην κάνει sold out και η ΑΕΚ. Ενώ στον ΟΦΗ επίσης έχουν φύγει μέχρι τώρα περισσότερα από 3.000 εισιτήρια και αναμένεται και αυτός ο αριθμός να αυξηθεί κατά πολύ στη συνέχεια. Και για την Άγκια τον Όφη θα είναι το πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς, λίγες μέρες πριν από τα σημαντικά παιχνίδια που θα δώσουν για τα play-off του Champions League και του Europa League ο Όφη. Επίσης να πω ότι ποιοι είναι οι διαιτητές για αυτόν τον τελικό του Super Cup. Διαιτητής ορίστηκε ο Παπαπέτρου, με πρώτο βοηθό τον Πετρόπουλο, δεύτερο βοηθό τον Πάτρα, τέταρτος διαιτητής Κατσικογιάννης. Στο VAR θα είναι Ζαμπαλάς και Γιουματζίδης. VAR ο Ζαμπαλάς, VAR τέλος πάντων, δεύτερος βοηθός δηλαδή στο VAR, ο Γιουματζίδης. Ενώ τον αγώνα θα παρακολουθήσει και από κοντά ως παρατηρητής διαιτησίας ο Στεφάν Λανουά, ο πρόεδρος της ΚΕΤΑ.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή. Θα βάλουμε στην παρέα μας τώρα τον Νίκο Μπιντέλα, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την ισιογραφία από το χώρο του μπάσκετ. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Έχει αργότερα και εκπομπή στις 4, τις ακούσουμε.
1: Ναι, με Γιάννη Τεντόπουλο, 4 με 6.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν.
1: Εκρηκτικό
0: δίωρο. Εκρηκτικό δίδυμο και δίωρο θα ακολουθήσει, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Αέρα Σπορ 24 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σου δίνω το λόγο έτσι, για την ισιογραφία που έχουμε και να μας κάνεις και μια πρόγευση τι θα ακούσουμε και αργότερα.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, δεν υπάρχει κάτι το τρομερό, με την έννοια ότι μόνο στον Ολυμπιακό υπάρχουν κάποια θεματάκια τα οποία σιγά σιγά τις επόμενες ώρες, ημέρες ή και εβδομάδες θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ, γιατί έχει ανοιχτά ζητήματα ο Ολυμπιακός, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που δεν έχει κάτι να φαίνεται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο. Ο Ολυμπιακός... ο οποίος φυσικά ασχολείται πάρα πολύ με τις υποθέσεις του Γόκαπ και του Ντόρσεϊ. Το έχουμε τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Γόκαπ είναι για να φεύγει, ο Ντόρσεϊ για να μένει. Αν και οι δύο έχουν συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, και ο Γόκαπ έτσι όπως ο Ντόρσεϊ, όπως φέρουμε με νέο συμβόλαιο, ο Γόκαπ προς Ντουμπάι. Και μένει να ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Αν θα ανέβει κι άλλο η Ντουμπάι, αν θα δώσει λεφτά ο παίχτης, αν θα γίνει και κάποια ανταλλαγή με άλλον παίκτη της Ντουμπάι που δεν νομίζω ότι αυτό το σενάριο συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες.
0: Ναι. Με ποιον δηλαδή?
1: Ναι. Έχει ακουστεί για τον Τζάστιν Άντερσον. Από το εξωτερικό το γράψανε, αλλά δεν νομίζω ότι παίζει κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι εδώ και καιρό Ολυμπιακός σε συζητήσεις με την Ντουμπάι για το θέμα του Γόκαπ.
0: Ναι. Δέχεται προτάσεις για την ακρίβεια Ολυμπιακός και τις απορρίπτει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και καιρό του Γόκαπ και της Ντουμπάι. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει δείξει μέχρι τώρα κάποιο ενδιαφέρον για παίκτη της Ντουμπάι. Τώρα, μετά από τόσο καιρό, μου φαίνεται δύσκολο να συμβεί κάτι. Γιατί και ο Άντερσον δεν είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται στη θέση 4, που εκεί ψάχνει ο Ολυμπιακός.
0: Πιο πολύ τριάρι είναι δηλαδή.
1: Ναι, είναι τριάρι δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να προκύψει κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει αυτή η υπόθεση. Γιατί ξέρεις ότι όλα παραμένουν ανοιχτά εφόσον προχωρούν οι μέρες και δεν γίνεται κάτι και πλησιάζει η μέρα που θα αρχίσουν προετοιμασία οι δύο ομάδες, που είναι προς τα τέλη του Αυγούστου. Έτσι, άρα δηλαδή, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει κάτι οριστικό και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Παρά το γεγονός ότι όλα δείχνουν ότι ο παίκτης αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα φέρει ένα ντόμινο εξελίξεων ίσως για τον Ολυμπιακό. Και εδώ έρχεται να κολλήσει και το όνομα του Νίκου Πιλότα που έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα. Μάλλον τις τελευταίες ώρες που γράφεται ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζει να κάνει κίνηση για τον νεαρό άσο του Προμηθέα. Είναι ένας παίκτης που τον τσεκάρει ο Ολυμπιακός εδώ και πολύ καιρό για την ενίσχυση του ελληνικού του κορμού. Και εφόσον προχωρήσει σε κάποια κίνηση με φόντο αυτό που λέμε, δηλαδή την ενίσχυση του ελληνικού κορμού, ο Νίκος Πιλότας είναι στην κορυφή της λίστας. Ο διάχρονος γκάρ του Προμηθέα, που αναδείχθηκε και κορυφαίος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος στην περσινή σεζόν.
0: Και αν αποκτηθεί, πάλι δεν γνωρίζουμε όμως αν θα μείνει, παραμένει στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αν θα δοθεί δανεικός.
1: Ναι, είναι όλα ανοιχτά. Δηλαδή, ξέρεις, Βασίλη, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει θέμα με τα ελληνικά διαβατήρια.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει το θέμα του Γόκαπ, όπως λέμε, που είναι πάρα πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Υπάρχει και το θέμα με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, που και αυτό δεν πρέπει να το αποκλείουμε. Και αυτό είναι και ένα θέμα που βρίσκεται στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό.
0: Δηλαδή το αν θα φύγει όχι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και σχετίζεται δηλαδή και με την περίπτωση του Νίκου Πιλότα, νομίζω. Γιατί, γιατί όπως λέμε ότι ο Ντόρσεϊ θα μείνει στον Ολυμπιακό. Έλληνας που αγωνίζεται στη θέση 2. Υπάρχει αντίστοιχα και ο Νετζίπογλου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο Λαρετζάκης. Και ο Πιλότας ένας τέτοιος είναι παίκτης, δηλαδή. Από τη θέση 2 ξεκινάει. Και ο Πιλότας. Άρα δηλαδή μαζεύονται πολλοί εκεί για τον Ολυμπιακό και Έλληνες παίχτες, συν τους ξένους που μπορούν να αγωνιστούν εκεί, όπως για παράδειγμα ο Φουρνιέ. Ο Λαρετζάκης είναι ένας παίχτης ο οποίος φαινόταν να βρίσκεται κοντά στον Άρη κάποιο διάστημα μέσα στο καλοκαίρι. Και η ΑΕΚ περίμενε στη γωνία για να τον κάνει δικό της. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός θα καθορίσει τις εξελίξεις και το τι θα ζητήσει για να παραχωρήσει τον παίκτη, γιατί δεν υπάρχει buyout στο συμβόλαιό του. Και είναι μια περίπτωση που έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Είχε μπει λίγο στον πάγο ένα διάστημα, διότι και ο Ολυμπιακός περίμενε να δει τι θα γίνει και με τις υποθέσεις που υπήρχαν του, και υπάρχουν ακόμα βασικά, του Ντόρση και του Γουόκαπ. Αλλά τότε ήταν πολύ νωρίς για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για αυτούς τους δύο. Και φυσικά ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε τότε να παραχωρήσει τον Λαρετζάκη. Γιατί αν σε περίπτωση που έφευγαν και οι δύο, δηλαδή και ο Γουόκαπ και ο Ντόρση, έδινε και τον Λαρετζάκη, τότε θα υπήρχε τεράστιο θέμα για τον Ολυμπιακό στους Έλληνες. Άρα δηλαδή νομίζω ότι γι' αυτό μπήκε το θέμα στον πάγο λίγο του Λαρετζάκη. Και τώρα θα έρθει πάλι στο προσκήνιο για να υπάρξουν και οριστικές εξελίξεις. Και νομίζω ότι σχετίζεται πολύ και με την περίπτωση του Πλότα, όπως είπα και πριν, γιατί όλοι αυτοί οι παίχτες αγωνίζονται στη θέση 2, ασχέτως δηλαδή που ο Λαρετζάκης μπορεί να δώσει λύσεις και στη θέση 3. Δηλαδή είναι πολλά τα σενάρια.
0: Σωστά.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Και,
1: και για τον Πλότα δηλαδή, το να αποκτηθεί είναι και να παραχωρηθεί δανεικό στον Προμηθέα και πάλι για την νέα σεζόν. Δηλαδή σε μια περίπτωση όπως έγινε με τον Αντώνη Καραγιαννίδη την περσινή σεζόν, που ο Ολυμπιακός τον άφησε εκεί πέρα στον Προμηθέα δανεικό. Και φέτος θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό και θα είναι ο τέταρτος σέντερ της ομάδας. Όλα είναι ανοιχτά και οι επόμενες ημέρες θα μας δείξουν τι σκέφτονται ακριβώς στον Ολυμπιακό για αυτούς τους παίκτες. Γιατί είναι υποθέσεις που νομίζω θα πρέπει να κλείσουν σιγά σιγά όσο οδεύουμε προς την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Ωραία. Υπάρχει και η επισημοποίηση της απόκτησης του Σεγγέλια από την Ντουμπάι, έτσι. Θεωρητικά πλήρωσε μόνος του Σεγγέλια το buyout για να φύγει από την Μπαρτσελόνα και ανακοινώθηκε από την Ντουμπάι.
1: Ναι, ακριβώς, και είναι μια περίπτωση που δεν ξέρω αν δείχνει και τον δρόμο στο walk από Σεγγέλια, που πλήρωσε δηλαδή αυτό στο buyout. Δηλαδή με την έννοια ότι βάζει κάποια λεφτά η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για να τον πάρει τον walk-up και να ίσως να δώσει και ο walk-up ένα ποσό για να ολοκληρωθεί έτσι το deal, εφόσον δείχνει ότι θέλει πάρα πολύ να μετακομίσει στην Ντουμπάι ο Τόμας Μπόλερ για να πάρει και το πολύ μεγάλο συμβόλαιο που του προσφέρουν οι Άραβες εκεί και να συνεργαστεί. Είναι και επιθυμία του Πασκουάλ και είναι και ο Σεγγέλια. Θα πω εγώ ότι είναι και στο βιβλιογραφείο που εκπροσωπεί και τον Τόμας Γουόκαπ και τον νυν προπονητή της Ντουμπάι, τον Πασκουάλ, και πολλά άλλα μέλη της αραβικής ομάδας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα σήμερα έχουμε και τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας των Ιαννίδων στην δεύτερη κατηγορία, το Ευρωμπάσκετ. Παίζουμε τη Λιθουανία προημιτελικό, έτσι. Το μάτς αυτό είναι στις 9. Απόψε και αύριο ξεκινάει και η προσπάθεια στο Ευρωμπάσκετ το αντίστοιχο, έτσι, των κάτω των 16 ετών.
1: Να πούμε Βασίλη ότι κατά πάσα πιθανότητα περιμένουμε και ανακοίνωση σήμερα με τον Άρη. Τα λέγαμε χθες ότι θα ανακοινωθεί ο Άνταμ Μοκόκα, τελικά δεν ανακοινώθηκε χθες, μάλλον πάει για σήμερα. Έτσι είναι ο πρώτος παίκτης που συμφώνησε με τον Άρη αυτό το καλοκαίρι, αλλά είχε κάποια θέματα που έπρεπε να διευθετηθούν επειδή άλλαξε ατζέντη και βρίσκεται σε μια διαδικασία όπου ο πρώην εκπρόσωπός του με τον είναι πρέπει να συμφωνήσουν κάποια πράγματα και να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή. Και λογικά η ανακοίνωση θα έρθει σήμερα σε 7:14 που το συνηθίζει ο Άρης το απόγευμα, που είναι η ώρα που σχηματίζει το έτος ίδρυση του συλλόγου. Και έτσι θα ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι για τον Άρη, που συνεχίζει την ενίσχυση του, αλλά μην κινήσει που περιμέναμε. Όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι, που ανακοίνωσε χθες το απόγευμα δύο πολύ σημαντικά ταλέντα της νέας γενιάς, τον Σπανό και τον Χαραλαμπίδη, δύο παίκτες της εθνικής παίδων, 16 και 15 ετών αντίστοιχα. Και μάλιστα ο Χαραλαμπίδης είναι ο γιος του Κώστα Χαραλαμπίδη, του συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη, που θα βρίσκεται στον πάγκο του Άρη τη νέα σεζόν. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ο πατέρας και γιος θα είναι αντίπαλοι από την νέα χρονιά.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο και στον πάγκο για αυτές τις κινήσεις. Πολύ ωραία. Νίκο Μπιντέλα, θα σε ακούσουμε αργότερα, σε πολύ λίγο δηλαδή. Ακριβώς,
1: ναι.
0: Με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Ανυπομονούμε, είπαμε, για αυτό το εκρηκτικό δύο ώρα. Θα το ξαναπώ. Καλή συνέχεια. Θα τα πω για εγώ εδώ. Γεια. Λοιπόν, πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωση της εκπομπής, να σας πω τώρα για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Ουγγαρία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 16 ετών, το οποίο γίνεται στο Ζάγκρεπ. Νικήσαμε και την Ουγγαρία με 12-8, αλλά παρόλα αυτά είμαστε εκτός οκτάδας λόγω του πολύ περίεργου συστήματος βαθμολόγησης που δοκίμασε σε αυτές τις ηλικίες η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Και το λέω αυτό διότι ενώ έχουμε πετύχει τρεις νίκες, η μία μάλιστα και επί της Ισπανίας με 9-8, η δεύτερη τώρα επί της Ουγγαρίας με 12-8 και άλλη επί του Πουερτορίκο με 23-3. Είχαμε χάσει την πρεμιέρα με 7-4 από τη Ρωσία, που επανήλθε σε αυτές τις διοργανώσεις ως Ρωσία δηλαδή, με απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου. Επειδή οι νίκες βαθμολογούνται με ένα περίεργο σύστημα, επαναλαμβάνω. Μένουμε εκτός οκτάδας γιατί η ήττα μας από τη Ρωσία μας τύχησε αρκετά, επειδή η Ρωσία που επανήλθε σε αυτές τις διοργανώσεις δεν έχει πάρει θέση στο ranking όπως όφιλε, για να θεωρείται από τις πιο δύσκολες ομάδες, ας πούμε, με αποτέλεσμα η ήττα να μας δώσει εμάς πολύ λίγους βαθμούς από τη Ρωσία, να δώσει πολλούς ούτως ή άλλως στη ρωσική ομάδα, και να διαμορφώνεται μια περίεργη κατάσταση στην κατάταξη που αναλύεται και διεξοδικά και από τα σύστημα, από τα site που ασχολούνται με τον υγρό στίβο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι πραγματικά δημιουργούνται αδικίες, και έτσι αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε πετύχει αυτά τα σημαντικά αποτελέσματα και επί της Ισπανίας και επί της Ουγγαρίας, η ήττα από τη Ρωσία με 7-4 μας στοιχίζει τη θέση μας στην πρώτη οκτάδα. Άρα δεν θα παίξουμε για τις θέσεις 1-8 για να πάμε να διεκδικήσουμε μετάλλιο, θα παίξουμε λογικά για τις θέσεις 9-16. Αυτή την ώρα η Ελλάδα είναι 12η, ενώ από πάνω μας είναι για παράδειγμα η Ουγγαρία, την οποία νικήσαμε με 12-8, γιατί είχε νικήσει με 16-4 την Ουκρανία, 12-6 την Τουρκία, εύκολα παιχνίδι δηλαδή, και με 18-3 επίσης την ομάδα της Μάλτας. Καταλαβαίνετε, της Λευκορωσίας μάλλον, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι άδικο αυτό, γιατί μένουμε εμείς εκτός και περνάνε οι Ούγγροι για παράδειγμα στην πρώτη οκτάδα, και δεν ξέρω, ελπίζω αυτό το σύστημα διεξαγωγής να μην εφαρμοστεί σε άλλες διοργανώσεις μεγαλύτερων ηλικιών. Σίγουρα όμως είναι άδικο για τα παιδιά αυτά, που, τα δικά μας δηλαδή, κάτω των 16, που κάνουν αυτή η προσπάθειά τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και ήταν την ήττα στην πρεμιέρα από τη Ρωσία να τους στοιχίζει σε αυτό το επίπεδο, ενώ πέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα στη συνέχεια. Να πω επίσης ότι ιτήθηκε και η εθνική μας ομάδα κάτω των 20 ετών στις γυναίκες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με 13-10 από την Ολλανδία, και έμεινε έτσι εκτός ημιτελικών. Ιτήθηκε στον προημιτελικό, θα διεκδικήσει τις θέσεις 5-8. Θα δώσει σήμερα αυτόν τον αγώνα, τον πρώτο αγώνα, τον χιαστή. Επίσης να πω ότι είχαμε φινάλε στις καταδύσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι, με την 15η θέση που πήρε ο Σταύρος Συφναίος στον πυρηματικό των 10 μέτρων σταθεράς. Συγκέντρωσε 321,00 βαθμούς και κατέλαβε τη 15η θέση, επαναλαμβάνω. Στον τελικό προκρίθηκαν οι 12 πρώτοι. Χθες αργά τα ξημερώματα επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύσχρισες πρωταθλήτριες Ευρώπης στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωταθλήμα Υγρού Στίβου που συνεχίζεται στο Παρίσι, οι αδερφές Αλεξανδρή, είναι τρίδιμες βεβαίως οι αδερφές, η Άννα Μαρία Αλεξανδρή και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, πήραν τα δύο χρυσά μετάλλια, και επέστρεψε επίσης και η Βασιλική Αλεξανδρή που ήταν πέμπτη στο τεχνικό σόλο, και οι δύο οι αδερφές οι οποίες πήραν τα δύο χρυσά βρέθηκαν, όπως και να το κάνουμε, στο επίκεντρο, γιατί πέτυχαν κάτι ιστορικό για τα ελληνικά χρώματα σε επίπεδο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, με τα δύο χρυσά μετάλλια που κατέκτησαν στο ελεύθερο και στο τεχνικό ντουέτο, και δήλωσαν και οι ίδιες ότι είναι πολύ ευτυχισμένες και για την επιλογή τους να αντιπροσωπεύσουν εκ νέου την Ελλάδα, να εκπροσωπεύσουν τη χώρα μας σε αυτές τις διοργανώσεις, διότι τα προηγούμενα χρόνια εκπροσωπούσαν την Αυστρία και όχι με δική τους απόφαση ακριβώς. Έγιναν οι κινήσεις από την Κολυμπητική Ομοσπονδία και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Επέστρεψαν στη χώρα μας οι τρίδιμες αδερφές Αλεξάνδροι και ήδη ξεκίνησαν δυναμικά την παρουσία τους. Επίσης από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η προσπάθεια των νέων ανδρών κάτω των 20 ετών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με συγχωρείτε, που θα γίνει στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Επιλέχθηκαν και από τον Γιώργο Χατζηδάκη 15 αθλητές που θα μας εκπροσωπήσουν. Από τον Απόλλωνα Σμύρνης είναι η Χρήστος Λασκαρίδης και ο Γιώργος Μητράκης. Από τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, Ηλίας Αγγελόπουλος, Νίκος Γιαννάτος, Τάσος Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Μπελέσης, Κοσμάς Πατσιλινάκος. Από τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων, Ευάγγελος Γεωργοβασάκης και Σταύρος Ζουζούνης. Από τον Ολυμπιακό, ο Σπύρος Λικούδης. Από τον Παναθηναϊκό, ο Νίκος Ζερβουδάκης και ο Παναγιώτης Μαραγκουδάκης. Από τον Πανιόνιο, Σπιθολέων Καρατζά και ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, και από τον ΠΑΟΚ ο Λάζαρος Βεκρής. Η Εθνική μας έχει κληρωθεί στον πρώτο όμιλο. Θα παίξουμε με την Ουγγαρία στις 10 του μηνός το πρώτο παιχνίδι, την Ιταλία και την Κροατία. Με αυτό το σύστημα της εισαγωγής παίζουν αρχικά πολύ δυνατά παιχνίδια από το ξεκίνημα του ομίλου οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας, όπου βεβαίως βρίσκεται εκεί η εθνική μας. Οι δύο πάνε απευθείας στα προημιτελικά, οι υπόλοιπες θα έχουν πάλι την ευκαιρία έτσι να βρεθούν εκεί, διασταυρώνονται με το άλλο γκρουπ. Και εδώ να θυμίσω, σε σχέση με αυτό που έλεγα με την κάτω των 16 ετών, ομάδα των αγοριών στον παγκόσμιο του Ζάγκρεπ, ότι αδικηθήκαμε σίγουρα από το σύστημα, κατά τη γνώμη μου. Τα κορίτσια, απ' την άλλη, είχαν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, γιατί είχαν μόνο νίκες και στην πρώτη φάση της διοργάνωσης και είχαν πάρει την πρώτη θέση και έφτασαν και μέχρι το χρυσό στη συνέχεια, νικώντας δύο φορές και την Ισπανία. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η τελευταία ώρα η Χαρά Γιαννοπούλου, νωρίτερα η Ματίνα Κανελοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Έρχεται η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με Γιάννη Τεντόπουλο και Νίκο Μπιντελά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ο Μότσης είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Βλέπω, κάνει αντικατοπτρισμό το τζάμι.
1: Αυτός πρέπει να ήταν.
0: Θα την πληρώσει αυτά τα τρόλ που κάνει για την εκπομπή μας. Δεν τα ακούει. Βασίλη, ακούσε. Τι λέω. Αυτά τα έμαθα ότι τρολάρει στην εκπομπή. Ότι θα είναι εκρηκτική και λοιπά. Το μείγμα θα είναι εκρηκτικό και τέτοια. Και θα σε βάλουμε. Πολλοί το κάνουν αυτό, εσύ δεν είσαι πρώτος. Λέει ο Βασίλης Μότσης, με τον οποίο έχουμε αρχίσει εδώ πέρα ένα εσωτερικό διάλογο. Λέει, τη γράφω και την ακούω το βράδυ. Για να κοιμηθεί.
1: Υπάρχουν οι εκπομπές στο Ερτέκο, νομίζω.
0: Για να κοιμηθεί, ξέρεις, το παίρνει ο ύπνος μετά. Έτσι γλυκά. Λοιπόν, είναι τα 20.
1: Να κρατήσει το σημείο που αρχίζει τις ιστορίες ο Ντεντόπουλος. Θα κοιμηθεί μια χαρά.
0: Εντάξει, ιστορίες είναι. Είπαμε τώρα που είναι χαλαρά τα πράγματα και όταν έχει ιστορία. Δεν τις φτιάχνω από το μυαλό μου.
1: Όχι, μα δεν λέω αυτό. Τι? Δεν λέω ότι τις φτιάχνω από το μυαλό σου. Λέω ότι όταν αρχίζει εκεί τις ιστορίες είναι να ακούει ο άλλος μια χαρά, θα κοιμηθεί.
0: Ναι. Λοιπόν, Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Άγγελος Ζαραϊδόνης στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως και χθες ο Νίκος Μπιντέλας και ο Γιάννης Διδόπουλος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα πέρασουμε μαζί το επόμενο δίωρο. Εννοείται ότι οι τρόποι επικοινωνίας παραμένουν σταθεροί, δηλαδή είναι το 54160, σπορκένο, γράφετε το μνημά σας, η μία πλατφόρμα. Η δεύτερη είναι το Viber, ΕΡΑΣΠΟΡ, χωρίς ταφ, και επίσης τα παραλαμβάνουμε εδώ μπροστά μας, και φυσικά το Messenger στο σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, κυρίως στο Facebook βλέπω ότι στέλνετε, οπότε 24 seconds, και είμαστε εδώ για να απαντήσουμε, με την έννοια ότι περιδιαβαίνουμε τα γήπεδα της Ευρώπης. Εδώ είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που περιμένουμε και αφορούν, όπως είπαμε, σε υψηλό επίπεδο το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και τι θα κάνει και η ΑΕΚ. Γιατί και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει κάποια κενά που θέλει να συμπληρώσει. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει. Ο ΠΑΟΚ λογικά έχει κλείσει, εκτός αν αυτό που είπε ο Κώστας Κούσης, μην ξαφνιαστείτε αν υπάρχει και κανένα κερασάκι μετά τους δύο μικρούς που πήρε χθες. Τι άλλο. Εντάξει, και εννοείται και το Μαρούσι έχει να κάνει κάποιες κινήσεις.
1: Και ο Άρης ανακοινώσει το Μοκόκα σήμερα, όπως λέγαμε χθες.
0: Ναι, ο Άρης ανακοινώσει το Μοκόκα, αλλά αυτή είναι γνωστή. Θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Μην γίνει κάτι το οποίο δεν περιμένουμε, ή μπορεί να έχει διαφορετική εξέλιξη, ή μάλλον οι πιθανότητες να έχει διαφορετική εξέλιξη να υπάρχουν. Λοιπόν, η πιο σημαντική μεταγραφή, για παράδειγμα, που έγινε σήμερα και ανακοινώθηκε, είναι του Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, αλλά όπως μεταδίδουν στο εξωτερικό, που είναι πιο κοντά εκεί στην Βαρκελόνη, πλήρωσε από την τσέπη του 900 χιλιάρικα για να πάει στην Ντουμπάι.
0: Ναι, και εδώ να πούμε ότι ο Σεγγέλια έχει γενικά ρίξει το κασέ του.
1: Εντάξει, έχει μεγαλώσει πολύ. Και όπως κυκλοφορούσε στο προηγούμενο διάστημα, ήθελε να πάει και κάπου που να υπάρχουν μεγάλοι στόχοι.
0: Είχε προταθεί στον Ολυμπιακό με ένα 100 το χρόνο, από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν είναι παίκτης που θεωρούσε ο προπονητής, ή θεωρεί ο προπονητής, ότι μπορούν να είναι πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ. Γιατί είναι άλλου, ας το πούμε έτσι, διαμετρήματος παίκτης, και σίγουρα δεν. Και η ηλικία το έπαιξε ρόλο, δηλαδή ότι δεν είναι από αυτά το κίνητρο που λέμε που έχει. Σύν ότι αυτός και ο Μίροτιτς, όπως λέγαμε και προχθές, δεν έχουν πετύχει κάτι. Ενώ είναι από τους ακριβούς παίκτες τα τελευταία χρόνια, με τις ομάδες τους δεν έχουν πετύχει κάτι σημαντικό. Και σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό.
1: Εντάξει, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο τι έγινε με την υπόθεση του Σεγγέλια, ότι η Μπαρτσελόνα τώρα με τις κινήσεις που έχει κάνει αυτό το καλοκαίρι είναι σαν να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
0: Ναι, η Μπαρτσελόνα τώρα τα μέτραγα, καλά που μου το πες. Εκτός αν αλλάζει κάτι, κάποια μεταγραφή τώρα τελευταία ανακοινώθηκε, η Μπαρτσελόνα είναι μία από τις τρεις ομάδες η οποία έχει κάνει τις περισσότερες αποκτήσεις παικτών.
1: Ναι, αφού έφυγαν πάρα πολύ.
0: Έφυγαν πάρα πολύ. 9. Η Μπαρτσελόνα έχει πάρει 9. 9 έχει πάρει Μπεσίκτας, η οποία οφείλει να αλλάξει και το επίπεδό της από το Euro Cup.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Να πάει στην Ευρωλίγκα. Και 9 έχει κάνει και η Βίρτους. Και η Βίρτους.
1: Ναι, όντως.
0: Αυτές οι τρεις ομάδες έχουν κάνει τις περισσότερες μεταγραφές. Για να ξέρετε, οι ελληνικές ομάδες, τουλάχιστον επίσημα μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 6 παίκτες. και ο Ολυμπιακός 2. Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει ακόμα δρόμο, με την έννοια ότι ένα πρέπει να πάρει σίγουρα.
1: Έχει πολύ δρόμο ο Ολυμπιακός.
0: Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει είναι, με τον Μπόκα και τον Ντόρση.
1: Είναι και αυτές οι ανοιχτές υποθέσεις που, και με τους παίχτες που υπάρχουν ήδη και με, τους, με την ενίσχυση που θα έρθει στα forward. Και νομίζω θα έχει πολύ ψωμί ο Ολυμπιακός τώρα τις επόμενες ημέρες μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Κοίταξε, τα δύο κεφάλαια. Εντάξει, μαζί με την ΑΕΚ, αλλά επειδή έχει και πολύ παρασκήνιο υπόθεση ο Ολυμπιακός με το WOCAP κυρίως.
1: Να.
0: Και το δεύτερο θέμα που θα έχει ενδιαφέρον και θα τρέξει αυτές τις επόμενες μέρες είναι της Εθνικής. Δηλαδή περιμένουμε
1: σίγουρα
0: πώς και πώς την πρόσκληση μάλλον θα.
1: Από εβδομάδα νομίζω θα ανακοινωθούν οι κλήσεις.
0: Ναι, ήταν αρχικά, γι' αυτό λέμε ότι.
1: Και με καθυστέρηση λόγω Αντετοκούμπο.
0: Ακριβώς. Ήταν μέσα στη βδομάδα, δηλαδή το αργότερο αύριο. Αλλά μάλλον για την άλλη εβδομάδα ο Βασίλης Πανούλης θα παραδώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα που θα καλέσει και τα ονόματα που περιμένουμε να είναι πολλά, μέσα σε αυτά τα ονόματα να είναι πολλά πρωτοκλασσάτα, με την έννοια ότι είπαμε θα γίνει παστρατιά.
1: Ναι, ευρωλιγκάτι, παίχτες.
0: Ναι,
1: παστρατιά. Γιατί έλειπαν και αρκετοί ευρωλιγκάτι στα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Για να μην λέμε μόνο για τον Αντετοκούμπο, που ενώ οι άλλες χώρες δηλαδή κατέβασαν και τους NBA, τους δικούς τους στα τελευταία προκριματικά της πρώτης φάσης.
0: Ναι, μα η μία συζήτηση είναι αυτή. Εντάξει, θα έρθει, δεν θα έρθει ο Γιάννης. Ας πούμε δεν θα έρθει. Οι άλλοι θα έρθουν, ναι, δηλαδή θα κληθούν και θα έρθουν.
1: Εντάξει, είναι. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή τα συζητούσαμε και χθες και είναι και του Καλάθη. Με το θέμα αυτό που έχει προκύψει με το Σπανούλη, είναι και το. Και ο Σλούκας, έτσι, δεν είναι και ο Σλούκας.
0: Ο Σλούκας είναι ερώτημα.
1: Γιατί.
0: Ο τραυματισμός του.
1: Ναι, έχει αφήσει να εννοηθεί. Ναι, και είναι και ο τραυματισμός του, αλλά.
0: Κάτσε, ο τραυματισμός του ήταν πριν δύο μήνες.
1: Ναι, καλά, πέρα από αυτό. Λέω ότι.
0: Και ο Ντόρση είχε αφήσει να εννοηθεί. Τώρα ακόμα τραυματίας είναι. Είχε κάνει προπονήσεις από τη δασκαλία.
1: Ναι, όντως. Είχε αφήσει να εννοηθεί, θέλω να πω ότι θα. Μπορεί και να σταματήσει μετά το Ευρωμπάσκετ, αλλά δεν έχει ανακοινώσει
0: δεν
1: κάτι. Ναι.
0: Και γι' αυτό είπαμε και τον Καλάθη. Δηλαδή, ένας φίλος επέμενε να μας ρωτάει για τον Καλάθη.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το βάλαμε στην εξίσωση, γιατί είναι μια σοβαρή προσθήκη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει και εμπειρία. Και επαναλαμβάνουμε, αν τελικά ο Βασίλης Παρούλης επιλέξει τον Ντόρση για Naturalizé και όχι το WOCAP, πρέπει να έχουμε playmaker. Πρέπει να είναι Σλούκας ή Καλάθης. Αυτοί είναι οι playmaker που ανεβάζουν το επίπεδο της ομάδας σε σχέση με τους υπόλοιπους, που είναι χρήσιμοι μεν,
1: όντως,
0: αλλά όχι τόσο έμπειροι.
1: Και να δούμε ποιος θα είναι και ο Naturalizé της Εθνικής, έτσι, στα παιχνίδια.
0: Ναι, γι' αυτό είπα ότι αν είναι ο Ντόρση, ποιοι μπορεί να είναι. Εγώ θεωρώ
1: Dorsey,
0: ότι.
1: Ντόρση, WOCAP.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε στους Μήτρου Λόγκ.
0: Στους δύο Μήτρου Λόγκ.
1: Ναι, αλλά πιστεύω με αυτά που έχουν υποθεί δηλαδή από τον Σπανούλη. Λογικά θα δούμε η Ντόρση WOCAP. Έτσι.
0: Εντάξει. Και συναρτήσει του Γιάννη, βέβαια. Έτσι, γιατί είπαμε ότι όταν είναι ο Γιάννης, ο Ντόρση είναι πιο χρήσιμο.
1: Σίγουρα.
0: Λόγω του σουτ. Αλλά.
1: Αλλά να δούμε και ποιοι θα είναι οι playmaker, αυτό.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι εάν όμως είναι ο Ντόρση, ο WOCAP έλεγε. Θυμίζω τη χρονιά που έπαιξε ο Ντόρση, έπαιζε 37 λεπτά. Δεν μπορούσε άνθρωπος να τον ξεκουράσει. Δηλαδή είχε περάσει μια. Μια χρονιά χωρίς να σταματήσει καθόλου, γιατί έπαιζε και στο Ολυμπιακό πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Δεν υπήρχε γκάρ να μπορούσε να το ξεκουράσει ούτε στο Ολυμπιακό σε αυτό το επίπεδο, ούτε στην Εθνική Ομάδα.
1: Λες την προηγούμενη φορά με την Εθνική.
0: Ναι.
1: Έτσι, με τον Ιτούδη στο Ευρωμπάσκετ του 22.
0: Ναι. Λοιπόν, είπαμε.
1: Και μια και είπες και τραυματισμούς, δεν έχω εικόνα με τον Ρογκαβόπουλο τι γίνεται. Ο
0: Ρογκαβόπουλος είναι καλά από ό,τι ξέρω.
1: Είναι καλά. Ναι. Είχε έναν σημαντικό τραυματισμό για αυτός στους τελικούς.
0: Ναι. Είπαμε πως μπορείτε να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, ένα αυτό.
1: Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Και σε ρωτάει, ο Ηρακλής σε ρωτάει.
0: Καλώς
1: ο Γιάννη Οπλώτας στον Ολυμπιακό από τώρα για καλό και κακό.
0: Είναι κάπως έτσι. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο Πλώτας, ας πούμε, είναι στο επίπεδο του να είναι στη δωδεκάδα, ειδικά
1: όχι
0: στην Ευρωλίγκα. Ακόμα και στο πρωτάθλημα μπορείς να πεις.
1: Είναι αλλά πολλά τα σενάρια. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με το WOCAP, έτσι. Και ναι, νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσει γιατί θα γίνει με το Λαρετζάκι, θα πω εγώ. Ναι. Γιατί και ο Πλώτας είναι ένα παιδί που ξεκινάει από το 2. Ναι. Που ξεκινάει και ο Νετζίπογλου, που ξεκινάει και ο Λαρετζάκης, εντάξει, που μπορεί να παίξει και στο 3, που ξεκινάει και ο Ντόρση, ο οποίος είναι επίσης Έλληνας.
0: Ναι. Εγώ ακόμα να ξέρεις, τους Ντόρση και Walkup δεν τους βάζω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι στη λίστα, αν κάποιος ανοίξει την σελίδα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, θα δει και τους δύο.
1: Ούτε τον Ντόρση δεν τον βάζεις, δηλαδή.
0: Δεν είμαι και. Θα δούμε. Δηλαδή πιστεύω ότι ένας από τους δύο σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και ότι θα γίνει και προσπάθεια για το Γόγαπ, για τους λόγους που εξηγήσαμε, άσχετα εάν η στάση του ήταν αυτή που ήταν. Εγώ νομίζω ότι αυτά επικοινωνιακά λύνονται πολύ εύκολα μετά. Δηλαδή αν μείνει, που δεν είναι να μείνει αυτή τη στιγμή, έτσι, το πιθανότερο είναι έχει ξεμιαλιστεί με τα χρήματα.
1: Καλά,
0: της,
1: προφανώς,
0: της
1: αλλά το λέγαμε και χθες, ότι από εκεί που βλέπεις ότι είναι στην πόρτα της εξόδου, μπορεί τελικά να ανανεώσει και με τον Ολυμπιακό. Γιατί μου φαίνεται πολύ δύσκολο εμένα το να μείνει και να φύγει το χρόνο το καλοκαίρι ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή και στον Ολυμπιακό θα θέλουν ή να τον κρατήσουν ή να φύγει τώρα και να έχει κάποιο όφελος η ομάδα.
0: Ναι, πάντως το γεγονός ότι τον περιμένει η Ντουμπάι φαίνεται από το ότι δεν παίρνει playmaker άλλο. Δηλαδή δεν. Περιμένει, θα εξαντλήσει όλα τα
1: πληθώρια. Γιατί και αν δεν φύγει τώρα για Ντουμπάι και του χρόνου ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει θα έχει στο μυαλό του και τον ελληνικό ανταγωνισμό. Γιατί σίγουρα κάποια ελληνική ομάδα θα πάει να πάρει το γόκαπ αν είναι ελεύθερος.
0: Mm.
1: Όπως και τον Ντόρση αντίστοιχα. Είναι πολλά αυτά. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι να πάρει τώρα και τον Μπλώτα Ολυμπιακός και να έχει και Λαρετζάκη και Νετζίπογλου και Ντόρση, δηλαδή θα μαζευτούν τόσοι Έλληνες όλοι στη θέση 2.
0: Κάτσε, εξαρτάται από τους δύο που θα μείνει.
1: Ναι,
0: ποιος θα μείνει.
1: Αυτό λέω ότι
0: εξαρτάται
1: από τις υποθέσεις.
0: Είναι
1: ναι.
0: Και ο Καραγιάννης.
1: Ναι.
0: Και ο Καραγιάννης. Λοιπόν, ο Σεγγέλια, είπαμε, αποδεσμεύτηκε αφού πρώτα έβαλε και αυτός από την τσέπη του. Υπέγραψε για 2 χρόνια στην Dubai BC. Πρόσεξε τώρα, εγώ τι σκέφτομαι. Πού πήγε το μυαλό μου.
1: Πριν πεις, ήθελα να το πω πριν για το Σεγγέλια που λες που προτάθηκε στον Ολυμπιακό με τη χρήματα. Δηλαδή, εμένα ακόμα ένα και πλήρωσε από την τσέπη του 900 χιλιάρικα στην Μπαρτσελόνα. Ουσιαστικά δεν θα βγάζει τίποτα αυτή τη σεζόν.
0: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς το θέμα της Μπαρτσελόνα που θα πήγαινε.
1: Να.
0: Έτσι. Να, άλλο ένα παράδειγμα. Ο Σεγγέλια είναι 900 χιλιάρικα πλήρωσε στην Μπαρτσελόνα buy out. Το έγραφε το συμβόλαιο, το θυμάμαι. Το προέβλεπε αυτό το buyout ή ήταν απορία των διαπραγματεύσεων. Γιατί και αυτό είναι μια ένδειξη ότι δεν μπορεί να πάρει για το γόκαπ Ολυμπιακός κάτω από ένα.
1: Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω το προέβλεπε, αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
0: Συνήθως οι Ισπανοί το προβλέπουν το buyout. Είδαμε πόσο έτοιμη, λες και το ξέρε, ήταν η Βαλένθια. Δηλαδή τα buyout που είχαν και ο Μπαντιό 1,5 εκατομμύριο.
1: Έτοιμοι τώρα, εντάξει, 600 χιλιάρικα για το Μοντέρο με αυτά που
0: εντάξει,
1: έκανε δεν είναι.
0: Είναι μικρός της υπόθεσης. Ο Μοντέρο έκανε μεγάλη έκρηξη.
1: Ναι, σίγουρα. Θέλω να σου πω ότι θα τραβάνε και λίγο τα μαλλιά του η Βαλένθια. Γιατί σου λέει το χάσαμε, θα μπορούσαμε να είχαμε βγάλει και κάτι παραπάνω.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ενώ του. Αλλά εντάξει, μπορείς να πεις ότι το καλύπτει και λίγο με τον Μπαντιό, γιατί το 1,5 εκατομμύριο του Μπαντιό που έκανε καλή σεζόν ήταν ένα πολύ καλό νούμερο.
0: Ναι, όχι, μια χαρά ήταν.
1: Για τη Βαλένθια, ναι.
0: Παρεμπιπτόντως, η Εγγέλια πέρσι είχε στην Ευρωλίγκα 12,4 πόντους, 4,6 rebound, 2,6 assist. Εντάξει. Α δούμε. Έχει καλά. Τι έλεγα. Η Ντουμπάι, τώρα που έκλεισε και ο Σεγγέλια που τον περιμέναμε, πηγαίνει το μυαλό μου, ξέρεις σε ποιον.
1: Στον Πετρούσεφ.
0: Ναι. Ο Πετρούσεφ ψάχνει.
1: Το είπαμε για χθες κάποια στιγμή.
0: Ναι, το είπαμε. Πού πάει, που πηγαίνει όπου υπάρχει
1: χώρος ναι.
0: Για να παίξει. Και τώρα εδώ έχουμε μαζευτεί 5-4.
1: Σεγγέλια, Blossom Game. Έτσι.
0: Ναι. Κάτσε να πούμε ότι η Ντουμπάι. Μισό λεπτό. Να δούμε.
1: Κοίταξε, είναι η Σεγγέλια Blossom Game. Είναι ο Ντιακητέ που παίζει και στο 4, αλλά μάλλον τον έχουν πάρει για backup πεντάρι. Είναι ο Ντάβις Μπέρτανς, ο Λετωνός, που παίζει και στο 3. Ναι, αλλά γενικά μόνο και μόνο με Σεγγέλια και Blossom Game που υπάρχει και ο Πετρούσεφ, σου δημιουργεί ερωτηματικά.
0: Και το να παίζει στο 5, πώς, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά στο 5 έχει και Καμπενγκέλ, έχει και ναι. Ντιακητέ, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πώς θα χωρέσουν όλοι. Είναι ένα θέμα, δηλαδή μπορεί να προκύψει κάτι εκεί με το, με το μέλλον του Πετρούσεφ.
0: Θυμίζουμε ότι εκτός από το Σεγγέλια, η Ντουμπάη, η οποία μάλλον έχει βάλει στόχο το Final Four, τη συμμετοχή στο Final Four, που θα γίνει
1: προφανώς
0: στα Εμιράτα του χρόνου, έτσι είναι.
1: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ναι, εκτός από πρόβλημα, γιατί είπαμε ότι.
1: Και θα, θα διεκδικήσει και το Super Cup, έτσι, την ουσιαστική διοργάνωση.
0: Ακριβώς. Εκτός από το Σεγγέλια, έχει πάρει τον Διακητέ, το Μίντς, τον Ντέβιον Μίντς, τον Γκάρ, τον Οκόμπο και τον Μπλόσο Γκέιμ, τους δύο από την ομάδα της Μονακό.
1: Και είχε κάνει και 4-5 κινήσεις ακόμα που τους έχει δώσει δανεικούς.
0: 4, νομίζω δανεικούς. Τους πήρε και τους έδωσε δανεικούς. Κινεί χρήμα, ομάδες που κινούν χρήμα είναι. Με...
1: Και μια και λες ότι η Ντουμπάη κινεί χρήμα, να διαβάσουμε εδώ και το μήνυμα που λέει: γιατί και ο WOCAP δεν πληρώνει από την τσέπη του ώστε να πάει εκεί που θέλει, πώς γίνεται η Ντουμπάη να παίρνει όποιον θέλει και να μην πληρώνει για τον WOCAP.
0: Ναι, σωστό. Αυτό λέει. Αυτό
1: είναι ένα θέμα τώρα αυτό.
0: Αυτή είναι και η λογική του Ολυμπιακού και επαναλαμβάνω, το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές το παράδειγμα. Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα 200 για τον Τολιόπουλο. Δεν έχουν την ίδια. Δεν μπορεί να πάρει λιγότερα Ολυμπιακός για ένα παίκτη που έχει 5 Final Four. Έχει βγει καλύτερος αμυντικός, έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό από τη θέση του playmaker σε φοβερές χρονιές.
1: Εντάξει, ξέρεις, το έχουμε συζητήσει εκτός εκπομπής και εσύ μπορεί να βάζεις το παράδειγμα του Τολιό που λέω βάζει κάτι άλλο που αφορά Ολυμπιακό και Ντουμπάι και είναι το θέμα του Πετρούσεφ, ο οποίος πέρυσι το καλοκαίρι έφυγε από τον Ολυμπιακό για να πάει στην Ντουμπάι. Ένας παίκτης ο οποίος.
0: Ναι, αλλά δεν τον ήθελε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, όχι, θέλω να σου πω. Μιλάμε για έναν παίκτη που δεν τον ήθελε ο Ολυμπιακός, που ήταν δανεικός πριν τον δώσει ο Ολυμπιακός στην Ντουμπάη και τον έδωσε με ένα εκατομμύριο. Mm. Δηλαδή τώρα θα δώσει ο Ολυμπιακός με λιγότερα τον βασικό του playmaker την τελευταία πενταετία και ενώ η ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Mm. Ναι, εντάξει, μπορεί να βάλει και τελικά από την τσέπη του λεφτά ο WOCAP. Όλα ανοιχτά.
0: Μα γι' αυτό δεν υπάρχει γρήγορη εξέλιξη, γιατί είναι θέμα, πώς το λένε, αυτό που λέμε, κούρσα αναμονής. Δηλαδή μπαίνουν στο τραπέζι σενάρια, προϋποθέσεις, εναλλακτικές λύσεις.
1: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο buyout να ορίζεται στο συμβόλαιο, όχι. Είναι πολλά τα σενάρια, έτσι.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι άλλες οι περιπτώσεις. Άλλο να ορίζεται σε ένα buyout σε ένα συμβόλαιο, αλλιώς να μην υπάρχει κάτι, γιατί είναι κάποια πράγματα που μπορεί να γίνονται μεγάλη κουβέντα. Όπως για παράδειγμα, γιατί έδωσε 500 χιλιάρικα ο Ολυμπιακός ο Καραγιαννίδη πέρυσι και ο Μοντέρο αποκτήθηκε με 600 χιλιάρικα. Είναι, ο Προμηθέας από τη μία μπορούσε να ζητήσει ό,τι θέλει, όπως και τώρα με τον Πλώτα, έτσι. Το άλλο το όριζε το συμβόλαιο του παίκτη με τη Βαλένθια. Και η Βαλένθια, δηλαδή, άμα δεν είχε buyout στο συμβόλαιο του Μοντέρο, θα ζητούσε 2 εκατομμύρια.
0: Τι, στο τέλος χρονιά.
1: καλά, μπορεί και πιο πριν, όχι μόνο στο τέλος.
0: Κάτσε. Σίγουρα έκανε φοβερή χρονιά με την έννοια ότι βγήκε στην καλύτερη πεντάδα. Βγήκε MVP του πρωταθλήματος της ΑΣΕΜΠΕ που το κατέκτησε η Βαλένθια κιόλας. Δεν είναι ότι βγήκε. Γενικά έλαμψε πέρσι. Προφανώς η τιμή του και το buyout του θα ήταν πολύ ψηλότερο εάν είχαν γίνει αυτά και παρά πριν γίνουν. Γιατί ο Ολυμπιακός την είχε τελειώσει την υπόθεση πριν.
1: Να,
0: από
1: ακριβώς.
0: Όλα
1: ακριβώς. Και να δούμε.
0: Και την είχε τελειώσει γιατί τον ήθελε από πέρσι. Mm. Δηλαδή ήταν ένα παίκτη που τον είχε βάλει στο μάτι.
1: Και να δούμε και τι θα γίνει τώρα και στην περίπτωση του Πλώτα. Έτσι, όπου και εκεί δεν υπάρχει κάτι που να ορίζεται ως ένα ποσό.
0: Ο Πλώτας είναι περισσότερο για το ελληνικό πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: και για το ελληνικό ρόστερ.
1: Δεν υπάρχει όμως και ένα ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό για να παραμείνει στον Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Όλα ανοιχτά είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Λοιπόν. Οπότε σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε. Ναι, εντάξει, η χαρά μας κάνει νόημα. Οπότε ταυτίστηκαν οι σκέψεις μας. Πάμε σιγά σιγά για ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων, το πρώτο. Οπότε σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε. Ναι, εντάξει, η χαρά μας κάνει νόημα. Οπότε ταυτίστηκαν οι σκέψεις μας. Πάμε σιγά σιγά για ένα

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στην περιοχή Κολυμπάδας Κύρου, από αέρωση δράμου 4 αεροσκάφη. Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για διπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ χορηγούνται σε κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης ευλογιάς των εργοπροβάτων, της πανόλης των μικρών μυρικαστικών και των κρουσμάτων αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Προφυλακίστηκε ο Αφγανός για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις έπληξαν 2 δηληστήρια πετρελαίου στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Telegram. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παρός στην κηδεία και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδρο στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Να πούμε ότι επειδή λέγαμε για το Γιάννη και το αν θα παίξει, ναι. Να πούμε ότι πριν από λίγο στη Σερβία ανακοινώθηκε η αποστολή της η επιλογή της ομάδας, στην οποία είναι ο Νικόλα Γιόκιτς κανονικά. Να πούμε ότι η Σερβία έχει να φιλοξενήσει 28.
0: Και είναι και ο Μιλουτίνοφ.
1: Ναι, θα το πούμε το Μιλουτίνοφ, γιατί έχουμε και κάτι σχετικό από την Ευρωλίγκα.
0: Ωραία.
1: Θα φιλοξενεί τη Ισλανδία στις 28 Αυγούστου και θα παίξει 31 Αυγούστου εκτός έδρας με την Ιταλία. Τα ονόματα που έχουν κληθεί από τον Αλιμπίγεβιτς, αυτός είναι ο προπονητής.
0: Ο προπονητής Μπεσίκτας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ντάνγκουμπιτς, Αβράμοβιτς, Νταβίντοβατς, Ντόμπριτς, Νόβακ, Γκούντουριτς, Μιλουτίνοφ, Μίτροβιτς, Ρίστιτς, Τανάσκοβιτς, Μομίροφ, Λάκιτς, Τζούρισιτς, Γιόβιτς, Γιόκιτς, Πέτροβιτς, Κουστουρίτσα και Τζέπινα.
1: Ναι.
0: 18 παίκτες.
1: 18 παίκτες. Μάχημοι και σε ψηλό επίπεδο οι περισσότεροι. Να πούμε ότι έλεγα για τον Μιλουτίνοφ ότι όσους παίζουν, ξέρεις, όποιος βλέπει
0: το φάνταζι,
1: ανακήρυξε τους δύο πιο το δίδυμο μάλλον με τη μεγαλύτερη βαθμολογία,
0: ναι,
1: το πιο αποδοτικό δίδυμο, το δίδυμο Βεζένκοφ, ο οποίος σήμερα γίνεται 31 ετών και έχει γενέθλια δηλαδή, και το ευχήθηκε ο Μακιντάερ.
0: Είναι
1: συμπαίκτης στην Εθνική Βουλγαρία. Είναι ο νατουραλιστής της Βουλγαρίας ο Μακιντάερ. Μαζί με τον Μιλουτίνοφ. Ο Βεζένκοφ προσφέρει στους 1763 συνολικά στο φάνταζι 927,9 και ο Μιλουτίνοφ 835,5. Λοιπόν, άλλο.
0: Εσύ όμως έχει Σερβία. Εγώ σου έχω Ουκρανία που είναι αντίπαλός μας.
1: Ανακοίνωσε την ομάδα.
0: Ναι, βεβαίως. Και είναι μέσα και Μιχαλιούκ και Άλεξ Λεν, ο οποίος είναι free agent, δεν συνεχίζει στη Ρεάλ.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ήταν και τίποτα φοβερό μεν, αλλά σε σχέση με τους έντερ που παρουσιάσαμε εμείς στα προηγούμενα, στα μάτς που χάσαμε.
0: Ναι, όχι μόνο ότι έχει Λεν, έχει από πίσω. Ο Λεν, να πούμε, δεν έπαιξε στο προηγούμενο παράθυρο, ναι, μέσα στο καλοκαίρι. Έχει από πίσω κι άλλον ένα σέντερ, τον Σκαπίντσεφ, ο οποίος είναι 2,15-2,16.
1: Εντάξει, το ύψος δεν μου λέει και πολλές φορές τίποτα, αλλά ξέρεις, στη θέση του σέντερ είχαμε τρομερό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κυριολεκτικά, δηλαδή δεν μπορούσαμε να κουμπίσουμε την μπάλα μέσα στη ρακέτα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που χάσαμε.
0: Και προπονητής είναι Άιναρς Μπαγκάτσκης, έτσι.
1: Μπαγκάτσκης, ναι.
0: Και η Ουκρανία θα αρχίσει προετοιμασία στη Ρίγα στις 14 Αυγούστου.
1: Εκεί που θα παίξουμε.
0: Ναι, ναι. Στις 20 θα παίξει φιλικό στη Λιθουανία με το Πανεπιστήμιο του Αριζόνα. Mm-hmm. Και στις 23 θα παίξει φιλικό με την Εθνική Ομάδα της Λετωνίας. Και στις 28 μετά θα υποδεχθεί την Ελλάδα στη Ρίγα, στη Λετωνία, και στις 31 του μηνός θα παίξει εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο.
1: Ναι. Είναι όπως είπαμε εμείς, 22 με Πολωνία και 24 με Κύπρο στο T-Center, στο Telecom Center. Παρεπτόντως, μια άλλη είδηση που αφορά εθνικές ομάδες είναι η απόφαση του Ντάβις Μπέρτανς, ένας από τους κορυφαίους μάλλον παίκτες στην ιστορία της ομάδας. Αποσύρθηκε από την Εθνική. Ένα σουτέρ που έχει παίξει στο NBA, με ένα ποστάρισμα στα social media, ανακοίνωσε πως κλείνει για αυτόν μετά από 15 χρόνια η καριέρα του στην ομάδα της Λετωνίας. Ξεκίνησε το Ευρωμπάσκετ του 2011, έτσι, νομίζω ήταν η πρώτη του μεγάλη διοργάνωση, και η μεγάλη του επιτυχία ήταν το 23 που η Λετωνία κατέκτησε την πέμπτη θέση με τον Λούκα Μπάνκι προπονητή. Τότε είχε βγει και κορυφαίος προπονητής διοργάνωσης.
0: Και χωρίς Πορζίνγκης.
1: Ναι, και χωρίς Πορζίνγκης. Την πέμπτη θέση.
0: Στο παγκόσμιο κύπελλο, στις Φιλιππίνες.
1: Ναι. Πέμπτη θέση στο παγκόσμιο ήταν το 23.
0: Ναι.
1: Και πέμπτη θέση σε ευρωμπάσκετ. Το βάζω το παγκόσμιο γιατί είναι περισσότερο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Βέβαια, πολλές φορές, να σου πω την αλήθεια, το ευρωμπάσκετ είναι πιο σκληρό από το παγκόσμιο και τους Ολυμπιακούς. Γιατί επειδή είναι αναλογική η παρουσία, υπάρχουν, εντάξει, υπάρχει Αργεντινή και οι Ηνωμένες Πολιτείες στα παγκόσμια, αλλά
0: και Αυστραλία, εντάξει.
1: Ναι, είναι. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι ενδεχομένως οι ομάδες που μένουν έξω από την ευρωπαϊκή ζώνη να είναι ομάδες που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κιόλας. Ανάλογα με τις σύνθεσεις που παρουσιάζουν στα παράθυρα, γιατί τα παράθυρα πλέον καθορίζουν ποιος θα είναι και ποιος δεν θα είναι.
0: Η πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ της Λετωνίας πότε ήταν? Τότε, ήταν τότε που είχε σταματήσει ο Σπανούλης. Νομίζω τότε πρέπει να ήταν.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Το 17 ήταν, ναι, το Ευρωμπάσκετ.
0: Okay.
1: Τότε που το πήρε η Σλοβενία.
0: Α, ναι.
1: Στην Κωνσταντινούπολη. Και το 23 ήταν το παγκόσμιο. Τι ήθελα να πω. Ο Μπέρτας, ο οποίος είναι παίκτης της Ντουμπάι, και είπε ότι, έχει αναφέρει ότι εκεί ήθελε να κλείσει την καριέρα του. Άσχετο, αλλά εντάξει, Ντουμπάι. Προφανώς πολλοί θέλουν να κλείσουν την καριέρα του στο Ντουμπάι για να κλείσουν τους λογαριασμούς τους.
0: Ναι.
1: Εκεί με.
0: Πληρώνουν καλά.
1: Με τον καλύτερο δυνατό.
0: Λοιπόν. Συνεχίζουμε όμως με Ντουμπάι. Αφού λες Ντουμπάι τώρα, λέει ο Δημήτρης, σε σενάριο ανταλλαγής Γόκαπ με Άντερσον, πιστεύετε θα ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό?
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Καταρχάς, δεν παίζει στο 4.
1: Ναι.
0: Είναι ένα αυτό. Αλλά είναι κιόλας.
1: Ξεθυμασμένος παίκτης, λίγο.
0: Πέρα από αυτό, είναι καιρό τώρα στην επικαιρότητα το θέμα του Γόκαπ και οι διαπραγματεύσεις που υπάρχουν. Ναι. Τώρα ξαφνικά να προκύψει, ξέρω εγώ, θέμα του Άντερσον, άμα ήταν, μπορεί να το βάζει και ο Ολυμπιακός στο τραπέζι κάποια στιγμή. Δεν νομίζω.
1: Ναι. Κατά περίπτωση.
0: Πετρούσεφ.
1: Εντάξει,
0: το είπαμε και χθες, ναι.
1: Ούτε για αστείο.
0: Αν και τώρα στον Ολυμπιακό μπορεί να βρίσκει περισσότερο χρόνο σε σχέση με την Ντουμπάι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό σου λέω ότι τι θα κάνουμε. Θα βλέπει που είναι, μου θυμίζει ο Πετρούσεφ.
0: Αν ήταν στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον θα ήταν σίγουρα πίσω από τον Βεζένκοφ. Εκεί τώρα.
1: Όχι τίποτα άλλο. Βάλει και ένα παίχτη ο Ραζνιάτοβιτς στον Ολυμπιακό. Γιατί πέρσι που ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα δεν έχει κανένα παίχτη του Ραζνιάτοβιτς.
0: Εντάξει,
1: και,
0: ναι.
1: Και το έφερε βαρέως. Γιατί υπάρχει άτυπη μάχη των ατζέντιδων.
0: Ναι. Και πρόπερσι δεν ξέρω αν είχε κάποιον. Πρέπει να ήταν ο Μήτρου Λόγκ. Δηλαδή οι τελευταίοι του παίκτες νομίζω στον Ολυμπιακό που εκπροσωπούσε ήταν ο Πετρούσεφ και ο Μήτρου Λόγκ.
1: Ναι. Και ο Ραζνιάθοβιτς, ο οποίος τα έχει τσουγκρίσει και με τον Ομπράντοβιτς, έτσι.
0: Τα είχε τσουγκρίσει και λίγο με τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι, με τον Μπαρτζόκα, ναι.
0: Γιατί τον είχε αποκαλέσει Λουδοβίκο στο θέμα του Πετρούσεφ, όταν είχε δώσει μια συνέντευξη.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι τα μίλησαν στο Ευρωμπάσκετ, ναι, στο Final Four πάλι.
0: Ναι, αλλά είπα.
1: Με χιούμορ.
0: Τα είχε τσουγκρίσει, λέω.
1: Ναι, τα είχαν τσουγκρίσει σε δηλώσεις, όχι σε τετατέτ. Έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι μετά έγινε χιούμορ αυτό. Δηλαδή. Το απάντησε σε μια συζήτηση που είχαν εκεί στο περιθώριο του Final Four ως Λουδοβίκος ο Μπαρτζόκας. Και ξέρεις, έσπασε ο βάζος, του λέει τουλάχιστον εσύ έχεις χιούμορ. Δεν ξέρω αν εννοούσε ότι ο Μπράντοβιτς δεν έχει χιούμορ σε αυτά. Ο Ραζιάδοβιτς είναι από τις πιο δραστήριους και λοιπά. Ένας ατζέντης ο οποίος φτιάχτηκε λόγω της σχέσης με τον γιο Ιβκοβιτς, τον Πέτρο. Μαζί το ξεκίνησε το γραφείο. Και ο παίκτης που το εκτόξευσε είναι ο Βασίλης Πανούλης. Γι' αυτό και όταν έφτιαξε ένα γήπεδο στο Βελιγράδι του έδωσε το όνομα Βασίλης Πανούλης.
0: Ο Γιώργος λέει όντως Σεγγέλια για Μίροτιτς δεν κέρδισαν κάτι, αλλά ο Γεωργιανός όπου πήγε ήταν σκυλή του πολέμου, ενώ ο άλλος για μπαλέτο.
1: Ναι. Εντάξει, είπαμε, εγώ νομίζω ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι η αθλητικότητα. Σε αυτό που ψάχνει ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι η αθλητικότητα και το κίνητρο.
0: Ο Ντίνος λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Μήπως ο Ολυμπιακός δεν κοίταξε το Σεγγέλια γιατί έχει συμφωνήσει με Χεζόνια και περιμένει? Δεν βγάζει νόημα να μην του κάνει κανένας. Ο Γεωργιανός θα έπαιξε άνετα backup αν ήθελε ένα τεσάρι μόνο. Εκτός αν πάρει τον Άντερσον στο 3 και ψάξει backup στο 4.
1: Το άνετα το λες εσύ, φίλε μου.
0: Καλά, πέρα από αυτό τώρα, βάζει στο τραπέζι πολλά. Δηλαδή, ότι έχει συμφωνήσει με Χεζόνι ο Ολυμπιακός, ότι δεν του κάνει κανένας παίκτης, δεν. Το έχουμε πει τώρα για το Χεζόνι και χθες κάναμε μια αναφορά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει κάποια συγκεκριμένα πράγματα αγωνιστικά ο Χεζόνια.
1: Ο Χεζόνια αποχαιρέτησε σήμερα και τυπικά τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Δεν είναι και. Δηλαδή, καλό είναι να λέμε για πρωτοκλασσά τους παίκτες, για παίκτες από το πάνω ράφι, αλλά δεν είναι και καλό όταν μαζεύονται πάρα πολύ σε μια ομάδα.
1: Εγώ αυτό ήθελα να πω και συμφωνώ μαζί σου, ότι ο στόχος που έχει, τουλάχιστον όπως έχει δείξει μέχρι τώρα ο προπονητής του Ολυμπιακού, είναι να μην μαζεύει αστέρια, γιατί μετά θα έχει τα προβλήματα ξέρεις, τα γνωστά, ποιος θα παίζει και γιατί θα παίζει. Και πολλές φορές αυτό δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά. Θυμίζω ο Ιβκοβιτς στη σεζόν 10-11 είχε και Τεοντοσίτς και Παπαλουκά και Σπανούλη την πρώτη του χρονιά, ναι. Και δήλωσε μετά ότι αυτή ήταν η ομάδα με τα καλύτερα ονόματα, τη χειρότερη χημεία. Με την έννοια ότι δεν μπορούσαμε να μοιράσουμε τους ρόλους.
0: Ο Ολυμπιακός είχε χρονιές με πολύ μεγάλο μπάτζετ που δεν πέτυχε κάτι. Mm. Όπως εγώ το, όπως αντίστοιχα και ο Παναθηναϊκός πέρυσι. Ήταν το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης και δεν πήγε στο Final Four. Mm. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή την τριετία του Αταμάν πήρε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα τη χρονιά που είχε θεωρητικά
1: μικρότερη φθορά.
0: Το χειρότερο ρόστερ, ναι, από την τριετία αυτή.
1: Και πρόσεξε και μικρότερη φθορά,
0: ναι.
1: Γιατί είδαμε ότι μετά ξεκίνησε η φθορά του προπονητή με τους παίκτες, του προπονητή με... Δηλαδή, πώς να σου πω, σαν ξαφνικό, σαν τυφώνας που λέγαμε για το συγχωρεμένο τον Θανάση τον Γιαννακόπουλο, συγγνώμη, τον λέγαμε τυφώνα, έτσι ο Παναθηναϊκός μπήκε εκείνη τη χρονιά, τυφώνας.
0: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερο ρόστερ το 25 και το 26 σε σχέση με τη χρονιά που πήρε την Ευρωλίγκα. Και το δείχνει αυτό και το μπάτζετ της ομάδας. Ανέβαινε κάθε χρόνο.
1: Φυσικά.
0: Άρα, δηλαδή...
1: Και νομίζω ότι αυτό και το παράδειγμα του Παναθηναϊκού είναι ένα ακόμα παράδειγμα πόσο δύσκολο είναι μια ομάδα που παίρνει την Ευρωλίγκα μετά να επιστρέψει και να διατηρηθεί, γιατί αρχίζει και πληρώνει.
0: Ναι, αλλά δείχνει όμως και ότι δεν παίζουν μόνο ρόλο τα budget και το να μαζεύεις πάρα πολλούς αστέρες. Παίζει ρόλο. Ο μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό είναι να είσαι τους κατάλληλους ρόλους στη χημεία μέσα στην ομάδα.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνούμε. Αν και πέρσι όλο το. Ας το πούμε, όχι ανάθεμα, εν πάση περιπτώσει, στο έδρανο το φταίχτη που λέω εγώ. Γιατί μια ομάδα πρέπει πάντα να έχει έτοιμο ένα έδρανο του φταίχτη. Σε αυτό το έδρανο του φταίχτη, όταν κάτι δεν πάει καλά στο τέλος της σεζόν, διαλέγουν έναν και τον καθίζουν, θέλει δεν θέλει, είναι δεν είναι αυτός ο βασικός υπεύθυνος, έτσι, στο οποίο ένας πρέπει να κάτσει και κάποιοι δεν πρέπει να κάτσουν ποτέ. Είτε πρόκειται για στάρ της ομάδας, οι οποίοι ήταν κατώτεροι του αναμενωμένου. Έτσι, δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι ο Ναν δεν θα καθόταν ποτέ στο έδρανο του φταίχτη για την περσινή σεζόν που έκανε. Γιατί δεν ήταν καλός ο Ναν. Ναι. Και το δεν ήταν καλός δεν είναι ότι δεν σκόραρε, δεν έκανε, δεν οτιδήποτε. Ήταν πολύ νευρικός. Και νομίζω ότι πολλές φορές έκανε ζημιά στην ομάδα του παρά να τη βοηθήσει όπως έκανε την πρώτη χρονιά που πραγματικά ήταν ένας ασταμάτητος σκόρερ.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης ρωτάει, για άκου εδώ τώρα. Λέει,
1: εγώ γιατί να ακουστεί.
0: Για την εθνική.
1: Φωσή με καταρχάς.
0: Λέει, γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ για την εθνική. Πριν ο coach καλέσει παίχτη, έχει προηγουμένως συνομιλία μαζί του, αν θέλει να συμμετάσχει ή καλεί και ο παίκτης δέχεται ή αρνείται δημοσίως.
1: Νομίζω
0: είναι συνομιλία,
1: με κάποιους θα μιλήσει.
0: Προφανώς, ναι.
1: Δηλαδή, επειδή το αναφέραμε το όνομα, με τον Σλούκα θα μιλήσει.
0: Δεν γίνεται.
1: Με τον Παπα-Νικολάου, μάλλον δεν χρειάζεται να μιλήσει, γιατί ο Παπα-Νικολάου θα πάει μόνος του. Δηλαδή, εδώ πήγε τώρα, στο προηγούμενο παράθυρο, άσχετα αν και αυτός δεν βοήθησε. Δεν ήταν καλός ο Παπα-Νικολάου στο προηγούμενο παράθυρο. Δεν ξέρω αν ήταν κουρασμένος ή παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα συζητάμε για το ποιοι πηγαίνουν. Ναι.
1: Πήγε και πήγε χωρίς αμέσως με προθυμία και ως αρχηγός για να δώσει το καλό παράδειγμα. Νομίζω με κάποιους θα μιλήσει. Με κάποιους δεν θα μιλήσει.
0: Αν και κανονικά, εντάξει, όταν μιλάμε για εθνική ομάδα, πρέπει να γίνονται αντικλήσεις και να πηγαίνουν. Έτσι. Ναι. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Ξέρεις τι, αυτό ξεκίνησε γιατί παλιότερα, με την προηγούμενη διοίκηση, υπήρχαν πολλές παρεξηγήσεις με παίκτες. Καταλάβες, βλέπε Παπαλουκάς, βλέπε Φώτσης, βλέπε. Δηλαδή σε διάφορες περιπτώσεις. Γιατί ήθελαν όλοι να πηγαίνουν. Είτε μπορούσαν είτε δεν μπορούσαν, είτε είχαν πρόβλημα, γιατί ο Λουκάς τιμωρήθηκε ενώ είχε θέμα, σοβαρό θέμα υγείας, η μητέρα του. Ο Φώτσης είχε πρόβλημα με το χέρι του και έστειλε χαρτί ιατρικό ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας αντί να στείλει ο γιατρός της Δυνάμου που ήταν τότε παίκτης. Άρα θέλω να πω ότι κάπου στη μέση είναι και νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτό το πρεσβεύουν, δηλαδή ότι αν έχεις ένα γκρουπ παικτών, τουλάχιστον όπως ήταν το πρόγραμμα βαρύ, κάθε χρόνο διοργάνωση, θα έπρεπε να υπάρχει και μια συνένεση στο μια χρονιά να ξεκουράζεται και κάποιος. Έτσι, ειδικά όταν είναι μεγάλος και ειδικά αν παίζει στην Ευρωλίγκα που οι ομάδες μας παίζουν σχεδόν 80 μάτς, ειδικά αν φτάσει μέχρι στο τέλος, και πάει λέγοντας.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Αλλά συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, το 20χρονα παιδιά να λένε δεν μπορώ και δεν θέλω και λοιπά, 22 χρονών και τέτοια, νομίζω ότι είναι μεγάλο φάουλ, ούτως ή άλλως.
0: Ο Παναγιώτης αναρωτιέται τώρα, μια σχέση στα τους νεαρούς αθλητές. Λέει, παιδιά, σαν τον Πλώτα δεν είδαν την τύχη όσων πήγαν στους δύο μεγάλους. Και αναρωτιέται γι' αυτό και για τους εκάστοτε συμβουλάτορες που είναι στον περιβάλλον αυτών των παιδιών.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ το δεν το έχω πρόχειρο πίσω να τζέντης του Πλώτα, για να μην παρεξηγηθώ. Mm. Αλλά ακόμα και για τις περιπτώσεις παλιότερα, Χαραλαμπόπουλου, Λουτζή, που πήγαν σε μικρή ηλικία, οι ατζέντιδες τους υπερηφανεύονταν ότι έβαλαν τους παίκτες τους στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Τότε ήταν ο Χαραλαμπόπουλος και στον Ολυμπιακό. Έτσι, ότι έκαναν μεγάλο δουλειά μεγάλη για, για τον πελάτη τους. Mm. Άσχετα αν αυτό αποδεικνύεται, στην πράξη αποδεικνύεται, ότι δεν είναι καλό για την καριέρα τους. Ειδικά όταν είσαι 16 χρονών. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πας στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
0: Στην Οκτάγκον ανήκει, από ό,τι βλέπω. No.
1: Στην Οκτάγκον, στην οποία ανήκει και ο Γόκαπ, παρεπιπτόντως. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ. Και το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο. Μα μου πεις ποιος είσαι εσύ. Τι γνώμη μου, λέω γι' αυτό είμαι εδώ. Έτσι, ότι δεν μπορούν να παίξουν το ρόλο της αναπτυξιακής ομάδας. Ομάδας που δηλαδή να βγάλει παίκτες, ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός, με την πίεση που έχουν να διακριθούν στην Ευρωλίγκα. Θα κάνουν τα παιδιά. Θα σπάνε και να τους αγοράσουν όταν πια θα έχουν παίξει και θα έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σηκώσουν ομάδα στις πλάτες τους. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι πολύ καλά το χειρίστηκε την υπόθεση ο Ρογκαβόπουλος. Δηλαδή, ο Ρογκαβόπουλος δεν αποκτήθηκε πριν, αν είχε αποκτηθεί πριν την Μπασκόνια, ενδεχομένως να μην είχε να μην τον υπολόγιζε ο Παναθηναϊκός τόσο όσο τον υπολογίζει τώρα. Γιατί πήγε στην Μπασκόνια, έπαιξε δύο χρόνια, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί.
0: Είχε προηγηθεί και μια χρονιά στην Τουρκία.
1: Συν την Τουρκία. Θέλω να πω ότι πήγε και έπαιξε κάπου. Και γι' αυτό, όταν είδε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, και έκρινε ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να σταθεί έστω ως backup, ας το πούμε έτσι, του βασικού τριαριού, τον πήρε. Αυτό δεν έχουν πρόβλημα με τα λεφτά.
0: Πέρα το ότι έχουν αλλάξει εποχές και πλέον Έλληνες παίκτες και νεαροί ειδικά δεν βρίσκουν ρόλο και χρόνο στους μεγάλους. Εντάξει, και όμως, και τι να κάνουν αυτά τα παιδιά, δηλαδή ο Πλώτας να μην πάει στον Ολυμπιακό, όπου μπορεί εκεί να εξελιχθεί, ακόμη και μέσα από τις προπονήσεις, ακόμη και μέσα από το πώς δουλεύει ένας τέτοιος οργανισμός, και να καθίσει στον Προμηθέα να παίζει 10-15 λεπτά, γιατί τόσο είναι, μπορεί και λιγότερο. Δεν είναι ότι θα παίζει 30 λεπτά εκεί πέρα, στον Προμηθέα.
1: Τι να σου πω τώρα. Αν στον Προμηθέα ή σε οποιαδήποτε ομάδα παίζει 15 λεπτά. Γιατί έχουν απέτηση από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί και αυτές οι ομάδες
1: έχουν
0: ποντάρουν στους ξένους, ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει, ωραία, συμφωνώ. Άρα,
0: και στο λέω για τον Προμηθέα, έτσι, που έχει βγάλει νέους παίκτες.
1: Πολλούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά θα σου πω εγώ ότι αν ούτε ο εκάστοτε Προμηθέας, δεν μιλάμε για τον Προμηθέα, δεν έχει 15 λεπτά να δώσει σε έναν Έλληνα παίκτη, έτσι, τότε γιατί τα βάζουμε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, ναι, επειδή το λέω, γιατί λένε για τους συμβουλάτορες και τα νέα παιδιά,
1: ναι, πώς
0: δεν βλέπουν τώρα. Από το να παίζει 10 λεπτά στον Προμηθέα, δεν είναι καλύτερο να πάει να πάρει κάποιες εμπειρίες στον Ολυμπιακό? Εντάξει. Άμα έπαιζε 30 λεπτά, θα ήταν διαφορετική συζήτηση.
1: Βέβαια, είναι και θέμα χαρακτήρα το να πας, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό σε αυτήν την ηλικία. Ο Πλώτας δεν είναι και 16 χρονών, είναι 21-22. Ναι. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι άλλος ο οποίος επαναπαύεται και σου λέει έχω εδώ, και άλλος δουλεύει και, δηλαδή ο Λαρετζάκης όταν αποκτήθηκε από τη Μούρθια, είχε φύγει, είχε πάει στη Μούρθια, όταν αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, είχε αποκτηθεί χωρίς ο Μπαρτζόκας να τον έχει εγκρίνει, είχε αποκτηθεί πριν γυρίσει ο Μπαρτζόκας, και ο Μπαρτζόκας δεν τον είχε πολύ στην αρχή στα πλάνα του. Παρόλα αυτά δούλεψε και κέρδισε τη θέση του
0: μέσα ακόμη από... και σε πιο προχωρημένη ηλικία, έτσι.
1: Ναι, και κέρδισε τη θέση του. Θέλω να πω ότι εξαρτάται και το πώς το παίρνεις εσύ αυτό, δηλαδή την κατάσταση που έχεις να αντιμετωπίσεις. Αν την πάρεις και παγώνεις, δηλαδή δεν κάνεις τίποτα, τότε αν πάρεις και το δημιουργήσεις ένα εσωτερικό κίνητρο και δουλέψεις και αξίζεις, έτσι, γιατί δεν είναι όλοι που μπορεί να έχουν αυτή την προοπτική.
0: Ήταν και 27 χρονών ο Λαρετζάκης όταν πήγε στον Ολυμπιακό, αλλά έπιασε και αυτό την ευκαιρία από τα μαλλιά, έτσι, όπως πρέπει να κάνουν. Και νομίζω ότι έχει αρχίσει να την πιάνει την ευκαιρία από τα μαλλιά και ο Νετζίπουλου στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, τον Νετζίπουλου, σε κάποια παιχνίδια που έπαιξε, είδες, έβαζε κάτι κοσάρες. Δηλαδή έδειξε ότι τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός πέρσι με 16 παίκτες, εκ των οποίων οι 11 ήταν ξένοι, δεν χωρούσε. Δεν χωρούσε ο Λαρετζάκης. Αλλά και μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα να παίζεις 20 λεπτά στον Ολυμπιακό, λέω εγώ, ή 15, δεν λέω 20, 15 στον Ολυμπιακό, 10, 15, και να δείχνεις ότι μπορείς, είναι κέρδος, γιατί μετά ο προπονητής θα σε εμπιστευτεί περισσότερο την επόμενη φορά. Κάπως έτσι είναι η διαδικασία αναρρίχησης σε αυτές τις ομάδες. Απλά δείξαμε με το παράδειγμα του Ρογκαβόπουλου πόσο σημαντικό είναι να πας να παίξεις, να σε δουν ότι μπορείς να παίξεις σε αυτό το επίπεδο και να σε αγοράσουμε.
0: Και θέλω και μιας έχουμε και έχουμε θίξει αυτό το θέμα, θέλω να δω και πώς θα διαχειριστεί τους Έλληνες ο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκό. Έτσι, γιατί κατά την άποψή μου ο Αταμάν δεν τους διαχειρίστηκε σωστά. Και ο Τολιόπουλος δεν πήρε τις ευκαιρίες που έπρεπε και ο Σαμοντούροφ θα έλεγα, και νομίζω και γι' αυτό αποφάσισε να πάει και στην Αμερική. Εντάξει, θεωρώ ότι με τον Μπράντοβιτς θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Άλλο Μπράντοβιτς, άλλο Αταμάν. Και ο Μπράντοβιτς έχει περάσει και 13 χρόνια από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Που και εκεί ξέρει πάρα πολύ τα πράγματα από το ελληνικό μπάσκετ.
1: Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα των τελευταίων χρόνων της καριέρας του βασίστηκε σε Έλληνες στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή, όταν πήγε στη Φενέρ, τους έδιωξε όλους. Οι γηγενείς Τούρκοι.
0: Καλά, δεν υπήρχαν τώρα γηγενείς Τούρκοι.
1: Όχι, του σούταρε.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, και ποιοι ήταν κιόλας.
1: Και μάλιστα όταν πήγε ο Σλούκας, είχε πει, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν πήγε ο Σλούκας στη Φενέρ, μπροστά στους Τούρκους παίκτες που είχα εγώ, ο Σλούκας είναι πυρηνικός επιστήμονας. Δηλαδή, δεν τους ήθελε. Είχε παίκτες naturalizé.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε όμως για 13 χρόνια πίσω. Και...
1: Όχι, μα τότε είχε τον κορμό της εθνικής ομάδας.
0: Ναι, αλλά θέλω σου πω όμως, 13 χρόνια πίσω, το τουρκικό μπάσκετ σε επίπεδο παραγωγής παικτών ήταν πολύ πιο πίσω σε σχέση με το πώς είναι τώρα. Τώρα βγάζει κάποιους παίκτες. Τότε ειδικά δεν νομίζω να βγάζει και κανέναν. Είχε περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο η Τουρκία στο μπάσκετ.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εμείς γενικά, αν εξαιρέσει το Γιάννη που είναι ειδική περίπτωση, φαίνεται ότι οι Έλληνες παίκτες, έτσι, δεν είναι για το NBA γενικά.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αν.
0: Είναι, έρχονται και καιροί που αλλάζουν αυτά. Δηλαδή, και η Ισπανία που κάποτε έχει πολλούς NBA, τώρα έχει τον Αλδάμα και τον Ούγκο Γκονζάλης, τον νεαρό από τη Ρεάλ που πήγε πέρυσι στο NBA μέσω του draft.
1: No.
0: Αλλά.
1: Οι Γάλλοι έχουν πάντα.
0: Οι Γάλλοι έχει πάρα πολλούς και έχει τρομερή παραγωγική διαδικασία. Αλλά η ώρα πήγε 5 και θα πάμε σε δελτίο. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα.
1: Ναι, γιατί ανακοίνωσε μεταγραφή και η ΑΕΚ. Γνωστό όνομα, αλλά εντάξει.
0: Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 5 από την Ερασπόρ. Σε ρυθμιστή τον ήχο Χαρά Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Τώρα πάω απόψε στις 9 παρατέρα του Σιντούμπα που υποδέχεται την Άντρελεχτ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Ερασπόρ και από το Open. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ και οι νεοαποκτηθέντες στο Μουλουσέ και Δημήτρης Γιαννούλης. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη με συμβόλαιο στο 2029. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ αλλά και της Σεβίλης και της Λοριάνου, 22χρονος Σουηδός επιθετικός της Σύρους, Ρόμπι Ούρε. 100 βαθμούς πρόσφερε στη βαθμολογία της Ελλάδας στο ranking της UEFA η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948. Η Ελλάδα παραμένει στη 12η θέση, αλλά φτάνοντας τους 41.312 βαθμούς, μείωσε την απόσταση από την 11η Πολωνία. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τετραετές συμβόλαιο για τον 24χρονο μέσο από την Γκιόρ. Το κόστος της μεταγραφής έφτασε στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το Σάββατο στις 8 το φιλικό της ΑΕΚ με την Καλλιθέα στην Όλγουιν Αρίνα, με τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ TV και δωρεάν είσοδο για τους φιλάθλους. Δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του Παναγιώτη Ρέτσου στο τεχνικό του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία την ερχόμενη εβδομάδα. Προχωρημένες επαφές μεταξύ του Ολυμπιακού και της Sporting Λισαβόνας για τον Ντανιέλ Μπραγκάνσα αναφέρουν οι Πορτογάλοι. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές και με την Πόρτο για την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου αριστερού αμυντικού Φρανσίσκο Μόουρα. Παρελθόν και επίσημα από τον Ολυμπιακό, Γκαμπρίελ Στρεφέτσα που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παλέρμο. Ο Ράστιτς με 2 γκολ και 1 assist ξεχώρισε στον νικηφόρο φιλικό με 5-1 του Άρη επί του Παθρακικού. Σε φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα θα παίξουν Κρεμονέζε Ηρακλής αυτή την ώρα, στις 6 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 7 ΑΕΛΕ Μεσού Ατρόμητος στην Πολωνία. Η Μαρία Σάκαρη έκανε ιδανική πρεμιέρα στο τουρνουά του Τορόντο, παίρνοντας την νίκη με 2-0 σετ κόντρα στην Ζέιν Έψον Μες και παράλληλα την πρόκριση στη φάση των 32. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ συνέχεια με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο sport.gr.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: φιλαράκι. Το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είπαμε ότι η ΑΕΚ ανακοίνωσε μια μεταγραφή η οποία την ξέραμε. Απλά περίμενε να τελειώσει τις υποχρεώσεις του εκτός. Ήταν στην Αλτιχάντ. Είχε περάσει και από τον Μπράντο, από τον Καναδά, στο τέλος του 26. Αλλά τη σεζόν την κανονική την είχε βγάλει στην Ανσί. Και μιλάμε για τον Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος πλέον είναι παίκτης της ΑΕΚ για τα επόμενα δύο χρόνια.
1: Παλιός παίκτης του Άρη, λέω.
0: Ναι.
1: Και μέλος της κορυφαίας πεντάδας του γαλλικού πρωταθλήματος.
0: Σωστός.
1: Είχε, και θυμίζω ότι η ΑΕΚ είχε πάρει και τον κορυφαίο rebounder της Γαλλίας. Ήταν η προηγούμενη μεταγραφή της, ο Νίλ Τζόζεφ, το τεσάρι που είχε πάρει.
0: Μάλιστα, η ΑΕΚ, η οποία... Για κάτσε να δω κάτι. Μισό.
1: Τι ψάχνεις?
0: Όχι, ο Τζόζεφ, ναι, εντάξει. Όχι, τίποτα, εντάξει. Λοιπόν, είπαμε ότι η ΑΕΚ ήθελε δύο-τρεις μεταγραφές ακόμα για να κλείσει το ρόστερ της, έτσι, γιατί ναι. Μέχρι στιγμής είχε ανακοινώσει το Γυμνόπουλο, τον Τζόζεφ, αυτό που ανέφερες,
1: τον Χαρτώνα,
0: και τον Χαρτώνα. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχει και τον Όλη στο ρόστερ της, και να πάμε σε κάποιες άλλες μεταγραφές που έγιναν σήμερα σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Η Μακάμπη μετά
1: τον Τάις,
0: προσέθεσε έναν ακόμα σέντερ, ναι.
1: Είναι πέντε, παίζει για τέσσερα.
0: Παίζει και για τέσσερα, λίγο. Μιλάμε για τον
1: Αρμάντο Μπέικοτ,
0: ο οποίος είναι 26 χρονών, έχει ύψος 2'8.
1: Τον γνωρίσαμε στη Φενέρ.
0: Ποιος άλλος? Το Γάλλο, ποιος τον πήρε, κάτσε να δεις. Φέτος λέω, σήμερα.
1: Η Χάπουελ που λες.
0: Ναι, η Χάπουελ.
1: Τον
0: Μπουρντιλόν. Το Φεντερίκ Μπουρντιλόν, 35 χρονών, αλλά είναι βετεράνος.
1: Είναι και κάτοχος Ισραηλινού διαβατηρίου, νομίζω.
0: Ναι, γιατί έπαιζε.
1: Γι' αυτό έπαιζε πολλά χρόνια στο Ισραήλ.
0: Πέρσι, μάλιστα, έπαιξε σε δύο ομάδες, στη Ραμάντ Γκάν και τη Χερτζελία.
1: Ναι, ναι. Οπότε γι' αυτό τον πήρε η Χάπουελ. Και ξέρεις, τώρα αυτοί έχουν και το θέμα ότι κάποιοι παίχτες μπορεί και να μην ακολουθήσουν αυτό το πέρα δόθε που θα έχουν τώρα. Γιατί πάλι το ίδιο θα γίνει. Θα παίζουν Βουλγαρία, Ευρωλίγκα.
0: Το είπε.
1: Και υπήρχε και τον Καντίν Κάρικτον, τον Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος είναι ο naturalizé της εθνικής ομάδας του Ισραήλ.
0: Μα το έχουν πει και ευθέως ότι καλό είναι, εγώ θα κάθομαι, λέει, στη Σόφια. Στη Σόφια είναι η Χάπουελ.
1: Στο Βελιγράδι
0: η Μακάμπι. Λέει, εγώ θα χάθομαι στη Σόφια και θα παίζω στα μάτια της Ευρωλίγκας. Καλή ιδέα.
1: Ναι, έχουν και αυτό το θέμα. Ναι. Γι' αυτό μπορεί να γεμίζουν κάποιου παίκτες έτσι. Να. Σαν τον Μπουρντιλόν που λέμε τώρα.
0: Που δεν είναι και πρωτοκλασσάτος.
1: Ναι.
0: Αλλά χρειάζεται και αυτό. Για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα το οποίο πήρε η Μακάμπι, θυμίζουμε, στο Ισραήλ. Επίσης, ο Λόνι Βόκερ έκλεισε με τους Νάγκετς.
1: Ναι, οι Nuggets πάντα βρίσκονται στο επίκεντρο στην Ευρώπη, έτσι. Ναι. Είχαν και πέρυσι που ήταν η ιστορία με τον Βαλαντσιούνας και τον Παναθηναϊκό. Πήραν και τον Diallo τώρα, το καλοκαίρι, πριν τον Walker.
0: Και πήραν και τον Lonnie Walker, 27 χρονών, 93 και ούτω καθεξής. Μεταγραφή έκανε και ο Βίκος, νεοφώτιστη ομάδα στο πρωτάθλημα.
1: Καλή κίνηση.
0: Μιλάμε για τον Άλεκ Φρίμαν, 31 ετών, 1,91, και γιατί το καλή κίνηση.
1: Όχι, εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε Ευρωλίγκα στο πρόσφατο παρελθόν με τη Βιλερμπάν. Έχει περάσει και από. Πού είχε παίξει τώρα, κόλλησα.
0: Να το εξηγήσω.
1: Ναι, η τελευταία του ομάδα ήταν στην Ιταλία, η Βαρέζε του Καστρίτη.
0: Καταρχάς, ναι. Έχει παίξει και στην Κίνα πολλές. Έχει παίξει στην Μπούρσα Σπορτ.
1: Στην Τζέσσεκα Μόσχας. Ναι.
0: Στη Ρέγερ Βενέτσια, στην Μπεσίκτα, στην Μπουντούτσνοστ. Ναι. Και γενικά έχει παίξει και στην Ασία πάρα πολύ. Δηλαδή στην Σενζέν, για παράδειγμα. Τη θυμάμαι τη Σενζέν.
1: Εντάξει, το καλή κίνηση το λέω με βάση το βιογραφικό και ότι είναι ο Βίκος νεοφώτης στη ομάδα, έτσι, ναι, που ναι. Πρώτη χρονιά στην.
0: Όχι, ήθελα να το εξηγήσει για τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Στη Βιλερμπάν είπαμε. Έπαιξε, το είναι, είπαμε τη Βιλερμπάν.
1: Εντάξει, τώρα το τι θα κάνει στο παρκέ δεν ξέρουμε, αλλά. Εντάξει, είναι μια καλή κίνηση για τον, για τον Βίκο. Και θα συνδέσει ένα καλό δίδυμο σαν γκάρντ μαζί με τον που είχε, γιατί θυμίζω είχε πάρει. Είχε, ο Βίκος είχε ανακοινώσει τον Τζόρνταν Φλόιντ, ο οποίος είχε περάσει από Μαρούς, είχε περάσει από Κολοσσό Ρόδου.
0: Μάλιστα, ναι, ήταν με τον Μαρούς πριν δύο χρόνια, βοήθησε στο να γυρίσει η κατάσταση, δηλαδή ήταν, σωτηρία.
1: Ήταν τότε στο Λαύριο που σώθηκε το Μαρούσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Αυτά.
0: Σήμερα να πούμε ότι έχουμε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την Εθνική Νεανίδων, γιατί είναι νοκάουτ. Στις 9 η ώρα αντιμετωπίζει τη Λιθουανία. Όχι, όχι σήμερα, αύριο. Αύριο. Η εθνική ομάδα των Νεανίδων που παίζει στη δεύτερη κατηγορία με στόχο την άνοδο παίζει αύριο στις 9 η ώρα με την Λιθουανία. Αυτή αντίπαλος προέκυψε χθες, γι' αυτό μπερδεύτηκαμε το σήμερα. Με τη Λιθουανία θα παίξει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση ώστε να φτάσει μέχρι την διεκδίκηση τη ανόδου.
1: Αύριο 9 η ώρα, έτσι.
0: Ναι, αύριο,
1: 9 η ώρα.
0: Αύριο που ξεκινάει και η εθνική πέδωρο στην Οραντέα.
1: Under 16.
0: Ξεκινάει 3:30, άρα την ώρα της εκπομπής μας θα έχουμε ενημέρωση για αυτό το παιχνίδι. Στη 3:30 με αντίπολο την Ισπανία. Ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Αρχίζει σήμερα και το Ευρωμπάσκετ Under 16 κορασίδων Β' κατηγορίας που συμμετέχει η εθνική μας ομάδα και είναι διοργάνωση η οποία γίνεται στο κλειστό Σιδέρης Καραδήμας στα Ιωάννινα. Έχουμε και αυτή. Εντάξει, τα καλοκαίρια είναι, αφορούν τις μικρές εθνικές ομάδες πάντα.
0: Έγινε μόδα νομίζω πλέον, γιατί το έκανε και ο Κολοσσός.
1: Τις μαζικές αποχωρήσεις.
0: Ξέρεις τι, θα σου πω. Από τη μία είναι, θα σου το πω γιατί το έχω σκεφτεί. Από τη μία είναι σαν να τους ξεπετάς όλους μαζί. Από την άλλη, ειδικά σε αυτές τις ομάδες, ξέρεις, δεν φεύγει ας πούμε κάποιος που θα γίνει πρωτοσέλιδο ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Και τώρα το να βάζεις 7 παίκτες κάθε μέρα να ανακοινώνεις έναν thank you, thank you, thank you. Είναι ένα δίλημα αυτό. Το έχουν οι ομάδες. Από πέρσι νομίζω ξεκίνησε αυτό να έχουμε μαζικά τα thank you. Και τα thank you αυτή στην προκειμένη περίπτωση για τη Μύκονο πήγαν στο Δημήτρη Ερμίδη, στον Πέτρο Γερομιχαλό, στο Σωτήρη Μπιλή, στον Justin Briggs και στον Kendrick Ray, στο Miles Henson και στον Καλίντ Μουρ, τους οποίους ευχαρίστησε η ομάδα της Μύκονο.
1: Εντάξει, έχει ήδη ενισχυθεί η Μύκονο.
0: Ναι, ότι συνέβαλαν καθοριστικά στην παρουσία.
1: Που θα παίξει και στην Ευρώπη τη νέα σεζόν. Λοιπόν, η Μύκονος είχε αυτά τα διαζύγια. Ο Κολοσσός είχε ανακοινώσει 11 διαζύγια.
0: Μαζί.
1: Ναι.
0: Μπουκέτο. Σαν μπουκέτο ήταν οι παίκτες. Τέλος πάντων.
1: Έκανε και μεταγραφή και η Μπασκόνια, η οποία πήρε τον Ντέμιον Μπό. Είναι
0: 26 92.
1: Γκάρντ από την G League του NBA με τους Valley Suns. Είχε 22,4 πόντους μέσω όρο, 5,9 rebound και 8 assist. Τρομερά νούμερα. Να δούμε εδώ τι θα κάνει. Υπέγραψε για 2-1 χρόνια.
0: Και αυτή ανασυντάσσεται. Ο φίλος μου, ο κουμπάρος μου ο Δημήτρης εδώ, φίλος κουμπάρος, ξέρω πώς λένε όλοι, ξέρεις.
1: Πόσο κουμπάρος έχεις.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Έχεις πολλούς κουμπάρους.
0: Ναι. Δημήτρη, που σε διαβάζω με προσοχή, καταλαβαίνω ότι έχεις τις προτιμήσεις σου. Η προτίμηση του καθενός είναι σεβαστή. Αυτό που θες να ακούσεις, τα ακούς από αυτούς που θες να τα ακούσεις, ξέρω. Λοιπόν,
1: για να δούμε και άλλα μηνύματα. Ναι. Τα αφήσαμε λίγο. Ο Δημήτρης λέει από Ζάλγκυρης θα μπορούσε να χτυπήσει κάτι στο 4. Επίσης ο Τίμιος Ντάνσον συνεχίζει τον μπάσκετ. Πόσο χρόνο έχει φτάσει ο Ντάνσον? Η αλήθεια είναι δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, νομίζω.
0: Ναι, δεν έχω ακούσει ότι σταματάει.
1: Ναι, κι εγώ. Έχει φτάσει 39 χρονών ο Ντάνσον. Τώρα από Ζάλγκυρης δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ.
0: Ο Ολυμπιακός να χτυπήσει το 4 πήγαινε να πάρει από τη Ζάλγκυρης, αλλά δεν ανανέωσε ο παίκτης που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.
1: Για ποιον λες τώρα?
0: Περίμενε, κάτι κοιτάω εδώ. Κάτσε, μην με διακοπτείς.
1: Ναι, να μην σε διακόψουμε.
0: Ναι, όχι, κάτι πήρα ένα μήνυμα για να δω αν αφορά την εκπομπή ή καμία μεταγραφή. Γι' αυτό.
1: Ο Ντάνσον έχει κλείσει τα 40, είναι το 86, το Μάιο. Τα κλείσε τα 40 πριν από λίγο καιρό.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, όχι, δεν ήταν τελικά. Πώς το λένε, ο Τουμπέλης ήταν παίκτης που θα μπορούσε να ενδιαφέρει το Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Αλλά ανανέωσε.
1: Όχι, είχε κάνει ντόρο. Δεν είχε συμβόλαιο. Είχε συμβόλαιο. Δεν ανανέωσε τώρα.
0: Υπέγραψε καινούριο, αυτό θέλω να πω.
1: Okay.
0: Έτσι, ο
1: Τουμπέλης. Ναι, γιατί πέρυσι πήγε στην. Ναι, ένα ναι, χρόνο ναι. Είχε στην Ζάλγκυρης.
0: Απλά υπέγραψε καινούριο συμβόλαιο φέτος.
1: Και ήταν και μεταγραφή που είχε κάνει χαμό.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε, γιατί είναι παιδί του Βίλνιους. Mm. Και είχαν ξεσηκωθεί τότε οι οπαδοί της Ζάλγκυρης. Αλλά έκανε καλές εμφανίσεις και λίγο ηρέμησαν τα πνεύματα.
0: Προς το τέλος έκανε πολύ καλές εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Βρήκε δηλαδή ρυθμό και έγινε από τους βασικούς παίκτες της ομάδας.
1: Ο Τουμπέλης, ο οποίος έχει υπογράψει μέχρι το 28 και με οψιόν μέχρι το 29. Νομίζω δύσκολα θα τον άφηνε η Ζάλγκυρης αυτόν τον παίκτη.
0: Ναι, αλλά ήταν ένας από τους παίκτες που θα μπορούσε να κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Αν το πάμε με τη λογική του φίλου, έτσι, επειδή ρώτησε από τη Ζαλγκύρης ποιον θα μπορούσε να κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό απαντάμε. Έτσι, ο Γκεντράιτης είναι κοντός, ο Μαντούλο όχι, ο Σιρβίντης είναι 2-4 διεθνής κλπ. Δεν νομίζω. Κάποιος άλλος. Ο Ουλανόβας είναι μεγάλος.
1: Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι ο νούμερο ένα κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό φέτος είναι ακόμα όπως και πέρυσι ο εγωισμός. Δηλώσεις τύπου ναν 3-5 άτομα κάθε μέρα με ρωτάνε πότε θα επιστρέψω στο NBA. Εννοεί. Δείχνουν ότι ο Ζότσε πρέπει να βάλει κάποιους στη θέση τους. Πάνω απ' όλα η ομάδα, το μοναστήρι να είναι καλά και από καλόγερους.
0: Ναι, έχει δίκιο μεν. Απ' την άλλη, για το μόνο που δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει είναι ότι αυτό θα τα κάνει, ότι μπορεί να το κάνει ο Μπραντοβιτς στον Παναθηναϊκό και ειδικά στον Παναθηναϊκό. Έτσι, βέβαια θα μου πεις, εδώ τσακώθηκε με τους μισούς παίκτες, όλους τους ξένους ας πούμε, της Παρτίζαν, που είναι η ομάδα του, δηλαδή η Παρτίζαν είναι η ομάδα που τον έκανε παίκτη και προπονητή σε ένα βράδυ. Εκεί δεν τα κατάφερε σε αυτό στο θέμα των σχέσεων και ήρθε σε αντιπαράθεση. Οι παίκτες αποδοκιμάστηκαν όταν παραιτήθηκε ο Μπραντοβιτς. Και ο Μπράντοβιτς είχε ανοίξει μέτωπο και με τον πρόεδρο και με τους παίκτες. Μόνο ο Μπόγκα, ο οποίος επιβραβεύτηκε.
1: Εντάξει, τον στήριξαν κάποιοι. Όχι, μόνο ο Μπόγκα.
0: Ναι, όλοι το στήριξαν. Γιατί όλοι. Καταλαβαίνεις. Mm. Και οι Σέρβοι περισσότερο. Ο Μπόγκα ήταν ο μόνος όμως που είπε: θέλω να φύγω από την ομάδα τώρα που έφυγε ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Βέβαια ο Μπόγκα είναι και στο ίδιο γραφείο, αλλά θέλω να πω ότι έχει τον ίδιο ατζέντα.
1: Και νομίζω ότι με την Παρτίζαν είναι το πρώτο εκτός του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν. Αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή από τα πολλά εντός που έχει στο ξεκίνημα, το ένα εκτός είναι η Παρτίζαν. Και το μεταξύ το σκεφτόμουν να τις προάλλες.
0: Αυτό φοβάμαι. Ναι, ότι σκεφτόσουν.
1: Γιατί?
0: Τίποτα, πλάκα.
1: Ότι τώρα που ήρθε στο Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς θα συναντηθεί πάρα πολλές φορές και με τον Τάιρικ Τζόουνς. Είχαν μια κόντρα, έτσι.
0: Μα κυρίως με τον Τάιρικ Τζόουνς είχαν κόντρα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ένα παιχνίδι. Ήταν Βιλερμπάν Παρτίζαν, θυμάμαι, που δεν έπαιζε κιόλας ο Τάιρικ Τζόουνς, που είχαν τσακωθεί κιόλας. Ήταν με πολιτικά ο Τζόουνς.
0: Γενικά με πάρα πολλούς. Αλλά νομίζω ότι. Όχι, νομίζω. Το αφεντικό είναι ο προπονητής. Δεν μπορεί να κάνει ο παίκτης ό,τι θέλει. Δηλαδή, εγώ το λέω γενικά ότι το πώς θα παίξει ένας παίκτης ή πώς θα βοηθήσει την ομάδα ένας παίκτης, τον τρόπο τον αποφασίζει ο προπονητής, δεν τον αποφασίζει ο ίδιος παίκτης. Mm. Δηλαδή, αν του πει του Ναν ότι εσύ πρέπει να κατεβάζεις την μπάλα και να μοιράζεις, αυτό πρέπει να κάνει ο Ναν. Αν ο Ναν τον γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του και αρχίζει και σουτάρει σε κάθε επίθεση, εκεί σίγουρα θα υπάρχει μπιφ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, δεν θα του χαριστεί ο Μπράντοβιτς.
1: Λοιπόν, ο Κρις λέει ο Οσμάνι θα ήταν κακή λύση για Ντι Πίτερς στον Ολυμπιακό με τέτοιο τρίποντο που έχει και σίγουρα θα έχει χαμηλό συμβόλαιο. Έχουμε κανέναν υπόψη για τεσάρι? Αρχικά μην ξεκινάμε με το τρίποντο, έτσι, γιατί ναι. Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα άλλο στυλ από τον Πίτερς.
0: Ψάχνει ένα παίχτη να μπορεί να παίξει άμυνα στο 4.
1: Εντάξει, ο Οσμάνι παίζει και άμυνα.
0: Α, Οσμάνι, όχι, νόμιζα Οσμάν.
1: Όχι, Οσμάνι λέει, ναι. Οσμάνι από την Εφές. Παίζει και άμυνα Οσμάνι, έτσι. Αλλά το λέω για το τρίποντο, γιατί okay, ο Πίτερς είχε τρομερό τρίποντο. Δεν το βρίσκεις αυτό. Δεν αλλά και ο Ολυμπιακός δεν. Ψάχνει έναν άλλο στυλ παίχτη σε σχέση με τον Πίτερς.
0: Το πρόβλημα στο δίδυμο Πίτερς. Τώρα λέμε πρόβλημα για μια ομάδα που πήρε την Ευρωλίγα, έτσι. Αλλά και προσπάθησε αρκετές φορές, γιατί ο Πίτερς έπαιξε 4 χρόνια. Είναι ότι αυτό στη θέση εκείνη δεν είχε παίχτη να μπορεί να παίξει άμυνα. Ήταν και οι δύο ευάλωτοι. Όποιος και να έμπαινε ήταν στόχος. Δηλαδή και ο Πίτερς ήταν στόχος και ο Βεζένκο.
1: Τώρα για τεσάρι δεν υπάρχει κάτι νομίζω.
0: Όχι, μα γι' αυτό λέμε ότι το πιθανότερο είναι να περιμένει ο προπονητής του Ολυμπιακού κοψίματα από το NBA. Δηλαδή.
1: Ναι, αλλά αυτά μπορεί και να αργήσουν.
0: Ναι, μπορεί να το ρισκάρει. Θα βάλει τον Παπα-Νικολάου στο 4.
1: Πάντως ο Οσμάνι δεν θα ήταν κακή λύση, αλλά
0: όχι,
1: εντάξει, μπορεί να βρει και κάτι καλύτερο Ολυμπιακός, είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: πιο, τώρα, πιο αθλητικό.
1: Το να βγάλεις ένα παίκτη, έναν Τούρκο από το συμβόλαιο που έχει εκεί με την τουρκική ομάδα, ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι.
0: Και που παίζει κιόλας, δηλαδή είναι σοβαρά υπολογίσιμος. Δεν είναι ότι μιλάμε για κάποιον
1: που παίζει. Εντάξει, διαβάζουμε εδώ όλα τα μηνύματα, Μάκη ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
0: Α, ο Αργύρης, ο Άτζη μάλλον λέει, Αργύρας μάλιστα, ξεκινάει. Καλησπέρα παιδιά, σαν και εμένα, ηλικιακά θα έλεγα, εννοεί ότι είμαστε περίπου στην ηλικία του, μπορεί εγώ να είμαι μεγαλύτερος Αργύρης όπως σε βλέπω στη φωτογραφία, Άτζη, σας ακούω εξ Αγγλίας, γιατί γίνεται ξύ το κάπα, οπότε μπορώ, αλλά κυρίως το βράδυ, σε επανάληψη να σας ακούω. Να, είδες σαν τον Μότσι.
1: Να τις γράφετε τις εκπομπές.
0: Τις γράφει και τις ακούνε, ναι. Το θέμα είναι να γράφετε τις εκπομπές. Πρόσεξε. Εγώ αν έκανα κάτι, ας πούμε, επαγγελματικά. Και θα πω ότι το έχω κάνει. Σας αρέσουν αυτές τις ιστορίες και επειδή πάει και μισή. Γράφεις τις εκπομπές του καλοκαίρι. Το πιο μεγάλο μάθημα για έναν ανερχόμενο δημοσιογράφο όπως είναι ο Νίκος. Εντάξει, ο Νίκος δεν είναι τόσο μικρός. Θέλω να πω ότι παρόλα αυτά. Ξέρεις, είναι σε μια κρίσιμη δημοσιογραφική ηλικία. Λοιπόν, είναι το εξής. Να παίρνεις τις εκπομπές του καλοκαιριού, τότε που είναι πολλά πράγματα μετέωρα και λοιπά, και να τις ακούσεις το χειμώνα, αφού έχουν γίνει όσα έχουν γίνει, και να δεις πόσο διαφορετικά θα μπορούσες να εκφραστείς τότε, για να μην εκτεθείς σε κάποια πράγματα. Εγώ το έκανα με την εφημερίδα. Πήγαινα και έπαιρνα τις εφημερίδες του καλοκαιριού όταν τελείωναν οι μεταγραφές και άρχισε η σεζόν και κοίταγα πώς είχα διατυπώσει κάποια θέματα, κυρίως μεταγραφικά. Γιατί πρέπει να, όταν γράφεις, πέρα από την πληροφορία, είναι και το τι γίνεται, τι θα γίνει, τι μπορεί να γίνει. Έχει σημασία το πήρε ο Παναθηναϊκός τον Μπόγκα από το παίρνει ο Παναθηναϊκός τον Μπόγκα, ειδικά στην εφημερίδα. Αν το γράψεις, που δεν είναι σαν το site που το αλλάζει σε 2 λεπτά, έτσι. Η εφημερίδα, άμα τυπωθεί, μένει. Το παίρνει τον Μπόγκα σημαίνει ότι ακόμα δεν τον έχει πάρει, αλλά πάει να τον πάρει. Το πήρε τον Μπόγκα, αν βγει. Ο τίτλος πήρε τον Μπόγκα είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Σημαίνει ότι έχει κλείσει. Και αν δεν έχει κλείσει, βγαίνει έξω. Αυτό το θέμα. Λοιπόν, έτσι να λέμε και κάποια πράγματα για να καταλάβετε ότι πίσω από τρόπους που εκφραζόμαστε σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει μια πισινή. Έτσι, πισινή, γιατί τα πράγματα έχουν χαλάσει ακόμα και σε τελικό στάδιο. Ακόμα και όταν έχει κλείσει η μεταγραφή. Και θυμίζουμε πάντα, εμείς έχουμε πάντα ως παράδειγμα το Θανάση Γιαννακόπουλο που περίμενε το Φούτσκα. Ο Φούτσκα ήρθε με το αεροπλάνο και γύρισε με το ίδιο. Έτσι, οπότε, αν δεν ανακοινωθεί, όλα τα άλλα ανά πάση στιγμή μπορούν να ανατραπούν.
1: Λοιπόν, πήραμε και τις συμβουλές σου, Γιάννη Ντεντόπουλο. Περισσότερα μαθήματα μετά το πολιτικό δελτίο, στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιάς, αγροτοδασκή έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδας Κύρου, από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, όπως ανακοίνωσε οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέρριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει στο Πασόκ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Τραυματισμένη εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γρία Βάθρα Σαμοθράκης. Η νεαρή κάλεσε η ίδια το 112, ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη αν οι συνοριακοί έλεγχοι εξαρτώνται από την καλή θέληση κάποιας γειτονικής χώρας, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση Μάγνους Μπρίνερ μετά την κρίση στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλικιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα με μονωμένο καταιγίδων στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπήκαμε μάλλον στην τελευταία περίοδο της εκπομπής με Ολυμπία Γιαννικοβούλου πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Από τα μηνύματα, το πιο εύκολο το βρήκα για.
1: Το βρήκε, κάτσε να το διαβάσω. Που λέει ο φίλος ο Πιτσιρικάς, ο Φινλανδός με τα ελαττήρια στα πόδια. Ένα ψά έχει, ξέρω εγώ. Ο φίλος ο
0: ψά. Γίτσεστο, ξέρω.
1: Ο Πιτσιρικάς, ο Φινλανδός με τα ελαττήρια στα πόδια, τι γίνεται, θα τέριαζε στον Παναθηναϊκό.
0: Προφανώς μιλάς για το Μίκα Μιούρινεν, έτσι. Τον Φιλανδό που εντυπωσίασε το Ευρωμπάσκετ το προηγούμενο. Να πούμε ότι εδώ δεν έπαιξε, όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος, στο μεσοδιάστημα στην Παρτίζαν που τον είχε πέρσι ο Μπράντοβιτς. Θα τον βάλει στον Παναθηναϊκό των τόσο εκατομμυρίων. Ένα. Και δεύτερον, έχει πάει στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή είναι από τους παίκτες που πήραν συμβόλαιο με πανεπιστήμια, συγκεκριμένα στο Αρκάνσας. Παίζει πλέον ο Φιλανδός ο Μίκα Μιούρινεν. Το άλλο είναι. Ποιο άλλο μήνυμα?
1: Για πες εσύ αυτά που θες να βρεις. Θα διαβάσω κάποιο, θες να βρεις εσύ τώρα.
0: Όχι, ο Θάνος έστειλε ένα μήνυμα. Γεια σας, εύχεσαι εθνική Νιγηρία. Ο Κόμπα Ντεμπάγιο Μονέκη για τον Τοκούμπο ο Τούρο. Πώς σας φαίνεται? Και σίγουρα θα ξέχασα κι άλλους. Εντάξει, αυτό που λες τώρα, ξέρεις, ο Αντοκούμπο επέλεξε. Και άλλοι επέλεξαν. Δηλαδή δεν είναι. Είπαμε, μπορεί κάποιο να έχει καταγωγή ή να έχει διπλή καταγωγή ή να αποκτήσει υπηκότητα ή να μεγάλωσε σε μια χώρα και να διαλέξει σε ποια εθνική θέλει να παίζει. Ο Ιωάννης, δεν μπορώ να μην διαβάσω του Ιωάννη που στέλνει κάθε μέρα, είναι από τους τακτικούς. Για να σε δω, κάτσε. Σήμερα είσαι έτσι και έτσι. Δηλαδή ούτε πολύ μικρός, αλλά ούτε και πολύ μακρύ. Ούτε πολύ μικρός, ναι, ούτε και πολύ μακρύ στο μήνυμά σου. Καλησπέρα στου μαρκετικού φίλου, Γιάννη και Νικόλα. Νομίζω ότι ο Φαλ μπορεί να μην προλάβει να πάρει το διαβατήριο φέτος. Η διαδικασία.

0: ακόμα και μετά την επιτυχία ολοκλήρωση των εξετάσεων μπορεί να πάρει μέχρι και 18 με 24 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση μάλλον ο Παναθηναϊκός θα έχει πληρώσει όχι απλά υπεραξία, αλλά θα του έχει κάνει δωρεά δεδομένου και του κινδύνου τραυματισμού για ένα τέτοιο σώμα σε αυτή την ηλικία με το ιστορικό που έχει. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κάπου έχει μπερδευτεί με τον παίκτη πίσω από τον Βεζένκοφ. Το μεγάλο λάθος του πιστεύω θα είναι να σκεφτεί με τη λογική ότι ο Βεζένκοφ είναι το τεμ, άρα χρειάζεται μισός παίκτης στη συγκεκριμένη θέση. Θα φάει μπασκετικό ξύλο του χρόνου Σάσα με τα τασέρια που έχουν φορτώσει οι άλλες ομάδες που θα χρειαστεί ένας παίκτης εξίσου καλός με άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό το άλλα χαρακτηριστικά είναι το μυστικό της αναζήτησης του Ολυμπιακού, έτσι το λέμε, για να είναι ανταγωνιστικό στη συγκεκριμένη θέση. Ολυμπιακός, χρόνια του πολλά κιόλας, το Σάσα Βεζένκο καθώς σήμερα γενέθλια. Ναι, είπαμε, το έχει μπλεχτεί είναι γιατί δεν έχει βρει στην Ευρώπη κάποιον. Έτσι, νομίζω.
1: Άμα συνδυάσω τα μηνύματα, θα πω ότι εδώ ο coach D που έχω δίπλα μου θέλει και έναν Νιγηριανό στον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω αν το λες. Πώς να το συνδυάσεις. Ήταν με τη σειρά.
1: Όχι, λέω γιατί λέει τώρα για Τεσάρι το μήνυμα αυτό. Το προηγούμενο έλεγε Εθνική Νιγηρίας και αυτά.
0: Όχι, δεν είπα τίποτα. Τα μηνύματα. Διάβασα με τη σειρά. Δεν ήταν δική μου.
1: Ναι, όχι. Λέω εγώ ότι συνεχίζοντας τα μηνύματα αυτά, θα πω εγώ για σένα ότι θες ένα Νιγηριανό Τεσάρι. Θα ήθελες ένα.
0: Εγώ τίποτα δεν είμαι. Ούτε προπονητής του Ολυμπιακού, ούτε. Εδώ κοιτάμε μπασκετικά να κρίνουμε την κατάσταση.
1: Ναι, όχι, μιλάμε μπασκετικά, ναι. Εσύ. Λέω εγώ. Επειδή έχουμε κάνει συζητήσεις και έχουμε εκφράσει τις απόψεις μας. Ότι εσύ θα επέλεγες αν έφτιαχνες μια ομάδα, παιδί μου.
0: Εγώ έχω πει ποιον θα επέλεγα.
1: Ναι. Α, το έχεις πει στον αέρα.
0: Ναι. Τι, δεν το έχω πει πολλές
1: φορές. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ λέω γιατί.
0: Έχω πει τον Οτζελέγη.
1: Ναι. Και εγώ αυτόν λέω. Αλλά λέω. Δεν το ξέρω ότι το έχεις πει στον αέρα.
0: Έχω πει τον Οτζελέγη. Οι πληροφορίες επίσης λένε ότι έγινε έρευνα για τον Οτζελέγη. Αλλά στο θέμα του χαρακτήρα. Είναι αυτό που λέμε ότι πρώτα αυτό. Κοιτάει.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Έτσι, στο θέμα του χαρακτήρα, κάπου εκεί λίγο δεν ικανοποιήθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος να σου πω ότι είχε άριστη σχέση από ό,τι ξέρω και με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος ήταν στον Ερυθρό Αστέρα και ξέρει. Δηλαδή, θυμάσαι τότε που είχε γίνει μια πλάκα στη συνάντηση των προπονητών που τον ρωτάγανε ποιος είναι πιο τρελός, ο Μπέικον ή ο Μάικ Τζέιμς, ρωτάγαν το Σάσο Μπράδες, όλοι οι προπονητές σε τραπέζι και λέει είναι ντέρμπι. Αν και έχει ηρεμήσει λίγο ο Μπέικον στη Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Γενικά έτσι φαίνεται.
1: Να πούμε, μας βάζει και χέρι ο φίλος ο Γιάννης ο Κάρμας που ακούει.
0: Τι λέει?
1: Γιατί λέει πεντάρι αυστηρά ο Τζόζεφ στην ΑΕΚ, επειδή τον είπα ότι παίζει το 4.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Πεντάρι αυστηρά.
1: Ολυμπιακός και Λιθουανοί, ένας ατέρια στους συνδυασμός, λέει ο Ντίνος.
0: Γενικά, ναι. Βέβαια, ο Μασιγιάουσκας υπέστη ένα τραυματισμό. Αν το βάλεις έτσι, ψάξεις να βρεις μια εξήγηση ή μια δικαιολογία, ας το πούμε έτσι. Εξήγηση, εγώ το θα μ' αρέσει να το λέω, όχι δικαιολογία.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί.
0: Ναι.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης Μαρτίνας Γκετσεβίτσιος.
0: Σωστό.
1: Ίγνας Μπρασδέικης τελευταίος.
0: Ο Μπρασδέικης ήταν.
1: Που έφυγε και από τη Ζάλγκυρης τώρα.
0: Πήγε
1: στην Ουνικά Χαμάλαγα.
0: Ο Μπρασδέικης. Είχα καλή εικόνα κι εγώ πριν εμφανιστεί στα μέρη μας.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ.
1: Και είχε κάνει και εβδομάδες πριν τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Είχε κάνει και ένα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το χαρακτηρίσω καλό, αλλά τέλος πάντων ήταν. Θετικός για τη Λιθουανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Φιλιππίνες το 2023.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν ανταποκρίθηκε, κυρίως έδειξε μια διστακτικότητα στην εκτέλεση από μέση απόσταση και μακρινή. Λοιπόν, ο Διαμαντής ρωτάει, με έχει δύο ερωτήσεις, καλές ερωτήσεις. Είναι μέσα στην υποψηφιότητα του Σπανούλη η Αβδάλας και Σάμου? Στην προηγούμενη φάση δεν ήταν. Δεύτερον, ο Παπαγιάννης πότε επιστρέφει στην εργοδράση? Ο Σάμου μπορεί να είναι, δεν είναι?
1: Πού, στις κλήσεις?
0: Μπορεί να είναι.
1: Αν θα είναι στις κλήσεις, αν μπορεί να είναι.
0: Μπορεί να είναι. Ο Αβδάλας, επειδή είναι στο κολέγιο, είπαμε ότι είναι δύσκολο να.
1: Γιατί? Και ο Σαμούντοροφ πήγε στο κολέγιο.
0: Ναι, γύρισε όμως. Δεν γύρισε.
1: Και ο Αβδάλας εδώ είναι. Γυρίσει και ο Αβδάλας.
0: Συγγνώμη, εσύ δεν είπες προχθές ότι τους χρειάζονται τα κολέγια για να κάνουν προετοιμασία και προπονήσεις για την επόμενη χρονιά.
1: Εγώ όχι, δεν το έχω πει κάτι. Κάποια άλλη φορά το συζητούσαμε.
0: Ναι.
1: Όχι, καλά, χθες που κάναμε εκπομπή σίγουρα δεν το είπαμε. Μήπως το, μπορεί να το είχαμε πει την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει μαζί, τότε που είχαμε χάσει από τους Πορτογάλους, μπορεί να τότε να είχαμε πει κάτι.
0: Καλά, τότε δεν μπορούσαν σίγουρα.
1: Ναι, αλλά τώρα νομίζω είναι και οι δύο στην Ελλάδα. Ναι, είχαν πάει στην Αμερική το μέσο του καλοκαίρι για προπονήσεις, αλλά τώρα έχω την εντύπωση ότι είναι και οι δύο στην Ελλάδα. Και, θα είναι και συμπαίχτες τώρα έτσι στο NCAA. Στο North Carolina. Τον Τζόνσον θέλει ακόμα ο Μπαρτζόκας, ρωτάει ο Κώστας. Τον Τάιρικ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει κάγιστο χαρακτήρα, λέει. Δεν βλέπω να φτάνει μακριά, λέει ο Κώστας από τις Σέρες.
0: Τον χρειάζεται γιατί ήταν. Η συμμετοχή του στο, καταρχάς στην τέταρτη περίοδο του τελικού ήταν καθοριστική.
1: Και, είναι, και χωρίς να έχει παίξει το προηγούμενο, σε όλο το προηγούμενο έτσι.
0: Και είναι διαφορετικός από τους άλλους δύο. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή είναι ένα σέντερ που μπορεί να παίξει αλλαγές από το 5 και είναι διαφορετικός από τους δύο.
1: Καλά, δυνατόμους. Σίγουρα. Αλλά και αυτό όμως το θέμα του χαρακτήρα που θέτει είναι σημαντικό. Είναι γιατί σημαντικό. Όπως είπες και εσύ, το κοιτάνε στον Ολυμπιακό πάντα.
0: Το κοιτάνε. Ξέρεις κάτι. Πρόσεξε. Το κοιτάνε πριν τον πάρουν. Εκεί η περίπτωση ήταν διαφορετική γιατί προέκυψε στην πορεία μέσα στη σεζόν όπου ήταν η υπόθεση γάιδαρος του, το χαρίζανε και το κοίταγε στα δόντια. Πολλές φορές και οι προπονητές σου λέει τι θες να έχω εδώ πέρα παρθεναγωγείο ας πούμε. Ο προπονητής θα κάνει, δεν πρέπει να επιβάλλει και αυτός να βάλει κάπου έτσι την προσωπικότητά του για να διορθώσει κάποιον ή να τον φέρει ας το πούμε έτσι στα νερά του. Άρα και αυτό είναι ένα κομμάτι. Και επίσης όταν παίρνεις τέτοιους παίκτες, έτσι, γιατί είπαμε ότι υπήρχε, δεν ήταν μόνο ο Ουάσιγκτον που είχε πρόβλημα πέρσι στην Παρτίζαν, στο φίλο που το έστειλε απαντάω. Ήταν και εκεί λίγο προβληματικός. Είναι ότι ζυγίζεις και λες αυτά που θα πάρω με αυτά που θα με τις εργατόρες που θα ξοδέψω για να τον ηρεμήσω ή να τον κάνω λίγο πιο συνεργάσιμο ή να του κόψω μια κακή συνήθεια, τα ζυγίζεις αυτά και αποφασίζεις. Για παράδειγμα πέρσι είχε προταθεί ο Ντεκολό, δεν προτιμήθηκε ο Ντεκολό, προτιμήθηκε ο Τζόζεφ. Λοιπόν, ο Ντεκολόπιος εγκατέλειψε την ενεργόρα δράση. Ο Μάκης, ο φίλος μου, λέει καλησπέρα. Όχι, ο Μάκης δεν είπε καλησπέρα. Ο Μάκης είπε, στέλνει χαιρετίσματα. Λέει από τη Δέσποινα. Να της πεις χαιρετίσματα. Λοιπόν, οπότε και εσύ να σε καλά. Ο Χρήστος, τι λέει, ο Χρήστος κάτι. Όχι, δεν πρέπει να αναφέρεται η λέξη Άρης όταν είναι παρόν. Ο διπλανός σου τον ενοχλεί. Καλησπέρα σας. Δεν υπήρχε λόγος να αναφερθεί.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Ναι,
1: ότι εγώ έχω θέμα με τον Άρη.
0: Εκτός αν εννοούσες εσένα, αλλά εγώ τα διαβάζω αυτά τα μηνύματα.
1: Δεν
0: έχω καταλάβει.
1: Δεν έχουμε κανένα θέμα με τον Άρη.
0: Κανένα θέμα. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες. Είπαμε και χθες μάλιστα ότι ο Σπανούλης έχει λύσει τα θέματα του Άρη.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει.
1: Και σήμερα, όταν ξεκινήσαμε, είπαμε για τον Μοκόκα, ότι θα ανακοινωθεί σήμερα.
0: Ναι.
1: Και χθες, μια μεταγραφή που είναι κλεισμένη εδώ και καιρό.
0: Ναι, και χθες μιλήσαμε. Δεν είναι κάτι που γίνεται σκοπό. Η επικαιρότητα μας καθορίζει τη συζήτηση πολλές φορές.
1: Ο Ηρακλής λέει πάντως αργά ή γρήγορα ο Μπαρτζόκας θα καταλάβει ότι ο Καραγιαννίδης δεν κάνει ούτε για τέταρτος ψηλός. Θα πάρει παίκτη εκεί αργά ή γρήγορα.
0: Δεύτερος.
1: Τέταρτος.
0: Δεν θα παίζει. Στην προπόνηση θα είναι. Και εγώ θεωρώ ότι ο Καραγιαννής θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Ναι.
0: Συμφωνώσαμε με το φίλο στο μήνυμα. Συμφωνώ. 100%. Και το λέω αυτό γιατί ο Καραγιαννίδης.
1: Εντάξει, ναι, έχει όμως τρεις.
0: Με το σέντερ που παρουσιάσαμε στο παράθυρο το προηγούμενο, ναι. Φαντάσου ότι δεν ήταν σε αυτή την επιλογή.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Που είχαμε πρόβλημα στο σέντερ. Ναι.
1: Εντάξει, έχει όμως τρεις καλούς σέντερ και έχει βάλει και έναν τέταρτο Έλληνα. Okay.
0: Όχι, συμφωνώ. Εγώ με τον φίλο συμφωνώ πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε την ίδια άποψη.
1: Καλησπέρα στον Χρήστο από Παπαδάτες Αγρινίου.
0: Οι Ελιές δεν τους μαζεύουν ακόμα. Ελιά δεν είναι, σε ελιά
1: ναι,
0: κάτω,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος, δεν γελάω για τον πρόεδρο, τον πρόεδρο
1: γεια
0: των Μουστασιών.
1: Γεια σου πρόεδρε.
0: Λέει, γεια σας φίλοι, από τον πρόεδρο, και μου στέλνει μια φωτογραφία από έναν χαλικόδρομο, βλέπω εδώ πέρα. Εσύ τα, μέσα στη φύση είσαι, τι ανάγκη έχεις, καθαρό αέρα παίρνεις. Ο Νίκος επιστρέφει. Για να δω τι
1: έχει, πάει, έχει πάει πουθενά εκεί να βρει τεσσάρι ο πρόεδρος. Λέει καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Που λέει καλησπέρα από τον πρόεδρο. Λέω, έχει πάει, δεν ξέρω πού γυρίζει ο πρόεδρος εκεί πέρα.
0: Πώς ξέμεινε από χθες το βράδυ. Λοιπόν, άρα δεν έχει τόση σημασία. Δευτερολογεί ο Νίκος και λέει, άρα δεν έχει τόση σημασία ο χαρακτήρας άμα κολλάει σε αυτό που ζητάει η ομάδα. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Είπα ότι έχουν απορριφθεί παίκτες οι οποίοι οι πληροφορίες για το χαρακτήρα τους ήταν κάκιστες. Έχουν απορριφθεί. Και διευκρίνησα ότι κάποιες περιπτώσεις είναι και συγκυρία. Δηλαδή, εκεί που χρειαζόταν, προφανώς επειδή το συζητάγαμε τώρα πριν για τον Tyreek Jones, εκεί που χρειαζόταν ένα διαφορετικό ψηλό, τον πήρε και. Και είδες ότι ο Tyreek Jones αντέδρασε και μάλιστα κάποιες φορές. Αλλά εκεί είναι ότι το ζυγίζεις. Το ζυγίζεις. Αλλά δεν είσαι και χαρούμενος να πας να κάνεις πρώτη επιλογή ένα παίκτη που ξέρεις ότι θα σου κάνει τα αποδυτήρια άνω κάτω. Mm. Και το παράδειγμα ήταν ο Μπέικον. Ο Μπέικον δεν τον ήθελε ούτε ο Ολυμπιακός, γιατί τον επέμεναν όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Θυμάσαι τότε με τη μονομαχία, mm, να πάρει τον Μπέικον ο Ολυμπιακός. Λόγω αυτής της συζήτησης που είχε γίνει, τον Μπέικον δεν τον υπολόγισε καν στις υποψηφιότητες ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός δεν τον υπολόγισε στις υποψηφιότητες.
1: Απλώς πήγαν πολύ άσχημα τα πράγματα.
0: Αλλά αναγκαστικά, επειδή πήγαν άσχημα τα πράγματα, ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος μόνος του αποφάσισε εκείνη τη στιγμή, μήπως σώσει ό,τι σώζεται, mm, να πάρει τον Μπέικον. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν.
1: Και μόνο λόγω της ποιότητάς του.
0: Λόγω ποιότητας, ακριβώς. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, να φύγει ο Μπέικον να τον διώξει ο Σερέλης. Mm. Όχι ο προπονητής που
1: τον. Είχαμε κοιμηθεί, θυμάμαι, με Τζέικ Λέιμαν να έρχεται στον Παναθηναϊκό από το NBA, mm, και ξυπνήσαμε με τον Παναθηναϊκό να παίρνει από τον Μπέικον.
0: Δηλαδή, λοιπόν, είναι και εκείνη τη στιγμή μπορεί να σε ανάγκη να, ή να έχεις κάτι, mm, μια σημαντική, έτσι, ένα σημαντικό κενό και να λες θα το παλέψω. Και όπως έλεγε ο Ιβκοβιτς, ας έρθει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον κύριο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Ντίνος στέλνει ένα μήνυμα που μπορεί να σας αρέσει γιατί τα έχεις πει και εσύ αυτά. Θα βλέπατε τον Tyreek σαν backup αμυντικό τεσάρι να μαρκάρει τύπους, ναι, ναι, παίκτες τύπου που Γιαμπουσέλε.
0: Εγώ πιστεύω θα γίνει αυτό. Ειδικά με τον Γιαμπουσέλε.
1: Ναι. Θεωρώ. Αλλά ο Γιαμπουσέλε θα παίζει και στο 5 όμως. Να δούμε.
0: Με ρώτησαν αν το βλέπω.
1: Ναι, όχι.
0: Σου λέω ότι το βλέπω. Και νομίζω ότι και πέρσι θα το είχαμε δει. Εάν δεν προέκυπτε, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο δεν έγινε.
1: Και ο Σταμάτης είπε πριν που έστειλε μήνυμα για τον Άρη. Γιατί βλέπω εδώ στο Viber ένα Σταμάτης λέει και εμένα μου βγάζει ο διπλανός σου μια απέχθεια προς τον Άρη. Δείτε το. Μεταξύ δεν ξέρω. Για μένα λέει, για σένα λέει, δεν ξέρω.
0: Για τον Άρη, γιατί ρε παιδιά. Δεν νομίζω. Θα το αισθανόμουν.
1: Από πού και ως πού να βγάζω.
0: Στο περίπου να πει ο Κουμπάρος κάτι έτσι επειδή είχε κολλήσει, το καταλαβαίνω. Αλλά για τον Άρη δεν είναι.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε και ποιον λέει τώρα. Ποιον,
0: ναι, από τους δύο. Λοιπόν, ο Χρήστος γιατί γελάει εδώ, κάτι χαχά βλέπω.
1: Α, εσύ που είπες για τις ελιές.
0: Α, είναι με τα ζωντανά, είμαι με τα ζωντανά μου στο βουνό. Άρχοντας είσαι, άρχοντας, ο καλύτερος. Λοιπόν, ο Αλεχάνδρου τι λέει, Άλεξ από Σάμο. Κάποιο νέο, Γιάννη 43 για την εθνική ομάδα μπάσκετ. Γιάννη 43, τι να
1: πω. Για τον Γιάννη και την εθνική ομάδα λέει.
0: Α, για Γιάννη και την εθνική ομάδα, όχι δεν έχουμε ακόμα. Και γι' αυτό δεν έχουμε και αποστολή. Νομίζω όποτε ανακοινωθεί τότε θα έχουμε οριστική απάντηση ναι ή όχι. Δεν σημαίνει ότι θα είναι ναι, ούτε ότι θα είναι.
1: Ο Λεωνίδας ξεκινάει το μήνυμα με κύριε Ντεντόπουλο, οπότε πρέπει να το ανοίξω οπωσδήποτε. Εξηγήστε μας, σας παρακαλώ, πώς γίνεται να δώσει ο Ολυμπιακός 600 χιλιάρικα στον Προμηθέα για ένα παίκτη που δεν κάνει ούτε για τέταρτο. Αλήθεια, ο κόουτς Μπαρτζόκας για τον Τζόνς δεν είχε ενστάσεις.
0: Για την περίπτωση του Τζόνς το εξηγήσαμε νομίζω.
1: Καλά, ότι... και για το buyout τα έχουμε πει, τα είπαμε στην αρχή.
0: Επίσης, οι προπονητές από ό,τι ξέρω λένε πιο, μιλάνε ή ρωτώνται για τους παίκτες και τις διαπραγματεύσεις, αν δεν κάνω λάθος, στον Ολυμπιακό τις κάνει ο κύριος Κινδύλιας. Τι να σας πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πώς το αξιολογεί κάθε ομάδα. Και είναι αυτό που σας λέμε πολλές φορές, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κουμάντο στην τσέπη. Ο καθένας μπορεί να το σκεφτεί όπως θέλει.
1: Προφανώς. Τι είσαι, χρόνια πολλά.
0: Α, ναι, χρόνια πολλά σωτήριδες.
1: Στο Σωτήρη Γεωργίου.
0: Ακριβώς, Σωτήρη Γεωργίου. Το είχα στο μυαλό μου από την αρχή.
1: Σέλνιο
0: να το πω.
1: Ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως. Αγαπητός φίλος Σωτήρης. Και από την εκπομπή μας να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο.
1: Χρόνια πολλά.
0: Είναι η μέρα του σήμερα. Και ξέρετε, με το Σωτήρη, παρότι καταρχάς είμαστε πολλά χρόνια συνοδοιπόροι, παρότι δεν παραμένουμε στο ίδιο μικρόφωνο, εδώ στο ίδιο στούντιο, πάντα έχουμε επικοινωνία και η αγάπη μας είναι, ελπίζω, αμοιβαία. Λοιπόν, παρακάτω. Ω, και 56 είναι.
1: Τελειώνουμε σιγά σιγά. Να πούμε ότι από την Ντουμπάι πήγε στη Μάξιμα Ρώμα Ματ Ράιαν, ένα τριάρι Αμερικανός με καριέρα στο NBA που ήρθε στην Ντουμπάι μεσούς στη σεζόν αλλά δεν έπαιξε.
0: Αυτό μπορεί να είχα δει προηγουμένως και σου πω, ναι. Τα γραφεία έγινε, ναι.
1: Okay. Πήγε στη Μάξιμα Ρώμα, δεν είναι μία από τις δύο ομάδες της Ρώμης που θα συμμετάσχουν στο EuroCup τη νέα σεζόν. Δεν είναι η ομάδα στην οποία έχει επενδύσει ο Λούκα Ντόντσιτς. Έτσι, είναι η άλλη.
0: Και σκεφτόταν και το Σφερόπουλο μέσα στους υποψήφιους.
1: Ναι, η άλλη ομάδα. Ναι. Όχι αυτή που πήρε το Ράιαν, η άλλη ομάδα που έχει ο Ντόντσιτς.
0: Ναι. Αυτό θέλω να πω. Η ομάδα του Ντόντσιτς, ναι, είναι το Σφερόπουλο στα υπόψη.
1: Και πρέπει να δούμε κι αυτή. Πάντως κάνουν και αυτές κινήσεις. Δίνουν πολλά λεφτά. Αυτή η ομάδα έχει πάρει και τον Μύρο Μπίλαν, τον άλλο τεσέντερ του Περιστερίου. Τζον Μπράουν έχει πάρει. Η άλλη ομάδα της Ρώμης του Ντόντσιτς έχει πάρει τον Νίκο Μάνιον από την Ολύμπια Μιλάνο, έχει πάρει τον Τζες Έντουαρτς, τον Ολλανδό ψηλό που έκλεισε τη σεζόν στην Μπασκόνια χωρίς να παίξει στην Ευρωλίγκα, γιατί είχαν κλείσει μεταγραφές στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα του Ντόντσιτς είναι για στον όμιλο του ΠΑΟΚ, έτσι, στο EuroCup. Mm-hmm. Αυτά. Ο Τόνι Πάρκερ λέει: το όνειρό μου είναι να κατακτήσω το NBA Europe με τη Βιλερμπάν. Τότε γιατί έμεινε στην Ευρωλίγκα δεν ξέρουμε. Έτσι.
0: Και ξεσήκωσε τόσο κόσμο. Εντάξει, βέβαια, βόλεψε τον Παναθηναϊκό, βόλεψε κάποιες ομάδες,
1: ναι, okay,
0: που πήραν παίκτες που δεν τους περίμεναν, έτσι, που ήταν χαμένοι. Αλλά ξέρεις, είναι σαν να έκανε μια μεγάλη φούσκα, μια τρύπα στο νερό. Με όλο αυτό που το budget που θα ανέβει, που δεν ανέβηκε, που πήρε παίκτες και τους ανάγκαστηκε να τους αφήσει.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη δήλωση του και με το όσο έβγαιναν πριν καιρό ότι θέλει να φύγει από την Ευρωλίγκα να πάει στο BCL για να παίξει στο NBA. Πώς έμεινε τελικά στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, και με την προοπτική να βάλει τόσα λεφτά.
1: Πώς να καταλάβω.
0: Δηλαδή, φάνηκαν να του έρχονται λεφτά και θα τα βάζει στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι ο Τόνι δεν μας τα λέει καλά.
1: Ο Τόνι τα έχει χάσει λίγο.
0: Έχει διπλή προσωπικότητα. Μάλλον. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Τελειώνουμε.
1: Κοιτάζω να δω τι, αν είπαμε όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει. Νομίζω ότι τις έχουμε πει όλες. Δεν έχει μείνει κάτι.
0: Ναι.
1: Έχει πάει και πλησιάζουμε και 59, άλλωστε πλησιάζει και 59 τώρα, ναι, η ώρα.
0: Είπαμε, πρέπει να καταλάβετε κι εσείς. Οπα, ο Στέφανος, για να δω.
1: Ναι.
0: Ο Στέφανος, ο οποίος είναι τακτικός, προλαβαίνουμε. Επειδή βλέπω και το έχει απαντήσει και ο Κώστας σε ένα προηγούμενο. Το play μεταξύ Γιαμπουσέλ και τα Ερικ, πόσο χρόνο θα κρατήσει πριν φανά αποβολή και οι δύο? Έρε ξύλο που θα πεις. Κοίταξε, πώς το λένε.
1: Μην το χρουσουζεύουμε.
0: Και μην το χρουσουζεύεις και μην το μελετάς. Γιατί πολλές φορές ό,τι μελετάς γίνεται. Λοιπόν, σκέψου κάτι άλλο. Σκέψου κάτι άλλο. Καταρχάς, να

0: μελετάς. Γιατί πολλές φορές ό,τι μελετάς γίνεται. Λοιπόν, σκέψου κάτι άλλο. Ναι. Σκέψου κάτι άλλο. Καταρχάς, να δούμε πότε θα συναντηθούν. Γιατί ο Ταϊρίκ έχει μια ποινή μεγάλη. Αλλά θα συναντηθούν.
1: Εντάξει, είναι Δεκέμβριο στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, κάποια στιγμή θα συναντηθούν.
1: Ναι. Ο Σωτήρης Έλλην Σοβάιμπερ εδώ. Καλησπέρα, χρόνια μου πολλά. Χρόνια σου πολλά,
0: χρόνια Σωτήρη. Πολλά, ρε Σωτήρη. Να είσαι καλά, ό,τι επιθυμείς.
1: Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Ήταν τα 24 δευτερόλεπτα, 2 ώρες εκπομπή με τον Γιάννη Ντεντόπουλο.
0: Και τον Νίκο Μπιτέλα.
1: Εγώ είμαι καλεσμένος.
0: Όχι, δεν είσαι καλεσμένος.
1: Είμαι guest star.
0: Όχι, δεν... star είσαι. Όχι guest. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε πάλι 4-6.
1: Ναι, είμαστε και αύριο. Πώς μου διέφυγε.
0: Ναι, ναι. Έχει κλειδώσει. Λοιπόν, για χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από την Era Sport. Σε ρυθμίση στον ήχο Ολυμπία Γενικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαγαναζής. Ώρα πάω απόψε σε 9 παρατέταρτο στην Τούμπα που υποδέχεται την Άντερλεχτ στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την Open. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ και οι νεοαποκτηθέντες, Τόμ Λουσέ και Δημήτρης Γιαννούλης. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη με συμβόλαιο στο 2029. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ αλλά και της Σεβίλης και της Λοριάνο, 22χρονος Σουηδός επιθετικός της Σύρους, Ρόμπι Ούρε. 100 βαθμούς πρόσφερε στη βαθμολογία της Ελλάδας στα ranking της UEFA η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα Σόφιας 1948. Η Ελλάδα παραμένει στη 12η θέση, αλλά φτάνοντας στους 41.312 βαθμούς, μείωσε την απόσταση από την 11η Πολωνία. Την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλη σε ανακοίνωση ΑΕΚ με τετραετές συμβόλαιο για τον 24χρονο μέσω από την Γκιόρ. Το κόστος της μεταγραφής έφτασε στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το Σάββατο στις 8 το φιλικό της ΑΕΚ με την Γαλιθέα στην Αλγουίν Αρίνα με τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ τη δίκαια δωρεάν είσοδο για τους φιλάθλους. Δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του Παναγιώτη Ρέτσου στον τεχνικό του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη ρεβάνς με την Νεϊμέγγεν στην Ολλανδία την ερχόμενη εβδομάδα. Προχωρημένες έπαφες μεταξύ του Ολυμπιακού και της Sporting Λισαβόνας για τον Ντανιέλ Μπραγκάν σ' αναφέρουν οι Πορτογάλοι. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός είναι σε έπαφες και με την Πόρτο για την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου αριστερού αμυντικού Φρανσίσκο Μόουρα. Παρελθόν και επίσημα από τον Ολυμπιακό, Γκαμπριέλ Στρεφέτσα που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παλέρμο. Μεγάλη ζήτηση από τους φίλους του Παναθηναϊκού έχουν τα εισιτήρια του αγώνα ρεβάνς των Πράσινων με την Τσέσκα Σόφιας 1948, καθώς ήδη από τα 1600 έφυγαν τα 1000 εισιτήρια. Ο Ράστιτς με 2 γκολ και 1 ασίστ ξεχώρισε στον νικηφόρο φιλικό με 5-1 του Άρη επί του Παθρακικού. Σε φιλικά παιχνίδια που γίνονται αυτήν την ώρα παίζουν Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 7 θα παίξουν ΑΕΛ Μεσού Ατρόμητος στην Πολωνία. Η Μαρία Σάκαρη έκανε ιδανική πρεμιέρα στο τουρνουά του Τορόντο, παίρνοντας την νίκη με 2-0 σετ.

0: κόντρα στην Σενέψον Μεζ και παράλληλα την πρόκριση στην φάση των 32. Στη Ρεάλ Μαδρίτη θα συνεχίσει την καριέρα του Γιάν Ντιομάντε που υπέγραψε συμβόλαιο στο 2033 με τη Λειψία να βάζει στα ταμεία της 125 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα Παντού με τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Ακούτε, Era Sport.

Όπω, δύσκολη ώρα. Δύσκολη ώρα γιατί δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ κανονικά. Έπρεπε να κάνω και άλλες διακοπές. Αλλά τι να κάνουμε. Μας βάλανε στο πρόγραμμα και έπρεπε να στηρίξουμε και στηρίζουμε. Με Ολυμπία Γιαννικοπούλου Σίχους και Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Λεωνίδας Καζνέτσης πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Τώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε συζήτηση έτσι γενικούλα. Έμαθα ο Βασίλης Παπανικολάου, ασχολιότανε μαζί μου χθες προχθές, δεν θυμάμαι. Τον έκανα μάγκα βέβαια από τη Σέριφο. Τον πήραμε βίντεο κλίση, ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι του, 10-11 το βράδυ τι ώρα ήταν. Και εκτέλεση live χειμερινούς κολυμβητές, το Αργεντίνα. Του στείλα και βιντεάκι, τον αποθέωσε όλο το μαγαζί εκεί.

Αύριο το πρωί έχουμε τον Βασίλη. Θα τα πούμε από αέρος μεταξύ μας για εκείνη τη νύχτα και για το Αργεντίνα. Παραγγελιά είχε κάνει. Τον ευχαρίστησα, νομίζω, τον έκανα περήφανο, ξέρω εγώ. Και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για εδώ, για την Αθήνα, να πάμε να ακούσουμε χειμερινούς κολυμβητές από κάτι φιλαράκια που παίζουν όργανα. Κάτι καταπληκτικά παιδιά, οι οποίοι είναι ταλεντάρες.

Τι θέλετε αθλητικά εσείς τώρα, αθλητικά, χθες είδατε Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι για τη ρεβάνς με Τζέσικα 1948 στη Βουλγαρία οι φίλοι του Τριφυλιού θα δώσουν δυναμικό παρόν. Θα είναι περίπου 1600 στην Βουλγαρία για να στηρίξουν τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς με Τζέσικα 1948. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα πάρει περίπου 1600 εισιτήρια, οπότε θα έχει τη στήριξη του κόσμου του για τη ρεβάνς. Μια ρεβάνς την οποία την περιμένω πως και πως, γιατί δεν μου άρεσε ο Παναθηναϊκός καθόλου στο πρώτο παιχνίδι, σε αυτό το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, βλέποντας πιο καλά τον αγώνα, συγκεντρωμένα, είδα ότι αν μια ομάδα έπρεπε να νικήσει ήταν η ΤΣΣΚΑ 1948. Έβγαλε ο Νάκη 5-1 τέτα-τέτ και είχε και ένα δοκάρι η βουλγαρική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να μάθει, πρέπει να γίνει μάλλον πιο κυνικός όταν του παρουσιάζονται ευκαιρίες. Ειδικά εκεί που το κάνει σε ένα 0, πρέπει να το τελειώσει το μάτς με αυτές τις ομάδες. Να βάλει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Ευκαιρίες είχε σπαταλήσει και με την Πάξη στο εκτός έδρας μάτς, που βγαίνανε τέτοια και τα χάνανε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει πιο κυνικός. Χρειάζεται μεγαλύτερη εκτελεστικότητα εκεί μπροστά, να τελειώνει τα παιχνίδια και να μην αγχώνεται. Αλλά να μου πεις, και σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε, δεν μπορεί να είναι και απόλυτα έτοιμος. Χρειάζεται η ομάδα δηλαδή χρόνο να δουλέψει, να βρεθούν μεταξύ τους. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και βασικά κομμάτια που είναι εκτός. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι ο ένας, που είναι και τελευταία προσθήκη. Ο Κάγκουα. Ο Τετέ είναι άρρωστο παιδί, να το ευχηθούμε και περαστικά, θα επιστρέψει κι αυτός. Ο Καλάμπρια είναι τραυματίας. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια του παζλ που δεν είναι ενωμένα αυτή τη στιγμή. Θα τα βρει ο Νίστρουπ. Αλλά και αυτοί που υπάρχουν, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα μη πρόκρισης κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 βάσει ποιότητας, έτσι. Πρέπει να γίνει όμως πιο κυνικός και να μάθει να τελειώνει τις φάσεις και να ξεμπλοκάρει έτσι τον εαυτό του, να μην αγχώνεται περισσότερο, και όσο περνάει και η ώρα και αγχώνεσαι πιο πολύ, γιατί υπάρχει και το πρέπει. Όταν είσαι Παναθηναϊκός υπάρχει το πρέπει, έτσι, κόντρα στη ΤΣΣΚΑ 1948. Βαραίνουν τα πόδια και δεν πρέπει να φτάνει μέχρι εκείνο το σημείο.

Εν τω μεταξύ, διάβαζα και ένα στατιστικό προηγουμένως. Ο Παναθηναϊκός καλείται την ερχόμενη Τρίτη να κάνει κάτι που το έχει επαναλάβει μόλις μία φορά στα 66 χρόνια παρουσίας του στα κύπελα Ευρώπης, να πάρει δηλαδή πρόκριση με νίκη σε νοκάουτ σειρά, έπειτα από ισοπαλία 1-1 στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του. Αυτό είχε συμβεί στις 14 Σεπτέμβρη του 2006, όταν ο Παναθηναϊκός είχε υποδεχθεί τη Metalurg Zaporizhye, όχι στην Αθήνα, στην Πάτρα. Άλλο και αυτό. Ήταν ο πρώτος γύρος του κυπέλου UEFA τότε. Το ΑΚΑ δεν ήταν διαθέσιμο διότι φιλοξενούσε το παγκόσμιο κύπελο Στίβου και είπε ο Παναθηναϊκός, είχε πάρει άδεια από την UEFA να παίξει στο Πανπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας. Εκείνο το παιχνίδι είχε λήξει 1-1, τον γκολ Παναθηναϊκού είχε πετύχει ο Σαλπιγκίδης και στη συνέχεια κατάφερε να νικήσει στην Ζαπορίζιε την Metalurg με 1-0. Τον γκολ είχε πετύχει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και πήρε την πρόκριση φάση των ομίλων τότε. Οπότε αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο Παναθηναϊκός καλείται να πάρει πρόκριση μετά από ένα εντός έδρας 1-1.

Εντάξει, πριν από λίγο η Ρεάλ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ από τη Λειψία. Τώρα 140 εκατομμύρια πόσα. 125 λέει συν 15 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους. Οπότε πάει 140 η φάση με τον Ντιομαντέ, με τον Extreme από την ακτή Elephants του. Πολλά τα λεφτά. Πολύ βάρος πλάτες του Ντιομαντέ. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η κίνηση. Ολόκληρο σύριαλ εξελίχθηκε, αλλά για ένα νεαρό από την ακτή Elephants του, με λίγες παραστάσεις μέχρι στιγμής. Η καριέρα του είναι πολύ μικρή, έτσι θα το λέγαμε. Από Λεγκανιές πήγε Λειψία. Μέχρι πριν 2-3 χρόνια έπαιζε στα τοπικά της Αμερικής. Και τώρα ξαφνικά δίνει Real Madrid σε 140 εκατομμύρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο το βάρος που έχει στους ώμους του. Ο Ρόδρυ λένε ότι προτιμάει να πάει στην Μπαρτσελόνα αντί τη Real Madrid, που τον ήθελε και τον είχε σχεδόν κλεισμένο από τη City. Αλλά φαίνεται ότι ο Ρόδρυ προτιμάει να παίξει στην Μπαρτσελόνα. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο, στις 8 ΑΕΚ και Όφη θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για το Super Bet Super Cup. Διαιτητής ορίστηκε ο Τάσος Παπαπέτρου, πρώτος διαιτητής, με βοηθούς τους Πετρόπουλο και Πάτρα, ενώ ο τέταρτος θα είναι ο Κατσικογιάννης. Στο ΒΑΡ θα βρίσκεται ο Ζαμπαλάς με βοηθό ΒΑΡ τον Γιουματζίδη, ενώ ο παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά, και βλέπουμε μια άκρος ελληνική διαιτητική ομάδα σε αυτόν τον τελικό του Super Cup, και να δούμε πως θα τα πάνε, έτσι μήπως είναι και προάγγελος για να βλέπουμε και στα ντέρμπι Έλληνες διαιτητές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες δηλαδή.

Μπείτε και εσείς στην παρέα με τα μηνυματάκια σας. Σπορ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160. erasporpapakert.gr το mail. Και φυσικά στο Viber. Μπαίνετε εκεί στην αναζήτηση και πατάτε Ερασπορ. Ή αλλιώς έχουμε και τηλέφωνο 693-0078-340. Επαναλαμβάνω 693-0078-340 για να στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Viber. Να μου πείτε και εσείς που είστε, πώς περνάτε, κάτι άλλο πέρα από την μπάλα μα θέλετε, ή από το μπάσκετ ή από οτιδήποτε, κάτι άλλο πέρα από τα αθλητικά δρόμενα, τα οποία πάρα πολλούς ενδιαφέρουν τώρα. Είναι φάση μεταγραφών, είναι φάση προκριματικών, λογικό είναι να καίγεστε οι περισσότεροι, αλλά μην ξεχνάτε να ξεκουραστείτε κιόλας για να μπείτε δυναμικά στη νέα απαιτητική σεζόν που έρχεται.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο που στέλνει το μηνυματάκι του. Ο Παναθηναϊκός λέει θα περάσει εύκολα. Τον ΠΑΟΚ πώς τον βλέπεις? Φίλε μου Νικόλα, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα ή δύσκολα, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα το εμπόδιο της Άντερλεχτ, αλλά πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσει στον επόμενο γύρο. Θα πάει με συνταγή, θεωρώ, Δυναμό Κιέβο-Λύση. Δεν νομίζω ότι θα κάνει και πολλές παρεμβάσεις στην εντεκάδα, τουλάχιστον

αλλά και για τον Μπακ που είναι σε μια νέα εποχή και αυτός, με τον Λύση στον πάγκο. Και από τη στιγμή που έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, πρέπει να απογαλακτιστεί από τον Ρουμάνο τεχνικό σε όλους τους τομείς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα στις 9 παρατέταρτο θα κάνει το πρώτο βήμα για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και να βρεθεί στα play-offs, και από εκεί και πέρα να κάνει τα πάντα για να μπει στη League Phase του Europa League. Είναι άλλη διοργάνωση το Europa League, άλλη το Conference, μεγαλύτερο το prestige, μεγαλύτερα τα οικονομικά ωφέλη τα οποία τα έχουν ανάγκη οι ομάδες μας, και η Ελλάδα γενικότερα έχει ανάγκη από βαθμούς ώστε να ανέβει κι άλλο στο ranking της UEFA.

Οπότε φίλε μου Νικόλα, για να κλείσω αυτό το κομμάτι που με ρώτησες, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα απόψε με την Άντερλεχτ, ο Λύσης θα πάει με αυτή τη συνταγή της Δυναμό Κιέβου, η οποία του βγήκε, ειδικά στην Ρεβάνς ήρθε ένα εύκολο 2-0 με τον Κωνσταντέλια να κάνει μαγικά, οπότε δεν βλέπω για την έπαρξη λόγος να πειράξει εισαγωγικά την δεκάδα του, αφού του βγήκε και σε αυτή τη φάση που είμαστε κιόλας. Θα πορευτεί με αυτούς, οι οποίοι μέχρι στιγμής αυτά τα δύο παιχνίδια τα έχουν πάει καλά. Η μοναδική εξαίρεση είναι ο Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο μάτσο, οπότε ουσιαστικά και στα δύο παιχνίδια οι ίδιοι 11 θα έχουν παίξει.

χαμός με τους Έλληνες διεθνείς. Ο Καρέτσας πήγε Ντόρμουντ, ο Τζόλης πήγε Άρσεναλ, ο Κουλιεράκης πήγε Ρώμα, τον Παυλίδη λέει δίνουν 40 εκατομμύρια στην Μπενφίκα. Για να τον πάρουν η Μπενφίκα πρέπει να ζητάει κάποια 70. Τώρα διαβάζω ότι το Μαυροπάνο το θέλει η Leverkusen, ότι είναι στο στόχαστρο της Bayer Leverkusen. Η West Ham έχει υποβαστεί στην Championship. Ο Μαυροπάνος είναι από τους πιο βασικούς παίχτες της West Ham. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άλλο να παίζεις Championship και άλλο να παίζεις σε Bundesliga και Ευρώπη. Οπότε από τη στιγμή που έχει υποστεί και μεγάλη οικονομική ζημιά η West Ham μετά τον υποβασμό της στην Championship, η λογική λέει ότι θα προβεί σε αρκετές πωλήσεις ποδοσφαιριστών και ο Μαυροπάνος είναι ένας από αυτούς που μπορούν να φέρουν εκατομμύρια στα ταμεία του συλλόγου.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Άγγελο που στέλνει το μηνυματάκι του. Όμορφο, δροσερό απόγευμα, γλυκές καλησπέρες με κάτι καρπούζια, με κάτι σταφύλια, με κάτι μούρα, βατόμουρα. Τι είναι αυτά, ανανάδες και ένα μπαλκόνι με θέα θάλασσα. Γαλάζει το τοπίο, καθαρός ουρανός. Ωραία είσαι εκεί φίλε Μαγκελάρα. Ωραία και τα φρουτάκια, ε. Νομίζω ότι κάτι τέτοιες μέρες των διακοπών μπορώ να τρώω από το πρωί μέχρι το βράδυ φρούτα, ας πούμε. Νεκταρίνια, καρπούζια, πεπόνια, άντε λίγο φέτα να βάζω μέσα, σταφύλια και όλα αυτά. Να τρώω όλη μέρα αυτά τα φρούτα. Ξέρω εγώ, νομίζω ότι με κρατάνε.

Δεν λέω ότι το κάνω, λέω ότι θα μου άρεσε. Άλλο τι, τι θέλω και άλλο τι κάνω. Τέλος πάντων, ο Κώστιτς που είχε ακουστεί για την ΑΕΚ είναι παίκτης της Eindhoven πλέον. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Ολλανδικό Σύλλογο, άφησε τη Γιουβέντους και πλέον θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Eindhoven μέχρι το 2028. Ο 33χρονος Σέρβος λοιπόν πήγε στην Ολλανδία και την Eindhoven.

Η Εθνική Ουρουγουάης ανακοίνωσε τον Diego Forlán για προπονητή και από ό,τι βλέπω θα αναλάβει καθήκοντα προπονητή και στην ανδρική αλλά και στην Under 20. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Θα είναι προπονητής και στην ανδρική ομάδα και στην κάτω των 20 ετών. Εντάξει, είναι θρύλος για την Εθνική Ουρουγουάης. Είχε 112 συμμετοχές με τη φανέλα της Ελέστε και 36 γκολ από το 2002 στο 2014 διεθνής, με σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αλλά και προπονητής στην πρώτη ομάδα και στην κάτω των 20 ετών. Ωραίος ο Φορλάν, θα κάνει διπλοκάματα

6 μεταγραφές έχει κάνει η Real μέχρι στιγμής αυτό το καλοκαίρι και έχει δαπανίσει ένα ποσό κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Ζωζέ Μουρίνιο στην επιστροφή του στον πάγκο της Βασίλισσας καλείται να διαχειριστεί ένα τρομακτικό ρόστερ και φυσικά να επαναφέρει τη Βασίλισσα στην κορυφή της Ισπανίας και της Ευρώπης. Το θέλει πάρα πολύ και ο ίδιος για να κάνει έτσι ξανά μια μεγάλη επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια είχε πάρει την κατιούσα καριέρα του. Εντάξει, ο Μουρίνιο είναι, έδωσε κόντε το που ήταν. Με τη Ρώμα κατάφερε να πάρει ένα Conference League πάντως. Έχει όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια στη συλλογή του ως Special One, αλλά η αλήθεια είναι ότι από το top level είχε εξαφανιστεί. Τώρα η Real έχει πάρει τον Διαμαντέ με 140 εκατομμύρια από τη Λειψία, τον Κουκουρέγια με 60 εκατομμύρια από την Τζέλσι, τον Έσπι, Κάρλος Έσπι με 25 εκατομμύρια από τη Λεβάντε, τον Ντούμφρις με 20 από την Ίντερ, τον Μπερνάρντο Σίλβα ελεύθερο από τη Σίτι και τον Κονατέ ελεύθερο από τη Λίβερπουλ. Μένει να φανεί αν ο Βινίσιος θα μείνει στη Real, αν υπογράψει δηλαδή νέο συμβόλαιο, αλλά ζητάει εξωφρενικά ποσά ο Βινίσιος για να μείνει, ή αν θα πάει στην Άρσεναλ με πώληση, γιατί η Real θα το χάσει το χρόνο ως ελεύθερο, κάτι το οποίο δεν θέλει να τη συμβεί, και με τον Ρόδρυ. Νομίζω αυτά τα δύο κινητά τώρα τη Real, η ανανέωση του Βινίσιους και ο ερχομός του Ρόδρυ. Αν κλείσουν και αυτές οι δύο περιπτώσεις, η Real ολοκληρώνει το ρόστερ της για τη νέα σεζόν, και η αλήθεια είναι ότι ο Μουρίνιο θα έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα να διαχειριστεί και να επιστρέψει ξανά στο προσκήνιο και να κάνει ξανά μια έτσι μεγάλη επιτυχία. Και νομίζω το έχει πει και πολλές φορές ο ίδιος ότι θα ήθελε πολύ να κατακτήσει ένα Champions League με τη Real Madrid. Δεν τα κατάφερε στην πρώτη του θητεία. Είχε καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα και εγχώριους τίτλους, αλλά στο Champions League έφτανε μέχρι τους 4. Οπότε νομίζω αυτό θα είναι και ο βασικός του στόχος, είναι η αλήθεια. Και φαντάζομαι θα δούμε και τρελά κλάσικο φέτος, έτσι, με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Ανάμεσα σε Μουρίνιο και Φλικ θα δούμε ωραία παιχνιδάκια, mind games από τον Ζωζέ Μουρίνιο, ατάκες μυθικές και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει εκεί στην άκρη του πάγκου. Μας είχε συνηθίσει αυτά ο Μουρίνιο. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι ξανά μαζί για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

0: Και έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλο στη Λάρισα. Από αέρωση δράμουν 3 αεροσκάφη. Έχει σταλεί και μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Επιχειρούν από αέρωση 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μεταβαίνουν και ενισχύσεις. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24 ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ισραηλινοί εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες σε βάρος ενός Εβραίου επίκου για τη δολοφονία πέρσι Παλαιστίνιου ακτιβιστή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το πρώτο τέτοιο κατηγορητήριο εδώ και περισσότερα από 7 χρόνια εν μέσω αύξησης της επικιστικής βίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, μέχρι 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ακούτε Era Sport.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι στην Ερασπορ. Μπάλα παντού, Μελένα Καζνέτση πίσω από το μικρόφωνο, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων και Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και φυσικά με τη δική σας βοήθεια και τα μηνυματάκια σας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 περίπου. Έχουμε άλλα περίπου 33 λεπτάκια. 23. Όχι 33. 33 είπα. Ήθελα πιο πολύ εγώ. 23 λεπτάκια. Έχει στείλει μήνυμα φίλος μου ο Νότιος 7 και λέει άσχετο με τα αθλητικά και είναι τη χώρα, δεν έχεις να πεις κάτι. Φίλε μου Νότιε, τι να πω, αυτό που περνάμε κάθε χρόνο είναι πολύ δύσκολο με τις πυρκαγιές. Η σκέψη μας φυσικά από τη δική μας πλευρά είναι με τους ανθρώπους που δοκιμάζονται, με όσους αναγκάζονται να καταλήψουν τα σπίτια τους και με όλους όσοι δίνουν τη δική τους μάχη στο πεδίο. Δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ελπίζουμε, λέμε συνέχεια το ίδιο, ελπίζουμε να τελειώσει αυτή η δοκιμασία με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Δεν είναι εδώ, ούτε εγώ είμαι εδώ, δεν έχω κάποιο ρόλο για να κάνω αντιπαράθεση από το μικρόφωνο. Το μόνο που μπορώ να κάνω αυτό που σου λέω. Κάθε καλοκαίρι πάντως οι πυρκαγιές μας πληγώνουν και η προστασία της ανθρώπινης και όχι μόνο ζωής πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Και δεν ξέρω τι άλλο θες να σου πω εγώ πάνω σε αυτό το θέμα. Θες να σου πω τη δική μου άποψη, θες να μου πεις εσύ ποιος φταίει. Δεν είναι ο δικός μου ρόλος πάντως αυτός, φίλε μου. Σου ξαναλέω, είναι κάτι που με πληγώνει και εγώ όλη μέρα αυτά βλέπω, με αυτά ασχολούμαι. Δεν μου περνάει αδιάφορο φυσικά. Σε ποιον περνάει αδιάφορο? Σε κανέναν. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη και διαχείριση των καταστάσεων καλύτερα. Η συζήτηση για ευθύνες, άμα θες και εσύ, είναι θεμητή, αλλά σου ξαναλέω, προτεραιότητα έχουν τέτοια ώρα να τεθούν οι φωτιές υπό έλεγχο και να είναι ασφαλείς όλοι οι άνθρωποι όσοι δοκιμάζονται και φυσικά τα ζωάκια, έτσι να μην τα ξεχνάμε. Να σωθούν όλες οι ψυχές. Αυτό μετράει, φίλε μου Νότιε. Κράτα και εσύ αυτό. Παναγιώτης στέλνει μηνυματάκι και λέει: φίλε Λεωνίδα, σήμερα ήταν το τελευταίο ταξίδι στον Λάκη. Χαλκιά αθάνατος. Ναι, φίλε μου. Η Ελλάδα σήμερα αποχαιρέτησε έναν σπουδαίο ερμηνευτή, το Λάκη Χαλκιά. Έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου, ηλικία 82 ετών. Η εξόδου ακολουθία έγινε σε κλίμα βαθιά συγκίνηση στον ιερό ναό Αγίων Θεοδόρων. Ας είναι ελαφρύ το χώμα από το σκεπάσει.

Καλησπέρα και στο φίλο μου το Φάνη από την Κοζάνη. Χρόνια πολλά τον γαμπρό του φίλου μου Κορομίλη, καλά νερά Βόλου, τον Σωτήρη που παραθερίζει στο Πήλιο. Δεν ξέρω αν το διάβασα καλά. Φίλε μου Φάνη από την Κοζάνη, μου έχει στείλει και φωτογραφιούλες από τη δροσερή πλατεία Κοζάνης. Όταν λες δροσερή, εκεί έχετε ωραία θερμοκρασία, γιατί εδώ έχουμε ζέστη. Πόσους βαθμούς δηλαδή έχετε εκεί στην Κοζάνη, για πες? Γιατί εγώ ήλιο βλέπω εκεί στην πλατεία.

Η Ντουμπάι, διαβάζω τώρα, θα επανέρθει για τον walk-up. Τον θέλει πολύ και θα επανέλθει, λένε, με νέα βελτιωμένη πρόταση προς τον Ολυμπιακό. Πρέπει να πάρει και την απόφασή του ο Ολυμπιακός και ο Thomas walk-up. Νομίζω θα τα ακούτε και τα έχετε ακούσει από την μπασκετική εκπομπή και νωρίτερα. Είχαμε 24 δευτερόλεπτα και τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά το walk-up. Υπάρχει συμβόλαιο, υπάρχουν λεφτά που είναι να παίρνει. Άμα ικανοποιηθεί οικονομικά ο Ολυμπιακός, θα τον δώσει. Αν όχι, θα μείνει στο ρόστερ. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω, φίλε μου Τζόρτζ, που ρωτάς. Άλλος Γιώργος τώρα στέλνει την καλησπέρα του. Τρεις ημέρες ακόμα εργασία και μετά διακοπές στην Κατερίνη. Γιώργο μου, να περάσει τέλεια. Κατερίνη πού? Έχω πάει Κατερίνη, έχω και ένα φίλο εκεί, και είχα πάει Σπεν στη Λεπτοκαριά και πήγαινα Κατερίνη για καφεδάκι όταν είχα έξοδο. Λεπτοκαριά, εσύ από πού? Για πες μου.

Ο Ιφαντίνο, ο Τζάνι Ιφαντίνο μπορεί να πήρε στήριξη από τα μέλη εκεί της FIFA, στο εσωτερικό της FIFA δηλαδή μπορεί να το στηρίζουν, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τον Αλεξάνδερ Τσέφεριν και την UEFA, η οποία UEFA υπογραμμίζει πως το ενδεχόμενο απουσίας των ευρωπαϊκών ομάδων από τις οργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είναι απολύτως ορατό. Υπάρχει εκεί μεγάλη ρήξη, η οποία δεν φαίνεται να ξανακολλάει και το γυαλί. Υπάρχει μια τοποθέτηση της UEFA που λέει: από το περασμένο Σάββατο έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο κύριος Ιφαντίνο διαθέτει πλέον τη στήριξή μας και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι της FIFA, των οποίων οι θέσεις εξαρτώνται από την παραμονή του στην Προεδρία, δηλώνουν πως βρίσκονται στο πλευρό του, δεν επηρεάζει τη δική μας θέση. Θα έχουμε κόντρα εδώ και νομίζω ότι κύριε Τζάνι Ιφαντίνο, ήρθε η ώρα να φύγεις. Δεν τα έκανες και πολύ καλά τα πραγματάκια εκεί. Βέβαια, εσύ μια χαρά βολεύτηκες με τους δικούς σου, αλλά το ποδόσφαιρο δεν ξέρω κατά πόσο βγαίνει κερδισμένο.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Ντεό που στέλνει το μηνυματάκι του. Με ρωτάει αν θα άλλαζα προπονητή στον Ολυμπιακό. Εννοείς τον ποδοσφαιρικό? Αν εννοείς τον ποδοσφαιρικό, από αυτό φαντάζομαι. Γιατί δεν άρεσε κιόλα το 0-0 με την Νάιμεγκεν, που δεν ήταν καθόλου καλό Ολυμπιακό. Ίσα ίσα η Νάιμεγκεν φάνηκε και πατούσε καλύτερα στο γήπεδο. Φίλε μου, ο Μεντιλίμπαρ αυτό το παιχνίδι παίζει, αυτό ξέρει. Όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε όλες τις ομάδες του. Με αυτό έχει κάνει τις επιτυχίες που έχει κάνει. Έχει πάρει Europa League με τη Σεβίλη, έχει πάρει Conference League με τον Ολυμπιακό. Έκανε double με τον Ολυμπιακό στα 100 χρόνια του συλλόγου. Οπότε αυτό το παιχνίδι ξέρει, αυτό παίζει. Αν η διοίκηση αποφασίσει να πορευτεί μαζί του, θα πρέπει να του πάρει και τα κατάλληλα εργαλεία για να υπηρετήσει αυτό το παιχνίδι. Αν η διοίκηση αποφασίσει να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού ή δεν της αρέσει αυτό που βλέπει, θα πρέπει να τον απομακρύνει. Εγώ αυτό πιστεύω. Τι να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ, και ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι? Αυτό το ποδόσφαιρο υπηρετεί μια ζωή. Με το πρες ψηλά, με το άμεσο ποδόσφαιρο, με το να ψάχνει εν προκειμένου, γιατί μιλάμε για τον Ολυμπιακό, τον Ελκαμπή με γεμίσματα. Είναι και τυχερός, γιατί ο Ελκαμπή τις περισσότερες μονομαχίες τις κερδίζει και βρίσκεται περισσότερο σε φάση, πιο εύκολα σε φάση επίθεσης ο Ολυμπιακός για να εκτελέσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από το κλείσιμο της περασμένης σεζόν και αυτό που είδαμε τώρα με την έναρξη της σεζόν 26-27, δεν πείθει η ομάδα.

Για το Μεντιλίμπαρ το ποδόσφαιρο παίζεται στο μισό του αντιπάλου, έτσι. Ξεκινάει δηλαδή το παιχνίδι του από τον αντίπαλο τροματοφύλακα μέχρι το κέντρο. Ο επιθετικός πιέζει τον τέρμα ή τα στόπερ, δίνει δηλαδή την πρώτη μορφή κατεύθυνσης του πρες. Οι εξτρέμ του πιέζουν τα μπακ και αναγκάζει δηλαδή την αντίπαλη ομάδα να φέρει την μπάλα προς το κέντρο. Εκεί θέλει να έχεις ένα εξάρι, δύο χαφ, ένα χαφ ανάλογα, ένα σκυλί να κλέψουν τις μπάλες και να βγουν άμεσα σε φάση επίθεσης. Όλα θέλει να γίνονται στο μισό του αντιπάλου. Τον έχεις δει ποτέ το Μεντιλίμπαρ να παίζει την μπάλα στο δικό του μισό? Δύσκολα το δεις. Και αν το δεις, θα είναι για να γίνει μεγάλη μπαλιά, όπως είδαμε προχθές από τον Κάρμο προς τον Ελκαμπή ή από τον Τροματοφύλακα προς τον Ελκαμπή από τον Πόβιτς.

start to the end of the day, the clock to me. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Σπάρτη στέλνει το μηνυματάκι του, την καλησπέρα του, και λέει: άμεση αντικατάσταση του Μεντιλίμπαρ, έστω και με Σιλαϊδόπουλο. Χθες είναι αγανακτισμένος ο φίλος. Εντάξει. Πιστεύω ότι χειρότερα δεν γίνεται να δούμε τον Ολυμπιακό. Υπομονή να δούμε και τις μεταγραφές. Δεν έχει τελειώσει ο Ολυμπιακός μεταγραφές του φυσικά. Να δούμε και αυτά που, και αυτούς που θα έρθουν μάλλον, και αυτούς που θα μπουν στην ενδεκάδα και στο rotation του Μεντιλίμπαρ, τι νέο έχουν να δώσουν. Η αλήθεια είναι ότι και με την Αϊμέγεν του η περσινή ομάδα είδαμε κατά κάποιο τρόπο. Μόνο ποιος ήταν, ο Ρόκα μεταγραφή, ο τροματοφύλακας, ο Πόποβιτς, ο Σάλιακας, και ο Κάρμο, εντάξει, γνωστός είναι, ξέρει τον τρόπο παιχνιδί του Ολυμπιακού. Ήταν κολόνα στην κατάκτηση του conference. Έχει περάσει από το σύλλογο, οπότε δεν τον λογίζω και σαν μεταγραφή τον Κάρμο. Να δούμε και τους, τους υπόλοιπους. Με την Αϊμέγεν, αν με ρωτάς, ο Μάρτινς έπρεπε να έχει ξεκινήσει αντί για τον Ρόκα, και θα έβαζα και Φορτούνη για να σπάσει γραμμές. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα πόδια του, ειδικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Είχε για πολλή ώρα την μπάλα στα πόδια του. Στο πρώτο μισάωρο ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε την μπάλα. Η Αϊμέγεν ήταν πίσω από την μπάλα. Οπότε ο Φορτούνης θα μπορούσε να κάνει υπεραριθμίες, είτε με κάποια τρίπλα είτε με κάποια κάθετη. Αυτός που ακόμα κινείται σε ρηχά νερά, και νομίζω γι' αυτό και ο Ολυμπιακός είναι έτσι, είναι ο Τσικίνιο. Είναι αυτός ο ρόλος. Πώς ήταν ο Μπάμπης Κοστούλας τη χρονιά που έπαιζε πίσω από τον LKB. Ο Τσικίνιο αυτή τη στιγμή δεν δίνει αυτά που μπορεί να δώσει, ή αυτά που έχει δώσει τον Ολυμπιακό. Φαίνεται να είναι ακόμη πίσω, πώς να το πω. Δεν είναι στα γνωστά του στάνταρ. Και νομίζω είναι κομβική αυτή η θέση για τον Μεντιλίμπαρ και για τον τρόπο που λειτουργεί. Έγιναν πόσα γεμίσματα έγιναν με την Αϊμέγεν. Ήταν 104 μεγάλες μεταβιβάσεις έκανε ο Ολυμπιακός. 43 πρέπει να κάνει μόνο ο τροματοφύλακας ο Πόποβιτς. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, αλλά είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή ο άνθρωπος, και τις επιτυχίες με αυτό το στυλ το έκανε. Απλά τη χρονιά του conference, ο Ποντένς, ο Φορτούνης, ο Ελκαμπί, ο Τσικίνιο εκεί μπροστά πετούσαν φωτιές. Τη χρονιά του Ντάμπλ ήταν καλά ο Ελκαμπί, είχε τον Μπάμπη Κοστούλα. Και βλέπαμε διαφορετικό ποδόσφαιρο. Τώρα εκεί μπροστά ακόμη και ο Ελκαμπή δεν είναι ο Ελκαμπή που είχαμε συνηθίσει, δηλαδή με τη μία επαφή θα σου βάλει κόλ. Ακόμη και ο Ελκαμπή από τη μέρα που γύρισε από το κύπελο Εθνών Αφρικής δεν είναι ο γνωστός καλός ο Ελκαμπή, οπότε λογικό είναι ο Ολυμπιακός λίγο να δυσκολεύεται.

Φίλε μου Ηρακλή, και εγώ πέρσι όταν είχα δει το Ολυμπιακό Πάφος το 0-0 στο Καρεσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face Champions League, με τις γιώμες και τις πάρα πολλές σέντρες, νομίζω μέχρι το 50 είχαν γίνει 50 σέντρες, εξωφρενικός αριθμός, δεν μου άρεσε, αλλά είδες ότι στη συνέχεια έκανε τα διπλά που χρειαζόταν και τις νίκες που χρειαζόταν στην Ευρώπη για να περάσει στην επόμενη φάση. Δηλαδή έχει δείξει ότι όταν και η μπάλα στα κρίσιμα βρίσκει τον τρόπο, αλλά έχεις δίκιο, δεν είναι η εικόνα που είχες συνηθίσει να βλέπεις από τον Ολυμπιακό. Κάτι δεν λειτουργεί καλά. Και με την Αϊμέγεν είδα και έλλειψη σπίθας, πάθους, δηλαδή να μπει στη μονομαχία, ρε παιδί μου, και να το σηκώσει τον άλλον στον αέρα. Να δηλώσει ότι εδώ είναι το γήπεδό μου και εδώ σήμερα θα περάσει δύσκολα. Να πας πάνω στην μπάλα δυνατά, να πας στη μονομαχία δυνατά, να τον πετάξει τον άλλο 10 μέτρα στο έδαφος, να τον τζαρτζάρεις, εννοείται, ή να τον σκοτώσει, να τον χτυπήσει. Σε καμία περίπτωση. Να πας όμως δυνατά πάνω στην μπάλα. Δηλαδή, και να μην σου βγαίνει η επιθετική ενέργεια, να μην σου περνάει μια κάθετη, να μην σου βγαίνει σέντρα, να μην σου βγει μια τρίπλα. Το ακούω, όλοι έχουν κακές μέρες. Ακόμη και στις κακές σου μέρες όμως, να δείξεις, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει πάθος, υπάρχει αγωνιστικότητα, υπάρχει θέληση για την νίκη και με κάποιο τρόπο θα την πάρω. Να βρεις ένα άλλο τρόπο αν δεν σου βγαίνει το στυλ παιχνιδιού σου. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια θέλω να βλέπω περισσότερη σπίθα, έτσι. Περισσότερη σπίθα από τους ποδοσφαιριστές. Και από τον πάγκο και από αυτούς που είναι μέσα, από όλους. Να βλέπω σπίθα, ρε παιδί μου, ότι εδώ σήμερα, παιδιά, δεν περνάτε. Θα νικήσω εγώ σήμερα.

Κωστή Φιλαράκο, καλησπέρα και σε σένα. Πάμε πάργα. Μαγικά θα ήταν να είμαι τώρα πάργα και είμαι εδώ στο στούντιο. Και περιμένω τον Γιαχανατζή να με αλλάξει. Το Δημήτρη Γιαχανατζή, ο οποίος είναι πιο μαυρισμένος από το φαινόμενο του Ρονάλντο, έχω να πω. Του το είπα και κάτι δίαν πριν. Είναι και Βραζιλιάνος γάρ. Τώρα πρέπει να φοράς την μπλούζα της Βραζιλίας, ε. Πού μαύρισε αυτός, Ολυμπία, πού μαύρισε ο Γιαχανατζή. Πού πήγες για μπάνιο, να πάω κι εγώ. Τολό. Πω, πω, πω, πω. Ή κάνεις τέτοιο σολάριουμ. Δεκαπέντε μπάνια, 17 ώρες κολύμπι. Εγώ πρέπει να φάγα 15 παγωτά και να κοιμήθηκα 17 ώρες. 17 ώρες μόνο ύπνο. Καλά πέρασες. Άλλο μηνυματάκι, τι στέλνεις, Τέο? Ο Τσικίνιο είναι καθαρό ήμο οκτάρι. Ναι, και εγώ εκεί τον έχω τον Τσικίνιο οκτάρι. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός για πίσω από τον Ελκαμπή θέλει να παίκτησα τον Μπάμπη Κοστούλα.

Και αφού μιλάμε για Ολυμπιακό, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους. Μετά από 3 χρόνια θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ο διεθνής Αργεντινός αριστερός μπακ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό με ένα θερμό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τόνισε ότι θα παραμείνει οπαδός του Ολυμπιακού. Έχει γράψει και ένα ωραίο μηνυματάκι. Μετά από 3 χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο, κατά τα οποία μοιραστήκαμε απίστευτες στιγμές, όπως η κατάκτηση του σημαντικότερου τροπέου στην ιστορία του συλλόγου και η κατάκτηση 4 τίτλων σε 3 χρόνια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους αποτελούν μέρος του συλλόγου και συμβάλλουν στο να γίνεται καλύτερος μέρα με τη μέρα, το προπονητικό επιτελείο και τους συμπαίκτες μου, για όλα όσα ζήσαμε και απολαύσαμε μαζί και στους οπαδούς που μας συνόδευαν και μας ενθάρρυναν πάντα. Παίρνω μαζί μου όμορφες αναμνήσεις από την Ελλάδα, φιλίες και ένα κομμάτι μου μένει εκεί. Σας εύχομαι πάντα τα καλύτερα και θα σας ενθαρρύνω ως ένας ακόμη οπαδός από την άλλη άκρη του κόσμου. Οπότε ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό.

Ευχαριστώ φίλε μου Κώστα για το μηνωματάκι σου. Μου έφυγε καλή εκπομπή. Τώρα τελειώνω, είναι η αλήθεια. Θα φύγω σε ένα λεπτάκι περίπου. Θα έρθει ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Έχουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην συνέχεια με την Άντερλεχτ στην Τούμπα, 9 παρατέρτο. Φυσικά από την Era Sport θα ακούσετε τον πρώτο αγώνα του Δικεφάλου τώρα κόντρα στην Άντερλεχτ. Με στόχο ΠΑΟΚ να βρεθεί, να κάνει μάλλον το πρώτο βήμα για να βρεθεί στα playoffs του Europa League και στη συνέχεια στην League Phase της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Κλείνω με αυτό το μηνυματάκι που στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης για τον Σαλάχ. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν κάνει μεταγραφές τέτοιου επίπεδου. Την έκανε μια τουρκική ομάδα η οποία είναι τέταρτη, πέμπτη δύναμη της χώρας κτλ. Φίλε μου, ο Σαλάχ πρέπει να έχει συμβόλαιο εκεί κάπου στα 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έτσι. Νομίζω αυτά τα νούμερα πολύ δύσκολα να τα δούμε εδώ στη χώρα μας. Βλέπουμε 3,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πού να πλησιάσει τώρα τα 15 και τα 17 εκατομμύρια το χρόνο. Μην μπαίνεις σε αυτή τη σύγκριση, είναι πολύ μακριά. Οι Τούρκοι κάνουν σημαντικές επενδύσεις. Μπες να δεις λίγο Φενέρ, μπες να δεις Γαλατά, Μπεσίκτας, Τραμπζονσπορ και πες μου αν μπορούν οι ελληνικές ομάδες να σηκώσουν αυτά τα οικονομικά δεδομένα. Είναι τελείως άτομο. Μακάρι να βλέπουμε τους Σαλάχ στη χώρα μας, έτσι, δεν διαφωνώ, αλλά είναι πολύ μακριά αυτά τα οικονομικά δεδομένα από τις δικές μας ομάδες. Άντε πάμε. Με διώχνουν. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Μη φύγει κανένας από την Ερασπορ. Ευχαριστώ πολύ που ήσταν κοντά μας. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Ακούτε Era Sport.

0: πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 12. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ μέχρι τις 10 ο Δημήτρης Γιαγανάζης. Έχουμε τη σπουδαία αναμέτρηση του ΠΑΟΚ το βράδυ στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα κόντρα στην Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ένα μάτσα το οποίο μπορείτε να το ακούσετε από τις συχνότητες της Eraspor σε περιγραφή του Γιάννη Βοητσίδη. Με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κλείνει αυτή η τριάδα των αγώνων των ελληνικών ομάδων αυτή την εβδομάδα στα κύπελα Ευρώπης. Οι πρώτοι αγώνες, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με την Αϊμέγγεν στο Καραϊσκάκη, ισοπαλία χθες και για τον Παναθηναϊκό 1-1 στο ΆΚΑ με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Σειρά του ΠΑΟΚ απόψε να υποδεχθεί την Άντραλεχτ. Θυμίζω η ρεβάνς των απογόνων των ελληνικών ομάδων την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε λοιπόν γρήγορα Θεσσαλονίκη να ανοίξουμε γραμμή με τον Γιάννη Βοητσίδη που σε λίγες ώρες θα περιγράψει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τα τελευταία νέα του δικεφάλου. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές από την Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει στις 9 παρατέταρτο την Άντερλεχτ, την Τούμπα, θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης. Αν γίνεται τη γνώμη, έχω επιστροφή ήχου. Αν γίνεται να το φτιάξουμε.
0: Νομίζω το κοιτάζει η Χαρά, αλλά λέει ότι δεν είναι από εμάς, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Θα, Γιάννη, αν είναι να σε ξανακαλέσουμε, να βρούμε
1: δεν
0: ίσως...
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, να σε ακούμε, ναι.
1: Ωραία, τώρα σας ακούω και εγώ.
0: Ωραία,
1: καλά.
0: Τέλεια, μια χαρά.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θέλει λοιπόν να κάνει βήμα πρόκρισης στα play-off του Europa League, να μην πάει στις Βρυξέλλες υποπίεση για τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης. Η πρόκριση επί της Δυναμό Κιέβου σίγουρα του δίνει όθηση, του δίνει αυτοπεποίθηση. Από εκεί και πέρα όμως την Άντερλεχτ δεν μπορείς να την απαξιώσεις, μια ομάδα που ναι μεν δεν είναι στα καλύτερά της τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι ένας σύλλογος με κύρος, με ιστορία, έχει κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους, έχει πρωταθλήματα Βελγίου, 34 μάλιστα, καταλαβαίνει κανείς, είναι μια ομάδα που πάντα έχει υψηλές φιλοδοξίες. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την όθηση της γεμάτης Τούμπας, θα δώσουμε λίγο αργότερα από την Τούμπα το κλίμα. Περιμένω ότι θα είναι τουλάχιστον 20.000 οι φύλαχλοι που θα δηλώσουν το παρόν. Υπό άλλες συνθήκες θα μιλούσαμε ήδη για ένα sold out, αλλά καταλαβαίνει κανείς, είμαστε στις αρχές Αυγούστου, πολλοί κόσμος λείπει σε διακοπές, βρίσκεται εκτός των μεγάλων πόλεων. Θα έχει όθηση
0: Χαλκιδική
1: όμως,
0: και λοιπά και λοιπά, Γιάννη, έτσι.
1: Στη θύρα 8 να πω ότι θα φιλοξενηθούν περίπου 200 φύλαχλοι της Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την όθηση της γεμάτης Τούμπας, της σχεδόν γεμάτης Τούμπας. Μπορεί να υπάρχουν κάποια λίγα άδεια καθίσματα. Τώρα να πούμε γενικά ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, δήλωσε ότι θα είναι ένας ισορροπημένος και δύσκολος αγώνας. Εκτός πλάνων του είναι ο Μεϊτέ, είναι τραυματίας, ο Ντεσπότο, ο Φωτάχα, άλλοι, ο Σορετήρη αντίθετα είναι διαθέσιμος, ξεπέρασε τον τραυματισμό του και δηλώθηκε για τις αναμετρήσεις αυτές με την Άντερλεχτ. Ενώ θα έλεγα, περιμένουμε βέβαια σε περίπου μισή ώρα θα ανακοινωθεί και η σύνθεση, αλλά με δεδομένη την καλή εικόνα του ΠΑΟΚ στους πρώτους δύο αγώνες, δεν περιμένω ότι θα γίνουν θεαματικές αλλαγές. Ενδεχομένως να είναι ίδια ενδεκάδα με τις προηγούμενες Πέμπτης, ίσως μια αλλαγή εκεί στο κέντρο της άμυνας, λόγω του ότι ο Χατζηδιάκος έχει ήδη δύο κίτρινες κάρτες από τα πρώτα δύο παιχνίδια. Στην τρίτη προβλέπεται ποινή μιας αγωνιστικής. Ενδεχομένως λοιπόν λοιπόν να προστατευτεί ο Χατζηδιάκος και να παίξει ο Ελουστόντος στο κέντρο της άμυνας. Βέβαια δεν θα είναι και τεράστια έκπληξη αν δούμε να παίζει αριστερά αντί του Γκόμεζ ο Μπάμπα, που στο κάτω-κάτω ο Γκανέζος είναι εδώ και χρόνια ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας. Θα τα πούμε τα της ενδεκάδας σε λίγη ώρα από την Τούμπα. Φυσικά να πω ότι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ επικρατεί ενθουσιασμός για αυτό το αίσιο τέλος του μεταγραφικού σίριαλ σχετικά με τον Δημήτρη Γιαννούλη. 5,5 χρόνια μετά τη μεταγραφή του στην Όριτς, ο διεθνής αριστερός μπακ επέστρεψε στην Τούμπα, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, πήρε τη φανέλα με το 13, προφανώς δεν είναι προληπτικός, αυτή τη φανέλα την είχε και στην Augsburg στην οποία αγωνιζόταν. Η έκτη μεταγραφή του καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ μετά από Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Χατζηδιάκο, Τάχα, Άλλη και Λουσέ. Ο Γιαννούλης και ο Λουσέ δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο χρόνο συμμετοχής στη ρεβάνς του Βελγίου. Βέβαια για τον Κατερινιώτη αμυντικό, ο οποίος ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον ΠΑΟΚ και επαναπατρίζεται στα 30 του, υπάρχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση αυτές τις μέρες, δεν κρύβει τη χαρά του, ήθελε πάρα πολύ να γυρίσει και φυσικά ήταν πολύ συγκινητικό και ωραίο γενικότερα το βίντεο το οποίο ετοίμασε η ΠΑΕΠΑΟΚ, το βίντεο της επιστροφής του Γιαννούλη, το οποίο καταλήγει με τον παίκτη να λέει «Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά». Η καρδιά λοιπόν οδήγησε πίσω στην Τούμπα το Γιαννούλη και καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια σημαντική ενίσχυση για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος διαθέτει πραγματικά έναν εντυπωσιακό ελληνικό κορμό. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν και Κωνσταντέλιας και Ζαφύρης και Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, ο Τσιφτής, ο Πέλκας, τα πιο νέα παιδιά,
0: ο Χαζήλης, ο Μύθου,
1: ναι, από χθες, από πέρσι αγωνίζονται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο ελληνικός κορμός του ΠΑΟΚ πραγματικά θα είναι εντυπωσιακός και με την προσθήκη του Γιαννούλη. Από εκεί και πέρα βέβαια για τα υπόλοιπα μεταγραφικά θα έλεγα ότι ίσως δεν είναι της παρούσης, γιατί έχουμε μπροστά μας σε μια μισή ώρα ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα ψάχνει έναν σεντερφόρ, σίγουρα ψάχνει έναν στόπερ ακόμη, θα ψάξει και έναν μέσο. Γενικά υπάρχουν αρκετές μεταγραφικές αναζητήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα θα έχουμε την ευκαιρία ίσως έτσι σε κάποιες επόμενες μέρες να πούμε περισσότερα. Το έχουμε δώσει βέβαια σε κάποιες άλλες εκπομπές έτσι νωρίτερα από το πρωί, ότι υπάρχει έτσι μια συζήτηση για το Ρόμπι Ούρε, τον Σκοτσέζο Center for της Sirius, της ομάδας που είναι πρωτοπόρος στη Σουηδία, ένας 22χρονος επιθετικός που τα πηγαίνει πολύ καλά στη Σουηδία, έχει 15 γκολ φέτος σε 15 αγώνες από την αρχή του Σουηδικού πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι ενδιαφέρεται, υπάρχουν όμως και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι οριστικό, κάτι πάρα πολύ προχωρημένο πέρα από το δεδομένο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για το Ρόμπι Ούρε, έναν παίκτη ο οποίος και έχει ένα ισχυρό παρόν θα έλεγα με την παρουσία του στο Σουηδικό πρωτάθλημα, ειδικά στη φετινή σεζόν, και φυσικά ένας 22χρονος ο οποίος μπορεί να έχει και ένα πολύ καλό μέλλον στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα τα δούμε όμως τα μεταγραφικά πλέον από αύριο, γιατί για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα άλλο που να ενδιαφέρει πέρα από την Άντερλεχτ.
0: Σωστά.
1: Σε μια μισή ώρα αυτό το μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα.
0: Γιάννη Βοησίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αποδεσμεύω για να πας Τούμπα και να πλέον να περιγράψεις το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή συνέχεια, θα τα πούμε σε λιγάκι.

0: Λοιπόν, σε φιλικό παιχνίδι που γίνεται αυτή την ώρα, Λεβαδιακός Πανετολικός, οι δύο ομάδες είναι 0-0. Βρισκόμαστε στο 55ο λεπτό του αγώνα. Σε διεθνές φιλικό, στο 10ο λεπτό, ΑΕΛ Μεσού Ατρόμητος, επίσης 0-0. Δεν έχει ανοίξει το σκορ. Στα παιχνίδια τώρα που έχουν ξεκινήσει, τόσο για τα προκριματικά του Europa League όσο και για τα προκριματικά του Conference. Πάμε να δούμε την εξέλιξη των αγώνων. Για τα προκριματικά καταρχήν του Europa League βρισκόμαστε στο 60 λεπτό του αγώνα Κουόπιο Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 0-1. Για την ίδια διοργάνωση, στο 13ο λεπτό για Αγγελόνια Rangers 1-1 και στο 16 Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias 0-1. Αυτό το μάτς ενδιαφέρει τον Όφη. Στα προκληματικά του Conference League, στο 56ο λεπτό, Inter Turku Vanduz 1-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις που ξεκίνησαν πριν από περίπου 16 λεπτά, στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης Jablonec RFC από τη Λετωνία 0-0, όπως 0-0 είναι και το παιχνίδι της Ελσίνκη με την Motherwell. Γκολ έχουμε και μάλιστα από ένα τέρμα για την κάθε ομάδα. Στην αναμέτρηση της ΝΟΑ με τη Σιόν στο 17ο λεπτό, ενώ στο 16 η Rapid Viennis κερδίζει με 1-0 εκτός έδρας στην Paide από την Εσθονία. Μουσική 17 λεπτά μετά τις 7, Aeraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα με Χαραγιανοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Aeraspor, Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα του Παναθηναϊκού με την CSKA Sofias 1948, ο Δανός τεχνικός των Πράσινων, ο Τζέικοπ Νέστρουπ, τι δήλωσε στην flash interview του Sky.
1: No, too open when we lose the ball. We don't take advantage of the momentum that we created in the first 30 minutes where we put them under a lot of pressure. Second half, we don't create enough, and we are too open in the other direction when we lose the ball. Now there is one task, obviously, and that is we need to go to Bulgaria and win a football game. That's the task, and that we can do, but we need to do better.
2: Ήταν ένας αγώνας ανοιχτός, κατά τον οποίο όταν χάναμε την μπάλα δεν είχαμε τη δυνατότητα άμεσα να την ανακτήσουμε. Υπήρχε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο αναμφισβήτητα έπρεπε να είχαμε να ανακτούμε την μπάλα όταν την χάναμε. Παίξαμε αρκετά ανοιχτά. Ο σκοπός και το καθήκον μας είναι ένα, να πάμε στη Βουλγαρία, να πάρουμε την νίκη. Είναι κάτι που το μπορούμε.
3: Τι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός εν ώψη ρεβάνς στο παιχνίδι αυτό για να πάρει την πρόκληση?
1: We need to create more chances of our high ball possession. High ball possession is not enough if you don't create anything, and we need to be better in our defensive second ball play. It's too easy for them to convert long passes to dangerous situations, shots on off target. So a little bit of everything, but that we can do, and then now there is a task ahead of us with obviously pressure on our shoulders that we need to cope with, but we need to go to Bulgaria and win. There is no thing else to do. Okay.
2: Πρέπει να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, πρέπει να πιέζουμε ψηλά, πρέπει να έχουμε περισσότερη κατοχή, πρέπει να φροντίσουμε την άμυνα, πρέπει να κοιτάξουμε να αποσοβήσουμε τις δυσμενείς για εμάς καταστάσεις, και ουσιαστικά θα πρέπει να κοιτάξουμε τις πάσεις, να κάνουμε λίγο από όλα αυτά. Ο στόχος μας είναι ένας, να μπορέσουμε να, παρόλη την πίεση, να πάμε στην Βουλγαρία και να κοιτάξουμε να πάρουμε την πρόκριση.
0: Αυτά δήλωσε λοιπόν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νέστρουπ, στην flash interview του Sky αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την CSKA Sofias 1948, ένα μάτι στο οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο με 1-1. Μαζί μας ο Χρήστος Κοντός, ο οποίος βρέθηκε χθες στο ΑΓΑ, περιέγραψε τον αγώνα μαζί με τον Άρη Γάτα. Θα μας πει πολύ περισσότερα. Χρήστο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους μας.
0: Λοιπόν, είχαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού χθες. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος στο τέλος αποδοκιμάστηκε και από τον κόσμο που βρέθηκε στο ΆΚΑ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν και μπήκε πάρα πολύ δυνατά και πέτυχε ένα πολύ γρήγορο τέρμα στην αναμέτρηση, έδωσε την εικόνα, την εντύπωση ότι θα κερδίσει εύκολα το μάτς και μάλιστα με καλό σκορ. Αλλά δεν πήγαν έτσι τα πράγματα. Δέχτηκε την ισοφάριση και στη συνέχεια η ΤΣΕΣΚΑ τον πίεσε και τον προβλημάτισε ιδιαίτερα.
4: Εντάξει, να πάμε τα πράγματα ένα-ένα με τη σειρά. Αποδοκιμάστηκε, αλλά λίγο. Δεν ήταν κάποια έντονη στιγμή. Μην φανταστεί κανείς δηλαδή ότι έγιναν τα γνωστά λαϊκά δικαστήρια με πολύ κράξιμο από τα σχετικά. Απλά με το τέλος του αγώνα με το στρίγμα ακούστηκε για κάποια δευτερόλεπτα έτσι ένα αίσθημα μια αποδοκιμασία από το δεύτερο. Πολύ σύντομο μετακούδησαν κάποια συνθήματα για το επόμενο παιχνίδι κτλ. Σε περάσει σχετικά εύκολα, έχω ζήσει πολύ πιο σύντομα από το δεύτερο. Ακόμα και σε αποτελέσματα που δεν ήταν, οι εικόνες που δεν ήταν τόσο άσχημες όπως η χθεσινή. Αυτό που δεν άρεσε τον κόσμο ήταν και το αποτέλεσμα, αλλά και η εικόνα της ομάδας. Τώρα φαίνεται άλλο. Πολλές φορές μπορεί να πάρεις καλά αποτελέσματα χωρίς να παίξεις καλά. Άλλες φορές μπορείς να παίξεις πολύ καλά και να μην πάρεις αποτέλεσμα. Τόσο ο Πανθάκος θα κάνει και τα δύο στραβά. Δηλαδή ούτε παίξε μπάλα, ούτε πήρε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Και έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, μάτς που δεν μπορεί να το κερδίσει, τουλάχιστον να κερδίσει, να μην το χάσει.
0: Ναι.
4: Δηλαδή ήταν αυτή η προσέγγιση ότι ήταν καλά που δεν το χάσει. Το λες γιατί με βάση την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου που στα φινάλε του αγώνα ο Παναθηναϊκός ανοίχθηκε και πήρε μεγάλα ρίσκα, θα λέγαμε ότι πιο κοντά ήταν το μάτς στο 1-2 παρά στο 2-1. Από τις 2-3 πολύ καλές αντιπιθέσεις που έκανε η βουλγάρικη ομάδα.
0: Mm-hmm.
4: Είναι όμως ξεκάθαρο με βάση την εικόνα του αγώνα ότι υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις ομάδες, δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα. Αν δει κανείς τον τρόπο που πανηγύριζαν οι άνθρωποι της ΣΕΣΚΑ 1948 αυτό το αποτέλεσμα, οι συνοδοί τους, οι δημοσιογράφοι, είναι σαν να πηγαίνουμε εμείς, μια καλή ελληνική ομάδα, να πηγαίνει να παίρνει αποτέλεσμα μέσα στο Άνθρωπο από τη Λίβερπουλ.
0: Ναι.
4: Μέσα στο Emirates από την Άρσενα, μέσα στο Ρεάλ από την. Μέσα στον Περναμπέο από τη Ρεάλ. Κάπως έτσι δηλαδή το αντιμετώπισαν. Με πάρα πολύ. Το βλέπεις, δηλαδή το ζούσανε. Πρέπει να είναι μια πιο σημαντική επιτυχία στην μικρή αλήθεια είναι η ιστορία της ομάδας. Ως ΣΕΣΚΑ 1948, δεν πάμε πιο πίσω γιατί είναι μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα που πρέπει να αποδιάσπαση. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το αποτέλεσμα το χθεσινό, η εικόνα χθεσινή είναι, δεν θα πω το ταβάνι, γιατί πάντα εκτός του κάνουν το καλύτερο, ήταν μια εμφάνιση. Πάνω από αυτό που περίμεναν πιθανώς και οι ίδιοι.
0: Mm-hmm.
4: Ενώ για τον Παναθηναϊκό ήταν μια κακή εμφάνιση.
0: Mm-hmm.
4: Και όταν βλέπεις ότι το πάτωμα του ενός είναι ταβάνι για τον άλλον, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει διαφορά ποιότητα.
0: Σωστό, σωστό.
4: Ναι, είναι ξεκάθαρο το ποδόσφαιρο. Δεν σου εξασφαλίζει κάτι τέτοιο. Δεν πάει να είσαι καλύτερος σαν ομάδα, σαν ρόστερ. Μπορεί να παίξεις και καλύτερα και τελικά να χάσεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει να πιστεύει ότι απλά και μόνο θα πάει με τη φανέλα και με την άβρα της καλύτερης ομάδας της όπλης για να κερδίσει, να κερδίσει εύκολα, θα πρέπει να παίξει καλά για να κερδίσει.
0: Mm-hmm.
4: Γιατί είδαμε ότι είναι πραγματικά μια ομάδα που καλή της μέρα μπορεί να κάνει ζημιά, έτσι.
0: Mm-hmm.
4: Εγώ δεν την περίμενα να σου πω την αλήθεια, έτσι. Η εικόνα που είχα στα μάτια από τις αναμετρήσεις με τη Σπάρτα Τράβλα ήταν μια εικόνα ομάδας που έπαιζε πάρα πολύ άνοιμα, που κοίταγε σχεδόν μόνο το 0 και ασχολούνταν ελάχιστα με την επίθεση, αλλά είδαμε χθες ότι ήταν η μια ομάδα που έκανε στον Παναθηναϊκό 19 τελικές προσπάθειες. Δεν ήταν εδώ όλες οι ευκαιρίες. Οι πιο καλές όμως στιγμές του αγώνα, πέρα από τα δύο γκολ, ήταν δύο δικές τις ευκαιρίες, ένα δοκάρι και ένα χαμένο πιτατέτ. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ομάδα που αν δεν την πάρει στα σοβαρά, αν δεν παίξει καλά,
0: μπορεί να σου κάνει τη ζημιά.
4: Σου κάνει τη ζημιά. Και αν να πάρει τη ζημιά ο Παναθηναϊκός στην Κρήτη, θα είναι καταστροφή για την και το ξεκίνημα της. Θα καταλαβαίνει κανείς τι γροθιά στο στομάχι ήταν ένας τέτοιος αποκλεισμός αρχές Αυγούστου από μια σαφώς υποδέστερη ομάδα.
0: Σωστά.
4: Όλοι έχουν βιώσει τέτοιους αποκλεισμούς στην Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι αρχή της περίοδου και βλέπουμε πολλά αλλοπρόσαλα αποτελέσματα. Δηλαδή, τις λίγες μέρες έπαιξε την Ασπετορά Σούπερ Κάπ Ολλανδία, Αϊτχόφεν Αλκμαρ
0: 0-4, ναι.
4: Ποιος θα το περιμένει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ομάδα
0: και μάλιστα στο γήπεδο της Αϊτχόφεν, Χριστό.
4: Ναι, δηλαδή τρελά πράγματα γιατί
0: ναι,
4: είναι
0: ναι.
4: Έτσι η περίοδος είναι ότι κίνδυνα αυτά τα μονοπάτια, αν δεν είσαι προσωπικός, αν είσαι καινούργια ομάδα, όπως είναι καινούργια ομάδα Παναθηναϊκός, με καινούριο προπονητή, με πάρα πολλούς καινούριους παίκτες, που στην πλειοψηφία τους δεν έχουν εμπειρία ευρωπαϊκών αγώνων, γιατί είναι παιδιά 20, 22, 23 χρονών και οι προηγουμένες ομάδες τους δεν βγαίναν καν Ευρώπη. Έτσι. Mm-hmm. Είναι παιδιά που δεν έχουν καν πρωταθλητισμό, γιατί παίζαν περισσότεροι από αυτές τις ομάδες που δεν διεκδικούσαν πρωτάθλημα με τις ομάδες τους. Είναι ξεκάθαρο ότι τέτοιες εμφανίσεις κινδυνεύουν τους Τσέχους. Αν σου συνδυαστούν και με ένα κακό αποτέλεσμα, είναι δύσκολα πράγματα. Παρακολουθώ αυτή τη στιγμή υποχρεωμένος να πάει να κερδίσει. Εντάξει, δεν είναι κάτι απίθανο. Πριν δύο χρόνια ξαναπήγε στη Βουλγαρία και κέρδισε 4-0. Μια ομάδα πιθανώς καλύτερη από την Τσέσκα Σόφια σε 28 το Λοκομοτίβ 0-4. Θα μπορούσε να ήταν και 0-6-0-7. Έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Αυτά τα μάτς είναι πάντα λίγο περίεργα. Σώμα. Δεν υπάρχει μια σταθερά. Τι να σου πω, δηλαδή, τι υπάρχει. Πριν έρθει τον Παναθηναϊκό, είχε βάλει 4-4 βάρος. Ήρθε στο ΑΚΑ, βάλει 2 γκολ και ουσιαστικά έχασε την πρόκληση με 985. Και αμέσως μετά πήγε και έφαγε στην δεύτερη αγωνιστική του τελικού προγράμματος από μια πολύ κατώτερη ομάδα 5 γκολ. Δεν υπάρχει σταθερά. Ναι. Είναι λίγο περίεργη εποχή και τα αποτελέσματα των ομάδων είναι λίγο αλλαλού.
0: Mm-hmm. Πάμε στο παιχνίδι ρεβάνς που ήδη υπάρχει ξεσηκωμός, να το πω εγώ, στη τάξη του φιλάθρονου του Παναθηναϊκού. Από τα 1600 εστία φύγαν τα 1000, έτσι.
4: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν, γιατί είναι κοντά η Σόφια. Δηλαδή και τώρα έτσι να μπουν κάποιοι 4 άτομα σε ένα μάξι να ξεκινήσουν τρίτη πρωί από την Αθήνα. Το μεσημεράκι θα τρώνε στη Σόφια. Ναι. Και είναι και ένα σχετικά φτηνό ταξίδι, γιατί μοιράζονται τα έξοδα, είναι οδική εκδρομή και αεροπορικά να πας. Ακριβά δεν είναι ακριβή πόλη, δηλαδή προσφέρεται. Είναι και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα τέτοιο που.
0: Αφήνει τους λογαριασμούς ακριβώς.
4: Ναι, σε τσιγκλάει, δεν είναι 4-0 να πεις έλα μωρέ.
0: Ναι.
4: Τι πάει να κάνουμε εδώ, να πέρασε η ομάδα. Είναι ένα μας που είναι λίγο στην κόψη και πολλοί θέλουν να πάνε να το δουν, να βοηθήσουν με τον τρόπο τους. Οπότε ήταν αναμενόμενο ότι γρήγορα θα φύγουν τα περισσότερα από τα εστία. 1600 δικαίω το Παναμαϊκό στο Βασίλη Λεύσκη. Είναι το γήπεδο που χρησιμοποιεί η Τσέσκα 1908 για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδι. Δεν είναι η κανονική της έδρα. Μετακομίζει μόνο για την Ευρώπη, γιατί το δικό της γήπεδο που χρησιμοποιεί σε ένα προάστιο έξω από την Σόφια δεν έχει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Εκεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα τα δώσει λογικά τα 1600 εστία. Και αν ζητήσει κι άλλα, παραπάνω νομίζω ότι δεν θα το πούνε όχι. Δηλαδή ενδεχομένως να έχει και παραπάνω από 1600 οπαδούς. Και τα λέμε αυτά περίπου 5 μέρες πριν από το παιχνίδι.
0: Ναι.
4: Νομίζω το Σαββατοκύριακο θα έχουμε νεότερη ενημέρωση ότι κατά πάσα πιθανότητα θα διατεθούν και άλλα εισιτήρια για να καλυφθούν οι ανάγκες των φίλων Παναθηναϊκού που θέλουν να πάνε στη Σόφια να δουν το παιχνίδι.
0: Με πρόβλημα στην δεξιά πλέον πλευρά στην άμυνα, καθώς ο Τσάπρας συμπλήρωσε κάρτες, έτσι, για τον αγώνα ρεβάνς.
4: Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την απειρία. Ο Τσάπρας είναι ένα παιδί 25 χρονών. Πρώτη φορά στην καριέρα του παίζει Ευρώπη. Τα τρία πρώτα του παιχνίδια είναι αυτά που παίξε τώρα με τον Παναθηναϊκό, δεν ξαναπέξε άλλη φορά παιχνίδι στην Ευρώπη. Και έχει κάνει κάτι που για έναν έμπειρο παίχτη είναι ασυμφόρητο. Μία κάρτα σε κάθε παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
4: Και κόντρα, όχι στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ να μισούνται τους δάγκωνα για να μην πάρουν πολλέ.
0: Σε ομάδες
4: που υπήρχε ο έλεγχος, δεν υπήρχαν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, έβγαινε μπροστά, είχαν λίγο τη θέση του, δεν καλυπτόταν από κάποιον άλλο, έβγαινε πιο γρήγορα στη φάση, πήρε την κάρτα. Τρεις κάρτες, μία απουσία. Είναι μια αγωνιστική τιμωρία. Να πούμε ότι από τη φάση των ομίλων και μετά η UEFA πρημοδοτεί τους αμυντικούς και με μία κάρτα παραπάνω.
0: Ναι. Δηλαδή, πάμε στις τέσσερις κάρτες.
4: Τα προκληματικά όμως ισχύει αυτό το τρεις. Οπότε δεν την γλιτώνει την ποινή, φεύγει. Και το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι στην παρούσα φάση δεν έχει εναλλακτικές στα πλάγια μπακ.
0: Λείπει και ο Καλάμπρια.
4: Οπότε από την άλλη πλευρά ο Κυριακόπουλο δεν είναι ακόμα έτοιμος ο Φεσέντερ, προφανώς. Οπότε ό,τι πρόβλημα υπάρχει στα άκρα θα το καλύψει με μητασιόν λύση. Θα βάλει δηλαδή τώρα τον Κάτσι, ο οποίος έχει παίξει στο παρελθόν δεξιμπάκ, αλλά δεν είναι η θέση του. Είναι κατά συνθήκη δεξιμπάκ. Άρα υπάρχει και ένα θέμα. Να δούμε μετά αν θα έχουμε παίχτες διαθέσιμους που δεν ήταν χθες διαθέσιμοι. Ο Τετέ, για παράδειγμα, θα παίξει. Έχει λοιμώδη μόνο πυρήνωση, ήταν ολοσυνεδούμενος. Δεν έχουμε εικόνα ότι βγήκε από το νοσοκομείο. Ευτυχώς τα συμπτώματα δεν είναι βαριά. Την περνάει σχετικά ήπια.
0: Ενδεχομένως να είναι σε διάθεση του Νίστρουπ και ο Λιβάη Γκαρσία πλέον, έτσι.
4: Ναι, ο Λιβάη Γκαρσία σίγουρα θα παίξει. Εκτό και αν προκύψει κάτι απρόπτο μέχρι την Τρίτη, έτσι.
0: Ναι.
4: Γιατί ήταν παιδί που θέστησε στην Ελλάδα αλλά ήρθε από προετοιμασία κανονική. Έχει παίξει η Σπάρτα, όπως σας έχει στείλει, παιχνίδια το πρωτάθλημα Ρωσίας. Δηλαδή έχει κάνει τα φιλικά του, είναι σε full ρυθμό. Δεν ξέρει το πρωτάθλημά μας. Δεν μας κερδίζει, δεν μας γνωρίζει τώρα ξαφνικά να πει που είπα. Ξέρει, έχει προσαρμοστεί, έχει ζήσει τον Αύγουστο στην Αθήνα, ξέρω εγώ, τις δυσκολίες που έχει να σπορούσε να εγκληματιστεί. Δεν έρχεται σε μια ξένη πόλη. Έχει παραστάσεις. Το ξέρει τον Πάνθρακο, ξέρει το βάρος. Είναι διαφορετικό, θα μπει εύκολα. Το θέμα είναι μέσα όλους δύο στράγγελ θα γίνει. Αν θα είναι διαθέσιμος ο Τετέι και αν θα είναι διαθέσιμος ο Ντέσσερ. Ο προπονητής είπε ότι θα είναι ευχής έργο να έχουμε τρεις προσθήκες. Θεωρεί ότι δύο μπορεί να τις έχει. Άφησε όμως μια αιχμή, μια αμφιβολία για τον Τετέι. Και με τον Ντέσσερ που λέει ότι μπα τον έχει, μη φανταστείτε ότι θα τον έχει για να το ξεκινήσει. Άφησε όμως μια αιχμή, μια αμφιβολία για τον Τετέι. Και με τον Τέσσερ που λέει ότι μπα τον έχει, μη φανταστείτε ότι θα τον έχει για να το ξεκινήσει.

0: βάση. Και ένα παιδί που θέλει να επιστρέψει τον χρόνο του. Προσδιορίστηκε η επιστροφή του στο πρώτο παιχνίδι των play-off, ίσως και στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Τώρα επειδή πάει καλά, επειδή νιώθει καλά, επειδή δείχνει μια καλή εικόνα στις προπονήσεις και οι γιατροί δεν δείχνουν να έχουν ασφάλεια. Στο παιδί του μπορεί να τον επιστρέψουν να ξεκινήσει καμιά εβδομάδα νωρίτερα.
1: Χριστό.
0: Πάει, αλλά και πάλι με προσοχή.
1: Χριστό, να σου κάνω μια διακοπή, να παίξουμε διαφημιστικά και να επανέλθουμε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ωραία.
2: Eraspor 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Ακούτε, Eraspor.
1: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα. Μία ώρα και κάτι έχει απομείνει για να ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Εμείς συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και τον Χρήστο Κοντό που είναι μαζί μας. Χρήστο.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες ποια ακριβώς είναι η εικόνα προπονητικά, δηλαδή. Οι παίχτες μπαίνουν δυνατά, ποιοι θα υπολογίζονται κτλ. Η αλήθεια είναι αυτό που επισήμανε ο Χρυσονίστρος, ότι για ξεκίνημα χρονιάς ο Παναθηναϊκός έχει μερικούς πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Έχει χάσει δύο παίχτες για όλη τη χρονιά. Έχει έναν τρίτο παίχτη που θα μείνει εκτός 1,5 με 2 μήνες. Αυτό πουθενά, χωρίς να υπάρχει πάρει κανείς πώς. Δηλαδή δεν του έχουν πάει καλά τα πράγματα. Ναι. Σε αυτό το θέμα τώρα λοιμώδη μονοπυρήλωση για ένα παιδί 25 χρονών, καλοκαιριάτικα. Δεν τον πάει καλά αυτή η κατάσταση. Δηλαδή είναι σημαντικές απουσίες, είναι παίχτες που υπολογίζονται στο rotation. Είχε χτιστεί ο Παναθηναϊκός με αυτούς στον αρχικό σχεδιασμό. Είναι ο χρωμένος τώρα.
1: Να αλλάξει πλάνο βέβαια.
0: Να πάει σε άλλες λύσεις. Που σίγουρα μπορεί καμιά φορά από την αναποδία να βγει κάτι καλό, δηλαδή να έχει κάποιος παίχτης που να είναι πραγματικά καλός και να βοηθήσει. Τα συμβαίνουν. Αλλά νομίζω ότι όταν σχεδιάζει κάποιος μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο ρόστερ, δεν θέλει να έχει τέτοιες αναποδίες στο ξεκίνημα της περιόδου. Και δεν είναι και όλο και μέσα στην ομάδα να βλέπουν οι συμπαίχτες τους δύο ποδοσφαιριστές να μπαίνουν στο χειρουργείο και να χάνουν την σεζόν από την αρχή και κάνα δυο ακόμα να ταλαιπωρούνται τόσο πολύ, ας πούμε, από απίθανα πράγματα. Οπότε είναι και αυτό ένα κομμάτι που παίζει ρόλο. Την ιστορία βέβαια στο ποδόσφαιρο δεν γράφουν οι απόντες, τη γράφουν παρόντες. Και γενικά την ιστορία παντού τη γράφουν αυτή την επαρόν και για αυτήν την απόν. Η τραυματισμή είναι κομμάτι τη ζωή του παιχνιδιού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και πέρυσι ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο από τις ομάδες. Από τραυματισμούς, σοβαρούς τραυματισμούς. Δηλαδή πέρυσι δεν έπαιξε καθόλου σχεδόν ο Πελίστη, δεν έπαιξε καθόλου ο Ντέσσερ. Και υπήρχαν περίοδοι σε κρίσιμα παιχνίδια που είχε 8-9 απουσίες η ομάδα,
1: ναι.
0: Ήταν οι 4 στην επίθεση, όλα center back να λείπουν, να ξεκινούν μήνυμα με ένα center back. Δηλαδή πολλές αναποδιές μαζεμένες. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσει.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε με τα γραφικά, υπάρχουν σενάρια?
0: Κάτι καινούριο σε σχέση με αυτά που λέγαμε χθες προχθές, όχι. Πάντα σκανάρεται η αγορά, είμαστε ακόμα... στις πρώτες μέρες του Αυγούστου έχουμε μπροστά μας παραπάνω από ένα μήνα με το κλείσιμο της μεταγραφικής περίοδου.

0: η ομάδα είναι στην αγορά. Παίχτες βλέπετε συνέχεια βγαίνουν στην αγορά, ενώ δεν ήταν διαθέσιμη πριν από λίγο καιρό. Ένας αποκλεισμός, κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες που παρουσιάζονται πολλές φορές στο ξεκίνημα κάθε περίοδο δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγορά. Όλες οι ομάδες κανάρουν την αγορά. Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Το θέμα είναι να είσαι κοντά και να προλάβεις τον ανταγωνισμό. Γιατί καλές ευκαιρίες δεν γίνονται αντιληπτές μόνο από μια ομάδα. Πολλοί ορμάνε πάνω στην καλή την ευκαιρία. Έτσι. Οπότε είναι το θέμα να κάνεις γρήγορες κινήσεις και ότι να κάνεις να μην το πολύ λιβανίζεις.
1: Ναι.
0: Αν τον θες τον παίχτη, βρες τρόπο και κλείσε γρήγορα την διαπραγμάτευση. Από τη στιγμή που το θεωρείς ευκαιρία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, τι είναι ευκαιρία, τι δεν είναι, αυτά είναι θεωρητικά στο γήπεδο.
1: Στο χορτάρι φαίνονται αυτά. Έτσι. Σωστό.
0: Γιατί το έχουμε δει, δεν είναι κοινότητα αυτό που θα πω. Έχουμε δει μεγάλα καράβια να έρχονται με παράτες και θερμές υποδοχές και να πέσουν τα κάτω και στη διάρκεια της ζωής να τους ψάχνουμε, να ανάπαντοι. Και να έρχονται παίχτες που δεν πήγαν καλά φωτογράφους, να τους φωτογραφίσουν όταν φτάνουν και να κάνουν μεγάλες καριέρες.
1: Σωστό.
0: Να μένουν πολλά χρόνια σε μια ομάδα και να χτίζουν ένα μύθο. Αυτά είναι σχετικά. Το θέμα το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Τον αθλητισμό γενικότερα σε σωματικό επίπεδο δεν είναι τόσο πολύ τα μαθηματικά όσο η χημεία. Μπορεί να δώσει. Όπως έχουμε δύο ομάδες στην Premier League να δίνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. Πέρυσι η Liverpool έδωσε ένα ρεκόρ μεταγραφικό στην ιστορία της Ευρώπης, παραπάνω από 800 εκατομμύρια και παραγωγή πλήγησαν. Να μην πήγαν το Bios League, έτσι.
1: Έχεις αποδείξει.
0: Συζητάμε, έμεινε έξω από μέσα απ' όλα. Τι λεφτά έχει ξοδέψει η Chelsea, τότε να. Τι λεφτά έχει σκάσει στις μεταγραφές μαζί με τα τελευταία χρόνια δεν λέγονται. Τι ομάδες δεν κάνουν. Κάνουν ομάδα κάποιοι άλλοι που ψωνίζουν. Μεγαλύτερη προσοχή ενδεχομένως, είναι και λίγο τυχεροί γιατί τους βγαίνει η χημεία και κάνουν σοβαρές ομάδες που καταφέρνουν και περπατάνε και φέρνουν επιτυχίες.
1: Μάλιστα. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Εμείς πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας. Ήδη βρίσκεται εκεί ο Γιάννης Βοητσίδης, ο οποίος έχει και τις συνθέσεις του ΠΑΟΚ για τον απόψινο αγώνα με την Άντερλεχτ. Έλα, Γιάννη, σε ακούμε.
2: Ναι, ναι, καλησπέρα λοιπόν από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη. Τα είπαμε λίγο νωρίτερα. Δεν είναι μακριά η R3 από το γήπεδο της Τούμπας, άρα φτάσαμε γρήγορα. Έχουμε την πρώτη εικόνα και βέβαια μόλις βγήκαν και οι συνθέσεις, βέβαια του ΠΑΟΚ είναι αλήθεια, την ψάχναμε. Και αυτό που βλέπω.
1: Αυτό που μας ενδιαφέρει
2: είναι,
1: περισσότερο,
2: είναι
1: Γιάννη.
2: Ότι, ναι, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αργότερα. Είναι ότι είναι η ίδια ενδεκάδα με τις περασμένες Πέμπτης. Τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβο. Αυτό
1: ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
2: Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Αυτό που είπαμε αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες. Είχαμε μια μικρή αμφιβολία αν ενδεχομένως έπαιζε ο Ελουστόντο αντί του Χατζηδιάκου στο κέντρο της άμυνας. Τελικά όμως από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει αλλαγή. Παυλένκα, Κένι δεξιά, Γκόμες αριστερά, Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος το δίδυμο των στόπερ του ΠΑΟΚ, οι δύο χάφοι αναμενόμενοι ο Σανταμαρία και ο Ζαφύρης, μπροστά βέβαια δεκάρι ο Κωνσταντέλιας, αριστερά ο Τάισον, δεξιά ο Ζίφκοβιτς, στην κορυφή ο Μύθου. Αυτή είναι η ενδεκάδα, ενδεκάδα λοιπόν που κέρδισε την προηγούμενη Πέμπτη και προκρίθηκε άνετα απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Δεν αλλάζει και ουσιαστικά δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες αλλαγές και σε σύγκριση με την πρώτη ενδεκάδα που είδαμε στην Πολωνία να παίζει με την Δυναμό Κιέβου. Εκεί ήταν ο Τάχα Άλλη, τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά, μπήκε ο Τάισον, ουσιαστικά δηλαδή είναι και η ενδεκάδα που έπαιξε στο μεγαλύτερο διάστημα και του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου και στην Πολωνία, όχι μόνο στην Τούμπα, στη ρεβάνς της περασμένη Πέμπτης. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που έχουμε. Θυμίζω ότι είναι εκτός πλάνων τραυματίες ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, ο Τάχα Άλλη. Από εκεί και πέρα να πω για την εικόνα στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι λίγος ο κόσμος.
1: Λογικό,
2: υπάρχει η ζέστη στους 33 βαθμούς θερμοκρασία, 34 είναι η αίσθηση. Υπάρχουν περίπου 30-40 φίλοι της Άντερλεχτ στη θύρα 8 που βέβαια είναι άδεια, δεν θα υπάρχουν για λόγους ασφαλείας φίλοι του ΠΑΟΚ σε εκείνη την κερκίδα και από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες κερκίδες δεν είναι πάνω από 1.000-1.500 οι φίλαθλοι που βρίσκονται στο γήπεδο, πολλοί είναι και γύρω σε κοντινά μαγαζιά εστίασης κλπ. Κάποιοι τώρα είναι έξω από το γήπεδο, ετοιμάζονται να μπουν, φαντάζομαι ότι σε μία ώρα
1: Θα είναι γεμάτη η Τούμπα.
2: Θα είναι σχεδόν γεμάτη. Ναι. Εντάξει, δεν περιμένω να είναι ασφυκτικά γεμάτη, γιατί μιλάμε για Αύγουστο.
1: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι και τόσο απλό να είναι όλοι οι φίλαθλοι παρόντες, γιατί πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται εκτός μεγάλων
1: αστικών κέντρων. Καλοκαιρινές διακοπές.
2: Αλλά ότι σίγουρα θα υπάρχει μια ωραία ζεστή ατμόσφαιρα στην Τούμπα, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος 9 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκριση στα play-off του Europa League, να μην πάει στις Βρυξέλλες υποπίεση για τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από την Τούμπα, αργότερα θα δώσουμε
1: Γιάννη,
2: και περισσότερα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, θα επανέλθουμε σε σένα λίγο πριν ξεκινήσει πλέον η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. 18 λεπτά πριν από τις 8, Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα. Κόσμος φεύγει από το λιμάνι, κόσμος όμως και έρχεται, έτσι, σήμερα με αυτά που λένε οι Πορτογάλοι τουλάχιστον.
3: Καλησπέρα και εσένα και στους ακροατές. Για την ώρα ή μάλλον για την ημέρα, κόσμος φεύγει, αφού αποχαιρέτησε δύο παίκτες. Ο πρώτος είναι ο Ορτέγκα, ο οποίος ανακοινώθηκε και τυπικά από την River Plate. Και ο δεύτερος έχει να κάνει με τον Στρεφέτσα, καθώς η Παλέρμο, όπως γνωρίζουμε, είναι ο επόμενος σταθμός για έναν παίχτη που όσο στήχησε για να τον αγοράσει ο Ολυμπιακός από την Κόμο, περίπου εκεί στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία θα λάβει από τον Ιταλικό Σύλλογο, με τη μορφή μεταγραφής επαναλαμβάνω, γιατί είχε γραφτεί ότι ενδεχομένως να εξετάζει την περίπτωση δανεισμού. Τελικά με τη μορφή μεταγραφής και οι δύο παίχτες αποχαιρέτησαν και πλέον κοιτάζει ο Ολυμπιακός πώς θα καλύψει και το αριστερό άκρο της άμυνας και τη θέση του κεντρικού χαφ και μετέπειτα εξτρέμ και βεβαίως με τη θέση του επιθετικού.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα ονόματα που λένε οι Πορτογάλοι.
3: Κοίταξε, προφανώς έχουν καλή πληροφόρηση και από τους παίχτες και από τις ομάδες. Όμως θα πρέπει να διευκρινίσουμε λίγο κατά πόσο ο Ολυμπιακός πραγματικά έχει κάνει αυτό το δυναμικό μπάσιμο και έχει μπει σε μια διαδικασία συζήτηση ή απλά έχει κάνει την δική του κρούση. Και το λέω αυτό γιατί η πρώτη περίπτωση έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό που εξετάζει την περίπτωση του Μόουρα, ενός αριστερού οπισθοφύλακα της Πόρτο με τη μορφή δανεισμού. Είναι ένα ποσό το οποίο η Πόρτο ζητά κοντά στα 10 εκατομμύρια αρχικά και ξέρουμε σε αυτές τις περιπτώσεις πώς υπάρχει αντιπρόταση και πώς μπλέκεται η συζήτηση για το πόσα δίνει μια ομάδα, πόσα ζητάει η άλλη. Και ταυτόχρονα να δούμε τι γίνεται και με άλλες περιπτώσεις παιχτών όσον αφορά την θέση του αριστερού μπακ, μιας και ο Ματίας Βίνι από χθες έχει μπει και αυτός για τα καλά στο κάδρο των ποδοσφαιριστών που φαίνεται ότι είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Να διευκρινίσουμε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή και επειδή ο Ολυμπιακός εξετάζει αρκετές περιπτώσεις, εκτός από τους δύο αριστερούς οπισθοφύλακες που ανέφερα, υπάρχει περίπτωση και του Βινίσιους και του Κάσερες και του Πουέρτα, παίχτες που έχουν αναφερθεί ξανά τις προηγούμενες ημέρες και αποτελούν έναν από τους στόχους εκεί όπου εστιάζει ο Ολυμπιακός όσον αφορά για τον άξονα. Επί της ουσίας, αυτοί είναι οι πέντε ποδοσφαιριστές που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον του ερυθρόλεπτοι για να δουν ποιοι θα είναι οι εκλεκτοί δύο. Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση του Μπραγκάνσα, και εδώ οι Πορτογάλοι πάνε ένα βήμα πιο μπροστά για το τι ακριβώς συμβαίνει. Στην αρχή έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια πρόταση στα 10 εκατομμύρια, ότι είναι πολύ προχωρημένο το ενδιαφέρον, αν και δεν επιβεβαιώνεται αλλά ούτε και διαψεύδεται από τους ερυθρόλευκους. Η περίπτωση του Μπραγκάνσα πραγματικά ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Είναι αρκετά ψηλά στην λίστα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στην τελική ευθεία αυτή η μεταγραφή έτσι όπως την παρουσιάζουν οι Πορτογάλοι. Το διευκρινίζω για να δούμε τα βήματα που απαιτούνται. Mm-hmm. Και ενώ ο Ολυμπιακός, πέρα από το αμυγός μεταγραφικό του κομμάτι, έχει και το αγωνιστικό. Με την περίπτωση του ΕΣΕ να είναι στο 50-50 για το αν θα το δούμε στο αρχικό σχήμα του επαναληπτικού, έχει πολλές πιθανότητες να είναι στην αποστολή όταν θα ταξιδέψει η ομάδα στην Ολλανδία. Και επίσης φαίνεται ότι ο Ρέτσος ξεπερνά αυτό το πρόβλημα που είχε στον Αστράγαλο και θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του.
1: Μάλιστα.
3: Εκεί που μάλλον θα έχει κάποιες αλλαγές
1: και
3: στο αρχικό σχήμα του πρώτου αγώνα είναι με την περίπτωση του Ζέλσον που κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει στο Νάιμέγεν. Όπως και η περίπτωση του Πύρολα.
1: Γιάννη, έχεις εικόνα για το πώς οι φίλοι του Ολυμπιακού θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία την ερχόμενη εβδομάδα?
3: Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός από τα εισιτήρια τα οποία έχει πάρει και πόσα θα διατεθούν.
1: Ναι.
3: Φαντάζομαι μέχρι αύριο θα ξέρουμε ακριβώς για μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη από την προηγούμενη εβδομάδα για το πώς οι φίλοι του Ολυμπιακού ηλεκτρονικά μπορούν να προμηθευτούν ένα εισιτήριο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για να ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό των φίλων του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο Νάιμέγεν την επόμενη Τρίτη, θυμίζω, στις 8.30 το παιχνίδι, ώρα Ελλάδος.
1: Ωραία. Γιάννη Ράνια, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και στον Νίκο Καραγιάννη που μας περιμένει ήδη, μια γρήγορη ενημέρωση για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Καταρχήν έχουμε το φιλικό του Λεβαδιακού με τον Πανετολικό. Βρισκόμαστε πλέον στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης με τους Βιωτούς να έχουν ανοίξει το σκορ εδώ και 4 λεπτά από το 83 και να προηγούνται με 1-0. Στο διεθνές φιλικό παιχνίδι που δίνει ο Ατρόμητος με την ΑΕΛ Μεσού βρισκόμαστε στο 44ο λεπτό. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1. Και σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια στην Ευρώπη, προκριματικά Europa League, πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, Κουόπιο Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα στο 1-1. Στα υπόλοιπα δύο μάτσα για τα προγραμματικά του Europa League ημίχρονο, Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias 0-2. Αυτό το μάτσα ενδιαφέρει τον Όφη. Και στο 45 για Γελόνια Rangers 2-1. Στα προγραμματικά του Conference League Inter Turku Vanduz 2-1 στο 88 λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε ημίχρονο στο μάτσε Γιάμπλονετς RFC από τη Λετωνία 1-0, ημίχρονο Ελσίνκι Motherwell 0-0, ημίχρονο και στο παιχνίδι της Πάιντε με την Rapid Viennis 1-1, ενώ βρισκόμαστε στο 4 λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, Νόα Σιόν 2-1. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, μαζί μας ο Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη. Τι κάνεις.
1: Καλά είμαι εγώ και στην ΑΕΚ είναι μια χαρά με τον Βιτάλης να παρουσιάζεται σήμερα, έτσι, μετά την υπογραφή χθες του συμβολαίου.
4: Ναι, σήμερα επισημοποιήθηκε ουσιαστικά η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης στην ΑΕΚ. Ο 24χρονος μέσος υπέγραψε για 4 χρόνια, πάρα πολύ. Πέρα από το αγωνιστικό, ξέρεις, αυτά από τα βιντεάκια και οι φωτογραφίες, αυτό το οποίο μας κάνουν να κρίνουμε, είναι και λίγο η ιδιοσυγκρασία του παίκτη. Φαίνεται ιδιαίτερα θυμμένος ουσιαστικά με την μεταγραφή. Άντεξε και την χειραψία από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Είπε και την ατάκα του ότι θα πεθάνει για την ομάδα. Όλα αυτά μένει τώρα να τα αποδείξει και στο γήπεδο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κάνει αρκετές δουλειές στον άξονα, διαφορετικές σε σχέση με αυτές τις οποίες κάνουν οι ήδη υπάρχοντες χαφ της Ένωσης.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε το φιλικό με την Καλυθέα το Σάββατο, έτσι, 8 η ώρα το βράδυ στην Όλγουιν Αρίνα. Ένα μάτς το οποίο θα είναι ελεύθερη είσοδος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, Νίκο?
4: Ναι, θα είναι ελεύθερη είσοδος για τους φίλους της ΑΕΚ. Μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ουσιαστικά υπήρχαν, η αλήθεια είναι, στην αρχή δεν ήταν δεδομένη η έδρα του φιλικού και αν θα είχε πάρει και τόσο μεγάλη έκταση. Ωστόσο, αυτό είναι και για να δει και ο κόσμος την ομάδα. Ένας κόσμος ο οποίος την έχει στηρίξει όσο τίποτα από την γενικότερα όλα τα χρόνια, αλλά και από την περσινή χρονιά. Θυμόμαστε τις προπονήσεις στον κόσμο, θυμόμαστε την ιστορική εκδρομή στο Βόλο. Είναι γενικότερα ο κόσμος δείχνει και δίνει και βροντερό παρόν, όπως και βροντερό παρόν θα δώσει και στην Κρήτη, καθώς τα εισιτήρια τα οποία πήρε η ΑΕΚ, που ήταν 7.500, εξαντλήθηκαν όλα πλέον. Θα δούμε αν θα μπορέσει να εξασφαλίσει κάτι παραπάνω ανάλογα με επιστροφές και το τι θα συμβεί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το πακέτο το οποίο είχε στην διάθεσή της, που ήταν κάτι παραπάνω από 7.000 εισιτήρια, έχει πουληθεί ολόκληρο, έτσι. Και μιλάμε τώρα, αυτή είναι μια κίνηση στην Κρήτη, στην καρδιά του καλοκαιριού, δείχνει και την δίψα που υπάρχει στον κόσμο για ακόμα έναν τρόπο, την ίδια δίψα που έχει και η ομάδα, να σου πω. Δημήτρη, δεν είναι τυχαία οι δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς στην ολοκλήρωση ουσιαστικά της προετοιμασίας στο Apeldoorn. Δεν μίλησε για το Champions League, μίλησε πρώτα για το παιχνίδι με τον Όφη, και είναι και ιδιαίτερα σημαντικό, και ο ίδιος δεν θέλει με τίποτα να αφήνει τρόπαια να πηγαίνουν χαμένα.
1: Ναι. Νικό, εκτιμάς ότι το φιλικό με την Καλυθέα που θα γίνει το Σάββατο θα είναι μια πρόβα τζενεράλε για το Super Cup?
4: Περισσότερο νομίζω προπονητικού χαρακτήρα θα είναι. Αυτό τώρα δεν μπορώ να στο δώσω με δεδομένα.
1: Θα δούμε πώς θα παίξει, θα παίξει ο Νίκολης. Εκεί θα ξέρουμε.
4: Ναι, φαντάζομαι ότι θα δούμε παιδιά τα οποία βάσει του κανονισμού θα έχουν τη δυνατότητα να πρέπει να βρίσκονται
1: στο
4: παιχνίδι, όπως είναι ο Ψιρόπουλος, ο κεντρικός αμυντικός, ο Τσαραμανίδης, φυσικά ο Αλεξίου με τον Καλοσκάμι, οι οποίοι είναι τα φαβορί για να χρησιμοποιηθούν, καταλαβαίνεις, είναι με τον κανονισμό με τους δύο Έλληνες, αλλά ο κανονισμός αυτός κάνει ουσιαστικά την ενδεκάδα να έχει δύο σίγουρους και πρέπει να υπάρχουν και στον πάγκο. Δηλαδή υπάρχει το ζήτημα ότι μπορεί να δραματιστεί, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε με κάποιον ποδοσφαιριστή, πρέπει να έχει
1: άμεσα εναλλακτική λύση
4: να τον αντικαταστήσει.
1: Σωστό. Μάλιστα. Νίκο, δεν ξέρω.
4: Από εκεί και πέρα, ναι, να πούμε για ένα δημοσίευμα το οποίο βγήκε σήμερα.
1: Α, με πήγες εσύ στα μεταγραφικά πριν σε πάω εγώ. Έλα,
4: εντάξει. Α, ναι, ναι. Πες μου, τι θες, ρώταμε.
1: Αυτό για το δημοσίευμα που βγήκε σήμερα.
4: Ναι, ο Μέσος από την Ονδούρα βγήκε το δημοσίευμα από έναν δημοσιογράφο της Ονδούρας για τον Κέβιν Αριάγκα. Και αμυντικός μέσος από την Λεβάντε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό το όνομα δεν απασχολεί την Ένωση, αλλά είναι και τα χαρακτηριστικά του τέτοια, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι δεν ταιριάζουν και τόσο πολύ στον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Μάρκο Νίκολης, ο Σέρβος τεχνικός, και στις δηλώσεις του προανήγγειλε ότι θα έρθει ακόμα ένας χαφ, εκτός και του Βιτάλης, δηλαδή ότι θα προχωρήσει σε ακόμα μία κίνηση για τον άξονα. Αυτή, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι ο Κέρβιν Αριάγκα, ο μέσος από την Λεβάντε. Και το δημοσίευμα άλλωστε δεν μιλάει και μόνο για την ΑΕΚ, μιλάει για την ΑΕΚ, τη Σέλτα και πολλές ακόμα ομάδες. Αυτό και μόνο πολλές φορές μας κάνει να υποψιαζόμαστε ότι δεν είναι και τόσο σίγουρο όταν μπλέκονται τόσες πολλές ομάδες και σε ένα δημοσίευμα που είχε. Και πέρα να πούμε ότι παραμένει η ίδια η εικόνα στα μεταγραφικά, δηλαδή αυτό το οποίο είχαμε πει από και τις προηγούμενες ημέρες, ότι η ΑΕΚ τώρα μπαίνει σε μια φάση αναμονής ουσιαστικά μέχρι τα παιχνίδια των play-offs του Champions League. Αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, κάτι απρόοπτο, τέλος πάντων, η ΑΕΚ θα πάει με αυτό το ρόστερ το οποίο έχει αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι ο Βιτάλης δεν είναι διαθέσιμος, καθώς αγωνίστηκε με την Γκιόρ στα προκριματικά.
1: Και θα το δούμε πλέον στις League Face, έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι. Στην League Face, ελπίζουμε να είναι στη League Face του Champions League. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι θα πάει έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο παραμένει στην αγορά για αυτά τα κομματάκια τα οποία έχει πει και ο Μάρκο Νίκολης ότι λείπουν. Και γενικότερα αυτό έχουν περάσει και όλοι στην ΑΕΚ, ότι είναι στην αγορά, κοιτάνε ευκαιρίες, ακόμα και για θέσεις που μπορεί να μην μας φαίνονται δεδομένο ότι θα αποκτηθεί παίχτης. Μία από αυτές τις θέσεις είναι αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, το αριστερό μπακ. Περιμένουν, κοιτάνε την αγορά, μήπως βρεθεί μια ευκαιρία. Ναι. Αλλά δεν είναι ότι καίγεται αυτή τη στιγμή για να πάρει αριστερό μπακ. Αριθμητικά και μόνο με τον Πίλιο και τον Πενράις. Τον Πίλιο να έχει το ρόλο του βασικού και ο Πενράις συμπληρωματικός πλέον. Είναι καλυμμένη, δεν καίγεται, δεν τρέχει, δεν έχει διαθύνει ουσιαστικά για τις μεταγραφές. Ωστόσο πάντα είναι εκεί και κοιτάει. Και φυσικά και το ζήτημα του κεντρικού αμυντικού, το οποίο δεν έχει φύγει από το τραπέζι στους ανθρώπους της Ένωσης, αλλά και του Ζωάο Μάριο, ο οποίος όσο περνάνε τα παιχνίδια και δεν υπολογίζεται από την Μπεσίκτας, αν ο ποδοσφαιριστής μείνει ελεύθερος και αν φυσικά δεχθεί και την μείωση στις απολαβές του. Θυμίζω ότι το συμβόλαιο το οποίο έχει στην Μπεσίκτας αγγίζει τα 1.800, οπότε καταλαβαίνει δεν μπορεί να δώσει αυτό το συμβόλαιο για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν θα λογίζεται κιόλας στις βασικές λύσεις της ομάδας, τότε θα μπορέσει να προχωρήσει η περίπτωσή του. Οπότε βάζουμε ένα αστερίσκο στο όνομα του Ζωάο Μάριο, υπό προϋποθέσεις πάντα.
1: Ωραία. Νίκο Γαραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
4: Καλή συνέχεια.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά το φιλικό του Λεβαδιακού με τον Πανετολικό. Οι Βιωτοί νίκησαν με 1-0 με το τέρμα που σημειώθηκε στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Δίπλα μου στο στούντιο Άγγελος Ραϊδόνης. Άγγελε, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Με τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων, από πού θα με ξεκινήσεις?
5: Καλησπέρα Δημήτρη και σε όσους μας ακούνε. Ας ξεκινήσουμε με το Λεβαδιακό, μιας και που ανέφερε στο νικηφόρο αποτέλεσμα στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στον Πανετολικό. Πάμε να πούμε για τα μεταγραφικά του Λεβαδιακού. Το χτίσιμο του ρόστερ για τους Βιωτούς δεν σταματά εδώ. Συνεχίζεται για την καινούργια χρονιά, προχωρώντας στην ανακοίνωση του Χουάν Μπαουζά, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια με τους Βιωτούς. Δεν ήταν κάτι που δεν περιμέναμε, είναι η αλήθεια, καθώς το είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι ήταν κοντά και σήμερα έγινε επίσημο. Είναι ο τρίτος Αργεντίνος εξτρέμ που αποκτά φέτος ο Λεβαδιακός, μετά του Σούρση και Ροντρίγκες στα άκρα της επίθεσης. Ο Μπαουζά έμεινε ελεύθερος από την Κραϊόβα, με την οποία κατέγραψε εντυπωσιακά στατιστικά με 87 συμμετοχές, 17 γκολ και 20 ασίστ. Εξαιρετικά νούμερα δηλαδή για τον παίκτη. Ο Ηλίας Χαραλάμπους τον γνωρίζει πολύ καλά από το ρουμανικό πρωτάθλημα και δείχνει ότι στοχεύει πολύ εκεί φέτος ο Λεβαδιακός στη ρουμανική αγορά, καθώς ο καινούριος προπονητής την ξέρει καλά. Να πούμε και δύο λόγια και για τον Όφη. Τώρα δεν έχουμε κάτι μεταγραφικό στην ουσία. Ας ξεκινήσουμε για την αρχή για το μάτς της Μακάμπι Τελαβίβ με την Τζεσικά Σόφιας.
1: Που είναι στο ημίχρονο και η Τζεσικά προηγείται με 2-0 εκτός έδρας.
5: Και το αναφέρουμε αυτό διότι ενδιαφέρει το παιχνίδι αυτό τον Όφη, καθώς μία από τις δύο ομάδες, ο νικητής του ζευγαριού, θα αντιμετωπίσει τον Όφη στα playoffs του Europa League. Τώρα να πούμε και για τη εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Όφη από το 8.000 εισιτήρια έχει εξαντλήσει έως τώρα τα 4.000, δηλαδή απομένουν ακόμα 4.000. Ακριβώς το 50% των εισιτηρίων.
1: Νομίζω πως θα φύγουν όλα.
5: Θα φύγουν και αυτά. Θα φύγουν και αυτά, είναι πολύ πιθανόν μέχρι τις 12.
1: Θεωρώ ότι οι φίλοι της ομάδας της Κρήτης θα τα εξαφανίσουν τα εισιτήρια. Άλλωστε οι οργανωμένοι οπαδοί του Office Snakes, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ήδη ετοιμάζουν εκδρομή για το εκτός ένας παιχνίδι του Office στα play-off του Europa League. Είτε αυτό θα γίνει στην έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, είτε εκεί που παίζει η Μακάμπι Τελαβίβ. Ήδη έχουν κλείσει κάποιο τσάρτερ και ήδη
5: ακριβώς είναι στις προεργασίες για να κλείσει και η εκδρομή τους.
1: Έχεις κάτι άλλο από...
5: Δεν υπάρχει κάτι άλλο από τις υπόλοιπες ομάδες Super League. Εδώ θα είμαστε για να συμπληρώσουμε το οτιδήποτε.
1: Ωραία, τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μία ματιά στα παιχνίδια όπως είναι αυτή τη στιγμή στα ευρωπαϊκά κύπελα. Για το Europa League προκριματικά έχουμε τελικό αποτέλεσμα Κουόπιο Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-1, ανοιχτοί λογαριασμοί για τις δύο ομάδες. Τελικό αποτέλεσμα και στο Conference League προκριματικά Ίντερ Τούρκου Βαντούζ 2-1. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στο ημίχρονο, στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 7 εννοώ. Για το Europa League για Γελόνια Rangers 2-1 και Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias 0-2. Και για το Conference League Jablonec RFC Λετωνίας 1-0, Helsinki Motherwell 0-0, Νόα Σιόν 2-1, Πάιντε Rapid Viennis 1-1. Και σε φιλικό διεθνές παιχνίδι που παίζει ο Ατρόμητος αυτή την ώρα με την ΑΕΛΕ Μεσού, το μάτς αυτό γίνεται στην Πολωνία. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με 1-1. Με ένα τραγουδάκι θα πάμε μετά τις 8 για να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 8, μικρόφωνο στα γήπεδα Αέρα Σπορ με Χαρά Γιαννοπούλου στην ρυθμίση των ήχων, ο Άγγελος Ραϊδόνης και ο Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Αέρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχανάζης. Ξεκίνησαν και άλλα παιχνίδια για το Europa League αλλά και για το Conference, προκληματικά πάντα. Ήδη έχουμε το παιχνίδι της Κλουζ με την Τρόμσο να βρίσκεται στο 35ο λεπτό, αναμέτρηση για τα προκληματικά του Conference League με την Τρόμσο να προηγείται με 3-0 εκτός έδρας. Ξεκίνησαν κάποια παιχνίδια στα προκληματικά του Europa League, βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό, γκολ δεν υπάρχει, οπότε είναι όλα τα μάτσα στο 0-0. Ξεκίνησαν και κάποια παιχνίδια στα προκληματικά του Conference League, γκολ έχουμε στην αναμέτρηση Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ 0-1 στο 6ο λεπτό και γκολ έχουμε και στο παιχνίδι της Ρίγα από τη Λετωνία με την Γκιόρ από την Ουγγαρία, η οποία πούλησε τον Βιτάλης στην ΑΕΚ. Η Ρίγα λοιπόν προηγείται με 1-0 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Ανοίγουμε και πάλι γραμμή με Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά πηγαίνουμε για το ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας είναι ήδη ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Ο Άρης θες νίκησε τον Παθρακικό εύκολα με ένα 5-1, με σούπερ παίχτη τον Ράστιτς, ο οποίος είχε 2 γκολ και 1 ασίστ, έτσι.
1: Ναι, ο Ράστιτς, η δουλειά του είναι αμυντικός χάφ ουσιαστικά. Παίζει στο 6 και στο 8. Αλλά σκόραρε και στα 3 φιλικά που είχε δώσει ο Άρης μέχρι στιγμής.
0: Και αποδεικνύεται λίρα 100 στην επίθεση για τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Ναι, όταν σε μια ομάδα η χαφ του και κυρίως οι αμυντικοί σκοράρουν, αυτό είναι κέρδος για όλη την ομάδα και κυρίως για τον προπονητή που παίρνει και γκολ από άλλες θέσεις. Όχι μόνο δηλαδή από τους φουνταριστούς ή τους winger. Νίοτε σκοράρουν φυσικά και οι center back όταν προωθούνται στις μένες μπάλες. Αλλά αυτή η φάση ήταν φάση με συνδυασμό, με 1-2 μες στην περιοχή. Δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα στη ζυγαριά και να ζυγίσουμε πράγματα αναφορικά με τη δυναμικότητα του αντιπάλου ή το τι μπορεί να
0: κάνει. Σε καμία περίπτωση.
1: Απλά θα επαναλάβω αυτό που συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες για το τακτικό κομμάτι. Ο Γρηγορίου, αυτό που κοιτάει αυτή τη στιγμή και αυτό που προσπαθεί να απομονώσει και να το εξετάσει καρέ-καρέ είναι η συμπεριφορά των παιχτών του με βάση την προετοιμασία που έκαναν και με βάση τη θεωρία σε θέματα που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό προφίλ που θέλει να δημιουργήσει και να βάλει ως σφραγίδα και να δώσει μια ταυτότητα στην ομάδα. Από αυτό το κομμάτι είναι πολύ ικανοποιημένος, το είδε και χθες. Είναι ικανοποιημένος γιατί η ομάδα του βρίσκει δίχτυα. Μην ξεχνάμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα πέρσι ο Άρης είχε πρόβλημα στον γκολ και αυτό του στήχησε πάρα πολύ. Το βρήκε, το έλυσε στο τέλος της περίοδου με κάποιον τρόπο και κέρδισε και το τέλος της εντυπώσεις η ομάδα κατακτώντας την 5η θέση. Το έσωσε δηλαδή. Αλλά η φετινή χρονιά είναι κάτι άλλο. Θα πρέπει να αφήσει πίσω την περσινή μετριότητα και να κοιτάξει μπροστά, να αλλάξει τα δεδομένα και να μπορέσει να γίνει πάλι ανταγωνιστική και σε υψηλό επίπεδο. Εχθές δεν είχε στη διάθεσή του Γρηγορίου και τα αποκτήματα τα καινούργια, δηλαδή ο Μύρ δεν ήταν στην αποστολή, εντάξει λογικό, ο Παλάσιος ακόμα δεν είναι έτοιμος, ο Μπασίδη το ίδιο, είχε απουσίες, το κέντρο επιθετικά, ούτε ο Μωρόν που δεν έχουμε πει ακόμα, ούτε ο Κουάμε που θα μείνει για 1 μήνα έξω όπως είπαμε και χθες, μετά τη μαθητική έχει φλάσει δεύτερο βαθμού. Ότι αν θα μπορούσε να τον βοηθήσει για να δει αν μπορεί να σταθεί στο κέντρο της άμυνας είναι τραυματίας. Γενικότερα είχε κάποια προβληματάκια τραυματισμών σχετικά με την εικόνα που θα έδιναν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, κυρίως στο κέντρο της άμυνας. Καταρχάς χρησιμοποιούσε τον Βοριατζίδη ως κεντρικό αμυντικό. Είναι γνωστό ότι ο Άρης χρειάζεται άμεσα στόπερ. Και στην κουβέντα επάνω, στις δηλώσεις του, το ανέφερε ότι είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και με τη διοίκηση και με τον τεχνικό διευθυντή. Γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις θέσεις που η ομάδα αυτή τη στιγμή πονάει και πονάει στο κέντρο της άμυνας αριστερά και στο αριστερό φτερό. Στην επίθεση έχει ενδυναμωθεί πλέον με τον Ράφα Μύρ. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες από τις 4 μεταγραφές στην αμυντική ζώνη να γίνουν τουλάχιστον οι 2, δηλαδή να πάρει ένα αριστερό μπακ, να πάρει και ένα στόπερ. Είναι 6 Αυγούστου σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τις 22, να μπορούν, αν έρθουν άμεσα, να προπονηθούν και να είναι εν δυνάμει έτοιμοι να παίξουν έστω και ένα χρονικό διάστημα.
0: Βάλε μια ανωτελεία που είπες ότι είναι 6 Αυγούστου σήμερα. Παρήλυσα να πω χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα ανήμερα του Σωτήρος. Συνεχίζεις.
1: Χρόνια πολλά σε όλους επί της ευκαιρίας. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα είναι ευχής έργο για τον ίδιο και το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όσο γρηγορότερα έρθουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, τόσο πιο σύντομα θα κλειδώσει αυτό το παζλ του φετινού Άρη, ο οποίος δείχνει κάποια στοιχεία που είναι σημαντικά απέναντι σε κλειστή άμυνα εχθές, γιατί στα δύο παιχνίδια στην Ιταλία η φιλοσοφία ήταν εντελώς διαφορετική, και απέναντι στην K23 της Αταλάντα και απέναντι στη Μόντσα. Δεν κλείστηκαν οι ομάδες, έπαιξαν ελεύθερα. Εκεί ο Άρης έδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μια ομάδα που μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να την κυκλοφορήσει καλά στο κέντρο και να πάει στην επιθετική μετάβαση με πίεση στο 1 τρίτο του αντιπάλου, στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Έτσι ήρθαν και τα δύο γκολ με τη Μόντσα. Εχθές είχε μια πολυπρόσωπη άμυνα, κατάφερε να το διασπάσει αυτό, πέτυχε 5 γκολ. Είναι ικανοποιημένος ο Γρηγορίου, αλλά δεν μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να βγάλει συμπεράσματα από τα γκολ που βάζει ο Άρης, γιατί έχει βάλει μέχρι στιγμή σε 3 φιλικά 11 γκολ, έτσι. 3 με την Αταλάντα, K23, 3 με την Μόντσα και 5 χθες. Δεν είναι λίγα για φιλικά παιχνίδια.
0: Σωστό.
1: Και αν μου πει κανείς, ή αν βάλουμε στη συζήτηση την δυναμικότητα της Αταλάντα και της, του Πατρακικού, ναι, okay, υπάρχει μια διαφορά. Αλλά από την άλλη πλευρά, η Μόντσα δεν είναι μια ομάδα της σειράς. Έχει φιλοδοξίες φέτος και θα τη δούμε και στο καμπιονάτο το τι μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα από τη μέση και πάνω. Εκεί έχει τους στόχους της. Εν πάση περιπτώσει, ευρωπαϊκούς στόχους. Από εκεί και πέρα, η εικόνα του Άρη και πάλι ήταν τακτικά σε αυτό το κομμάτι ικανοποιητική για τον προπονητή. Είπε ότι έμεινε ευχαριστημένος. Είπε ότι η δουλειά που έχει κάνει μέχρι στιγμής πιάνει τόπο. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το ότι οι ποδοσφαιριστές έδειξαν ότι δεν κάνουν αγκαρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση και θα πω το εξής, ότι η φετινή προετοιμασία του Άρη μπορεί να έγινε με λίγα νέα πρόσωπα, αλλά είναι σημαντικό για μια ομάδα να έχει έναν βασικό κορμό. Και ο Άρης έχει έναν βασικό κορμό από την περσινή σεζόν. Έχει παίκτες οι οποίοι έχουν δουλέψει μαζί, έχει παίκτες οι οποίοι έχουν στο τελευταίο μέρος του πρωταθλήματος, το τελευταίο κομμάτι και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, Γκαρέκου, Άμε και τα λοιπά, να δείχνουν ότι μπορούν να βρεθούν μέσα στο γήπεδο, και όπως και να το κάνουμε, αποτελεί μια σταθερά για το ποδόσφαιρο ότι όσο περισσότερο χρόνο είναι μαζί οι ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα, όσο τόσο μεγαλύτερη χημεία δημιουργούν. Και αυτό ο Άρης το είχε χάσει τα τελευταία χρόνια, κυρίως την περσινή χρονιά, όπου έκανε μια ανανέωση στην δεκάδα του και στο ρόστερ του γενικότερα, αλλά μέχρι να μπορέσει αυτή η ομάδα να βρεθεί, πέρασαν μήνες. Το πλήρωσε ο Άρης πέρυσι αυτό. Ναι. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Φέτος πήγαινε στοχευμένα, το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω. Δεν κάνει πολλές μεταγραφές. Αυτές τις μεταγραφές που θα κάνει θα είναι στοχευμένα εκεί που χρειάζεται ποδοσφαιριστές. Και μέχρι στιγμής φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ομάδα είχε ανάγκη από έναν αμυντικό χάφ ακόμα. Περιμένουμε και τον Χόγκλα, ο οποίος μπαίνει σιγά σιγά μετά τον καθαρισμό στο χόντρο που έκανε. Γιατί ο Μπασίρου είναι αμυντικό χάφ, αλλά χρειάζεται εκεί πέρα κόσμος, είναι μια ιδιαίτερη θέση. Είναι η περίπτωση του Ντουράφα Μύρ, που όπως και να το κάνουμε, 5 εκθετικοί είναι αρκετή για μια ομάδα.
0: Πλεονασμός, βέβαια.
1: Ενδεχομένως, αν δεν έχουμε κάποια αλλαγή σε αυτή την πεντάδα, που είναι πολύ πιθανό να έχουμε. Να έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές από αυτούς να φύγει, είτε με τον αγραφή, είτε με διακοπή συνεργασίας, κοινή συνενέση, οτιδήποτε άλλο. Θα το δούμε αυτό, το αφήνουμε λίγο ανοιχτό. Γιατί ο Αλφαρελά μπορεί να παίξει κατά ανάγκη να καλύψει και την αριστερή πτέρυγα. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορούσε να το κάνει αυτό. Από τη στιγμή που ο Άρης χρειάζεται ένα ακόμα winger, και αν δεν προχωρήσει υπόθεση με τον Μπέρεθ, τον οποίο τον είχε πέρυσι ως δανεικό από τη Θέλτα, έμεινε ελεύθερος από την ισπανική ομάδα και ο Άρης θα προσπαθήσει να τον κλείσει για να έρθει ως μια ελεύθερη μεταγραφή. Ένα παίκτη που πέρυσι από αυτόν περίμεναν πολλά, άσχετα αν ήταν οι τραυματισμοί, και στην συνέχεια του πρωταθλήματος δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα. Πέτυχε το πρώτο του γκολ στο τέλος του πρωταθλήματος, τελευταία αγωνιστική. Στο ίδιο παιχνίδι είχε assist. Δηλαδή, ό,τι έκανε το κάνει τελευταίο παιχνίδι. Αλλά είναι ένας ικανότατος παίκτης, άσχετα αν πέρυσι δεν του βγήκε τίποτα. Άλλωστε, πέρυσι όλη η ομάδα ήταν σε μια μέτρια κατάσταση. Ο Άρης, ο οποίος θα προσπαθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα. Στην επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα προχωρήσει για να κάνει τις κινήσεις του. Έχει ήδη ψάξει, έχει βρει έχει εντοπίσει τους στόχους ο Ρέγιας, είναι στην φάση των τελικών συζητήσεων και είναι αυτό που είπε και χθες ο προπονητής της ομάδας, ότι είναι αισιόδοξος ότι πολύ σύντομα η ομάδα θα ενισχυθεί σε αυτές τις θέσεις που πονάει πραγματικά. Τώρα, υπάρχει και το παιχνίδι Κυπέλλου με την Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια σκέψη, γιατί το γήπεδο της Καρδίτσας ξέρουμε ότι σε αυτή την πρώτη και πρώτη φάση είναι ένα παιχνίδι. Δεύτερη φάση είναι νοκάουτ παιχνίδια χωρίς παράταση.
0: Mm-hmm. Πέναλτι τα... μετά το 90 λεπτό, ναι.
1: Κατευθείαν πέναλτι. Ελοχεύουν κίνδυνοι σε κάθε παιχνίδι για κάθε ομάδα, η οποία θεωρείται φαβορή. Έτσι. Αυτό είναι και το κύπελο. Οπότε δηλώθηκε, είχε δηλωθεί για αυτό το παιχνίδι έδρα ο Βόλος. Είναι και διαθέσιμο το κύπελο του Μακεδονικού στην Πολύχνη. Και υπάρχουν σκέψεις να γίνει το παιχνίδι εκεί. Δηλαδή να έρθει η Θεσσαλονίκη Καρδίτσα να παίξει.
0: Mm-hmm.
1: Και για οικονομικούς λόγους.
0: Εμπορικούς λόγους, ναι.
1: Βόλο και άλλο να παίξει στην Θεσσαλονίκη. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε αν δηλωθεί και οριστικοποιηθεί ως έδρα της Καρδίτσας το γήπεδο του Μακεδονικού.
0: Θα μου επιτρέψεις όμως εδώ να πω ότι αν βγάλεις τους εμπορικούς λόγους από τη μέση, είναι πιο αμφίροπο αν θέλεις να παίξει η Καρδίτσα στην έδρα της. Έτσι κάνει πιο ενδιαφέρουσα την αναμέτρηση.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στην
0: σωστά,
1: πόλη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε θα πήγαινε ούτως ή άλλως σε ουδέτερη έδρα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Απλά στο ένα γήπεδο θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο, mm-hmm. άσχετο με τον, αλλά και στο Βόλο, αν βγουν εισιτήρια και επιτραπεί η εκδρομή, πάλι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, αρκετό mm-hmm. κόσμο. Δηλαδή, mm-hmm. το είναι γνωστό, γιατί οι φίλοι του Άρη, όσο και δυσαρεστημένοι να είναι, προβληματισμένοι, στεναχωρεμένοι από την πορεία την περσινή, πάντα ακολουθούν την ομάδα τους, αυτό το έχουν αποδείξει και παντού θέλουν να παίρνουν εισιτήρια για να είναι παρόντες, άσχετα αν στο Βόλο τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν να πάνε, γιατί δεν το επιτρέπει η αστυνομία και η διοίκηση της ομάδας. Αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, έτσι. Αλλά θα δούμε τις επόμενες ημέρες ποια θα είναι η έδρα του παιχνιδιού που ουσιαστικά ανοίγει τη χρονιά και τις ευρωπαϊκές και τις εντός των τυχών υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Θεσμός του κυπέλλου.
0: Τάσο Πακλαζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.

0: 24 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με τη Χαραγιανοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη για το Europa και το Conference League τα προκριματικά. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα προκριματικά Europa League, Κουόπιο Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-1. Τελικό αποτέλεσμα και στα προκριματικά του Conference League, Ίντερ Τούρκου Βαντούς 2-1. Σε εξέλιξη τώρα για τα προκριματικά του Europa League, για Γελόνια Rangers 2-1 στο 61ο λεπτό, στο 67ο λεπτό Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias 0-2. Το μάτς αυτό ενδιαφέρει τον Όφη. Σε υπόλοιπα παιχνίδια στο Europa League δεν έχουμε κάποιο γκολ. Έχει ξεκινήσει μεταξύ αυτών και η αναμέτρηση της Χράντεκ Κράλοβε με την Μπεσίκτας που ενδιαφέρει άμεσα τον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε στο 25ο λεπτό των αγώνων, ενώ έχει διακοπεί εδώ και λίγα λεπτά η αναμέτρηση της Σάλτσμπουργκ με την Πάφο, χωρίς εδώ να έχει ανοίξει το σκορ. Στο Conference League προκριματικά 67ο λεπτό, Γιάμπλονετς RFS από τη Λετωνία 2-0, 69 Ελσίνκι Motherwell 0-1, στο 64 Νόα Σίον 2-2, στο 67 Πάιντε Rapid Viennis 1-1, ημίχρονο στο μάτς της Κλουζ με την Τρόμσο 0-3. Και στα άλλα μάτς στο Conference League έχουμε γκολ στο παιχνίδι της Δυναμό Κιέβου με την Καραμπάκ 1-0 στο 25, στο 26 Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ 0-1, στο 23 Ίντερ Κλάμπες Κάλτες Φλόρα 1-0, στο 26 Ντεμπρετσένη Κοπενχάγη 0-1, και στο ίδιο λεπτό Ρίγα Γκιόρ 1-0. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις που ξεκίνησαν πριν από 25 λεπτά είναι στο 0-0. Πάμε γρήγορα και πάλι Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ακούμε τον Κώστα Κιούση. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και σε όλους ακροατές και ακροάτριες.
0: Λοιπόν, πρόβλεψα το μάτς του Ηρακλή στο κύπελλο θα γίνει στο γήπεδο των Σερών, έτσι.
1: Δικαιώθηκες και δεν ήταν. Και δεν ήταν ψευδέστηση illusion όπως το τραγούδι που πρόσφατα
0: έτσι, ναι, ναι.
1: Ικανοποίηση γιατί μας αρέσουν τα oldies but goldies.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, στις αίρες πράγματι το παιχνίδι δεν πλήρει τις προϋποθέσεις όπως είπαμε και χθες το γήπεδο του Μακεδονικού, οπότε οι Κιανόλευκοι θα αναγκαστούν να μετακομίσουν στις σκοτεινές, η αλήθεια είναι, αίρες για τον αγώνα της Δευτέρας, όπως όλα δείχνουν. Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 θα είναι ο αγώνας με τον Βόλο, πρώτο επίσημο παιχνίδι, αγώνας κυπέλου. Βεβαίως δεν έγινε δεκτή και με μεγάλη ικανοποίηση αυτή η εξέλιξη. Mm-hmm. Περίμενε ο Ηρακλής να γίνει το παιχνίδι στην Ευκαρπία, στο Μακεδονικό, αλλά είναι ομάδες και οι δύο πλέον στη Σούπερ Λίγκα, οπότε πρέπει να γίνει το παιχνίδι, λέει ο κανονισμός, σε έδρα με προδιαγραφές Σούπερ Λίγκ 1. Τώρα, τελευταία προπόνηση σήμερα στον Μπολζάνο, στην Ιταλία. Αύριο η ομάδα επιστρέφει. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής ανακοίνωση μεταγραφής ακόμη. Είπαμε ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο κινδυνεύουμε να βρεθούμε αναξιόπιστοι, αλλά τουλάχιστον μας λένε ότι τελειώνουμε, ότι μιλάμε, ότι προχωράμε, ότι παλεύουμε κτλ. Τουλάχιστον ας καταγράψουμε αυτό και ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα χειροπιαστά με ανακοινώσεις παικτών έστω και στο επόμενο τριήμερο. Προσθέθηκε ένα όνομα πάντως στη λίστα με τους παίκτες υπό συζήτηση και υπό αναζήτηση. Είναι ο Ματίας Ταβερνέρ, ο οποίος είναι Αυστριακός 25 χρονών, παίζει στην Τιρόλ, είναι ένας παίκτης ο οποίος φέρεται ο Ηρακλής να τον εξετάζει, να το συζητούν και ανόλογοι. Βεβαίως δεν επιβεβαιώνουν επίσημα ούτε διαψεύδουν, καθώς είναι μια πλειάδα ποδοσφαιριστών αυτή τη χρονική περίοδο που μιλά και ο Ηρακλής και με την οποία βεβαίως ασχολούνται οι αρμόδιοι του ποδοσφαιρικού τμήματος. Τάκης Γιαννόπουλος βεβαίως να πούμε πλέον στη θέση του Άγγελου Μπασινά,
0: ναι,
1: και του Γιάννη Αμανατίδη. Οπότε περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ο Ηρακλής επιστρέφει, είπαμε σε αυτό κύριε Κορεπό, Δευτέρα προπονήσεις. Δεν θα γίνει φιλικό όπως όλα δείχνουν μέχρι και την άλλη Δευτέρα που είναι το παιχνίδι κυπέλλου με τον Βόλο.
0: Ο Ηρακλής επιστρέφει αύριο, έτσι Κώστα.
1: Επιστρέφει αύριο, ναι. Σήμερα τελειώνουν. Ανέβηκαν και κάποια βίντεο, κάποιες φωτογραφίες από τον Μπολζάνο με χαμόγελα κτλ. Τελευταία προπόνηση. Αύριο θα γυρίσουν. Σαββατοκύριακο ρεπό να πάνε και για καναμπάνιο στη Χαλκιδική. Και από Δευτέρα, ναι, εννοείται. Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και γιατί η ομάδα
0: σωστό.
1: Να γεμίσει μπαταρίες, Δημήτρη μου.
0: Έτσι, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Και Δευτέρα μετά ξανά προπόνηση. Με την ελπίδα να υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές, γιατί ο Ηρακλής θέλει ενίσχυση. Δευτέρα η επόμενη με το Βόλο, πρώτο παιχνίδι, Σάββατο μετά με ΑΕΚ, mm-hmm. στο γήπεδο της Πρωταθλήτριας Ελλάδος, το άλλο Σάββατο μετά στο Βόλο με τον Νουπουσού στο Πανθεσσαλικό και ερχόμαστε τρίτη αγωνιστική Θεσσαλονίκη με Αστέρα Τρίπολης στο Καφτατζόγλιο. Ελπίζουμε και καταγράφουμε τις δηλώσεις των αρμοδίων ότι θα προλάβει να γίνει το έργο, θα προλάβει να γίνει το Καφτατζόγλιο και θα προλάβει η ομάδα του Ρατή να παίξει
0: στην τρίτη αγωνιστική της. Του πρωταθλήματος, έτσι, τη Super League.
1: Αλλιώς μας βλέπω πάλι Βόλο ή Σέρες.
0: Ναι. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε.
1: Έχουμε καιρό μέχρι τότε.
0: Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου
1: καλά,
0: βράδυ. Η Ελσίνκη σοφάρισε τη Motherwell σε 1-1 στο 74ο λεπτό για τα προκριματικά του Conference League. Ενώ σε διεθνές φιλικό παιχνίδι που δίνει αυτή την ώρα ο Ατρόμητος με την ΑΕΛ Μεσού στην Πολωνία, βρισκόμαστε στο 71ο λεπτό. Η ΑΕΛ Μεσού προηγείται με 2-1.

0: Δημάρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.
2: Λοιπόν, 31 λεπτά μετά τις 8.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.
2: Λοιπόν, 31 λεπτά.

0: Καλησπέρα. Καταρχάς να αρχίσουμε από την είδηση του πιεστηρίου. Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντα Μοκόκα, γεννημένος το 98, 28 χρονών, ύψους 96. Έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το, μέχρι το 2028. Είναι από τα καινούργια αποκτήματα. Ήταν ο 28χρονος forward, ήταν από τους πρώτους που είχε συμφωνήσει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Απλά έχει κάποιες υποχρεώσεις και αφού τις ολοκλήρωσε, πλέον ήταν έτοιμος να ανακοινωθεί. Θυμίζω ότι πέρσι ήταν παίκτης της ομάδας που κατέκτησε το EuroCup, που είναι και στόχος ο φετινός του Άρη, της Μπουργκ. Βέβαια η Μπουργκ για οικονομικούς λόγους αποσύρθηκε και θα συνεχίσει, δεν θα παίξει στην Ευρωλίγκα, όπου θα λάβει μέρος η φιναλίστ Μπεσίκτας. Τώρα απ' την άλλη, ενώ η Ομοσπονδία, η Ελληνική Ομοσπονδία.
1: Πριν με πας στην Ομοσπονδία και σε κάτι άλλο, εγώ να συμπληρώσω κάτι για τον Άρη, μια και ξεκινήσαμε με τον Άρη. Ότι στο πλευρό των πυρόπληκτων, η ΚΑΕ Άρης θα κάνει δωρές από τους κίτρινους στους πληγέντες των πυρκαγιών. Έτσι, μια πολύ σημαντική κίνηση από πλευράς ΚΑΕ Άρη.
0: Έχεις δίκιο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όλοι όσοι μπορούμε, οφείλουμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται και δοκιμάζονται.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τώρα, στην ΑΟΚ θα πήγαινα με την έννοια ότι συνεχίζει να το παλεύει, προσπαθεί να πάρει τη θετική απάντηση από τους Μαϊάμι Χιτ, ώστε η Εθνική να έχει τη διάθεσή της στον Γιάννη Αντετοκούμπο για το πρώτο κρίσιμο παράθυρο της δεύτερης φάσης, που θυμίζω ότι παίζουμε στις 28 του μήνα με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας, γηπεδούχος τυπικά η Ουκρανία, για αυτούς τους λόγους, και στις 31 του μήνα παίζουμε με την Ισπανία στο T-Center, δηλαδή στο ΆΚΑ. Το θέμα είναι το εξής, ότι οι Ουκρανοί που σήμερα ανακοίνωσαν την επιλογή των παικτών, έχουν μέσα τον δικό τους NBA-er, μιλάμε για τον Σβή Μιχάλιου, τον Γιούτα Τζαζ, ο οποίος μάλιστα στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης είχε παίξει και στο προηγούμενο παράθυρο, είχε τελειώσει σημειώνοντας 30 πόντους στην εκτός έδρας νίκη επί της Δανίας. Επίσης η άλλη αντιπαλός μας στο δεύτερο αγώνα, η Ισπανία, και αυτή έκανε γνωστή την προεπιλογή, στην οποία βρίσκονται τρεις παίκτες από το NBA. Ο Σάντι Αλντάμα, ο οποίος Αλντάμα παίζει στους Dallas Mavericks, είναι στην ουσία το βαρύ πυροβολικό της Ισπανίας. Ο Σέρχιο Ντελαρέα, που φέτος μετακόμισε και αυτός στους Mavericks, αλλά και ο Ούγκο Γκονζάλες, που ανήκει στους Celtics. Άρα και οι Ισπανοί έχουν NBAers και οι Ουκρανοί τον μεγάλο NBA τους.
1: Όλοι έχουν NBAers, να δούμε εμείς αν θα έχουμε.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το ερώτημα και αυτό το αναφέρω, γιατί και άλλες εθνικές που έχουν μοιράσει τις προσκλήσεις. Για παράδειγμα, οι Σέρβοι υπολογίζουν και πάλι τον πολύ Νίκολα Γιόκιτς. Έχει προσκληθεί βέβαια σε αυτό, έτσι να πούμε, που αφορά στον Ολυμπιακό, και ο Νίκολα Μιλουτίνο. Οι Γάλλοι τον Ρούντι Γκομπέρ, τον Τίμπεργουλφ, και οι Ιταλοί τον Σιμόνε Φοντέκιο, που θα είναι συμπαίκτης του Greek Freak στο Μαϊάμι. Γι' αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ο Βασίλης Πανούλης κάθεται σαν αμένα κάρβουνα. Η ΑΕΚ, επειδή ξεκινήσαμε με μεταγραφή, θα συνεχίσουμε με μεταγραφή. Μια άλλη κυπρινό μαύρη ομάδα, η ΑΕΚ, περίμενε να τελειώσει. Εδώ ήταν που περίμενε, δεν ήταν ο παίκτης του Άρη. Περίμενε να τελειώσει τις υποχρεώσεις της Συρία. Συμμετείχε στο πρωτάθλημα εκεί. Ο πρώην forward την ΑΣΥ, Λάντερς Νόλι, 26-21, και ανακοινώθηκε από την Ένωση για να συμπληρώσει το ρόστερ, το οποίο θέλει ακόμα δύο, το πολύ τρεις κινήσεις. Ενώ στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα υπάρχουν, συνεχίζονται οι μεταγραφές. Η Ντουμπάι, που εξακολουθεί να κυνηγάει τον Ντόμας Γουόκα, ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου Γεωργανού φόρου Τόνι και Σεγγέλια, ο οποίος έβαλε λεφτά και από την τσέπη του για να μείνει ελεύθερος από την Μπαρτσελώνα. Η Μακάμπη ενισχύθηκε στην γραμμή των ψηλών με τον Αρμάντο Μπέικο, 26-28, που πέρσι έπαιζε τη Φενέρμπαξε. Η Μπασκόνια υπέγραψε με τον Ντάμπιεν Μπό, 26-91, ένας γκάρ ο οποίος αγωνιζόταν στη θυγατρική των Phoenix Suns στη G League. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικότερα. Είπαμε, η μεγαλύτερη αγωνία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέρα από τα μεταγραφικά, έτσι, που αφορούν μερικές ομάδες πια, κυρίως τον Ολυμπιακό.

0: πω, στο υψηλότερο επίπεδο, είναι αν ο Γιάννης θα μπορέσει να εξασφαλίσει την άδεια και η εθνική, μάλλον η ομοσπονδία,
1: και να ενισχύσει την εθνική ομάδα, ναι, στα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία στα
0: γιατί είναι μάτς πλέον καθοριστικά για την μάχη που δίνουμε για να, λάβουμε, να προλάβουμε την πρόκρισή μας στο παγκόσμιο του 27 που θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ.
1: Μάλιστα. Γιάννη Τεντόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Γεια χαρά.

0: Λίγα λεπτά έχουν απομείνει για να ξεκινήσει η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πάμε στο γήπεδο της Τούμπας να ακούσουμε τον Γιάννη Βοηθίδη, θα μας δώσει πλέον και το κλίμα που επικρατεί από τους φίλους του Δικεφάλου. Γιάννη, καλησπέρα και πάλι. Δεν έχουμε τον Γιάννη Βοηθίδη, ένα προβληματάκι πρέπει να υπάρχει με την σύνδεση. Θα τον έχουμε όμως σε πολύ λίγο μαζί μας. Είμαστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε τον Γιάννη Βοηθίδη από το γήπεδο της Τούμπας. Ελα Γιάννη, καλησπέρα και πάλι.
1: Ναι, καλησπέρα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, από το γήπεδο της Τούμπας. Εν αναμονή του αγώνα, σε περίπου 6 λεπτά η σέντρα σε αυτή την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play-off της διοργάνωσης, να μην πάει στις Βρυξέλλες υποπίεση για τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης. Και σίγουρα η πρόκριση επί της Δυναμό Κιέβου του δίνει αυτοπεποίθηση και μάλιστα πρόκριση με 2 νίκες και με συνολικό σκορ 5-2. Στην Τούμπα υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 20.000 φίλαθλοι. Δεν είναι ασπικτικά γεμάτο το γήπεδο.
0: Αρκετός κόσμος όμως, Γιάννη, έτσι.
1: Ναι, αν σκεφτούμε ότι είμαστε στις αρχές Αυγούστου, ότι λείπει πάρα πολλοί κόσμος σε διακοπές, λείπει πολλοί κόσμος από τα μεγάλα αστικά κέντρα, θα έλεγα ότι είναι μεγάλη η προσέλευση και φυσικά περιμένουμε και κάποιους οι οποίοι έρχονται την τελευταία στιγμή. Περίπου 20.000 μπορώ να μετρήσω. Στη θύρα 8 υπάρχουν φίλαθλοι της Άντερλεχτ. Βέβαια περιμέναμε για 200, ξέραμε, τώρα δεν βλέπω να είναι πάνω από 60-70.
0: Πήγαν στη διαδρομή αυτή.
1: Δεν ξέρω μήπως πήγαν σε καμιά παραλία εδώ στη Χαλκιδική κοντά και δουν τον αγώνα από την τηλεόραση.
0: Σου λέει είναι πιο ωραία τώρα στη θάλασσα να κάνουμε για καλαμπάνιο.
1: Με 33 βαθμούς σου λέει τώρα, εντάξει. Οπότε ναι, υπάρχει και αυτή η μικρή παρουσία των φίλων της Άντερλεχτ στη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Ωραία, θερμή η ατμόσφαιρα. Και να πούμε βέβαια, για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, ότι ο Αλέσιο Λύση ακολουθεί την τακτική του, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Την ίδια ενδεκάδα λοιπόν παρατάσει που παρέταξε την περασμένη Πέμπτη στη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Δηλαδή ο Παυλένκα στην εστία, Κένι Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης και Γκόμες στην άμυνα, Ζαφίρη Σανταμαρία στα χαφ, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον μεσοεπιθετικά, με τον νεαρό Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Τόμ Λουσέ, ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Δικεφάλου, βρίσκεται στον πάγκο. Δεν πιστεύω ότι είναι και πολύ πιθανό να πάρει και χρόνο συμμετοχής με 2 προπονήσεις. Ωστόσο, ο Αλέσιο Λύση δεν έκρυψε και χθες τις δηλώσεις του, την ικανοποίησή του για αυτή τη μεταγραφή, αλλά βέβαια και για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα. Δεν είναι στην αποστολή. Ωστόσο, και ο Λουσέ και ο Γιαννούλης είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν αποκλείεται λοιπόν
0: να τους δούμε και στην ρεβάνς,
1: το Γιαννούλη στη ρεβάνς να παίρνει κάποιο χρόνο συμμετοχής, ή το Λουσέ, αν δεν πάρει σήμερα κάποια λεπτά. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ο Τσιφτσής, ο Καμαρά, ο Ελουστόντο, ο Πέλκας, ο Γερεμέγεφ, ο Μπάμπα, ο Λουσέο, Θημιάνης, ο Τέιλορ, ο Σορετήρε, ο Χατσίδης και ο νεαρός ο Μπαταούλας.
0: Πες μου κάτι, μπήκε τώρα η ομάδα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο?
1: Ναι, αυτό ετοιμαζόμουν. Από τώρα μπαίνουν οι δύο ομάδες.
0: Γιατί άκουσα το ηχητικό, γι' αυτό σε ρωτά.
1: Ναι, τώρα μπαίνουν οι δύο ομάδες τώρα στον αγωνιστικό χώρο, και η Άντερλεχτ βέβαια με τον goalkeeper τον Κούσμανς, τον Μάμαρ να παίζει δεξιά στην άμυνα, τον Εντιαγέ αριστερά, τον Πετρό και τον Μπιανκόν, γνώριμό μας βέβαια από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, στο κέντρο της άμυνας. Ο Άμπρος, ο Γιανσάνα και ο Κάνα είναι οι τρεις μέση. Ο Σέκε είναι δεξιά στην επίθεση, ο Τσβέτκοβιτς αριστερά και ο Σίκαν στην κορυφή της επίθεσης για τον Βίτορ Μπρούνο, τον Πορτογάλο προπονητή της Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ που σίγουρα δεν είναι η μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, είναι σε καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αλλά πάντα βγάζει παίχτες και πάντα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, Γιάννη.
1: Αυτό ακριβώς. Πέρσι τερμάτισε τέταρτη στη χώρα της, αλλά δεν πάβει να είναι ένας σύλλογος με κύρος, με πρεστής, με σημαντική ιστορία. Έχει κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους, έχει 34 πρωταθλήματα Βελγίου. Από την άλλη βέβαια ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα, θα παίξει με αυτοπεποίθηση που του δίνουν οι νίκες απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και μάλιστα με καλές εμφανίσεις, αν σκεφτούμε ότι ήταν τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Φυσικά ναι, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να παίξει ακόμη καλύτερα σε αυτά τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ από ό,τι έπαιξε με την Δυναμό Κιέβου.
0: Γιάννη, ναι, βάλε μια ανωτελεία, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθω πλέον να πεις ό,τι θέλεις, θα έχεις το μικρόφωνο δικό σου.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
4: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
3: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
4: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, όλα έτοιμα για τη σέντρα στο γήπεδο της Τούμπα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Πάμε στην Τούμπα, ακούμε το Γιάννη Βοητσίδη. Έλα Γιάννη.
1: Σε λίγο λοιπόν το ξεκίνημα αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Europa League και θέλει ένα καλό αποτέλεσμα, αν είναι δυνατόν και μια νίκη με διαφορά, για να πάει με όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος στη ρεβάνς των Βρυξελών. Σε μια Τούμπα όπου είναι περίπου 20.000 οι φίλαθλοι, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει την όθηση από την κερκίδα, έχει την αυτοπεποίθηση από τις νίκες απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, έχει όμως και απέναντί του έναν αντίπαλο που είπαμε ότι αξίζει τον σεβασμό οποιουδήποτε και για την ιστορία του, αλλά ακόμη και για την δυναμική του στην παρούσα φάση, από την άποψη ότι είναι μια ομάδα με μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Ξεκίνημα στον αγώνα τώρα με την μπάλα από τον goalkeeper τον Γκούσμανς να πηγαίνει σε ένα σημείο μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, κίνδυνος με το ξεκίνημα στα πρώτα δευτερόλεπτα και τον γκολ, απίστευτος ευνηδιασμός στα 18 δευτερόλεπτα. Κοιμήθηκε ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα και το πλήρωσε, αν είναι δυνατόν. Έγινε μια στραβοκροτιά από το Ζίφκοβιτς για να απομακρύνει. Δεν ξέρω αν ήταν στα 18, ίσως στα 16-17 δευτερόλεπτα. Δεν μπορούσε να υπάρχει χειρότερο ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι.
0: Κοιμισμένος μπήκε ο ΠΑΟΚ στο μας, Γιάννη.
1: Εντάξει, είναι να απορεί κανείς έτσι για το πώς προέκυψε μια τέτοια περίπτωση αδράνειας στο ξεκίνημα του αγώνα με το βολέ, τον γκολ ότι είναι από τον Τσβέτκοβιτς, με το βολέ από τον τερματοφύλακα τον Γκούσμανς. Η μπάλα έφτασε στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί πήγε να διώξει αρχικά ο Γκόμες, δεν μπόρεσε. Πήγε μετά ο Ζίφκοβιτς και η μπάλα κατέληξε στον Τσβέτκοβιτς, ο οποίος με ένα κοντινό πλασέ, αριστερό πλασέ, δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στον Παυλένκα. Ευνηδιασμός λοιπόν, ένα σοκ για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς, μόλις στα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα του αγώνα. Να δούμε λοιπόν ο ΠΑΟΚ πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το σοκ, γιατί οπωσδήποτε είναι σοκ για κάθε ομάδα να δέχεται γκολ τόσο γρήγορα στην πρώτη επίθεση του αγώνα και από μια επίθεση που ξεκίνησε από το βολέ του αντίπαλου τερματοφύλακα. Ένα βολέ που ήταν πολύ δυνατό. Βέβαια, έφτασε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Τώρα και πάλι κίνδυνος. Η μπάλα καταλήγει out. Η Άντερλεχτ μπήκε πραγματικά πάρα πολύ δυνατά, πετυχαίνοντας με τον Μιχαήλο Τσβέτκοβιτς αυτό το γκολ από το βολέ του τερματοφύλακα του Κούσμανς και τις ανεπιτυχείς προσπάθειες να απομακρύνουν την μπάλα και ο Γκόμες και ο Ζίφκοβιτς στη συνέχεια. Όλοι πιστέψαμε ότι κάποιος θα απομάκρυνε, ήταν όμως πολύ χλιαρές αυτές οι απομακρύνσεις και τελικά ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε, γιατί η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Τσβέτκοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε τώρα, ο Τάισον που έχει χώρο από τα αριστερά, ανεβαίνει και ο Γκόμες από τα αριστερά. Ο Γκόμες, ο οποίος σεντράρει, η μπάλα πηγαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ζαφίρης σουτάρει out. Εδώ ο ΠΑΟΚ θα έλεγα πλησίασε στην ισοφάριση με την σέντρα του Γκόμες από τα αριστερά. Έγινε μία κόντρα και η μπάλα πήγε στο Ζαφίρη, ο οποίος έκανε ένα άτσαλο, θα έλεγα, πλασέ, υπό καλές προϋποθέσεις, γιατί ήταν από το ύψος του πέναλτι. Η μπάλα κατέληξε out. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-1 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό του αγώνα και ο ΠΑΟΚ κερδίζει τώρα με τον Κένι από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, κερδίζει ένα φάουλ, ένα φάουλ που θα φέρει βέβαια πολύ κόσμο στα καρέ της βελγικής ομάδας.
0: Πάντως ο Ζαφίρης προηγουμένως, Γιάννη, έπιασε πολύ άτσαλα το σούτ, έτσι, με το στρώθηκε ωραία η μπάλα. Ναι, δεν είχε ίσως καλή τοποθέτηση του σώματος.
1: Να δούμε, είναι ξεκίνημα, ο ΠΑΟΚ γενικά ξεκίνησε και χλιαρά και θα έλεγα με κάποιες λανθασμένες έτσι πάσες, κάποιες απομακρύνσεις λανθασμένες, και στην περίπτωση αυτή του Ζαφίρ θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Ο Ζίφκοβιτς εκτελεί το φάουλ, απομακρύνει ο Κούσμας ο τερματοφύλακας, η μπάλα πηγαίνει έξω από την μεγάλη περιοχή της Άντερλεχτ, τον Τζόναθαν Γκόμεζ, η κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να πιέσει, είναι τώρα με τον Κωνσταντέλια έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προσπαθεί να περάσει δύο αντιπάλους. Η μπάλα παραμένει σε παίκτες του ΠΑΟΚ, στον Γκόμες και στο Χατζηδιάκο, και στη συνέχεια απομακρύνεται σε ένα σημείο όπου η μπάλα τώρα πηγαίνει στον Μιχαηλίδη. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης βγάζει δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς με το αριστερό τώρα ετοιμάζεται να κάνει μια διείσδυση, γίνεται η σέντρα, έπεσε κάτω ο Ζίφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ ζήτησε ένα φάουλ, άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής. Όντως η μπάλα είναι έξω από την μεγάλη περιοχή της Άντερλεχτ, με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει στροφές τα τελευταία δύο λεπτά. Απείλησε νωρίτερα με τον Ζαφίρη και τώρα είναι και πάλι στην επίθεση με τον Χατζηδιάκο να δίνει δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς, ο οποίος θα σεντράρει τώρα με το δεξί και θα κερδίσει το κόρνερ στο πέμπτο λεπτό του αγώνα, αυτό το κόρνερ που κερδίζει ο δικέφαλος από τα δεξιά, όπως επιτέθηκε με τον αρχηγό του, τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ με το αριστερό. Έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος, για να απειλήσουν. Γίνεται η σέντρα, απομακρύνεται η μπάλα, πηγαίνει σε ένα σημείο όπου ο Γκόμες κρατάει το σούτ, είναι πολύ άστοχο από τον Τζόναθαν Γκόμες, τον Αμερικανό, ο οποίος δεν απείλησε καθόλου τον Κούσμανς. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-1 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με αυτόν τον απόλυτο ευνηδιασμό για τον ΠΑΟΚ, με τον γκολ που πέτυχε η Άντερλεχτ μόλις στα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα του αγώνα. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ προσπαθούν να δώσουν όθηση στην ομάδα τους, έτσι για να ξεπεράσει αυτό το σοκ. Είπαμε, είναι σοκ για κάθε ομάδα να δέχεται τόσο γρήγορα ένα γκολ. Ο ΠΑΟΚ πάντως, είναι αλήθεια, στα τελευταία 3-4 λεπτά έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Είμαστε στο 7ο λεπτό, μετά από τα λάθη που έγιναν στο ξεκίνημα. Είχε και την καλή στιγμή με το Ζαφίρη και τώρα εκτελεί ένα φάουλ με το Ζαφίρη. Η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου αλλάζουν ο Σάντα Μαρία, ο Χατζηδιάκος, ο Ζαφίρης. Ο Ζίφκοβιτς, ο Κένι που ανεβαίνει από τα δεξιά, δεν είναι καλή η πάσα του Κένι. Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος δίνει πίσω στον Παυλένκα και ο Παυλένκας ψάχνει τον Γκόμες. Ο Γκόμες με τη σειρά του κάνει λάθος όμως ο Γκόμες. Η μπάλα πηγαίνει στο Γιανσάνα, τον δεξιό χαφ της Άντερλεχτ, και πιο πίσω τώρα στην άμυνα της Άντερλεχτ, τον δεξιό αμυντικό τον Μάμαρ, κερδίζει η βελγική ομάδα ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Πλέον στο 8ο λεπτό του αγώνα με το σκορ στο 0-1 με το πολύ γρήγορο γκολ που πέτυχε ο Τσβέτκοβιτς μόλις τα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα του αγώνα.
0: Και βλέπω, Γιάννη, λοιπόν, και πολύ βιαστικές κινήσεις πλέον από τους παίχτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν αγχωθεί από το τέρμα που δέχτηκαν.
1: Είναι λογικό, είναι λογικό. Είναι σοκ για κάθε ομάδα να δέχεται μόλις την πρώτη επίθεση του αγώνα, μόλις το πρώτο λεπτό να δέχεται ένα γκολ. Τώρα έχουμε offside την επίθεση της Άντερλεχτ. Ένα γκολ για το οποίο είπαμε χρειάστηκε να γίνουν κάποια λάθη, ειδικά από το Ζίφκοβιτς, ο οποίος δεν απομάκρυνε όπως θα έπρεπε. Από την κόντρα ευνοήθηκε ο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος με ένα πλασέ με το αριστερό έγραψε το 0-1 στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Ένα αριστερό πλασέ. Ο Παυλένκα σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να αντιδράσει στην προκειμένη περίπτωση. Είχε φτάσει με ιδανικές προϋποθέσεις ο Τσβέτκοβιτς. Είχε πλησιάσει τη μικρή περιοχή. Ήτανε μόνος του. Ήταν ένα ιδανικό τετατέτ για τον επιθετικό της Άντερλεχτ, τον Τσβέτκοβιτς. Για να δούμε τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας έχει χώρο. Κάνει σουτ, γίνεται μια κόντρα. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πλάγιο out από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται Κωνσταντέλιας, δίνει για τον Κένι, Τζοτζο Κένι μπαίνει στην περιοχή, δεν καταφέρνει όμως να κρατήσει την μπάλα και στην συνέχεια ο Σέκε είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει την επίθεση για την Άντερλεχτ. Το ένατο λεπτό του αγώνα στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, σε αυτή την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Να θυμίσουμε ότι όποια ομάδα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αγωνιστεί στα play-off της διοργάνωσης με τον ιτημένο από το ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. 1-0 έληξε το πρώτο παιχνίδι για τη βουλγαρική ομάδα που έχει πάρει ένα προβάδισμα. Όποιος νικήσει από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με την ΑΕΚ ως γνωστόν, όποιος αποκλειστεί θα παίξει με τον ΠΑΟΚ ή με την Άντερλεχτ.
0: Το ιτημένος από αυτό το ζευγάρι, μάλλον η ομάδα που θα αποκλειστεί από αυτό το ζευγάρι, πηγαίνει να παίξει με την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι της Μπραν με τον Απόλλωνα Λεμεσού, έτσι.
1: Ναι, ναι, σωστά. Με το ζευγάρι της, ναι, αυτό, Μπραν με Απόλλωνα Λεμεσού είναι ένα πιθανό σενάριο. Εμείς ευχόμαστε ο ΠΑΟΚ να μην ασχοληθεί με αυτό το σενάριο, να παίξει, να προκριθεί και να παίξει με τον ιτημένο από το ζευγάρι Λεύσκη Καϊράτ Αλμάτι. Για να δούμε τώρα η επίθεση για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά με τον Ντάισον, η σέντρα από τον Ντάισον, η μπάλα πάει σε ένα σημείο όπου και πάλι ο Βραζιλιάνος ελέγχει την μπάλα, έχει κοντά του τον Γκόμες, δίνει πιο πίσω τώρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιμένει με τον Μπατίστ Σανταμαρία και στη συνέχεια φάουλ, όχι, ζήτησε ο ΠΑΟΚ φάουλ με τον Ντάισον. Ο διαιτητής, ο Ισπανός, ο Μουνουέρα, είναι κοντά, λέει ότι δεν έγινε φάουλ και στη συνέχεια δίνει το φάουλ για την βελγική ομάδα στο 11ο λεπτό του αγώνα. Θυμίζω, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 από το πρώτο λεπτό κιόλας με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς με αριστερό πλασέ μέσα από την μεγάλη περιοχή του δικεφάλου. Μετά από το βολέ του τερματοφύλακα της Άντερλεχτ, του Κούσμανς, και μια κακή απομάκρυνση της μπάλας από το Ζίφκοβιτς και μια κόντρα η οποία ευνόησε την βελγική ομάδα για να φτάσει τελικά η μπάλα με ιδανικές προϋποθέσεις στον σκόρερ, τον Τσβέτκοβιτς, και να πετύχει αυτός το 0-1 μόλις στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι μετά το 5ο λεπτό ανέβασε την απόδοσή του, είχε και μια καλή στιγμή με τον Ζαφίρη στο τέταρτο λεπτό, όταν έκανε ένα άτσαλο αριστερό σούτ από πλεονεκτική θέση, μπάλα πέρασε out, και από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει την κατοχή της μπάλας. Φαίνεται τουλάχιστον όσον αφορά έτσι στην εικόνα του αγώνα στα τελευταία λεπτά, 5-6 λεπτά, να έχει ξεπεράσει και αυτό το σοκ του γρήγορου γκολ της Άντερλεχτ. Θα δούμε όμως πως ο ΠΑΟΚ θα βρει το δρόμο για την αντίπαλη εστία. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ό,τι και να πει κανείς, το 12ο λεπτό είναι πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ένα πάρα πολύ κακό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ με τον γκολ της Άντερλεχτ στο 16ο δευτερόλεπτο, αν μπόρεσα να δω καλά, ή το πολύ στο 17ο δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να έχω δει τόσο γρήγορο γκολ, τουλάχιστον σε κάποιο παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Μιχαηλίδης αλλάζει τώρα με τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος με τον Ζαφίρη. Πιέζει ψηλά η επιθετική τριάδα της Άντερλεχτ με τον Σέκε, τον Σίκαν και τον Τσβέτκοβιτς, και κάποιους μέσους, τον Άμπρος, τον Κάνα, οι οποίοι επίσης προωθούνται, προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο χτίσιμο των επιθέσεων του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα με τον Τάισον από τα αριστερά κερδίζει ένα φάουλ. Έχουμε διαμαρτυρίες ίσως και για κάποια κάρτα που μπορεί να δείξει ο Ισπανός διαιτητής. Δεν τη δείχνει την κάρτα, και μάλιστα τώρα κάνει παρατηρήσεις στον Ζίβκοβιτς για την διαμαρτυρία για το ότι δεν δόθηκε.
0: Ήταν κράτημα πάντως, Γιάννη.
1: Ναι, ήταν κράτημα από ό,τι είδα από τον Γιανσάνα, τον μέσο της Άντερλεχτ, και τελικά ο διαιτητής δεν έδειξε την κίτρινη κάρτα. Όντως είναι κλασική περίπτωση, κράτησε με τα χέρια τον Τάισον. Ο Τάισον έβγαινε με καλές προϋποθέσεις προς την αντίπαλη περιοχή. Εδώ θα μπορούσε να δείξει την κίτρινη κάρτα ο Μουνουέρα, ο οποίος τελικά αρκέστηκε στο να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει όμως το φάουλ στο 14ο λεπτό του αγώνα. Το φάουλ αυτό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Άντερλεχτ θα φέρει πολύ κόσμο στα καρέ της βελγικής ομάδας. Δεν ήταν καλή εκτέλεση από τον Τάισον. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει τώρα το πλάγιο out από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, με τον Τζότζο Κένι, ο οποίος θα το εκτελέσει. Γυρίζει πίσω στην άμυνα ο Χατζηδιάκος, γυρίζει και ο Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ στο πλάγιο out τώρα με τον Κένι από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Κένι για τον Ζίβκοβιτς, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βγάζει για τον Μιχαηλίδη που έχει προωθηθεί. Μιχαηλίδης, προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τελικά όμως έχει προϋποθέσεις η Άντερ για να βγει στο επιθετικό transition με καλές προϋποθέσεις. Κίνδυνος εδώ για τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν υπήρχε offside, δεν σήκωσε offside ο βοηθός διαιτητή, και τελικά έγινε από τον Τσβέτκοβιτς και πάλι ένα κοντινό πλασέ. Εδώ ήταν η μεγάλη ευκαιρία, δεν ξέρω αν έμπαινε γκολ, βέβαια θα το βλέπαμε ενδεχομένως αν υπήρχε περίπτωση offside. Η ουσία είναι ότι χάθηκε εδώ μια μεγάλη ευκαιρία για την Άντερλεχτ με αυτό το λάθος που έγινε και πάλι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, και η Άντερλεχτ έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο της γκολ με τον Τσβέτκοβιτς στο 15ο λεπτό του αγώνα.
0: Εδώ πάντως, Γιάννη, να πω ότι αν είχαμε γκολ θα υπήρχε και VAR έτσι, εξέταση, γιατί νομίζω ότι ήταν, ναι, εκτεθειμένος.
1: Ναι, ήταν οριακά θα έλεγα, σίγουρα θα το έβλεπαν αν έμπαινε κάποιο γκολ. Δεν δόθηκε πάντως offside, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά, από τον Ισπανό βοηθό διαιτητή. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται τώρα, ενώ είμαστε στο 16ο λεπτό, με τον Χατζηδιάκο να ψάχνει για να βρει τον Κωνσταντέλια. Κερδίζει το φάουλο ο Κωνσταντέλιας, όχι, ο Ανέστης Μύθου ήταν, συγγνώμη, ο Μύθου που είχε γυρίσει πολύ πίσω στα χάφ, έτσι παίζοντας ως pivot για να βοηθήσει την επιθετική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Κέρδισε λοιπόν ο Μύθου αυτό το φάουλ κοντά στο κέντρο του γηπέδου, ένα φάουλ το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να ξεκινήσει μια επίθεση με Ζαφίρη, με Χατζηδιάκο. Η Άντερλεχτ, η οποία με την πίεση ψηλά αρκετές φορές δημιουργεί πρόβλημα στο χτίσιμο των επιθέσεων του ΠΑΟΚ. Τώρα ο Σάντα Μαρία είναι αυτός που βγάζει για τον Γκόμες. Ο Γκόμες από την αριστερή πλευρά δίνει για τον Τάισον. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει αυτό το φάουλ με τον Γκόμες, ο οποίος προωθείται πάρα πολύ συχνά. Ο Γκόμες, ο οποίος έχει πάρει φανέλα βασικού από το ξεκίνημα της σεζόν, λόγω του ότι ο Μπάμπα έπαιξε Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας, έχασε ένα μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας, έκανε λίγες προπονήσεις πριν από τα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου, και αυτή η καλή παρουσία του Τζόναθαν Γκόμες τον κράτησε στην ενδεκάδα και σήμερα. Βέβαια, να πούμε ότι σε αυτή τη θέση πλέον ο ΠΑΟΚ έχει και μία ακόμη σπουδαία επιλογή, το Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος επέστρεψε στην Τούμπα μετά από 5,5 χρόνια. Εκτελείται αυτό το φάουλ από τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα απομακρύνεται, ο ΠΑΟΚ που επιμένει σέντρα από τον Μιχαηλίδη, επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρη, Ζαφίρης δίνει για τον Κένι, ο ΠΑΟΚ ο οποίος πιέζει όλο ένα και περισσότερο, δεν είναι καλή η σέντρα τώρα από τον Μιχαηλίδη με το αριστερό, η μπάλα καταλήγει out στο 18ο λεπτό του αγώνα, το 0-1 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας με το γκολ του Τσβέτκοβιτς μόλις στο 16ο, 17ο δευτερόλεπτο του αγώνα, με ένα κοντινό πλασέ με το αριστερό μετά από μια αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ μόλις στην πρώτη επίθεση της βελγικής ομάδας. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα ήταν ένα σοκ στο ξεκίνημα του αγώνα, φαίνεται πάντως να το έχει ξεπεράσει αυτό το σοκ και να έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που κρατά περισσότερο την μπάλα. Για να δούμε τώρα, Κωνσταντέλιας μέσα στην μεγάλη περιοχή κλείνεται, περνάει δύο αντιπάλους, κάνει τη σέντρα, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Κούσμανς, του τερματοφύλακα της Άντερλεχτ. Εδώ ο Κωνσταντέλιας ταλαιπώρησε δύο αντιπάλους, έκανε μια σέντρα, τελικά η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Κούσμανς και τώρα πηγαίνει στα χέρια του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, του Παυλένκα, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όπου η Άντερλεχτ έχει πετύχει ένα γκολ, είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει δεύτερο γκολ στο 18ο λεπτό του αγώνα με την ευκαιρία του Τσβέτκοβιτς, έτσι το δεξί πλασέ η μπάλα έφυγε out, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Άντερλεχτ και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο και τον Μιχαηλίδη και τον Γκόμες προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση με τον Κωνσταντέλια τώρα που έχει γυρίσει πολύ πίσω. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να βρει τους διαδρόμους, θέλει να εκμεταλλευτεί την ποιότητά του, την ποιότητα των μεσοεπιθετικών του, ειδικά του Ζίφκοβιτς, του Κωνσταντέλια, του Τάισον και βέβαια και τις προωθήσεις των δύο πλάγιων αμυντικών. Πολλές φορές βγαίνει και ο Κένι από τα δεξιά και ο Γκόμες από τα αριστερά. Προς το παρόν βέβαια η καλύτερη στιγμή για τον ΠΑΟΚ ήταν το άτσαλο πλασέ του Ζαφίρη στο 4ο-5ο λεπτό του αγώνα. Ο Ζαφίρης, ο οποίος υπό καλές προϋποθέσεις πλάσαρε out. Για να δούμε τώρα και πάλι στην επίθεση η Άντερλεχτ, το offside το οποίο σηκώνει καθυστερημένα, όπως όφιλε βέβαια ο βοηθός διαιτητή να καθυστερήσει για να δει πώς θα εξελιχθεί η φάση. Πάντως είναι αλήθεια ότι ειδικά αυτός ο Τσβέτκοβιτς φαίνεται πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Πολύ δραστήριος παίκτης.
1: Ναι, ναι, είναι και ο πιο ακριβός παίκτης, έτσι έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από τους παίκτες της Άντερλεχτ. Ένας παίκτης που τον είδαμε στη φάση του γκολ να παίζει ο σεντερφόρ, νωρίτερα τον είδαμε να βγαίνει από τα δεξιά και να χάνει την ευκαιρία, τώρα πριν από λίγο τον είδαμε αριστερά. Γενικά κάνει πάρα πολύ έξυπνες κινήσεις και έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα 21 λεπτά του αγώνα. Ο Ζαφίρης τώρα με τον Μιχαηλίδη, με τον Γκόμες, ο Μιχαηλίδης και πάλι δίνει τώρα για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος ψάχνει τον Ζίφκοβιτς, ο Ζίφκοβιτς κάνει μια κεφαλιά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κερδίζει την μπάλα με τον Σάντα Μαρία. Τελικά από τον Μύθου θα καταλήξει πλάγιο out την μπάλα για την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ, η οποία θα βρεθεί στο προσκήνιο, τώρα απομακρύνεται από τον Κένι η μπάλα. Και στη συνέχεια ο Γκόμεζ, ο οποίος ψάχνει τον Σάντα Μαρία. Η βελγική ομάδα έχει όμως τις προϋποθέσεις για να βγει στο επιθετικό transition από τη δεξιά πλευρά, εκεί όπου παίζει ο Μάμαρ, ο Γιανσάνα και ο Σέκε, πολλές φορές βγαίνει και αυτός από τα δεξιά. Η Άντερλεχτ, η οποία προηγείται, θυμίζω, με 1-0 με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, και τώρα ο Σέκε είναι αυτός ο οποίος βγαίνει από τη δεξιά πλευρά και τελικά είναι το corner. Είναι το corner λοιπόν από αυτή την προώθηση του Σέκε. Εδώ και πάλι η άμυνα του ΠΑΟΚ φάνηκε να μην έχει τις καλύτερες δυνατές αντιδράσεις. Ο Γκόμες έκανε ένα τάκλινγκ αλλά έχασε στη συνέχεια την μπάλα. Και καθώς βρισκόμαστε πλέον στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, μπαίνουμε στο 23ο λεπτό του αγώνα, ετοιμάζεται η Άντερλεχτ υπό αποδοκιμασίες, όπως ακούτε και εσείς, να εκτελέσει με τον Σέκε αυτό το corner από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, από την πλευρά που βρίσκεται η θύρα 4α, έτσι, για όσους ξέρουν το γήπεδο, για να δώσουμε την εικόνα του αγωνιστικού χώρου. Εκτελείται το corner, η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου είναι παίκτες της Άντερλεχτ, συγκεκριμένα ο Αμπρός είναι αυτός που δίνει πίσω και θα γίνει μια νέα σέντρα τώρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Μύθου είχε γυρίσει πίσω και απομάκρυνε, και στη συνέχεια η μπάλα πηγαίνει στον Γκούσμανς, τον goalkeeper της Άντερλεχτ, καθώς πίεσε ο Κωνσταντέλιας και βέβαια οι αμυντικοί της Άντερλεχτ δεν θέλησαν να το ρισκάρουν καθόλου, γύρισαν πίσω στον τερματοφύλακα. Είμαστε λοιπόν πλέον στο 23ο λεπτό του αγώνα, με την Άντερλεχτ να προηγείται πάντα με 1-0 με τον γκολ από τα πρώτα δευτερόλεπτα από τον Τσβέτκοβιτς. Ο Τσβέτκοβιτς που είχε και μια μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Αν το πετύχαινε, θα βλέπαμε αν ήταν και offside, πάντως δεν δόθηκε offside. Οπωσδήποτε αν έμπαινε κάποιο γκολ θα το έβλεπαν και στο VAR, κάτι που δεν χρειάστηκε.
0: Και ήδη και στο πρώτο γκολ είχαμε εξέταση για το από το VAR, Γιάννη.
1: Για τον Τσβέτκοβιτς.
0: Ναι, το πρώτο τέρμα της Άντερλεχτ.
1: Εντάξει, δεν φάνηκε εκεί να υπάρχει κάτι.
0: Υπήρχε κάτι, απλώς έγινε, ξέρεις, ο τυπικός έλεγχος από το VAR.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται, ναι, αλλά δεν φάνηκε ούτε κάποια διαμαρτυρία, δεν φάνηκε να υπάρχει τίποτε. Περισσότερο αμηχανία υπήρχε στη λογική, μα πότε μπήκε αυτό το γκολ, ακόμη δεν ξεκίνησε.
0: Και ακόμη ένα γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι σε απόλυτο ευνηδιασμό. Έχει δεχτεί και άλλα τέρματα στο παρελθόν.
1: Δέχτηκε και με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, δέχτηκε νωρίς γκολ, αλλά όχι και τόσο νωρίς, έτσι είπαμε, στα 16-17 δευτερόλεπτα, είναι κάτι σπάνιο. Για να δούμε τώρα ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος θέλει να τσιμπήσει την μπάλα, τελικά κερδίζει το πλάγιο out, όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ από τα δεξιά. 25ο λεπτό του αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας και θα έχουμε μια διακοπή τώρα, διάλειμμα ενυδάτωσης, cooling break.
0: Οπότε θα μου δώσεις, Γιάννη, και εμένα το μικρόφωνο.
1: Οπότε να πιούμε και εμείς λίγο νερό.
0: Θα πιείς και εσύ λίγο νεράκι και θα πω εγώ αποτελέσματα που έχουμε στο Europa League και στο Conference League. Τελικά αποτελέσματα για τα προκριματικά του Europa League: για Γελόνια Rangers 2-1, Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias 0-3. Το μάτς αυτό ενδιαφέρει άμεσα την ομάδα του Όφη. Τελικά αποτελέσματα στα προγραμματικά του Conference League: Jablonec RFS 2-0, Helsinki Motherwell 1-1, Noah Sion 2-2 και Pinder Rapid Viennis 1-4. Ολοκληρώθηκε και το διεθνές φιλικό παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΛ Μεσού στην Πολωνία. Η ΑΕΛ Μεσού νίκησε με 2-1. Έχουμε διακοπή εδώ και αρκετά λεπτά στην αναμέτρηση της Salzburg με την Πάφο για τα προκριματικά του Europa League. Το μάτς διακόπηκε και ενώ ήταν στο 0-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από 51 λεπτά για τα πραγματικά του Europa League. Δεν έχουμε κάποιο γκολ, μεταξύ των οποίων και η αναμέτρηση της Χράντεκ Κράλοβε με την Μπεσίκτας που ενδιαφέρει άμεσα τον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε στα πραγματικά του Conference League στο 81ο λεπτό στην αναμέτρηση της Τρόμσο, της Κλούζ με την Τρόμσο. Η Τρόμσο από την Νορβηγία προηγείται με 5-0 και ουσιαστικά έχει σφραγίσει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. Λόγω ακραίων καιρικών συνθήκων ο αγώνας διακόπηκε στην αναμέτρηση της Σάλτσμπουργκ με την Πάφο στην Αυστρία. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια, καθώς ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι στην Τούμπα. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη.
1: Όντως είχαμε αυτό το δίλεπτο διάλειμμα για να πιούν νερό οι ποδοσφαιριστές. Είναι η ζέστη, θα έλεγα, αφόρητη, έτσι, 31 βαθμοί με αίσθηση 32-33.
0: Συν το είπες ότι κάποιοι Βέλγοι αντί να βρεθούν στις κερκίδες του Τούμπας πήγαν Χαλκιδική.
1: Εντάξει, η κασία ήταν αυτό, δεν το, να μην του πάρω στο λαιμό μου, έτσι. Μπορεί τελικά να ήρθαν λιγότεροι από όσους περιμέναμε. Για να δούμε τώρα, ο Κένι με τον Ζίφκοβιτ συνεργάζονται από τα δεξιά, 27ο λεπτό του αγώνα. Είχαμε βέβαια αυτή τη δίλεπτη διακοπή. Ο Πάοκ, ο οποίος προσπαθεί να αντιδράσει μετά από αυτό το γκολ που πέτυχε μόλις τα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα του αγώνα η Άντερλεχτ, η οποία έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο γκολ στο 15ο λεπτό. Ο Πάοκ έχει κατοχή μπάλας, είχε μια καλή στιγμή με το Ζαφί στο τρίτο λεπτό που έκανε ένα πλασέ υπό καλές προϋποθέσεις. Δεν ήταν όμως καλό το πλασέ, ήταν κάπως άτσαλο, η μπάλα κατέληξε out. Το ΠΑΟΚ γενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει χάσει κάποια μεγάλη ευκαιρία, είναι εγκλωβισμένος, φαίνεται να έχει προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας εκεί στον άξονα, και ο Ζαφίρης και ο Σανταμαρία δεν έχουν ανεβάσει έτσι την ομάδα σε αρκετές περιπτώσεις, δεν έχουν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Προσπαθεί ο Κωνσταντέλιας βέβαια με την ποιότητά του, με τις ατομικές του ενέργειες. Νωρίτερα έκανε μια ατομική ενέργεια, η σέντρα του όμως κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα, και με όλα αυτά βρισκόμαστε στο 28ο πλέον λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, σε αυτή την αναμέτρηση, την πρώτη των δύο ομάδων για την τρίτη προκριματική φάση του Europa League. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ, μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Άντερλεχτ τώρα επικίνδυνα από τα δεξιά, η σέντρα όμως δεν είναι καθόλου καλή με προορισμό τον Τσβέτκοβιτς, καταλήγει πλάγιο out. Το πλάγιο out από τα δεξιά για τον ΠΑΟΚ, στο ύψος όμως της μικρής περιοχής του ΠΑΟΚ, εκεί όπου ο Κένι θα εκτελέσει το πλάγιο out, αλλά είναι και όλοι οι παίκτες της Άντερλεχτ ψηλά για να πιέσουν. Έτσι να δούμε ο Κένι που θα βρει στήριγμα για να ξεκινήσει αυτή η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα χάνεται γρήγορα, την κερδίζει όμως ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Κωνσταντέλιας κάνει μια εκπληκτική ενέργεια, απίστευτη ενέργεια από τον Κωνσταντέλια. Τάισον μέσα στην περιοχή, το σουτ μόλις out. Κρίμα, γιατί από αυτή την απίστευτη ενέργεια του Κωνσταντέλια, αν έμπαινε γκολ, θα το βλέπαμε ξανά και ξανά. Πέρασε τρεις αντιπάλους ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Το σουτ του Τάισον όμως το διαγώνιο δεν ήταν καλό, μόλις out. Η μεγάλη στιγμή πάντως για τον ΠΑΟΚ στο 21ο λεπτό με τον Τάισον, μετά από την πραγματικά πανέμορφη προσπάθεια του Κωνσταντέλια. Ο Ζίφκοβιτς έδωσε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ήταν στο ύψος του κέντρου του γηπέδου, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Κωνσταντέλιας έδωσε τον Τάισον, εδώ σπατάλησε ο Βραζιλιάνος, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία, ήταν ιδανικές οι προϋποθέσεις, ήταν μέσα στην μεγάλη περιοχή, έστρωσε την μπάλα ο Τάισον, το διαγώνιο σου του όμως έστειλε την μπάλα να περάσει μόλις out. Εδώ ήταν πραγματικά η καλύτερη στιγμή για τον ΠΑΟΚ από αυτή
0: όλα τα λεφτά η ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια. Γιάννη,
1: αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αυτό είναι και καλό και κακό. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει έναν Κωνσταντέλια που μπορεί από το πουθενά να δημιουργήσει φάσεις. Από την άλλη είναι και αυτό που λέγαμε, ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα μόνο ο Κωνσταντέλιας προσπαθεί έτσι με κάποιες ατομικές ενέργειες να δημιουργήσει καταστάσεις. Τώρα και ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος αλλάζει με το Μύθου, δεν είναι καλή συνεργασία. Ωστόσο κερδίζει και πάλι ο Χατζηδιάκος για τον ΠΑΟΚ, άμεση ανάκτηση της μπάλας, και τώρα ο Κένι, ο οποίος κλείνεται από δύο αντιπάλους. Τζότζο Κένι βγάζει για τον Κωνσταντέλια, ωστόσο η Άντερλεχτ είναι αυτή η οποία θα ξεκινήσει επίθεση. Ο ΠΑΟΚ όμως πιέζει πάρα πολύ δυνατά και κερδίζει γρήγορα την μπάλα. Τώρα είναι το πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους στο 31ο λεπτό του αγώνα. Πραγματικά πριν είδαμε μία ακόμη μαγική ενέργεια από το Γιάννη Κωνσταντέλια. Είδαμε τέτοιες ενέργειες στα προηγούμενα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου και βέβαια γενικά είδαμε τέτοιες ενέργειες από τον Κωνσταντέλια και τα προηγούμενα χρόνια. Ένα σπάνιο ταλέντο, ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που πραγματικά είναι χάρμα ιδέστε να βλέπεις τις εμπνεύσεις του, να βλέπεις τις περίτεχνες ενέργειές του. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Ζαφίρη. Ζαφίρης δίνει δεξιά για τον Κένι. Ο Κένι βγάζει ωραία για τον Ζίφκοβιτς. Μέσα στην περιοχή δεν είναι καλή η πάσα από τον Ζίφκοβιτς για τον Μύθου ή ίσως για τον Κωνσταντέλια. Η μπάλα όμως είναι και πάλι σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Ωραία ο Σανταμαρία. Δίνει αριστερά για τον Γκόμες, Τζόναθαν Γκόμες. Η μπάλα τώρα μέσα στην περιοχή όμως ελέγχει ο τερματοφύλακας ο Κούσμανς. Εδώ ο ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε πολύ ωραία την μπάλα από τα αριστερά με τον Τάισον και με τον Γκόμες. Τώρα η Άντερλεχτ είναι αυτή που βγαίνει σε μια επίθεση με τον Τσβέτκοβιτς. Ο Τσβέτκοβιτς είπαμε είναι πολύ επικίνδυνος, ο Γκόμες όμως κερδίζει αυτή τη μονομαχία. Γύρισε γρήγορα ο Αμερικανός, ο οποίος έκλεψε και την μπάλα. Είναι όμως και πάλι για την Άντερλεχτ το 32ο λεπτό του αγώνα, εδώ σε μια τούμπα όπου δίνουν το παρόν περίπου 20.000 φίλαθλοι, ανάμεσά τους και κάποιοι φίλοι της Άντερλεχτ στην θύρα 8 του γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υπέστη σοκ με αυτό το γρήγορο γκολ του Τσβέτκοβιτς μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα, στα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα του αγώνα, προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Είναι αλήθεια ότι έχει ανεβάσει σταδιακά την απόδοσή του. Έχασε νωρίτερα και τη μεγάλη ευκαιρία με τον Τάισον. Ωστόσο μεγάλη ευκαιρία έχασε στο 15ο λεπτό και η Άντερλεχτ με τον Τσβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κερδίζει τώρα ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Η μπάλα κυκλοφορεί στους αμυντικούς, Γκόμες, Χατζηδιάκος, έχει κοντά του το Μιχαηλίδη, δίνει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με το αριστερό βρίσκει πολύ ωραία τον Τάισον. Ο Τάισον έχει χώρο, μπαίνει στην περιοχή, σέντρα σούτ από τον Τάισον, η μπάλα out. Εδώ ήταν φιλόδοξο το εγχείρημα του Τάισον. Ο Μιχαηλίδης βρήκε πολύ ωραία τον Βραζιλιάνο που μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ίσως θα μπορούσε να ψάξει να βρει το Ζαφίρι, το Μύθου που ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε μία σέντρα σου, την μπάλα κατέληξε out στο 33ο λεπτό του αγώνα. Εδώ ο ΠΑΟΚ βγήκε και πάλι απειλητικά με το ωραίο αριστερό πόδι του Μιχαηλίδη που έκανε μια τριαντάρα θα έλεγα μπαλιά, έτσι βρήκε πολύ ωραία τον Τάισον. Ο Τάισον με την ταχύτητά του μπήκε στην περιοχή. Για να δούμε τώρα ο Κωνσταντέλιας τι έμπνευση θα έχει. Γιάννης Κωνσταντέλιας κλείνεται από τρεις αντιπάλους, κερδίζει την μπάλα και κερδίζει το πέναλτι και πάλι ο Κωνσταντέλιας δίνει τη λύση. Μόνος πήρε την μπάλα ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους, τους πέρασε και στη συνέχεια όταν κέρδισε την μπάλα έκανε μια προσποίηση, έφαγε την προσποίηση ο αντίπαλος αμυντικός και κέρδισε το πέναλτι ο ΠΑΟΚ με το Γιάννη Κωνσταντέλια. Έχουμε διαμαρτυρίες από τους αμυντικούς τώρα τους Άντερλεχτ, αλλά εντάξει νομίζω θα το δουν και στο ΒΑΡ. Εδώ ο Κωνσταντέλιας έκανε μια προσποίηση, θα δούμε και στο ΒΑΡ με την πρώτη εικόνα που έχω από αυτό το τάκλιν του αντίπαλου αμυντικού. Πρέπει να βρει και τον
0: πρέπει να του μαζεύει το πόδι Γιάννη.
1: Ναι, έκανε ο Κωνσταντέλιας, πρέπει να του βρίσκει το πόδι, θα το δει και ο Βιλανουέβα.
0: Και νομίζω αυτή την κίνηση έχει δείξει, έχει δίκιο ο διαιτητής, γι' αυτό έδειξε κατευθείαν το σημείο του πέναλτι. Αλλά βέβαια
1: ναι,
0: πάντα υπάρχει το VAR.
1: Από τον Γιανσάνα ήταν αυτό το πέναλτι. Από τον Κωνσταντέλια και πάλι βέβαια η λύση που δόθηκε στον ΠΑΟΚ. Για να δούμε, είναι κοντά στην μπάλα, είναι ο Ζαφίρης, είναι ο Ζίφκοβιτς, είναι και ο Μιχαηλίδης. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα εκτελέσει, θα το δούμε. Τρεις παίκτες, τελικά η μπάλα μένει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Πήγε και ο Ζίφκοβιτς κοντά. Πήγε και ο Ζαφίρης. Τελικά ο Μιχαηλίδης είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει στο 36ο λεπτό το πέναλτι, το οποίο ήταν αποτέλεσμα και πάλι ατομικής ενέργειας, ωραίας ατομικής ενέργειας από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης λοιπόν απέναντι στον Κούσμανς σουτάρει, αποκρούει ο τερματοφύλακας και με δεύτερη προσπάθεια ο Ανέστης Μύθου πετυχαίνει τον γκολ στο 36ο λεπτό του αγώνα. Ο Μιχαηλίδης δεν εκτέλεσε καλά αυτό το πέναλτι, έπεσε ο τερματοφύλακας, δεν μπόρεσε όμως να μπλοκάρει την μπάλα και στη συνέχεια ο νεαρός ο Ανέστης Μύθου ήταν αυτός που έστειλε με διαγώνιο δεξιό πλασέ την μπάλα στα δίκτυα. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρονται τώρα οι παίκτες της Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ πάντως πανηγυρίζει αυτό το γκολ το 1-1. Ο διαιτητής λέει στους παίκτες της Άντερλεχτ ότι θα δούνε και πάλι τη φάση. Δεν ξέρω αν μπήκε νωρίτερα ο Μύθου μέσα.
0: Είχε έχω μπει αυτή την αίσθηση ότι έχει μπει πιο νωρίς μέσα, γι' αυτό ενδεχόμενος περιμένει το VAR.
1: Μπήκε και ένας παίκτης της Άντερλεχτ, μπήκε και ο Μύθου και...
0: Πάει να το δει.
1: Για να δούμε τώρα. Ναι, ναι, λέει, για να δούμε τώρα, είμαστε, δεν μετράει τον γκολ τελικά. Πάει να το δει γιατί ο Μύθου είχε μπει νωρίτερα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μαζί με έναν, όντως τώρα που το ξαναείδαμε, είχε μπει νωρίτερα ο Ανέστης Μύθου που τελικά αποκόμισε και πλεονέκτημα από αυτό. Έτσι λοιπόν τελικά 0-1, ο ΠΑΟΚ έχασε αυτό το πέναλτι με τον Μιχαηλίδη και στη συνέχεια ο Μύθου έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Είχε μπει και όχι μόνο Μύθου, έτσι τελικά από ό,τι ξαναείδα
0: 4-5 παίκτες είχαν περάσει.
1: Μπήκαν αρκετοί παίκτες. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει στο 0-1 στο 37ο λεπτό του αγώνα. Εδώ ο ΠΑΟΚ σπατάλησε μια μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει με το πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα είναι στο προσκήνιο με τον Χατζηδιάκο, σε θέση εξτρέμ ο Χατζηδιάκος τώρα, ο οποίος θα δώσει για το Ζαφίρη. Ζαφίρης ψάχνει μέσα στην περιοχή τον Κωνσταντέλια που πέφτει κάτω. Έχουμε διαμαρτυρίες τώρα για πέναλτι. Ο διαιτητής λέει ότι δεν είναι αυτή τη φορά πέναλτι και μάλιστα δείχνει και κίτρινη κάρτα σε παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε. Νομίζω ο Χατζηδιάκος και ο Κωνσταντέλιας διαμαρτυρήθηκε. Προφανώς θα το δουν στο ΒΑΡ και πάλι. Ο Χατζηδιάκος νομίζω είδε την κίτρινη κάρτα.
0: Εδώ νομίζω είναι πιο ξεκάθαρο πέναλτι Γιάννη από το προηγούμενο, γιατί τον πατάει και όλο μέσα στην περιοχή.
1: Ναι, δεν ξέρω πραγματικά, εδώ τον πάτησε και πρέπει να είναι πέναλτι. Υπάρχει το ΒΑΡ και πιστεύω ότι ο Βιλανουέβα θα το δει. Είχαμε τις διαμαρτυρίες γιατί φάνηκε και ο Κωνσταντέλιας, που δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έτσι μιλάει πολύ στους διαιτητές, εκβιάζει τα πέναλτι και λοιπά, και ο Κωνσταντέλιας κατευθείαν πήγε στο διαιτητή και του είπε τι κάνεις, γιατί δεν το έδωσες αυτό το πέναλτι.
0: Υπάρχει ξεκάθαρο πάτημα του Κωνσταντέλια να σβηρηθεί.
1: Ναι, θα το δει και νομίζω θα το δώσει το πέναλτι με αυτό το πάτημα μέσα στην μεγάλη περιοχή της βελγικής ομάδας. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε...
0: Νομίζω πάει να το δει έτσι στο VR.
1: Θα το δει, ναι, θα το δει, άρα αφού θα το δει νομίζω ότι θα το δώσει και
0: όλα. Ναι, το ερώτημα είναι ποιος θα το εκτελέσει πάλι ο Μιχαηλίδης.
1: Όχι ο Μιχαηλίδης προφανώς. Ένα παιχνίδι γεμάτο έτσι στα τελευταία λεπτά. Είδαμε το πέναλτι που χάθηκε, πέτυχε τον γκολ ο Μύθου, ακυρώθηκε με VAR αυτό το γκολ που πέτυχε ο Μύθου. Αμέσως μετά έρχεται και πάλι από τον Κωνσταντέλια. Ό,τι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ βέβαια, και πάλι ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος παίρνει από το χέρι την ομάδα του και προσπαθεί να την οδηγήσει έτσι στην ανατροπή. Θυμίζω 1-0.
0: Γυρνάει τη φάση πιο πίσω Γιάννη και πρέπει να δώσει, μάλλον θα δώσει επιθετικό φάουλ του Ζίφκοβιτς.
1: Εδώ ναι, όντως και εγώ το βλέπω τώρα. Θα γυρίσει ίσως πίσω τη φάση γιατί έγινε... Από ό,τι βλέπουμε τώρα πρέπει να έχει γίνει φάουλ νωρίτερα από τον Ζίφκοβιτς στον Κάνα. Να δούμε λοιπόν σε ένα παιχνίδι με δύσκολες φάσεις έτσι τα τελευταία λεπτά και με πολύ βάρ, ενώ βρισκόμαστε στο 41ο λεπτό του αγώνα. Έγινε το πέναλτι, αλλά ενδεχομένως να μην δοθεί αυτό το πέναλτι για φάουλ του Ζίφκοβιτς λίγο νωρίτερα, πριν η μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια.
0: Με αυτά και με αυτά πάντως στο παιχνίδι για να ψει για τα πολύ καλά εσύ στην Τουμπά.
1: Πριν Χατζηδιάκο, ο οποίος Χατζηδιάκος την έδωσε στον Ζαφίρη και από τον Ζαφίρη μπάλα πήγε στον Κωνσταντέλια που κέρδισε το πέναλτι ή που θα θέλαμε να κερδίσει το πέναλτι, αλλά τελικά δίνει το φάουλ ο διαιτητής και το 0-1 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Δίνει φάουλ νωρίτερα στον Ζίφκοβιτς, σε βάρος του Ζίφκοβιτς, ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο επιθετικός της Άντερλεχτ, ο Σίκαν. Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά, ένα σκοτσέζικο ντουζ έτσι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πανηγύρισε το πέναλτι, πανηγύρισε το γκολ του Μύθου, ακυρώθηκε το γκολ, στη συνέχεια πανηγύρισε το πέναλτι που όλοι νομίζαμε ότι θα δώσει ο διαιτητής, αλλά τελικά γύρισε τη φάση πίσω και έδωσε φάουλ στην Άντερλεχτ. Με όλα αυτά λοιπόν, το 0-1 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας και μάλιστα η Άντερλεχτ έχει κερδίσει και ένα φάουλ σε επικίνδυνο σημείο, όχι για απευθείας εκτέλεση, αλλά σε ένα σημείο.
0: Στην επίδεσή της είναι, ναι.
1: Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ, που βλέπω ότι ανεβαίνουν και αμυντικοί της Άντερλεχτ για να γίνει κάποιο από τον ΣΕΚΕ, να γίνει κάποια σέντρα, ενδεχομένως για να απειλήσουν οι παίκτες της Άντερλεχτ. Τελικά δεν γίνεται σέντρα. Κατεβάζουν την μπάλα και πάλι οι παίκτες Άντερλεχτ. Τώρα η σέντρα στην περιοχή, κίνδυνος, διώχνει ο Παυλένκα το πλασέ του Τσβέτκοβιτς, που και πάλι έδειξε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Ένα φάουλ τώρα για τον ΠΑΟΚ, πολύ έντονες οι αποδοκιμασίες για τον διαιτητή, ο οποίος δεν δίνει τώρα την κίτρινη κάρτα που ζητά ο ΠΑΟΚ, γιατί όντως ήταν μια κάρτα. Ήταν ένα φάουλ που ήταν στο ξεκίνημα μιας φάσης που ο ΠΑΟΚ έβγαινε απειλητικά στο επιθετικό transition. Έχουμε διαμαρτυρίες λοιπόν και πάλι. Η ουσία είναι ότι το σκορ παραμένει στο 0-1 με το γκολ του Τσβέτκοβιτς μόλις τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα και φυσικά θυμίζω με το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη από πλευράς ΠΑΟΚ, ενώ τώρα και πάλι η Άντερλεχτ βγαίνει απειλητικά μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Σάντα Μαρία είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει και δίνει για τον Γκόμες. Ο Γκόμες ψάχνει τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι νωρίτερα, το πέναλτι όμως δεν μετατράπηκε σε γκολ, γιατί ο τερματοφύλακας ο Κούσμανς είπε όχι στον Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ που σίγουρα είναι καλύτερος, κάποια στιγμή που είχα δει νωρίτερα, είτε η κατοχή μπάλας ήταν περίπου στο 66-67% για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν έχει έρθει το γκολ. Και δεν ήρθε και στη μεγάλη ευκαιρία του Τάισον στο 21ο λεπτό και στη συνέχεια βέβαια στην ακόμη πιο μεγάλη ευκαιρία με το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη. 44 λεπτά αγώνα, βέβαια θα έχουμε και αρκετά λεπτά καθυστερήσεων με το VAR, με το δίλεπτο διάλειμμα έτσι για να δροσιστούν οι παίκτες. Ο ΠΑΟΚ τώρα και πάλι στην επίθεση, η σέντρα από τον Τάισον, η κεφαλιά στην περιοχή, το corner που κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος εκεί στο σημείο μπροστά στη θύρα 8, όπου βρίσκονται κάποιες δεκάδες φίλαθλοι της βελγικής ομάδας. 45ο πλέον λεπτό του αγώνα. Έχουν ανέβει και ο Μιχαηλίδης και ο Χατζηδιάκος. Συναγερμός στα καρέ της Άντερλεχτ, εκτελείται με το αριστερό από τον Ζίφκοβιτς. Η κεφαλιά από τον Κωνσταντέλια out. Δεν είναι βέβαια και το καλύτερο, το πιο δυνατό σημείο του Κωνσταντέλια η κεφαλιά. Έκανε μια χλιαρή κεφαλιά. Η μπάλα βγήκε out στο 45ο λεπτό του αγώνα με το 0-1 να παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο Μιχαήλο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος με κοντινό πλασέ πέτυχε τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι στο προσκήνιο με τον Γκόμες και με τον Σάντα Μαρία και με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος κάνει πάρα πολύ δουλειά, βέβαια είχε το λάθος στη φάση του γκολ της Άντερλεχτ στα πρώτα δευτερόλεπτα, τη λάθος απομάκρυνση που εκμεταλλεύτηκαν οι Βέλγοι, και τώρα ο Σάντα Μαρία είναι αυτός που ψάχνει να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη του. 5 λεπτά καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο, αναμενόμενο. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε τώρα στις καθυστερήσεις του αγώνα εδώ στην Τούμπα, τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με το 0-1 να παραμένει και με την Άντερλεχτ, με τον Τσβέτκοβιτς να βγαίνει σε μια επίθεση, δίνει στον Σέκε. Ο Σέκε αλλάζει και πάλι με τον Τσβέτκοβιτς που έχει γυρίσει πολύ πίσω, δεν βιάζονται οι Βέλγοι, και τώρα η μπάλα πηγαίνει ακόμη πιο πίσω στον τερματοφύλακα τον Κούσμανς, ο οποίος έχει
0: Γιάννη,
1: πολύ
0: πέντε
1: μεγάλη...
0: λεπτά έχει δώσει καθυστερήσεις,
1: ναι.
0: Ε.
1: Ναι, ναι, το, αυτό είπα νωρίτερα, 5 λεπτά έχουν ξεκινήσει οι καθυστερήσεις, είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, είχαμε και VAR, είχαμε και το δίλεπτο διάλειμμα ενυδάτωσης για τους παίκτες, και τώρα έχουμε το φάουλ το οποίο κερδίζει η Άντερλεχτ στο κέντρο του γηπέδου. Σε ένα γεμάτο πρώτο ημίχρονο, όλα πηγαίνουν στραβά για τον ΠΑΟΚ. Θα έλεγα, επειδή ανέφερα νωρίτερα και για τη διαμαρτυρία του Χατζηδιάκου, ότι είδε την κίτρινη κάρτα για τη διαμαρτυρία για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ στην περίπτωση του Κωνσταντέλια, όχι αυτό που χάθηκε με τον Μιχαηλίδη, ότι ο Χατζηδιάκος είδε την τρίτη κίτρινη κάρτα. Άρα λοιπόν δεν παίζει στη ρεβάνς των Βρυξελών. Για να δούμε τώρα, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ο οποίος κάνει το φάουλ, όπως λέει ο βοηθός διαιτητής που είναι, διαιτητή που είναι εκεί μπροστά, διαμαρτύρεται και Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ο οποίος κάνει το φάουλ, όπως λέει ο βοηθός διαιτητής που είναι, διαιτητή που είναι εκεί μπροστά.

0: Ναι, ναι, όντως γι' αυτό σκεφτόμουν. Ήταν το μοναδικό ερωτηματικό όταν λέγαμε ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, ότι μάλλον θα ήταν ίδια ενδεκάδα. Λέγαμε μήπως όμως βάλει τον Ελουστόντο για να προστατευτεί ο Χατζηδιάκος, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει και πολλές επιλογές στις θέσεις των στόπερ. Είναι ο Μιχαηλίδης, ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος και από εκεί και πέρα ένα νέο παιδί, ο Μπαταούλας, που βρίσκεται σήμερα και στον πάγκο. Έτσι λοιπόν, σίγουρα αυτό αποτελεί πρόβλημα, ότι δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις, έτσι, για τη ρεβάνς είναι ο Μιχαηλίδης και ο Ελουστόντο, από εκεί και πέρα και ο νεαρός ο Μπαταούλας. Βέβαια, όταν μιλάμε για νεαρούς του ΠΑΟΚ, ποτέ δεν ξέρεις, και ο Μπαταούλας είναι ένα παιδί που πραγματικά λέγονται πολλά καλά για αυτόν.
1: Καλά, ίσως, η Ακαδημία βγάζει συνέχεια από πίσω.
0: Άλλοι που βγήκαν πολύ από τις Ακαδημίες, για να δούμε τώρα, κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αμυντικά έχει προβλήματα μέσα στην περιοχή, τελικά γίνεται μία σέντρα σουτ από το ΣΕΚΕ και η μπάλα καταλήγει out στο τέταρτο λεπτό από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με το 0-1 να παραμένει και με το Τζβέτκοβιτς να είναι βέβαια ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο πέτυχε τον γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα, έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία στο 15, αλλά ακόμη και λίγο νωρίτερα έκανε ένα πλασέ που ανάγκασε τον Παυλένκα να αποκρούσει. Ό,τι καλύτερο για την Άντερλεχτ γίνεται από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ ό,τι καλύτερο έρχεται από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που κέρδισε το πέναλτι. Αλλά αυτό το πέναλτι που κέρδισε από τον Γιανσάνα πέρασε ανεκμετάλλευτο. Ο goalkeeper, ο Κούσμανς, νίκησε τον Μιχαηλίδη, ο οποίος έστειλε την μπάλα κάπως χλιαρά στην αριστερή γωνία της εστίας της Άντερλεχτ. Για να δούμε τώρα, μπαίνοντας πλέον στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει κάποιο γκολ για να μπει στα αποδυτήρια με ένα ισόπαλο αποτέλεσμα. Χατζηδιάκος, ο οποίος αλλάζει με τον Ζίφκοβιτς, ωραίο Ζίφκοβιτς για τον Γκένι μέσα στη μεγάλη περιοχή, η κεφαλιά από το Ζαφίρι, η μπάλα καταλήγει out. Μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι λοιπόν δεν θα αργήσει ο Ισπανός ρέφερι, ο Μουνουέρα, να σφυρίξει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σπατάλησε και το πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας, σπατάλησε νωρίτερα και μια πολύ καλή ευκαιρία που του δημιουργήθηκε με τον Τάισον στο 21ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα, κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Άντερλεχτ, ένα σούτ, η μπάλα στα χέρια του Παυλένκα, ζητάνε χέρι οι παίκτες της Άντερλεχτ, ο διαιτητής είναι κοντά, λέει ότι δεν υπάρχει κάτι και τώρα σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ στο 0-1 με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς. Λέει ο διαιτητής να περιμένουν λίγο για να δουν τη φάση αυτή που διαμαρτυρήθηκαν πριν από λίγο οι παίκτες της Άντερλεχτ. Για να δούμε λοιπόν, ο διαιτητής λέει ότι θα το δουν, η μπάλα χτύπησε στο χέρι,
1: χτύπησε
0: του
1: στο χέρι,
0: ήταν
1: ναι,
0: από πολύ κοντά. Για να δούμε, μην έχουμε καμιά δυσάρεστη έκπληξη τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Όχι, τελικά ήταν όμως σε φυσιολογική θέση, χτύπησε στο χέρι, ήταν και από πολύ κοντά, έτσι μόλις σε απόσταση ενός δύο μέτρων, και τελικά 0-1 είναι το σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς από το πρώτο λεπτό μετά από την ολιγορία στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Το γκολ λοιπόν του Τσβέτκοβιτς κάνει μέχρι τώρα τη διαφορά για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, να μην σπαταλήσει άλλες ευκαιρίες όπως αυτές που σπατάλησε με μεγαλύτερη τη φάση του πέναλτι του Μιχαηλίδη. Θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο, Δημήτρη.
2: Era Sport 101,8.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Era Sport.
1: Ένα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονο στα γήπεδα της Τούμπας. Πάω Κάντρελεχτ 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί το σκορ από τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

σχέση με το πολύ γρήγορο τέρμα του Τζουβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ έχασε με πολύ μεγάλη ευκαιρία για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα με το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη. Ο Μύθου που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα είχε περάσει νωρίτερα μέσα στην μικρή περιοχή, έτσι το γκολ δεν μέτρησε ποτέ. Οι Θεσσαλονίκοι ζήτησαν και ένα δεύτερο πέναλτι, αλλά δεν δόθηκε ποτέ, καθώς είχε προηγηθεί φάουλ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς πολύ πίσω, πριν να κερδίσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας το δεύτερο πέναλτι. Ο διαιτητής με το VAR γύρισαν τη φάση πίσω, έτσι λοιπόν δεν δόθηκε δεύτερο πέναλτι που ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Δεν δόθηκε και πέναλτι που ζήτησε η Άντερλεχτ τώρα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-1. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα από τα υπόλοιπα παιχνίδια στα προγραμματικά του Europa League αλλά και του Conference League. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα στο Europa League: προγραμματικά Κόπια Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-1, Γιαγκελόνια Rangers 2-1, Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσκα Σόφια 0-3. Το μάτς αυτό ενδιαφέρει άμεσα τον Όφη, καθώς η ομάδα που θα περάσει από αυτή την αναμέτρηση θα παίξει με την ομάδα της Κρήτης στα play-off του Europa League. Στο 71 λεπτό Λεχ Πόζναν Κλάξβικ 0-0. Στο 79 Λίλικον Ρεντ Ομόνια 1-0. Διακόπηκε και μάλλον οριστικά η αναμέτρηση της Σάλτσμπουργκ με την Πάφο, καθώς υπάρχουν στην Αυστρία, στην περιοχή του αγώνα, δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή της αναμέτρησης. Το μας διακόπηκε και ενώ το παιχνίδι ήταν στο 0-0. Στο 82 λεπτό Χράντεκ Κράλοβε Μπεσίκτας 0-1. Το μάτς αυτό ενδιαφέρει άμεσα τον Παναθηναϊκό. Και στο 31 λεπτό Τούν Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ 2-0. Στις 10 θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Μπενφίκα με την Χάρτς. Στην αναμέτρηση της Χράντεκ Κράλοβε με την Μπεσίκτας είμαστε στο 84 λεπτό. Η Μπεσίκτας προηγείται με ένα 0, αλλά παίζει και με παίχτη λιγότερο, καθώς έχει αποβολή. Και πάμε και στα προγραμματικά του Conference League. Τελικά αποτελέσματα: Ιντερ Τούρκου Βαντούζ 2-1, Γιάμπλονετς RFC από τη Λετωνία 2-0, Ελσίνκι Μάδερουελ 1-1, Νόα Σιόν 2-2, Πάιντερ Ραπίτ Βιέννης 1-4, Κλουζ Τρόμσο 0-5. Σε εξέλιξη τώρα στο 83 Γκέτεμπορκ Γάνδη 0-1, στο 81 Δυναμό Κιέβου Καραμπάχ 1-0, στο 83 Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ 1-5, στο 82 Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες από την Ανδόρα Φλόρα 2-0, στο 83 Ντεμπερτσένη Κοπενχάγη 0-2, παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση της Ρακόβ με την Χάμαρμπι μετά από 84 λεπτά αγώνα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα Ρίγα Γκιόρ 1-0, στο 82 Σέριφ Τίραλσπορ Σεν Γκάλεν 0-2, στο 52 Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Αυστρία Βιέννης 1-1, στο 40 λεπτό Άγιαξ Σέλμπουρν 2-0, στο 41 Τβέντε Ντουνάισκα Σρέντα 2-0, στο 41 Χάποελ Τελαβίβ Κατοβίτσε 2-0, στο 11 λεπτό Βαλούρ Νόρτσελαντ 0-0, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα στην αναμέτρηση της Λουγκάνο με τη Ρούνα έχει ανοίξει το σκόρ, Λουγκάνο προηγείται με 1-0. Στα άλλα δύο μάτς που ξεκίνησαν πριν από 10 λεπτά, Μπόρατς Μπανιαλούκα Βίτεμπακ και Μπράγκα Δυναμό Μίνσκ, τα παιχνίδια είναι στο 0-0. Με ένα τραγουδάκι θα κάνουμε και αλλαγή σκυτάλης πλέον στο μικρόφωνο της Hera Sport, καθώς θα συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα ο Άκης Δημακός με την Ολυμπιακή Νικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Από μένα το Δημήτρη Γαναζή, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Γεια σας.

Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ, η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά. Στο μικρόφωνο Άκης Δημακός, παρέα μας στην ρύθμιση του ήχου Ολυμπία Γιαννικοπούλου και στην παραγωγή της εκπομπής ο Παναγιώτης Μπάλτας. Είμαι ήχονος η Ντούμπα, ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ με 1-0, με ένα γκολ σε αρχές του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ από το 16ο δευτερόλεπτο και τον γκολ του Τσβέτκοβιτς, ο δικέφαλος στη συνέχεια είχε καλές ευκαιρίες για να απαντήσει, όμως οι προσπάθειές του δεν μετουσιώθηκαν σε τέρμα. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ξανά και ξανά τα πάντα, κερδίζοντας πέναλτι που την εκτέλεση την ανέλαβε ο Μιχαηλίδης, αλλά ο Κόσεμαν, ο τροτοφύλακας της Άντερλεχτ, απέκρουσε. Στην επαναφορά ο Μύθου σκόραρε, όμως είχε μπει πριν την εκτέλεση μέσα στην περιοχή και τελικά το γκολ ακυρώθηκε μετά την παρέμβαση του ΒΑΡ. Λίγο μετά ο Κωνσταντέλιας εκ νέου ανατράπηκε ξεκάθαρα μέσα στην περιοχή, αλλά ο διαιτής δεν υπέδειξε πέναλτι γιατί το ΒΑΡ τον κάλεσε να επανεξετάσει τη φάση από την αρχή και υπέδειξε φάουλ υπέρ της Άντερλεχτ από τον Ζίβκοβιτς. Για τους φίλους στη Real Madrid, τέλος ο σύριαλ του Βινίσιους. Οριστική συμφωνία ανάμεσα στη Real Madrid και τον Βινίσιους Junior για την επέκταση της εργασίας τους. Ο Βινίσιους, ο 26χρονος βασιλιάνος, ουσιαστικά υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2032, την ίδια ώρα που στη Real θα συνεχίσει την καριέρα του και ο Γιάννη Ντιομάντε, που υπέγραψε συμβόλαιο στο 2033 με την Λειψία να βάζει στα ταμεία της 125 εκατομμύρια ευρώ.

Για να δούμε τι γίνεται στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Στο Europa League στο Μίχνο, όπως είπαμε, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ είναι στο 0-1. 88 λεπτό, Λίν Κολομόνια είναι στο 1-0. Οι Κύπροι προσπαθούν να ισοφαρίσουν, αλλά δεν είναι εύκολο. Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας στο 89 είναι στο 0-1 και με 10 παίχτες η Μπεσίκτας. Ουσιαστικά στον αγώνα αυτό ενδιαφέρον έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αν καταφέρει να προκριθεί, πιθανότατα μπορεί να αντιμετωπίσει και τον ετοιμόντο ζευγαριού Μπεσίκας Χράντετς Κράλοβε. Λεχ Πόσναν Κλάξβικ είναι στο 1-0 και Τούν Βίκινγκου Ρέκιαβικ είναι στο 2-0. Κατά συντριπτική πλειοψηφία των πιθανοτήτων, ο Όφικ έχει μάθει και τον αντίπαλό του. Πάει προς Βουλγαρία, αφού Τσέσεχα Σόφιας επικράτησε με 3-0 εκτός έδρας της Μακάμπη στο Μπατούμι. Οπότε είναι το απόλυτο φαβορί για να αντιμετωπίσει τον Όφι στη League Phase του Europa League. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 13 και 20 Αυγούστου. Γηπεδούχος θα είναι Όφι στο Παγκρίτιο και μια εβδομάδα αργότερα στην Σόφια στις 27 Οκτώβρου θα παίξει εκτός έδρας, εάν όπως ξαναλέω καταφέρει της ΕΣΕΧΑ Σόφιας και κρατήσει αυτό το εκτός έδρας 3-0 με την Μακάμπη. Τώρα στο Conference League, Debrecen Κοπεχάγη στις καθυστερήσεις είναι στο 0-3, οι Δανείοι κάνουν πάρτι με την Debrecen. Επίσης καθυστερήσεις, Ράχοφ Τσέστοβα Χάμαρμπι είναι στο 0-0. Επίσης καθυστερήσεις, Ίντερ Κλουμπ Φλόρα Ταλίν είναι στο 2-0 και Ρίγα Γκιόρι Έτο είναι στο 1-0.

0: Σε δευτερόλεπτα είναι όλα έτοιμα να αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε τρεις φάσεις με τον Τάισον, με τον Ζαφίρη και το χαμένο πέναλτι με τον Χαϊλίδη, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Είναι στο πίσω στο σκορ με 1-0. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Βοητσίδη, για το δεύτερο ημίχρονο. Μας ακούει ο Γιάννης Βοητσίδης στην Τούμπα?
1: Έλα.
0: Τώρα Γιάννη μου, σε ακούμε.
1: Ναι, στην Τούμπα. Δεν ξέρω, μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε κανονικά.
1: Δεν έχει αρχίσει ακόμη, δεν βγήκε η Άντερλεχτ. Τώρα βγαίνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν θα έχουμε και κάποιες αλλαγές. Ενδεχομένως να έχουμε κάποια αλλαγή. Δεν ξέρω από πλευράς ΠΑΟΚ. Εδώ εισιτήρια 19.000 τώρα μαθαίνω, 17 ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβο. Αυτό που είπαμε, περίπου 20.000 οι φίλαθλοι οι οποίοι παρακολουθούν το παιχνίδι. Θα περιμένουμε κάποια λεπτά, δεν ξέρω, δεν έχει βγει ακόμη η Άντερλεχτ, οπότε...
0: Ωραία, να πάρω εγώ το μικρόφωνο, Γιάννη μου, γιατί ξέρεις, επειδή έχουμε την διαφορά η εικόνα με τον ήχο και εμείς δεν είχαμε εικόνα, είχαμε δει τους παίκτες του ΠΑΟΚ στη σέντρα, οπότε υποθέσαμε και δεν θέλαμε να χάσουμε τη σέντρα.
1: Είναι μόνοι τους, αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, εντάξει, αν θες, τώρα βγαίνει και η Άντερλεχτ, οπότε φαντάζομαι σιγά σιγά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ας κρατήσουμε λοιπόν, αφού τώρα βγήκε και η Άντερλεχτ, έστω και με κάποια καθυστέρηση. Θυμίζω ότι όλα πήγαν στραβά για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, έτσι με το γκολ που δέχτηκε πάρα πολύ γρήγορα, μόλις το 16ο δευτερόλεπτο του αγώνα, με τον Τσβέτκοβιτς, μετά από μια ολιγορία της άμυνας του ΠΑΟΚ, έτσι στην πρώτη επίθεση που έκανε η βελγική ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ λέμε ότι πήγαν όλα στραβά, γιατί και ευκαιρίες έχασε, όπως αυτή του Τάισον στο 21ο λεπτό μετά από μια μαγική ενέργεια του Κωνσταντέλια, και πέναλτι έχασε στο 36ο λεπτό, το πέναλτι του Μιχαηλίδη, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας βέβαια είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ και στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει την διαφορά για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει βγει βέβαια η διαφορά όσον αφορά στο σκορ, αλλά είπαμε, δημιούργησε μια φάση πολύ καλή του Τάισον. Κέρδισε το πέναλτι, το οποίο δεν κατάφερε να μετατρέψει γκόλ ο Μιχαηλίδης. Όταν λέω ότι όλα πήγαν στραβά για τον ΠΑΟΚ, πήγε στραβά ακόμη και το ότι είδε την κίτρινη κάρτα την Τρίτη ο Χατζηδιάκος. Έτσι λοιπόν δεν θα παίξει στη ρεβάνς, και γι' αυτό στο ξεκίνημα τώρα του δευτέρου ημιχρόνου βάζει τον Ελουστόντο ο Αλέσιο Λύση στην θέση του Χατζηδιάκου, έτσι, προκειμένου βέβαια να πάρει και αυτός κάποιο χρόνο συμμετοχής. Για να δούμε τώρα, η βαθιά μπαλιά δεν προλαβαίνει ο Κωνσταντέλιας, βγαίνει ο Κούσμας ο τερματοφύλακας και μπλοκάρει την μπάλα. Η Άντερλεχτ που είχε και αυτή τις ευκαιρίες, είχε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Τσβέτκοβιτς στο 15ο λεπτό του αγώνα, που πλάσαρε out από πλεονεκτική θέση. Ο Τσβέτκοβιτς που είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η βελγική ομάδα, άλλωστε είναι και ο πιο ακριβός παίκτης της Άντερλεχτ, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή του αξία που είναι κοντά στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Κένι βγαίνει από τη δεξιά πλευρά. Τζότζο Κένι σεντράρει, η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Κούσμανς, του τερματοφύλακα. Το 0-1 λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, ο οποίος ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ψάξει την ανατροπή. Βέβαια σε πρώτη φάση πρέπει να ψάξει την ισοφάριση. Είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε αρκετές περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο, ιδιαίτερα βέβαια στην περίπτωση του πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας και δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε γκολ ο Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει βέβαια να είναι και πάρα πολύ προσεκτικός στο αμυντικό του transition, γιατί η Άντερλεχτ βγαίνει με πολύ επικίνδυνο τρόπο σε αρκετές περιπτώσεις, και με τον Τσβέτκοβιτς κυρίως, και με τον Σέκε και με τον Κάνα και με τον Αμπρός και με τον Σίκαν. Γενικά γενικά είναι μια ομάδα που δεν βγάζει μάτια με την απόδοσή της, είναι όμως μια σοβαρή, πειθαρχημένη ομάδα, η Άντερλεχτ, η οποία και τώρα είναι στην επίθεση, ο Κένι όμως θετικός και πάλι απομακρύνει και στη συνέχεια η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο που κινείται ο Γκόμες, ο Τάισον δίνει για που τελικά κερδίζει το φάουλ ο Γκόμες νωρίτερα, ο Τζόναθαν Γκόμες, ο οποίος θα έλεγα αποτελεί την έκπληξη για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν, από την άποψη ότι έχει πάρει θέση βασικού. Βέβαια, σε αυτό συνετέλεσε και το ότι ο Μπάμπα ήταν στο Μουντιάλ, άργησε να μπει στην προετοιμασία. Ο Γκόμες πάντως, που δεν υπολογιζόταν από πολλούς στο ξεκίνημα της σεζόν, είναι βασικός και στα τρία αυτά πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, τα δύο με την Δυναμό Κιέβου και το ένα σήμερα. Για να δούμε τώρα, Κωνσταντέλιας μέσα στην περιοχή πέφτει κάτω, ζητάει κάτι ο Κωνσταντέλιας, δεν νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι. Αντίθετα, νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο ήταν και το πέναλτι που κέρδισε και στη συνέχεια εκείνη η ανατροπή του, που όμως τελικά δεν δόθηκε πέναλτι γιατί είχε προηγηθεί το φάουλ του Ζίφκοβιτς πριν η μπάλα φτάσει στον Κωνσταντέλια. Τώρα η μπάλα είναι για τους Βέλγους μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ στο 49ο λεπτό του αγώνα. Το 0-1 λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, παρουσία περίπου 20.000 φιλάθλων. Η Άντερλεχτ, η οποία προηγείται, βρίσκεται στο προσκήνιο τώρα, θα εκτελέσει με τον Σέκε ένα φάουλ, το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Για να δούμε λοιπόν τώρα που θα φτάσει η μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, η μπάλα η οποία παραμένει σε παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Η Άντερλεχτ λοιπόν, η οποία κερδίζει τώρα, για να δούμε, out είναι η corner, out είναι τελικά, πήγε να κερδίσει το corner, τελικά η μπάλα είναι out, διαμαρτύρεται από πλευράς της Άντερλεχτ εκεί ο Τσβέτκοβιτς, η μπάλα είναι όμως για τον ΠΑΟΚ στο 50ο λεπτό του αγώνα εδώ στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι που για τον ΠΑΟΚ όλα πήγαν στραβά στο ξεκίνημα και το γκολ που δέχτηκε πάρα πολύ γρήγορα και το χαμένο πέναλτι και η τρίτη κίτρινη κάρτα του Χατζηδιά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει βέβαια να γίνει πιο αποτελεσματικός, να αποφύγει τα λάθη. Τώρα κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή η Άντερλεχτ, ωστόσο η μπάλα πηγαίνει στον Τάισον, τελικά ο Τάισον ο οποίος ελέγχει και τελικά κερδίζει το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Ένας ΠΑΟΚ λοιπόν ο οποίος θα πρέπει να βρει τις λύσεις, να ξεπεράσει το σοκ από ένα πρώτο ημίχρονο που όλα του πήγαν άσχημα, έτσι και το γρήγορο γκολ της Άντερλεχτ και το χαμένο πέναλτι και βέβαια να δούμε και πώς θα σταθεί και άμυνα του ΠΑΟΚ πλέον με τον Ελουστόντο σε θέση δεξιού στόπερ. Είπαμε ο Ελουστόντο πήρε τη θέση του Χατζηδιάκου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ελουστόντο που προοριζόταν έτσι για βασικός σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρχαν έτσι στην προετοιμασία. Ο Χατζηδιάκος ήρθε και καθυστερημένα στην προετοιμασία. Ένας τραυματισμός τον άφησε έξω από το πρώτο παιχνίδι από την αρχική ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, και από εκεί και πέρα ο Χατζηδιάκος κράτησε τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα. Τώρα λάθος του Κένι και η Άντερλεχτ έχει μια ευκαιρία να βγει στην επίθεση, είναι όμως οργανωμένη η άμυνα του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο με αυτή την επίθεση της Άντερλεχτ. Η μπάλα είναι στον Γιανσάνα, ο Γιανσάνα ο παίκτης που έκανε το πέναλτι στον Κωνσταντέλια, το πέναλτι που ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε γκολ με τον Μιχαηλίδη, και τώρα η μπάλα είναι στο κέντρο του γηπέδου στον Κάνα, ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής. Δεν βιάζεται η Άντερλεχτ και τώρα μάλιστα βλέπω ο προπονητής ο Πορτογάλος, ο Βίτορ Μπρούνο, λέει στους παίκτες του για σιγουριά να γυρίσουν πιο πίσω την μπάλα στους κεντρικούς αμυντικούς. Κάποια στιγμή πήγε η μπάλα και στον τερματοφύλακα. Τώρα στο κέντρο του γηπέδου ο Ζαφίρης, ο οποίος παλεύει με δύο αντιπάλους και κάνει το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Ζαφίρης, λέει ότι νωρίτερα προηγήθηκε φάουλ υπέρ του. Ο διαιτητής, ο Ισπανός, ο Μουνουέρα, είναι κοντά. Ο διαιτητής που δεν νομίζω ότι έχει κάνει κάποιο μεγάλο λάθος το πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, θα έλεγα ότι στην περίπτωση του δεύτερου πέναλτι που τελικά βέβαια δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ επειδή είχε προηγηθεί το φάουλ του Ζίφκοβιτς, εκεί την έχασε τη φάση, ενώ ήταν ανατροπή στον Κωνσταντέλια, δεν το έδωσε, πήγε στη συνέχεια στο ΒΑΡ, πηγαίνοντας βέβαια στο ΒΑΡ είδε ότι είχε προηγηθεί ένα άλλο φάουλ το οποίο επίσης δεν το είχε δει και δεν το είχε δώσει. Στην φάση του πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ και δόθηκε, είναι αλήθεια ότι ήταν μπροστά στη φάση, έδωσε αμέσως την παράβαση υπέρ του ΠΑΟΚ. Τελικά όμως ο Μιχαηλίδης δεν μπόρεσε να ευστοχήσει. Με όλα αυτά πλέον βρισκόμαστε στο 54ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Παραμένει το 0-1 με την Άντερλεχτ να προηγείται με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς από το 16ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Τσβέτκοβιτς, ο οποίος και τώρα βγαίνει επικίνδυνα, κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ. Τελικά δεν είναι όμως καλό το κοντρόλ από τον Σέκε και η μπάλα καταλήγει out. Εδώ η άμυνα του ΠΑΟΚ βρέθηκε σε αποσυντονισμό, θα έλεγα. Εντάξει, ήταν κάπως κοντά στον αντίπαλό του ο Κένι. Ο Σέκε βγήκε απειλητικά, δεν έκανε όμως το κοντρόλ όπως θα ήθελε και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Μύθου. Ο Μύθου παίζει ωραία σαν pivot, κερδίζει την μπάλα και τώρα μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή της Άντερλεχτ. Κλείνεται όμως από 4 αντιπάλους, ψάχνει κάποιο στήριγμα, δίνει πίσω για τον Ζαφίρη, Ζαφίρη για τον Σάντα Μαρία, Σάντα Μαρία για τον Τάισον, ο Τάισον ο οποίος ψάχνει τον Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα, όποτε παίρνει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας πηγαίνουν δύο αντίπαλοι κοντά του, προφανώς διαβασμένος ο προπονητής της Άντερλεχτ, ξέρει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι το μεγάλο επιθετικό ατού του ΠΑΟΚ, μάλιστα το σχολίασε και χθες στις δηλώσεις του ο Βίτορ Μπρούνο, είπε βέβαια ότι δεν θα αγνοήσουμε και τους άλλους παίκτες που έχουν ποιότητα, είπε όμως ότι γνωρίζω πάρα πολύ κοντά τι εστί Κωνσταντέλιας και τι ενδιαφέρον υπάρχει από πολλές ομάδες για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος βέβαια καλείται να βρει τις λύσεις και στο δεύτερο ημίχρονο για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον να ισοφαρίσει με το σκορ αυτή τη στιγμή στο 0-1 στο 56ο πλέον λεπτό του αγώνα εδώ στην Τούμπα, με το Ζαφίρι να δίνει πίσω για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης ψάχνει τον Τάισον. Να πούμε βέβαια ότι αν θέλει να δώσει κάποια επιπλέον επιθετική όθηση ο προπονητής του ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λύση, ενώ τώρα κερδίζει ο ΠΑΟΚ ένα φάουλ, ένα φάουλ που γίνεται έξω από την μεγάλη περιοχή της Άντερλεχτ από τον Ντιαγέ, μάλιστα βλέπει ο Ντιαγέ και την κίτρινη κάρτα, διαμαρτύρεται για το φάουλ αυτό, μάλλον για την κάρτα διαμαρτύρεται ο Ντιαγέ. Νομίζω ότι είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα που βλέπει παίκτης της Άντερλεχτ. Από πλευράς ΠΑΟΚ είδε, είπαμε, την κίτρινη ο Χατζηδιάκος για διαμαρτυρία στο πρώτο ημίχρονο, ενώ θα γίνει από τους Βέλγους και μία αλλαγή, θα περάσει στο παιχνίδι ο Άντμαν στην θέση του Σέκε. Το φάουλ λοιπόν που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να δούμε θα το εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς, είναι κοντά και ο Κωνσταντέλιας, έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟΚ και ο Μιχαηλίδης και ο Χατζηδιάκος για να απειλήσουν, εκτελείται από τον Κωνσταντέλια, Μιχαηλίδης η μπάλα περνά, παράλληλα χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσε ο Ελουστόντο εκεί να βάλει την προβολή, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, έτσι λοιπόν παραμένει το 0-1, μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό του αγώνα με το γύρισμα του Μιχαηλίδη, δεν μπόρεσε όμως κάποιος συμπαίκτης του Μιχαηλίδη να το εκμεταλλευτεί και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Γκένι, σέντρα του Γκένι, προσπαθεί ο Τάισον, η μπάλα μέσα στην περιοχή, Γκόμες στο σούτ, η μπάλα καταλήγει out από τον Γκόμες, ο οποίος είχε προωθηθεί, χειροκροτήματα πάντως για αυτή την επιθετική προσπάθεια του δικεφάλου. Ζεσταίνεται και η κερκίδα, Το σκορ πάντως είναι στο 0-1 στο 58 λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ πιέζει, σίγουρα είναι καλύτερος από τη βελγική ομάδα. Έχει κατοχή μπάλας κοντά στο 65%, ωστόσο δεν έχει μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βρει το δρόμο προς την αντίπαλη εστία. Σε αρκετές περιπτώσεις κλώτσισε τις ευκαιρίες, βέβαια η πιο σημαντική το πέναλτι του Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ο οποίος τώρα κερδίζει την μπάλα, δίνει στον Κωνσταντέλια, ο οποίος κερδίζει το φάουλ και η κίτρινη κάρτα τώρα στον Γιανσάνα για ένα ακόμη φάουλ που κάνει στον Κωνσταντέλια. Ο Γιανσάνα εκ των μέσων της Άντερλεχτ ήταν και ο παίκτης που έκανε το πέναλτι στον Κωνσταντέλια στο πρώτο ημίχρονο. Και πάλι λοιπόν ο ΠΑΟΚ παίρνει μια όθηση από τον Γιάννη Κωνσταντέλια με αυτό το φάουλ το οποίο κερδίζει. Κοντά στην μπάλα είναι ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον. Ή θα εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς με το αριστερό ή ο Τάισον με το δεξί. Για να δούμε, συναγερμός στα καρέ της Άντερλεχτ, εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, βγαίνει ο γκολκίπερ ο Κούσμανς και απομακρύνει την μπάλα. Η μπάλα που παραμένει σε παίκτες του ΠΑΟΚ, στον Κένι, ο Κένι δίνει πίσω για τον Γκόμες. Ο Γκόμες ο οποίος αλλάζει και πάλι με τον Κένι. Κένι ψάχνει το Σανταμαρία. Σανταμαρία μέσα στην μεγάλη περιοχή, η μπάλα όμως απομακρύνεται και πηγαίνει σε ένα σημείο όπου ελέγχει και πάλι ο ΠΑΟΚ. Θα έλεγα ότι εδώ και κάποια λεπτά αγώνα παίζει την Άντερλεχτ στο μισό γήπεδο, αλλά βέβαια ζητείται αποτελεσματικότητα, ζητείται ουσία, ζητείται αξιοποίηση των ευκαιριών. Λίγο νωρίτερα ο ΠΑΟΚ απείλησε με το γύρισμα του Μιχαηλίδη, το οποίο όμως πέρασε ανεκμετάλλευτο.
0: Και απλά για να πάρω λίγο μικρόφωνο να πω για τους φίλους μας στην Κύπρο για την ΠΑΦΟ, που ο αγώνας της με τη Σάλσμπουργκ είχε διακοπεί όταν το ρολόι έδειξε 17 λεπτά για κακοκαιρία, ότι σύμφωνα με ενημέρωση θα συνεχιστεί στις 14 ώρα Ελλάδος από το 17ο λεπτό.
1: Λοιπόν, στην Τούμπα και πάλι 60 λεπτό του αγώνα, παραμένει το 0-1. Η Άντερλεχτ προηγείται με το γκολ, το πολύ πολύ γρήγορο γκολ. Δεν ξέρω, πιο γρήγορο γκολ δεν γίνεται. Έτσι, στο 16ο δευτερόλεπτο ήρθε αυτό το γκολ για τη βελγική ομάδα και ήταν ένα σοκ για τον ΠΑΟΚ, το γκολ του Τσβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ήδη ισοφαρίσει τουλάχιστον, έτσι. Για να δούμε τώρα, έξω από την περιοχή ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης μπαίνει στην περιοχή, τελικά όμως δεν μπορεί ο Τάισον να κάνει καλά το κοντρόλ και η μπάλα απομακρύνεται. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανεβάζει στροφές, παίζει την Άντερλεχτ στο μισό γήπεδο στα τελευταία λεπτά και τώρα ετοιμάζεται ο Αλέσιο Λύση να κάνει δύο αλλαγές. Ο ένας που βλέπω να ετοιμάζεται να μπει είναι ο Καμαρά και ο άλλος ο Τέιλορ. Τον είχαμε ξεγραμμένο τον Σκοτσέζο, αλλά προφανώς κάτι θα περιμένει να δει ο Αλέσιο Λύση από τον Τέιλορ. Λογικά θα παίξει τη θέση του Τζόναθαν Γκόμες. Για να δούμε πάντως τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Κένι από τη δεξιά πλευρά και τον Ζαφίρη επιτίθεται. Δύο αλλαγές λοιπόν ετοιμάζεται να κάνει ο ΠΑΟΚ. Όχι, για να δω, εκτός από τον Τέιλορ, ο Μπάμπα είναι αυτός ο οποίος βλέπω τελικά να σηκώνεται για να περάσει το παιχνίδι. Θα αλλάξει την αριστερή πλευρά λοιπόν ο Αλέσιο Λύση, αλλά σε λίγο, γιατί το παιχνίδι εξελίσσεται και η μπάλα μάλιστα είναι σε ένα σημείο όπου βρίσκεται ο Τάισον μέσα στην περιοχή πλέον της Άντερλεχτ. Κάνει ένα τακουνάκι θεαματικό, αλλά χωρίς ουσία για τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος δεν περίμενε αυτό το τακουνάκι. Για να δούμε τώρα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε θέση άμυνας, ο Ζαφίρης κόβει, φοβερές μάχες στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Τάισον, ο οποίος βγάζει για τον Ζίφκοβιτς αριστερά, έχει χώρο ο Ζίφκοβιτς, σεντράρει, offside όμως δείχνει ο βοηθός διαιτητή. Χωρίς να περιμένει, προφανώς είχε σίγουρη εκτίμηση για αυτή τη φάση, δεν περίμενε λοιπόν να ολοκληρωθεί η προσπάθεια του ΠΑΟΚ και τώρα θα έχουμε αυτές τις αλλαγές λοιπόν από τον Αλέσιο Λύση. Για να δούμε, ο Σάντα Μαρία είναι ο ένας παίκτης που βγαίνει. Περνάει ο Τέιλορ στον αγωνιστικό χώρο και θα παίξει χάφο Τέιλορ. Είναι αλήθεια, δεν το περίμενα, τουλάχιστον έτσι βλέπω σενάριο. Και από την άλλη βέβαια Για να δούμε τώρα, ενώ έχουμε και μια διακοπή στο παιχνίδι, είναι πεσμένος παίκτης της Άντερλεχτ στον αγωνιστικό χώρο. Μπήκε λοιπόν ο Μπάμπα, ο οποίος θα παίξει ως αριστερός μπακ στη θέση του Γκόμες, και θα παίξει ο Τέιλορ στα χαφ δίπλα στον Ζαφίρι. Προφανώς για να πιέσει, προφανώς για να τρέξει, κάτι θα θέλει να δει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, κάτι που θα το έχει δοκιμάσει στις προπονήσεις. Οι παίκτες των δύο ομάδων βρίσκουν και την ευκαιρία τρόπον την να κάνουν cooling break αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πεσμένος ένας παίκτης, έχει σταματήσει το παιχνίδι, είμαστε στο 63ο λεπτό του αγώνα με το σκορ πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς. Από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος έκανε ήδη τρεις αλλαγές, γιατί θυμίζω η πρώτη αλλαγή ήταν του Ελουστόντο που μπήκε στη θέση του Χατζηδιάκου στο κέντρο της άμυνας του Δικεφάλου. Από εκεί και πέρα είπαμε Μπάμπα πλέον αντί του Γκόμες, ο Τάισον παραμένει αριστερά και ο Τέιλορ, ο οποίος μπαίνει στη θέση του Σάντα Μαρία, και το παιχνίδι θα συνεχιστεί τώρα με την μπάλα να είναι σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Σε παίκτες του ΠΑΟΚ, είναι το πλάγιο out λοιπόν το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε λοιπόν, προσπαθεί η Κερκίδα να δώσει όθηση στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ακούτε τις ιαχές από περίπου 20.000 φιλάθλους του Δικεφάλου. Είναι μια δύσκολη αποστολή για τον ΠΑΟΚ, έτσι με όλα τα πράγματα να έχουν πάει στραβά στο πρώτο ημίχρονο, να έχει δεχτεί τόσο γρήγορα γκολ, να έχει χάσει το πέναλτι με τον Μιχαηλίδη, να έχει χάσει ευκαιρίες. Από την άλλη όμως υπάρχουν παίκτες με πολύ μεγάλη εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, θα ψάξουν να βρουν τις λύσεις. Για να δούμε τώρα, ο Ζαφίρης είναι αυτός ο οποίος δίνει στο Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή, το σούτ από το Ζίφκοβιτς, η μπάλα απομακρύνεται και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ πιέζει και πάλι, πραγματικά παίζει τους Βέλγους στο μισό γήπεδο, αλλά δεν έχει την ουσία. Να δούμε πότε θα έρθει και η ουσία. Κωνσταντέλιας ψάχνει να βρει μια ασίστ τώρα για τον Ζίφκοβιτς. Η μπάλα και πάλι σε παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν την κρατάν πάνω από λίγα δευτερόλεπτα, πάνω από 4-5 δευτερόλεπτα την μπάλα οι παίκτες της Άντερλεχτ. Για να δούμε τώρα, μέσα στην περιοχή και πάλι ο ΠΑΟΚ, η μπάλα όμως απομακρύνεται, ο Μπάμπα ο οποίος ανεβαίνει, Μπάμπα για τον Τέιλορ. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο παίκτες που μπήκαν πριν από λίγο ως αλλαγή, και ο Τάισον αριστερά για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα που σεντράρει, δεν είναι καλή η σέντρα του Γκανέζου, και στη συνέχεια ο Τσβέτκοβιτς που είχε γυρίσει πίσω απομακρύνει, κερδίζει ο ΠΑΟΚ και πάλι με τον Μπάμπα Ραχμάν που μπήκε φρέσκο στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ πιέζει ασφιχτικά, σέντρα μέσα στην περιοχή η μπάλα. Ο Ζαφίρης ο οποίος κερδίζει, απομακρύνει την μπάλα και πάλι. Ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο με τον Μιχαηλίδη, με τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ δίνει και πάλι πίσω για τον Ελουστόντο τώρα. Ελουστόντο για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς ο οποίος ψάχνει μια σέντρα, την κάνει μύθου στην περιοχή. Κωνσταντέλια στο σούτι, κόντρα. Ο ΠΑΟΚ πιέζει, το γκολ όμως δεν έρχεται. Το 0-1 παραμένει. Θα έλεγα ότι με αυτά που βλέπουμε από ένα σημείο του αγώνα και μετά, αυτό το 0-1 σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα. Και μάλιστα τώρα βγαίνει η Άντερλεχτ σε μια επίθεση απειλητικά. Είναι offside, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ποιος άλλος, ο Τσβέτκοβιτς είναι πανταχού παρόν στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ωστόσο είναι offside, νομίζω δεν χρειαζόταν να περιμένει ο βοηθός. Παραμένει λοιπόν το 0-1 παρότι ο Τσβέτκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Κωνσταντέλιας τώρα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δίνει δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς ο οποίος έχει χώρο, έχει κοντά του το Ζαφίρι και τον Κένι που ανεβαίνει από τα δεξιά. Ο Τζότζο Κένι με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Η μπάλα πίσω στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ σε ένα ρόλο χαφ που τον είδαμε μόνο σε κάποια φιλικά στην προετοιμασία. Ο Μπάμπα σεντράρει, ο Μπάμπα. Η μπάλα απομακρύνεται και πάλι πραγματικά ασφιχτική η πίεση που ασκεί ο ΠΑΟΚ. Η Άντερλεχτ όμως βρίσκει τις λύσεις και μάλιστα τώρα βγαίνει στο επιθετικό transition. Όχι, δεν προλαβαίνει ο Τσβέτκοβιτς, η μπάλα βγαίνει out εδώ. Ήταν κίνδυνος και πάλι για τον ΠΑΟΚ από τον Τσβέτκοβιτς. Ευτυχώς για λίγο δεν πρόλαβε να κρατήσει την μπάλα μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και ο ΠΑΟΚ και πάλι στο προσκήνιο με την όθηση της κερκίδας, με τον Ζίφκοβιτς να έχει ανεβάσει την απόδοσή του, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να δώσει την όθηση στους συμπαίκτες του. Και αυτός και ο Κωνσταντέλιας, Τάισον τώρα αριστερά, ο Τάισον, ο οποίος δίνει πίσω σε ένα σημείο, δεν είναι καλό αυτό το γύρισμα από τον Τάισον που φαίνεται και αυτός κουρασμένος. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα δούμε να μπαίνει και ο Σορετήρε. Πάντως προς το παρόν βλέπω να ετοιμάζεται ο Γερεμέγεφ για να μπει προφανώς στη θέση του Μύθου. Τώρα η σέντρα από τα δεξιά, δεν μπορεί ο Μύθου να πιάσει την κεφαλιά. Έτσι λοιπόν η Άντερλεχτ και πάλι απομακρύνει και τώρα μάλιστα κερδίζει ένα φάουλ. Το φάουλ που κάνει ο Μύθους αυτήν την προσπάθεια της Άντερλεχτ έτσι να ξεκινήσει μία αντεπίθεση με τον Αμπρός, έναν από τους χαφ της ομάδας. Και τώρα έχουμε το διάλειμμα του δευτέρου ημιχρόνου, είμαστε στο 69, 0-1 ΠΑΟΚ Άντερλεχτ με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς. Ας κάνουμε μία διακοπή και εμείς έτσι με αυτό το διάλειμμα, αυτό το time out που έχει μπει πλέον στη ζωή των ανθρώπων του ποδοσφαίρου και θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 2 λεπτά.
0: Ωραία, πάμε εμείς να εκμεταλλευτούμε λίγο αυτόν τον χρόνο για να πούμε μερικά αποτελέσματα. Να πούμε ότι εδώ και 30 περίπου δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει ο αγώνας στην Αυστρία ανάμεσα στη Σάλσμπουργκ και στην Μπάφο. Είναι στο 0-0, 17ο λεπτό μετά την πολύ μεγάλη αυτή διακοπή. Η Τούν με την Ρέκιαβικ είναι στο 2-0. Η Μπενφίκα έχει ανοίξει ο σκόρ από το 3ο λεπτό απέναντι από τη Χάρτς, είναι στο 1-0. Πάμε και στο Conference League. Μπεϊτάρ Αούστρια είναι στο 1-2, Άγιαξ Έλμπουρν στο 3-0, Χάποελ Κατοβίτσε 2-0, Τβέντε Ντουνάισκα είναι στο 4-0, ενώ η Ρέκιαβικ με την Νόρτζελαντ είναι στο 0-1.

0: το φίλο που σχολιάζει εδώ την εικόνα του ΠΑΟΚ, όχι, δεν διαφωνώ, διαφωνώ. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει ευκαιρίες, έχει χάσει πέναλτι. Γενικά στο τέλος του πρώτου μηχρόνου είχε δώσει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό που δεν κατάφερε να τον συνεχίσει στο ξεκίνημα του Δευτέρου και γι' αυτό νομίζω έγιναν και οι αλλαγές. Και πάμε πάλι στο Γιάννη Βοητσίδη, έτσι ώστε να μας περιγράψει και τις αλλαγές που γίνονται τώρα.
1: Ναι, ναι, θα περιμένουμε βέβαια την αλλαγή κυρίως που μας ενδιαφέρει για τον ΠΑΟΚ. Γίνονται και δύο αλλαγές για τη βελγική ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ η αλλαγή που σας είπαμε νωρίτερα, βγαίνει ο Τάισον και μπαίνει ο Γερεμέγεφ, κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή να παίξει με δύο center for ο ΠΑΟΚ. Ήταν κάτι έτσι το οποίο δεν φαινόταν ότι βόλευε πάρα πολύ το Λουτσέσκου. Ο Αλέσιο Λύση βέβαια έχει άλλες ιδέες προφανώς. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα παίξει πλέον, ενώ είπαμε έτσι μαθημένοι και από τα προηγούμενα χρόνια, από αυτά που βλέπαμε κυρίως από τον Λουτσέσκου, ότι σπανίως έβαζε δεύτερο center for ακόμη και όταν έχανε η ομάδα του. Έτσι λοιπόν εμείς βιαστήκαμε να πούμε ότι μάλλον θα βγει ο Μύθου. Τελικά ο Μύθου παραμένει μέσα, βγαίνει ο Τάισον και να δούμε τώρα πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Έτσι βλέπω πώς θα είναι ο σχηματισμός. Ο Ζίφκοβιτς παίζει αριστερά, ο Γερεμέγεφ μπροστά, πίσω του παίζει ο Μύθου και δεξιά στην επίθεση παίζει ο Κωνσταντέλιας και πιο πίσω είναι ο Ζαφίρης με τον Ντέιλορ, δύο παίκτες περισσότερο έτσι για τα τρεξίματα, για το pressing, για τις καλύψεις. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται το σκηνικό επιθετικά για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς αριστερά, τον Κωνσταντέλια δεξιά. Δεν ξέρω τώρα αν Κωνσταντέλιας και Ζίφκοβιτς μπορεί να αλλάξουν και πλευρές κάποια στιγμή στη συνέχεια. Ο Γερεμέγεφ φουνταριστός με τον Μύθου δεύτερο center for. Για να δούμε τώρα πάντως το παιχνίδι. Είναι πλέον στο 72ο λεπτό του. Το 0-1 παραμένει με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς από τα πρώτα δευτερόλεπτα, από το 16ο δευτερόλεπτο. Σε ένα παιχνίδι όπου βέβαια να πούμε ότι και για τους παίκτες είναι δύσκολο. Ξεκίνησε με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αίσθηση στους 33 βαθμούς. Τώρα η θερμοκρασία είναι στους 30 με αίσθηση 31, με πολλή υγρασία. Δύσκολες οι συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να επηρεάσει κάπως και στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ σε μια επίθεση και πάλι ψάχνει το Γερεμέγεφ μέσα στην περιοχή. Το πλασέ είναι χλιαρό από το Γερεμέγεφ, η μπάλα στα χέρια του ανίκητου σήμερα τερματοφύλακα της Άντερλεχτ του Κούσμανς, ο οποίος έπιασε το πέναλτι και σε όσες άλλες περιπτώσεις χρειάστηκε ενήργησε σωτήρια για την ομάδα του. Τώρα είναι το φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου με τον Ελουστόντο, έτσι σε μια μονομαχία μακριά από την μπάλα που κέρδισε ο Ελουστόντο. Είπαμε ο Ελουστόντο μπήκε στο παιχνίδι ως δεξιός στόπερ στη θέση του Χατζηδιάκου, ο οποίος είδε στο πρώτο ημίχρονο την κίτρινη κάρτα που σημαίνει ότι δεν θα παίξει στη ρεβάνς των Βρυξελών την ερχόμενη Πέμπτη. Για να δούμε τώρα ο Κωνσταντέλιας, είπαμε από τα δεξιά πλέον, Κωνσταντέλιας για το Ζαφίρι μέσα στην περιοχή, Ζαφίρης, Τέιλορ το σου, την μπάλα μόλις out. Να λοιπόν που ο Τέιλορ πλησιάζει στο γκολ στο 74ο λεπτό του αγώνα, κάνει ένα πλασέ με καλές προϋποθέσεις, του έδωσε την μπάλα ο Ζαφίρης. Περίπου ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι πήγε η μπάλα σε αυτήν την προσπάθεια του Τέιλορ. Ο Τέιλορ λοιπόν σούταρε out στο 73ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα τώρα στο κεφάλι του Μπάμπα. Είπαμε ο Μπάμπα μπήκε ως αριστερός επιθετικός στη θέση του Γκόμες. Στην αριστερή πλευρά ο ΠΑΟΚ που πλέον έχει πάρα πολλές λύσεις, γιατί θυμίζω ότι από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Δεν είναι στον πάγκο, λογικό είναι, δεν θα μπορούσε χωρίς να έχει κάνει καν προπόνηση με την ομάδα. Αντίθετα να πω ότι στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ο Λουσέ, ο Γάλλος, το προτελευταίο θα έλεγα μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, ο οποίος δύσκολα να αγωνιστεί σήμερα. Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αρκετές αλλαγές, 4 αλλαγές έχει κάνει. Προφανώς μπαίνει για να προσαρμοστεί σιγά σιγά και ο Γάλλος, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί αντί του Τέιλορ να έπαιζε αυτό στα χαβ. Για να δούμε τώρα η σέντρα από το Ζίφκοβιτς. Η μπάλα πηγαίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα ψάχνει και βρίσκει τον Κωνσταντέλια. Δεν είναι καλή η πάσα του Κωνσταντέλια για το Ζίφκοβιτς. Η μπάλα όμως είναι για τον Πάοκ. Ο Πάοκ, ο οποίος κερδίζει το πλάγιο out. Μάλιστα, έχουμε κάποια νεύρα εκεί ανάμεσα στον Μάαμαρ, το δεξιό αμυντικό της Άντερλεκτ, και το Ζίφκοβιτς που παίζει, είπαμε, πλέον αριστερός επιθετικός, και κάνει παρατηρήσεις ο Ισπανός διαιτητής, ο Μουνουέρα, στους παίκτες να ηρεμήσουν και να μην αναλώνονται σε κοκορομαχίες. Ο Μπάμπα, ο οποίος εντράρει τώρα, δεν μπορεί όμως. Ο Γερεμέγεφ ήταν λίγο πιο ψηλή από όσο θα έπρεπε η σέντρα του Γκανέζου αμυντικού. Ο Τέιλορ, ο οποίος επιμένει, ο Πάοκ πραγματικά παίζει την Άντερλεκτ στο μισό γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έρχεται όμως το γκολ. Δεν έρχεται και τώρα με τη σέντρα του Ζίφκοβιτς και τον τερματοφύλακα τον Γκούσμανς να βγαίνει και να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Πάοκ λοιπόν, ο οποίος πιέζει, σίγουρα δικαιούται ένα γκολ, έτσι το δικαιούται από το πρώτο ημίχρονο, με το χαμένο το πέναλτι, με την ευκαιρία του Τάισον, με την ευκαιρία του Ζαφίρη στα πρώτα λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε το γύρισμα του Μιχαηλίδη που πέρασε ανεκμετάλλευτο στο 57ο λεπτό, πριν από λίγο το σούτ του Τέιλορ. Τώρα έχουμε το φάουλ που κερδίζει ο Πάοκ με τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα συνεργάστηκε με τον Ζίφκοβιτς, ένα φάουλ που γίνεται από τον Μάμαρ, είπαμε, ο δεξιός αμυντικός της Άντερλεκτ, και θα το εκτελέσει ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Ο Πάοκ στο 77ο λεπτό του αγώνα ψάχνει τη λύτρωση, ψάχνει ένα γκολ, ψάχνει τη δικαίωση των προσπαθειών του, γιατί από ένα σημείο του πρώτου ημιχρόνου και μετά ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, δημιούργησε φάσεις, και στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά είναι ο πρωταγωνιστής στο γήπεδο. Εκτελείται το φάουλ, η κεφαλιά δεν είναι καλή, η κεφαλιά από τον Μπάμπα, δεν απειλείται η Άντερλεκτ, η μπάλα καταλήγει out, το 0-1 παραμένει στο 77ο λεπτό του αγώνα. Θυμίζω, ο Πάοκ έχει κάνει και 4 αλλαγές. Ελουστόντος στη θέση του Χατζηδιάκου, Μπάμπα στη θέση του Γκόμες, Τέιλορ στη θέση του Σάντα Μαρία και Γερεμέγεφ στη θέση του Τάισον. Ο Πάοκ που κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Η Άντερλεκτ δεν κρατά την μπάλα πάνω από 3-4 δευτερόλεπτα. Ο Πάοκ πιέζει ασφυκτικά, έχει κατοχή μπάλας, θα έλεγα, περίπου στο 75% πρέπει να είναι στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά τι να πούμε, άμα δεν έρχεται το γκολ, τι να την κάνει στην υπεροχή, τι να την κάνει στην κατοχή μπάλας, τι να τις κάνει στις ευκαιρίες. Ο Πάοκ πάντως δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, έχει μια καλή εικόνα στο γήπεδο. Από την άλλη, η Άντερλεκτ είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει απειλήσει και στο επιθετικό transition, κάτι που θα μπορούσε να γίνει δεδομένου ότι ο Πάοκ έχει βγει στην επίθεση. Είπαμε, παίζει και με 4-4-2. Πιέζει όσο το δυνατόν περισσότερο, ρισκάρει σε αρκετές περιπτώσεις, δεν έχει απειληθεί καθόλου ο Πάοκ στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Από την άλλη όμως, αυτό το γκολ του Τσβέτκοβιτς από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, είπαμε στο 16ο δευτερόλεπτο μπήκε αυτό το γκολ από πλευράς της Άντερλεκτ με τον Τσβέτκοβιτς. Έτσι λοιπόν, αυτό το γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες πλέον στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης στην Τούμπα. Άμα δεν αλλάξει κάτι, φυσικά η αποστολή του ΠΑΟΚ θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη για τη ρεβάνς των Βρυξελών την ερχόμενη Πέμπτη. Αν και, εντάξει, προφανώς όποιο και αν είναι το σκορ ενός αγώνα, όταν είναι 1-0, ένα γκολ μπροστά μια ομάδα, δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζει τίποτα. Ακόμη και αν δεν αλλάξει αυτό το σκορ, ο ΠΑΟΚ έχει την εμπειρία, έχει την ποιότητα να πάει στη ρεβάνς και να ανατρέψει τα δεδομένα. Σίγουρα όμως θα έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή. Για να δούμε τώρα Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς δίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ο οποίος πέφτει κάτω, δεν κερδίζει το φάουλ, η μπάλα είναι out τελικά. Έπεσε κάτω ο Μπάμπα, ο Ισπανός ρέφερι είπε ότι δεν έγινε κάτι. Έτσι λοιπόν θα κερδίσει κάποιο πολύτιμο χρόνο ακόμη η βελγική ομάδα, με το σκορ στο 0-1 πλέον στο 80 λεπτό του αγώνα. Η Άντερλεκτ, η οποία τώρα είναι σε μία επίθεση και κερδίζει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Ο Πάοκ λοιπόν ο οποίος σήμερα δεν έχει καταφέρει σε αυτά τα 80 λεπτά που έχουμε διανύσει από το ξεκίνημα να βρει το δρόμο προς την αντίπαλη εστία, αντίθετα με ό,τι έκανε στις αναμετρήσεις με την Δυναμό Κιέβου και στην πρώτη που νίκησε με 3-2 και στη δεύτερη που νίκησε με 2-0. Σήμερα, παρότι δημιούργησε φάσεις, δεν έχει καταφέρει τουλάχιστον μέχρι στιγμής να σκοράρει. Και βέβαια θυμίζω η πιο σπουδαία ευκαιρία του ΠΑΟΚ ήταν το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας από τον Γιανσάνα στο πρώτο ημίχρονο. Στο 36ο λεπτό ο Μιχαηλίδης δεν μπόρεσε να σκοράρει, στη συνέχεια ο Μύθου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο μέσω βάρα κυρώθηκε τον γκολ, γιατί είχαν μπει παίκτες και των δύο ομάδων και ο Μύθου ανάμεσά τους, είχαν μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή πριν εκτελεστεί το πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ και πάλι σε μια επίθεση τώρα στο 81ο λεπτό με τον Ντέιλορ, είπαμε, που παίζει ως χαφ μπαίνοντας στη θέση του Σάντα Μαρία. Σέντρα από τον Ζίφκοβιτς και παραλίγο αυτό γκολ, το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ επικίνδυνη η σέντρα από τον Ζίφκοβιτς. Ο Μπιανκόν παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του. Τελικά η μπάλα πέρασε μόλις out στο 81ο λεπτό του αγώνα και τώρα το κόρνερ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας από τα αριστερά με το δεξί του πόδι. Ο Βολιώτης μέσος σεντράρει, η μπάλα στα χέρια του Κούσμαν, του τερματοφύλακα, ο οποίος δεν ανησυχεί σε αυτή τη φάση. Παραμένει λοιπόν το 0-1 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι που είπαμε στο πρώτο ημίχρονο όλα κύλησαν στραβά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πιέζει. Γίνεται όμως το φάουλ όπως καταλογίζει ο διαιτητής, ένα φάουλ σε βάρος του Ζαφίρη. Να δούμε και την πέμπτη αλλαγή του ΠΑΟΚ ποια θα είναι σε λίγο. Βλέπω κινητικότητα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση έχει σηκώσει κάποιον παίκτη, δεν μπορώ να δω τώρα γιατί τον έχει αγκαλιάσει κιόλας και δεν μπορώ να δω, αλλά εν πάση περιπτώσει για να δούμε τώρα την Άντερλεχτ, η οποία βγαίνει επικίνδυνα σε μια επίθεση. Οργανώνεται η άμυνα του ΠΑΟΚ και η Άντερλεχτ τώρα στο προσκήνιο έξω από την μεγάλη περιοχή απομακρύνει ο Τέιλορ, δίνει για το Ζαφίρι και συνέχεια απομακρύνει ακόμη περισσότερο ο Κένι. Η μπάλα όμως πηγαίνει και πάλι να ο Πέλκας είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ψάχνει βοήθεια και από την εμπειρία του Πέλκα ο Αλέσιο Λύση. Να δούμε ποιον παίκτη θα αντικαταστήσει, αν ενδεχομένως θα βγάλει τον... δεν ξέρω, το Ζίφκοβιτς, αν είναι κουρασμένος ο Ζίφκοβιτς, έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Θα δούμε σε λίγο την αλλαγή αυτή την πέμπτη για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα και τώρα το φάουλ που κερδίζει, έγινε το τάκλιν από τον Κωνσταντέλια, ωστόσο ο διαιτητής λέει, παρά τις ενστάσεις που προβάλλει ο Κωνσταντέλιας, λέει ότι δεν ήταν κανονικό το μαρκάρισμα, ήταν αντικανονικό. Και τώρα θα γίνει αλλαγή για τον ΠΑΟΚ που σας είπαμε. Ο Πέλκας θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και θα αντικατασταθεί ο Μύθου. Η αλλαγή λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, βγήκε ο Ανέστης Μύθου, μπήκε ο Πέλκας και πλέον ο ΠΑΟΚ θα παίξει διαφορετικά από ό,τι βλέπω. Και πάλι ο Πέλκας θα παίξει, γιατί βλέπω ο Κωνσταντέλιας έχει πάει και πάλι ως δεκάρι και ο Πέλκας έχει πάει ως δεξιός επιθετικός. Ο ΠΑΟΚ που κερδίζει τώρα ένα φάουλ κοντά στο κέντρο του γηπέδου, ένα φάουλ που γίνεται από τον Γιανσάνα, ο οποίος έχει κίτρινη κάρτα. Εδώ έχουμε διαμαρτυρίες, ο διαιτητής είναι κοντά, κρίνει ότι δεν είναι τόσο σοβαρή η περίπτωση ώστε να δείξει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πάντως ο ΠΑΟΚ πιέζει, κερδίζει ένα ακόμη φάουλ πλέον στο 84ο λεπτό του αγώνα, αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Ζαφίρης. Η μπάλα στην περιοχή, βγαίνει ο γκολκίπερ ο Κούσμανς, είπαμε, πραγματικά ανίκητο σήμερα και στην περίπτωση του πέναλτι του Μιχαηλίδη που απέκρουσε και στις έντρες των παικτών του ΠΑΟΚ, στα κόρνερ, στα φάουλ, γενικά ένας από τους καλύτερους παίκτες της βελγικής ομάδας, ένας από τους τους λόγους που το σκορ παραμένει 0-1 από τα πρώτα δευτερόλεπτα, γιατί θυμίζω ότι το γκολ της Άντερλεχτ ήρθε μόλις στο 16-17 δευτερόλεπτο του αγώνα. Η μπάλα είναι τώρα στα πόδια του Παυλένκα, ο Παυλένκα ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει μπροστά του περίπου 10 λεπτά, είμαστε 85, μέχρι το 95 λεπτά σίγουρα θα έχουμε και καθυστερήσεις και για το διάλειμμα ενυδάτωσης και για τις αλλαγές που έγιναν και για κάποιους μικροτραυματισμούς. Έτσι λοιπόν εικάζω ότι θα είναι τουλάχιστον 5-6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει περίπου 10 λεπτά μπροστά του για να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων, να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ για να μην πάει με πολύ μεγάλη πίεση και να ισοφαρίσει. Βέβαια πάλι η αποστολή του έχει τουλάχιστον ένα γκολ για να μην πάει με πολύ μεγάλη πίεση και να ισοφαρίσει. Βέβαια πάλι η αποστολή

ΑΟΚ, τις πολλές καλές στιγμές του, τα πολλά φάουλ, τα κόρνερ που έχει κερδίσει. Τώρα έχουμε κάποια νεύρα ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων, ο Ζαφίρης, έτσι κάποια νεύρα εκεί με τους αντιπάλους του. Ο διαιτητής λέει ότι θα πρέπει να ηρεμήσουν οι παίκτες. Είναι αλήθεια ότι δεν συμφέρει και τον ΠΑΟΚ τώρα να υπάρχουν εντάσεις, να υπάρχουν καθυστερήσεις στο παιχνίδι κλπ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε αυτό το φάουλ το οποίο κέρδισε, με τον Πέλκα μάλλον να εκτελεί, λέω μάλλον γιατί είναι και ο Τέιλορ κοντά, αλλά το πιο πιθανόν να εκτελέσει ο Πέλκας. Για να δούμε, απευθείας ο Πέλκας, η μπάλα πηγαίνει σε ένα τείχος δύο παικτών που είχε γίνει από την Άντερλεχτ, η οποία μάλιστα Άντερλεχτ τώρα με τον Κάνα ετοιμάζεται να βγει σε μια επίθεση κερδίζοντας το πλάγιο out. 0-1 λοιπόν, πάντα στο γήπεδο της Τούμπας, 87ο λεπτό του αγώνα. Παραμένει το 0-1, ο ΠΑΟΚ σε δύσκολη θέση σε αυτό το πρώτο παιχνίδι του με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και τώρα η Άντερλεχτ, η οποία ροκανίζει και τον χρόνο, κερδίζει ένα φάουλ στο 87ο λεπτό του αγώνα μετά το πλάγιο out που εκτέλεσε ο Ντιαγέ. Βλέπω και τις προσπάθειες για γκολ, τις τελικές 14 για τον ΠΑΟΚ, 5 για την Άντερλεχτ. Δεν είναι πολλές πάντως οι τελικές στην εστία, μόλις από 2 για κάθε ομάδα. Με δύο τελικές η Άντερλεχτ, με δύο τελικές στην εστία η Άντερλεχτ έχει πετύχει όμως ένα γκολ, και αυτό το γκολ κάνει τη διαφορά, και αυτό το γκολ είναι που πιέζει τον ΠΑΟΚ, και αυτό το γκολ αγχώνει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον στο 88ο λεπτό έχει λίγο χρόνο στη διάθεσή του, τουλάχιστον για να ισοφαρίσει και να μην πάει με μειονέκτημα στη ρεβάνς των Βρυξελών την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε λοιπόν στο 88ο λεπτό του αγώνα. Ο Ζαφίρης που έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο γήπεδο αλλάζει με τον Πέλκα. Ο Πέλκας βρίσκει τον Κένι. Ο Κένι ωραία σεντράρει στην περιοχή της Άντερλεχτ. Απομακρύνεται η μπάλα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος επιμένει. Γίνεται το φάουλ. Όχι. Αφήνει ο διαιτητής. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος επιμένει τώρα με τον Κένι από τα δεξιά. Ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης βγαίνει πίσω. Αυτή τη στιγμή 11 παίκτες της Άντερλεχτ βρίσκονται μέσα στην μεγάλη περιοχή της ομάδας. Ο Ζίφκοβιτς από τα αριστερά. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος έχει κοντά του τον Μπάμπα, δίνει πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Ελουστόντο. Μαζική άμυνα λοιπόν για τη βελγική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκει τις λύσεις να διασπάσει αυτό το αμυντικό τείχος από τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα είναι τώρα και πάλι κόρνερ. Ένα ακόμη κόρνερ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο 81ο λεπτό του αγώνα. Μετά την προσπάθεια του Πέλκα, ο Πέλκας κέρδισε αυτό το κόρνερ. Ο ίδιος θα το εκτελέσει πλέον, ενώ μπαίνουμε στο 90ο λεπτό του αγώνα. Συναγερμός στα καρέ της Άντερλεχτ. Το 0-1 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει την ισοφάριση. Δεν ήταν καλή εκτέλεση, δεν απείλησε ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα και πάλι όμως σε παίκτες του δικεφάλου, στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα και αυτός βέβαια έχει κουραστεί. Δέχεται από το πρώτο λεπτό ασφυκτικό μαρκάρισμα. Τώρα γίνεται μια σέντρα, χωρίς όμως να κινδυνεύσει η Άντερλεχτ. Το goalkeeper ο Κούσμανς αφήνει την μπάλα να περάσει out στο 90ο πλέον λεπτό του αγώνα εδώ στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που δεν εξελίσσεται όπως θα θέλαμε, δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε ο ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι στο οποίο μόλις τα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα, με ένα κάπως τυχερό γκολ από ένα βολέ του τερματοφύλακα, μια κακή απομάκρυνση από τον Ζίφκοβιτς, μια κόντρα, η μπάλα πήγε στο Σβέτκοβιτς, ο οποίος σκόραρε στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Από εκεί και πέρα η Άντερλεχτ έχει κάνει όλη και όλη μία καλή ευκαιρία, 5 λεπτά καθυστερήσεων όπως λίγο πολύ είχαμε υπολογίσει, 5 λεπτά καθυστερήσεων λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με την Άντερλεχτ να είναι στο προσκήνιο τώρα. Αλλάζουν οι παίκτες της, ο ΠΑΟΚ πιέζει, δεν έχει πετύχει κάτι, δεν έχει πετύχει κάποιο γκολ. Αν δεν αλλάξει κάτι, σίγουρα θα έχει πολύ δύσκολη αποστολή στη ρεβάνς των Βρυξελών. Δεν είναι βέβαια τίποτα απίθανο. Ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του έχει πάρει εκτός έδρας μεγάλες ευρωπαϊκές προκρίσεις, μεγάλα ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Ωστόσο θα ήταν βέβαια πολύ καλύτερο να είχε

0: καταφέρει να νικήσει σήμερα για να πάει με μικρότερη πίεση στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης. Τώρα βλέπει μια κίτρινη κάρτα από πλευράς της Άντερλεχτ το Σίκαν. Μάλλον θα έλεγα ότι δέχεται για τη διαμαρτυρία και όχι για το φάουλ. Διαμαρτυρήθηκε έντονα. Η μπάλα είναι και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ λοιπόν που κερδίζει ο δικέφαλος μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Άντερλεχτ. Η μπάλα είναι στον Πέλκα. Ο Πέλκας από τα αριστερά. Ο Δημήτρης Πέλκας. Η σέντρα από τον Ζίφκοβιτς. Η μπάλα προς το Γερεμέγεφ δεν φτάνει όμως ποτέ στον Σουηδό. Φτάνει στον Κένι που είναι δεξιά. Ο Κένι μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι καλή όμως η σέντρα από τον Άγγλο. Η μπάλα απομακρύνεται πλέον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τέιλορ που έχει γυρίσει πίσω, Ζίφκοβιτς και αυτός πίσω, ο ΠΑΟΚ όλοι είναι μπροστά πλέον και ο Γερεμέγεφ και ο Μιχαηλίδης και ο Ελουστόντο. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, στο δεύτερο ημίχρονο παίζει στο μισό γήπεδο την Άντερλεχτ. Ειδικά στα τελευταία λεπτά η βελγική ομάδα είναι όλοι μέσα στην μεγάλη της περιοχή, ή θα έλεγα οι περισσότεροι είναι μέσα και 3-4 παίκτες είναι και απ' έξω. Πολυπρόσωπη άμυνα, ένα αμυντικό τείχος από τη βελγική ομάδα, με τον ΠΑΟΚ και πάλι στην επίθεση από τα δεξιά. Δεν καταφέρνει να βρει όμως το δρόμο προς την αντίπαλη εστία. Μπάμπα, ο Μπάμπα σεντράρει, η μπάλα περνάει από το Γερεμέγεφ και καταλήγει τελικά στον τερματοφύλακα τον Κούσμανς. Εδώ ήταν καλή η σέντρα από τον Μπάμπα, δεν μπόρεσε όμως ο Γερεμέγεφ, ήταν λίγο πιο πίσω από όσο θα έπρεπε. Παραμένει λοιπόν το 0-1 εδώ στην Τούμπα πλέον στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν ήταν καλή λοιπόν η εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ξεκίνησε με αυτό το σοκ του γκολ που δέχτηκε από τον Τσβέτκοβιτς μόλις στα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα. Δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να πετύχει κάποιο γκολ για να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Έχασε το πέναλτι με τον Μιχαηλίδη, έχασε ευκαιρίες με τον Ντάισον. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε την μεγάλη, την κλασική ευκαιρία. Είχε όμως πολλές περιπτώσεις που μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, όπως το γύρισμα του Μιχαηλίδη στο 57 που πέρασε ανεκμετάλλευτο, το σου του Τέιλορ που πέρασε out στο 73. Για να δούμε τώρα Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας μπαίνει μες στην περιοχή, σεντράρι, Γερεμέγεφ, Ζαφύρης και η μπάλα corner αποκρούεται από τον Κούσμανς που πραγματικά έχει κατεβάσει τα ρολά, δεν αφήνει να περάσει τίποτα. Η μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ζαφύρη και την μπάλα να καταλήγει κόρνερ. Ακόμη μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα το κόρνερ που θα εκτελεστεί από τον Μπέλκα. Η μπάλα στην περιοχή, Γερεμέγεφ, το γυριστό Μπάμπα. Πανικός μέσα στη μεγάλη περιοχή της Άντερλεχτ, παραμένει όμως το 0-1. Ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς, η σέντρα του Ζίφκοβιτς και η μπάλα τώρα ελέγχεται από τους φιλοξενούμενους που μάλιστα έχουν την ευκαιρία να βγουν και σε μια επίθεση. Δεν την κρατάνε όμως την μπάλα πάνω από 3-4 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά πιέζει ασφιχτικά, δεν μπόρεσε ο Μάμαρ να κάνει κάτι. Πλέον είμαστε στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η μπάλα σε ένα σημείο όπου βγαίνει ο τερματοφύλακας ο Κούσμανς, μπλοκάρει την μπάλα, γίνεται και το φάουλ από τον Ζαφύρη ο οποίος δεν πρόλαβε. Θα βρει βέβαια και την ευκαιρία ο γκολκίπερ της Άντερλεχτ τώρα να κερδίσει και λίγο χρόνο και νομίζω ότι όταν θα σηκωθεί ο Κούσμανς για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι θα έχουμε και το σφύριγμα της λήξης. Έτσι λοιπόν όλα δείχνουν ότι το τελικό σκορ θα είναι το 0-1 με το γκολ του Τσβέτκοβιτς, αν είναι δυνατόν, μόλις στο 17ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Αυτό το γκολ λοιπόν χωρίζει τις δύο ομάδες, αυτό το γκολ βάζει πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας. Ο ΠΑΟΚ που έχασε το πέναλτι με τον Μιχαηλίδη, ο ΠΑΟΚ που έχασε ευκαιρίες και πριν από λίγο η ευκαιρία με τον Ζαφύρη που απέκρουσε σε κόρνερ ο Κούσμανς. Και τώρα για να δούμε, είμαστε πλέον, κρατάει καθυστερήσεις ο διαιτητής, θα έχουμε λίγα δευτερόλεπτα που όμως δεν φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα εκμεταλλευτεί. Σφύριγμα λήξης από το Μουνουέρα, τον Ισπανό διαιτητή. 0-1 πάω Κάντερλεχ, τη νίκη για την βελγική ομάδα. Δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, που όμως έχει την ποιότητα και την εμπειρία να πάει στις Βρυξέλλες για να κάνει την ανατροπή. Ένας ΠΑΟΚ στον οποίο όλα πήγαν στραβά στο σημερινό παιχνίδι. Έχασε ευκαιρίες, έχασε πέναλτι και με ελάχιστες φάσεις που έκανε η Άντερλεχτ μπόρεσε να πετύχει τον γκολ. Είπαμε τον γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Αυτά λοιπόν από την Τούμπα. 0-1, δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση το σκορ αυτό την εικόνα του αγώνα, αλλά είπαμε αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν το πρώτο ημίχρονο στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Ευχής έργο θα είναι ο ΠΑΟΚ να μπορέσει το δεύτερο ημίχρονο αυτού του ζευγαριού την ερχόμενη Πέμπτη να αλλάξει τα σε βάρος του δεδομένα. Αυτά από μένα.
1: Πάντως λοιπόν, Γιάννη, διόρθωσέ με αν διαφωνείς, η εικόνα του ΠΑΟΚ σήμερα με την Άντερλεχτ δείχνει ότι δεν πάει χαμένος στο Βέλγιο, ότι έχει τη δυνατότητα να το παλέψει.
0: Όχι, αλίμονο, αυτό είπα και εγώ τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ έχει την εμπειρία και την ποιότητα, είχε την κυριαρχία στον αγώνα από τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου και μετά, είχε το πέναλτι, είχε τις ευκαιρίες, μέχρι και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα είχε την ευκαιρία με το Ζαφίρι. Δεν έδειξε πολλά πράγματα η Άντερλεχτ, έτσι όλες και όλες 2-3 φάσεις έκανε στο παιχνίδι. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο, δεν είναι πάντα δίκαιο σπορ. Έτσι λοιπόν η Άντερλεχτ, χωρίς να κάνει κάτι το ιδιαίτερο, με αυτό το γκολ το γρήγορο, πέτυχε τον γκολ. Χειροκρότημα όμως για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα τα παίξει όλα για όλα στη ρεβάν των Βρυξελών.
1: Ωραία,
0: αυτά λοιπόν από μένα. Αργότερα θα δώσουμε και το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καληνύχτα από την Τούμπα.
1: Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Σαραδέλης.
5: Σαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
6: Ακούτε, Ερασπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Έρας Φορ. Θα είμαστε συντροφιά σας μέχρι τις 12. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Και στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Μπάλτας. Ο ΠΑΟ γνώρισε την ήττα από την Άντερλεχτ και πλέον κυνηγάει την ανατροπή στο Βέλγιο, προκειμένου να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ και να αποκριθεί στην επόμενη φάση. Αν μη τι άλλο, είναι ένα άλλο πολύ πιο δύσκολο πλέον το έργο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν απάντησε ποτέ στον ευνηδιασμό που δέχτηκε στα πρώτα 17 δευτερόλεπτα και το θέμα που δέχτηκε, παρότι έχασε ευκαιρίες, έχασε πέναλτι, δεν κατάφερε να απαντήσει. Ζόρικος έχει μπει ο Αύγουστος για τις ελληνικές ομάδες. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα περιμέναμε στην αρχή. Ο Παναθηναϊκός εχθές δεν κατάφερε να κερδίσει, ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε, ο ΠΑΟΚ σήμερα ιτήθηκε από την βελγική ομάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Στο ημίχρονο για τον αγώνα της ΠΑΦΟΥ στην Αυστρία με τη Σάλτσμπουργκ είναι στο 0-0. Ένας αγώνας, να πούμε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη διακοπή λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Στο 45 λοιπόν, Σάλτσμπουργκ-Πάφος είναι στο 0-0. Στο 89, Τούν-Ρέκιαβικ είναι στο 2-0. Στο ημίχρονο, έχει καθαρίσει την προκρουσιαστικά η Μπενφίκα. Έχει φιλοδωρήσει με 3 τέρματα την Χάρτς. Πάμε μια βόλτα και στο Conference League. Στις καθυστερήσεις, ο Άγιαξ με τη Σέλμπουργκ είναι στο 3-1. Επίσης στις καθυστερήσεις και η Χάπολ Τελ Αβίβ κερδίζει 2-0 την Κατοβίτσε. Κέιτ Βέντε έχει φιλοδωρήσει με 6 τέρματα την Ντουνάισκα, είναι στο 6-0. Πάμε στην Βάλου Ρέκιαβικ με την Όρτζελατ, είναι στο 0-1. Η Μπράγκα με τη Δυναμό Μίνσκ είναι στο 1-0. Η Λουγκάνο με την Ρούναβικ είναι στο 1-0. Η Μπόρατς με την Βίντεμπαχ είναι στο 1-0 και με 10 παίχτες η φιλοξενούμενη ομάδα. Η Bohemians η χάνει από τη Midland με 1-0 στο 48 λεπτό. Οι Κροάτες της Ριέκα κερδίζουν 1-0 την Ήλβες. Τρεφιόρι Ντρίτα στο ημίχρονο είναι στο 0-0. Το ίδιο και στο Χιμπέριανς και Ντίγια, ενώ η Παρτιζάν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κερδίζει με 1-0 την Τομπόλ Κωνσταντάη.

Για τον φίλο τον Μάρκο που λέει ότι είναι καλύτερα για τον ΠΑΟΚ να παίξει, να αποκλειστεί και να πάει στο conference. Εντάξει, η μία οπτική είναι αυτή η δική σου, απ' την άλλη είναι τεράστιο πλήγμα οικονομικό, γιατί κάθε ομάδα της League Phase του Europa League λαμβάνει εγγυημένα 4.310.000 ευρώ, ενώ η κάθε νίκη προσφέρει 450.000 ευρώ και κάθε σοπαλία 150.000 ευρώ. Και βέβαια όσο καλύτερο είναι και το πλασάρισμα στη League Phase, τόσο μεγαλύτερα θα είναι και τα έσοδα της ομάδας, έτσι. Αντίθετα, στη League Phase του Conference League κάθε ομάδα λαμβάνει εγγυημένα 370.000 ευρώ, που σημαίνει 1.000.000 ευρώ και 200.000 περίπου λιγότερο. Κάθε νίκη στη League Phase φέρνει 400.000 ευρώ, 50.000 ευρώ λοιπόν λιγότερο. Βέβαια είναι πιο εύκολο να κάνεις νίκη στη League Phase του Conference League, και κάθε ισοπαλία 133.000 ευρώ, 17.000 ευρώ λιγότερα από ότι στη League Phase του Europa League. Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι η παρουσία στα play-off του Conference League, όπως είναι και του Παναθηναϊκού, φέρνει και τον κίνδυνο αποκλεισμού από όλες τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Αφού σαν τέτοιο ενδεχόμενο, ο ΠΑΟΚ θα λάβει μόνο τις 750.000 ευρώ και θα είναι πολύ μεγάλη και η πίεση που θα αντιμετωπίσει σαν ομάδα. Οπότε είναι εύκολο να λέμε ότι είναι καλύτερα να πάει στην άλλη διοργάνωση από ότι σε αυτή, αλλά είναι και άλλοι παράμετροι που πρέπει να εξετάσουμε.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει πότε είναι ο επαναληπτικός. Ο επαναληπτικός είναι σε μία εβδομάδα ακριβώς από τώρα, την ερχόμενη Πέμπτη, προπαραμονή 15 Αυγούστου, 13 Αυγούστου λοιπόν, στις 9.30 ώρα Ελλάδος, είναι ο επαναληπτικός του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο. Δύο μέρες νωρίτερα είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1940. Είναι Τρίτη στις 8.30 ο επαναληπτικός του Παναθηναϊκού, ενώ Πέμπτη του ΠΑΟΚ.

Με ρωτάει εδώ ο φίλος τι πιστεύεις ποιο ήταν ο αδύναμος κρίκος σήμερα του ΠΑΟΚ. Εγώ όπως βλέποντας τον αγώνα θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν πήρε πολλά πράγματα από τα δύο μπακ του. Νομίζω πως θα μπορούσε να πάρει περισσότερα πράγματα από τα δύο μπακ του. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος στη συνέχεια συνήλθε, έκανε το πολύ μεγάλο λάθος που χάρισε και τον γκολ στην Άντερλεχτ, και νομίζω ότι ουσιαστικά το παιχνίδι άλλαξε πάρα πολύ στην χαμένη εκτέλεση πέναλτι του Μιχαηλίδη, που μπορεί να άλλαζε και όλο το παιχνίδι, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε φάση και την ώρα πίεζε. Αν ισοφάριζε, ποτέ δεν ξέρουμε τι θα γινόταν. Λοιπόν, η ώρα είναι 4 λεπτά πριν τις 11. Με λίγη μουσικούλα θα πάμε σε 11 σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με ρεπορτάζ και σχόλια.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Εξαιρετικά δύσκολο έργο έχει πλέον ο ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να προκριθεί στα play-off του Europa League μετά την σημερινή ήττα του με 1-0 από την Anderlecht στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στην Τούμπα. Ο Τσβέτκοβιτς πάγωσε την Τούμπα με γκολ μόλις στο 17ο δευτερόλεπτο του μάτς και στη συνέχεια ο Μιχαηλίδης, αστοχώντας σε πέναλτι, δεν κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσα. Ο Λιβάη Γκαρσία έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, ακολουθώντας το πρώτο μέρος του σημερινού προγράμματος των Πράσινων, οι οποίοι θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου τους στην Σόφια, καθώς ήδη διατέθηκαν 1.000 από τα συνολικά 1.600 εισιτήρια για τη ρεβάνς της Τρίτης. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Βέλγος Γιάσπερ Φεργκότε. Όπως αναμενόταν, την απόκτηση του 24χρονου μέσου Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ σήμερα, την ίδια ώρα που οι φίλοι της Ένωσης εξαφάνιζαν τα εισιτήρια του Super Cup, καθώς απομένουν λιγότερα από 500 για τον αγώνα της Τετάρτης. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης του Γκουστάβο Πουέρτα από την Racing Santander, συνομιλώντας ταυτόχρονα με τον Κολομπιανό και την ομάδα του. Ωστόσο, η υπόθεση είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει και από άλλες ομάδες για τον βασικό box του box μέσω της Εθνικής Κολομβίας. Μένουμε στον Ολυμπιακό. Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστή της River Plate, ενώ και η Παλέρμο ανακοίνωσε την απόκτηση από τους Πειραιώτες του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Δεν ανησυχεί τον Μεντιλίμπαρο ο τραυματισμός του Παναγιώτη Ρέτσου όσον αφορά την ετοιμότητα του Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού για τη ρεβάνς της Τρίτης με την Νάιμεγκεν. Σε σημερινά φιλικά μάτς, Λεβαδιακός Πανετολικός 1-0 και Αθλητική Ένωση Λεμεσού Ατρόμητος 2-1, ενώ ο 41χρονος Τάσος Παπαπέτρου θα διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη για το Super Cup, όπως γνωστοποίησε σήμερα η ΕΠΟ. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού guard forward Λάντερ Σνόλι με ετήσιο συμβόλαιο ανακοίνωσε η ΑΕΚ σήμερα, και αυτήν του 28χρονου Γάλλου shooting guard Adam Mokoka για 2 χρόνια ο Άρης. Και στα νέα από το εξωτερικό, 37 πρώτα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο σε Europa και Conference League γίνονται σήμερα. Σημαντικότερα τελικά αποτελέσματα έως τώρα στο Europa. Maccabi Tel Aviv, CSKA Sofias 0-3, με την CSKA να είναι με το ένα πόδι στα play-off της διοργάνωσης όπου την περιμένει ο Όφη. Jagiellonia Rangers 2-1, Lincoln Omonia 1-1 και Hradets Kralove Besiktas 0-1, με τον ιτημένο εδώ να βρίσκει μπροστά του τον Παναθηναϊκό εφόσον οι πράσινοι προκριθούν. Και στο Conference, Cluj Tromso 0-5, Göteborg Gandhi 0-1, Δυνάμο Κιέβου Καραμπάκ 1-0 και Ντεμπρετσένη Κοπενχάγη 0-3. Και επίσημα από σήμερα και για 2 χρόνια στην Trabzonspor ο Μοχάμεντ Σαλάχ με ετήσιες αποδοχές 17 εκατομμύρια ευρώ μετά την απόκτηση από τη Λειψία του 19χρονου αριστερού εξτρέμ Γιάν Διομαντέ έναντι 125 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερη μεταγραφική βόμβα πυροδότησε σήμερα η Ρεάλ, ανανεώνοντας έως το 2032 τον Βινίσιους, δίνοντας τέλος σε ένα μεγάλο μεταγραφικό σύριαλ. Τέλος, ο 47χρονος παλέμαχος επιθετικός Ντιέγκο Φορλάν διαδέχεται τον Μαρσέλο Μπιέλσα στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ουρουγουάης. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άκης Δημακός συνεχίζει στο μικρόφωνο της Eraspor με το τρίτο ημίχρονο του αγώνα του ΠΑΟΚ.
0: Eraspor 101,8.

0: 18 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε στο στούντιο του Τερασπορ. Είναι η κομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο δεν τα κατάφερε. Έχασε με 1-0 από την Άντερλεχτ. Πάμε εμείς στα σχόλια, ξεκινώντας από τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεσσαλή. Καλησπέρα, Κίνε. Μετά τις οπαλίες ήρθε και ήταν σε ένα πολύ αναποτελεσματικό, ένα κακό τριήμερο για τις ελληνικές ομάδες.
0: Ζόρικος ο Αύγουστος.
1: Ναι. Ακριβώς. Τώρα τα πράγματα στη ρεβάνς της Πέμπτης έχει ανέβει ο βαθμός δυσκολίας μετά το 0-1. Ήταν ένα παιχνίδι που στράβωσε, όπως λέμε, από την αρχή στα 16 δευτερόλεπτα το πιο γρήγορο γκολ που έχει δεχθεί ο ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πιάστηκε στον ύπνο λίγο εκεί, καθώς από τη σέντρα που έκαναν οι φιλοξενούμενοι, η μπάλα πήγε πίσω στον τερματοφύλακα. Ένα γέμισμα, δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες. Ο Κούζεμανς, ο τερματοφύλακας, ο αρχηγός, πολύ σταθερός. Δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες, ειδικά η δεύτερη του Ζίφκοβιτς, να απομακρυνθεί η μπάλα. Και τελικά ήρθε αυτός ο 19χρονος Σέρβος που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις ο Τσβέτκοβιτς για να κάνει το 0-1 νωρίς. Ο ΠΑΟΚ είχε και κατοχή μπάλας, είχε μια τουλάχιστον μεγάλη ευκαιρία το πρώτο ημίχρονο στην προσπάθειά του να ισοφαρίσει με τον Τάισον. Είχε από τον Κωνσταντέλια, αυτό πήρε ένα πέναλτι κερδισμένο που καταλογίστηκε και δεν το αξιοποίησε ο Μιχαηλίδης. Ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον παίκτη που εκτελεί πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς πέρσι είχε κάποια χαμένα πέναλτι.
0: Δεν σου κρύβω ότι εδώ πέρα τα μηνύματα έχουν κοκκινήσει όλα, ναι. Με τη συντριπτική πλειοψηφία να αναρωτιούνται πώς γίνεται με τόσους μεσοεπιθετικούς παίχτες να το κάνει ο κεντρικός αμυντικός.
1: Ναι, ο Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει καλά χτυπήματα βέβαια, αλλά αυτό δεν ήταν ένα καλό πέναλτι. Ο Κούζεμανς το απέκρουσε και επίσης ο ΠΑΟΚ είχε βρει τη λύση από μια τριετία και βάλε με τον Αυστριακό, τον ΣΒΑΜ που εκτελούσε και αυτός μέσος. Και είχε δηλαδή παίκτη να εκτελεί πέναλτι. Δεν το αξιοποίησε αυτό το πέναλτι, δεν έγινε το 1-1. Δεν μέτρησε και τον γκολ του Μύθου σωστά στην εξέλιξη της φάσης. Μετά είχαμε ένα πιο πέναλτι, θα έλεγα, από αυτό που καταλογίστηκε, αλλά η φάση πήγε πίσω και δόθηκε ένα φάουλ υπέρ της Άντερλεχτ. Βέβαια ο Ισπανός ο Μουνουέρα δεν πήγε στο ΒΑΡ για να δει τη φάση πριν, δεν το έδωσε αυτό το πέναλτι. Πάλι ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος αντιμετωπίστηκε από ό,τι είδα παρακολουθώντας από κοντά το παιχνίδι, σωστά από την Άντερλεχτ, ήταν διαβασμένοι οι Βέλγοι και ο Πορτογάλος τεχνικός τους, γιατί ξέρω φυσικά ότι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι ο Κωνσταντέλιας. Δεν έγινε το 1-1 στο πρώτο ημίχρονο και μετά, παρότι ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο, μετά από πάλι ένα δεκάλεπτο που φάνηκε λίγο νοχελικός, προσπάθησε να φτάσει στο γκολ, δεν τα κατάφερε, είχε κάποιες φάσεις. Χάνει τον Γατζηδιάκο με τρίτη κίτρινη, με δεύτερη κίτρινη, και αυτό σημαίνει ότι είναι έξω από το τηρεβάνς ο Γατζηδιάκος. Γι' αυτό και στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε και μπήκε ο Λουστόντο, ο Ισπανός, για να πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχής και να είναι έτοιμος και για τη ρεβάνς προφανώς. Καλός ήταν.
0: Ο οποίος για βασικός αποκτήθηκε, απλά λόγω τραυματισμού κέρδισε τη θέση ο Γατζηδιάκος.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Και μετά κάποιες κινήσεις από τον Ιταλό προπονητή, τον Λύση, όπως η χρησιμοποίηση του Τέιλορ, που πολύ μάλιστα εξεπλάγησαν που ήταν και στην αποστολή, γιατί θέλει να φύγει, να σκοτεί, έχει κάποια προσωπικά ζητήματα κλπ. Ξαφνικά βρέθηκε και όχι μόνο στον πάγκο, αλλά και στο παιχνίδι ως κεντρικός μέσος, ενώ έπαιξε αριστερός μπακ όσο ήταν στον ΠΑΟΚ, όσο είναι στον ΠΑΟΚ. Και επίσης η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του Μύθου με τον Γερεμέγεφ στην επίθεση, που δεν μπορεί να προσπάθησε λίγο και με σέντρες εκεί να γίνει κάτι, αλλά δεν απέφερε κάτι το ουσιαστικό, με αποτέλεσμα να μείνει αυτό το 0-1. Και την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, 9:30 είναι το παιχνίδι εκεί, την ερχόμενη Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κυνηγήσει πρώτα απ' όλα να φέρει και πάλι το παιχνίδι, μάλλον το ζευγάρι στα ίσα, γιατί είναι ένα γκολ πίσω τώρα. Το προβάδισμα το έχει η Άντερλεχτ, που είναι πια μια πολύ νεανική ομάδα. Ο Μπιανκόν ήταν στο κέντρο της άμυνας, καθοδηγούσε εκεί και με την εμπειρία του. Ο Μπιανκόν μαζί με τον Κούζεμα στον τερματοφύλακα ήταν αυτοί που είχαν, έτσι θα έλεγα, τον πρώτο λόγο. Και μπροστά το ταλέντο που φάνηκε από την πλευρά του Τσβέτκοβιτς. Θα είναι μια δύσκολη ρεβάνς, αλλά η εικόνα και μέσα από το παιχνίδι που είδαμε δεν αφαιρεί από τον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να πιστεύει ότι μπορεί να το γυρίσει όλο αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια καλύτερη ομάδα. Αν αυτός ο αγώνας γινόταν μετά από 3-4 μήνες και κάτι, νομίζω ανάλογο ισχύει και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό με τους αντιπάλους που είχαν, τα αποτελέσματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Αλλά είμαστε ακριβώς εδώ τώρα στην
0: Ελλάδα. Απλά Γιώργο, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε με μια ομάδα καλή, ο Ολυμπιακός με μια ομάδα καλή, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ διαφορετικό το μέτρο σύγκρισης. Δεν μπορούμε να το βάζουμε. Δηλαδή...
1: Σύμφωνοι. Ακή μιλάω για την ετοιμότητα τώρα,
0: λέω,
1: σε αυτό το
0: ναι,
1: σημείο,
0: μαζί σου.
1: Την καλοκαιρινή, που έχει προκαλέσει στο παρελθόν, όπως ξέρεις, μεγάλα
0: σου,
1: προβλήματα και τρανταχτούς αποκλεισμούς.
0: Αλλά δεν φταίει κανείς στο Παναθηναϊκό που ενώ.
1: Όχι.
0: Άλλο πάνω από που ενώ πούμε, έχει αυτό το πρόβλημα της ετοιμότητας. Μαζί σου.
1: Ναι,
0: συμφωνώ
1: ναι.
0: Μαζί σου. Και που βάζεις και 9 καινούριους παίχτες.
1: Ναι. Σωστά. Το βλέπεις λίγο διαφορετικά. Ναι, γιατί έχει πει ότι σε αυτή τη φάση δεν μετρούν ούτε τα καλές επιδόσεις ούτε τα στατιστικά. Σε αυτή τη φάση μετρούν οι προκρίσεις. Πρέπει να περάσεις, όπως λένε, πάση θυσία. Κάτι τέτοιο σε αυτό το τριήμερο, όπως είπα, δεν βγήκε, γιατί ήταν εντός έδρας οι αγώνες και των τριών ελληνικών ομάδων. Έχουμε μετρήσει 2 ισοπαλίες και απόψε μία ήττα. Και όλα τώρα την επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο δύσκολα. Και για τους τρεις. Όχι ότι το έχουν χάσει, ούτε είναι αυτή τη στιγμή πολύ χαμηλά στα ποσοστά επιτυχίας, αλλά θα χρειαστεί και επιπρόσθετη προσπάθεια και σίγουρα μια βελτίωση στην εικόνα.
0: Όπως,
1: για τον ΠΑΟΚ όπως, την αποτελεσματικότητα.
0: Ναι, όπως σε εισαγωγικά πριν από λίγο δίκασα, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό.
1: Α, νομίζω, ναι, δεν το άκουσα.
0: Όχι, τώρα αυτό που σου είπα, το ότι με τους συνέχειρους παίκτες. Νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει να ενισχυθεί, έτσι.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει κάποια θέματα, δεν έχουν τελειώσει. Ο Γιαννούλης ήταν σήμερα στο γήπεδο, η επιστροφή, ένας πολύ σημαντικός παίκτης, ένας αριστερός μπακ που θα μπει αμέσως στην ενδεκάδα, ήταν θεατής. Θα είναι όμως, όλα δείχνουν θα είναι στην ομάδα για την ρεβάνς, όπως ήταν και ο Λουσέο Γάλλος στον πάγκο, δεν χρησιμοποιήθηκε. Και επίσης αναμένονται και τουλάχιστον 2 ή 3 κινήσεις, ναι, για να δυναμώσει κι άλλο η ομάδα. Ακόμη και στη θέση του στόπερ τώρα με την απουσία του Χατζηδιάκου είναι ο Λουστόντο. Και από εκεί και πέρα από πίσω θα υπάρχει μόνο ένας νεαρός, ο Μπαταούλας. Οπότε και εκεί είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή υπάρχουν ανάγκες.
0: Και στο φόρο έχει ανάγκη.
1: Και αυτό είναι ένα μόνιμο ζήτημα εδώ και πολύ καιρό θα έλεγα, με την αποτελεσματικότητα και με το πώς θα αξιοποιηθούν οι όποιες ευκαιρίες. Ο Μύθος σήμερα πήρε φανέλα βασικού, φάνηκε λίγο βαρύς, ίσως λίγο πιο αργός από τους αντιπάλους, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι του. Το ιδιαίτερο και ο Γερεμέγε που μπήκε, που πέρσι είχε δώσει πολλές φορές λύσεις, φάνηκε να μην ταιριάζει και πολύ η εικόνα του παιχνιδιού. Εν πάση περιπτώσει είναι και εκεί είναι ένα ζήτημα, αλλά σε κάθε περίπτωση τα χρονικά περιθώρια δεν είναι μεγάλα, ούτε για τον ΠΑΟΚ, ούτε για τον Ολυμπιακό, ούτε για τον Παναθηναϊκό. Είναι αυτή, μάλιστα τρίτη είναι τα παιχνίδια για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πέμπτη για τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει με τις κινήσεις που θα γίνουν και από την πλευρά των προπονητών, φαντάζομαι, να αλλάξουν πράγματα για να έρθουν ξανά σε πλεονεκτική θέση. Διαφορετικά θα μπουν σε άλλες διαδικασίες, δηλαδή, μια και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, να θυμίσω ότι υπάρχει βέβαια το Europa League, που είναι σαφώς πιο σημαντική, πιο δύσκολη διοργάνωση από ότι το Conference. Αν περάσει, ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στο Europa League στα play-off με την σκέψη να περάσει και στη League Phase. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Αν δεν τα καταφέρει, τότε πάει στα play-off του Conference League, όπου έχουμε ήδη ένα πρώτο παιχνίδι του πιθανού αντιπάλου, το ζευγάρι που υπάρχει δηλαδή, Μπραν Απόλλων Λεμεσού, το 0-1 χθες. Μάλιστα στον Απόλλων Λεμεσού παίζει και ο πρώην φόρ του δικεφάλου, ο Μπράντον Τόμας. Ήταν και ο δημιουργός του γκολ στο παιχνίδι το χεσινό. Αλλά αυτά θα τα δούμε όλα από το βράδυ της Πέμπτης. Για την ώρα εκείνο που προέχει, ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ είναι να αλλάξει την εικόνα του, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι. Ο Κωνσταντέλιας θα πρέπει να έχει σαφώς πιο ηγετικό ρόλο από ότι σήμερα που φάνηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι αυτός που ουσιαστικά οδηγεί την ομάδα στο δημιουργικό κομμάτι και πολλές φορές και στο εκτελεστικό. Και από εκεί πέρα να λειτουργήσει και στην άμυνα καλύτερα και βέβαια να μην πάθει αυτό που έπαθε σήμερα με τον απόλυτο εφηβιασμό στα 16 δευτερόλεπτα.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ένας φίλος νωρίτερα με ρώτησε ποιος πιστεύω ήταν και ο αδύναμος κρίκος του ΠΑΟΚ. Και εγώ πιστεύω ότι στην ανάπτυξη σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν πήρε πολλά πράγματα από τα δύο ακραία μπακ του.
1: Ναι. Κοίτα, ναι, ο Μπάμπα που μπήκε σαν αλλαγή είναι σαφώς πιο επιθετικός, πιο δημιουργικός. Ναι, και ο Κένι από τη μία πλευρά, αλλά και ο Αμερικανός, ο Σάντζες την άλλη. Έχουν, ναι, είναι, δηλαδή δεν αφήνουν εύκολα. Δηλαδή προσπαθούν να βγουν μπροστά, προσπαθούν να δημιουργήσουν, αλλά δεν έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την ικανότητα. Επίσης και για τον Σάντα Μαρία που αντικαταστάθηκε, τον Γάλλο στη μεσαία γραμμή, εκεί φάνηκε να υπάρχει έτσι μια σχετική αδυναμία. Παρότι η Άντερλεκτ δεν ήταν η ομάδα που μετά τον γκολ, δηλαδή είχε μία-δύο περιπτώσεις που βγήκε επιθετικά, αλλά περισσότερο υπερασπίστηκε αυτό το γκολ και κράτησε δύσκολα, θα έλεγα, το δικό της το 0-1, γιατί και ο ΠΑΟΚ είχε 68% κατοχή μπάλας, είχε 16-4 είναι οι τελικές για τον ΠΑΟΚ, 16 τελικές, αλλά μόνο 2 στον στόχο. Γενικά υπήρχε μια υπεροπλία του ΠΑΟΚ που όμως δεν μεταφράστηκε στο σκορ, δηλαδή δεν βρήκε το δρόμο προς την αντίπαλη αιστεία. Πάω και έτσι έμεινε στο 0 και έχασε το παιχνίδι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Σαράτος λέει: καλησπέρα σας. Ένα πολύ γρήγορο γκολ είχε βάλει και ο Παναθηναϊκός με τον Αλεξούδη στο Champions League εναντίον της ΖΑΛ, νομίζω, στο 28 δευτερόλεπτο. Δεν θυμάμαι αν ήταν το 28, αλλά ήταν έτσι ένα πάρα πολύ γρήγορο. Έχει πολύ καλό μνημονικό. Ένα πάρα πολύ γρήγορο και αυτό γκολ που είχε βάλει ο Παναθηναϊκός με τον Αλέξη Αλεξούδη, ο οποίος πια ζει μόνιμα στην ΕΚΟ. Ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει: προπονητές Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ελπίζω να βλέπουν την Μπενφίκα με τη Χαρτς για να δουν πώς οι ομάδες παίζουν κόντρα σε κλειστές άμυνες με διαρκή κίνηση, με ή χωρίς την μπάλα, γρήγορες μεταβάσεις και εναλλαγές θέσεων, λέει ο Αλέξανδρος. Μεγάλη συζήτηση, φίλε αυτή, Αλέξανδρα. Ο Παναγιώτης λέει: γιατί πιστεύω, λέει, ο διαιτής έπαιζε 100-0 τον ΠΑΟΚ. Όχι, ρε φίλε Παναγιώτη, δεν τον έπαιζε 100-0. Γενικά ο διαιτής για μένα δεν ήταν καλός, γιατί όλες οι φάσεις ήταν λίγο πιο ξεκάθαρες, πιο εύκολες από ό,τι νομίζουμε, και χρειάστηκε να τον διορθώσει κιόλας το ΠΑΟΚ. Ο φίλος ο Άρης λέει: τελικά ο ΠΑΟΚ με την πρώτη αξιόλογη ομάδα που έπαιξε έχασε. Μας έχουν ζαλίσει, λέει, με τον Δέλια και τον Ζίβκοβιτς. Με δύο παίκτες δεν κάνει ομάδα. Αδερφέ, αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ και με τις ακαδημίες να βγάζει συνέχεια παιδιά λέγεται υγεία. Η ομάδα δεν είναι μόνο αυτή η οποία συνέχεια αγοράζει. Πρέπει να αξιοποιήσεις και τις ακαδημίες σου, να βγάλεις παιδιά, να πουλήσεις, να ξαναπάρεις. Νομίζω το βλέπεις λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Εντάξει, okay, υπάρχει και αυτή η γνώμη που λες. Σου λέω τη δική μου τη γνώμη. Λοιπόν, εμείς να συνεχίσουμε τα σχόλια. Πάμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Αγγί. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροατρίες.
0: Ένας ευνηδιασμός καλεί τον ΠΑΟΚ να κάνει την υπέρβαση τώρα,
2: Κοίταξε, σκεφτόμουν ότι ο Ουμπέρτο Έκο έχει πέσει έξω, διότι γυρίζεται ότι δεν υπάρχουν δύσεις τον Αύγουστο. Καταρρίφθηκε με τις τρεις ελληνικές ομάδες που δημιούργησε πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλή εσωστρέφεια και πάρα πολλές υπερβάσεις, φίλε Άκη. Δεν περίμενα να χάσει ο ΠΑΟΚ από την έκτη του Βελγικού πρωταθλήματος και δεν περίμενα και να δέχτηκε τον γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο. Αλλά τελειώνοντας το παιχνίδι μπορούμε να πούμε ότι μέχρι εκεί θα μπορούσε να το κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν δομικές αδυναμίες και μας εισέδειξαν τρεις μέτριες ομάδες, η Νάιμέγκεν, η ΤΣΕΣΕΚΑ και η πάλι ποτέ κρατή Άντερλεκτ. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα προς γνώση και συμμόρφωση όλων ημών των δημοσιογράφων και ιδίως αυτών οι οποίοι έχουν τις τύχες στα χέρια τους αυτών των μεγάλων ομάδων. Ο ΠΑΟΚ, ο φίλε Άκη, να βάλουμε ένα υποτιθέμενο quiz. Αν ο Κωνσταντέλιας πει στον ΠΑΟΚ δεν παίζω για δύο μήνες, όπως είπε στην αντική ομάδα. Αλήθεια, ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει μέσα στο γήπεδο χωρίς αυτόν τον μάγο?
0: Πρόβλημα.
2: Γιατί και σήμερα, φίλε, μόνο αυτός υπήρχε. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει μια αιτιολογία ότι χρονικά ήταν άτυχος, υπό την έννοια ότι έχασε το πέναλτι, μετά έγινε και άλλο πέναλτι το οποίο προηγήθηκε φάουλ, σύμφωνα με τον διαιτητή. Πέραν αυτού όμως, έχει πάρα πολλά θέματα. Θα σου πω ότι με προβλημάτισε περισσότερο από τον ΠΑΟΚ, ότι όταν ο νεαρός και άπειρος προπονητής που πήρε ο ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν, το ο κ. Λύση, έκανε αλλαγές, ποιος μπήκε μέσα? Ισχύει ο Ελουστόντος στη θέση του Χατζηδιάκου, ο οποίος ως άλλος Τσάπρας κατάφερε μέσα σε τρία παιχνίδια και πήρε τρεις κάρτες και θα αποσιάζει. Και μπήκε ο Ελουστόντο, ένας παίκτης ο οποίος δεν θυμίζεται για την ταχύτητά του. Βγήκε ο Τάισον και μπήκε ο Γερεμέγεφ, ένας παίκτης ο οποίος ξέρουμε ότι δεν είναι για πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν, είτε μπήκαν οι αλλαγές, είτε δεν μπήκαν, δεν πήρε καμιά βοήθεια ο ΠΑΟΚ από εκεί. Και όχι ποιος άλλος μπήκε μετά. Δεν μπορεί μια ομάδα να λειτουργεί περιμένοντας από το Θεό. Ένας ήταν ο Θεός, ο Μαραντόνα και ο Μέση. Αν μπορέσει ο Κωνσταντέλιας και καταφέρει και κουβαλήσει τον ΠΑΟΚ και τον 11 των 20 παιχτών, οκ, μπατ, μετά δεν υπάρχει όμως ένα σχέδιο. Δεν είδαμε κανένα σχέδιο. Και σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι με τους Ουκρανούς πάλι δέχτηκε γκολ στο τρίτο λεπτό. Τώρα δέχτηκε στο 17ο δευτερόλεπτο. Με τους Ουκρανούς ήταν τυχερός εκεί μέσα αυτά που έκανε ο Πάνο Μαρέγκο και δεν έγινε το 2-2 και μετά έγινε το 1-3 και ακολούθησε 2-3. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι και ο ΠΑΟΚ έχει τις δικαιολογίες του όπως και ο Παναθηναϊκός, όμως πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Το σχέδιο του ΠΑΟΚ λέγεται Κωνσταντέλιας. Πέραν τούτο τι υπάρχει? Επίσης παρατηρώ τον Ζήφκοβιτς ότι δεν ξεκίνησε καλά και θέλω να θέσω και ένα ερώτημα στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Τα πέναλτι του ΠΑΟΚ, γιατί δεν τα εκτελεί ο καλύτερος παίκτης ο Κωνσταντέλιας ή ο πολύ καλός παίκτης Ζήφκοβιτς ή ο πολύ καλός Τάισον? Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτω δημοσίως.
0: Δημήτρη, πάνω σε αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω, πάνω σε αυτό, το είπα νωρίτερα και στο Γιώργο Τραπεζανίδη, επειδή εσύ ξέρεις γιατί κάνεις εκπομπές εδώ που καθόμαστε, έχει γεμίσει μόβι οθόνη μας πάνω από 70-80 μηνύματα με το ίδιο ερώτημα.
2: Ένα θέλω να σου πω. Στη συνέντευξη τύπου, ο άνθρωπος, αυτό δεν γίνεται τώρα, γίνεται από πέρυσι. Γιατί δεν εκτελεί πέναλτι ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος είναι ένας έμπειρος παίκτης, είναι μια κορυφή του για τον ΠΑΟΚ? Ο Τάισον γιατί δεν εκτελεί? Δηλαδή ο Μιχαηλίδης τώρα που το χάσε, έγινε εκτελεστής? Είναι σοβαρά τα πράγματα αυτά. Τα πέναλτι πρέπει να γίνονται γκολ. Άρα λοιπόν ούτε από εκεί πήρε κάτι. Δεν πήρε τίποτα από τα άκρα του. Μόνο από τον άξονα, εκεί που είναι ο Κωνσταντέλιας. Και μην ξεχνάμε ότι απέναντί του ήταν μια ομάδα η οποία είχε προπονητή τον πρώην συνεργάτη του Κονσέρισσαο, μια φωτοτυπία του Σάντος, όλοι πίσω και με τον Μπιακόν που δεν χωρίζει στον Ολυμπιακό. Η Άντερλεκ, μόνο τη φανέλα είχε τη Άντερλεκ. Δεν είχε την ποιότητα. Και όμως κατάφερε, πήρε το διπλό. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ότι όταν αυτοί θα πάνε στις Βρυξέλλες, στο ωραίο γηπεδάκι, το Βαντεστοκ, που είναι μια πολύ εξτρεμή έδρα, πιστεύω ότι θα καθαρίσουν τον ΠΑΟΚ. Όπως πιστεύει και η Νέα το ίδιο και η ΤΣΣΚΑ το ίδιο. Ενώ εμείς τι λέμε ως Ελλάδα, θα κάνουμε την υπέρβαση. Πώς θα την κάνεις την υπέρβαση? Σε 5 μέρες δηλαδή θα γίνουμε τόσο πολύ καλοί? Εγώ πιστεύω συνολικά ότι και οι τρεις δύσκολο να περάσουν. Νομίζω. Να. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, παίζει χωρίς σεντερφόρ. Αν δεν βρει σεντερφόρ, θα έχει πρόβλημα.
0: Και νομίζω, επειδή τα παρακολουθείς πάρα πολύ από κοντά τα πράγματα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει και μπακ που μπορεί να απειλήσουν επιθετικά.
2: Είναι αυτό που λέγαμε για τις αλλαγές. Δες όταν μπήκαν οι αλλαγές, δεν άλλαξε τίποτα, δεν πήρε τίποτα. Δεν ενθουσιάστηκε το κοινό. Οι αλλαγές όταν γίνονται πρέπει κάτι να δώσουν, πρέπει να είναι πιο φρέσκοι παίκτες. Έβαλε τον Τέιλορ, ο οποίος θα φύγει. Δεν έβαλε τον Καμαρά. Ένα άλλο ερώτημα, γιατί δεν παίζει ο Καμαρά? Διάβασα κάποτε, δεν ανανεώνει. Και γιατί είναι στην αποστολή? Έβαλε τον Τέιλορ για χαφ.
0: Ναι, ο οποίος είναι μπακ, ναι.
2: Ναι, ο οποίος θα φύγει βέβαια, γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε τον Γιαννούλη, έχει τον Μπάμπα και θα φύγει ο Τέιλορ. Δηλαδή, ούτε οι αλλαγές του προπονητή ήταν προς σωστή κατεύθυνση, αλλά το πιο συνολικό είναι ότι δεν εκμεταλλεύτηκε τη θετική άβρα από την επαναπάτρηση του Γιαννούλη, το καλό κλίμα που δημιουργήθηκε. Δεν το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Και τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ενδεχομένως εκτός έδρας να είναι καλύτεροι, αλλά θα παίξουμε τη φωτιά. Θα ζήσουμε με την αγωνία της ερχόμενης εβδομάδος και τα τρία αποτελέσματα αυτά απέδειξαν ότι πρέπει να κατεβάσουμε τους τόνους. Δεν είμαστε καμιά χώρα που παράει και θέλουμε 10η θέση και 1η θέση και όλο διαβάζω κτλ. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να κατεβάσουμε τον πύχη. είμαστε ακόμη πολύ πίσω. Και παρακολουθούμε τα δρόμενα, η ΑΕΚ κάθεται και παρακολουθεί τους αντιπάλους για το πρωτάθλημα που αρχίζει σε 15 μέρες. Έτσι, το πρωτάθλημα αρχίζει σε 15 ημέρες και παρακολουθεί τι κάνουν οι ανταγωνιστές της. Και οι ανταγωνιστές της δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θα προλάβουν να είναι έτοιμοι τον Αύγουστο 22, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον.
0: Και εντάξει, οπότε, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν και ευρωπαϊκή διοργάνωση από κάτω που μπορεί να αποβιβαστούν. Ο Παναθηναϊκός είναι δίχως αύριο, ε.
2: Ναι, ενδεχομένως τώρα βάζει σωστή διάσταση του θέματος, φιλιακή. Μήπως πρέπει να στοχεύσουν στο conference που είναι κομμένο γεραμένο για το ελληνικό ποδοσφαιρό. Ο Ολυμπιακός το πήρε εκεί. Τα άλλα, τα Europa και τα Champions, πρέπει να είμαστε καλύτερα οργανωμένοι. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένουν να προετοιμάζονται 40 μέρες στο εξωτερικό και να εμφανίζουν την εικόνα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Τι προετοιμασία ήταν αυτή? Ο Κωνσταντέλιας δηλαδή, αυτή είναι αυτή η προετοιμασία. Και ο Παναθηναϊκός τι, από ένα μπέκτη θα περιμένει. Ο Ολυμπιακός, δηλαδή προβληματίζουμε ιδιαιτέρως. Θα περιμένουμε ενδιαφέρον τα επόμενα παιχνίδια. Μπορεί να περάσουν, αλλά πλέον δεν εξαρτώνται από τους εαυτούς τους. Την μπάλα την έχουν οι άλλοι τώρα. Και οι άλλοι έχουν αυτοπεποίθηση και πάω να κάνουν, έχουν υψηλό κίνητρο να αποκλείσουν τους έμπειρους Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Και ξέρεις, ο διψασμένος είναι πλέον επικίνδυνος. Περιμένουμε ενδιαφέρον την προετοιμασία τους. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα έχει την επόμενη αγωνιστική στην. Στο Βέλγιο καλύτερη αριστερή πλευρά με τον Γιαννούλη και ενδεχομένως και τη βοήθεια του Λουσέ, του έτερου Γάλλου Χαφ, δεν θα έχει στόπερ και θα παίξει ο Ελουστόντο με τον Μιχαλίδη, και οι δύο δεν θυμίζονται για την ταχύτητά τους. Και όπως είδες, ο Πιτσιρικάς, ο 19χρονος που πέτυχε τον γκολ,
0: καλός,
2: είναι γρήγορος. Και τα στόπερ του ΠΑΟΚ είναι αργά, όπως είναι και του Παναθηναϊκού. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ένα στόπερ επιτρέπεται αργός. Ο άλλος τον είναι πολύ γρήγορος για να καλύπτει τον άλλον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι ταπεινή μου άποψη. Και είναι και ένα στίγμα για τους νέους προπονητές που πήραν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ένα ρίσκο, ένας 38χρονος και ένας 40χρονος. Δεν νομίζω να έδιναν ποτέ την ομάδα τους σε έναν 40χρονο Έλληνα και ένας 38χρονο Έλληνα. Οπότε και για αυτούς το σημερινό παιχνίδι είναι ένα δείγμα τι πρέπει να κάνουν το επόμενο παιχνίδι για να κερδίσουν εντυπώσεις. Γιατί ένας πιθανός αποκλεισμός των δύο. Υπάρχει το μαξιλαράκι ασφαλείας για τους δύο, για τον τρίτο, αλλά νομίζω ότι δεν θα ξεκινήσουν καλά τη σεζόν. Οπότε έχουμε θέμα για συζήτηση, οι μεταγραφές τρέχουν και χαμηλά η μπάλα και όχι μεγάλα λόγια. Παίζουν και άλλη μπάλα. Και η Τσέσεκα παίζει μπάλα, και η Ναϊμέγγεν παίζει μπάλα, και η Άντερλεκ, η έκτη του Βελγικού, έπαιξε μπάλα και νίκησε.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη μου. Καλή ξεκούραση.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
3: Ερασπορ 101,8.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο μέρος εκπομπής, τα τελευταία 35 λεπτά για τον φίλο που ρωτάει Σάλτσμπουργκ είναι στο 0-0 με την Πάφο και για τον άλλο τον φίλο τον Ηλία που ρωτάει για τον Παυλίδη. Ναι, η Μπενφίκα προηγείται με 4-1 και έχει πετύχει τέρμα πάλι ο Παυλίδης, ο οποίος έχει φτάσει τα 5 τέρματα σε 3 παιχνίδια. Εμείς θα ολοκληρώσουμε τους σχολιασμούς για τα του ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα καλό φίλο, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στην Τούμπα, στο Σταύρο Σουντουλίδη, να μας πει τη δική του γνώμη. Καλησπέρα, Σταύρο.
1: Καλησπέρα, Άκη.
0: Και για να σου δώσω και αφορμή, έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα, 8 στα 10 μηνύματα από τους φίλους του ΠΑΟΚ, είναι λάθος να δίνεις το πέναλτι στον Μιχαηλίδη. Όλοι εκεί το εστιάζουμε.
1: Καλά, τώρα είμαστε μετά Χριστόπουλο αρκετοί, αλλά πριν από την εκτέλεση του πέναλτι ήταν αρκετή γύρω από την μπάλα. Και ο Ζίβκοβιτς πήγε εκεί κοντά, και ο Μιχαηλίδης, και ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, συγγνώμη, ο Κωνσταντέλιας. Και ο Τάισον τελικά έγινε η επιλογή να το εκτελέσει ο Γιάννης Μιχαηλίδης, και είναι κακό και από τον κόσμο να εστιάζει τόσο πολύ σε μια χαμένη εκτέλεση πέναλτι. Από έναν ποδοσφαιριστή. Απλά αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι για τον ΠΑΟΚ ήταν διπλή ατυχία, γιατί όντως πραγματικά υπήρξε παράβαση από τον Μύθου, ο οποίος δεν κρατήθηκε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να μπει στην μεγάλη περιοχή και να έχει το δικαίωμα της επαναφοράς, και σκόραρε ο μικρός, αλλά το γκολ δεν μέτρησε τελικά για τον ΠΑΟΚ. Για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος προσπάθησε να ξεπεράσει το σοκ του πολύ γρήγορου γκολ, το οποίο προήλθε από δικό του λάθος, ένα λάθος του Αντρέα Ζίκοβιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή, έξω από το κουτί, που έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε έναν πάρα πολύ καλό επιθετικό, τον νεαρό, τον 19χρονο, τον Τσβέκοβιτς της Άντερλεκτ, να ανοίξει το σκορ και να πετύχει το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των ευρωπαϊκών αγώνων εναντίον του ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα υπήρχαν άλλοι δύο ποδοσφαιριστές που είχαν πετύχει γκολ στα 40 δευτερόλεπτα, τώρα στα 16 δευτερόλεπτα σκόραρε ο επιθετικός της Άντερλεχτ, άρα αυτός έχει ένα έτσι άτυπο ρεκόρ απέναντι στον ΠΑΟΚ σε όλη την ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτό το γκολ είναι το πιο γρήγορο που έχει δεχτεί ο ΠΑΟΚ, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προσπάθησε να ξεπεράσει αυτό το σοκ. Η Τούμπα, που σήμερα δεν γέμισε αλλά είχε αρκετό κόσμο, κοντά στις 20.000, αρκετά καλή η προσέλευση αλλά και αρκετά καλή η κερκίδα, δηλαδή προσπάθησε ο κόσμος να μπει στην εξίσωση του αγώνα, να συμμετέχει, να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές του Λύση να ξεπεράσουν, επαναλαμβάνω, αυτό το σοκ του πολύ γρήγορου γκολ που δέχτηκαν από την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ που είχε την κατοχή της μπάλας στη μεγαλύτερη διάρκεια και του πρώτου ημιχρόνου αλλά και του δεύτερου ημιχρόνου, στο πρώτο ημίχρονο έγινε αρκετά. Δηλαδή είχαμε την ανατροπή του Κωνσταντίνα, το πέναλτι που εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης, την επαναφορά που ο Μύθου για λίγο έχει μπει νωρίτερα στην μεγάλη περιοχή και ακυρώθηκε τον γκολ. Αμέσως μετά έχουμε ένα δεύτερο πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Κωνσταντέλιας μετά από παρέμβαση του VAR. Αλλά εκεί η παρέμβαση προέκυψε και το φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης που έγινε πάνω σε ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ, άρα δεν υπήρχε φάση για τον ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε πέναλτι, δεν βρήκε τον γκολ της σοφάρισης ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, μπήκε στο δεύτερο με κάποιες αλλαγές, κάποιες κινήσεις από τον Λύση, ο οποίος ουσιαστικά προσπάθησε να ανακατέψει πάρα πολύ την τράπουλα, χρησιμοποιώντας ακόμη και τον Greg Taylor ως αμυντικό half, μία κίνηση την οποία την είχε κάνει και την είχε δοκιμάσει αρκετές φορές και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία, στα φιλικά παιχνίδια που έγιναν εκεί, στα 3 από τα 4 φιλικά παιχνίδια ο Taylor δεν αγωνίστηκε ως αριστερός back αλλά ως αμυντικό half, μία θέση την οποία αγωνίστηκε και στο σημερινό παιχνίδι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν επιλογή του coach ή

0: ναι. χρησιμοποιήσει του Καμαρένα και κάποιο μήνυμα.
1: Ασφάλως είναι. Καταρχάς είναι επιλογή του Λύση να χρησιμοποιήσει τον Greg Taylor, ο οποίος, να θυμίσουμε, στο προηγούμενο παιχνίδι, στο προηγούμενο ζευγάρι μάλλον αγώνων κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου, δεν αγωνίστηκε γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο να πάρει μεταγραφή σε ομάδα και πιο συγκεκριμένα στη Celtic, η οποία έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στα προκριματικά του Champions League, άρα δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι μετά και τη χρησιμοποίηση του στο σημερινό παιχνίδι.
0: Σταύρο, πάρε το χρόνο σου να καταπιείς. Και...
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, πάρε το χρόνο σου να καταπιείς. Μέχρι να είσαι okay, να πω εδώ στον φίλο ότι είναι ακόμα στο 0-0 η Πάφος, κρατάει. Ενώ δεν έχει αλλάξει και το 4-1 με τη Χάρτς. Είσαι ο κέντρο, Σταύρο μου.
1: Ναι. Ωραία. Έλεγα ότι η χρησιμοποίηση του Taylor δείχνει ότι προφανώς δεν προχωράει το όποιο ενδιαφέρον της Celtic. Προσπάθησε, έπαιξε ακόμα και με δύο επιθετικούς. Δηλαδή χρησιμοποιώντας το ίδιο διάστημα και τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Δεν βρήκε τελικά τον γκολ. Είχε κάποιες καλές στιγμές ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν απειλήθηκε από την Άντερλεχτ, η οποία εκτός από τον γκολ έχει μια πολύ καλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο πάλι με τον ίδιο ποδοσφαιριστή, τον Τσβέκοβιτς. Και από εκεί πέρα δεν ήταν η ομάδα που, η οποία πάτησε στη μεγάλη περιοχή. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κάτω από την σέντρα, προσπάθησε να κρατήσει και κράτησε αυτό το υπέρ της 1-0. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει σε μια εβδομάδα μια πολύ δύσκολη αποστολή στις Βρυξέλλες να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 και αν θέλει να συνεχίσει έτσι τα play-off του Europa League, διαφορετικά θα πέσει, μέσα αγωγικά η λέξη, στα play-off του Conference League, εκεί που ενδεχομένως να βρει μπροστά του τον Απόλλωνα Λεμεσού, μια ομάδα η οποία κέρδισε 1-0 στην Νορβηγία την Brann, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την πρόκριση, παραλαμβάνω, στα play-off του Conference League.
0: Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Όχι, περιμένουμε τώρα, είμαστε σε αναμονή να δούμε θεωρητικά τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο θέμα του Center Four. Αυτό είναι πλέον μετά και την μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Αυτό που περιμένουμε να δούμε, εάν και πόσον θα προχωρήσει η πολύ δύσκολη περίπτωση του Σκοτσέζου επιθετικού της Sirius του Γιούρ, στον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση με ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς την ομάδα του για να τον αποκτήσει, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες που ενδεχομένως να δώσουν και περισσότερα χρήματα από τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, το θέμα του Center Four είναι αυτό που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα γίνουν και άλλες μεταγραφικές κινήσεις, δηλαδή δεν θα τελειώσει ο ΠΑΟΚ με την απόκτηση επιθετικού. Και στα ΧΑΦ θα υπάρξει σίγουρα ακόμη μία μεταγραφή, με δεδομένο ότι ο ΜΕΙΤΕ θα μπει στο χειρουργείο και θα επιστρέψει μετά από 4 τουλάχιστον μήνες στην ενεργό δράση και στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, και ενδεχομένως να δούμε τελικά και τον Γάλλο, τον Μικέλ Μπρεσίς, να έρχεται στην Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.
0: Το μπακ είναι αυτός,
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Έγινε, Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή ξεκούραση. Ναι, φίλε, αυτό το είπε και νωρίτερα ο Γιάννης Βοητσίτης στη μετάδοση. Όντως ήταν λίγοι οι Βέλγοι. Γιατί λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, οι Βέλγοι, λέει, στην εξέδραση ήταν λίγοι. Μου είπε κάποιος για τη Χαλκιδική, λέει, και πετάχτηκαν. Το είπε και στη μετάδοση ο Γιάννης Βοητσίτης αυτό, λέω. Λες, να δούμε.

Έχετε ρωτήσει πολύ τι γίνεται για τη βαθμολογία της UEFA. Η αλήθεια είναι ότι απέχει πάρα πολύ από τη 10η θέση η Ελλάδα. Και τώρα που μπήκε και ο Αύγουστος, απομακρύνεται ακόμα και περισσότερο. Λοιπόν, θα προσπαθήσουν με οι ομάδες να ανατρέψουν τις καταστάσεις όπως έχουν γίνει στη Ρεβάνης, αλλά και η συγκεκριμένη ήττα του ΠΑΟΚ στήχησε κι άλλο στην Ελλάδα αναφορικά με το κυνήγι της 10ης θέσης, όπου αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας είναι στη 12η θέση, πίσω από την Τσεχία που είναι 10η και την Πολωνία που είναι 11η. Απλά διαβάζοντας τους πόσους βαθμούς διαφορά έχουμε, π.χ. από την Τσεχία που είναι 10η, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να μπορέσουμε να τους φτάσουμε. Η Τσεχία έχει 44.025 πόντους, η Πολωνία έχει 43.425 και εμείς έχουμε 41.312. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά με την εικόνα που έχουν εμφανίσει οι ελληνικές ομάδες να φτάσουμε στην πολυπόθητη 10η θέση.

Ένας άλλος φίλος με ρωτάει αν ξέρουμε και αν ισχύει αυτό που διαβάζει λέγεται τον Ολυμπιακό για την περίπτωση του Τζέιλεν Μπλέσα. Εντάξει, τώρα υπάρχουν πάντα φημολογία από το εξωτερικό. Πάντα πολλά είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί αριστερό μπάκο σε αντικαταστάτη του Φραντσίσκο Ορτέγκα που ανακοινώθηκε από την River Plate. Και από την Ιταλία έχει βγει αυτό το οποίο νομίζω αναφέρεις, κάπου από εκεί το διάβασα, ότι εξετάζει λέει το Τζέιλεν Μπλέσα, όπως μας λες, από την Τζεζένα. Είχε παίξει Τζεζένα νομίζω έτσι, γιατί νομίζω ότι στη Ρίε Αβ είχε κάνει την παρουσία του. Κοίτα τώρα, ονόματα και σενάρια θα βγαίνουν συνέχεια. Νομίζω ότι αν αρχίσουμε και αναφέρουμε όλα τα σενάρια και όλες τις φήμες, δεν θα βγάλουμε άκρη.

λοιπόν, εδώ ο Κώστας. Καλή εκπομπή, δύσκολα τα πράγματα για τις ελληνικές ομάδες και πιο πολύ για τον ΠΑΟΚ. Μετά τη σημερινή, τα λάθος να δίνει στο πέναλτι του Μιχαηλίδη. Εντάξει. Αφού είπε, άκουσε πριν από λίγο και το Σταύρο του Σουντουλίδη, ότι ήταν πάνω από την μπάλα πόση και αφήσανε το κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ίσως δεν θέλουν να το εκτελέσουν. Ίσως έχει καλές εκτελέσεις και απλά σήμερα δεν πήγε καλά.

Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: όλοι το είδαν και μόνο ένας το ανέφερε. Πάτημα απέναντι, πέτη στα τελευταία. Έχω άδικο, δεν ξέρω για ποια φάση μιλάς. Αν έχει γίνει και γιατί δεν επενεύει το VAR.

Ο Τάσος, γεια σας και καλή εκπομπή. Γεια σου Τάσο μου. Ελπίζω ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα περάσουν. Ο Όφη θα καταλήξει στο Conference και η ΑΕΚ θα πάει Champions League. Τάσος Τρίπολη Πανάθα. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι δεν έδειξε τόσο καλή εικόνα όσο έδειξε ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει πιο εύκολο έργο από ό,τι έχει ο ΠΑΟΚ, γιατί άλλο η ΤΣΣΚ, αυτή η ομάδα που είδαμε, και άλλο η Άντερλεχτ. Όφη θα καταλήξει ο Κόφερες και η ΑΕΚ θα πάει στο Champions League. Και τον Ολυμπιακό δεν μας αναφέρεις, φίλε Τάσο Τρίπολη Πανάθα.

Παναγιώτης επανέρχεται, όχι Κούβα. Κούβα. Οι ομάδες με γιόμες δεν πάνε πουθενά. Δεν πάμε πουθενά. Θανάση μου, κοίτα, ο κάθε προπονητής κάνει το σχεδιασμό του. Υπάρχουν κάποιοι προπονητές που τους αρέσουν οι γρήγορες, βαθιές μπαλιές για γρήγορη μετάβαση, κάποιοι άλλοι όχι. Η γρήγορη μετάβαση είναι και ένας τρόπος έτσι όταν σε κλείνουν μπροστά και σε πεσάρουν να μην κινδυνεύεις να κάνεις και το λάθος. Αλλά γενικά και εμένα μου αρέσουν οι ομάδες οι οποίοι παίζουν στο τόπο δόσο, προσπαθούν και δημιουργούν από πίσω προς τα μπροστά.

Γιώργος λέει ότι δεν ανέφεραν το όνομα του Μπιανκόν παρά μόνο σε μια περίπτωση που κατά αυτόν θα έβαζε αυτογκόλ. Γιώργο μου, δεν το πρόσεξε αυτό, δεν έχει γίνει στην Ερασπορ νομίζω με τίποτα, γιατί άκουγα όλη τη μετάδοση. Καλησπέρα και σε σένα, φίλε Σπυρίδων. Όλες οι ελληνικές ομάδες δεν πήγαν καλά, εννοείται. Ο ΠΑΟΚ μπορούσε καλύτερα. Όμως όταν είσαι ηγέτης, εκτελείς το πέναλτι για τον Τέλια, λέει. Ο ΠΑΟΚ, νομίζω, το κουβεντιάσαμε και με τους συναδέλφους. Από εποχή ΒΑΜΠ έχει να βρει ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που έπαιρνε όλες τις εκτελέσεις πέναλτι. Ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε καν κοντά στην μπάλα. Και αποφασίσαν να το εκτελέσει ο Μιχαηλίδης. Νομίζω ότι την έχει αναλάβει ο coach την ευθύνη αυτή και αυτός θα κρυθεί. Αν το βάζω ο Μιχαηλίδης, δεν θα λέγαμε τίποτα.

Η Πάφος έχει δεχτεί τέρμα στις καθυστερήσεις, παίζει και με 10 παίχτες. Είμαστε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων και έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Έχει δεχτεί τέρμα από τη Τσάλσμπουργκ, ιτείται με 1-0. Ένα αποτέλεσμα που νομίζω ότι στο νησί, στην Πάφο, στο πολύ ωραίο αυτό γήπεδο που έχουν δημιουργήσει, μπορούν να το ανατρέψουν. Η Μπενφίκα έχει πετύχει και 5ο τέρμα με την Χάρτς, είναι στο 5-1. Με τέρμα, όπως έχουμε ξαναπεί, του Παυλίδη στο 42ο λεπτό, ενώ μόλις τώρα πετυχαίνει και 6ο τέρμα η Μπενφίκα.

για τον φίλο που για στοιχηματικούς λόγους με ρωτάει για τη Χιμπέρνιαν με τη Σκεντίγια. Είναι και αυτό στις καθυστερήσεις. Είναι 2-1 κερδίζει η ομάδα από την Σκωτία. Επίσης στις καθυστερήσεις η Τρεφιόρη χάνει εντός έδρας από την Τρίτα με 1-3 και η Παρτιζάν στο 85 κερδίζει την Τομπούλ Κωνστανάη με 2-0.

Ναι, φίλε Τάσο, το είπαμε και νωρίτερα την είδηση. Δεν την έχουμε ξεχάσει, δεν την έχουμε αφήσει, ούτε την έχουμε ξεχάσει. Ανανέωσε ο Βινίσιους με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2032, έτσι. Οπότε μπαίνει τέλος ο σύριαλ αυτό με τις προτάσεις της Arsenal κλπ. Ο Βραζιλιάνος μένει στη Μαδρίτη και θα συνεχίσει υπό τις οδηγίες του Μουρίνιο. Την ίδια μέρα που έκανε μια πολύ ακόμα μεγάλη μεταγραφή η Ρεάλ Μαδρίτης, πήρε το Γιάν Διομάντε από την Λειψία. Ως το 2033 υπέγραψε ο Διομάντε και η Λειψία έβαλε σε ταμεία της 125 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη. Ο Λύση στις δηλώσεις του είπε ότι μας άγγιζε κάτι καλύτερο. Θα παλέψουμε για την πρόκριση στο Βέλγιο. Μετά την εντός έδρας του ΠΑΟΚ, λοιπόν, ουσιαστικά αναλυτικά είπε ότι δεν ήμασταν τυχεροί. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τύχη. Απέναντι στην ΑΜΟ δεχτήκαμε γκολ σε πρώτα λεπτά και σήμερα πάθαμε το ίδιο. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και να επικεντρωθούμε στο να γίνουμε καλύτεροι στα πρώτα λεπτά κάθε αγώνα. Δεν με ενδιαφέρει η κατοχή της μπάλας και η στατιστική, με ενδιαφέρει να κάνουμε ευκαιρίες. Είχαμε αρκετές για να σκοράρουμε με τον Ζαφίρη, τον Τέιλορ, τον Γερεμέγεφ και τον Τάισον. Μας άγγιζε κάτι καλύτερο σήμερα. Αν γίνουμε ανταγωνιστικοί από το πρώτο λεπτό, δεν θα χάνουμε εύκολα, ανέφερε ο Λύση. Για τον αγώνα στο Βέλγιο, είπε ότι σίγουρα έχουμε πίστη για τον δεύτερο αγώνα. Είναι απλά 90 λεπτά και πρέπει να κάνουμε ένα ανάλογο παιχνίδι με το σημερινό. Είμαι πάντα αισιόδοξος. Και για την εκτέλεση του πέναλτι, που στέλνετε τόσα πολλά μηνύματα. Λέει, προπονηθήκαμε στα πέναλτι. Σήμερα ο Μιχαηλίδης ήταν ο μοναδικός εκτελεστής στο γήπεδο. Όλοι οι άλλοι ήταν στο πάγκο. Με λίγα λόγια, αναφέρει ότι οι παίκτες που είχε επιλέξει για να εκτελούν τα πέναλτι, οι υπόλοιποι ήταν στο πάγκο και ο Μιχαηλίδης ήταν ο μοναδικός από αυτούς που αγωνιζόταν. Για τις στημένες φάσεις που ερωτήθηκε, προτιμώ να μην απαντήσω. Θα πω απλά ότι προσπαθώ να βελτιωθούμε. Πέρυσι στην Οσασούνα ήμασταν ομάδα με τα περισσότερα γκολ από στημένες φάσεις πίσω από την Arsenal. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στη Μιράντες. Για το δίδυμο Μύθου Γερεμέγεφ στην επίθεση και για τον Τέιλορ, που ουσιαστικά ρωτήθηκε γιατί έπαιξε με δύο μπροστά ενώ δεν το συνηθίζει και γιατί άλλαξε τη θέση στον Τέιλορ και τον έβαλε αμυντικό χάφ αντί για μπακ. Πιστεύω ότι όταν ο Μύθου λέει αγωνίστηκε μαζί με τον Γερεμέγεφ ήταν καλό διάστημα. Είχαμε ευκαιρία με την ισού του Γερεμέγεφ, ήμουν χαρούμενος αν έπαιξαν μαζί. Για τον Τέιλορ δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει μέσος, το έκανε και στη Σέλτικ. Γνωρίζει καλά τη θέση και είμαι αρκετά ευχαριστημένος από αυτά που είδα. Είναι οι δηλώσεις του Αλέσιο Λύση μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Ενώ οδεύουμε στα τελευταία λεπτά, η ώρα είναι σχεδόν 4 λεπτά πριν τις 12. Εμείς κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε με ένα τραγουδάκι, θα πάμε στις 12 εκεί που έχουμε και δελτίο ειδήσεων. Από τον Άκη Δημακό, από τον Παναγιώτη Μπάλτα και τον Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Εξαιρετικά δύσκολο έργο έχει πλέον ο ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να προκριθεί στα play-off του Europa League μετά την χθεσινή ήττα του με 1-0 από την Anderlecht στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στην Τούμπα. Ο Τσβέτκοβιτς πάγωσε το γήπεδο με γκολ μόλις στο 17ο δευτερόλεπτο του μάτς. Στη συνέχεια ο Μιχαηλίδης, αστοχώντας σε πέναλτι, δεν κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσα. Εάν ο δικέφαλος του Βορρά αποκλειστεί, θα υποβιβαστεί στο Conference League, όπου θα παίξει στα play-offs της διοργάνωσης με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού για να πει στην League Face. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες στο μάτσο, ωστόσο τις χάσαμε. Δεν ήμασταν τυχεροί, καθώς δεχθήκαμε και πάλι γκολ στην αρχή του αγώνα, κάτι στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Πιστεύω πως αξίζαμε περισσότερα. Αν ήμασταν ανταγωνιστικοί από το πρώτο λεπτό, θα παίρναμε κάτι παραπάνω, εκτίμησε για το μάτσο ο Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε χθες να φέρει βαθμούς για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA σε μια κακή εβδομάδα για τις ομάδες μας. Έτσι, η χώρα μας είδε τη διαφορά από Πολωνία και Τσεχία να αυξάνεται στη μάχη για τη 10η θέση. Το βράδυ ήταν χρυσό για την Πολωνία, η οποία πρόσθεσε στην συγκομιδή της 400 βαθμούς από τις νίκες της Γιαγκελόνια και της Λεχπόζναν. Έτσι, η διαφορά από τους 1713 πήγε στους 2113 βαθμούς μεταξύ της 11ης Πολωνίας και της 12ης Ελλάδας. Ο Λιβάη Γκαρσία έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, ακολουθώντας το πρώτο μέρος του χθεσινού προγράμματος των Πράσινων, οι οποίοι θα έχουν την συμπαράσταση του κόσμου του στη Σόφια, καθώς ήδη διατέθηκαν 1000 από τα συνολικά 1600 εισιτήρια για τη ρεβάνς της Τρίτης. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Βέλγος Γιάσπερ Φεργκότε. Όπως αναμενόταν, την απόκτηση του 24χρονου μέσου Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ χθες, την ίδια ώρα που οι φίλοι της Ένωσης εξαφανίζουν τα εισιτήρια του Super Cup, καθώς απομένουν λιγότερα από 500 για τον αγώνα της Τετάρτης. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης του Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ρασίνγκ Σαντάντερ, συνομιλώντας ταυτόχρονα με τον Κολομβιανό και την ομάδα του. Ωστόσο, η υπόθεση είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει και από άλλες ομάδες για τον βασικό box-to-box μέσω της Εθνικής Κολομβίας. Μένουμε στον Ολυμπιακό. Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστή της River Plate από χθες, ενώ και η Παλέρμο ανακοίνωσε την απόκτηση από τους πυροώτες του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Δεν ανησυχεί τον Μεντιλίμπαρο ο τραυματισμός του Παναγιώτη Ρέτσου όσον αφορά την ετοιμότητα του Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού για τη ρεβάνς της Τρίτης με την Νάιμεγκεν. Σε χθεσινά φιλικά μάτς, Λεβαδιακός Πανετολικός 1-0 και Αθλητική Ένωση Λεμεσού Ατρόμητος 2-1, ενώ ο 41χρονος Τάσος Παπαπέτρου θα διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη για το Super Cup, όπως γνωστοποίησε χθες η ΕΠΟ. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού guard forward Λάντερς Νόλι με ετήσιο συμβόλαιο ανακοίνωσε η ΑΕΚ χθες, και αυτήν του 28χρονου Γάλλου shooting guard Adam Mokoka για 2 χρόνια ο Άρης. Στο βόλεϊ, στο δεύτερο μάτς του τουρνά που διεξάγεται στο Ουρμπίνο, η εθνική ομάδα των γυναικών ιτήθηκε στο tie break με 3-2 από την Ιταλία. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 37 πρώτα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο σε Europa και Conference League έγιναν χθες. Να δούμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα στο Europa. Μακάμπι Τελαβίβ, Τσέσκα Σόφιας 0-3, με την Τσέσκα να είναι με το ένα πόδι στα play-offs της διοργάνωσης, όπου την περιμένει ο Όφη. Γιαγκελόνια Rangers 2-1, Λίνκολν Ομόνια 1-1, Ζάλτσμπουργκ Πάφος 1-0, Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας 0-1, με τον ηττημένο να βρίσκει μπροστά του τον Παναθηναϊκό, εφόσον οι πράσινοι προκριθούν, και Μπενφίκα Χάρτς 6-1, με τον Παυλίδη να σκοράρει με πέναλτι. Και στο Conference, Κλουζ Τρόμσο 0-5, Γκέτεμπορκ Γάνδη 0-1, Δυνάμο Κιέβου Καραμπάκ 1-0 και Ντεμπρετσένη Κοπενχάγη 0-3. Και επίσημα για 2 χρόνια στην Τραμπζονσπορ, ο Μοχάμετ Σαλάχ με αιτήσιες αποδοχές 17 εκατομμύρια ευρώ μετά την απόκτηση από τη Λειψία του 19χρονου αριστερού εξτρέμ Γιάν Διομαντέ έναντι 125 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερη μεταγραφική βόμβα πυροδότησε χθες η Ρεάλ, ανανεώνοντας έως το 2023 τον Βινίσιους, δίνοντας έτσι τέλος σε ένα μεταγραφικό σύριαλ. Τέλος, ο 47χρονος παλέμαχος επιθετικός Diego Forlán διαδέχεται τον Marcelo Bielsa στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ουρουγουάης. Ακούσατε τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Καϊμάς αναλαμβάνει την ενημέρωση και την ψυχαγωγία σας μέχρι τις 2.
0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλησπέρα. Ξημερούμε Παρασκευή 7 Αυγούστου. Αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα, που δεν αδειάζει, αλλά τέλος πάντων έχει φύγει αρκετός κόσμος, να το πούμε καλύτερα, και βρίσκουμε σχεδόν παντού, νομίζω ακόμα και στην Κυψέλη, σχετικά εύκολα πάρκινγκ. Άσχετο. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ημερολογιακά το πήραμε όπως αγωνίστηκαν οι τρεις εκπροσωποί μας. Ο ΠΑΟΚ απόψε ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ. Χθες ο Παναθηναϊκός 1-1 με την ΤΣΕΚΑ. Και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΜΕΓΕΝ ισόπαλος και αυτός. Και οι τρεις στην έδρα τους, οπότε θα πρέπει την άλλη εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη. Τρίτη είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ, να αλλάξουν το σημερινό καθεστώς, να κερδίσουν και να συνεχίσουν είτε Champions League Ολυμπιακός, είτε Europa ο ΠΑΟΚ, είτε Conference ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη, δυσκολότερα από όλους, όχι για αν θα προκριθεί όχι, είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν έχει άλλη ευκαιρία. Αν αποκλειστεί από τη Βουλγαρία, επιστρέφει στην Αθήνα και τέλος μετά. Έχει μόνο εντός Ελλάδας. Μένουμε Ελλάδα, όπως έλεγε μια παλιά εκπομπή στην ΕΡΤ. Ενώ ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστούν, έχουν δεύτερες ευκαιρίες στην Ευρώπη. Ο μεν Ολυμπιακός θα πει, αν δεν κάνω λάθος, απευθείας στο League Phase του Europa League, ενώ ο ΠΑΟΚ θα είναι στο Conference League στον επόμενο γύρο. Θα έχει, ας πούμε, και οι δύο έναν υποβιβασμό που, αν θέλετε για την άποψή μου, έτσι αφού είμαι εδώ την καταθέτω, το Champions League είναι εξαιρετικά δύσκολο για ελληνικές ομάδες, οπότε το Europa είναι αρκετά πιο διαχειρίσιμο και πολύ περισσότερο Conference League. Από την άλλη, αν να παίξεις δεν λες όχι, όπως λογικά είναι πολύ πιθανό να παίξει η ΑΕΚ, αλλά ας φτάσουμε εκεί και βλέπουμε μετά να λέμε για τις ομάδες τι μπορεί να κάνουν και τι όχι.

Εδώ παρέα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και το Δημήτρη Καϊμά στα μικρόφωνα μέχρι τις 2 με αρκετή μουσική και θα αναλύσουμε ό,τι είδαμε σήμερα και γενικότερα για τις μεταγραφές και όχι μόνο μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Για επικοινωνία, κουβέντα και βοήθεια προς εμένα στο Viber βρίσκεται το application της Eraspor και από εκεί πέρα γράφει το μηνυματάκι σας και είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Το ίδιο και στο καθιερωμένο SMS με τον 321, πάντα είναι με τον καλό λόγο, έτσι, και πάντα πέφτει μέσα. Και ακόμα πιο παραδοσιακό το mail eraspor@ertelia.gr.

Γενικότερα γκρινιάζεται και εδώ και στα social και στα γήπεδα, όχι η Τούμπα, αλλά σίγουρα ο ΆΚΑ και οι Καρεσκάκες, αλλά νομίζω ακριβώς οι ίδιοι, είτε την ερχόμενη εβδομάδα, είτε στο πιο κοντινό μέλλον, ακριβώς οι ίδιοι θα αποθεώνουν. Οι ίδιοι που λένε πού πάμε με αυτό το παλτό, οι ίδιοι θα θέλουν να βγάλουν selfie μαζί του μετά από μία νίκη.

Να ξεκινήσουμε με τον Ηλία. Λέει λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Πρέπει να πάει πολλοίς κόσμος στον Κουβά με τις ελληνικές ομάδες και στη Ρεβάν στην ερχόμενη εβδομάδα θα περάσουν και οι τρεις στον επόμενο γύρο. Πάντα στοιχηματικά τα μήνυματά του, τουλάχιστον για απόψε. Και όχι μόνο, βλέπω και τα προηγούμενα. Ήταν μια εύκολη εβδομάδα και όχι δύσκολη. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά σου, νομίζω ότι είναι πάλι ο Μαλισιώβας, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης είναι μόνο το ένα σταθερό, το υπόλοιπο είναι ο Καϊμάς. Μέχρι τις 2 η ώρα σίγουρα θα σας ακούμε από το Ηράκλειο, λέει ο φίλος. Και συνεχίζει με στοιχηματικό μήνυμα που λέει για τον τελικό στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο μεταξύ ΑΕΚ και Όφη. Με τις τωρινές αποδόσεις είναι ΑΕΚ 1.55, έχει 4 και Όφη 6.50. Σε καμία περίπτωση θα κερδίσει η ΑΕΚ. Το στοίχημα είναι σαφέστατα στη ζωή μας, αλλά δεν καθορίζει τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Με αυτή τη λογική, όποια είχε απόδοση ήταν μικρή, ποτέ δεν θα περνούσε. Από την άλλη, και για τις δύο ομάδες δεν υπάρχει επίσημο παιχνίδι, οπότε δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική τους κατάσταση, και στο πρώτο παιχνίδι το επίσημο όλα μπορεί να γίνουν.

Ο σύντροφος Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, 19, όχι πόσο έχει τώρα, 8 βαθμούς θερμοκρασία, ενώ για αύριο θα είναι από 7 έως 19. Το κάνει πάντα, σε κάθε εκπομπή στέλνει τι καιρό έχει η Αυστραλία, το Σίδνεϊ μάλλον.

Ωραίος ο Γιάννης. Πάω εσόπαλο. Παιχνίδι πάω τρίτη, ίδια ώρα με Ολυμπιακό. Τι θα κάνει, μένουμε Ελλάδα. Αν πάει κόρφεραντς, τι θα γίνει, συγγνώμη τα σε μηνύματα. Ο Ολυμπιακός θα αποκλειστεί. Προσπαθώ να βοηθήσω να δω τι θέλει να πει με τα μηνύματά σου. Αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, πάει η Europa League. Και δύο παίζουν την τρίτη. Και το ωραίο είναι, στην εποχή των συνδρομητικών, θα έχουμε όλα τα παιχνίδια που έχουν, τα επόμενα που είναι τα επίσημα, όλα θα γίνουν σαν ανοιχτά. Ο Παναθηναϊκός στο Sky, ο Ολυμπιακός στο Mega, ο ΠΑΟΚ Open και το Super Cup Sky. Αν και από εδώ και πέρα θα έχουμε τρεις ποδοσφαιρικές πλατφόρμες που πρέπει να πληρώνουμε, ή δεν είπα ότι και τις τρεις είναι δύσκολο. Επειδή τα λέμε και μία για πάρα πολλούς είναι δύσκολο, είναι Κοσμοτέ, Νόβα και το Sport FM το TV, το κανάλι του, το νέο κανάλι του Αλαφούζου, που εκεί θα βλέπουμε Παναθηναϊκό, Ηρακλή, μπάσκετ αν δεν κάνω λάθος, Κυπελάκι και περιμένουν κι άλλα.

Ο Χρήστος έχει δίκιο και συμφωνώ. Έτσι, μένουμε στην άντελεκτη λόγω ονόματος, αλλά δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Από την άλλη, χωρίς να θέλω να βρω και για τους τρεις δικαιολογίες, είναι πρώτα παιχνίδια. Θα μου πείτε για τους άλλους δεν είναι. Έχουν παίξει παραπάνω παιχνίδια. Ας πούμε, η ΤΣΣΚΑ έχει συν 3 παραπάνω λόγω πρωταθλήματος. Χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία, έτσι, αν αποκλειστεί ειδικότερο ο Παναθηναϊκός, θα είναι η γκέλα του αιώνα.

Την Τρίπολη, εγώ είμαι αισιόδοξο για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, είναι καλύτερε από ΤΣΕΚΑ και Άντερλεχτ. Ναι, αλλά πρέπει να το δείξουν στο γήπεδο. Μία βότκα και τι θέλεις εσύ? Και δύο βότκες, εντάξει. Για το τραγούδι λέω, έτσι, μην νομίζω ότι παραγγέλουμε και μου ξέφυγε στον αέρα το τραγούδι.

θεωρείς ρε εσύ Ηλία ότι είναι όλα στημένα, γιατί παίζεις. Αν ήταν, ήξερα ότι κάτι ότι είναι στημένο, ότι είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο όλα στημένα, δεν θα έπαιζα. Γιατί ξέρω ότι με κοροϊδεύουν. Τώρα θα έχω την αγωνία να κερδίσω ή όχι. Εκτός αν τα ξέρεις ποια είναι στημένα, οπότε τα παίζεις και σε Αργοντόπουλο. Χριστό, δεν είπα γενικότερα τι έχει ο καθένας. Μίλησε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι όλα σε ανοιχτά κανάλια. Δηλαδή Τρίτη και Πέμπτη, μέχρι Πέμπτη, ό,τι δούμε θα είναι όλα σε ελεύθερα παιχνίδια και όχι συνδρομητικά.

την ηχοδοκατρία. Αν έπαιζε από τώρα καλό ποδόσφαιρο, θα πρέπει να ανησυχούσες. Για τον Ιούλιο-Αύγουστο, να τα βάλουμε μαζί. Η οποιαδήποτε ομάδα, τώρα μιλάμε για ελληνικές, το θέμα είναι απλά να κερδίζουν. Με 0.5, με 1.5, με 1.1, να κερδίζουν. Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και πολύ περισσότερο τον Μάρτι, αν δεν συνεχίζουν να πέσουν στην Ευρώπη, κανένας δεν θυμάται ότι πέρασε δύσκολα ο Παναϊκός στην Τζεσεκά ή ο ΠΑΟΚ την Άντελεχτ ή ο Ολυμπιακός την Αϊμέγγεν. Πάνω κάτω τα ίδια και η ΑΕΚ έτσι πέρυσι σε αυτές τις φάσεις δυσκολεύτηκε να αποκριθεί, ειδικότερα στην Κύπρο με το τέλος πάντων τώρα την Κυπριακή ομάδα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, αλλά μετά είχε τρελή πορεία στο conference.

Βαγγέρης λέει Ελλάδα Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο σημείωσε 2. Και μπορεί την άλλη Πέμπτη το βράδυ να λέμε Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο Ελλάδα σημείωσε 2.

Με κάποιες από τις χώρες που λες Τσεχία, Πολωνία, Σερβία, Δανία, είσαι ψηλότερα στη βαθμολογία. Αλλά το να δούμε από τώρα αν θα είμαστε 10η, 11η, 12η, μόλις 7 Αυγούστου, με καμία ομάδα να μην έχει μείνει εκτός, μπορεί και οι 5 να είναι στον όμιλο, είτε Conference, είτε Europa, είτε Champions League. Νομίζω θα μιλάμε στο τέλος για άλλη συγκομιδή, ειδικότερα αν έχουμε για αυτή τη φάση, λέω, έτσι. Καταρχήν θα μπουν μέσα, θα πάρουμε και προκρίσεις, βαθμούς, λόγω των προκρίσεων στον όμιλο, στο League Phase, έτσι, στον όμιλο. Οπότε από 7 Αυγούστου, γιατί είναι πιο μπροστά ο άλλος ή πιο πίσω, είναι tragic, όπως έλεγε και η διαφήμιση. Να φορέσουμε μακριμάνικα και τότε θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πέρυσι εσύ είχαμε φοβερή χρονιά και με 4 ομάδες. Νομίζω θα έχουμε 5 ομάδες, θεωρώ, στον όμιλο, στο League Phase. Δεν ξέρω πού θα παίζουν. Αλλά αν το βάλουμε καθαρά σε επίπεδο Ελλάδας, έτσι, τι θα συνέφερε να είναι η ΑΕΚ στο Europa League, μη βαρατά εκτζίδες, και μετά ο Ολυμπιακός επίσης στο Europa League, και να είναι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Όφη στο Conference. Θεωρώ ότι αυτά είναι πολύ ευκολότερα από Champions League και Europa, η ΑΕΚ μιλάω, το Ολυμπιακό, και από εκεί θα μπορούν να πάρουν παραπάνω βαθμούς και μπορεί τέτοια εποχή του χρόνου να λέμε να είμαστε τελείως διαφορετικά πλευράς βαθμολογίας. Από την άλλη όμως, κουμάσια μου μικρά, με την καλή έννοια, όταν χάνουν οι ομάδες μας, δηλαδή είμαστε εμείς ΠΑΟΚ και χάνει ο Ολυμπιακός, πανηγυρίζουμε, ή είμαστε μετά ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και χάνει ο ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός και να πανηγυρίζουμε, και το αντίστροφο, είμαστε αεγκόπουλα, χάνουν οι υπόλοιποι και λέμε δεν υπάρχουν, μόνο εμείς είμαστε. Ούτε είπα να πανηγυρίζουμε όλοι μας τις ομάδες, αλλά μην κάνουμε και τόσο μεγάλη πλάκα. Γιατί στα σοβαρά λέμε τι είναι αυτό το ποδόσφαιρο, και την άλλη πλευρά λέμε πρέπει να παίζουμε καλά για να είμαστε 10 και να παίζουμε τον Ιούλιο και όλα αυτά.

Ο Μιχάλης λέει προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα. Κατά τα άλλα, θεωρήσαμε αποτυχημένο το Γιωβάνοβιτς που δεν πήγε στο Μουντιάλ την προηγμένη ποδοσφαιρικά Ελλάδα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Τένουσταν δήλωσε ότι ο Μιχαηλίδης ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να χτυπήσει πέναλτι γιατί οι υπόλοιποι ήταν στον πάγκο. Αυτό πρέπει να κάνουμε ερώτηση. Ναι, ερώτηση στον, στον προπονητή του ΠΑΟΚ για να γίνει διευκρίνηση. Ο Ηλίας. Ο Ηλίας.

Ελπίζω να είσαι επαναστατικός, Ηλία, και στην καθημερινότητά σου και σε όλες τις μορφές της ζωής σου. Λέει, διότι λέει, ψάχνω να βρω τα στιμένα μάτς. Πάλι δεν με διευκολύνεις, αλλά η απάντησή μου που θα σου γράψω ότι έχεις απόλυτο δίκιο, διότι κάνεις τη δουλειά όπως πρέπει να ακουστεί. Σωστά το κάνεις. Το επαναλαμβάνω ότι το κάνεις πολύ σωστά και εγώ στη δουλειά μου, αν δεν έκανα ό,τι μου έλεγαν, δεν θα είχα δουλειά. Θα ψάχνα συνεχώς εργασία. Το να λες όμως ότι είναι στημένα τα πάντα, θα πρέπει να έχεις αποδείξεις ότι είναι στημένο το Παναθηναϊκό ΣΕΚΑ, γιατί αυτοί έπαιξαν τώρα. Για να μπορεί, πρέπει να το αποδείξεις για να το πεις. Γιατί μετά υπάρχει και κάτι που λέγεται δικαστήριο, και δεν λέω για μένα, για οποιονδήποτε, σε πάνε εκεί και τελειώνεις μετά, έτσι. Πληρώνεις όχι πας κουβά, κουβανέισον. Είναι πάρα πολύ ωραία στο τζάμπα και να μπορείς να τα λες ότι τα πάντα είναι στημένα. Σαφέστατα και μπορεί να υπάρχουν και τέτοια πράγματα και τις περιπτώσεις. Έχουν καταδικαστεί, το έχουμε δει η Ελλάδα σε πολλά πρωταθλήματα, σε προηγμένα. Αλλά το γενικότερα, το γενικά ότι όλα είναι στημένα από το παγκόσμιο, από το Μουντιάλ μέχρι τα υπόλοιπα, είναι πάρα πολύ γενικευμένο. Γιατί ούτε όλοι είναι κλέφτες, δεν μπορεί να είναι και όλοι οι δήμαρχοι κλέφτες. Κάποιοι θα είναι κακοί δήμαρχοι και κάποιοι άλλοι θα είναι καλοί δήμαρχοι. Δεν είναι ή του ύψους του βάθους, υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Υπάρχουν καλοί δημοσιογράφοι και οι κακοί δημοσιογράφοι. Οι καλοί γιατροί και οι κακοί γιατροί. Γιατροί που παίρνουν φακελάκι και γιατροί που δεν παίρνουν φακελάκι. Δεν χρειάζεται ότι όλοι το κάνουν,

πάντως έχουμε κάνει βήματα πρόοδου έτσι τα τελευταία χρόνια. Καταφέρνουμε, κερδίζουμε αυτό που λέμε τις ομάδες που πρέπει να κερδίσουμε και σε κάποιες σαφέστα και θα χάσεις και από μικρότερες ομάδες. Άρα η πρόοδος τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με το πολύ πολύ κοντινό παρελθόν.

Από τα σημερινά παιχνίδια στο Europa League ξεχωρίζει η νίκη της Τούν έτσι απέναντι στην Βίκινγκ με 3-0, να δίνει λέω εύκολη λίκη, νίκη της, το διπλό της Άντερλεχτ. Επειδή με ρωτάει ένας φίλος τι βλέπω από τα σημερινά παιχνίδια, θα μπορούσε η Ομόνια να κερδίσει στο Γιβραλτάρ. Η Πάφος το πάλεψε, αλλά απέναντι στη Red Bull από τη Salzburg ιτήθηκε με 1-0, αλλά είναι 1-0, είναι κάτι διαχειρίσιμο. Η Αγγελόνια Rangers 2-1, τεράστιο διπλό για τη ΣΚΑ Σόφιας απέναντι στη Maccabi Tel Aviv 0-3. Φέρετς Βάρος Γκρόνικ, έτσι το ντέρμπι εκεί το, της κεντρικής Ευρώπης 1-0. Και οι φίλοι των Παναθηναϊκών, η Σάμερ Κρόβερς κοντά στην Εγνάντια από την Αλβανία 3-1.

Ο Παναθηναϊκός πρωτάει ο φίλος, είναι ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός 8:30. Να δω και τον Ολυμπιακό. Και μια ψυχή μου λέει και ο Ολυμπιακός είναι 8:30.

Πάντως στην Τούμπα οργανωμένη και όχι μόνο, πάω και εσύ θα προκριθείς. Ήταν το σύνθημα τέλος του αγώνα.

Μία ανάρτηση από τον Γάλλο δημοσιογράφο Νεμπίλ Ζελίντ στο X αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του Ακράμ Μπουράς, είναι Αλγερινός, 24 ετών, όμως οι Βούλγαροι είπαν όχι. Ενώ αναφέρει στο ρεπορτάζ ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από την ΑΕΚ. Είναι πάντως σημείο των καιρών. Όχι μόνο τα ελληνικά μέσα και τα ξένα μέσα να στέκονται σε αναρτήσεις είτε δημοσιογράφων είτε μάνατζερ, ειδικότερα δημοσιογράφων που να έχουν βέβαια επιτυχία, έτσι, στο πρώην του Twitter, στο X, που εκεί ξαφνικά, ενώ δεν είναι ρεπόρτερ ΑΕΚ εδώ η Λεύσκη, να μεταφέρει την πληροφορία του και αυτόματα να γίνεται και είδηση στα ελληνικά και όχι μόνο, τώρα θα είναι και στα βουλγάρικα μέσα ενημέρωση, αλλά είναι σημεία των καιρών να υπάρχει πληροφόρηση και να έχουμε μία πηγή ακόμη μάλλον πληροφόρησης και από τα social media. Άλλωστε και έρευνες όχι μόνο ελληνικών πανεπιστημίων από το ΕΔΟΣ, ειδικότερα από το ΕΚΠΑ, αλλά και από το εξωτερικό και γενικότερα υπάρχουν αρκετές έρευνες που και αφορά τη νέα γενιά αλλά και τις μεγαλύτερες γενιές να έχουν ως στα πρωτεύοντα μέσα ενημέρωσης τα social media, είτε το Facebook για μας τους μεγαλύτερους, είτε το Twitter ή το Insta για τις νεότερες γενιές. Έτσι είναι τα πράγματα, μπορεί να μας φαίνεται και μας τους δημοσιογράφους και πολλοί από εσάς που ακούτε τι είναι αυτά που λες, αλλά δυστυχώς έρευνες έχουν δείξει ότι μέσα από τα social υπάρχει έτσι μια πηγή ενημέρωσης και παραπληροφόρησης, εδώ που τα λέμε έτσι εύκολα γράφει κάτι ο Αλέξανδρος, το γράφω εγώ, το γράφει ο τρίτος, ξεκινάει από μια μούφα και καταλήγει να είναι viral και να είναι στα social πολύ ψηλά στις αναρτήσεις του κόσμου και να είναι κάτι ψεύτικο, αλλά επειδή το γράψε ένας, το έχουν γράψει πολλοί και να πιστεύουμε ότι έτσι πραγματικά ισχύει. Πάντως δεν χρειάζεται να μέσα να αναφέρουμε και πολύ σοβαρά θέματα και σοβαρά, ενώ κάποια που θέλουν εμάνθηση να το κοιτάξεις εις βάθος. Έγινε σεισμός, νομίζω όλοι κοιτάμε στο Facebook τι έγινε, ποιοι κουνήθηκαν για να δούμε αν πραγματικά υπάρχει σεισμός.

Και νομίζω και εσείς που ακόμη και να είστε αντίθετοι σε αυτό που λέμε τα social και εσείς την έχετε πατήσει ή από λάθος τα social, είτε και εσείς γράφετε είδηση, την άποψή σας που είναι πολλές φορές και ήδη στα social και μετά από κάτω σχολιάζετε από φίλους και όχι μόνο.

Νομίζω με αυτά τα τραγούδια θα στείλουν τα εξώδικα, όχι επειδή είναι ωραία, όσοι είναι στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, γενικότερα όσοι δεν πάνε διακοπές, θα στείλουν εξώδικα, έτσι. Αλλά τουλάχιστον ακουστικά να πάμε διακοπές. Λοιπόν, για να βάλω το τρυπάκι, θέλω το εξής. Μπουμπουνάτε μηνυματάκια όπου γουστάρετε, είτε SMS, είτε Viber, είτε mail. Πού θα παίξουν, καταρχήν, αν και οι πέντε θα παίξουν στον όμιλο, στο Leak Face, και πού νομίζετε θα παίξει ο καθένας. Δηλαδή, θα παίξει ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ πού, θα είναι Champions ή πιο κάτω. Και πάει λέγοντας. Και μετά, πού και αν θα πάτε διακοπές.

Αυτό το τραγούδι πάντως μπήκα στο μαγαζί την ημέρα που παντρεύτηκα, έτσι. Ακριβώς με αυτό, ναι.

άλλος αφέντος βρήκε και τον Μπουμπούντζι λέει καλοκαιρινές διακοπές για τον Παναθηναϊκό. Το για πάντα θα εννοείς, έτσι.

Ο Βασίλης λέει, ΑΕΚ Champions League, Ολυμπιακός Europa και άλλοι τρεις στο conference. Όσο για διακοπές, δεν παίζει γιατί δουλεύω σεζόν μέχρι τον Οκτώβρη, διακοπές το χειμώνα. Καλή σεζόν να έχεις, Βασίλη μου, και εγώ νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι, δηλαδή η ΑΕΚ Champions, Ολυμπιακός Europa και υπόλοιποι στο conference, και μια χαρά είναι για όλους. Η ΑΕΚ μετά από χρόνια να παίξει Champions League, και τον Ολυμπιακό νομίζω και για την ΑΕΚ, αλλά δεν έχει παίξει, οπότε είναι ευκαιρία να παίξει και να εισπράξει και αρκετά χρήματα, και ο Ολυμπιακός να μπορέσει να κάνει μια καλύτερη πορεία σε σχέση με πέρυσι, ενώ για τους άλλους τρεις, και για τον ΠΑΟ και για τον Παναθηναϊκό και ειδικότερα για τον Όφη, να μπορέσει έτσι να μαζέψει βαθμούς και για την πάρτι του, για την Ελλάδα μέσα από το conference.

Τάσος πήγε, ξεκινά από το καλύτερο, πήγε Ελαφώνησο, μάλλον Πελοπόννησο θα νομίζεις, έτσι, επειδή είσαι Τριπολιτσιώτης, νομίζω από τις πιο ωραίες, εκεί ο Σίμος, από τις πολύ καλές παραλίες της χώρας. Εγώ είχα πάει εκεί και ήταν μόνο τα δόντια άσπρα όταν επέστρεψα, παρά το γεγονός ότι ήμουν κάτω από ομπρέλα, γιατί ήμουν πάρα πολλές ώρες στο Σίμο, έτσι, φοβερή παραλία, δεν ξέρω τώρα πώς είναι, γιατί πάνε τώρα πλέον από το 4 έχω να πάω, οπότε ας τα να πάνε μέχρι, νομίζω θα έχουν χτίσει και πολυκατοικία στο Σίμο.

Και συνεχίζει στο άλλο ερώτημα και λέει ο Παναθηναϊκός, ο Όφη, Conference, ο ΠΑΟΚ, Europa, η ΑΕΚ, Champions League και Ολυμπιακός στο Europa.

Ο Νίκος λέει, ας ελπίσουμε ότι θα περάσουν όλοι και ας παίξουν όπου να είναι. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτέμβρη πάμε Φινικούντα και βόλτα στα περίχωρα, έτσι. Πύλε, βοηδοκολιά, βοηδοκυλιά, μεθόνη κλπ. Μια χαρά. Σε βλέπω. Σε διαβάζω μάλλον.

Ο Γιάννης λέει: διακοπές στην Κρήτη, Ηράκλειο να καταφέρουμε και εγώ και η μητέρα μου είναι αδερφή μου στην Κρήτη για σπουδές. Και εκεί είναι ωραία, απλά θέλει και πολλές μέρες και αυτοκίνητα για να γυρίσεις. Και δεύτερο υποερώτημα, τι σπουδάζει.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
6: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
7: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
8: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
7: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
9: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
10: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
9: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνήθως αυτό το τραγούδι, έτσι, οι πανέξυπνοι, έτσι, εμείς το βάζουμε το χειμώνα. Όταν έχει πολύ κρύο, το παίξουμε έξυπνοι και δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, έτσι. Από Θεόσκολο, από τους Λοκομόντο. Όχι, από το WhatsApp, έτσι, για τον Φίλο Πρωτά, ελεύθερα. Όλα τα social, ό,τι έχουμε επικοινωνία μαζί, ελεύθερα. Λέει ο Θάνος, δεν είδα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αλλά η άποψή μου είναι, όσο ακούω, ότι όλοι ασχολούνται με το χαμένο πέναλτι του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι είχε 90 λεπτά να βάλει ένα γκολ, αλλά δεν το έκανε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ασχολούνται όλοι με μία ευκαιρία. Επίσης λέει, άσε τις ροκές, βάλε κάνα κατατζίδι να ακούσουμε, αλλιώς θα κοπεί η άδεια του Τάζου για να σε αντικαταστήσει. Να βάλουμε 10 τραγούδια του κατατζίδι τότε, 15, με από τώρα μέχρι τις 2, να έρθει εδώ ο Τάσαρος να κάνει κομπές. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Λοιπόν, λέει, κάνει μεταπτυχιακό, ρώτησα, ήταν η απάντηση, το ότι σπουδάζει. Δεν ξέρω που θα παίζουν οι ομάδες μου, αλλά ξέρω ότι ο Ολυμπιακός θα τρώει εύκολα γκολ. Και να πάλι και για τον Ολυμπιακό να λέμε συμπέρασμα ότι θα τρώει εύκολα γκολ 7 Αυγούστου, υπερβολή. Είναι, όλοι θέλουμε οι ομάδες μας 1η Αυγούστου να είναι super duper, πανέτοιμες, να έχουν ολοκληρώσει μεταγραφές, να μην φύγει κανένας παίκτης και να μην έχουν κανένα τραυματισμό, τίποτα άλλο. Μάνι, είδα τι έγινε μέσα σε 3-5 μέρες με το Παναθηναϊκό, έτσι. Ο ένας έσπασε το πόδι του και άλλος αρρώστησε μέσα σε 5 μέρες. Δεν μπορεί να ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει, καλό ή κακό. Θα μου πεις, εδώ ήταν μόνο κακά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δυστυχώς είναι μέσα στη ζωή και στον αθλητισμό. Αλλά το μόνο σίγουρο ότι 7 Αυγούστου να βγάλουμε συμπεράσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά, είναι νωρίς.

με ρωτάμε, ρωτάω μάλλον, αλλά ρωτάμε ως εκπομπή. Πρώτον, πού θα παίξουν οι ομάδες οι ελληνικές, σε ποιο κύπελο? Δηλαδή Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη, πού νομίζετε, αν θα συνεχίσουν, γιατί μπορεί και να μην συνεχίσουν, αλλά και σε ποιο θεσμό θα παίξουν? Και δεύτερον, σημαντικό, πού πήγατε ή θα πάτε διακοπές?

Ήταν γενικότερα μια πολύ, έτσι, ένα πολύ δύσκολο δεκαήμερο για τη χώρα μας, με τις φωτιές που ένα ακόμα καλοκαίρι, ακόμη δυστυχώς, μάλλον ευτυχώς έχουμε, αλλά απ' την άλλη ανησυχούμε. Ένα μήνα πλάς καλοκαίρι που οδηγήκε σε φωτιές, με όσα έγινε εδώ στη Δυτική Αττική, αλλά και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Διάβασα στο Guardian, εκεί που λέμε και κάντε μια μεγάλη. Ήταν λοιπόν μια οικογένεια Άγγλων, ο μπαμπάς, μαμά και δύο παιδιά, που αποφάσισαν πριν από λίγο καιρό να πουλήσουν τα πάντα στην Αγγλία και να ίσως για πάντα μόνιμα να είναι στην Ελλάδα. Άγγλοι, έτσι. Βρήκαν ένα σπίτι στην Αιγιαλίδα, πούλησαν τα πάντα στη χώρα τους, αγόρασαν το σπίτι, ωραίο σπίτι, έτσι. Αλλά δυστυχώς κάηκε. Δηλαδή μιλάμε για την υπέρτατη καντεμιά. Είδα φωτογραφίες το πριν, μέσα στην καλή χαρά όλοι τους, ειδικότερα μπαμπάς και μαμά, φωτογραφίες λέω, έτσι, πέραγε με το νέο τους σπίτι, και μετά το σήμερα τρεις καμένοι τείχοι, ούτε καν τέσσερις. Αυτό που λέμε είναι η υπέρτατη καντεμιά. Για όλους μας είναι, όταν χάνεις την περιουσία σου, είναι πολύ σημαντικό και πονάει η ψυχή σου. Αλλά για φανταστείτε τώρα μια οικογένεια πούλησε τα πάντα στην Αγγλία για να έρθει εδώ να ζήσει μόνιμα στην Ελλάδα και τα όνειρα να γίνουν πραγματικά, αυτό που λέμε, κυριολεκτικά στάχτη.

Ναι, καεί για το σπίτι του Τάσου Χαλκιά και όχι μόνο του Χαλκιά του ηθοποιού, αλλά πολλών συνανθρώπων μας, αλλά αναφέρθηκα έτσι στην οικογένεια των Άγγλων. Ζουν τώρα στην Αγγλία, αλλά θα μετακόμιζαν μόνιμα, Γιάννη, στην Ελλάδα. Είχαν πουλήσει τα πάντα στην Αγγλία με προοπτική να μείνουν για πάντα εδώ. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ, να είμαι πιο συγκεκριμένος.

Ο Θανάσης, αυτός που έλεγα πριν με την εθνική που είναι έτσι αισιόδοξος και με τον καλό λόγο, λέει ο Παναθηναϊκός φεύγει, οι άλλοι Europa League, αλλά θα αποκλειστούν νωρίς. Δεν υπάρχει νωρίς. Αν μπει στον όμιλο, μπήκε στον όμιλο. Έτσι, θα παίζει μέχρι Χριστούγεννα. Αλλά λες ότι θα είσαι τελευταίος. Μόνο αυτό μπορεί να πει.

Ο Αλέξανδρος λέει, κουφονήσε, πήγαμε τέλος Μαΐου, είχαμε να πάμε από το 5 και όντως έχει προκατοικίες. Δεν είπα εγώ στα κουφονήσια, στην Ελαφώνησο, αλλά δεν νομίζω στα κουφονήσια να επιτρέπονται έτσι πολύ ψηλά κτίρια, χωρίς να ξέρω κιόλας. Αλλά είπαμε, last year ήταν, και όχι last year, years, ήταν και ένας προορισμός για τους φασαίους, να το πούμε καλύτερα. Τώρα είναι της μόδος και πάνε ακριβά. Ωραία όμως, έτσι όπως και να έχει, εγώ τώρα δεν ξέρω, εγώ τα αρχαϊκά χρόνια όταν ήμουν νεανίας ήταν super duper.

Ο Κώστας λέει: καλή εκπομπή, σκούρα τα πράγματα για τις ομάδες μας, πολύ περισσότερο για τον ΠΑΟΚ μετά την ΙΤΑ. Μία από τις τρεις ομάδες μας μπορεί και οι δύο δεν θα συνεχίσουν στο θεσμό που αγωνίζονται τώρα. Όπως τρώσαμε να κοιμηθούμε. Χαιρετισμούς, πάμε τώρα. Νικόλας Λάρισα, Μιχάλης Πάρτη, Γιάννης Μελβούρνη, Μανώλης Νάξος, Μίτσος Λιβάη Γκαρσία, που θα πρέπει να αλλάξει εδώ που τα λέμε όνομα σε παίχτη, είτε όπως λέει ο ίδιος ο Κώστας να γίνει Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα πάει απευθείας conference, αλλά θα πρέπει να περάσει τον Απόλλωνα Μεσού για να πάει. Έτσι είναι, εκεί θα παίξει. Μάλλον στα άλλο ένα γύρο ακόμη. Να δούμε μερικά κομμάτια.

Ο Νικόλας από τον Άλυμο λέει ξεκίνησαν άσχημα οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα καταφέρουν στους επαναληπτικούς. Από τον Θοδωρή, τον πατέρα μου, πολλούς χαιρετισμούς, λέει ο Νικόλας από την Άλυμο. Αντιχαιρετίζουμε.

τώρα, τι να σου πω τώρα, είναι άτομα που είναι λίγο πιο έτσι freestyle, πιο ελεύθεροι, έχουν μια εναλλακτική κουλτούρα στη ζωή τους, στη μουσική που ακούνε, στην καθημερινότητά τους, συχνάζουν σε κουτούκια, ακούνε από rock μέχρι ρεμπέτικα. Χοντρικά θα λέω τώρα, φίλε Γιάννη, και εδώ έχουμε κοινή ερώτηση, εμένα και ο Αλέξανδρος, ο τεχνικός, αν είσαι μεγάλος ή μικρός. Εγώ λέω ότι είσαι νεαρούλης και δεν γνωρίζεις ποιοι είναι οι φασέγοι.

Το λέει ο επανέρχεται ο Αλέξανδρος. Πολυκατοικίες ξαπλωτές, λέει και ο Ξεμπόη. Α, είδα και ένα βιντεάκι από Κουφονίσια που ήταν λαοθάλασσα που πήγαινε προς την παράλια. Όταν λέει λαοθάλασσα, δεν ξέρω πώς ήταν εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω εδώ στο Earth News, στο ραδιόφωνο, εδώ το άκουσα με κάποιον έτσι από εκεί που είχε ξενοδοχεία, δήμαρχο, δεν θυμάμαι την ιδιότητα, ότι έρχονται και πάρα πολύ από Νάξο ημερήσιες εκδρομές, οπότε το πρωί γίνεται επιπλέον χαμός.

Πέτρος λέει Αεκάρα Champions League, Ολυμπιακός Europa και μετά Παναθηναϊκός Πάο και Όβι Conference League. Και συνεχίζει λέει αν και δεν μου αρέσει ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει πάρα πολύ στο Conference. Ρωτάω ο Αλέξανδρος μέχρι είναι τελικά, οπότε ξανά απάντα στείλε νέο μήνυμα. Μην τα αφήνεις στη μέση να προχωρήσει πολύ. Πόσο? Να αγοράσουμε εισιτήρια και να πάμε τελικό εμείς οι Παναγιοί. Από τώρα θα είναι και πιο φθηνά. Να δω που θα γίνει ο τελικός.

Πώς το λένε, Μπεσικτάς Πάρκ. Είναι Ισταμπούλ, έτσι. Κωνσταντινούπολη θα γίνει τελικό. Πανηγυρίζει ο Αλέξανδρος. Ωραίο ταξίδι λέει για να πάει. Με ωραίο φαΐ και όχι μόνο. Ο Πακλαβατζίογλου. Ήταν η πρώτη τουρκική σειρά, έτσι. Το Μέγα πριν καμιά 15 χρόνια. Και ήταν ο Πακλαβατζίογλου.

Βλέπετε, τα λέμε κιόλας, στο Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη θα γίνει ο τελικός. Όχι. Τα μπέρδεψα. Είναι παλιό αυτό, κύριε. Αυτό είναι παλιό. Πάμε. Θα κάνουμε νέα ανίχνευση, ναι. Όλα παλιά είναι.

Europa League Frankfurti, έτσι, Άιντραχτ. Αλλά οι Παναγιοί θα πάνε όμως στο Μπεσικτάς Κωνσταντινούπολη. Ξανά στο καπάκι Europa και μετά Conference.

Το Champions League θα γίνει τελικός 5 Ιουνίου στη Μαδρίτη. Europa League 26 Μαΐου, Φραγκφούρτη. Και 2 Ιουνίου, ωραίο καλοκαιράκι, Κωνσταντινούπολη.

Ο Τάσος λέει η Φασέη είναι λέει ντεμέκ των 80's, δηλαδή ντεμέκ εναλλακτική, ντεμέκ ροκ, ντεμέκ ρεμπέτες, αυτό λέει.

Οπότε είχαμε και δύο Αποστολόπουλοι, 29 χρόνων άνθρωπος, έτσι, ούτε μικρούλης ούτε μεγαλός. Έτσι, ο ένας έκανε Γιάννη μεγαλύτερο, δηλαδή μεγαλύτερο από εμάς αρκετά, και εγώ σε έκανα αρκετά μικρότερο.

Συνεχίζεται και με και κουβέντα για τον Γίγαντα Παυλίδη, που είτε με πέναλντι είτε με διαφορετικό τρόπο σκοράρισε σε κάθε παιχνίδι. Τώρα σκόραρε μόλις μία φορά, και το λέμε όλοι ότι πριν από πέντε μέρες παστέρωσε τέσσερις φορές, και γίνεται μεγάλη κουβέντα από διάφορες ομάδες στην Ευρώπη, τουλάχιστον ρεπορταζιακά, έτσι, ότι θέλουν να τον αγοράσουν. Έχει ρήτρα 100 εκατομμύρια, αλλά νομίζω με μια έτσι ωραία 70, λες και είναι ψίχουλα, 70 εκατομμύρια ευρώ, τι λέμε τώρα, θα φύγει ωραία με κορδέλα και θα πάει στη νέα του ομάδα.

0: Τρίτη, είπαμε, είναι οι αγώνες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, 8:30 και οι δύο, στο Μέγκα Ολυμπιακός, στο Σκάι ο Παναθηναϊκός, και την Πέμπτη 9:30 νομίζω είναι ο ΠΑΟΚ στο Open, και ήρθε η ώρα για ελληνικό άσμα.
1: Era Sport 101,8.

Αρβανίτη, έτσι αποθεώσαμε και εγώ και ο Αποστολόπουλος. Όχι μόνο για αυτό που ακούσαμε. Λοιπόν, ηλικιακά φασαίου, ηλικία φασαία και ο φίλος. Μπας και είναι πράκτορα των φασαίων, λέει ο Τάσος. Θα γίνουν μπαλαδόροι εκπομπή φασαίων, ωραία στάρματα. Γιατί μπορεί, μια χαρά είναι και φασαίοι. Μπορεί να είμαστε και εμείς στα νιάτα μας φασαίοι. Μετά ο Τάσος που αναρωτήθηκε. Όχι ο Τάσος, ο Τάσος είπε. Ποιος ήταν, ο Γιάννης. Που λέει, πώς καταλαβαίνεις, λέει, η ηλικία του καθενός φαίνεται μέσα από τα μηνύματα. Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι, και με τις λέξεις που χρησιμοποιεί και με αυτά γενικότερα που γράφει. Ίσως και από τα τραγούδια, λέω ίσως, ένα μικρό ρόλο, αλλά πάντως λίγο το ένα, λίγο το άλλο σε οδηγεί σε ένα βαθμό στην ηλικία. Ο Νίκος, καθαρά ποδοσφαιρικό μήνυμα. 2 Ιουνίου πάμε Κωνσταντινούπολη να σηκώσουμε κούπα στην επέτειο του Γουέμπλεϊ. Μας το χρωστάει. Ωραία, το προχώρησες πολύ. Αυτό είναι ωραίο θεματάκι, έτσι. Για το χειμώνα, όταν θα έχει προχωρήσει το conference, θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Δεν θα υπάρχει αγωνιστική. Για το χειμώνα, όταν θα έχει προχωρήσει το conference, θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Δεν θα υπάρχει αγωνιστική

Πολλά πανηγύρια ανά την Ελλάδα. Είναι γενικότερα όσες γιορτές είναι από Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη, πέφτει πολύ πανηγύρι, καθώς είναι καλός ο καιρός. Ενώ τώρα του Αγίου Δημητρίου, ας πούμε, τι πανηγύρι να κάνεις, που ακόμη ζέστη έχει, αλλά εκεί φοράς μακριμάνικα, σχολεία κτλ. Οπότε δεν έχει και άλλες γιορτές. Αλλά είπα εγώ τώρα μία μεγάλη γιορτή που είναι το Αγίου Δημητρίου. Το Αγίου Στυλιανού τώρα φοράμε μακριμάνικα και μπουφάδες, όπως έλεγε και ένας θείος μου.

Ναι, Γιάννη, το ομίλικο καβ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, όπως και να το χαρακτηρίσεις, δεν με χαλάει καθόλου το ομίλικο καβ. Ναι, Γιάννη, μόνο μπάσκετ.

Έλεγα νωρίτερα, καμιά ώρα και, για διάφορους δημοσιογράφους του εξωτερικού που μας δίνουν πολλές ειδήσεις μέσω από το πρώην Twitter νυν X, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, νομίζω πλέον το ξέρουμε όλοι, έτσι, πασίγνωστη μούρη. Λοιπόν, λέει ο δημοσιογράφος ότι Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ είναι σε επαφές τελευταίες ώρες με την Τότεναμ για να αγοράσουν, για να αποκτήσουν, έτσι, τον Κριστιάν Ρομέρο. Ότι και η Ίντερ είναι στο παιχνίδι. Και όπως ο ίδιος συνεχίζει, λέει ότι στο παιχνίδι παραμένει και η Ίντερ, η οποία έχει ήδη συμφωνήσει με την Τότεναμ, όμως περιμένει να κάνει πρώτα κάποιες πωλήσεις ώστε να έχει οικονομική δυνατότητα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή. Απ' την άλλη όμως πέραν ημέρες ο άλλος θέλει να πουλήσει, κάποιος πετάγεται και σου παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Ο Γιάννης λέει Φαμπρίτσιο Ρωμάνο μεγάλος παπαντζός, και έχει βρει πάρα πολλά, έτσι δεν μπορεί να βρει τα πάντα, αλλά έχει γράψει πάρα πολλά και έχει πέσει μέσα. Πάντως, Γιάννη, είναι σημείο των καιρών, είπαμε, τα social να προσφέρουν ενημέρωση.

Ο Τάσος λέει, μια χαρά παιδιά είναι οι Φασέοι. Ποδοσφαιρικά τώρα τακτικά και από τις τρεις ομάδες κάπως διασώθηκε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω περισσότερο, όπως λες και εσύ, λόγω Κωνσταντέλια και λιγότερο λόγω λογοτακτικής. Ο Νίστρουπ ακόμα δεν έχουμε δει πράγματα. Ο Μιντιλίμπαρ μία από τα ίδια. Και βάλες και Τότο Αφρικα, πολύ πλήρη σύνθεση, αριστούργημα, λέει ο ποιος, ο Τάσος.

Πήρα, διαπέστρεψα και θα ξαναφύγω. Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα περάσει. Είναι πολύ δύσκολο. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μπορούν να καταφέρουν. Μακάρι να καταφέρουν και οι ομάδες μας. Αλλά για Παναθηναϊκό πολύ απιθανό να περάσει, λέει ο Πλούταρχος. Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό, Γιάννη.

Βέβαια υπάρχει και μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι άλλο να γράψεις κάτι στο Twitter, στο Facebook, στο Insta, ό,τι θέλεις, που θεωρητικά είναι και, δεν έχει και κόστος, και είναι άλλο να το μεταφέρεις σε ένα ραδιόφωνο ή σε μια ιστοσελίδα που έχεις κόστος, να δει αν μία, δύο, τρεις είσαι εκτός σε αυτά που λες, έχεις θέμα. Είτε τα γράφεις είτε τα λες στο ραδιόφωνο, τηλεόραση, σε ιστοσελίδα. Ενώ το να γράφω εγώ στο Twitter, στο Facebook, που θέλω τέλος πάντων κάτι και να μην πέφτω μέσα, το πολύ, πολύ από κάτω να με χλεβάζεις. Ενώ όμως όταν εργάζεσαι κάπου και, πάντα, και δεν έχεις συνεχόμενα καλή πληροφόρηση, τότε έχεις θέμα, έτσι. Καλά τα social, αλλά είναι και χωρίς κόστος. Ίσως βέβαια σε βοηθήσουν, αν έχεις καλές πληροφορίες, να πάρεις μια καλή μεταγραφή ή να βρεις δουλειά.

για τη σύνδεση που ρωτάς, για μένα ναι, έτσι. Για μετά, αύριο θα είσαι πάλι, κύριε Αλέξανδρε. Αύριο. Όχι, όχι. Σάββατο. Ούτε κατά 50% θα είναι η ίδια σύνδεση.

πιο free θα έχουμε και ας πούμε τσουκού box πάλι, έτσι. Μηνυματάκια από τώρα, όχι εδώ, στα social για να ετοιμάσουμε λίστα. Αλλά είπαμε κάποιο λόγο για να βάλουμε τραγούδι και όχι συνέχεια κατά τζίτι.

Ο Παναγιώτης λέει, έκανα πέρυσι διακοπές με φασέους και πέρασε υπέροχα και είμαι και εγώ σαν αυτούς πλέον. Μια χαρά είναι το αυτούς, πώς το λες, αλλά πάντως για να καταλάβουμε οι υπόλοιποι, έτσι, μια χαρά διακοπές κάνεις. Και εδώ ο Αποστολόπουλος ήταν φασέως στα νιάτα του, αλλά δεν το λέει. Επιτρόπου. Το μόνο σίγουρο ότι ήταν ο Επιτρόπου Βασέως. Μπορεί να ακούει η μαμά του και θα πει τώρα τι είναι αυτά που λέει για τον Τάσο μου. Καλό είναι, δεν είναι κάτι κακό. Ρωτήστε τον ίδιο, πάνω δεν θα ξέρει. Ρωτήστε τον Δημητράκη και θα σε απαντήσει.

Πρώτον, δεν ζαλίζει με μηνύματα. Δεύτερον, πού πας διακοπές. Και τρίτον, ο TG θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, όντως. Λέει, άντε Σάββατο φύγει για διακοπές. Να το διαβάσω όλο το μήνυμα.

Ο φίλος λέει τραγούδια του Λαϊκού Πενταγράμμου, λέει, να ακούσουμε. Εντάξει, είπαμε, προσπαθούμε να πούμε ναι σε αυτά που ζητάτε, αλλά να έχουμε και ισορροπίες. Απαντάει ο φίλος που θα πάει διακοπές, σπίτι μου καβάλα, παραλία δίπλα θάλασσα, λίγο θάσο, λίγο βουνό, μπόλικο θαράξο, super duper. Θα απαντήσω εγώ, Τάσο. Να περάσει ώρα να ξεκουραστείς, γιατί όλοι χρειαζόμαστε έτσι κάποιες μέρες ξεκούραση, γιατί πάντα ο χειμώνας είναι δύσκολος με την καθημερινότητα, έτσι.

νέο χτύπημα, ο Παναθηναϊκό, νομίζω Παναθηναϊκός, λέει όταν ανοίξουν οι γραμμές, ο Λιβάη Γκαρσία από Γαλάτσι, πώς θα βγαίνει, απορία, δεν θα βγαίνει. Θα αλλάξει όνομα, ρε. Θα βρει έναν παίκτη ΣΑΕ και τελείως. Θα πει τώρα ποιος Γκαρσία δεν αξίζει και τώρα πήγε εκεί και θα τερματίζεται, θα βρει κάτι για να τον ισοπεδώσει.

Εδώ είναι απάντηση στον φίλο που ρώτησε για μηνύματα. Θεωρώ ότι ο Λιβάη μπορεί δύσκολα μέσα από το Viber να στέλνει μηνύματα. Έτσι πιστεύω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω μηνύματα δεν θα στέλνει έτσι ο συγκεκριμένος. Αλλά βγαίνει και σε άλλα ραδιοφωνά, οπότε κάπου μπορώ να το πετύχω και θα ενημερώσω αν ακούσουν τα αυτιά μου το τι θα ακούσουν τα αυτιά μου.

Είναι αργά για Μετάλλικα τώρα. Άλλη μέρα θα βάλουμε έτσι. Ορίστε, το Σάββατο θα βάλουμε Μετάλλικα. Το Master of Puppets που θέλει ο φίλος. Την καλησπέρα μου λέει από καρδιάς, λέει ο Βασίλης Πάκο Ιωάννινα.

Πριν να σε χαιρετήσω, Άγγελο, νομίζω από ό,τι καταλαβαίνω εδώ ο φίλος ακροατής, λέει Ολυμπιακός, ο Europa, ο ΠΑΟΚ επίσης σε Europa, η ΑΕΚ Champions League και μετά Παναθηναϊκός και Όφη θα παίξουν στο Conference League. Εσύ τι λες, ρωτάει, είπα και αρκετά νωρίτερα, νομίζω η ΑΕΚ Champions League, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός σίγουρα πιστεύω στο Europa League, ο ΠΑΟΚ θα το πάλεψε, νομίζω θα πάει για αυτός μαζί με Παναθηναϊκό και Όφη στο Conference. Ναι, πιστεύω ότι θα αποκριθεί ο Παναθηναϊκός με το ζόρι στα πέναλτι, στις 8 παρατάσεις που λέει ο λόγος, αλλά νομίζω θα αποκριθεί. Αλλά δεν περνάει, θέλει να περάσει άλλη μια ομάδα. Είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Πλέον άμα δείτε ζευγάρια και αγώνες και αν παίζουν οι άλλες ομάδες που έχουν 6-7 παιχνίδια και εσύ μόνο 2 στα πόδια σου, είναι δύσκολο, είναι ο άλλος καλύτερα, είναι μάλλον περισσότερο έτοιμος. Μεγάλο τραγούδι και συγγνώμη που μιλάω, αλλά με αυτό καληνυχτίζω. Θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12:15, 12:16. Ευχαριστώ Άλεξ Τεροποστολόπουλο. Καλό βράδυ και προσοχή στους δρόμους.